0: η ουσία τους. Απλά έχει πολύ γύρω-γύρω.
1: Και το να διεκδικεί το πρωτάθλημα, πήγα να πω μόνο η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, είναι απολύτως λογικό. Το να μην το διεκδικεί ο Παναθηναϊκός, εκεί είναι το παράλογο. Ναι. Τέλος πάντων,
2: εντάξει,
1: προχωράμε.
2: Πάντως και για το τώρα, για να μην το παραγνωρίζουμε, ο Παναθηναϊκός σε τρεις αγωνιστικές έχει κόψει 2 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα και 2 από την ΑΕΚ.
1: Θα σου πει ο άλλος εδώ που διαβάζεις όμως ότι δεν έχει βάλει γκολ και πώς θα βάλει 2 αντί να
2: κάνει ζημίες. Μπορεί να κάνει και την Κυριακή.
1: Μπορεί.
0: Εντάξει, δεν είναι παιδιά ο Λεβαδιακός.
3: Δεν είπαμε ότι είναι αδιάφορος.
0: Δεν είναι ο Λεβαδιακός.
3: Εννοώ στα μάτς ότι παρουσιάζεται αδιάφορος. Αδιάφορος
0: βαθμολογικά είναι, αλλά τι θα πει να παίξει αδιάφορα.
2: Γιατί λέει ο κόσμος, γιατί ασχολούμαστε με τον τέταρτο. Δεν είναι τέταρτος, έχει κάνει δύο ζημίες.
3: Το εξήγησα
0: γιατί. Κίνητρο που αφορά κυρίως 99,5% τους ποδοσφαιριστές. Παίζουν οι μισοί και πλέον για τον επόμενο προπονητή του. Μάλλον για να τους δύο επόμενους.
4: Ή για τον επόμενο εργοδότη τους.
0: Ή για τον επόμενο εργοδότη τους.
4: Βέβαια, αν παίζουν έτσι για τον επόμενο προπονητή τους, δεν τους βλέπω καλά.
0: Κάποιος όχι. Κάποιος ίσως. Κάποιοι αισθάνονται ότι είναι ήδη ευλουχισμένοι ποδοσφαιρικά στο πώς παίζει η ομάδα.
4: Μιας και είπαμε για επόμενο προπονητή και πριν μιλούσαμε. Τι έγινε, παιδιά, εδώ, το παρεάκι.
1: Όχι, τίποτα, εντάξει.
2: Σαουδική Αραβία, πολλά φιλιά. Στους Έλληνες. Τη Σαουδική Αραβία.
4: Φιλιά μου, τα φιλιά.
0: Παιδιά, μας βλέπει ο Μασούρας, να ξέρετε.
4: Ήταν ο Μασούρας, βλέπει το παιδί.
1: Ναι, όχι ο Μασούρας 19 εδώ.
0: Όχι ο 19 εδώ, ο φίλος.
4: Μήπως είναι ο Μασούρας 19.
0: Δεν πιστεύω να είναι ο Μασούρας 19.
2: Εδώ έχουμε το Μασούρα 19, τον Γκουρμπέλι 25, το Φορτούνι 7.
1: Το Πέτρο Μάνταλο 21.
2: Και τον Πάνο, τον αδερφό μας. Από Σαουδική Αραβία τώρα όλοι.
1: Τώρα, φιλιά πολλά.
4: Μιας και είπαμε για επόμενο προπονητή και προηγουμένως μιλήσαμε λίγο και για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Μου είπαν.
1: Κάτσε, ήρθε η ώρα να την πετάξει πάλι.
4: Όχι, όχι. Μου είπε ένας φίλος μου ότι. Ένας φίλος μου τώρα πάνω στο ποδοσφαιρικό.
0: Πες μου κάτι την έμορφο.
4: Ότι ο προπονητής της Ομόνιας είναι πάρα πολύ καλός προπονητής.
0: Ο Χένιγκο Μπέρκ, πάρα πολύ.
4: Πρώην παίκτης της Manchester United.
2: Πολλά χρόνια.
4: Να μου πεις.
0: Στην Κύπρο είναι πολλά χρόνια. Και έχει πάρει. Είναι δεύτερο πρωτάθλημα.
1: Στόπερ ήταν. Αυτός έχει φάει την τρίπλα από το Ρεδόνδο. Από το Ρεδόνδο.
2: Ναι, ναι, αυτός έχει φάει την τρίπλα.
0: Αυτού του είχε περάσει και ποδιά από κάτω.
4: Ομόνια που πήρε το πρωτάθλημα με κάτι Γιωβάνι.
0: Η Ομόνια πήρε το πρωτάθλημα σβηστά. Ήδη είναι προτελευταία ή αντιπροτελευταία αγωνιστική. Είναι στο 80-64 η διαφορά από τον δεύτερο.
2: Αν πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, είναι στις υποψήφιες αντιπάλους.
1: Το έχεις πει και σου να πει ότι είναι αυτή που με ανησυχεί πιο πολύ από
0: μετά από 5 χρόνια, πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή γράφω και κυπριακό στο.
4: Μπράβο στην Ομόνια. Μπράβο στην Ομόνια.
0: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και θα έχει εξελίξει ο ΠΑΟ, γι' αυτό λέγω τον Παπαδόπουλο.
4: Ο ΠΑΟ ή ΑΠΟΕΛ.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά. ΑΠΟΕΛ ήθελα να πω. Ναι. Γι' αυτό πιστεύω με τον Παπαδόπουλο για ΑΠΟΕΛ. Αν υπάρχει πόρτα από την Κύπρο, η Πάφος έκλεισε. Πάει η πόρτα αυτή. Τώρα όμως με Πάμπλο Γκαρσία, τρομοκρατία που φεύγει από ΑΠΟΕΛ.
4: Κάνουμε και ρεπορτάζ κυπριακού πρωταθλημάτου εδώ πέρα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μια λύση Νίκου Παπαδόπουλου που είχε και παλιότερα προτιμήσει ο Παναθηναϊκός ως. Διαφορετικό το στάτος βέβαια του Παναθηναϊκού. Με Ουζουνίδη, λέω, με Δόνη. Θα το απορρίπτατε εντελώς.
0: Δεν λέω ρεπορταζιακά. Ο Μαρίνος, θα σου πω κάτι. Ναι. Εγώ τα ακούω τα πάντα ζωή μου. Δεν έχω πρόβλημα. Έχω τον Ντάνι Πογιάτο είχα προπονητή στον Παναθηναϊκό.
1: Μπράβο.
0: Μην πάμε μακριά. Τώρα που έκανε γυμναστική με την Ισπανίδα Νταρίλη, τσόβα στο γυμναστήριο και έκανε.
1: Το έχω ανεβάσει ρηλάκι.
0: Λοιπόν.
3: Ο Φατίχ τι κάνει.
0: Κάπου πρέπει να είναι στον Ποντρού, πρέπει να είναι στο μεγάλο αυτό που έχει πέρα το μαυσολείο που έχει φτιάξει. Και η κουρή. Η κουρή, πολύ. Ένα μικρό εξοχικό πρέπει να είναι το μισό bedroom. Oh. Και ωραίο καιρό θα έχει τώρα.
2: Τα δούλεψε και τα.
0: Μαγκιά του, για σαν του μάγκα.
2: Τα πήρε και τον Παναθηναϊκό.
0: Εμείς δεν είμαστε άδικοι εδώ. Λοιπόν, έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα ο Παπαδόπουλος, το οποίο το λέω και σε πολύ μεγάλη εκτίμηση προπονητή. Δεν έχει την επαφή με το κλαμπ.
4: Ποιος?
0: Με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Μαρίνος και ο Δόνης ήξεραν από την πρώτη μέρα που βρίσκονται. Τι παθογένειες έχει, τι πρέπει να κάνουν, πώς να διαχειριστούν. Είχα ένα περίεργο εργοδότη, όπως είναι όλα τα αφεντικά όλων των ομάδων. Δεν το συζητάμε, ο καθένας έχει τις παραξενιές του. Γι' αυτό δεν πιστεύω θα μπορούσε να ευδοκιμήσει. Όχι, δεν τον πιστεύω,
3: σαν παππούλιο. Ο Παπαδημητρίου το ίδιο παράπονο έκανε, να ξέρεις. Και ο Παπαδημητρίου το ίδιο παράπονο έκανε προχθές στη συνέντευξη. Ότι δεν ήταν.
0: Παπαδημητρίου να μας πει, αν θέλει ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
3: Είναι σίγουρο αυτό που λέω.
0: Πώς ήρθε στον Παναθηναϊκό Φίλιππο Μαξ. Αντί να διαβάλλονται γιατροί.
3: Επίσης είπε.
0: Ναι.
3: Η δημοσιογραφία.
4: Τώρα τι θέλεις.
3: Όχι, περίμενε.
4: Κάτσε να φανταστείτε τα μπουζούκια με νεύρα.
2: Να δώσω λίγο πιπεράκι.
3: Λοιπόν, ότι οι δημοσιογράφοι του BBC και του CNN λέει είναι και θα μου κάνουν μια κριτική Και είναι δεν θα παρουσιάσουν
2: είναι τα κεφάλαια. Είναι απόσπασμα
1: όμως. Ποιος είπες
2: πρέπει να το δούμε ολόκληρο. Πώς το συνδέει.
3: Απόσπασμα
1: λέει. Ποιος ήταν έλεγε αυτά ότι η Ρία. Να σου πω. Εμείς θα έλεγε ότι η Ρία αυτά.
4: Εγώ επειδή.
1: Ποιος τα έλεγε ο Παπαδημητρίου. Α, μπερδεύτηκα λίγο γι' αυτό.
3: Ναι, λέει οι δημοσιογράφοι λέει να λένε το γεγονός κάσε το.
4: Εγώ επειδή δεν έχω δει μόνο το απόσπασμα, έχω δει και λίγο από πίσω. Είπε και τη λέξη Κώστας. Τώρα δεν ξέρω.
3: Ναι, και εγώ νομίζω το.
2: Αυτό που έλεγε ο Κώστας ο Γουλής είναι για τον Κωνσταντίνο.
4: Νομίζω είναι για αυτόν.
1: Κωστάρα, είπε για
3: σένα. Όχι, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα είπε.
0: Μπορεί να μας εξηγήσει κάτι.
2: Δεν την κάμερα, Δεν γυρνάει, ρε φίλε. Γιατί είσαι ο καλύτερος.
0: Μπορεί να μας εξηγήσει κάποια στιγμή. Εντάξει, αυτό το είπαμε τα αποδυτήρια, γιατί δεν έπαιρνε τα αποδυτήρια, το είπαμε. Ελπίζω να πάρουμε κάποια απάντηση σε αυτή τη ζωή. Πώς ήρθε ο Φίλιππο Μάξ στον Παναθηναϊκό. Γιατί είχε μιλήσει άσχημα ή τέλος πάντων είχε αφήσει υπονοούμενα για γιατρό. Και είναι ντροπή για το συγκεκριμένο γιατρό και γενικά για επιστήμονες να λέμε πράγματα. Ναι. Ο Φίλιππο Μάξ, ο οποίος δεν μπορούσε να ανέβει τη σκάλα. Τη σκάλα δεν μπορούσε να ανέβει.
1: Δεν είχε ασανσέρ.
2: Εντάξει, σκάλα από σκάλα διαφέρει.
0: Λοιπόν.
1: Σωστά.
0: Και όταν του είχε πει, ο Ρουί Βιτόρια, Φίλιπ, παίζει ο άλλος, ο Φίλιπ Σερί τώρα, αριστερό μπακ αυτό, το διάστημα του Μπλαντένοβιτς. Α παίξουμε τώρα στο μάτς με τη Βίκιγκουρ. Εκεί παίζαμε στην Φιλανδία με μείον 12, τι ήταν. Και είναι coach, λέει, βασικό σου αύριο και πάει καλά, το μεσημέρι μετά το φαγητό. Αυτά του λέει coach. Και του λέει, what. Πώς έσκυψα να πιάσω το κινητό με πιάσει μέση μου, λέει.
1: Μάστιγα τα κινητά.
3: Αχ, τα πλευράκια μου.
0: Λοιπόν,
2: τα μακαρόνια. Έφαγα πολύ μακαρόνι.
0: Ας σοπάσουμε λίγο.
1: Θέλω να δω.
0: Έχοντας καταγράψει αυτά που πρέπει να καταγράψουμε.
1: Πάντα με λίγο επιφυλακτικό σε αυτά. Θέλω να δω λίγο το ύφος που τα έλεγε αυτά. Γιατί...
4: Κοίτα, σε αυτό που λέει ο Θοδωρής είχε ύφος.
3: Είχε
4: ύφος και είπε. Εντάξει, και ποιο είναι
3: το απομονωμένο, το είπε.
4: Είναι του BBC και του CNN, ναι, να ξέρουμε. Λέει...
1: Κοίτα, και αυτό δεν είναι τώρα τεχνικός διευθυντής πρώτης κατηγορίας μεταξύ εμάς. Εντάξει, το λέω εγώ αυτό.
4: Παιδιά, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως, όπως δεν είμαστε εμείς.
3: Στην συνέντευξη παραχώρησε στον Κυριάκο Κυριάκο, να
4: μην όπως δεν τον έκριναν οι δημοσιογράφοι του BBC και του CNN, έτσι και εκείνος δεν είναι.
0: Η Μπάρμπο.
1: Πολύ ωραία, παιδί μου, δεν είναι.
0: Η Μπάρμπο, κοίταμε λίγο. Η Μπάρμπο, κοίταμε λίγο.
4: Α, τον Μπάρμπο είναι φίλο.
0: Συνέχεια τέτοια μηνύματα, στέλνει συνέχεια αγόρι μου. Και επειδή και τι προάλλε στη Λιβαδιά, ένα πετάχτηκε από την κερκίδα και είπε το ίδιο πράγμα. Ποιο δεν τα έλεγε. Πριν φύγει. Όταν ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι έχουμε τεχνικό διευθυντή, εδώ χτυπιόμαστε στην εκπομπή και λέγαμε ότι είναι ο άνθρωπο είναι τελειωμένο.
1: Και λέγαμε δεν θα έρθει άνθρωπο ποτέ.
0: Ποιο δεν τα έλεγε. Ποιο δεν έλεγε τι.
1: Γιατί εμείς κάνουμε δύσκολα.
0: Για το πώς έφυγε από τον Ρουμπέν Πέρεθ, ποιος τα είπε αυτά τότε. Δεν τα λέγαμε αγοράκι μου γλυκό.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε.
4: Λίγαμε τον Ιμπάρμπο, είναι φίλος της εκπομπής.
0: Παραδεκτό είναι το παιδί και μπράβο.
3: Λοιπόν, εγώ τη δουλειά μου την έκανα, συνεχίστε.
4: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή έλεος.
0: Έλα, πάμε.
4: Σε βάλουν στο αεροπλάνο, σε στείλουμε πίσω.
0: Να μου χρεώσεις ό,τι θες.
3: Και διαφήμισα κι άλλη εκπομπή.
0: Αλλά όχι ταρζανιές.
1: Έλα, και μοίρα.
0: Και μοίρα, μπομπο. Ε, και μοίρα.
1: Το έχω σε τρεις εκπομπές. Τέλεια.
0: Λοιπόν,
3: για το διπλό τώρα,
0: άλλα δύο σοβαρότατα προβλήματα τελειώνει αυτή η εβδομάδα, γιατί δεν μπορώ να πει στο τέλος σεζόν. Μια εβδομάδα έμεινε για να τελειώσει σεζόν.
1: Συγγνώμη, Γούλιγκαν.
0: Ναι, το είδα, το είδα. Δεν σας πω. Λοιπόν, η Γκίγκασον, βαρύ διάστρεμα, στραβοπάτημα, μένει εκτός. Ο Φακούντο Πελίστρη, αυτή τη φορά είναι η πρώτη καταγεγραμμένη θλάση στον προσαγωγό αυτή τη φορά, που είναι στο FIR Αθηνών, δεν έχει περάσει το FIR Ουρουγουάης. Τις άλλες είχε πάθει όταν πέναγε και πήγαινε στην Εθνική. Τώρα είναι το
1: εντυπωσιακό στατιστικό αυτό.
0: Η πρώτη θλάση του FIR Αθηνών.
1: Θέλω να διαβάσω κάτι. Ο Γουλής πάντα τα έλεγε και φεύγει με 20 πίεση συνέχεια, αντικειμενικά και αντρίκια. Μην διαβάζει μόνο έναν-δύο που μπορεί να κάνουν κριτική.
0: Όχι, επειδή ο Ιμπάρμπο τα στέλνει λένε... συνέχεια. Γι' αυτό του είπα του Ιμπάρμπο. Για τα στέλνει συνέχεια και επειδή είναι φαν από την πρώτη μέρα που χτίστηκε αυτή η εκπομπή, τα μιλάμε σαν άντρες.
1: Ωραία, προχώρα.
3: Και το φοβερό δεν έχει και πίεση. Ο Κώστας.
0: Ναι, 11 και 7 έχω πάντα.
3: 11 και 7.
2: 18.
0: Πάλι τα ίδια. Άρα, μείον 2. Και μιλάμε την καλά, ο Γκίγκασον δεν είχε πάρα πολλά στόπερ και γενικά ηγέτες ο Παναθηναϊκός να αντιμετωπιστεί.
2: Τι έχει μείνει τώρα.
0: Μισό. Τώρα έχει μείνει αυτή τη στιγμή ο Έρικ, ο Πάλμερ και ο Μπράουν.
2: Μα τριάδα παίζεις.
0: Θέλοντας και μη, σενιόρ Μπενίτεθ, λείπει και ο Ερνάντεθ, αμονίτο, κάρτα.
3: Α, τώρα καλό είναι ο Ερνάντεθ, ε.
0: Όχι, αμονείτε. Σου λείπει ο Ερνάντεθ.
3: Ναι, λέω.
0: Να το βάλεις ο Τουμπά, δεν γίνεται. Ναι. Τι να κάνεις.
2: Άρα έχει Τουμπά.
0: Τώρα, κοιτάξτε στην προπόνηση.
2: Και Μπράουν.
0: Και από χθες, λίγο περισσότερο σήμερα, είναι η πρώτη φορά που τα αφήνω όλα ενδεχομένω που έχει βάλει τετράδα. Εκ των Μπράουν, γιατί δεν έχει άλλο, ρε μάνα μου. Εκτός αν. Πότε δεν είχαμε πάλι στόπερ, στη ρεβάνση με την Πλιζέν. Τι έκανε, Στο πρώτο μάτς με την Πέτη, συγγνώμη.
1: Σωστά.
0: Τι έκανε, έβαλε τον Ιταλό.
1: Καλά, μπρέκο Τσίρας.
0: Και

0: Δεν νομίζω ότι θα το θα
1: δεν αλλάξει. Γυρίζει, δεν γυρίζει.
0: Γιατί πρόσεξε,
2: αν
0: γιατί...
2: γυρίσει και έχει αφήσει ο Παναθηναϊκός να γίνει όλο αυτό.
1: Όχι, δεν γυρίζει.
2: Μιλάμε.
0: Κύριε παιδιά, μισό λεπτό. Ας υποθέσουμε ότι ξαφνικά κοιμάται αύριο ο Λαφούζος και λέει: Έλα, μωρέ, άστονα. Έχουν γίνει τόσα πολλά. Ας τι έχει πει, έχει γράψει ο Γουλής, ο Μυρότσος, οποιοδήποτε ρεπόρτερ, ο κόσμος, το ένα το άλλο. Εσωτερικά, ρε παιδιά, τα αποδυτήρια. Όταν. Το πιο απλό παράδειγμα που είπαμε τώρα τον Αντρέα. Όταν ο Αντρέας έχει διαβάσει ότι τον Τετέ το θέλω τρίτο. Και το έχει πει αυτό. Και θέλω δύο φόρ για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ναι. Αλβάρο Μεχία, καλή επιτυχία.
3: Το λιγότερο μπορεί να πει είναι ότι πολλοί παίκτες μάλλον δεν θα παίζουν για αυτόν την επόμενη σεζόν. Αν έμενε. Το λιγότερο μπορεί να πει.
1: Ναι.
3: Δεν του έχει
1: κερδίσει. Όχι, δεν γυρίζει.
3: Οπότε είναι, συμφωνώ μαζί σου. Δύσκολο.
1: Τελειωμένη υπόθεση.
3: Θα μου πει τώρα υπάρχει και περιπτώσεις.
1: Απλά το θέμα είναι πότε θα βρει το νέο προπονητή ο Παναθηναϊκός, γιατί πρέπει να βιαστεί.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, είπαμε, παιδιά, μέχρι, μέχρι τι 25 εγώ το βάζω χρονικά. Γιατί βάλει θες και ένα μήνα λίγο με τον προπονητή τον καινούριο, όποιος κάνει, οποιοδήποτε κι αν είναι. Μέχρι να πας στο εξωτερικό, στην προετοιμασία, θες ένα μήνα να τα βάλετε
1: κάτω. Ο Νίκολης πότε ήρθε.
0: Να τα βάλετε κάτω.
2: Ιούλιο πήγαν προετοιμασία, Ιούλιο. Τέλη Ιουνίου.
1: Α, τέλη Ιουνίου.
0: Ένα μήνα χοντρικά δεν είχε, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Από τη μέρα που έκλεισε στην ΑΕΚ, μέχρι να ξεκινήσουν να πάνε, πού πήγατε, Ολλανδία.
1: Λοιπόν, να πω σε ένα φίλο ότι δεν είμαστε δάσκαλοι.
3: Για ποιο θέμα.
1: Γιατί λέει την άλλη εβδομάδα τελειώνουν οι εκπομπές.
3: Όχι, ρε.
0: Όχι, ρε, Βαγγέλη.
1: Δεν είμαστε δάσκαλοι.
0: Ωραίο, ρε, φιλαράκι.
1: Μέχρι Ιούλιο.
0: Καλά μπάνια, παιδιά.
3: Θέλω να σχολιά. Θέλω να ζητήσω από τους τρεις φίλους που στέλνουν διαρκώς το ίδιο πράγμα. Ότι ένας ρωτάει για τον Τσάπρα και τις μεταγραφές. Ένας δεύτερος ρωτάει τον Μυρότσο και τον Γουλή για τις μεταγραφές. Και ένας τρίτος για τον Βαγιανίδη. Σας παρακαλώ, μη ρωτάτε τώρα άλλο, θα τα πει όλα ο Κώστας, οπότε μη στέλνετε άλλα μηνύματα.
0: Μη ρωτάς το γιατί.
3: Έλα, λέγε.
0: Βαγιανίδη, yeah. Υπήρχε δημοσίευμα χθες της Record.
3: Ναι.
0: Που λέει ότι, καταρχήν να πούμε κάτι πολύ βασικό, να το έχουμε υπόψη για τους Έλληνες της Sporting. Έχει ανανεώσει, έχει συμφωνήσει ήδη ο Μπόρζες να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Ο Βαγιανίδης, η αλήθεια είναι ότι δεν πήρε πολύ βασικό ρόλο φέτος στη Sporting της Λισαβόνας, η οποία πάλι ανέβηκε δεύτερη γιατί γκέλαρε με τη Φαμαλικά ο Μπενφίκα, άρα είναι. Είναι εντός της Champions League ζώνης, παίρνοντας τελευταία αγωνιστική. Γιατί είχε μπροστά του ένα πολύ καλό μπακ, το Φρεσνέδα.
3: Θα πουληθεί αυτός.
0: Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά είναι μπακάρα.
3: Καλός.
0: Το τυπάκι αυτό είναι πολύ καλό.
3: Και ο Βαγιανίδης δεν είναι και πολύ καλός.
0: Και εντάξει, σε κάποια μάτς ήταν καλός, σε κάποια, ειδικά εκεί που μπήκε σε μια περίοδο λίγο πάγκου βαρύ, δεν ήταν ποτέ μένει καλός. Και έχει ένα 18χρονο, ένα που λένε, που έβαλε αυτόν γκολ της προάλλες, ένα μπακάκι δεξί. Φοβερό από την Ακαδημία.
3: Και αυτός εκεί είναι.
0: Είναι αυτός, άστο. Αυτός κι αν είναι. Υπήρχε ένα δημοσίευμα της Record που λέει ότι ο Παναθηναϊκός συζητάει με τη Sporting την προοπτική επιστροφή του Βαγιανίδη μεταρρυθμό και έως το 30 συμβόλαιο. Και ότι είναι θετική και η Sporting σε μια τέτοια λογική. Δεν υπάρχει θέμα Βαγιανίδη.
3: Δεν υπάρχει.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ, επειδή θέλω να είμαι τίμιος, θα αφήνω ένα πολύ μικρό παραθυράκι ανάλογα. Βάλε τον άλλον Έλληνα.
1: Τι είναι, άρε φίλε, νομίζω ότι τρόμαξα.
0: Βάλε τον άλλον
2: Έλληνα. Κάποιος.
1: Ναι, λέω τι έγινε, ποιος είναι.
4: Μας την πέσα.
0: Ναι. Βάλε τον άλλον Έλληνα της Sporting και μπαίνει ο Βαγιανίδης. Αν ξεπεράσει το πρόβλημα ο Φωτάρας.
3: Ναι. Τι να δούμε Φωτάρα στο Παναθηναϊκό.
0: Και είναι καλά το πόδι.
3: Ναι.
0: Σε ελέγχου, σε. Και δεν βρει αυτό που θέλει συγκεκριμένα σε ένα-δυο παίχτες που έχουν ήδη ξεχωρίσει από το σκάουτινγκ για τον επιθετικό που θα αποκτηθεί νωρίς. Εγώ θα αφήνω ένα τόσο δα παραθυράκι εδώ, μια χαραμαδούλα. Για να γυρίσει ο Φώτης για ένα χρόνο δανεικό.
3: Διαφωνώ.
1: Κι εγώ.
4: Και εγώ και, και με τους δύο.
1: Περίμενε. Και με το Φώτη.
4: Και με το Φώτη.
0: Εγώ σου λέω.
4: Ναι, καλά.
2: Στο μυαλό του
0: Φώτη θα το κάνω. Μην τζιτώνεις αμέσως.
3: Όχι, δεν τζιτώνω. Ξέρεις, σκέφτομαι, ρε φίλε.
0: Μικρό παραθυράκι.
3: Όχι. Ναι, δεν
2: συζητά την προοπτική.
3: Δεν αντικτήθεμαι τώρα σε αυτό που λες. Εσύ μπορεί να έχεις τις πληροφορίες. Εγώ θα πω ότι σαν χαρακτηριστικά. Άκουμε λίγο, ρε. Σαν χαρακτηριστικά.
0: Με το χάσω, δεν μπορώ να το πέρα.
2: Σόπα, σόπα. Μα αρπάζεται με τη μία. Θέλει να σου πάρει την εκπομπή.
3: Κατάλαβε τι θες να σου πω.
0: Ναι, ρε Βασίλη, απλά μην το.
3: Όχι, δεν κατάλαβε να σου πω. Δεν κατάλαβε. Μα δεν το είπα.
4: Ναι, αλλά κατάλαβε.
0: Κατάλαβα τι θες να πει.
3: Όχι, πες το.
0: Ότι δεν κατάλαβε. Δεν είναι βήμα εξέλιξη πρώτα απ' όλα για το ίδιο το παιδί.
3: Όχι.
0: Δεν μπορεί να εγκλωβίζει τον Παναθηναϊκό.
3: Όχι.
0: Σε καταστάσει.
2: Όχι, δεν κατάλαβε. Δεν
0: κατάλαβε.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Έχει τα
3: ίδια χαρακτηριστικά είναι. Ίδιο πράγμα είναι. Παίρνει την μπάλα απ' έξω, θα κάνει τις μπούκες, θα τριπλάρει, θα κάνει. Αυτό είναι. Και ο Τετέ τον πήρε στο ρεπό για να παίξει το παιδί αυτό.
0: Εννοείται.
3: Λέω, αν έρθει ο Ιωαννίδης. Εγώ βλέπω τον Ιωαννίδη, μάλλον μπορεί βασικό. Είναι και λίγο πιο έμπειρος, είναι και.
0: Καταρχήν πρώτα και πάνω απ' όλα να είναι καλά ο Φώτης αυτό με νοιάζει. Να γίνει το παιδί καλά.

0: Γιατί είχε αυτόν τον τραυματισμό που τον πήγε πίσω.
1: Βρενάνε καλά 100 φορές.
0: Καλά 100 φορές και σύντομα καλά.
2: Όχι, μόνο, δεν
0: το τι μπορεί να γίνει και θα. Όχι, μικρό παραθυράκι, εάν. Μισό λεπτό. Γιατί το λέω.
2: Άρα έχει να φύγει η Ελένη, έχει πάει εκεί, άφησε την εκπομπή τη.
0: Ξεκίνησε, αυτά. Δεν είναι αυτό.
1: Τα βασικότερα. Το πιο βασικό είναι. Τι μου λες τώρα, εσύ, παραθυράκια.
2: Κάτσε ρε φίλε, η Ελένη. Ρε φώτη, αφήστε
3: την εκπομπή.
0: Εγώ πώς ξεκίνησα την κουβέντα. Ναι.
1: Θα κάνει την Ελένη να κάνω το φώτη.
0: Εάν δεν βρει αυτές τις μια-δυο περιπτώσεις που έχει ψάξει, μία είναι αυτός ο Βραζιλιάνος του Ερυθρού Αστέρα. Όπου εκεί πάει ο τέτοιος, να ξέρεις. Έχει σχεδόν κλειδώσει ο Τζούρισιτς, γυρίζει.
3: Πα, οκ.
0: Λοιπόν, ως ελεύθερος, στον Αστέρα. Αν δεν βρει το Βραζιλιάνο του Αστέρα, πώς, όχι Μπλάνκο, πώς το έκανε εσύ, Βασιλικό, στο μυαλό μου. Ναι.
3: Τέλος πάντων.
2: Πώς τον λένε,
0: Ντουάρτε. Ο Ντουάρτε. Ή άλλη μια-δυο περιπτώσεις που έτσι μου έχουν ξεχωρίσει, το αφήνω μικρό το παραθυράκι, γιατί, υπό ποια αίρεση, αν η Sporting πει του Φώτη, Φωτάρα, πέρασε μια δύσκολη σεζόν, κάτσε λίγο ρε παιδί μου, λίγο. Στην άκρη να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εμείς ποντάρουμε, έχουμε παιδί πάνω συμβόλαιο μέχρι το 30. Πήγαινε κάπου να παίξει δανεικός. Ο Φώτης δύσκολα θα πήγαινε, ξέρω εγώ, πού να σου πω τώρα, ρε παιδί μου, στην Ολλανδία, στην Αλκμαρ. Να παίξει δανεικός ένα χρόνο. Θα ήθελε να είναι κάπου και ο ίδιος ένα safe περιβάλλον. Για να παίξει κάπου δανεικός. Αυτό λέω, αυτό κρατάμε, αλλά κοίτα, χαραμαδούλα, το σοντά.
3: Ναι. Αυτό. Okay. Θα ακούω. Σου είπα την ένστασή μου.
0: Υπό ποια αίρεση σου κάνω ακριβώς. Πάμε τώρα να συζητήσουμε το τελευταίο.
3: Να ζητήσω μια χάρη.
0: Παρακαλώ.
3: Είμαστε λίγο πριν, είμαστε στις παρυφές των 1000 likes. Αν μπορούμε, σας παρακαλώ
1: μόνο
3: να πάμε.
1: Εγώ δεν
0: έχω κάνει και εγώ.
1: Πάμε για τις παρυφές, πάμε.
3: Και μόνο
1: από
3: το παυτό το
0: παρυφά.
3: Τι θες να κατεβάσω τώρα το λεξικό ολόκληρο, έλα.
0: Όχι, τα έκανα κι εγώ. Έχετε δίκιο.
3: Πώς μου πες, να μου στείλει μήνυμα χθες ένας και μου το θύμισε και γελούσα πάρα πολύ. Αφού μου το θύμισε, γιατί είναι στην εκπομπή δεν το καταλαβαίνεις. Που λέει ένας ότι με αγνοεί ο Μπακόπουλος και τέτοια. Του λέω, όχι, δεν σε αγνοώ. Τώρα σε αγνοώ.
4: Ναι, αυτό το καλύτερο. Αυτό ήταν δικό μου, δικιά μου ατάκα.
3: Ήταν ατάκα χαστά.
4: Βγαλμένα από χαστά.
2: Έχει αρχίσει και φυσάει αυτό και ναι. Φυσάει η μυρωδιά του τσουρεκιού και μου έχει σπάσει τη μύτη.
3: Όντω,
4: ένα ραγόρι.
1: Και θέλω το πλάνο να φύγει από μένα.
0: Για τα επόμενα 5 λεπτά αλλού. Πλάνο αλλού. Κινδύνεψα να μοιρώσω εδώ.
3: Με το χάστα.
0: Πασαλιμένο όλο.
3: Αυτό θες.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό το σοκολάτα.
4: Δοκίμασα.
2: Είμαι τη σοκολάτα, σαν και πρόσφατα είχα μία κουβέντα και μου είπαν, ναι. Μου είπε ναι. Ένας άνθρωπος δεν μου αρέσει σοκολάτα και τρελάθηκα.
4: Υπάρχουν τέτοιοι στον πλανήτη μας. Ναι.
2: Υπάρχουν άνθρωποι αλλά, που δεν
4: αλλά,
2: σοκολάτα.
4: Και εμένα, εγώ με τη σοκολάτα, αλλά δοκίμασα και αυτό.
3: Έλα.
0: Παιδιά, εγώ θέλω κάστανο μετά.
4: Του κάστανο.
0: Σαν την Ελένη. Φίλε,
3: τον είδα.
1: Σαν την όρεξη Ελένη. Το πες Ελένη, είναι το μαστρίκι.
3: Λοιπόν, να φτάσαμε τα 1100 like, φίλε, με το που το είπαμε μετά από 2 λεπτά. 1100.
4: Αυτό είναι παρυφές τώρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε.
0: Πιστεύω ότι τα κέρδισε και ο Μπυρότσος με το τσουρέκι τώρα.
3: Δεν έχει μπει ακόμα στην εξίσωση.
0: Πάμε
3: το τάισμα που το
0: κάνει. Το τάισμα, πιστεύω ότι θα δώσει.
1: Γράψε παρυφές για τα 10 κουπόνια εφού.
0: Παρυφές για 20 ευρώ.
3: Να σου πω, δεν έχουμε σήμερα.
0: Δεν έχει φανεί.
3: Μαριάννα, δεν φάνηκε.
1: Ούτε η φούντι δεν ήρθε. Κυρία Μαριάννα, καφέ δεν έφερε.
2: Έχει πολλή δουλειά.
3: Να σου πω, έχουμε την κάρτα Τζορτζινά. Του ετήσιου. Ε, την έχουμε.
0: Τη ετήσια συνδρομή στο γυμναστήριο.
3: Ωραία, να το.
4: Ορίστε.
3: Να το, giveaway, Μάιος, βλέπετε.
4: Άντε, ρε, αγόρι μου.
3: Για έναν ολόκληρο χρόνο, παιδιά, προσέξτε. Follow,
2: δύο λογαριασμούς.
3: Follow, δύ λογαριασμούς, e-food και αθλέτικο, και τους δύο, Κώστα Γουλή. Like στο post, mention φίλο ή φίλοι. Αυτό μέχρι την 5η 28 Πέμπτου. Αυτός ο διαγωνισμός. Ωραία. Μια και το αναφέραμε.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Γράψτε παρυφές τώρα.
3: Παρυφές τώρα, όχι
4: πλάκα. Σωστά το ΡΙΕ.
0: Ναι.
3: Και σωστή είναι, σωστή είναι.
1: Και το ΦΕΣ.
0: Και το ΦΕΣ.
4: Και το ΠΑ.
0: Χθες, λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπούλα μας, η εκπομπάρα μας, βγήκε η απόφαση της ΔΕΑΒ που τιμωρεί τον Παναθηναϊκό μια αγωνιστική και κλείσμα των θυρών. Τη συζητήσαμε, την αναλύσαμε. Υπήρξε το απόγευμα αργά η τοποθέτηση, ας το πούμε, του Παναθηναϊκού που αφενός έχει ήδη κινηθεί για να πετύχει αναστολή της ποινής. Αναστολή να πάει αργότερα χρονικά, άρα να πάει στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ούτως ώστε τελευταίο επίσημο μάτς του Απόστολου Νικολαίδης να έχει κόσμο. Το μάτς με τον ΠΑΟΚ, το αδερφό μου το χαστάζει 17 του μήνα.
4: Να ρωτήσω κάτι, συμφέρει αυτό τον Παναθηναϊκό?
0: Εντάξει, το να μην ξεκινήσει την επόμενη σεζόν του χωρίς κόσμο, ναι. Να μπει, ενώ είναι άλλος ο στόχος.
4: Ναι. Ναι, τώρα είναι ένα διάφορο παιχνίδι.
0: Ομά, ξερά, ναι. Όχι. Ναι. Αλλά επειδή δεν είναι οποιοδήποτε, είναι κόσμος που θέλει να πάει σε αυτό το μάτς.
4: Okay.
1: Αν κάνει κάτι,
0: είναι λίγο
1: μετά,
0: σημαντικό.
1: Για το γήπεδο.
2: Θα κάνει.
0: Θα κάνει okay, πολλά.
1: Τότε θα είναι ανοησία το να το μεταφέρει την επόμενη σεζόν.
4: Να ξεκινήσει χρονιά σου με ένα παιχνίδι να ξέρει.
2: Θα κάνει έτσι κι αλλιώς και σκοπό να κάνει.
0: Θα έκανε ούτως ή άλλως και αυτό η καινοτομία.
4: Και λογικό είναι να κάνει κάτι.
0: Και γνωστοποίησε και χθες ο Παναθηναϊκός ότι ούτως ή άλλως θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις σημαντικές για να τιμηθεί όπως πρέπει το Απόστολος Νικολαίδης. Και νομίζω να κρατήσουν και μέρες αυτές οι εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και όπως επίσης είπε ο Παναθηναϊκός, κάτι που για μένα αυτή είναι και η ουσία του ζητήματος. Αφού με πιάνεψα με τη ΔΕΑΒ, ανέλησε ο Βασίλης σωστά χτες ο Μυρότσος, ότι ρε παιδιά, τι μας λέτε τώρα. Εδώ γίνανε αυτά που γίνανε κάποια πράγματα στον τελικό του κυπέλλου με σπασμένα καθίσματα. Στο Ολυμπιακό, σε ΑΕΚ, στο χάντμπολ, ρίξαν το μισό κυλικείο σε μπουκάλια πάνω στους αθλητές ΑΕΚ. Και δεν άνοιξε ρουθούνι. Και τώρα εδώ, ειδικά αυτό το ματς και, okay, που είναι και άλλο κομμάτι βέβαια η τιμωρία και άλλο τη σημασία για αυτό το ματς. Είπε ο Παναθηναϊκός την ουσία που θα έπρεπε να ασχολείται και η πολιτεία από τη στιγμή υπάρχει το νομικό πλαίσιο. Ότι αυτοί που το έκαναν, το πέταξε ο Μυρότσος και ο Μπακόπουλος. Έλα το αγοράκι μου.
1: Ναι, μπράβο, το σκεφτόμουν χθες. Μάζεψε τους.
0: Μα έχεις κάμερες, γι' αυτό τις έχεις βάλει.
4: Υποτίθεται.
0: Υποτίθεται 5 λεπτά.
1: Οι κάμερες στη Νέα Φιλαδέλφια δούλεψαν με την ομπρέλα και οι δύο έχουν τιμωρηθεί. Ναι. Με απαγόρευση εισόδου.
0: Και είπε ο Παναθηναϊκός ότι αυτούς θα τους βρούμε εμείς. Ναι. Σε εμάς δεν ξαναπαίνουν διαρκείας και θα είναι.
1: Και τελειώσαμε.
0: Αυτοί οι οποίοι θα δημιουργήσουν ένα θέμα και πιθανότητα να μην πάει ο κόσμος και οι φίλοι του Παναθηναϊκού να δουν το τελευταίο μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να κάνει και η πολιτεία. Μα, εφόσον έχεις αλλάξει όλο το κανονιστικό πλαίσιο, πάνω σε αυτό το κομμάτι το άλλαξες. Εφάρμοσέ το. Εκεί πήγαινε την τιμή.
3: Εγώ είμαι υπέρ αυτού, φίλε. Αν τον πας μέσα για λίγο έστω και του κόψεις και το γήπεδο.
4: Υποτίθεται όλο αυτό το. Όλη αυτή η νομοθεσία δεν έγινε γι' αυτό. Για να μπορείς να τους εντοπίσεις με τις κάμερες. Γι' αυτό έχεις ονομαστικό εισιτήριο. Γι' αυτό εδώ.
3: Αλήθεια.
4: Πάλι ομάδες τιμωρούνται.
1: Και πάλι ομάδες. Σαλικό βρήκανε τους παδούς του Όφη με τις κροτίδες που τιμωρήθηκε Όφη τώρα πάλι με αγωνιστική. Για τον τελικό. Τίποτα.
4: Όχι, πάλι ομάδες τιμωρούνται. Είναι φοβερό δηλαδή. Ποιο το νόημα.
0: Αυτά έχω να συζητήσω.
4: Και πριν οι ομάδες τιμωρούνταν.
0: Και έχουμε χαιρετίσματα από το φίλο μας.
3: Ποιον?
0: Το Βαγγέλη Καραγεωργίου από Ντουάλα, Καμερούν.
4: Τι Ντουάλα.
0: Από Καμερούν μας βλέπει ψυχά.
1: Μα σου στείλει ο Μυρότσος μετά κάτι σε θέλει.
0: Θα σου πω εύση Ντουάλα. Καμερούν.
2: Καμερούν.
0: Κυριακή τι ώρα.
2: Δεν έχω αγγίξει.
3: Δεν έχει πάει Καμερούν.
2: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Έχει αγγίξει.
1: Ένα μπριφ,
2: δεν έχω αγγίξει Καμερούν. Πρέπει να είναι στις 4-5 χώρες.
1: Είναι το back-to-back από την Έλαμπετ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Στείλε ένα μήνυμα αφιέρωμα τι γίνεται στο Καμερούν.
0: Με Ντουάλα λίγο και για Ντουάλα FC θέλω να μας πεις.
1: Φουσού.
0: Αυτά. Επίσης, επειδή δεν το. Τώρα μου τρώω φλάσκες στα ξυπνήματα και όσο τον Ντάστιν Χόφμαν. Επειδή έστειλε ένα μήνυμα πριν φίλο. 21 σερί μάτς παίζει τριάδα ο Ράφας. Θα το αλλάξει τώρα.
3: Σε ένα.
4: Στα 22 και έγεσαι, εσύ.
0: Σωστό και αυτό.
3: Σε ένα donation που ήταν νωρίτερα, ένας φίλος λέει ότι με. Δεν το βρίσκω τώρα. Με Ράφα λέει Γιάνγκουσε Δανικό και παραμονή Βιλένα και Ερνάντεθ λέει. Προφανώς.
0: Όχι, Βιλένα. Εμείς, η εισήγηση ήταν στη Σοκό Ερνάντεθ παραμονή συν 10-11 δεκαδά τις μεταγραφές.
3: Ναι. Άρα το λέει αλήθεια εδώ. Εγώ λίγο το λέω και καλά ότι.
0: Πλάκα. Όχι, ο Βιλένα θα φύγει. Αλλά Ερνάντεθ στη Σοκό την παραμονή την είχε ζητήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού.
3: Τώρα, πάμε μια ερώτηση ακόμα θέλω να σου κάνω και σε αφήνω. Αυτό που σου θα έθεσα νωρίτερα που λέει ο φίλος. Όχι, το άλλο. Τσάπρας. Κάτι καινούργιο ρωτάει φίλος.
0: Καινούργιο δεν έχουμε. Όχι. Παιδιά, τελειώνει το μάτσο τον αδερφό με το Χαστά.
3: Και εκεί.
0: Και 18 του μήνα πιάνουμε δουλειά να δούμε πόσο γρήγορα μπορεί να τελειώσει αυτή η μεταγραφή.
3: Είναι διατεθειμένος ο Παναθηναϊκός να ικανοποιήσει οικονομικά τον Λεβαδιακό και απ' την άλλη.
0: Υπάρχει μια κουβέντα η οποία έχει φτάσει στο πλαίσιο της προφορικής συμφωνίας. Αυτό που έκανε, το ξαναλέω, γιατί και δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να το ξέρει. Είναι ακούει συνέχεια όλες τις εκπομπές. Το είχε κάνει με τον Ιωαννίδη το 20, με τον Νίκα το 24, σε επίπεδο Αλαφούζου Κομπότη. Την προφορική δέσμευση ότι εγώ σε σένα θα στον δώσω. Το 19 έχει πάρει τον Ιωαννίδη, ο Παναθηναϊκός τον πήρε το 19, το καλοκαίρι του 19 και τον απέκτησε το καλοκαίρι του 20. Νταμπίζα είχαμε ακόμα στον Παναθηναϊκό τεχνικό διευθυντή. Και είχε καπαρώσει από τότε τον Ιωαννίδη, παρότι τον ήθελε πάρα πολύ έντονο ΠΑΟΚ, φοβερά τον ήθελε ο ΠΑΟΚ τότε. Πιτσιρικά στη Λιβαδιά το Φόντε 19 χρονών. Και πάρει ένα μάτς μόνος του με την Ξάνθη του και από τότε είχε κάνει εντύπωση. Και τον κοίταζε πάντα και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο είναι και τώρα. Αν πάει η Τζένοα και πει σε Γιαρκοπότη, σίγουρα. Κουάτρε μιλιόνε, θα κάνει τίλτ τα μάτια του Γιάννη Κομπότη. Οπότε.
4: Θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ομάδα.
0: Σου λέει δάτο κουάτρε μιλιόνε.
4: Επειδή.
0: Ειδικά η Τζένοα τον παρακολουθεί πολύ καιρό, συγγνώμη.
4: Ναι.
3: Στην Ιταλία έχουν καλή γνώμη για δικούς μας τέτοιους παίκτες.
0: Ναι.
4: Περισσότερο λόγω ηλικίας το λέω. Δεν είναι κανένα πιτσιρίκι. Είναι 25 χρόνια. Είναι
0: 24 στα 25. Έχει καλά νούμερα φέτος. Ναι, έχει κάνει καλή σεζόν. Οπότε τα κοιτάνε αυτά. Δηλαδή δεν του κοστίζει κάτι. Ξέρει ότι πάμε. Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, ΑΕΚ ή Τζένοα δεν μπορεί να ψωνίσει εύκολα. Ναι. Οπότε σου λέει, ξεχώρισε αυτό πιτσιρικά. Κάτσε πιτσιρικά. Αυτό παιδί να πάμε να τον πάρουμε. Αλλά 4 μιλιών έτσι δεν υπάρχει αυτά.
3: Ναι, όμορφα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στα τη ΑΕΚ τώρα. Σε λίγο θα έχουμε και τον Σαββόπουλο να ρωτήσουμε και τα του Ηρακλή για τους φίλους που ρωτάνε. Αυτό που αναφέρθηκε νωρίτερα για τον Παπαδόπουλο. Αλλά και τα του Άρη εννοείται και τα δύο. Τα κάνει όλα ο Αλέξης. Για την ΑΕΚ τώρα θα να πάμε λίγο. Κουβεντιάσαμε και στην αρχή, αλλά πάμε λίγο στα τη Εντεκάδα. Το ερώτημα που θέτει όλος ο κόσμος είναι αυτό το αν θα παίξουν Ζήνη Βάργα, Γιώβιτς Βάργα. Για το Βάργα, εγώ τον βάζω ότι μάλλον θα είναι.
5: Το μεγαλύτερο ερωτηματικό για μένα είναι τώρα με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός και την πιθανή τετράδα ή τριάδα με έναν μπακ.
3: Αν αλλάζει κάτι,
5: Αν αλλάζει κάτι στο σκεπτικό του Νίκολιτς. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι αυτό που δουλεύει δεν έχει κάνει κάποια δοκιμή με άσκηση μέχρι και χθες την προπόνηση, γιατί σήμερα έγινε λίγο πριν αρχίσει η εκπομπή. Είναι ότι ο Νίκολιτς είχε σκοπό, όπως και στη Λεωφόρο, να ξεκινήσει πολύ δυνατά και να πρεσάρει. Νομίζω ότι οι απουσίες τώρα στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού και το πώς διαμορφώνει το σχηματισμό, νομίζω ότι τον ευνοεί σε αυτό το κομμάτι το να πρεσάρει ψηλά.
0: Σίγουρα.
5: Για να βάλει και τον κόσμο στο ρυθμό του αγώνα και στην εξίσωση, γιατί προφανώς η έδρα στην ΑΕΚ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Νομίζω ότι σε αυτό το σχέδιο ταιριάζει πιο πολύ ο Ζήνη από τους περισσότερο από τους υπόλοιπους φόρ της ΑΕΚ. Δηλαδή είναι απαραίτητη η συμμετοχή του Ζήνη στο ταχυδυναμικό κομμάτι, αυτά που δεν μπορεί να κάνουν ο Βάργα με τον Γιώβιτς. Και από εκεί και πέρα να δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ του. Δεν το έχω κλειδωμένο. Απλώς λέω με βάση τη λογική και το σκεπτικό τι μπορεί να επιλέξει ο Νίκολιτς. Έρχεται από ένα καλό φεγγάρι ο Ζήνη. Έρχεται από τρία πολύ καλά παιχνίδια. Mm-hmm. Στη Ρεβάνς, με τη Ράγιο, με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει καλά πράγματα. Πολύ σταθερός και νομίζω ότι δικαίωται κιόλας το να συνεχίσει. Δίπλα του θα βάζα περισσότερο τον Βάργα γιατί κάνει πολύ βρώμικη δουλειά. Κάνει πολλή δουλειά που δεν φαίνεται και εξυπηρετεί το αγωνιστικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς και κυρίως ψηλά με τις μεγάλες μπάλες που διεκδικεί από τα αντίπαλα στόπερ. Και η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι και η κατάσταση με τον Γιώβιτς που έρχεται από ένα μεγάλο διάστημα αποχής, έπαιξε 30 λεπτά με τον Παναθηναϊκό και δεν ήταν καλός, νομίζω ότι ίσως είναι ο πιθανότερος να τον δούμε στον πάγκο, εκτός αν κρίνει ο Νίκολιτς ότι σε αυτό το μάτς που η ΑΕΚ θα έχει και περισσότερο κατοχή και περισσότερες ευκαιρίες θέλει να δημιουργήσει ο Νίκολιτς. Νομίζω ότι θα έχει, ίσως να έχει το Γιώβιτς στην περιοχή, να του είναι πιο χρήσιμο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Το αφήνω ανοιχτό εντελώς. Για πρώτη φορά ο Νίκολιτς δεν έχει δείξει μέσα στην εβδομάδα το τι σκέφτεται για την επίθεση. Συνήθως το δείχνει, αλλά αυτή την φορά φαίνεται να το έχει πιο μοιρασμένο στο κεφάλι του το τι θα κάνει. Και αυτό νομίζω με τις απουσίες του Παναθηναϊκού δίνει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το παιχνίδι της Κυριακής, γιατί νομίζω ότι η λογική λέει ότι θα πάμε σε ένα pressing από την ΑΕΚ από την αρχή, με υψηλά ποσοστά κατοχής και με την ΑΕΚ να προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα είτε από τα άκρα είτε με κάθετο παιχνίδι και τον Παναθηναϊκό να παίζει περισσότερο άμυνα, αν δεν γίνει κάποια έκπληξη. Γιατί μην ξεχάσουμε στο 4-0 το Γενάρη, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει την έκπληξη.
0: Είχε παίξει, μια πάρα,
5: πολύ,
0: φορά.
5: Είχε παίξει πάρα πολύ ψηλά, πρέσαρε πάρα πολύ ψηλά,
0: στο πρώτο μήχρονο.
5: Δημιούργησε προβλήματα, αλλά η κατοχή του ήταν κυρίως ανούσια, δεν δημιουργούσε προβλήματα.
0: Δεν το ενθουσίασε σε φάση, ναι, μεγάλη.
5: Και η ΑΕΚ, τότε η αμυντική της γραμμή, κατάφερε να κρατήσει τον Παναθηναϊκό, ναι, στο 0 και από εκεί άνοιξε το δρόμο για την νίκη. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα χθες, η αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ είναι το α και το ω. Δεν έχει φάει γκολ στα play-off. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει σκοράρει στα play-off. Αυτό θέλει να διατηρήσει ο Νίκολιτς, γιατί μπροστά θεωρεί ότι με την ποιότητα που υπάρχει και τους συνδυασμούς και τους αυτοματισμούς μπορεί να βρει φάσεις για γκολ περισσότερο από τη Λεωφόρο, γιατί εκεί δεν κατάφερε στις φάσεις που είχε να σκοράρει η ΑΕΚ. Και εντάξει, το έχουμε πει πολλές μέρες, όλος ο οργανισμός το βλέπει σαν τελικό, δεν σκέφτονται το οτιδήποτε. Αύριο το μεσημέρι, από αυτό που έμαθα είναι ότι θα ανοίξουν πάλι οι θύρες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Mm. Θα ανοίξει όλο το κάτω διάζωμα. Περιμένουν πάνω από 15.000 φίλους της ΑΕΚ στην τελευταία προπόνηση το μεσημέρι του Σαββάτου. Εισιτήρια για την Κυριακή δεν υπάρχουν, θα είναι κατάμεσο 33.000.
3: Το καταλάβαμε.
5: Οπαδίτσα.
3: Ζητήσαμε δύο φορές από το φίλο μας τον Τάσο. Λέω: έχω
0: τον Τάσο. Για την Κυριακή.
5: Εντάξει, όχι. Ο Μπακόπουλος το κάνει πιο ωραία. Μου λέει: έχει 6. Ο Μιρότος τουλάχιστον ήταν. Μου λέει: αδερφέ, θέλω 1. Ο Λίδη, θέλω 6. Και κάτι benefits γύρω-γύρω.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Να πω για ένα φίλο τώρα, μισό το ολοκληρώνει, Στάσο, και το συνεχίζει. Έχουμε χρόνο ακόμα. Θα πάρουμε και την παράτασή μας. Επειδή είναι ευγενικός και έχει δίκιο. Για τον Τζάπρα, αυτό που ρωτάει, φίλε, είναι ότι αν ο Ολυμπιακός και ο παίχτης μπορεί να θέλει να πάει στον Ολυμπιακό, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Και απαντάμε σε αυτό που λέμε όλη τη βδομάδα, γιατί δεν είναι κάτι που δεν έχουμε πει. Το έχουμε ανοίξει το θέμα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία. Έτσι, μια συμφωνία.
2: Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει, ναι, με τον παίκτη.
3: Με τον παίκτη. Αλλά ανήκει κάπου ο παίκτης, ένα, πολύ βασικό. Δύο, ο κύριος Κομπότης αποφασίζει. Και τρία, αν δοθούν πολλά χρήματα για τον Τζάπρα, εννοείται θα πάει εκεί και όχι στον Παναθηναϊκό. Το έχεις πει, αν έρθει μια πρόταση 4-5 εκατομμύρια.
0: Δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε από τώρα, ναι, αν θα ξεκινήσει μια διαδικασία πληστηριασμού.
2: Πάντως το περιβάλλον του τις τελευταίες μέρες προς την Ιταλία τον σπρώχνει περισσότερο. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει.
3: Και αν ο ίδιος ο Τσάπρας, λέω πάλι, καλά, θέλει
4: ρόλο
3: κάπου,
4: και τι θέλει.
3: Παίζει ρόλο.
0: Το παιδί, αυτό σου λέω.
3: Παίζει
0: ρόλο.
3: Άμα υπάρχουν
0: τα λεφτά, δεν απέχουν πολύ.
3: Ναι.
0: Τη Τζένοα ή οποιασδήποτε άλλη ιταλική ομάδα
3: θα πάει.
0: Και δεν απέχουν πολύ από το του Παναθηναϊκού. Θα πει, κύριε Γιάννη, μου ευχαριστώ του Κομπότη, πατέρα μου, σας έχω και τα λοιπά. Εγώ θέλω να ζήσω το όνειρο.
3: Σωστά.
0: Τι θα του πει, όχι, αγόρι μου.
3: Ναι. Απλώς εγώ θα πω ότι δεν είναι όπως παλιά που λέμε σου κρεμάω το δελτίο άμα δεν πας εκεί που σου λέω.
0: Τώρα
3: πλέον έχει άποψη και γνώμη ο παίκτης 100%.
0: Τα κρεμασμένα δελτία του καπετάνιου ήταν άλλη εποχή.
3: Συνεχίζει, Στάσο, συγγνώμη, σε
5: για την ενδεκάδα, αυτό ξεκίνησαμε με την επίθεση.
3: Ναι.
5: Το μεγάλο ενδιαφέρον πλέον ουσιάζεται στην αριστερή πλευρά. Εκεί που το δίλημα μεταξύ Πίλιου και Πενράης υπάρχει για την άμυνα και στην επίθεση. Αυτό το υβριδικό σύστημα που παίζει με τον Περέιρα, αν θα είναι ο Περέιρα ή θα είναι ο Γκατσίνοβιτς. Εγώ δίνω αρκετές πιθανότητες πλέον και στον Γκατσίνοβιτς, γιατί για το κομμάτι του πρες που θέλει να παίξει η ΑΕΚ σε ψηλά μέτρα, και τον Γκατσίνοβιτς αυτό το υπηρετεί. Παρότι τακτικά δεν είναι τόσο συνεπής όσο ο Περέιρα και δεν διαβάζει τόσο το παιχνίδι όσο ο έμπειρος Αργεντίνος. Γι' αυτό δίνω αρκετές πιθανότητες στον Γκατσίνοβιτς να είναι στο αρχικό σχήμα μαζί με τον Κοϊτά στα δύο άκρα δίπλα στην επίθεση. Τώρα για την άμυνα, μπορεί να μην έκανε καλό παιχνίδι ο Πίλιος με τον Παναθηναϊκό στο λεωφόρο και να ταλαιπωρήθηκε πολύ όταν μεταφέρθηκε από εκεί ο Τετέι. Δεν ξέρω αν θα το ξανακάνει ο Παναθηναϊκός να μεταφέρει τον Τετέι στα άκρα.
0: Άμα δει τον Πίλιο από την αρχή, επειδή ο Τετέι θα παίξει στους άλλους, θα το κάνει.
5: Είδα τον Πίλιο, πάω.
3: Για ο Πίλιο, συγγνώμη, έχω μια δουλειά.
5: Βρες κάποιον που πρέπει να δω, γιατί εγώ πάω εκεί.
0: Όχι, θα του πήρε, παιδί, κατευθείαν πήγαινε από το
5: χέρι. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Ο Πίλιος πάντως είναι πιο συνεπής αμυντικά από τον Πενράης. Ο Πενράης είναι ένα πιο επιθετικό μπακ.
3: Αν γίνει αυτό που λες, παίξτε κόκκινη κάρτα που λες και εσύ. Υπάρχει περίπτωση. Τους είδα ότι δεν το λύσαν το θέμα.
2: Δύο κόκκινες. Ναι, οι δύο, σαν τον Αταμάνι με τον Μαρτίνεθ.
5: Για το καλό τους, μακάρι να το έχουν λύσει πριν το μάτς.
4: Ναι.
5: Γιατί εντάξει, εγώ τον Ντετέι μπορεί να ακούει πολλά για τα νεύρα του, αλλά επειδή τρώει πάρα πολύ ξύλο, κάνει κάτι στον Παναθηναϊκό το οποίο δεν ξέρω αν ήταν έτοιμος να το κάνει ο φόρ της Κηφισιάς, να γίνει αμέσως βασικός φόρ του Παναθηναϊκού με όλες τις ευθύνες που υπάρχουν και σε ένα τόσο κακοποιητικό επιθετικό σχέδιο που υπάρχει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, αλήθεια, στείλτε την μπάλα στον Τετέι όπως να είναι και Ανδρέα σώσε μας. Το Ανδρέα σώσε μας μια φορά δούλεψε στην Ελλάδα.
3: Σωστά. Σωστά. Δούλεψε. Σωστά.
5: Δούλεψε. Καλά, δούλεψε.
3: Θέλω να πω και το εξής. Ο φόρ του Λεβαδιακού, θα το πει κάποιος, θα το σκεφτεί κάποιος, είχε ένα χρονικό διάστημα να προσαρμοστεί για να γίνει ο center forward του Παναθηναϊκού.
2: Καλά, εννοείται.
3: Λέγω τον Ιωαννίδη.
2: Ενώ
3: τη Κηφισιάς αυτό που λέει. Πολύ άγαρμα.
5: Έγινε πιο
2: όμορφο. Καμία σχέση.
3: Πολύ άγαρμα. Μπήκε δηλαδή αμέσως.
5: Τώρα δεν ήταν.
0: Ο Φώτης στον 1,5 χρόνο άρχισε να παίρνει.
3: Ακριβώς.
0: Σε rematch.
5: Εδώ Κυριακή με Κυριακή μπήκε κατευθείαν ο Ανδρέας βασικός. Και είναι και στα μάτια όλων το φόρ που πρέπει να παίζει τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ποιο συνεπέ.
0: Αυτό που λες πάντως πρέπει να το έχουν λύσει, έχεις δίκιο, γιατί πρέπει να έχουν υποθεί χοντρά μεταξύ τους για να είναι και τόσο έξαλλος και να μην μπορεί να το ηρεμήσει το Τετέ. Κάτι χοντρό έχει πει. Εντάξει, πάω στον Τζαμπουκά στον αγώνα και εγώ με το Μυρότσο έχουμε βριστεί παλιότερα σε γήπεδο. Δεν έχει να κάνει.
4: Σε αγωνιστικό χορό.
0: Ναι, ναι, πρωτάθλημα τύπου. Έχει φάει ένα σχορίξι.
5: Φάπες, έφασε φάπες.
2: Δεν θυμάμαι όχι, καν ότι έχω παίξει απέναντί σου.
3: Δεν σε βλέπω.
0: Δηλαδή, όταν ήμουν πιο λεπτός.
5: Δεν σε είδα ποτέ.
3: Α, σήκαμε. Δεν σε γνωρίσαμε.
5: Α, ήταν πιο λεπτό.
2: Πότε σταμάτησες να παίζεις.
5: Δύο χρόνια αφού ξεκίνησε.
2: Περίμενε. Πότε σταμάτησες να παίζεις. Θα σου πω εγώ πότε ξεκίνησα.
0: Τελευταίο μάτς που έχω παίξει, το είχα παίξει με τους κουτσούμπες. Ως ατρομητίστες τότε και τα λοιπά.
2: Α, έχεις παίξει με ατρομητίστας.
0: Ναι.
2: Άρα σε έχω προλάβει.
0: Ναι, πάνε μου. Δεν πάμε το. Τα Sport FM κιόλας ήσουν τότε.
2: Ναι, Sport FM.
0: Ήταν όταν ήσουν αντίπαλοι, σου έχω ρίξει. Ήταν
4: σαν το κινητό, σαν το κινητό που δίνουμε.
0: Το ξέρεις καλύτερα. Ότι δεν λέω υπερβολές. Στο γήπεδο. Λίγο ρε παιδί μου, καλά κάνει, παθιάζεται. Έτσι,
2: ήμουνα, όταν ήμουν πιο μικρός, ήμουν πολύ έτσι.
0: Ρε παιδί μου, δεν θέλω τώρα.
3: Έχουμε παίξει πολύ ξύλο. Ναι,
0: λοιπόν, παθιάζεται, τρελαίνεται. Πάνω στην τρέλα όμως, θα φάει και το.
2: Ναι, εννοείται.
3: Το θυμάσαι, ρε.
0: Θα φάει και το λύκι του.
2: Και με το Μπίλι έχουμε κοντραριστεί στο ποδόσφαιρο.
0: Ωραίο. Αρσενικό.
4: Ναι. Στα λόγια φαντάζομαι, όχι στην αξία.
2: Στα λόγια.
0: Αρσενικό και αξιόπιστο.
2: Είναι Μαραντόνα.
0: Κόψαμε τον Τάσο πάλι όμως.
2: Τι,
0: κόψαμε τον Τάσο, εγώ φταίω πάλι.
5: Έχω κόψει κάθε γραμμή της ομάδας σε δεκάδα.
0: Ένα διάλειμμα. Τον κόμμα συνέχεια έχει δίκιο.
5: Αριστερά είπαμε, δίνω περισσότερες πιθανότητες στον Πίλιο για να ξεκινήσει έναντι του Πενράις, παρότι ο Πενράις είχε παίξει τα πρώτα μάτς στα play-off που πήγε πολύ καλά και στο Καρασκιάκη και με τον ΠΑΟΚ. Δεξιά Ρώτα, 300 στο τέρμα. Ο Μουκουντή με τον Ρέλβα στα στόπερ, Πινέδα Μαρίν στον άξονα. Αυτά δεν αλλάζουν και ο Κοϊτά δεξιά και στην επίθεση το αναλύσαμε νωρίτερα. Ένα παιχνίδι το οποίο ο κόσμος νομίζω θα δημιουργήσει ατμόσφαιρα αντίστοιχη με τον ΠΑΟΚ. Ετοιμάζει και διάφορα πράγματα για να υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα και να βοηθήσει την ομάδα να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη που πιθανόν να ξεκλειδώσει και το πρωτάθλημα αν όλα πάνε καλά την Κυριακή το βράδυ. Ο ΑΕΚΣ τώρα το τρίμερο 4-5-6 Μαΐου του 2018 μέσα σε εκείνο το τρίμερο πήρε πρόκληση στον τελικό του BCL, σήκωσε τον BCL και έκανε και τη φιέστα με τον Απόλλωνα τότε και πήρε το πρωτάθλημα το 2018. Κάτι αντίστοιχο θέλει να ζήσει και τώρα, Σαββατοκύριακο, να πάρει δύο κούπες στο μπάσκετ, μακάρι και να κλειδώσει και το πρωτάθλημα στη Super League. Νομίζω ότι είναι στα καλύτερά τους οι οπαδοί της ΑΕΚ και με αυτό που δημιουργούν τις τελευταίες προπονήσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια και με την προσέγγιση στους αγώνες που βοηθούν πάρα πολύ την ομάδα. Και νομίζω ότι πάμε σε μια Κυριακή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια και για το αποτέλεσμα. Αυτά δεν έχει κάτι τρομερό η ΑΕΚ. Χθες υπήρχε ένα σέρβικο δημοσίευμα που εμπλέκει και τον Τζούρισιτς ότι Γκατσίνοβιτς, Γκρούκης και Τζούρισιτς του χρόνου πάνε θα είναι πιθανότητα συμπαίκτες στον Ερυθρό Αστέρα.
0: Αυτό που... Για τον Τζούρισιτς, για τα πετάνε παιδιά δεν ξέρω. Ναι. Ο Τζούρισιτς μπορώ να σου το πω ότι εκεί πηγαίνει δρομολογημένα πλέον. Ναι.
5: Ο Γκρούκης είναι παλιός παίκτης του Ερυθρού Αστέρα. Η λογική λέει ότι ίσως είναι μια πιθανή λύση ο Ερυθρός Αστέρας, φεύγει από την ΑΕΚ. Είχε κάνει η ΑΕΚ ένα πολύ ασφαλές συσσαγωγικά συμβόλαιο ότι αν είχε κάνει το 1-2, αν δεν τη βγει την πρώτη χρονιά χωρίς να πάρει καθόλου χρήματα, φεύγει ο Γκρούγκιτς.
6: 700 έπαιρνε.
5: 700 το συμβόλαιο, εντάξει, ήταν και ένα σημαντικό όνομα στην Πόρτο. Δεν μπορούσε να πάει πολύ χαμηλότερα το συμβόλαιο. Νομίζω ότι έχει κάνει ένα καλό deal.
6: Μια χαρά.
5: Ο Ριμπάλτας αυτό, βέβαια, ο Γκρούγκιτς δεν έδωσε τίποτα.
6: Πόνταρε, δεν βγήκε, εντάξει.
0: Δεν τον παντρεύτηκε.
5: Δεν είναι ένα πολύ χαμηλό συμβόλαιο.
2: Αυτό πήγα να πω. Μια χαρά μέχρι εκεί. 700 χιλιάρια για
5: να. Δεν πάθαμε
2: ζημιά. Δεν πάθαμε ζημιά να τον έχουμε ένα.
0: Δεν τον παντρεύτηκε, ρε παιδιά. Βιλένα, ένα 400 παντρεμένο 3 χρόνια.
2: Σωστά, σωστά.
5: Ναι, αυτό με το πάντρεμα καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα, τα ξέρετε καλά.
2: Εγώ τα έλυσα, φίλε.
5: Ναι.
2: Θέματα εσείς δεν τα
5: έχετε. Θα τα λύσουμε όλοι. Θα τα λύσουμε μια μέρα. Ο Γκατσίνοβιτς είναι σε διαδικασία συζητήσεων με την ΑΕΚ.
6: Ο φίλος ο αδερφός δεν μιλάει.
2: Μα δεν τα έχεις λύσει.
5: Κι άλλα έχω πει, δεν τα έχω πει.
2: Εγώ τα έχω λύσει.
5: Ο Γκατσίνοβιτς είναι σε διαδικασία συζητήσεων με την ΑΕΚ. Προφανώς και η ΑΕΚ συζητά μόνο με λιγότερα χρήματα την παραμονή του. Είναι ανοιχτός ο Γκατσίνοβιτς στο να μειωθεί το συμβόλαιο. Όχι στα επίπεδα που θέλει η ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα τα βρούνε αν θέλει πραγματικά να μείνει. Ο Νίκολιτς τον θέλει πιο πίσω στο rotation γιατί θα αλλάξουν πολλά πράγματα το καλοκαίρι στο roster των κυτρινό-μαύρων. Και αυτό μου δίνει και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο πλάνο του Ριμπάλτα ότι ό,τι και να γίνει δεν λειτουργεί συναισθηματικά. Αυτό που είχε το πρόβλημα που περιγράφαμε τα προηγούμενα χρόνια με τους προπονητές, με τον Μεντιλίμπαρ, με τον Λουτσέσκου, με τον Αλμέιδα, ότι ίσως είχαν ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσουν μετά τις μεγάλες επιτυχίες. Βλέπω τον Ριμπάλτα να είναι πιο κυνικός, να το δούμε βέβαια στο αποτέλεσμα. Κύκλους. Τον βλέπω πιο κυνικό, ότι και όσοι μείνουν π.χ. ο Βίντα θα έχει έναν πιο περιορισμένο ρόλο, πιο πίσω στο rotation. Ο Μάνταλος μένει, αλλά θα είναι πιο πίσω στο rotation. Ο Γκατσίνοβιτς θα μείνει με συγκεκριμένο ρόλο. Η ΑΕΚ θα αλλάξει αρκετά το καλοκαίρι. Νομίζω ότι το έχει βάλει στο κεφάλι του και θα το πράξει γιατί είχε δώσει και μια δημόσια δέσμευση ο Ριμπάλτα πέρυσι τον Αύγουστο ότι αυτό το καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί το πλάνο ανανέωσης ΑΕΚ. Οπότε συνολικά θα δούμε μια διαφορετική ΑΕΚ το καλοκαίρι. Γιατί στην περίπτωση που πάρει το πρωτάθλημα και πάει στα play-off ως ισχυρή, που είναι και πλέον το πιο πιθανό, η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερη από αυτό που βλέπουμε τώρα. Πολύ πιο ποιοτική, πολύ πιο γεμάτη και αυτό προδιαθέτει και άλλους παίκτες.
0: Πελίστρι,
5: δεν θέλω.
6: Ξέρεις ότι το φοβήθηκα λίγο αυτό με το πόσο επηρεάζεται συναισθηματικά ο Νίκολιτς. Όταν έγινε αυτή η ιστορία με τον Λιούμπισιτς που τον έβαλε στη λίστα και όχι τον Καλοσκάμι. Και σκεφτόμουν εκεί, ρε φίλε, γιατί του δίνει αυτό το μπουστάρισμα. Βέβαια, μετά για ένα μήνα, θυμάσαι ο Λιούμπισιτς ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ναι. Πήγε καλά. Στα γρήγορα.
6: Μα είχε πει για την προετοιμασία που του έκανε την ιδιαίτερη κλπ. Απλώς πήγε να εκμεταλλευτεί, να τον αναβαθμίσει, μάλλον να δείξει ότι είναι καλός παίκτης, ίσως για να τον δώσει και κάποια στιγμή. Μπορεί. Η ΑΕΚ, ένα περιουσιακό στοιχείο. Αυτό
4: είναι. Καλός παίκτης είναι.
6: Καλός είναι, αλλά
5: δεν. Και αυτό που λες με τον Νίκολ με τους συναισθηματισμούς, εγώ το κατάλαβα στον Γκρούγκιτς που φέρανε μαζί με τον Ριμπάλτα όταν κατάλαβαν ότι δεν κάνει. κάνει στην άκρη. Στον Κουτέσα που είναι η πρώτη μεταγραφή του Ριμπάλτα, όταν κατάλαβε ότι δεν του κάνει αυτά που θέλει, μείνει στον πάγκο. Ο Πεντράης που ήταν μεταγραφή που πληρώθηκε αρκετά από την ΑΕΚ, ο Πίλιος κάνει καλύτερα τα πράγματα. Θα παίξει ο Πίλιος. Εκεί κατάλαβα ότι ο Νίκολιτς βλέπει το τι χρειάζεται η ομάδα και όχι να, κάνουμε, να παίξουν μεταγραφές του Ριμπάλτα, να παίξουν αυτοί που ήθελα εγώ. Ακόμα και ο Γιώβιτς σε κάποια κομμάτια που δεν ήταν καλά, παίξανε άλλοι παίκτες. Τον βλέπω πάρα πολύ, πάρα πολύ killer σε αυτό το κομμάτι, στο να πάρει η ΑΕΚ αυτό που θέλει.
6: Και έτσι, λοιπόν, Αλέξη, είσαι μαζί μας.
7: Εδώ είμαι, παιδιά.
5: Γεια σου, Αγία.
6: Γεια σου, Αλέξη μου. Γεια σου, Αλέξη. Θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι που αποκάλυψε το Αθλέτικο, έτσι. Και αυτό νομίζω θα ήταν το πρώτο που πρέπει να σταθούμε. Για τον Πασχαλάκη. Υπάρχει θέμα Πασχαλάκη και Άρη και αν αυτό ισχύει, τι συμβαίνει, τι αντίκτυπο έχει στην περίπτωση του βασικού τερματοφυλάκα του Άρη μέχρι τώρα.
7: Ναι. Ο Άρης πριν από λίγη ώρα διέψευσε μέσω διαρροής ότι υπάρχει θέμα Πασχαλάκη. Είναι επιστροφή λίγο να ρυθμίσουν, παιδιά, αν μπορούμε, ναι, για να μην ακούω τη φωνή μου. Το διέψευσε. Η αλήθεια πάντως είναι, από όσο και από το δικό μου το ρεπορτάζ, ότι μία κρούση έχει γίνει προς την πλευρά του Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκης επιθυμεί να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορεί το θέμα του Πασχαλάκη να μην το συνδέσουμε φυσικά με ό,τι συμβαίνει με τον Γιώργο Αθανασιάδη και την πιθανότητα ή όχι να παραμείνει και την επόμενη σεζόν στον Άρη. Με τα σημερινά δεδομένα, δύσκολο ο Αθανασιάδης να συνεχίσει τον Άρη. Η πρόταση που του έχει καταθέσει ο Άρης για διετές συμβόλαιο συνεργασίας είναι κάτω από τα χρήματα που θέλει ο ποδοσφαιριστής, άρα υπάρχει σημαντική διαφορά. Είναι και κάτω από τα χρήματα ετησίως που λάμβανε φέτος από το κλαμπ. Άρα αυτό σημαίνει δύο τινά. Πρώτον, ή ότι πάμε και σε μια γενικότερη πολιτική μειώσεων στα συμβόλαια την επόμενη σεζόν, ή και δεύτερον, με αυτόν τον τρόπο δείχνει στον Αθανασιάδη ότι εγώ με αυτά τα χρήματα μπορώ να σε κρατήσω και όχι παραπάνω. Ουσιαστικά σαν να εξωθεί στην έξοδο των Έλληνα
5: τερματοφυλάκων. Μετά από αυτή τη χρονιά που έκανε Άλεξ, sorry, στο διακόπτο, του έκανε μείωση. Ναι. Του έκανε πρόταση μείωσης.
7: Ναι.
4: Προφανώς, ναι. Αυτό είναι. Είναι
7: δεν ξέρω, θα ανέβει και ένα θέμα που θα περιγράφω αναλυτικά στο Αθλητικό. Okay. Δεν έχει ανέβει. Θα ανέβει
4: ω τόπο για το θέμα αυτό. Είναι δείγμα τη πολιτική που θα ακολουθήσει. Εντάξει, είναι αυτό. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
5: Το μοναδικό διασωθέντα.
4: Ναι, για να πάρουν το μήνυμα.
7: Ναι,
4: όχι
7: απλά όταν είναι ένα του ελάχιστου MVP τη σεζόν.
4: Μάλλον για να πάρουν το μήνυμα.
5: Σαν ότι με πονάει που το λέω.
4: Οι υπόλοιποι αλήθεια. Έτσι το διαβάζω εγώ. Για να πάρουν το μήνυμα.
7: Φαντάζομαι ότι. Φαντάζομαι ότι θα πάμε σε μια τέτοια πολιτική. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Άρης δεν μπορεί να πάει μετά.
5: Δεν τον δελεάζει τον
7: παίκτη. Την επόμενη σεζόν. Έτσι, όχι. Νομίζω ότι έτσι, με τα σημερινά δεδομένα και αν δεν αλλάξει κάτι που εγώ εικάζω ότι δεν θα αλλάξει, δεν βλέπω ότι θα συνεχίσει ο Αθανασιάδης. Άρα ο Άρης είναι υποχρεωμένος να ψαχτεί τι θα κάνει στη θέση του τερματοφύλακα. Έχει βέβαια μια σταθερά που λέγεται Διούδης, ο οποίος έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν. Αλλά δεν μπορεί να πάει μόνο με το Διούδη. Αν μου πείτε τώρα, υπάρχει και ο Μάικιτς. Αλλά το Μάικιτς έχουμε να το δούμε
6: από τα χέρια. Τι μνήμη έχεις?
7: 30 Αυγούστου έπαιξε τελευταία φορά. Ναι. Εγώ αν το δω στον δρόμο μπορεί και να με προσπεράσει και να μην το γνωρίσω.
5: 30 Αυγούστου.
7: Ναι.
5: Δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει γενικά
7: και πιο μετά.
4: Ψυχούλα.
5: Από 30 Αυγούστου κάνει διακοπές.
6: Λοιπόν, έλα να προλάβουμε δύο πραγματάκια ακόμα. Πρώτα απ' όλα, έχουμε κάτι διοικητικό που πρέπει να αναφέρουμε. Δεν έχω ακούσει κάτι. Αν εσύ κάτι μου λες.
7: Όχι, διοικητικό δεν υπάρχει δυστυχώς να μεταφέρω. Πάντως, σας άκουγα και για το θέμα του Νίκου Παπαδόπουλου.
6: Αυτό θέλω.
7: Που αναφέρατε προηγουμένως. Για το. Ο Ηρακλής, ναι, προφανώς τον θέλει. Εντάξει. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει περίπτωση, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες και με το δικό μου ρεπορτάζ. Δεν νομίζω ότι. Για να είμαι ειλικρινής, μάλιστα, νομίζω ότι στο μυαλό του ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει απορρίψει τον Ηρακλή. Τουλάχιστον για φέτος.
4: Μάλιστα. Φαντάζομαι για τους γνωστούς λόγους, έτσι. Μάλλον αυτούς που φανταζόμαστε λόγους.
7: Για πολλούς και διάφορους, ναι. Αλλά και για αυτούς, ναι. Ναι. Και για αυτούς. Νομίζω ότι δεν θα παίξει θέμα με τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή υπάρχει εσχάτως ένα πολύ ενδιαφέρον όνομα που έχει προταθεί. Δεν θέλω να υπησέρθω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Προπονητή, ξένο προπονητή. Από εβδομάδα θα επανέλθω. Είναι αξιόλογη περίπτωση Το θέμα είναι τι θέλει να κάνει και ο Ηρακλής τώρα και τι θέλει να κάνει και ο Μονεβασιώτης. Γιατί και λίγο με τους προπονητές είναι περίεργη φάση και ο Ηρακλής. Και πόσα χρήματα είναι διατεθειμένος να δώσει. Γιατί και το όνομα που μαθαίνω ότι προτάθηκε τις τελευταίες μέρες δεν είναι φτηνό. Δηλαδή μαζί με το επιτελείο του είναι επιπέδου ματσάρι στα χρήματα. Άρα γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δούμε και τι ακριβώς θέλει να κάνει και ο Μονεβασιώτης.
8: Μάλιστα. Κάτι άλλο φοβερό.
7: Έχουμε και ένα μάστι Κυριακή, παιδιά, σε περίπτωση που το ξεχνάτε.
8: Τώρα, τι ασχολείστε.
5: Όχι, το κορυφαίο είναι άλλο. Ότι τα έχουν βάλει να γίνουν την ίδια ώρα.
8: Α, ναι.
5: Για την αξιοπιστία του.
8: Εντάξει, αυτό τώρα. Δεν εξυπηρετούμε.
7: Δυστυχώς θα πρέπει να πάμε.
8: Ναι.
5: Το χειρότερο από όλα είναι αυτό.
8: Κουράγιο. Τα λέμε την Κυριακή εμείς.
5: Γεια σου, Άλεξ.
8: Γεια σου, Άλεξ.
7: Καλώς από την
0: Κυριακή.
8: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα για το Action 24 μόνο. Παραμένουμε στο Αθλέτικο, γυρίζουμε. Έχουμε και για Παναθηναϊκό να κάνουμε μια σύνδεση και να μιλήσουμε για το βραδινό μάτς.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24.
4: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
5: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
4: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: The Rookies.
6: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Λοιπόν.
8: Λοιπόν, δεν χάσα τίποτα στο Action 24, για μέλη σας λέγαμε. Συνέχισε η Ηλία μου.
9: Και κάτι ξεματιάσματα.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, πριν πω για το παιχνίδι, να πάμε λίγο έτσι σε φρέσκα κουλούρια, γιατί έχει κάνει και μια ανάρτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και γενικότερα υπάρχει μια φημολογία που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες, που από τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη, τη θεωρούν και λίγο κατευθυνόμενη λίγο πριν το κρίσιμο Game 4 με την Βαλένθια για περιπόλησης, κάποια σενάρια περιπόλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τα οποία φυσικά διαψεύστηκαν και από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με μια χαρακτηριστική ανάρτηση στο Instagram που λέει, θα μου πει και εμένα κανείς ποια είναι η Ion Capital, αν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων μια εταιρεία που συνδέεται με τον Παναθηναϊκό, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι δεν γνωρίζει το παραμικρό και θέλοντας να βάλει τέλος σε αυτή τη φημολογία, την ανούσια που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες. Από εκεί και πέρα έχουμε έναν τελικό για τον Παναθηναϊκό, έναν ακόμα τελικό, το βράδυ, 9 και 4, κόντρα στη Βαλένθια, Game 4, ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1, έχει ακόμα το πλεονέκτημα έδρας το οποίο εξασφάλισε με τις δύο σπουδαίες νίκες που έκανε μέσα στην Ισπανία και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία, είναι η τελευταία του για το πλεονέκτημα έδρας και για να τελειώσει από τώρα την πρόκριση στο Final Four, που ούτως ή άλλως νομίζω, δεν θέλω τώρα να γίνω μάρτυρας, δεν θέλω να το συζητάμε μετά το παιχνίδι μάρτυρας περισσότερο, αλλά αν ο Παναθηναϊκός χάσει αυτή την ευκαιρία, μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
8: Σωστά. Ναι. Λοιπόν, Ηλία, εντάξει, δεν θέλω κάτι άλλο γιατί δεν έχω και χρόνο. Το βράδυ έχετε εκπομπή ολόκληρη, οπότε τα λέτε εκεί. Φαντάζομαι ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα από το προηγούμενο παιχνίδι και θα τελειώνει το θέμα η σειρά εδώ πέρα για να προχωρήσουμε.
9: Γερά, μαγκάκι μου.
8: Ευχαριστώ.
9: Γερά.
8: Λοιπόν, αυτά και από τον Ηλία Λαλιώτη.
9: Να σε ρωτήσω κάτι πολύ γρήγορα.
8: Να δείξω λίγο Elabet μόνο, τίποτα άλλο. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία σήμερα, όπως και κάθε φορά, 3 με 5 και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Βλέπετε πολύ ωραία τους κύβους πίσω από τον.
9: Έχεις δει δηλώσεις, Χρυσοχοίδη?
8: Δεν έχω δει.
9: Έχω πολύ άγχος. Στις επόμενες μέρες θα πάω κι εγώ στο ΆΚΑ μαζί με συνεργάτες μου για να κάνω αυτοψία. Είναι πάντως ένα δύσκολο εγχείρημα.
10: Ποιο?
9: Το Final Four.
8: Ναι. Εντάξει, το ξέραμε
9: το Final
8: αυτό.
9: Four,
10: καλημέρα.
9: Αν απόψε πέρασε ο Παναθηναϊκός.
8: Ναι. Καλημέρα. Να δούμε. Λοιπόν, μάλιστα. Ναι. Ωραία.
9: Υπόπτες.
8: Κουβέντα το βράδυ περισσότερο για μπάσκετ. Εμείς τα λέμε, ξέρετε που όλοι. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, κυρίες και κύριοι, και για το chat εδώ το πολύ ζωντανό σήμερα, αλλά βεβαίως και το Action 24. Να είστε καλά. Από εβδομάδα τα λέμε όσον αφορά το back-to-back. Την Κυριακή εννοείται έχουμε ποδοσφαιρική εκπομπή μετά τα match των play-off. Να είστε καλά.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
8: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με συναρπαστική καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Και σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έτσι μπορείτε να ξεκινήσετε τους κινητήρες σας, να σφίξετε την ζώνη και να ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G με σοβαρή δράση. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ιδιαίτερα γεγονότα που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και φυσικά να νιώσετε την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ταξιδεύσει στην Ισπανία και στην Ιβρική Χερσόνησο με την έκδοση του Rally Ισπάνια που έγινε στο Quang Dix της Γρανάδας. Σε ένα ιδιαίτερο ράλι, σε μια ερημική και δύσκολη βραχώδη περιοχή με τους διαγωνιζόμενους να έχουν αρκετά εμπόδια για να ξεπεράσουν. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει το ράλι Ισπάνια το μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι όπου πραγματοποιείται αγώνας σε έρημο. Και όμως αυτό το τοπίο βρίσκεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Ζεστή μεσογειακή φιλοξενία, μουσική με φλαμέγκο, γαστρονομία και αρχιτεκτονική, καθώς και ο μεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός αλλά και τα μοναδικά υπόσκαφα σπίτια κάνουν το ταξίδι στο Guadix μοναδικό και υπέροχη εμπειρία. Το Rally Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες. Διαγωνιζόμενοι ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βούνα της Sierra Nevada. Η Επιτροπή της Εκδήλωσης έδωσε μεγάλη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια για αυτή την έκδοση του Ισπάνια Ράλι. Οι διοργανωτές κινητοποίησαν μερικούς από τους μεγαλύτερους θρύλους του ράλι της Ισπανίας για να εξασφαλίσουν την κορυφή στην ποιότητα του αγώνα. Ο Τζεράρντο Φαρές με 10 ράλι Ντακάρ και μια τρίτη θέση αναθεώρησε το roadbook και έκανε σημειώσεις στους διαγωνιζόμενους. Ο Λορένσο Σαντολίνο, ένας από τους Ισπανούς που έχουν αγωνιστεί σε Rally Dakar, έδωσε ένα masterclass του roadbook. Έχοντας τεράστια εμπειρία σε αυτό το τομέα, παρήχε στους συμμετέχοντες συμβουλές, μετριάζοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες τους. Το Rally Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου παραδόθηκε roadbook έτοιμο να σημειωθεί από το Οργανωτικό Συμβούλιο. Αυτός είναι ένας νέος τρόπος για να βεβαιωθούν οι ερασιτέχνες ότι έχουν το ίδιο είδος εμπειρίας με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Rally Ισπάνια είναι να ανακαλύψετε την επικράτεια του Guadix της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της ερήμου Γκοράφε και λόγω αυτού του διάσημου roadbook δεν υπήρξαν κάποιος που να είχε χαθεί κατά τη διάρκεια του ράλι. Ιδιαίτερα σημαντικό σε μια δύσκολη περιοχή. Και αυτό το roadbook βοήθησε τους πάντες να μην χάσουν έδαφος, να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους στην προσπάθειά τους για να βρεθούν στον τερματισμό σε αυτές τις περίεργες συνθήκες, σε αυτή την ερημική περιοχή. Μόλις φεύγω από μια γωνία, κοιτάζω το roadbook για να δω τι θα ακολουθήσει και τοποθετούμε ανάλογα, λέει ένας από τους συμμετέχοντες για την διαδικασία. Στις δύο πρώτες ημέρες, οι μοτοσυκλετιστές έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα με 276 χιλιόμετρα να αποτελούν ειδική διαδρομή, με τις δύο τελευταίες ημέρες να έχουν τις πιο δύσκολες διαδρομές και όλους τους αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η τέταρτη μέρα είδε μια διαδρομή 320 χιλιόμετρων με δύο πολύ μεγάλες ειδικές διαδρομές κατά μήκος των μονοπατιών με πολλές πέτρες. Μετά από ένα σύντομο και γρήγορο τελευταίο στάδιο, ο Ζωάν Πεδρέρο ήταν αυτός που κατέκτησε το τρόπαιο. Ήταν αυτός που έφτασε πρώτος στην γραμμή του τερματισμού και πήρε την νίκη. Είχαμε και συμμετοχή όμως με τετράτροχα, με αυτά εδώ τα οχήματα, με τον Ντάνι Βίλα να είχε διαφορά κατηγορίας και να πήρε την νίκη χωρίς να αμφισβητηθεί, ενώ ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής στην κατηγορία SSV. Σε αυτό το επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω αυτό το έδαφος και τις ερήμους για να περάσουμε σε ένα διαφορετικό τοπίο, στον αέρα, σε αγώνα με drone. Εδώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει συνεχώς απίστευτα άλματα με νέα και με συναρπαστικές συσκευές που εφευρίσκονται για καθημερινή χρήση, με αρκετούς να βρίσκουν όσοι αδρεναλίνη αναζητούν και τρόπους για να ανταγωνιστούν χρησιμοποιώντας gadget υψηλής τεχνολογίας. Πήραμε αυτά τα drones ειδικά για τον αγώνα, είναι πολύ δύσκολο να πετάξεις, οπότε μην το δοκιμάσεις στο σπίτι, είναι σαν ένα μονοθέσιο της Φόρμουλα 1 που να περνάει στην αυτοκίνητο βιομηχανία, είναι πολύ δύσκολο στον έλεγχο. Το drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα, ο Steven Wang είναι ο ιδρυτής, το 2017 το ίδρυσε, πολλά υποσχομένος οργανισμός, ήταν η πρώτη κινέζικη εταιρεία που μετέδωσε ζωντανά αγώνες drone, μια καινοτομία που την κάνει να ξεπερνά τους άλλους. Έχουν 5 αγώνες κάθε χρόνο σε όλη την Ασία, οι οποίοι παρακολουθούνται από εκατομμύρια ανθρώπους μέσω του διαδικτύου, αποδεικνύοντας ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις γίνονται όλο ένα και πιο δημοφιλείς. Η εταιρεία δημιουργεί τα δικά της αγωνιστικά drones που έχει αναπτύξει με το σήμα της τεχνολογίας μετάδοσης. Το drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα αγώνων, έτσι ίδρυσαμε την εταιρεία μας Shanghai. Βασικά ξεκινήσαμε από την Κίνα, οι πιλότοι είναι καλύτεροι στην Κίνα και την Ασία, γι' αυτό διαγωνίζονται για τον τίτλο. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, Grand Prix, μπορούν να φτάσουν έως και 200 χιλιόμετρα την ώρα, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνο για το μέσο χρήστη drone, όπου μπορεί εύκολα να χάσει τον έλεγχο της συσκευής, όχι όμως για αυτούς που τα οδηγούν επαγγελματικά. Παίρνει μεγάλη εκπαίδευση και τεχνογνωσία για να μπορείς να πετάς drones με ακρίβεια και με αυτή την ταχύτητα. Χρειάζεται μεγάλη εκπαίδευση και βέβαια πολύ χρόνο, αλλά και χώρο, έτσι ώστε να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία. Εντυπωσιακά πάντως τα πλάνα από την κάμερα που βρίσκεται πάνω από τον drone, την οποία βλέπουν οι αγωνιζόμενοι. Κάθε χρονιά το drone GP προσπαθεί να εκπλήξει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας κορυφαίες εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη. Με κάποιες εκδηλώσεις να γίνονται σε εσωτερικούς χώρους και άλλες σε εξωτερικούς, και κάποιες άλλες που συνδυάζουν εσωτερικούς και εξωτερικούς, μεγάλες ευθείες, στροφές ακραίας ταχύτητας και πλοήγηση μεταξύ του επάνω και του κάτω ορόφου. Ο ρυθμός των εκδηλώσεων drone GP όλο ένα και αυξάνεται. Όταν οι πιλότοι έρχονται να αγωνιστούν σε αγώνες όπως αυτός, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πίστα, γιατί κάθε πίστα είναι διαφορετική ανά αγώνα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κλίμα, η υγρασία και η πυκνότητα του αέρα είναι διαφορετικά και πώς να υπερβείτε αυτή τη διαφορά ανάλογα με την υγρασία και την πίεση του αέρα. Ακόμα και οι πιλότοι μπορούν να το νιώσουν αυτό. Αυτές είναι μεγαλύτερες δυσκολίες όταν έρχονται σε αγώνες σαν κι αυτόν. Με αυτή την προσέγγιση, το drone GP δεν αποτυχάνει ποτέ να βρει νέους τρόπους για να επεκτείνει τα όρια του στο αγώνισμα. Σε συνεργασία με την Swiss Next China και την Ελβετική Πρεσβεία, διοργάνωσαν τους πρώτους αγώνες drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο πρώτος αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ καθώς έγινε στο κέντρο της πόλης του Πεκίνο. Ο αγώνας της Ελβετικής Πρεσβείας πραγματοποιήθηκε στην Swiss Innovation. Ο αγώνας αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς με την πίστα να φωτίζεται από εκατοντάδες LED και φώτα, επιτρέποντας στο κοινό να ζήσει ένα συναρπαστικό και μοναδικό αγώνισμα. Έχουμε δει πολλές συναρπαστικές τεχνολογίες σήμερα, αλλά εμείς, η ομάδα του DroneGP, διαφέρουμε στο αθλητικό πνεύμα και στην ψυχαγωγία. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να σας διασκεδάσουμε. Οργανώνουμε πολλά αγωνιστικά γεγονότα σε όλη την Ασία και εκατομμύρια άνθρωποι τα παρακολουθούν. Και του χρόνου θα το κάνουμε και θα φέρουμε το DroneGP στην Ελβετία και στην Ευρώπη. Ο αγώνας drone έφερε αντιμέτωπους δύο Ελβετούς και δύο Κινέζους πιλότους για έναν φιλικό ανταγωνισμό. Πετούσαν τα drone με ένα σύστημα που ονομάζεται First Person View, το οποίο είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος διοίκησης, καθώς επιτρέπει το χειρισμό ενός drone σαν να ήταν μέσα στο πιλωτήριο, αυτός που το πιλοτάρει. Ο διαγωνισμός έγινε σε δύο μέρη, στον ομαδικό αγώνα με τρεις γύρους, με τον πίλωτο κάθε χώρας να αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο και σε έναν ατομικό αγώνα όπου όλα τα drone πέταξαν μαζί. Ο αγώνας μεταδόθηκε επίσης ζωντανά και προσέλκυσε πάνω από 51.000 θεατές σε διάφορες πλατφόρμες εκπομπής, καθώς και ένα σημείο με 2 εκατομμύρια προβολές στο CCTV σε ζωντανή ροή. Αυτή η συνθήκη άγωνων drone έγινε η πιο δημοφιλής μεταξύ των πιλότων, όχι μόνο γιατί άφησε το κοινό με δέος, δίνοντάς τους μια παρόμοια συγκίνηση με αυτή που συνοδεύει τους αγώνες Formula 1, αλλά γιατί παρήχε περαιτέρω νέες γνώσεις για την πιθανή χρήση drones σε διαφορετικά πλαίσια. Τα drones είναι πράγματι ένα πολύπλευρο με ευέλικτη τεχνολογία αντικείμενο και οι πτήσεις υψηλής ταχύτητας θα μπορούσαν να είναι απλά ένας υποσχόμενος τομέας για αυτούς. Γιατί πέταμε από το κεφάλι του λαού, αυτό είναι μέρος της διασκέδασης. Διασκεδάζουμε τους θεατές, δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο για την πρώτη θέση, διασκεδάζουμε το κοινό μας και αυτό που βρίσκεται στην τηλεόραση. Έτσι όπως η Φόρμουλα 1 στο Μεξικό, όπως η 16η τρύπα του Phoenix in PGA, ενεργοποιούμε τους ανθρώπους στον ενθουσιασμό, οπότε αυτό είναι το μέρος. Ουσιαστικά είναι ένα μέρος του θεάματος, όλο αυτό που διαδραματίζεται εκεί. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που πρόσφατα έλαβε χώρα ήταν στο μεγάλο εμπορικό κέντρο του σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σαγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποιούσαν τις αυλές του εμπορικού κέντρου σε μια έκταση 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Η διαδρομή δύο ρόφων 14 εμποδίων, μια πολύ στενή σκάλα και 120 μέτρων μήκους φωτίστηκε από LED, δίνοντας στο εμπορικό κέντρο μια ακραία θέση αλλαγής. Οι πιλότοι απολαύσαν αυτό το ασυνήθιστο κομμάτι και για περισσότερους από αυτούς ήταν το πιο εκπληκτικό που έχουν δει ποτέ. Ο καιρός ήταν χιονισμένος, κάνοντας την πίστα ακόμα πιο δύσκολη αλλά και όμορφη, προστάτοντας τον ενθουσιασμό και την ψυχολογία των αγωνιζόμενων αλλά και την ψυχαγωγία των θεατών. Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού, 15χρονος που έχει το ρεκόρ, ο Τζουν Λι τράκαρε, δίνοντας την ευκαιρία στον Ιάπωνα Κεν Ινούε να κερδίσει τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος φυσικά, ήταν υπέροχο να πετάς με όλους αυτούς τους κορυφαίους πιλότους. Από πολύχρωμες πύλες με φωτισμό LED σε διαφορετικά επίπεδα υψομέτρου, έντονες γωνίες, μια στροφή 180 μοιρών και ακριβής πτήσης υψηλής ταχύτητας, θα στραφούμε σε ένα έπος πρόκληση που θα φέρει τους αγωνιζόμενους όσους αναζητούν την αδρεναλίνη στα βουνά και στις ερήμους. Σε αυτό το απαιτητικό τοπίο, ιδιαίτερο, τρομακτικό, αλλά και ένα συναρπαστικό αποτέλεσμα που περιμένει τους συμμετέχοντες, ο άνθρωπος πάντα κυνηγούσε το ασυνήθιστο και συναρπαστικό, αυτό που φαίνεται να είναι το όριο πάντα καταλήγει να ξεπερνιέται πολλές φορές και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν τις προκλήσεις, έχουν ευκαιρία να αντιμετωπίσουν δύσκολες συνθήκες μια ερήμου. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην ξέρει το Peugeot 205. Μπορεί να βρεις χιλιάδες οδηγούς σε όλο τον κόσμο που είναι πιστοί σε αυτό το μοναδικό όχημα. Αν είσαι ένας από αυτούς, τότε το 205 Trophy είναι για εσένα. Αυτός ο αγώνας αυτοκινήτων με ανθρωπιστικό κίνητρο είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε αυτό τον ιερό αριθμό της Peugeot, το θρυλικό 205. Σε αυτή την διοργάνωση όλοι είναι πρόσδεκτοι, αλλά είναι περιορισμένος σε 205 πληρώματα ο αριθμός προκειμένου να διατηρήσει την ευχάριστη διάστασή του.
1: Niveau paysage, magnifique.

Αυτό το μοναδικό γεγονός είναι μια μεγάλη επιδρομή και όχι απλά ένας αγώνας. Επομένως δεν υπάρχει ταξινόμηση και αποκλείεται κάθε έννοια διαχωρισμού. Ο καθένας μπορεί να οδηγεί το δικό του αυτοκίνητο με το δικό του ρυθμό, που είναι ανοιχτό σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, ακόμα και σε οικογένειες που θέλουν απλώς να ζήσουν αυτή την μοναδική εμπειρία της θέας στο μαροκινό τοπίο. Από πλαγιές στα βουνά που σταδιακά μεταβαίνουν σε οροπέδια και έρημο, την έρημο Σαχάρα, την τρίτη μεγαλύτερη σε όλο τον κόσμο. Το 205 τρόφι είναι ένα αθλητικό γεγονός μεγάλων αποστάσεων με στόχο να δείξει την αντοχή των ανταγωνιστών και των οχημάτων, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα. Είναι ένα μέρος που η ανθρωπιστική δράση έχει στόχο να βοηθήσει ανθρώπους που ζουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως τη φτώχεια, την απομόνωση, το άνυδρο κλίμα και τον αποκλεισμό. Οι διοργανωτές στοχεύουν σε μικρούς μαροκινούς συλλόγους με μεγάλες ανάγκες για την παροχή υλικής βοήθειας σε όσους βρίσκονται πιο κοντά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο, όπως αλληλέγγυος τουρισμός, ο εναλλακτικός τουρισμός με σεβασμό στο περιβάλλον. Ο διοργανωτής του 205 τρόφι δίνει την διάσταση της ανθρώπινης και αθλητικής πρόκλησης που πρεσβεύει την αλληλεγγύη και ξεπερνά τον εαυτό του, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις πολλαπλές όψεις του Μαρόκου, ενώ το συναντούν ζεστό και φιλόξενο ως πληθυσμό. Ο διοργανωτής του 205 τρόφι έχει επινοήσει ένα εξαιρετικό μάθημα, προσφέροντας σχεδόν 3.500 μέτρα μιας ανεπαίσθητης ισορροπίας μεταξύ των απαρατήρητων hot spot και των παρθένων κομματιών της φύσης, αλλά και της διαδρομής. Μια διαδρομή που θα περάσει από εμβληματικές τοποθεσίες επιδρομής, οπότε μη χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε αυτή την επική πρόκληση που λαμβάνει η χώρα τον Οκτώβριο. Η 13η έκδοση θα συγκεντρώσει περισσότερες από 100 ομάδες από όλο τον κόσμο, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και για πρώτη φορά από το Σεντ Μάρτεν. Μια πραγματική πρόκληση και αυτό που κάνει τα μηχανοκίνητα αθλήματα τόσο συναρπαστικά είναι ότι αν θέλετε να δείτε την γραμμή του τερματισμού, τότε εσείς πρέπει να αντιμετωπίσετε τον φόβο σας, να ξεπεράσετε τα όρια, να συνδυάσετε το πάθος με την τεχνολογία, έτσι ώστε να υπερβείτε κάθε δυσκολία και να σπρώξετε το πεντάλ προς το τέλος του. Η κύρια πρόκληση είναι να ανταγωνιστείς την κούραση. Αν το σώμα σου δεν αισθάνεται 100% εντάξει, τότε κάνεις λάθος την προήγηση και δεν συγκεντρώνεσαι στην πίστα. Κάποιοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν άλλοι που δεν θα το κάνουν, δεν θα επιτρέψουν την αποτυχία, δεν θα το παρατήσουν ποτέ και τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει. Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό μπορείτε να βρείτε αυτή την δύναμη σε όλους τους συμμετέχοντες, με οδηγούς με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν σε κορυφαίες αγωνιστικές εκδηλώσεις ακολουθώντας το πάθος τους. Στο Ελλάς Rally Raid, ενώ οι μάχες εκτελήσονταν σε κάθε τμήμα, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε έναν από τους δύο οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετείχαν με την ομάδα Κίνη. Το Ελλάς Rally προσφέρει στους ειδικούς της οδήγησης ένα ανταγωνιστικό πεδίο και μια ευκαιρία να εξερευνήσουν την κάθε τοποθεσία ξεχωριστά. Κάναμε το Ελλάς Rally εδώ αρκετές φορές. Για μένα είναι μεγάλη ευκαιρία να δω τη

χώρα που αγαπώ την Ελλάδα. Το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι παράλυτος από το 2004 και χωρίς το μπάτζι, χωρίς αυτόν τον αγώνα, δεν θα μπορούσα να έρθω εδώ για να δω την φύση. Είναι υπέροχο, είναι μια εκπληκτική δυνατότητα να δω τα βουνά. Μου αρέσει πολύ μια αλλαγή για να δω την χώρα και να εξερευνήσω τον τόπο και τους ανθρώπους, μας λέει ο Wolfgang Illek, συμπληρώνοντας ότι είναι απλά υπέροχο που του δίνεται αυτή η δυνατότητα για να μπορέσει να λάβει μέρος. Στο Ελλάς Rally Raid πρέπει να οδηγείς σε αυτόν τον αγώνα όπου ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε και οι συμμετέχοντες είναι ίσοι μπροστά στον θεό της ταχύτητας με την αίσθηση της ελευθερίας και με τον δρόμο να είναι ανοιχτός για να φέρει πολλά υπέροχα συναισθήματα. Για μένα η πρώτη φορά που ήρθα εδώ ήταν φυσικά μια μεγάλη στιγμή γιατί δεν έτρεξα ποτέ πριν το ατύχημά μου. Τώρα είμαι σε ένα πυρικό καροτσάκι όντας εκεί στην αρχή, νιώθοντας την αδρεναλίνη και πάλι. Η υπεροχή θέα στην κορυφή του βουνού και το έδαφος δίπλα στη θάλασσα είναι πραγματικά ξεχωριστά και εκπληκτικά. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να ανταγωνίζονται σε ανώτατο επίπεδο. Έτσι, αν αγαπάτε τα μηχανοκίνητα αθλήματα και θέλετε να εξερευνήσετε τον κόσμο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μείνετε στο σπίτι. Είμαι ένας από τους 7 οδηγούς με αρχική άδεια αγώνων στο κύπελο και σε όλους τους αγώνες μου. Τα αυτοκίνητα προσαρμόζονται για δύο λόγους. Το πρώτο για χάρη μου, αλλά και για να δώσω ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κακή κατάσταση και είμαι εδώ για να αποδείξω ότι είναι δυνατό. Όταν εγώ είχα το ατύχημά μου, ήμουν σε ένα κρεβάτι και πέρασα 2 χρόνια σε ένα νοσοκομείο και τώρα είμαι σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο στο κορυφαίο επίπεδο. Έτσι είναι δυνατό και πρέπει επίσης να φέρετε ένα μήνυμα σε οποιοδήποτε άτομο δεν είναι σε κατάσταση για να αγωνιστεί ότι αν έχεις καλό μυαλό, αν έχεις το μυαλό σου εκεί όπου πρέπει στραμμένο, τότε μπορείς να πετύχεις πολλά. Αυτά λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο Pure Action είχαμε αρκετή δράση από διαφορετικά αγωνίσματα και αθλήματα αναφορικά με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό από όλο τον κόσμο. Μην χάσετε την ευκαιρία και στο επόμενο επεισόδιο να δείτε γεγονότα τα οποία θα σας ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη και βέβαια θα σας φέρουν εκεί όπου γίνεται η πραγματική μάχη, καθημερινή μάχη των ανθρώπων που φροντίζουν να κάνουν αυτό που τους αρέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να είστε καλά!

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Είμαστε αερά.
4: Αθλητικό FC.
7: Πιο αέρα δεν γίνεται.
4: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην σειρά που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές, σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς, γρήγορους και extreme αγώνες με κομψά αθλήματα, όπως το kiteboarding, το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θελώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και τώρα έχει γίνει Ολυμπιακή διοργάνωση. Διαγράφει ήδη ανωδική πορεία και σύντομα θα μας απασχολεί καθημερινά η δράση του. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε βρεθεί στην δράση του kiteboarding στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο Ebensee στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία, ένα γεγονός που αναμένεται ιδιαίτερο για τους λάτρεις του kiteboarding και φυσικά οι αθλητές είναι έτοιμοι για να αγωνιστούν ξανά. Συναντήσαμε νέες ομάδες και μάθαμε περισσότερα για το νέο Ολυμπιακό σχήμα που εισήλθε στην διαδικασία αυτή. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα στοιχεία και βέβαια να βρεθούμε ξανά στην διαδικασία του Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και να έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε για τον Conor Bainbridge αλλά και την ομάδα της Πολωνίας. Μαζί με την συμπαίχτριά του, την Ellie Aldridge, ο Conor Bainbridge κατάφερε να υπερασπιστεί τον δικό του ευρωπαϊκό τίτλο. Εν τω μεταξύ, η πολωνική ομάδα ήταν η μεγάλη έκπληξη των πρωταθλημάτων, έχοντας δύο από τις έξι ομάδες που προκρίθηκαν στο Χρυσό Στόλο. Μετά από αυτό θα επικεντρωθούμε στους χώρους kite που φιλοξενούν την πιο καυτή δράση από τις εκδηλώσεις και θα ανακαλύψουμε γιατί οι συμμετέχοντες λατρεύουν αυτές τις τοποθεσίες και τι κάνει η Διεθνής Ένωση Kiteboarding. Τέλος θα συναντήσουμε τον 4 φορές πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία και πάλι βρέθηκε στην κορυφή, θα μας δώσει κάποιες χρυσές συμβουλές. Ένας από τους κορυφαίους αθλητές, ο Βρετανός Conor Bainbridge, κατάφερε να αξιοποιήσει το καλύτερο από αυτή τη μοναδική σεζόν και ήταν έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Περάσαμε το πρώτο μέρος του χειμώνα μέσα στο Μεξικό που ήταν καταπληκτικό και ήμασταν κάπως όλοι σε αυτή την φούσκα και την απόλαυση της ζωής. Η εκδήλωση τελείωσε εκεί έξω και ξεκινήσαμε επιστρέφοντας. Όλα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά πολύ γρήγορα. Σχεδιάζαμε να έρθουμε εδώ για μια εβδομάδα μετά την επιστροφή από το Μεξικό και είχαμε όλα αυτά τα ταξιδιωτικά σχέδια προφανώς για τον COVID-19 και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό που μας δίνεται. Ήμασταν αρκετά τυχεροί στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί παρότι είχαμε το lockdown μπορούσαμε να ασκηθούμε. Σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπονταν καν αυτό. Έτσι παίρναμε πολύ χρόνο με το ποδήλατο, να αναρρώσουμε από τραυματισμούς και ό,τι άλλο μπορείς να κάνεις σε μια τέτοια συνθήκη. Ίσως όταν ξεκίνησε και μετά από αυτό έκανα μερικούς μήνες εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πραγματικά, προφανώς στο τέλος της σεζόν ήταν υπέροχο να βλέπω ότι ξαναβρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή. Νομίζω ότι είναι κρίμα που έχουμε μόνο δύο αγώνες για να ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν. Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μεικτής Σκυταλοδρομίας που είναι το πρώτο ως εκδήλωση της εβδομάδας, οπότε είναι ιδιαίτερο γιατί προφανώς είναι η Ολυμπιακή μορφή και οι Ολυμπιακοί αγώνες διαρκούν πάνω από μία εβδομάδα, οπότε
Είναι η πρώτη φορά για να δούμε πώς μοιάζει. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό που ήρθαμε όλοι εδώ. Είναι αρκετά νευρικό που έρχεσαι ως πρωταθλητής Ευρώπης. Προφανώς πέρυσι είχαμε μόνο μια ημερήσια εκδήλωση, την οποία καταφέραμε να κυριαρχήσουμε. Φέτος σκέψω ότι είναι πολύ διαφορετικό. Πολλές χώρες έχουν βάλει μέρος της δουλειάς και τις γυναίκες, όπως και εμείς. Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι όλο και πιο κοντά. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκηταλοδρομίας Formula Kite ήταν μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα. Η μορφή σχεδιάστηκε για να κάνει τους αγώνες ευκολότερους στην παρακολούθηση και δικαιότερους για όλους τους συναγωνιστές. Έχουν δημιουργηθεί νέες ομάδες και νέες προκλήσεις που προέκυψαν τον τελευταίο χρόνο. Νομίζω ότι το βασικό κομμάτι με αυτό είναι ότι πρόκειται για μια ρεγκάτα 5 ημερών. Πρέπει να είσαι αρκετά συνεπής. Αυτό που είδαμε είναι ότι αν τελειώσεις μια φορά, όπως οι Αμερικανοί πέρυσι, κατέστησαν ολόκληρο καιρό στην ρεγκάτα τους και δεν μπορείς να προκριθείς περαιτέρω. Το σύστημα είναι λίγο διαφορετικό αυτή τη φορά. Προφανώς με την τελευταία ημέρα και την τελική σειρά να μπορείς να έρθεις σε θέση ισχύως. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θα είναι κρίσιμη. Είναι πολύ τρομακτικό, ειδικά βλέπουμε τον αγώνα και τον νέο κανόνα να παίρνει επανόρθωση. Προφανώς πρέπει να παίξει με ασφάλεια. Είναι υπέροχο να παρακολουθείς στην αχτή και επίσης είναι υπέροχο για μέσα στην πραγματικότητα να αποφύγουμε τις συγκρούσεις όταν μερικές φορές πιέζεις λίγο περισσότερο. Νομίζω όμως ότι είναι υπέροχο να έχουμε ένα θέαμα ακόμα και την τελευταία ημέρα όπως έγινε με την Πολωνία. Ήταν απλά εξαιρετικό για να παρακολουθήσουμε το ότι διαδραματίστηκε εκεί. Βασικά έχετε δύο συνεργάτες σε κάθε ομάδα. Ο πρώτος συνεργάτης πηγαίνει πάνω και αντίθετα πηγαίνει ο δεύτερος. Μετά μπορείς να κάνεις ένα σλάλομ, βγαίνεις έξω για να φτάσεις με 35 κόμβους βασικά και πρέπει να περάσει το κορίτσι την γραμμή και όταν περνάς τη γραμμή του τερματισμού μετά κάνει την ίδια πορεία για να ολοκληρώσει έτσι την ισιοδρομία που έκανες και εσύ. Το Βρετανικό ζευγάρι στέφθηκε πρωταθλητές Ευρώπης, όμως άλλη ομάδα τράβηξε την προσοχή. Ο λόγος για τους Πολωνούς που πριν από 3 χρόνια στην τελευταία διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Kite Force στην Σαρδινία είχαμε συναντήσει μια ομάδα παιδιών που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο του kite. Τώρα, 3 χρόνια μετά, έχουν αγωνιστεί 6 ζευγάρια από την πολωνική ομάδα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πέτυχαν σπουδαία αποτελέσματα. Εκπληκτική η πρόοδος τα τελευταία χρόνια που μπορεί να τους κάνει να αισθάνονται αισιόδοξοι για το μέλλον. Ο COVID-19 έβγαλε εκτός την σεζόν. Είναι ώρα να φεύγεις επιτέλους στο εξωτερικό και να επισκεφθείς κάποια άλλα σημεία. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ. Έτσι φαίνεται πραγματικά ότι είναι υποσχόμενο. Πολύ το μέρος, αρκετά όμορφο όπως μπορείτε να δείτε. Ο θερμικός άνεμος κάθε μέρα φαίνεται πολύ καλός. Η καραντίνα μας έβγαλε εκτός για πολύ καιρό, οπότε οι 2 πρώτες μήνες ήταν βασικά που παίρνουσαμε σπίτι και προσπαθούσαμε να γυμναζόμαστε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Είναι η πρώτη σεζόν που ήμουν σπίτι για τόσο καιρό και επισκεφτήκαμε πολλά σπίτια που ο άνεμος ήταν πολύ καλός για εμάς. Δεν θυμάμαι την τελευταία σεζόν να είναι τόσο υπέροχη. Κάθε μέρα φυσούσε. Μεγαλώνει πραγματικά η Πολωνία σαν ομάδα. Έχουμε άλλα παιδιά που έρχονται τώρα. 6 άτομα εδώ στους Ευρωπαίους. Ήταν κάπως ωραία γιατί ήταν 2 άτομα που υποτίθεται ότι θα έρθουν. Αλλά μετά οι άνθρωποι άρχισαν να πηγαίνουν ως εξής. Αν πηγαίνεις εσύ θα έρχω και εγώ. Οπότε επιτέλους έχουμε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που κατάφεραν να έρθουν εδώ. Ο Πολωνός Μπαζιέο Ζόγκ δεν είναι απλά προπονητής. Είναι η καρδιά της πολωνικής ομάδας. Προπονούσε αναβάτες από την αρχή, αλλά είναι επίσης αγωνιζόμενος με την ίδια αγωνιστική διαδρομή ως αθλητής. Αυτός λοιπόν είναι ο προπονητής που συνεχίζει να αγωνίζεται και όπως λέω ο ίδιος προσπαθώ να στριμώξω και τα 2 στο πρόγραμμά μου. Η επόμενη χρονιά μάλλον θα είναι η τελευταία μου.
και αλλά δεν το κάνω τόσο καλό. Προσπαθώ να βρω κάποιο κίνητρο και να προπονηθώ σωστά. Η προπόνηση, το coaching είναι πραγματικά υπέροχο. Νομίζω ότι το απολαμβάνω περισσότερο από το όταν προπονούμε εγώ ίδιος. Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά έχω κίνητρο για να συνεχίσω πηγαίνοντας στη διαδικασία του προπονητή. Μάθουμε πολλά και το σημαντικό για μένα είναι ότι είναι πραγματικά κίνητρο. Απολαμβάνουν αυτό που κάνουν και αυτή είναι η μισή επιτυχία. Δεν χρειάζεται να τρέχουν να τους κάνουν να προπονηθούν και να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο νερό. Απλώς πηγαίνουν όποτε φυσάει, εξοδεύουν χρόνο στο νερό, το απολαμβάνουν και αυτό είναι το εύκολο για μένα να εκπαιδεύσω τις επόμενες μέρες, τις επόμενες προπονήσεις. Έχουν κινητό, είναι παθιασμένοι με αυτό, με τις οικογένειές τους, τους υποστηρίζουν και όλα λειτουργούν πολύ καλά μέχρι στιγμής. Όλο το Ολυμπιακό πράγμα βοήθησε πολύ. Παίρνουμε πολύ περισσότερη στήριξη από την τοπική ιστιοπλοϊκή ένωση, τους ιστιοπλοϊκούς ομίλους. Είναι περισσότερο ανοιχτή για εμάς. Σιγά σιγά παίρνουμε όλο και περισσότερο budget. Ο εξοπλισμός είναι ακριβώς και ήταν ακριβό να ταξιδέψεις. Χρειαζόμαστε κάθε υποστήριξη που μπορούμε να λάβουμε και τώρα πλέον υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται γι' αυτό και ελπίζουμε με τη νέα κατηγορία θα είναι πολύ πιο εύκολο για τους συλλόγους να επενδύσουν στο kiteboarding από την άποψη του προπονητή μου. Αυτό φαίνεται πολύ καλό. Ελπίζω ότι θα δούμε ένα ζευγάρι πολωνών στον τελικό, ενώ 6 ομάδες, άμετρα σωστά, πρέπει να πάρουμε τις τελευταίες θέσεις για να μην είμαστε στους τελικούς. Ελπίζω να μην πάμε τόσο άσχημα. Για εμάς είναι κάπως μια εκπαιδευτική εκδήλωση. Είμαστε εδώ για να το ελέγξουμε. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές εκδηλώσεις σε αυτή τη μορφή. Υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη, δεν υπάρχει πίεση όμως, δεν χρειάζεται να πάρουμε θέση να πετύχουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε ότι με καθαρό κεφάλι θα υπάρξουν κάποια καλά αποτελέσματα.

Φέτος ήταν μια πρόκληση για όλα τα αθλήματα και τις τάξεις των αθλημάτων, καθώς πολλοί αθλητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ασφάλεια και την καθημερινότητά τους. Παρά τις δυσκολίες, το Διεθνές Kiteboarding και ο Σύλλογος του κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, όλα αυτά κάτω από το φάσμα του COVID-19 και της δύσκολης κατάστασης που διαμορφώθηκε σε όλο τον κόσμο και βέβαια επηρέασε στο μέγιστο την διαδικασία των αθλημάτων. Πρώτα απ' όλα, η ιστιοπλοεία σε ολόκληρο τον κόσμο έχει επηρεαστεί από την κατάσταση της πανδημίας του COVID-19 και όχι μόνο το kiteboarding, προσπαθώντας να βρούμε μια νέα διέξοδο για να αντιμετωπίσουμε το ότι μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσουμε προς ό,τι μπορεί να υπάρξει ως επίλυση. Έχουμε καταλάβει ότι δεν υπήρχε καμιά άλλη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε εκδηλώσεις, έτσι υποθέτω ότι όλοι θα θυμούνται την σεζόν του 2020 ως ένα μεγάλο πρόβλημα, λέει ο Μίρκο Μπαμπίνι, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΙΚΑ, του οργανισμού δηλαδή της ιστιοπλοείας διεθνώς. Ο Μπαμπίνι ήταν στην ιστιοσανίδα από τις πρώτες μέρες, κερδίζοντας αρκετά ιταλικά πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε στη διεθνή πίστα επαγγελματιών και στην εξαρτία για την Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing. Έχει εμπλακεί με το kiteboarding από την αρχή, με το marketing, τις πωλήσεις, ως ειδικός για διάφορες μάρκες, ανταγωνιστής και αργότερα ως διοργανωτής, ώστε να ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται ένας αθλητής όταν ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του για να λάβει μέρος σε αγώνες. Χτύπησαν το χώρο ιδανικό για να επιλεγεί να φιλοξενήσει διεθνή εκδήλωση. Πρώτα απ' όλα, πηγαίνουμε κοντά στην τοπική διοργανώτρια αρχή και κοιτάμε τον καιρό, τον αέρα, τον χώρο, αν υπάρχουν παραλίες, λιμανάκια ή μαρίνες στο πλάι και περισσότερες λεπτομέρειες. Με την οργανωτική ομάδα, σκεφτείτε ότι όλες οι απαιτήσεις δεν είναι τόσο δύσκολες, αλλά πριν το κάνουμε, πριν πάρουμε τη σωστή απόφαση, συνεχίζουμε να μιλάμε πολύ με τη διοργανώτρια αρχή και τους διοργανωτές, γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραδώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση για τους kiteboarders και όλους τους άλλους αθλητές. Το kiteboarding έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο όλα αυτά τα χρόνια και αυτός είναι ένας από τους λόγους που κάθε χρόνο υπάρχουν όλο και περισσότεροι θαυμαστές. Στην Κίνα είδαμε πρόσφατα πολλούς συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος στην κατηγορία σε χώρους όπως το Weifang και το Pingtan που αποτελούν μέρος της περιοδίας κάθε χρόνο. Στην Κίνα το kiteboarding, οι αγώνες kiteboard γίνονται όλο και περισσότερο πιο δημοφιλείς και ακολουθείται από όλο το ασιατικό kiteboarding ως κοινότητα. Το καλό είναι ότι βρήκαμε τη σωστή συνεργασία τους τοπικούς διοργανωτές για να παραδώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση και με ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Σε έναν ωραίο χώρο με πολλές σωστές υπηρεσίες πρέπει να προσφέρουμε στην εκδήλωση αλλά και στους αναβάτες, είμαστε προσεκτικοί και υποστηρικτικοί για να κρατήσουμε τις κινέζικες διεθνείς εκδηλώσεις στο καλεντάρι μας και είμαστε πραγματικά δεσμευμένοι για να το διατηρήσουμε έτσι στο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 2021 εξακολουθούμε να έχουμε προγραμματίσει μερικές εκδηλώσεις στην Κίνα. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το kiteboarding και όλα γύρω από αυτό στην Ασία πρόκειται να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Και όχι μόνο η Κίνα, αλλά επίσης η Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες. Υπάρχουν πολλοί kiteboarders που ίσως ήθελαν να βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε ένα τέτοιο μοτίβο. Η Κίνα μοιάζει με μια ανερχόμενη δύναμη του αθλήματος, αλλά η Ιταλία έχει πολύ καιρό που φιλοξενεί πολλές εκδηλώσεις kiteboarding κάθε χρόνο. Από το Κάλιαρι και το Τόρε Γκράντε μέχρι την παραλία Χανκ Λούζ και τη Λίμνη Γκάρτα, η Ιταλία είναι μια μέκα για κάθε συμμετέχοντα. Τι κάνει όμως αυτή τη χώρα να είναι τόσο ιδανική για το kiteboarding?
Έχουμε πολλές διεθνείς εκδηλώσεις στην Ιταλία. Έχουμε υπέροχους χώρους, υπέροχα μέρη. Η κοινότητα είναι μια πολύ δυνατή κοινότητα Guide Border από την αρχή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ιταλία ήταν μια από τις κύριες κοινότητες και κύριες ενώσεις που άρχισαν να εξελίσσονται στην πραγματοποίηση επαγγελματικών εκδηλώσεων από την αρχή του αθλήματος. Νομίζω ότι αυτό βοήθησε όταν άρχισα να πιέζω για να έχω μια διεθνή εκδήλωση στην Ιταλία, γιατί εκτός από τον υπέροχο χώρο υπάρχει επίσης ένας μεγάλος τοπικός διοργανωτής. Έτσι, όταν αυτά τα δύο πράγματα μαζί μπορούν να κάνουν την διαφορά, γι' αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε μεγάλες εκδηλώσεις κάθε χρόνο στην Ιταλία, στην Σαρδινία, στην Καλάβρια και έχουμε και τους διαγωνισμούς στην λίμνη Γκάρντα. Δηλαδή όχι μόνο ένα, όπου και αν πάμε όλοι οι αναβάτες, όλοι οι τύποι των αγωνισμάτων, όλη η κοινότητα είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που μας φέρνει στο επόμενο επίπεδο και θέλουμε να επιστρέψουμε. Με την υποστήριξη του τοπικού διοργανώτη κάθε χρόνο, δεσμευόμαστε σε κάθε διεθνή γεγονός στο ημερολόγιο, στο καλεντάρι μας. Έτσι δεν είναι μόνο λόγω χώρου. Είναι ένα μείγμα του υπέροχου χώρου, του ωραίου μέρους, των υπέροχων ανθρώπων, του εξαιρετικού διοργανωτή. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να παραδοθεί ένα υπέροχο γεγονός. Άρα είναι ο μόνος τρόπος να τα καταφέρουμε και ελπίζω να συνεχίσουμε. Το kiteboarding γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, ειδικά από την ένταξή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Μπορείτε να βρείτε αγώνες στη θάλασσα, αλλά τελευταία έχουν γίνει πολύ διαδεδομένοι αγώνες σε λίμνες, όπως παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκυταλοδρομίας Formula Kite, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία. Το καλό του αθλήματός μας είναι όταν έχεις εξαιρετικές συνθήκες, μπορεί να το κάνεις σε μια λίμνη, στη θάλασσα, δεν έχει σημασία. Μερικές φορές είναι δύσκολο σε μια λίμνη να βρεις τον κατάλληλο χώρο και να ασχοληθείς υλικοτεχνικά με τα διάφορα είδη των ζητημάτων. Κυρίως είναι το είδος του ανέμου που μερικές φορές έχετε λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου βρίσκεστε, να έχετε καλό αέρα για τον αγώνα ή νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Άρα υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Αυτό που είναι ωραίο είναι η δυνατότητα να παρακολουθήσετε τη ρεγκάτα και να έχετε ένα ωραίο φόντο παντού. Είδαμε ότι οι αναβάτες λατρεύουν να αγωνίζονται και στη λίμνη και μπορούμε να δούμε παντού στον κόσμο όλα τα viral βίντεο από τη λίμνη Γκάρντα πριν από 2 χρόνια. Φέτος στην Αυστρία για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες υπάρχει και ένα όμορφο υπέροχο πλάνο. Οπότε υποθέτω ότι θα έχουμε περισσότερες εκδηλώσεις σε λίμνη και στο μέλλον. Σε όλους αυτούς τους χώρους έχουμε δει την Ντανιέλα Μωρός να κυριαρχεί στους αγώνες και να κερδίζει πολλές φορές. Είναι αμφίβολα το πιο hot όνομα στο γυναικείο σκέλος του αγωνίσματος. Για το λόγο αυτό ρωτήσαμε την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στις γυναίκες να μοιραστεί μερικές συμβουλές για το καλύτερο δυνατό στο αγώνισμα. Να μας δώσει κάποια tips, δηλαδή η Ντανιέλα Μωρός. Πρώτα εισαγωγή, μεταφορά, μετά και η τρίτη είναι η έξοδος. Η είσοδός σας είναι από τη στιγμή που ο χαρταετός είναι σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση όταν πηγαίνετε προς τον άνεμο, είτε στις 11 αναφορικά με τον δείχτη που δείχνει η ώρα, είτε στη 1 αναφορικά με την στροφή που παίρνει το σώμα. Η ίδια μεταβάση είναι απλώς ο ποδοδιακόπτης σας και τρίτον η έξοδός σας από τη στιγμή που θα αλλάξετε τα πόδια σας μέχρι τη στιγμή που μπαίνει ο χαρταετός σε κανονική θέση πλού. Έχεις την είσοδό σου, γυρνάς αντίθετα και μετά μόλις σε περάσει το κεφάλι σου προς τον αέρα, μπαίνεις στη μεριά του στεντονιού και αυτό όταν συμβαίνει έρχεται με την αλλαγή του ποδιού. Όταν περνάς το κεφάλι στον αέρα, εσύ θέλεις να ισοπεδώσεις την σανίδα
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν στην πραγματικότητα προσπαθείς να αλλάξεις τα πόδια σου επειδή θέλεις να είσαι σε αυτή την επίπεδη επιφάνεια χωρίς κλίση. Μια πραγματικά καλή συμβουλή, αλλάζοντας τα πόδια, είναι να προσπαθήσετε να κρατήσετε όσο μεγαλύτερο μέρος του σώματός σας πάνω από την σανίδα όσο το δυνατόν. Όταν έχεις όλο το βάρος σου πάνω από τη σανίδα, μάλλον παρά για να φύγεις στο πλάι, θα κάνει ένα μικρό τάκ τόσο πολύ πιο εύκολο για να είσαι σταθερή κάνοντάς το. Ο καλύτερος τρόπος είναι να σκεφτείτε ότι κάθεστε σε μια καρέκλα και υπάρχουν τόσες πολλές φοβερές φωτογραφίες αναβατών όπου τους βλέπετε στη μέση και φαίνονται σαν να κάθονται σε μια καρέκλα. Είναι εντάξει να βάλεις το πόδι πίσω ακριβώς μπροστά από το λουρί, ειδικά όταν μόλις ξεκινάς, γιατί απλά προσπαθείς να φτιάξεις αυτές τις διαφορές και βάζεις το πόδι σου εκεί αντί για να κάνεις ένα βήμα πιο πίσω που θα σε βοηθήσει πολύ. Τέλος, θα μιλήσω για την έξοδο. Έτσι, πάλι η έξοδος είναι από την ώρα που ο χαρταετός σας είναι έτοιμος σε ώρα 12 μέχρι να επιστρέψει σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση προς τη νέα κατεύθυνση. Ειδικά στην έξοδό σας πραγματικά θέλετε να σκεπάζετε λίγο καθώς αρχίζετε να φέρνετε τον χαρταετό κάτω για να τον αφήσετε να αναπνεύσει ξανά αφού έχετε κρατήσει μέσα για τόσο καιρό όταν ήταν πάνω στις 12 η ώρα και κάνετε το πόδι σας μια αλλαγή. Έτσι βγάζετε το φόιλ για να το αφήσετε να πάρει λίγο αέρα και ξαναβάζετε προς τα μέσα, οπότε αρχίζει να κάνει αυτό το power stoke και θα είναι μεγάλη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτό το επεισόδιο Pure Action με πλήρη δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας και συγκεκριμένα από το kiteboarding, το ανερχόμενο αυτό άθλημα που θα το δούμε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Και στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε αρκετή δράση με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Μέχρι τότε, να είστε καλά!

0: τεράστια που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στη νέα ταξιδιωτική μας σεζόν. Με μεγάλη χαρά βάζουμε μπρος για νέες περιπέτειες, ωραίους ανθρώπους και αξέχασους τόπους ανά την Ελλάδα. Αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο. Να δω από κοντά τα άγραφα, απόκρημνες κορυφές, εντυπωσιακές χαράδρες, φαράγγια και... Οπ! Ξέχασα όμως να σας συστήσω την ομάδα μου. Αυτός είναι ο Αλέξανδρος, εικονολήπτης και ο Βενιαμίν της ομάδας.
1: Ρε παιδιά, από εδώ πέρα λέει το GPS.
0: Ποτέ του δεν φανταζόταν ότι θα ταξιδεύει χωρίς χάρτη. Αυτή είναι η Αδρονίκη, αρχισυντάκτρια της εκπομπής και η ρομαντική της παρέας. Πάντα έχει ενδιαφέροντα σχέδια, επί χάρτου.
2: Παιδιά! Παιδιά!
0: Τον Θάνο τον γνωρίζετε ήδη. Εξακολουθεί να μας σκηνοθετεί και να αντέχει.
3: Ταξιδιωτική εκπομπή, δεν θέλω Θανούλη.
0: Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι. Σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη.
2: Αυτό.
4: Ναι.

Σε κοντινή απόσταση από την καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου ξεδιπλώνεται ένας τόπος άγριας ομορφιάς. Επιβλητικά, με πολυάριθμες βαθιές χαράδρες και σχεδόν απάτητες κορυφές, τα Θεσσαλικά άγραφα αποτελούν το βόρειο τμήμα της οροσειράς των αγράφων. Καταλαμβάνουν το δυτικό τμήμα του νομού Καρδίτσας με υψηλότερη κορφή αυτή του Καράβα που φτάνει τα 2.184 μέτρα. Η UNESCO μάλιστα έχει κατατάξει την περιοχή μέσα στις 5 πιο καθαρές του κόσμου από άποψη περιβάλλοντος.

0: χωρίς χάρτη, στάγραφα.
1: Η περιοχή, παιδιά, των Αγράφων είναι από τις πιο απάτητες περιοχές όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Μιλάμε για πάνω από 7 κορυφές που ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα.

0: Στο ιστορικό χωριό Πετρίλο, το μεγαλύτερο χωριό στην Ανατολική Αργυθέα, συναντώ τη Βασιλική και τον Κωνσταντίνο που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Κάθε άλλο, παρά τυχαία, επιλέγουν να μένουν εδώ και να αναπνέουν τον αέρα των αγράφων. Με μεγάλο ενθουσιασμό, αποδέχονται την πρόσκληση να μας ξεναγήσουν στον τόπο τους και να μοιραστούν μαζί μας κομμάτια της καθημερινότητάς τους.
1: Παιδιά, καλώς σας βρήκα στα άγραφα!
2: Καλώς ήρθες!
1: Λοιπόν, αυτές τις μέρες θα φωτώ στα χέρια σας. Θέλω να με ξεναγήσετε σε αυτά τα απάτητα μέρη!
2: Εννοείται!
1: Εδώ που είμαστε τώρα?
2: Βρισκόμαστε στην ταβέρνα Διάσωλο Φουντωτό, όπου είναι σε ένα κομβικό σημείο, στο οποίο βρίσκεται στο δρόμο για την Ιερά Μονή Σπηλιάς και για το μουζάκι Καρδίτσα, όταν κατεβαίνεις από το χωριό. Και έχει θέα αυτό εδώ το υπέροχο βουνό και τον ορεινό όγκο. Να συνεμερώσω καταρχάς ότι όλα αυτά εδώ τα βουνά ανήκουν στην οροσειρά των αγράφων. Βρισκόμαστε στα Θεσσαλικά Άγραφα, στον Δήμο Αργυθέας. Ωραία. Βρισκόμαστε στην Πίνδο, ανήκουμε δηλαδή σαν βουνά εντός της Πίνδου. Και το βουνό που δεσπόζει στο βάθος είναι ο Κούρλιακας. Φαίνεται σαν πρόσωπο. Η μύτη τώρα που φωτίζεται με το φως, τα χείλια του, ο λαιμός που κατεβαίνει και εδώ ο θώρακας. Τέρμα.
1: Όμορφος είναι.
2: Κούκλος. Παλικάρι από τα λίγα, με ωραία μαλλιά όπως βλέπεις εδώ.
1: Ξαπλωμένος όμως. Παίγει τώρα από μεσημεριανή σιέστα.
2: Ναι.
1: Βασιλική, σήμερα πού θα πάμε?
3: Λέω να ξεκινήσουμε και να βάλουμε πλώρη τη Λίμνη Στεφανιάδα, τη νεότερη φυσική λίμνη της Ελλάδας.
1: Η νεότερη φυσική λίμνη.
3: Ναι.
1: Έγινε μόνη της
3: 60 χρόνια. Στον δρόμο μας έχουμε διάφορα ωραία σημεία και θέας και από εξωθέατα που μπορούμε να σταματήσουμε να δούμε. Οπότε.
1: Κοίτα να δεις. Μου αρέσει γιατί έχω βρει δύο ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν την περιοχή άριστα. Είναι το ίδιο ακριβώς που θα. Τα ίδια πράγματα που θα ψάχνω να βρω εγώ τα έχετε στο μυαλό σου. Οπότε εγώ απλά θα αράξω και θα αφαιθώ να με, να με πάτε όπου θέλετε, παιδιά.
3: Ναι. Εγώ πληρώνω τα έξτρα.
1: Εντάξει, Βασούλα, θα τα βρούμε μετά. Εντάξει.
3: Αν δεν έχει δουλειά, εμεί θα τα βρούμε.
1: Εντάξει.

0: Βρισκόμαστε μπροστά στην πρωτομή του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Εδώ που είμαστε σε μια ιστορική περιοχή. Δεν κατάφερε ποτέ να χαρτογραφηθεί από τους Βυζαντινούς και δεν κατάφερε ποτέ να κατακτηθεί από τους Οθωμανούς. Εδώ ήταν οι αντάρτες στα βουνά. Οι άνθρωποι ξέραν πολύ καλά να οχυρώνονται, είχαν τα ταμπούρια τους και ήταν πολύ δύσκολο για τον εχθρό να έρθει να τους κατακτήσει. Οπότε ο Μπέις τους είχε πει απλά δώστε μας ένα φόρο να πληρώνουν εδώ οι κάτοικοι και αφήστε μας, θα σας αφήσουμε ήσυχους. Δηλαδή προσπάθησαν επανειλημμένα να τους κατακτήσουν, αλλά δεν μπορούσανε. Οπότε οι άνθρωποι εδώ ήταν πολύ σκληροτράχυλοι, ήταν αυτάρκεις και δεν μπορούσαν να τους ούτε να τους κατακτήσουν ούτε να τους χειραγωγήσουν. Ήταν πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι και μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, Δημήτρη, εδώ έχουμε ένα μνημείο προς τιμήν της αργυθέατησας γυναίκας που ήταν η κολόνα της Αργυθέας. Η γυναίκα παλιότερα στην ιστορία κρατούσε όχι μόνο απλά το σπίτι, έκανε και όλες τις δουλειές. Κόβε ξύλα, ζύμωνε ψωμί, μεγάλωνε τα παιδιά, πήγαινε στο χωράφι, έκανε τα πάντα. Οπότε προς τιμήν της έγινε από μια κυρία εδώ, τη Χαρίκλα, τη Μακρυγιάννη, η οποία έχει καταγωγή από το Φουντωτό.
1: Ζυμώτρια της ζωής.
0: Έτσι.
1: Δεν ζυμώνει ψωμί, ζυμώνει τη ζωή.
0: Και ωραίο τη αυτό. Ζωή, ναι.
1: Χωρίς αμφιβολία, η γυναίκα διαδραμάτισε τον πιο σπουδαίο ρόλο στην ορεινή Αργυθέα. Σε καιρούς φτώχειας και μεγάλων στερήσεων, αποτέλεσε το στυλοβάτι κάθε οικογένειας που ζούσε στην κακοτράχαλη αυτή περιοχή, δουλεύοντας σκληρά με τη γη, τα ζώα, αλλά και το νοικοκυριό. Σκληραγωγημένη, μα και τρυφερή, η γυναίκα παραμένει ψυχή των αγράφων μέχρι σήμερα.

0: Παιδιά, κοιτάξτε ένα φυσικό γλυπτό και πάνω του ένα μπονζάι. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά?
1: Είναι η ατραξιόν της Αργυθέας, αυτό το πουρνάρι. Είναι πάνω από 100 έτη ζωής και όλοι οι διαβάτες πάντοτε το κοιτούσανε και το θαυμάζανε για αυτήν ακριβώς τη θέση του. Επέζησε από τον Ιαννό και όλες τις φυσικές καταστροφές.

0: Φύση. Άγραφα. Βουνό.
1: Παρεμπιπτόντως, ποιο είναι το βουνό απέναντι?
2: Στο βάθος είναι το βουνό Βουτσικάκι, όπου δημιουργεί ένα...
3: Το γνωστό το Βουτσικάκι.
2: Το οποίο το βλέπεις και από την πλαστήρια από την πίσω μεριά. Είναι ένα φυσικό σύνορο, όλη αυτή η οροσειρά σε εμάς και στη πλαστήρα Καρδίτσα και κατ' επέκταση σε όλο τον κόσμο. Μπροστά βλέπουμε την προσιλιακή μεριά του χωριού μου Πετρίλο, όλο αυτό, όπου χαμηλά, κάτω από το Λατότασος, χαμηλά όλο αυτό το κομμάτι ήταν παλιά καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπου και αυτό το κομμάτι ζούσαν όλοι οι χωριάνοι. Στο βάθος πάνω είναι το βουνό Γενιωτάκι, στη μέση κανάλα και το Χαρίζ στο βάθος με τις πυραμοειδείς κορυφές που
1: ναι, τις βλέπω.
2: Φαίνονται.
1: Ερώτηση τώρα. Γιατί άγραφα?
2: Γιατί οι Τούρκοι, επί τουρκοκρατίας, δεν τα είχαν γραμμένα στα πρακτικά τους για τους φόρους και όλα αυτά. Και επίσης δεν υπήρξε ιδιαίτερη τουρκική επίδραση εδώ στην περιοχή. Δηλαδή περάσανε απειροελάχιστα και κάνανε απειροελάχιστες ζημιές, οπότε δεν ασχολήθηκαν με εμάς εδώ.
3: Άγραφα.
2: Όλο αυτό το γούβατο. Και να το διευκρινίσω, είναι η οροσειρά των αγράφων που κατ' επέκταση μετανομάζει το χωριό Άγραφα. Οπότε ξεκίνησε η οροσειρά, όλη αυτή η οροσειρά που σβήνει στην Βρετανία πίσω.

0: Στο χωριό Κουμπουριανά μας υποδέχτηκε ο Βάιος Μποζιός, που στα τέλη του Ιανουαρίου του 1963 υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της αρχής της δημιουργίας της λίμνης Στεφανιάδας. Πρόκειται για την νεότερη φυσική λίμνη της Ελλάδας, η οποία πήρε το όνομά της από τον κοντινό οικισμό Στεφανιάδα, που βρίσκεται 1,5 χιλιόμετρο νοτιοδυτικά της.
1: Το 1963 ήμουν 8 χρονών, ήμουν στο Δημοτικό Σχολείο Κουμπουριανών. Πηγαίναμε με τα πόδια από εδώ στα Κουμπουριανά.
2: Απόσταση?
1: Απόσταση είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα. Αλλά οι ενδείξεις, οι συνθήκες ήταν τα ποτάμια που περνούσαμε κάθε μέρα, που ήταν επικίνδυνα να πνιγούμε. Εκεί την ημέρα ήταν η σχολική γιορτή των τριών ιεραρχών. Το σχολείο μας είχε 114 παιδιά. Μόλις βγήκαμε από την εκκλησία έξω, ήταν η εβδομάδα εκείνη και ο μήνας, μπορώ να πω, ήταν πολύ βροχερός και με χιονόνερα πολλά σε όλη την περιοχή. Έγιναν πάρα πολλές κατολιστήσεις παντού. Αλλά στη Στεφανιάδα, σε αυτό το κομμάτι, ήταν ένας οικισμός. Σε αυτό έγινε μεγαλύτερη ζημιά από όλα τα άλλα. Όταν βγήκαμε από την εκκλησία, εμείς είδαμε μία μαύρη γραμμή στο χιόνι, γιατί είχε ρίξει χιόνι κάτω. Είχε κοπεί γύρω-γύρω και κατέβαινε το βουνό και έκτισε το ποτάμι. Και το μεγάλο αυτό που κατεβαίνει τώρα και το άλλο που κατεβαίνει από τη Στεφανιάδα, το δάσος της Στεφανιάδος. Από εδώ, ύστερα από λίγο καιρό, από 2 μήνες, 3 που έφερνε πολύ νερό, το έσπασε τελικά και έφυγε το νερό το πολύ και συνέχισε το ποτάμι τη ροή του. Από εκεί όμως τα μπάζα έμεναν εκεί και έμεινε η λίμνη της Στεφανιάδος. Τότε το χωριό η Στεφανιάδα μετακινήθηκε για να μην... γιατί δεν ήξεραν μέχρι πού θα φτάσει η βούλια, η κατάπτωση αυτή. Φύγαν και ήρθαν στα Κουμπουριανά οι περισσότεροι απέναντι να φιλοξενηθούν και οι υπόλοιποι ήρθαν εδώ στην Παναγία κοντά, ένα που είναι τάλο το μαγαζάκι, το λένε Μακριβούνι, φάτσα από τη λίμνη, και ανάψαν φωτιές και περίμεναν να δουν την εξέλιξη του φαινομένου. Δεν έγινε απότομα σε μία μέρα αυτό, πήρε μία εβδομάδα για να πέσει όλο. Πρόλαβαν και βγάλαν όλους τους κατοίκους, δεν βγάλαν όμως τα ζώα γιατί ήταν χειμώνας και τα είχαν σταυλισμένα μέσα. Τον τελευταίο κάτοικο που ήταν, που βγάλανε, ήταν μία γιαγιά η οποία δεν μπορούσε να περάσει το ρήγμα και 2-3 θαραλέοι άντρες δεθήκαν με σκοινιά και πηδήξανε μέσα στο ρήγμα και βγήκαν από την άλλη μεριά και την πιάσαν και την βγάλαν και δεν θρυνήσαμε κανένα θύμα εκείνη την εποχή.
2: Ο κόσμος ήλπιζε ότι θα γυρνούσε κάποια στιγμή ή το είχε χάσει το παιχνίδι, ότι κάποιο τέλος.
1: Αυτοί που ήταν στον οικισμό τελείωσαν, αφού τα σπίτια τους ήρθαν τούμπα, έφυγαν όλα τα υπάρχοντά τους, όλα τα ζώα τους, έφυγαν. Τότε τους βοήθησε το κράτος, ήρθαν αεροπλάνα και ρίξαν δέματα με ρουχισμό και με τρόφιμα εκείνον τον καιρό και τους παραχώρησαν οικόπεδα και άτοκα δάνεια και φτιάξανε σπίτια στην Ελλάδα και ολοκλήρωσαν. Και το χωριό έχει μετακινηθεί. Μείνανε όμως πολύ λίγοι κάτοικοι, κτηνοτρόφοι, τότε μείνανε εδώ τις οικογένειες μέχρι και τώρα. Προπέρυσι υπήρχε μόνιμος κάτοικος ακόμη.
2: Πόσοι κάτοικοι ήταν τότε στη Στεφανιάδα, στο χωριό, στον οικισμό?
1: Γύρω στα 300 άτομα το 1963.

0: you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
0: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
2: Well, show me what you got!
3: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
4: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
5: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
4: Αχ, και να σύγχαρω.
6: Η χαρούλα μου είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
5: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας, πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
6: Ήτανε πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
7: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
8: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
9: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
8: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Το τοπίο μοιάζει να ξεπηδά από πίνακα ζωγραφικής. Πλατάνια, ιτιές, πλατήφιλες βλανιδιές. Οι όχθες της λίμνης περιβάλλονται από καταπράσινες πλαγιές που καθρεφτίζονται στο κρυστάλλινο νερό της. Ένας πραγματικά

0: Έλα να ετοιμάζω τα κουπιά.
1: Έτσι, έτσι, πάμε.
0: Για να δω ελαφρύ, μην με πεθάνετε κιόλας.
2: Ναι, ναι,
0: εντάξει, πανάλαφρο.
2: Πρωινό έχεις φάει, οπότε...
0: Είμαι ντούρασε, λέω, πήγε καφεδάκι.
2: Τέλει.
0: Καλά, τι μέρος είναι αυτό, ρε παιδιά. Πω...
2: Ένα διαμάντι χωμένο στο βουνά.
0: Θα μπούμε τώρα μέσα.
2: Ναι, θα κάνουμε.
0: Θα βραχούμε λίγο.
2: Θα βάλουμε λίγο το σωσίβιο γιατί ασφάλεια προηγείται.
0: Safety first.
2: Έτσι. Βέβαια.

0: Τη Βασιλική τη γνωρίζω αρκετά χρόνια. Μας ενώνει, βλέπετε, η αγάπη για τη φύση και τα ταξίδια. Πολυταξιδεμένη, συλλέκτρια εμπειριών, με μια εσωτερική δύναμη που θαυμάζω. Όπως λέει, δεν θέλει πολλά άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος. Μια τρύπα στο χιόνι, μια αγκαλιά και τα ατέλειωτα αστέρια. Σε ηλικία 11 ετών έφυγε από τη Γερμανία που γεννήθηκε και μεγάλωσε, ακολουθώντας την οικογένειά της σε ένα χωριό της Βόρειας Ελλάδας. Μεγαλώνοντας κοντά στη φύση, δεν άργησε να καταλάβει ότι ήταν ένα με αυτήν. Στα άγραφα πρωτοβρέθηκε πριν 3 χρόνια σε ένα ταξίδι με φίλους. Τη συνεπήρε τόσο η ομορφιά τους που αποφάσισε να μείνει εδώ.
1: Χωρίς χάρτη, στα άγραφα!
2: Βασική, πάρα πολύ ωραία η βόλτα μας.
3: Χαίρομαι που σου άρεσε.
2: Γαλήνευσε η ψυχή μου.
3: Αυτό ακριβώς, τώρα είπες τη λέξη κλειδί.
2: Πες μου λίγο κάτι, θα φεύγεις από εδώ?
3: Όχι.
2: Με τίποτα, ε? Ούτε να επιστρέψεις πάλι στον έστω?
3: Όχι, πηγαίνω κάποιες φορές το χρόνο, αλλά η βάση μου είναι πλέον εδώ. Επέλεξα πολύ συνειδητά να μείνω.
2: Και δεν το μετανιώνεις?
3: Όχι.
2: Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ξεκινήσεις έτσι να ασχολείσαι με τη φύση?
3: Μικρό παιδί είχα γενικά επαφή πολύ με τη φύση. Αυτό υπήρχε μέσα μου και απλά όσο μεγάλωνα, μεγάλωνε και αυτό.
4: Από το 13 ασχολούμαι με τον αγροτουρισμό. Ξεκίνησα στον Έστω και έμαθα παγιά και εκεί σιγά σιγά πήρε την πορεία μου, ας πούμε.
2: Πήρες το βάπτισμα του πυρός.
4: Ναι.
2: Κάτσε, κάνουμε και κουμπί, Βασιλική, γιατί βλέπεις, η φύση κινείται, δεν περιμένει μας.
4: Έτσι.
2: Έτσι είναι το σωστό.
4: Όλα είναι ζωντανά, όλα εξελίσσονται κάθε μέρα.
2: Τα νερά είναι πεντακάθαρα, πραγματικά. Δηλαδή, διαφέρει από άλλες λίμνες που βλέπουμε, που έχουν, ναι, ξέρεις, αυτό το θολό χρώμα.
4: Το νερό συνεχώς ανανεώνεται στη λίμνη αυτήν, γιατί από το ποτάμι ρέει νερό μέσα στη λίμνη και επειδή ακριβώς δεν είναι τεχνητό το φράγμα, αλλά είναι μόνο χώματα, πέτρες, συνεχίζει και φεύγει νερό από τη λίμνη καθημερινά. Οπότε γεμίζει και φεύγει.
2: Θα σου πω, μπάνιο μπορούμε να κάνουμε εδώ?
4: Ναι, κανονικά.
2: Έχω φέρει μαγιό.
5: Α, δροσερά είναι, ε! Στο χωριό μου μπουζ. Το λέτε εσείς αυτό? Μπουζ. Μπουζ.

Και ενώ ο ήλιος πλησιάζει προς τη δύση του, παίρνουμε τα κλαδευτήρια αναχείρας και ξεκινάμε ένα ωραίο περίπατο γύρω από τη λίμνη. Ρίγανη, άγρια μέντα με λισόχορτο. Ειλικρινά δεν ξέρω τι μου μυρίζει περισσότερο.

0: έχουμε πάρα πολλά αρωματικά βότανα. Σήμερα θα δούμε μερικά από αυτά και θα τα συλλέξουμε γιατί είναι και η κατάλληλη εποχή.
1: Ωραία, εγώ όλα ίδια τα βλέπω εδώ τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, θα ξεκινήσουμε με το μελισσόχορτο, που είναι το φυτό αυτό εδώ. Χρησιμοποιόταν από τους αρχαίους Έλληνες και το χρησιμοποιούσαν στις πληγές. Θεωρείται το ίδιο θεραπευτικό και με το μέλι. Έχει έντονο άρωμα λεμόνι, γι' αυτό λέγεται αλλιώς και λεμονόχορτο.
1: Μελισσόχορτο ή λεμονόχορτο.
0: Ναι, εμείς το κάνουμε αφέψιμα αυτό. Θα το ξηράνουμε και θα το χρησιμοποιήσουμε στο εργαστήριο επάνω το απόγευμα, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξεριζώνουμε κανένα φετό. Mm-hmm.
1: Ναι, όντως.
0: Φανταστικά. Να το τρύψεις και λίγο. Όταν θα ξεραθεί, κατάλληλα όσο χρειάζεται, δεν θα μυρίζει τόσο έντονα. Μόλις θα το τρύψουμε και θα το βάλουμε στο τσάι, θα βγάλει όλα τα αρώματά του ξανά και τα εθέρια έλαια. Είναι χαλαρωτικό για το νευρικό σύστημα, λειτουργεί καλά.

0: Για κάτι που φημιζόμαστε είναι για το βουνίσιο, το τσάι που έχουμε και για τη ρίγανη. Mm. Οπότε τώρα θα κόψουμε λίγη ρίγανη. Ορίστε.
1: Πες και θυμάρι, είναι πολύ ψηλά για θυμάρι. Θυμάρια υπάρχουν εδώ στην περιοχή.
0: Έχουμε άγριο θυμάρι και λεμονοθύμαρο.
1: Λεμονοθύμαρο.
0: Την άνοιξη το μαζεύω, βγάζει μόφι λουδάκια και είναι έξω από το χωριό, σε άλλα σημεία που έχουν έτσι λίγο ψηλό σκιά και σε πλαγιές. Δεν το βρίσκω δηλαδή εδώ σε χορτάρι.
1: Λοιπόν,
0: πολύ.
1: Να πούμε στους φίλους μας τώρα έτσι. Ναι. Ντόπιο τυρί, φέτα, λαδάκι και να το σκάσει φρέσκια έτσι από πάνω να πάρει τα αρώματα.
0: Πάμε σε ένα ακόμη φυτό, πολύ σημαντικό, το σπαθόχορτο ή αλλιώς βαλσαμόχορτο, mm-hmm. με πάρα πολλά εθέρια έλαια. Το πιο σημαντικό είναι η περικίνη που περιέχει. Φτιάχνουμε διάφορα σκευάσματα, το μπορούμε να το κάνουμε αφέψιμα και για τσάι. Το πιο γνωστό, αυτό που κάνουν οι περισσότεροι, είναι το βαλσαμόλαδο. Yeah. Μπορεί να γίνει και πόσιμο, μπορεί να γίνει και για επάλυψη πληγών κλπ. Το ελαιόλαδο επίσης έχει αντιοξειδωτικά πολλά, βιταμίνη ε, ε, δ κλπ. Οπότε είναι και αυτό βοηθάει στην επούλωση.
1: Ξέρεις να φτιάχνεις?
0: Ναι, θα φτιάξουμε σήμερα το απόγευμα. Πάρε το μπουκέτο σου.
1: Ευχαριστώ. Η βράδια χτύπα στις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν και εννοείται στα βουνά παιδιά. Αυτή την εποχή ετοιμάζουμε τα ξύλα για το χειμώνα. Ο Κωνσταντίνος με περιμένει ήδη στην αυλή του για τη λεγόμενη τρακάδα. Κωνσταντίνε, έχεις κάνει φοβερή δουλειά εδώ πέρα.
2: Ναι.
1: Νοικοκύρης.
2: Φίλε, ο χειμώνας θέλει οργάνωση, αλλιώς γίνεται απελπισία. Ειδικά στο κομμάτι του ξύλου, η βασική προϋπόθεση εδώ πάνω για να βγάλεις χειμώνα έχει ξύλα. Μετά προμήθειες και μετά όλα τα άλλα. Οι τρακάδες εδώ που έχουν για περίπου 1,5-2 μήνες περίπου να καίει το τζάκι νύχτα μέρα.
1: Νύχτα μέρα, 1,5 μήνα όλα αυτά.
2: Ναι, με θερμοκρασία ίσως μείον 5 βαθμούς. Αν πάει μείον 10 που τυχαίνει και πάει, πέφτει κι άλλο ο χρόνος. Αντιθέτως, αν έχει παραπάνω ζέστη, βγάζει και παραπάνω.
1: Δηλαδή για να βγάλει χειμώνα πρέπει όλη η αυλή να γεμίσει ξύλα.
2: Σχεδόν. Θες κοντά στους 17 τόνους ξύλα. Τώρα, να σου δείξω σχετικά με την τρακάδα. Τα ξύλα αυτά, να σου ενημερώσω, είναι το 80% είναι έλατα, mm-hmm. τα οποία ξύλα εμείς μας φραγίζει το δασαρχείο κάθε χρόνο έναν αριθμό από έλατα.
1: Α, υποχρεωτικά δηλαδή, έτσι.
2: Ναι, κάθε μόνιμος κάτοικος εδώ στο Πετρίλο και στις περιοχές του νομού Καρδίτσας, γιατί κάθε δασική υπηρεσία λειτουργεί διαφορετικά, δικαιούται ένα ποσό καύσιμης ύλης. Οπότε εμείς έρχεται το δασαρχείο, μας φραγίζει τα δέντρα, τα σημειώνουμε και μετά είτε τα κόβεις και τα κουβαλάς αν έχεις αγροτικό τρέλερ κτλ. Είτε πληρώνεις έναν εργολάβο, στα κόβει και στα κουβαλάει
1: και στα φέρνει.
2: Τους φέρνει τους κρουμούς εδώ έξω που είδες κι εσύ. Στη συνέχεια τα τεμαχίζεις, τα σκίζεις. Εγώ βγάζω και τις φλούδες από τα έλατα για να έχω για να ψήνω τις μπριζόλες μου και αυτά. Κάτι που θα κάνουμε μετά.
1: Α, οκ. Μεροκάματα, μεροκάματα, μετά θα φάμε κιόλας.
2: Είναι τελεστή, έτσι είναι, φίλε. Λοιπόν, τώρα πώς σκίζουμε τα ξύλα. Τα ξύλα αυτά καταρχάς είναι ξερά, οπότε.
1: Εύκολο.
2: Δεν θα είναι και τόσο δύσκολο για να τα σκίσεις, θεωρητικά. Κοιτάζεις τα νερά που κάνει το ξύλο, mm-hmm. αποφεύγεις να χτυπάς εδώ που είναι ο ρόζος. Αυτό εδώ παλιά ήταν ένα κλονάρι που κόπηκε.
1: Μπράβο.
2: Γι' αυτό και έχει ρόζο. Οπότε διαβάζεις το ξύλο, οπότε περίπου προς τα εδώ θα σκιστεί. Σηκώνεις το τσεκούρι, θα έχεις την απόσταση ασφαλείας και απλά σκίζεται.
1: Τόσο απλό, ε.
2: Ναι. Τώρα όλα αυτά τα ξύλα είναι κοντά στα 35 με 40 εκατοστά σε μήκος, θα κόβω όλα το ίδιο μέγεθος για να βγαίνει και ομοιόμορφα η τρακάδα.
1: Σωστό.
2: Και για να μπορούμε κιόλας να έχουμε την άνεση. Γιατί όσο πιο μακριά τα ξύλα, τόσο πιο δύσκολα σκίζονται.
1: Σωστό.
2: Οπότε τα κόβεις, τα τρακαδιάζεις και αυτά δεν μπορείς να κάψεις και κατευθείαν.
1: Δοκιμή.
2: θέλει λίγο παραπάνω δύναμη. Αυτό είναι για να ανοίξει το κουτί από τα πατατάκια.
1: Τώρα τι κάνουμε, του βαράμε το χέρι.
2: Όχι. Κάνεις αυτό, μοχλός.
1: Α.
2: Εδώ, με πιο πολύ δύναμη.
1: Σμαντ, καλό έχω.
2: Έβγαλες φούδα για τις μπριζόλες.
1: Δεν θα πω ψέματα, δεν τα κατάφερα ούτε με την πρώτη, ούτε με τη δεύτερη, ούτε με την τρίτη. Χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες μέχρι να καταφέρω να σκίσω τελικά ένα κορμό. Και να φανταστείτε πως φαινόταν εύκολο στην αρχή.
3: Μπράβο!
2: Μπράβο! Υπέροχα.
1: Υπέροχα. Υπέροχα.
3: Να σε δούμε με το επαφλό σου.
2: Έλα, έλα.
3: Ελάρε,
2: ξέρεις ότι το τσεκούριασμα παράγει περισσότερο το συστερόνι από όλα τα αθλήματα του.
1: Ωχ, μη μου λες, τέτοια και είμαστε στα βουνά.
3: Ωχ, καλά.
1: Είμαστε στα βουνά. Κωνσταντέ, δεν θα σου πω ψέματα. Μου βγήκαν τα χέρια. Το δεξί βασικά, όμως. Εντάξει, είναι και τεχνική μου, εντάξει.
2: Κοίτα, άμα ήταν τόσο εύκολο. Να εκεί πούδρα εδώ, φωτομπομπ.
1: Πούδρα, όνομα και πράγμα.
2: Ναι. Άμα ήταν τόσο εύκολο θα είχαν γίνει όλοι οι λοτόμοι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έλα εδώ, κυρία μου, εσύ λίγο. Έλα εδώ. Κάτσε. Είναι μία από τις πιο δύσκολες δουλειές που πρέπει να κάνεις. Αλλά οκ, είναι αναγκαίες για να βιοποριστείς.
1: Να φανταστώ εδώ πέρα υπάρχουν περιπτώσεις το χειμώνα που είσαι κάποιες μέρες αποκλεισμένος. Να φανταστώ.
2: Ναι, έχουν υπάρξει. Έχουν υπάρξει να μην έχουμε ρεύμα για 25 μέρες και να είμαστε με κάτι μικρογεννήτριες. Έχει υπάρξει, ξέρω εγώ, να. Είμαστε αποκλεισμένοι για κανένα 2-3 μέρες με το χιόνι. Έχει πολύ χιόνι μέχρι να έρθει ο υπάλληλος του Δήμου να καθαρίσει. Μιλάμε για κάνα μέτρο χιόνι και αυτά. Εντάξει, γενικά ο χειμώνας εδώ είναι δύσκολος, δεν είναι παιχνιδάκι. Γι' αυτό και εσύ κάνεις όλες τις διαδικασίες για να έχεις τα πάντα καλυμμένα. Ναι.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει, Κωνσταντίνε, εδώ τα χωριά στην ουσία πρέπει να ζούσαν οικογένειες και κάθε οικογένεια έδωσε το όνομά τους.
2: Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Ήταν μικρές οικογένειες που έδωσαν το όνομα η κάθε. Ήταν δύο τις βασικές οικογένειες σε κάθε συνοικισμό και κάπως έτσι πήρε ο κάθε συνοικισμός το όνομα. Δηλαδή, το Πετρίλο στην ουσία αποτελείται από αρκετούς συνοικισμούς. Κύριους που είναι περίπου κοντά στους 7 με 8 και υποσυνοικισμούς που είναι άλλοι 5-6.
1: Δηλαδή, εγώ λέω Καρβέλης. Άμα η οικογένειά μου ήταν, θα λέω τα Καρβελέικα.
2: Τα Καρβελέικα, ναι. Ας πούμε, εδώ είναι τα Βασιλακακέικα, Κουραμέικα που είμαστε δύο οικογένειες εδώ. Κατάλαβες και πάει λέγοντας.

0: Όπως κάθε δύσκολη διαδρομή καταλήγει σε ωραία θέα, έτσι και κάθε δύσκολη χειρονακτική δουλειά, τουλάχιστον σε αυτά τα βουνά, ολοκληρώνεται γύρω από το τραπέζι. Εμένα βέβαια ήταν η ώρα μου να κοιμηθώ.
1: Έλα, έλα, ξύπνα, οι πριζόλες είναι έτοιμες, έλα, έκανες καλή δουλειά. Έλα, έλα, έλα, έλα, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
0: Ώρα για μάσα.
2: Λοιπόν, Δημήτρη μου, θα μας δώσεις τη ρίγανη να επισφραγίσουμε την όλη διαδικασία.
0: Μπράβο, βάλε φρέσκια ρίγανουλα παντού.
1: Την αγάπη μας από το πετρίλο.
0: Μπράβο και υγεία και κοπιάστε, παιδιά, κοπιάστε, να φάμε, κοπιάστε.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είμαι καθηλωτική στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Γνωρίζοντας πόσο μου αρέσουν οι καταράκτες, η Βασιλική και ο Κωνσταντίνος μπήκαν μπροστά προκειμένου να μου χαρίσουν κάμποσες ακόμη μοναδικές εικόνες. Τους ακολούθησα σε ένα μονοπάτι που διαπερνούσε την πυκνή βλάστηση της πλαγιάς και κατέληγε σε ένα πανέμορφο κρυφό καταράκτη στην καρδιά των αγράφων.

Το τρεχούμενο νερό έσβηνε με τον τρόπο του τον κόσμο γύρω μας, δημιουργώντας ένα μαγευτικό σύνολο από χρώματα και αρώματα. Κλείνοντας τα μάτια, άκουγα μόνο τον αρμονικό ρυθμό της φύσης και αισθανόμουν την καρδιά μου να χτυπά.

σας έχουμε ξαναπεί, φίλοι μου, αυτή είναι η εκπομπή μας, χωρίς χάρτη. Θα σας πάει σε μέρη της χώρας που δεν έχετε ξαναδεί.

0: Εδώ είναι το εργαστήριό μου.
1: Αυτό είναι μόνο το εργαστήριο.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εδώ συσκευάζω και φτιάχνω τα προϊόντα μου.
1: Ωραία αυλή.
0: Είδες, με ωραία θέα.
1: Πω.
0: Αρχικά, για ένα καλωσόρισμα, θα σε κεράσω λικέρ κράνο, το οποίο το έχω φτιάξει
1: κράνο.
0: Εγώ, ναι, με κονιάκ.
1: Ωραία.
0: Κάνω και με τσίπουρο, τώρα συγκεκριμένα έχω με το κονιάκ.
1: Για να σας εξετάσω τώρα,
0: λοιπόν,
1: βασιλική.
0: Βεβαίως. Κάτσε να
1: πω. Πω
0: πω. Σχολάει. Με βάλει λίγο κανέλα και γαρίφαλο μέσα.
1: Κάτι κατάλαβα.
0: Λοιπόν.
1: Άντε, στην υγεία σου, βασιλική.
0: Στην υγεία σου.
1: Ωραίο.
0: Πάρουμε λίγο ενέργεια τώρα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε δουλειά.
1: Ωραία. Πώς ξεκινάμε?
0: Θα πάρουμε το σπαθόχορτο που μαζέψαμε, τη λίμνη.
1: Και τι θα φτιάξουμε τώρα να πούμε?
0: Τώρα θα φτιάξουμε σπαθόλαδο.
1: Σπαθόλαδο. Α, και κόβουμε τα μπουμπούκια.
0: Μέσα, μπράβο, ναι.
1: Τα άνθη.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Κοντά το κόβουμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Θα πάρουμε πολύ προς την άδα. Την υπερικίνη στην ουσία από τα άνθη. Θέλουμε να εμποτιστεί στο λάδι. Το ελαιόλαδο που θα βάλουμε, το οποίο είναι παρθένο, έξτρα παρθένο, από το κτήμα μου, στην Ξάνθη, στον Έστω. Ένα βαζάκι θα το γεμίσουμε έτσι όπως το βλέπω τελικά. Καλά είναι.
1: Θα βγει η δουλειά.
0: Ναι.
1: Μήπως είχαμε ένας ο κόπος.
0: Ναι. Το πάρεις μαζί σου για 50 μέρες.
1: Α, κλειστό 50 μέρες, ε.
0: Ναι. Και θα το καλύψουμε και με εφημερίδα.
1: Αυτό γιατί?
0: Δεν θέλουμε να βλέπει το φως του ήλιου. Αυτό το κάνουν κανονικά όταν φτιάχνουν. Τώρα θα φτιάξουμε σπαθόλαδο για επάλυψη, έτσι, σε πληγές.
1: Μπράβο.
0: Συνήθως το βάζουν στο ντουλάπι όταν θέλουν να είναι πόσιμο. Αλλά εγώ το κάνω και με το άλλο το σπαθόλαδο που φτιάχνω.
1: Οπότε τώρα συνεχίζουμε
0: έξω
1: λάδι.
0: Έξω παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μπράβο.
0: Χρήστα.
1: Το φορτώνω.
0: Ναι, ναι. Αυτό. Να καλυφθεί όλο με λάδι όσο είναι τα άνθη.
1: Φτάνει.
0: Και λίγο ακόμα. Βάλουμε το τσιγκουνεύεσαι. Δικό μας είναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πρόμπο ηλιοτριβείο. Θα γίνει έτσι.
0: Ναι. Βλέπεις.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Απ' την υπερικίνη που περιέχει.
1: Α. Ναι. Πριν, μετά. Πολύ εύκολο. Άνθη, λάδι.
0: Έτσι.
1: Και έχουμε αυτό μετά από 50 μέρες.
0: Ναι. Πάμε τώρα να χεριάσουμε λίγο τα βότανα τα οποία μαζέψαμε σήμερα τα υπόλοιπα από τη λίμνη.
1: Όταν λέμε χεριάσουμε.
0: Χεριάσουμε εννοούμε να τα κάνουμε χεριές, να τα δέσουμε με το σπάγκο, να τα κρεμάσουμε ανάποδα σε ένα σκυρό μέρος, να ρίζονται καλά.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε εδώ. Ρίγανη.
0: Ρίγανη.
1: Φρέσκια.
0: Ξεκινάμε με τη ρίγανη.
1: Και πόσες μέρες το έχουμε κρεμασμένο?
0: Λοιπόν, ωραία ερώτηση και καλή πας. Τα βότανα δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι θα το έχεις 5 μέρες ή 15 μέρες,
1: ναι.
0: Γιατί εξαρτάται πάρα πολύ με την εξωτερική θερμοκρασία. Αυτό είναι σαν τη μαγειρική, είναι όλα αίσθηση. Θα το γυρίσουμε ανάποδα, θα το κοιτάμε κάθε μέρα και θα δούμε πότε θα ξεραθεί και θα είναι έτοιμο.

0: Αγαπημένη διαδικασία, Δημήτρη, το τρίψιμο της ρίγανης. Λοιπόν, αν το αποθηκεύσεις σωστά κιόλας, άρρωστο εγώ σε βάζα, δεν χάνει καθόλου τη μυρωδιά του. Είναι φανταστικό και μετά από 5 μήνες 6, ανοίγεις το βάζο και σου φάει τη μύτη. Και μας μένει ένα πράγμα, να μας πάει ο Κωνσταντίνος στα αστέρια.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσε να πάει πιο ωραία η μέρα μας.
1: Είναι τρομερό γιατί ας πούμε όλη μας η μέρα βρίσκεται μέσα σε αυτό το βαζάκι, παιδιά. κάπως έτσι. Βρίσκεται εδώ όλη μας η μέρα.
0: Και μέσα στην ψυχή μας.
1: Ναι.
0: Πιο φρέσκο, πιο θρεπτικό και πιο βιολογικό δεν γίνεται πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε.

0: Κωνσταντίνε, θα σου πω το εξής. Πρώτο νυχτερινό γύρισμα για την εκπομπή χωρίς χάρτη. Οπότε νομίζω είσαι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να κάνουμε νυχτερινό γύρισμα. Παιδιά, ο Κωνσταντίνος είναι φωτογράφος, αστροφωτογράφος, το λέω σωστά.
1: Ναι, αστροφωτογράφος.
0: Μπράβο, βγάζει φωτογραφίες το γαλαξία. Οπότε μέσα από τις φωτογραφίες του έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε και να κάνετε υπεργαλαξιακά ταξίδια. Ο Κωνσταντίνος δεν είναι ένας συνηθισμένος φωτογράφος τοπίου. Από μικρό παιδί νιώθει μια ιδιαίτερη σύνδεση με τον νυχτερινό ουρανό, βρίσκοντας το πεπρωμένο του ανάμεσα στα αστέρια. Έχει διανυκτερεύσει σε περισσότερες από 10 βουνοκορφές, όχι μόνο για να καταφέρει τις καλύτερες δυνατές λήψεις, αλλά και γιατί τα βουνά του έδειξαν πόσο μικρός είναι ο κόσμος όταν δει το σύμπαν να λάμπει πάνω από αυτόν. Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, ονειρευόταν να ζήσει μόνιμα στο Πετρίλο, το χωριό από που κατάγει το πατέρας του. Πάνε ήδη 10 χρόνια από τον πρώτο χειμώνα που πέρασε εδώ, ωστόσο εξακολουθεί να δηλώνει ερωτευμένος με τον τόπο και τον τρόπο ζωής του.
1: Όταν αφήνεσαι, ρε παιδί μου, στην ολιφάση του βουνού και του αστεριού, καταλαβαίνεις τον κόσμο να είναι πιο γρήγορος από σένα. Και είσαι τόσο αργός για την συμπαντική ήρωη και λες, ξέρεις, είναι τόσο απλή η ζωή, τόσο μαγική, τόσο όμορφη, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τόσο απλά.
0: Άρα στην ουσία εσύ ανέβηκες στο βουνό για να φωτογραφήσεις.
1: Ναι.
0: Και απλά ξάπλωσες και λες, όπα ρε φίλε, ωραίο είναι αυτό, είδες. Να το ξανακάνω.
1: Ναι, και το ξανακάνω.
0: Δεν ότι πήγα για να κοιμηθώ, πήγες για να βγάλεις φωτογραφία.
1: Στην ουσία θα σου πω, είχα ξεκινήσει και ένα timelapse στο Γαλαξία τότε, το Summer Night Sky Story. Που ήταν ένα timelapse με αστρικά πλάνα από το χωριό μου με τα αστεράκια του Γαλαξία. Και επειδή υπάρχει ορεινός όγκος και υπήρχε όπως και τότε, μου έκρυβε ένα κομμάτι του Γαλαξία. Και λέω, ρε, εσύ, θέλω μια καλύτερη θέα στο Γαλαξία. Πώς θα πάω στις κορυφές των βουνών. Και ανέβηκα, είχα ανέβει πολύ παλιά το 2010, αλλά εντάξει, τότε, έτσι, το 2009-10 πότε ανέβηκα, αλλά καμία σχέση. Mm-hmm. Δεν το είχα προσεγγίσει στο βουνό φωτογραφικά. Όταν είσαι κάτω στο χωριό, νυχτών κατά τις 10, πάνω μετά τις 11 έχεις αθεροποιηθεί νύχτα, 10 το βράδυ. Και άρχισε ρε φίλε να λάμπει ο Γαλαξίας. Και λέω, πω. Εκείνη που πάει, τα χάσα όλα δηλαδή, ήμουνα. Τα είχα χάσει, δηλαδή, λέω, τι βλέπω, ξέρω, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Όταν λέμε αστροφωτογραφία, είναι δύσκολο, χρειάζεται συγκεκριμένο εξοπλισμό. Μπορεί κάποιο και με ένα κινητό να το κάνει. Να πούμε στον κόσμο, για πες λίγα πράγματα γι' αυτό.
1: Πια μετά από, 10 χρο... από 11 χρόνια που φωτογραφίζω τον έναστρο ουρανό, μπορώ να σου πω ότι με τα κινητά που κυκλοφορούν, το κρατάς στο κινητό και βγάζεις αστράκια. Πανεύκολα. Mm-hmm. Πανεύκολα. Και τα καινούργια κινητά, μάλιστα, κάνουν και πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, οι φωτογραφίες που έβγαζε η πρώτη μου κάμερα με τα τελευταία κινητά είναι σχεδόν εισάξιες. Σχεδόν. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον χωρίς φωτορύπανση, να μην έχει φεγγάρι, να μην έχει φώτα από πόλεις. Δηλαδή, μέσα στις πόλεις δυστυχώς δεν μπορείς να έχεις αυτό το προνόμιο. Οπότε επιλέγουμε την επαρχία, την φύση ή και τα βουνά.
0: Νομίζω μέσα στο κανάλι στο YouTube, παιδιά, όποιος θέλει, ο Κωνσταντίνος έχει πολλή πληροφορία για την αστροφωτογραφία. Οπότε όποιος κάποιος θέλει μπορεί να μπει να κάνει εγγραφή στο κανάλι του, εννοείται, και να δει σεμινάρια που έχεις για να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και αν θέλει να βγάλει φωτογραφίες.
1: Διδάσκω και φωτογραφία επίσης σε όποιον ενδιαφέρεται, γιατί είναι ωραίο όλο αυτό να το μεταλαμπαδεύεις.
0: Όταν είσαι πάντως στο βουνό εκεί μόνος, εσύ, τα αστέρια, το βουνό και κανένας άλλος, ποιες είναι οι σκέψεις σου?
1: Δεν χρειάζονται σκέψεις. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν σκέψεις, απλά εσύ και το σύμπαν.
0: Τίποτα.
1: Η σκέψη είναι μια διάσπαση της προσοχής.
0: Και εννοώ. Κάπου εδώ, από τα τρία σύνορα, ολοκληρώνεται το διπορικό μας. Και όπως λέω συνήθως σε αυτή την εκπομπή, βασικά όπως λέω πάντα σε αυτή την εκπομπή, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο
1: θετικά.
0: Έτσι ρε Κωνσταντίνε. Τα λέμε!
1: Παιδιά, να προσέχετε!

0: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου. Αχ, και να
1: τη χαρούλα μου. Είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
0: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Άξιον 24.
3: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο Άξιον 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
4: Το γήπεδο του Παδακού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
5: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
6: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
3: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1950, ο Γάλλος πολιτικός και διπλωμάτης Ρομπέρ Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία μιας οργανωμένης Ευρώπης, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι απαραίτητη για τη διατήρηση ειρηνικών σχέσεων. Η πρόταση αυτή, γνωστή ως διακήρυξη Σουμάν, θεωρείται ότι είναι η αρχή της δημιουργίας της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν σήμερα το 1965 σταματάει μετά από 1088 λεπτά το σερί του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Τάκη Οικονομόπουλου, ο οποίος είχε κατορθώσει να κρατήσει την εστία του ανέπαφη από τις 17 Ιανουαρίου 1965. Η λήξη της αναμέτρησης βρήκε τους πράσινους νικητές με 4-1 επί του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Τάκης Οικονομόπουλος έφυγε από τη ζωή το Φεβρουάριο του 2025 με το ρεκόρ πλέον να θεωρείται ακατάρριπτο.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1974, ο νεαρός Bruce Springsteen εμφανίζεται σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ο δημοσιογράφος John Lando γράφει στο περιοδικό Rolling Stone «Είδα το μέλλον του ροκ και ονομάζεται Bruce Springsteen». Έκτοτε ο Springsteen έχει πουλήσει περισσότερα από 65 εκατομμύρια άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάνω από 120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, ενώ το 2016 ο Barack Obama του απένειμε το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας.

0: Στις 9 Μαΐου του 2009 φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του θεάτρου σκιών και όχι μόνο, ο Ευγένιος Παθάρης. Κατάφερε όχι μόνο να κρατήσει ζωντανή τη λαϊκή παράδοση του Καραγκιόζη, αλλά και να την μεταδώσει αναλύωτη στους νεότερους. Ο ίδιος θεωρούσε την εμφάνισή του στην Επίδαυρο με τον πλούτο του Αριστοφάνη ως την μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα του. Ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική, συμμετέχοντας μάλιστα σε περισσότερες από 50 εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Και η πατρίδα σου το ίδιο το χωριό μου. Ρε παιδί μου, πού γεννήθηκες? Α, σπίτι μου. Σε ποιο μέρος ακριβώς? Στη γωνία στο τζάκι. Εκεί ζεσθενόταν η μάνα μου, σφίχτηκε και με έκανε. Γνωρίζεις γράμματα? Μάλιστα. Ποιο σχολείο έχεις βγάλει? Δεν θυμάμαι, πασά μου, όπου πήγαινα με βγάζανε. Έχεις πάει πρώτη Δευτέρα? Ποια Δευτέρα, μωρέ, εγώ πήγαινα ψηλά. Στην Τρίτη, παραπάνω. Στην Τετάρτη, βάλε παραπάνω. Στην Πέμπτη ακόμα παραπάνω. Πού πήγες, παιδί μου? Στην Παρασκευή και το Σαββάτο σχόλασα. Νιαχ, νιαχ, νιαχ.
0: Σαν σήμερα το 2010 η Μπαρτσελώνα με τον Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της κατακτά για δεύτερη φορά την Ευρωλίγκα, νικώντας στον τελικό στο Παρίσι με 86-68 τον Ολυμπιακό του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Ναβάρο με 21 πόντους, 5 rebound και 3 assist ήταν ο κορυφαίος για τους Ισπανούς. Στον μικρό τελικό η Τσεσεκά Μόσχας επικρατεί 90-88 στην παράταση της Παρτιζάν Βελιγραδίου.

0: Αθλητικό FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
3: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
4: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
5: Δημοκρατία. Μα έλα το.
6: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα
1: από εκεί και μετά. Αρνηθήκατε κύριε Ξανθόπουλε.
7: Τα σκίσανε τα μνημόνια ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
8: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
9: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
10: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
11: Μια εμπριστική επίθεση.
12: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.

0: Ναι, θέλω να δω τι θα πεις τώρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα θα πεις.
1: Τι κάνετε, πώς είστε.
0: Κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σου, Αντριάννα.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλημέρα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Είμαστε σε ρυθμούς Metallica. Η Metallica δεν είναι εδώ που είναι στο...
1: Η Metallica είναι που δίνει αυτή η συναυλία η περιβόητη.
0: Όπως λέει, Villagers λέγονται αυτοί που έπαιζαν.
1: Οι Villagers.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Από το
1: ωραία
0: χωριό.
1: Ήταν. Καλή ήταν. Ήταν κάτι μεταξύ Τσάμικου και Υπηρώτικου και Heavy Metalάδικου.
0: Πειμενικό ροκ, το θυμάσαι το πειμενικό.
1: Πειμενικό
0: ροκ.
1: Αυτό.
0: Που ωραία. Έλεγε ο Μιλιώκας, το θυμάσαι το πειμενικό ροκ. Ήταν τέτοιο.
1: Λοιπόν,
0: αυτό το στυλ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πότε είναι αυτή η συναυλία?
0: Δεν ξέρω πότε είναι η Metallica. Α, σήμερα είναι η Metallica.
1: Σήμερα
0: είναι η Metallica. Είδα κάτι ουρές, αλλά οι ουρές δεν ήταν. Ήταν, λέει, ουρές στην Τεχνόπολη που περίμεναν κάτι να. Τι είχε, δεν ξέρω τι είχε.
1: Σήμερα, τώρα που ερχόσουν να έχει ουρές.
0: Όχι τώρα που ερχόμουν. Το είδα κάπου στο ίντερνετ. Ότι είχε, λέει, πάρα. Τώρα που ερχόμουν. Πού να δω ουρές.
1: Είναι χαμό, λέει, πάρα πολλοί κόσμοι. Μία είσοδο έχουν μόνο.
0: Περίμενε τώρα που ερχόμουν, ξέρει στην Αττική Οδό, περιμένοντα για τα διόδια. Είχε πάρα πολύ κίνηση.
1: Εντάξει, γύριζαν από τα κλαμπ οι άνθρωποι. Γύριζαν από τα κλαμπ.
0: Έχω βοήθεια από το. Περίμενα, έχω πάρει βοήθεια από το κοινό. Όχι από το κοινό, από το κοντρόλ έχω πάρει βοήθεια. Είχε μεγάλη ουρά, λέει, στα σαντουιτσάδικα. Από είχα υποσχεθεί να φέρω.
1: Εγώ τα σαντουιτσάδικα που πέρασε ξέχασα. Και πήρα κάτι εδώ πέρα δεν είχε.
0: Έλα ρε, παιδιά, αύριο, σας το υπόσχομαι, εντάξει.
1: Έφερα εγώ, ρε.
0: Έφερες εσύ, Δημήτρη μου.
1: Έφερα εγώ, ελάτε, κατέβητε να πάρτε.
0: Ορίστε, κράτησε την τιμή.
1: Και γλυκά έχουμε.
0: Την τιμή τη εκπομπή ο Δημήτρη, γιατί εγώ το ξέχασα.
1: Και γλυκά έχουμε.
0: Και δεν μου το θύμισε και κανεί ένα μήνυμα τα σάντουιτ.
1: Άτε να πάμε να πάρει τα σάντουιτ τα τεράστια.
0: Εντάξει. Συγγνώμη.
1: Περίμενε, δεν
0: αγγίζει. Υπόσχομαι, θα επανορθώσω προς το παρόν.
1: Θέλω να πω ένα ευχαριστώ.
0: Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Γραφικά δεν
1: είναι. Θυμάσαι που
0: μαχαίρι.
1: Είχαμε τη μαχαιροποιία από το Ηράκλειο.
0: Γράφει από το Ηράκλειο. Που έχει γράφει άξιον 24.
1: Του Παλαμιανάκη.
0: Ναι.
1: Τη μαχαιροποιία.
0: Ναι.
1: Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 33.
0: Λοιπόν,
1: Ηράκλειο Κρήτη. Ναι, μου στείλε ένα μαχαίρι.
0: Κοίτα, γράφει άξιον 24.
1: Ναι, έχει άξιον 24 και Δημήτρη Καμπουράκη.
0: Το κρατά επικίνδυνο.
1: Κράτα όνομα.
0: Το σαν να το δείχνει. Δεν το κρατά να σφάξει. Λοιπόν, άξιον 24 Δημήτρη Καμπουράκη.
1: Πολύ ωραίο. Και βαρύ μαχαίρι, ωραίο. Μπράβο.
0: Γι' αυτό. Παναγία μου. Γι' αυτό από τι είναι, από. Να δω λίγο τη βάση.
1: Εντάξει, κόκαλο είναι.
0: Πολύ ωραίο είναι.
1: Ωραίο είναι, ναι, όμορφο είναι.
0: Βαρύ για αληστερό
1: ναι,
0: πολύ
1: και έχει και τη θήκη εδώ. Οπότε την περνά εδώ και την κατάλαβε. Καουμπόικα πράγματα.
0: Καουμπόικα.
1: Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τα στιβάνια σου λείπουν τώρα.
1: Δεν μου λείπουν καθόλου.
0: Όχι, εννοώ εδώ.
1: Απλώς δεν τα φοράω αυτή
0: εδώ στο στούντιο εννοώ τα στιβάνια ναι, ναι. Σου λείπουν.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Θα το τιμήσουμε δεόντως το μαχαίρι.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Διότι τι είπαμε, μαχαίρι κριτικό βαστό, κανένα δεν φοβούμε. Και όπου ναι. Αγαπώ, μην αγαπάς, γιατί θα σκοτωθούμε.
0: Εντάξει, το δέχομαι.
1: Συνοηθήκαμε. Δεν απευθύνεται σε γυναίκε αυτή η μαντινάδα, σε άντρα.
0: Τι να πω δηλαδή. Να
1: όχι, μην εντάξει, πω, το δέξεις, εσύ το
0: τι
1: δέξεις.
0: Τι να πω, το, δηλαδή δεν μιλάω καθόλου, ορίστε.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Πού πάμε.
1: Λοιπόν, σε διορίζω τώρα γενικό αρχηγό της
0: γενικό
1: εκπομπής.
0: Αρχηγό, ναι.
1: Προχώρα.
0: Λοιπόν, γιατί δεν είναι, α, έχεις. Λοιπόν, Ισαΐας,
1: δεν έχω επιστροφή γι' αυτό, ναι.
0: Ισαΐας Χριστόφορος Χριστοφορία.
1: Okay.
0: Χρόνια πολλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να είστε ευτυχισμένοι. Και όλοι βεβαίως όσοι έχετε τα γενέθλιά σας επίσης. Με υγεία, πάντα με υγεία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αντισφασιστικής νίκης, λέει εδώ. Σηματοδοτεί την επίσημη συνθηκολόγηση της
1: Ναζιστικής
0: Γερμανίας.
1: Στο δεύτερο παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Είναι... Γιορτάζεται και στην Ανατολική Ευρώπη, κυρίως στη Ρωσία.
0: Κυρίως στη Ρωσία.
1: Παλιότε, ναι. Και στην Δυτική Ευρώπη, εκεί με το, στο
0: ναι.
1: Σημείο που έγινε η απόβαση.
0: Ναι,
1: γενικώς
0: ναι, ναι.
1: Ήταν μέρα που. Ναι. Μεγάλη για πολλές δεκαετίες. Βέβαια, κοίταξε, έχουμε απομακρυνθεί πια από το 1945.
0: Πολύ,
1: Βέβαια, είναι πια 70.
0: Τόσο
1: είναι 55 πολύ. Και 25.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Λοιπόν, είναι 80 χρόνια.
0: 80 χρόνια.
1: Εντάξει. Δηλαδή, εμάς μας φαίνονται κάπως οικεία, διότι οι πατεράδες μας, οι μανάδες μας τα είχαν ζήσει λίγο, τα είχαν. Μένα είχαν ζήσει κατοχή, δηλαδή, δική μου.
0: Εμένα ο μπαμπάς μου γεννήθηκε
1: ναι.
0: Εκεί στην κατοχή.
1: Κατάλαβες. Εμένα
0: ναι.
1: Είχαν ζήσει κατοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά η επόμενη γενιά τους είναι μακρινό λίγο.
0: Είναι
1: 80 χρόνια πίσω.
0: Είναι
1: δύο γενιές τουλάχιστον.
0: 80 χρόνια.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, απλώς επειδή υπάρχει πολύ ντοκουμέντο, πολύ εικόνα, πολύ ντοκιμαντέρ κλπ. Όσοι ενδιαφέρονται, τα έχουμε, ας πούμε.
0: Εντάξει, και υπάρχουν και πράγματα τα οποία νομίζω ότι δεν ξεχνιούνται.
1: Όχι, ασφάλως.
0: Οι εικόνες όλες αυτές που έχουμε παρακολουθήσει και οι ελληνικές εικόνες από τον πόλεμο, η μουσική από τον πόλεμο, όλα αυτά νομίζω ότι έχουν εντυπωθεί πλέον στο DNA μας. Δεν είναι κάτι το οποίο
1: ξεχνάμε εύκολα. Βέβαια, ένας πόλεμος τρομερός. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είχε 20 εκατομμύρια νεκρούς, ο μεγάλος πόλεμος, ο περίφημος.
0: Φοβερό.
1: Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είχε 60 εκατομμύρια νεκρούς.
0: Σκέψου τώρα, 60 εκατομμύρια νεκροί.
1: Ναι, απλώθηκε παντού, ρε παιδί μου. Από την από Ανατολή μέχρι την Ευρώπη, την Αφρική, παντού δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε σημείο να μην πολεμούσε. Λοιπόν, βέβαια. Οπότε καταφέραμε τουλάχιστον μετά από αυτό, γιατί να λέμε τα άσχημα, να λέμε και τα καλά. Μια Ευρώπη η οποία επί αιώνες παρασόταν, ας πούμε, κυρίως εκεί μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε κάνει δύο παγκόσμιους πολέμους, Αγγλογάλλοι από τη μια, ναι, ναι. Γερμανία από την άλλη, Κέντρο Ευρωπαίοι. Δηλαδή έγινε μια, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έγινε μια, ας πούμε, Ήπειρος ειρήνης. Δεν σφαζόμαστε.
0: Αστείευες τώρα, ε. Εννοείς δεν σφαζόμαστε με όπλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, αλλά κάτσε τώρα. Μέσα σε. Ήταν μια Ήπειρος η οποία μέσα σε.
0: Αυτό δεκτό.
1: 30 χρόνια.
0: Αυτό δεκτό.
1: Είχε, ας πούμε, 30 εκατομμύρια νεκρούς.
0: Αυτό δεκτό.
1: Δεν είναι η ίδια τα μεγέθη.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι.
1: Και μετά ο επόμενος πόλεμος που έγινε σε ευρωπαϊκό έδαφος από τότε ήταν στην Ουκρανία πριν 4 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, να τα λέμε.
0: Σωστά. Λοιπόν, ναι. Τουλάχιστον δεν έχουμε αυτό. Λοιπόν, είναι η μέρα της Ευρώπης σήμερα. 9 Μαΐου 1950, κυρίες και κύριοι.
1: Λίγο.
0: Ναι, ναι, το σύμφωνο Σούμαν. Λίγο μετά τον, αυτά που λέγαμε το Δημήτρη για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Σούμαν παρουσιάζει τη διακήρυξη, προτείνει τη συνεργασία Γαλλίας και Γερμανίας. Ξεκινάει η συνεργασία αυτή με την παραγωγή, ναι, με την παραγωγή χάλιβα και άνθρακα. Η πρώτη ευρωπαϊκή κοινότητα ήταν αυτό. Ναι. Η ευρωπαϊκή κοινότητα άνθρακα και χάλιβα. Για να φτάσουμε σήμερα εδώ που βρισκόμαστε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λοιπόν, και είναι, λέει, και η Παγκόσμια Μέρα Δίκαιου Εμπορίου.
0: Ναι.
1: Δίκαιο εμπορίου. Ναι. Παγκόσμια Μέρα Δίκαιου Εμπορίου γιορτάζεται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Δίκαιου Εμπορίου για να τονίσει τις αρχές και τις αξίες του δίκαιου εμπορίου. Καταρχήν, τώρα δεν υπάρχει δίκαιο εμπόριο. Έχουμε μπει στην περίοδο των δασμών, παιδιά.
0: Των δασμών, των δασμών.
1: Η περίοδος του ελεύθερου εμπορίου μάλλον ολοκληρώθηκε, ναι, με την είσοδο του Τραμπ στο προσκήνιο. Αυτά. Λοιπόν, σαν σήμερα.
0: 1936 θα πάμε στο πρώτο σαν σήμερα. Έχουμε την απεργία των καπτεργατών στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις και ο στρατός αναλαμβάνουν την επιχείρηση καταστολής. Λουτρό αίματος στη Θεσσαλονίκη. 12 νεκροί, 32 τραυματίες.
1: Η περίφημη φωτογραφία με τη μάνα πάνω στο γιο.
0: Η περίφημη φωτογραφία με τη μάνα πάνω στο γιο.
1: Πάνω στο γιο, πάνω στην οποία στηρίχθηκε ο Ρίτσος και έγραψε το.
0: Τον
1: επιτάφιο και μετά το μελοποίησε ο Θεοδωράκης με τον πυθικό της. Υγεία μου, σπλάχνω των σπλάχνων μου, καρδούλα της καρδιάς.
0: Μέρα μαγιού μου μίσεψες, μέρα μαγιού σε χάνω.
1: Αυτό. Είναι και εκεί, από εκείνη την περίφημη απεργία των καπνεργατών, που τότε οι καπνεργάτες ήταν μεγάλο κομμάτι της εργατικής τάξης της Ελλάδας. Τώρα δεν παράγονται καπνά στην Ελλάδα,
0: πολύ λίγα.
1: Λοιπόν.
0: Διάβαζα, Δημήτρη, γι' αυτό ότι στην αρχή με τον πυθικό της είχαν μία. Αν θες έτσι λίγο, λέγανε τώρα, μα ο Μπιθικότσης θεωρήθηκε πολύ λαϊκός
1: για να πει αυτό.
0: Για να πει τον επιτάφιο. Όταν, λέει, μετά ακούστηκε το τραγούδι από τον Μπιθικότση, ο ίδιος ο Ρίτσος είπε ότι ο Μπιθικότσης έπρεπε για να περάσει στο λαό. Γιατί αυτό το τραγούδι ανήκει στο λαό.
1: Μα εγώ ακούσω τον Γεραμάνη να μιλάει γι' αυτό, τον Παύλο, ο οποίος έλεγε ότι κι ούτε και ο Μπιθικότσης ήθελε να πάρει το τραγουδίσει.
0: Ήθελε να το πει, ε.
1: Ναι, γιατί ήταν λαϊκός, σου λέει. Και πώς τον έπεισε ο
0: Θεοδωράκης. Αυτή είναι η φωτογραφία.
1: Αυτή είναι η φωτογραφία με τη μάνα νωρίτερα πάνω στο νεκρό γιο της. Και με βάση αυτή τη φωτογραφία, ας πούμε, βγήκε το τραγούδι. Πώς τον έπεισε ο Θεοδωράκης. Τον έπεισε λέγοντάς του ότι θα πάμε να κάνουμε συναυλίες σε γήπεδα. Που τότε για αυτούς ήταν μεγάλη υπόθεση, ναι, ναι, διότι ήταν μόνο στα μαγαζιά ξενυχτάδικα κλπ. Σαν μπουζούκια, ας πούμε, της εποχής, τα κουτούκια και τέτοια. Και το γήπεδο, η συναυλία με πάρα πολύ κόσμο, για αυτούς ήταν. Και έλεγε, λέει, ότι και σε αυτό, και στον επιτάφιο, αλλά και αργότερα στο αξιονεστή που τραγούδησε ο Μπιθικότσης, δεν καταλάβαινε μερικούς στίχους.
0: Το νόημα.
1: Ναι, ρε παιδί, μου σου τι θέλει να πει.
0: Τι λέμε τώρα.
1: Τι λέει τώρα. Δηλαδή τώρα. Και του τα εξηγούσε ο Μίκης, λέει, και του έλεγε και τα λοιπά. Και ο ίδιος έλεγε ότι το θυμάμαι και έπεσε. Νομίζω ότι έχω δει και τον ίδιο σε ένα ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ του 80.
0: Που έλεγε και αυτό.
1: Ναι, που έλεγε ότι πήγα, λέει, τόπα το τραγούδι. Και είπα, εσύ, τι είναι αυτό το αξεφτιλιστούμε. Μου ξέρει, λαϊκοί άνθρωποι τώρα, τι πει, τον Μπουζού και. Λέει, τώρα, τι είναι αυτά τα τραγούδια. Ξεφτιλιστήκαμε. Όμως, λέει, την άλλη μέρα το πρωί που ξύπνησα, είπε, την ώρα που ξυριζόμουν, με πιάνω και το τραγουδούσα, λέει. Και λέω, θα πετύχει.
0: Τούμινε. Ναι. Πάντως, σκέψη, τώρα μιλάμε για το 1936.
1: Ναι. Το 36.
0: 80, πόσο? 80 κάτι χρόνια. Και είναι αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο.
1: 90 χρόνια από το 36.
0: Μπορούμε να το καταλάβουμε με το που θα μπει η πρώτη
1: ναι,
0: μελωδία.
1: Βέβαια.
0: Με το που θα ξεκινήσει η μελωδία μπορείς να καταλάβεις.
1: Ο γιος σου.
0: Α, ναι.
1: Δεν ξέρω. Μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Εντάξει.
1: Αυτοί ναι. Καταλαβαίνουν τους Μετάλλικα με τον κλίν. Κατάλαβες. Αυτά είναι. Μαντέλα, 94. Ανακηρύσσεται ο πρώτος μαύρος πρόεδρος Νότιας Αφρικής. Πρόκειται για ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Έχω πάει κάτω εγώ.
0: Έχει πάει.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, εγώ δεν
1: έχω πάει στην Νότια Αφρική, έχω πάει και στο νησί που τον είχαν φυλακισμένο. Είδα κελί, έκατσε 20 τόσα χρόνια μέσα. Ο Μαντέλα.
0: 27 χρόνια μείνει στο
1: 27 χρόνια.
0: 27 χρόνια.
1: Το κελί του, παιδιά, άμα το δείτε, θα φρίξει. Δηλαδή, αν σκεφτεί ότι θα σε κλείσουν εκεί μέσα.
0: Τι 25. Είναι, ένα επί ένα.
1: Δεν μπορούσε ούτε κατά μήκος, ούτε κατά πλάτος να ξαπλώσει. Μόνο αν ξάπλωνε διαγωνίως από τη μια γωνιά στην άλλη μπορούσε να ξαπλώσει.
0: 27 χρόνια ναι. Σε αυτό που περιγράφεις. Ναι. Σκέψου το τώρα.
1: Δηλαδή ένα εντάξει. Πραγματάκι, τι από τώρα. Και με προαυλισμό μία ώρα την ημέρα. Τον βγάζανε έξω από αυτό.
0: Ναι.
1: Και τον βάζανε σε μια αυλίτσα που ήταν κλειστή έτσι κάπως. Τρομερό πράγμα.
0: Λοιπόν, για το ράλι δεν είπαμε, ναι, θα πούμε και για το ράλι.
1: Α, το ράλι.
0: Γεώργιος Ράλης. Το 1980 αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ο Κώστας Καραμαλής, τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Έγινε. Έφυγε ναι. Ο Καραμαλής για την Προεδρία και έβαλε. Ναι, ναι. Είχε να διαλέξει ανάμεσα στο ράλι και τον Αβέροφ. Διάλεξε
0: το ράλι.
1: Πήγαινε για ήττα έτσι κι αλλιώς. Το 81 έρχονταν ο Παπανδρέου φουλαριστός.
0: Λοιπόν,
1: πού του έδωσε το χρήσμα.
0: Μετριοπαθής αυτή η κυβέρνηση. Πού του έδωσε το χρήσμα.
1: Δεν το θυμάσαι. Πού να θυμάσαι, μικρό ρε.
0: Ναι, το 90. Ναι, αλλά το δέχομαι ότι είμαι μικρή.
1: Πού του έδωσε το χρήσμα ο Καραμαλής. Πού του έδωσε. Στο γκολφ της Ρόδου.
0: Της Ρόδου, όχι της Γλυφάδας. Της Ρόδου.
1: Στη Ρόδο κάνανε, είχε πάει ο Καραμαλής για διακοπές, Πάσχα, κάτι τέτοιο. Να είδες Μάη τώρα,
0: ναι,
1: Πάσχα.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκεί πήγε με το ράλι και εκεί συμφωνήσανε και του έδωσε το... Το χρήσμα, ας πούμε, και τον έκανα αρχηγό.
0: Ναι. Να πούμε ότι επειδή συζητάμε για την ημέρα της Ευρώπης, ο Ράλης ήταν αυτός ο οποίος είχε την.
1: Υπογράψει, βέβαια.
0: Υπογράψει τη διαδικασία ένταξης της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή βεβαίως. Οικονομική Κοινότητα.
1: Του Καραμαλή, επίτευγμα. Δεν ήταν ο Ράλης, βάλει υπογραφή. Ναι.
0: Υπογραφή είναι. Υπογραφή. Ωραία. Αυτό είναι του Ράλη.
1: Λοιπόν, πεθαίνει και ο Σπαθάρης σήμερα, σαν σήμερα το 9. Λοιπόν, τρομερός και φοβερή
0: εντάξει.
1: Προσωπικότητα.
0: Φοβερός.
1: Λοιπόν. Αυτά, παιδιά, είχαμε σαν τάγια τα σαν σήμερα.
0: Τον Καραγκιόζο νομίζω παντού. Δηλαδή, ναι, ναι. Τον κράτησε. Από τον πατέρα του έμαθε την τέχνη.
1: Αλλά ήταν
0: εκπληκτικός.
1: Πραγματικά ωραίος, ωραίος.
0: Υπάρχει το μουσείο, υπάρχει το Σπαθάριο Μουσείο, στο οποίο ναι. Μπορούμε...
1: Να πάμε να δούμε τις φιγούρες και λοιπά.
0: Ναι, ναι, να δούμε τις φιγούρες και να μάθουμε ακριβώς το...
1: Λοιπόν, για πάμε ιστορία. Τώρα στην επικαιρότητα. Τι συμβαίνει, μπορεί να πεις τι συμβαίνει στη χώρα και στον κόσμο.
0: Περίμενε, θα μας τα πει ο Σπύρος ο Αλεξανδρής που είναι κοντά μας, με τον οποίο και θα συνδεθούμε αμέσως, να δούμε έτσι τα πρώτα νέα της ημέρας και θα πάμε μετά να δούμε τα γεγονότα.
1: Καλώς τον.
0: Καλώς τον, να. Καλώς τον, να.
2: Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκυριακό.
0: Καλημέρα.
2: Έχει ξημερώσει πλέον, βλέπετε μπαίνουμε προς το καλοκαίρι, καθαρή εικόνα, όχι σκοτάδια, καταλαβαίνετε πέφτει, ανεβαίνει και η θερμοκρασία σιγά σιγά, εγώ φοράω αυτό, έχω σκάσει πλέον.
1: Εντάξει, θα το βγάλεις
2: πάμε προς το καλοκαίρι.
0: Σε λίγο. Τι έχουμε, Σπυρό?
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την υπόθεση που έχει συγκλονίσει στο Πανελλήνιο τις τελευταίες ημέρες και φυσικά μιλάμε για την ψυχρό δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο. Αργά, μέσα στη νύχτα, είχαμε την μεταγωγή του 54χρονου δράστη και της 56χρονης σύζυγου του.

0: υπάρχει πολύ μεγάλη για το συγκεκριμένο περιστατικό. Έχει γίνει, έχει διακινηθεί αυτή η είδηση και πρέπει να υπάρχουν πολύ υψηλά μέτρα ασφαλείας, γιατί φοβούνται ότι κάτι μπορεί να συμβεί εντός των φυλακών. Μάλιστα, η 56χρονη σύζυγος θα κρατηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Για τους επόμενους μήνες η μεταγωγή έγινε με το πλοίο της γραμμής με αστυνομική συνοδεία, προκειμένου να μην γίνει κάτι κατά τη διάρκεια της μεταγωγής. Να συνεχίσουμε τώρα με μια υπόθεση από...
1: Μαζί, ναι, και
2: εγώ
1: και,
2: όποτε
1: ναι.
2: πηγαίνω άνευ, κατεβαίνω Χανιά.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντα στο καράβι βλέπεις ένα αστυνομικό με την χειροπέδα και σέρνει κάποιον και τον πάει έναν τον πάνε και τρώει στο εστιατόριο.
1: Α, ναι.
2: Ναι, κάθεται δίπλα-δίπλα, τρώει αυτός ο αστυνομικός δίπλα. Τον παίρνει μετά, φεύγει, τον πάει στην καμπίνα, ναι. τον κλειδώνει που είναι άλλος αστυνομικός, παίρνει τον άλλο χειροπέδα και τον πάει στο εστιατόριο. Πάντα. Λοιπόν, ναι.
1: Τώρα αυτή η υπόθεση...
0: Και δεν είναι λίγες φορές που έχουν προσπαθήσει να αποδράσουν ακόμη και μέσα από το
2: στο καράβι, αλλά δεν θέλουν να μπελάσει και αστυνομικοί τώρα. Ναι. Αυτός τι να αποδράσει τώρα, ο Παρασύρης, πώς τον λένε. Πού να αποδράσει τώρα. Απλώς δεν ξέρει τι μπορεί να του συμβεί. Καθόλου δεν έχει ιδέα τώρα.
1: Ναι, με όλα αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει, είναι, γενικά
2: τώρα,
1: είναι λίγο απρόβλεπτο.
2: Όλο αυτό το πράγμα, μια πληγή ανοιχτή τώρα.
1: Εντάξει.
2: Θα τα πούμε πιο
1: μια τραγική υπόθεση, ναι, θα τη συζητήσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τι άλλο έχουμε, Σπύρο?
0: Να πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θυμάστε την υπόθεση ενός 25χρονου Νταΐ που στο πλαίσιο ενός τοπικού πανηγυριού είχε επιτεθεί σε έναν 17χρονο, ένα παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Είχε συλληφθεί εντός 24ωρου μαζί με την 20χρονη σύντροφό του. Όλα είχαν συμβεί στο πλαίσιο μιας παρεξήγησης για ένα τυχαίο σπρόξιμο. Ο 17χρονος το παιδί στο φάσμα του αυτισμού ήταν στο συγκεκριμένο πανηγύρι μαζί με τις δύο του αδερφές, 20 και 23 ετών. Η μία από τις δύο έσβρωξε κατά λάθος την κοπέλα του 25χρονου. Έγινε η παρεξήγηση και ο 25χρονος χτύπησε και την αδερφή του 17χρονου, αλλά γρονθοκόπησε άγρια τον 17χρονο, ο οποίος προσπάθησε να προστατεύσει την αδερφή του, με αποτέλεσμα να τον οδηγήσει στο νοσοκομείο και να χειρουργηθεί καθώς υπέστη κάταγμα γνάθου. Είχαν προφυλακιστεί, είχαν συλληφθεί λοιπόν εντός 24ωρου ο 25χρονος και η 20χρονη. Η 20χρονη αφέθηκε ελεύθερη, ο 25χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος ευάλωτου ατόμου και αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή.
2: Άιστε. Φαντάστε να δεις τον άλλο. Τους πες τους αγώνια. Φαντάστε
1: την ντροπή, ρε παιδί. Αν είναι δυνατόν.
2: Πάντων, ναι. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω.
0: Είχαμε λοιπόν συλλήψεις για παιδική πορνογραφία, μια εξάρθρωση ενός κυκλώματος διακίνησης πορνογραφικού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Ήταν μια επιχείρηση η οποία στήθηκε από την ελληνική αστυνομία με την ονομασία Broken Chain, σπασμένη αλυσίδα. Έγινε αξιοποίηση των ψηφιακών ιχνών καθώς και με την βοήθεια των δικτύων τηλεπικοινωνιών εντοπίστηκαν οι συνδέσεις και τα σπίτια των μελών, των δραστών της διακίνησης του πορνογραφικού υλικού. Έγιναν εκτεταμένες έρευνες στα σπίτια και στα προσωπικά τους αντικείμενα και στις προσωπικές τους ιδιοκτησίες, αυτοκίνητα κλπ. Κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης και 2 λάπτοπ. Όλα τα ψηφιακά πιστήρια που εντοπίστηκαν και στα κινητά τους τηλέφωνα έχουν κατασχεθεί και έχουν οδηγηθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για περαιτέρω ανάλυση.
2: Nice. Είναι πολύ διαδεδομένο. Δηλαδή πλέον, φοβερό πράγμα.
1: Πλέον, ναι. Δηλαδή, είναι παντού πλέον.
2: Το παιδική πορνογραφία, κακοποίηση παιδιών, και το βλέπουμε.
1: Και όλο αυτό με το ίντερνετ που ψάχνεις να δεις πού, πώς. Άρρωστα πραγματικά.
2: Άρρωστα. Αν και να σου πω τώρα και οι διεθνείς πορνοσελίδες, ας πούμε, νομίζω ότι το έχω διαβάσει κατ' επανάληψη, ας πούμε, ότι βλέπεις εικόνες που δεν είσαι βέβαιος ότι αυτοί που οι πρωταγωνιστές δεν είναι ανήλικοι.
1: Δεν είναι.
2: Ναι, δεν είσαι βέβαιος.
1: Δεν είσαι,
2: είσαι μεταξύ του, αλλά λες,

0: 14 είναι, 12 είναι, 15 είναι. Ξέρεις, είναι λίγο... Αλλά είναι και αυτή με μωρά τώρα. Τέλος πάντων, αρρώστια, αρρώστια.
1: Τραγικό πραγματικά.
0: Έχουμε τίποτα άλλο, Σπύρο?
1: Έχουμε και τη φωταγώγηση, βλέπω. Η μέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Μυσηλίνου.
2: Ακριβώς, να κλείσουμε έτσι όμορφα. Ακριβώς, είναι φωταγώγηση που γίνεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Μέρας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Μυσηλίνου. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο φωταγωγείται και γίνονται θεατές ενός πολύ όμορφου θεάματος ως περνούν από το σημείο με το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του Ερυθρού Σταυρού. Είναι μια πρωτοβουλία που γίνεται ως μια συμβολική κίνηση για να τιμηθούν οι εκατομμύρια εθελοντές που προσφέρουν σε καταστροφές, όπου χρειάζεται να προσφέρουν βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Η μέρα αυτή έχει καθιερωθεί προς τιμήν του ιδρυτή του κινήματος Ρίκου Ντινάν και αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχθεί η συμβολή του Ερυθρού Σταυρού σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και βεβαίως να πούμε ότι το έργο τους, αν μη τι άλλο, κυριολεκτικά είναι αδιαπραγμάτευτο όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους. Δηλαδή, ο Ερυθρός Σταυρός είναι εκεί, βρίσκεται εκεί, είναι πάντα εκεί, παραμένει. Και τώρα που μίλαμε.
0: Εντάξει, Σπύρο, τα ξαναλέμε.
1: Τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Βγάλε το σακάκι, το αζεστάθηκα και εγώ που σε βλέπω.
1: Καλά, μπουφάν τώρα πρωί-πρωί. 6,5 ώρα είναι, περίμενε.
2: Αμέσως.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θεσσαλονίκη σήμερα ο Μητσοτάκης, βλέπω εδώ πέρα, για προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, πολλοί κόσμος θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη.
0: Πάνε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Εντάξει, ευκαιρία εκεί, εδώ πάνε.
1: Ναι.
0: Θεσσαλονίκη, ωραίο.
1: Ναι.
0: Προχθές πήγανε, δηλαδή έγινε και η κοινωνική ομάδα, όλοι λέγανε θα σκοτωθούν, θα πλακωθούν, θα κάνουν τα δίκτυα. Τι πράγμα έγινε.
1: Μαζεύτηκε τώρα όλο αυτό.
0: Το μάλιστα. Ναι.
1: Δεδομένο ήταν. Λοιπόν, είναι όλοι στη Θεσσαλονίκη, Δένδιας, Γεραπετρίτης, Παπασταύρου, με την ομιλία βεβαίως του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, θα κλείσει αυτό το έκτο προσυνέδριο στην Θεσσαλονίκη. Είναι ολοταχώς κυριολεκτικά η Νέα Δημοκρατία σε ρυθμού συνεδρίου. Όλα αυτά βάζετε τα και έτσι ένα σε
0: λίγο. Το Βαρθολομαίο, λέει.
1: Προεκλογικό φόντο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, πάμε για εκλογές σιγά σιγά.
1: Πάμε και για εκλογές.
0: Ή Οκτώβρη-Δεκέμβρη θα γίνουν, ή Φλεβάρη-Απρίλη.
1: Ξέρεις, θα το πάμε ότι είναι το τελευταίο καλοκαίρι πριν τις εκλογές.
0: Το τελευταίο καλοκαίρι πριν τις εκλογές.
1: Είναι δεδομένο.
0: Να φροντίζουν να μας το χαλάσουν.
1: Να μην μας το χαλάσουν. Ναι. Σωστά, Δημήτρη. Να τα λέμε αυτά.
0: Παρακαλώ, διότι θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα με τα Στριγκάλπη.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Λοιπόν. Τα μπάνια του λαού είναι ιερά. Το είχε πει ο Μέγας Πρόεδρος.
1: Θερινή ραστόνη.
0: Έτσι. Παίζουμε τώρα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε αυτό.
1: Η ιστορία αυτή με τον drone είναι μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία, κυρίες και κύριοι.
0: Πώς
1: αυτό
0: τη γλιτώσαμε.
1: Με τον drone καμικάζε στη Λευκάδα.
0: Πώς τη γλιτώσαμε.
1: Έχει μιλήσει εδώ στο Action 24 ο ψαράς που ανακάλυψε το drone σε μια σπηλιά. Τι έγινε τώρα?
0: Ποιο ξέρει από πού έφυγε αυτό που βρέθηκε τώρα.
1: Να μάθουμε όμως, Δημήτρη μου.
0: Αν μπορέσουμε να μάθουμε. Ή ένα καράβι το κουβάλισε. Γιατί υπάρχουν κάποια καράβια που είναι μάνες.
1: Ναι, που κουβαλάνε.
0: Αυτά,
1: ναι.
0: Δηλαδή, αυτό είναι σαβαρκάκι μικρό. Ναι. Ένα
1: καλή
0: μεγάλο
1: ώρα,
0: καράβι. Με έναν τρόπο το αμολάνε. Ή το άλλο λέει έφυγε από τη Λιβύη, διότι εκεί οι Ουκρανοί έχουν κάποιες επαφές, κάποιες σχέσεις. Δεν ξέρω τώρα τι σχέσεις, ας πούμε. Ναι.
1: Ναι, το άφησε λεπτό και οδηγήθηκε,
0: στο σημείο.
1: Okay.
0: Το δεύτερο λάθος χειρισμός. Από πού όμως? Λάθος χειρισμός, αλλά από πού? Αυτό δεν το ξέρουμε. Ναι. Υπάρχει, λέει, βάση ουκρανική, ένα είδος, ας πούμε, μυστική βάση ουκρανική στη Λιβύη, από όπου κυνηγάει τα ρώσικα καράβια.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα μαγκούρα που θέλαμε να πάρουμε.
1: Που θέλαμε να πάρουμε γέννη. Και είπαν οι Ουκρανοί ότι είναι να τα πάρετε, αλλά δεν θα τα χρησιμοποιήσετε. Θα σας πούμε εμείς που θα τα χρησιμοποιήσετε.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι τώρα ότι αυτά τα μαγκούρα, να πούμε. Αυτός δούλευε η μηχανή όταν το βρήκε ο ψάρας.
1: Ναι.
0: Αυτό προφανώς τους έφυγε, δεν μπορεί να το αφήσαν έτσι.
1: Ναι, 400 με 800 χιλιόμετρα.
0: Άρα φεύγει από τη Λιβύη και φτάνει στη Λευκάδα.
1: Ναι, αλλά δεν το παίρνει. Περίμενε. Κανείς δεν το παίρνει χαμπάρι ότι φεύγει από τη Λιβύη και φτάνει στη Λευκάδα.
0: Όχι, μπορεί να είμαι βαρκάκι μικρό τώρα, τι να πάρει. Αυτό πάει, κολλάει στο καράβι,
1: ναι,
0: και ανατινάζεται.
1: Ναι, ναι, αυτό κάνει.
0: Είτε με τηλεχειρισμό, είτε με... Ποιος ξέρει τώρα. Δηλαδή, αυτά που βλέπεις είναι η σύγχρονη μορφή πυρπολικών του Κανάρι.
1: Εντάξει, συμφωνώ. Ναι. Απλά εγώ...
0: Το Κανάρι τι ήταν, τα πυρπολικά του Κανάρι που έκαψε την αυαρχίδα του Καπουδάν Πασά. Ένα καράβι ήταν, μια βαρκούλα ήταν, ένα μικρό καϊκάκι, το οποίο το φορτώνανε μπαρούτια,
1: σκιάφη
0: και ό,τι είχαν για την εποχή. Το κολλάγανε στο καράβι το εχθρικό, πηγαίνανε στα μουλοχτά νύχτα, το κολλάγανε, το δένανε με γάτους, πετάγανε γάτους κτλ. Βάζανε φωτιά και φεύγανε. Αυτό, το ίδιο πράγμα. Με 300 κιλά εχθρικά δεν αφήνει τίποτα, να μένει κολυμπιδρόξυλο.
1: Το θέμα είναι ότι κάποιος δεν πρέπει να μάθουμε.
0: Αν μπορέσουμε να μάθουμε.
1: Πώς, πού, τι, γιατί. Δηλαδή έτσι ένα ορφανό.
0: Πώς βρέθηκε στη Λευκάδα,
1: που βρέθηκε να κάνει διακοπές στη Λευκάδα.
0: Μπορεί να κυνηγούσε καράβια ρώσικα που κουβαλάνε το σκιώδη στόλο αυτό.
1: Ναι, αυτό το σκιώδη στόλο.
0: Λοιπόν, θα το δούμε. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο, ρε παιδί.
1: Άντε, πάμε.

0: Το θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόουν που ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά εκτυλίχθηκε στο νοτιότερο τμήμα της Λευκάδας και σήμανε συναγερμό στις ελληνικές αρχές ασφαλείας. Ένας ψαράς ήταν εκείνος που εντόπισε πρώτος το μαύρο ταχύπλο σκάφος μέσα σε μια σπηλιά στο ακροτήρι του Δουκάτου με τη μηχανή του σε πλήρη λειτουργία.
1: Φύγαμε 5 ώρα το πρωί από το λιμάνι της Βασιλικής Λευκάδος να πάμε στο Πόρτο Κατσίκη να σκώσουμε τα δίχτυα. Φτάνοντας στον κάβο Δουκάτο, 5,5 ώρα με 6 παρά, ακόμα δεν είχε φέξει, τα έχουμε νύχτα. 50 μέτρα 60 μπροστά μας βλέπω ένα μαύρο πράγμα. Λέω στον αδερφό μου, τον Πάνο, Πάνο πρόσεχε, κάτι είναι μπροστά μας, μην συγκρουστούμε. Αυτό έκανε κάτι ελιγμούς, χωρίς φώτα, τίποτα δεν είχε. Έκανε κάτι ελιγμούς, μία προς τα νυχτά, μία προς τα άκρια. Κάναμε κι εμείς κάποιους ελιγμούς και τα αποφύγαμε.
0: Άμεσα ενημερώθηκαν η αστυνομία και το λιμενικό. Ο ψαράς που εντόπισε τον ντρόουν φάντασμα με τον αδελφό του περιέγραψε στο Άξιον 24 όλα όσα είδε και τις πρώτες κινήσεις που έκαναν. Οι δύο ψαράδες έδεσαν το θαλάσσιο ντρόουν και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής.
1: Κόβουμε το σκηνή και πηγαίναμε για το μόλο. Αυτό πήγε και τρακάρισε πάνω στο μόλο. Έριξε το σκηνή, εγώ δεν το πρόλαβε ένα παιδί και αυτός ψαράς και φεύγει τον άλλο μόλο απέναντι που ήταν αραγμένα κότερα. Το τσακ το πρόλαβα, με το ζόρ το κράτησα, πήγα να μου κόψει τα χέρια. Πήγαμε στο μόλο με το σκάφος, το δικό μου, το δέσανε δίπλα στο μόλο, η μηχανή δούλευε, ήταν το λιμεναρχείο, έδιωξε τον κόσμο μετά από λίγο.
0: Από το λιμάνι της Βασιλικής, το ντρόουν με τα εκρηκτικά συνοδεία πυροτεχνουργών του στρατού μεταφέρθηκε στην παραθαλάσσια κομοπόλη του Αστακού και παραδόθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την έρευνα.
2: Δεν μιλάμε για ένα απλό μη επανδρωμένο σκάφος. Μιλάμε για ένα πλωτό εκρηκτικό μηχανισμό με περίπου 300 κιλά φορτίο, ικανό να διανύσει έως και 200 ναυτικά μίλια και να πλήξει στόχους με μεγάλη ακρίβεια.
0: Ο εντοπισμός του ντρόουν έθεσε σε πλήρη κινητοποίηση κλιμάκια της Ελλάς, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Λιμενικού και των Ενόπλων Δυνάμεων, που ερευνούν πώς το θαλάσσιο ντρόουν κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο. Την ίδια ώρα μεγάλη είναι η αγωνία των αρχών για την ασφαλή απενεργοποίηση των εκρηκτικών που μεταφέρει.
3: Εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο από ό,τι μου είπανε για να δουν τι ακριβώς, ποια ήταν η αποστολή του και αν έχει κάνει λήψεις και τι λήψεις.
0: Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το πώς το συγκεκριμένο ντρόουν καμικάζι έφτασε μέχρι τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
4: Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος δεν ήξερε τι ήταν. Έβαλε λοιπόν ένα σκαφάκι που είχε μέσα εκρηκτικά 50, 100, 200, 300 κιλά. Μέχρι 300 παίρνει.
5: Άγιο είχε.
4: Λοιπόν, το σύρε εκεί πέρα. Και οι λιμενικοί το σύρανε. Το πήγαν στο λιμάνι. Στο λιμάνι δεν το βάζει αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Αφού Άγιο. Δεν έγινε κανένα κακό. Λοιπόν, βέβαια λένε ότι αυτά είναι με τηλεχειρισμό κλπ. Δεν είναι, ας πούμε, ότι του κουνιέται λίγο και θα σκάσει.
5: Όχι, αλλά τηλεχειρίζεται, αλλά ποιος κρατούσε το κουμπί, Δημήτρη. Δηλαδή, άκουσα στο βίντεο.
4: Κάποιο και PlayStation ήταν κάπου.
5: Ποιος έπαιζε PlayStation, να μάθουμε.
4: Εντάξει, τώρα.
5: Και τη συνάδελφο άκουσα στο τέλος, νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημα. Ναι. Να μάθουμε πώς, πού, από πού, ποιος, γιατί.
4: Δεν νομίζω ότι θα μάθουμε, αλλά τέλος πάντων.
5: Ναι,
4: θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον.
5: Ναι,
4: λοιπόν, τέτοιο θέλουμε να πάρουμε κι εμείς τώρα. Ξέρεις ότι με αυτά οι Ουκρανοί έχουν κλείσει όλο το ρώσικο στόλο στη Μαύρη Θάλασσα στα λιμάνια του.
5: Γιατί, ναι.
4: Με τούτα εδώ τα μπικλιμπίδια. Ναι. Δηλαδή, τα οποία είναι φτηνά, παράγονται κατά χιλιάδες.
5: Ναι.
4: Δεν είναι ακριβό πράγμα
5: τώρα
4: αυτό.
5: Δεν είναι ακριβό.
4: Δεν είναι η μπελαρά. Ναι. Είναι ένα σκαφάκι εκεί πέρα σιδερένιο, που του έχουν βάλει ένα wifi και το κινούν από μακριά, μια κεραία, το μπαζώνουν με TNT και δυναμίκρα και το αμολάνουν στον καράβι απάνω και το κάνουν μαντάρα. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι
5: Starlink λέει ο τηλεχειρισμός, από αυτούς τους δορυφόρους που...
4: Ναι.
5: Δηλαδή, ναι.
4: Ναι. Μόνο του όμως είναι, δηλαδή πώς να το αντιμετωπίσεις αυτό. Είναι και μικρούλι, τώρα τι να πιάσεις το ραντάρ και πώς να το χτυπήσεις. Ναι. Έχει και ταχύτητα και μεγάλη αυτονομία, 500 χιλιόμετρα. Δεν είναι εύκολο.
5: Όχι.
4: Λοιπόν, μάλιστα.
5: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής εδώ κοντά μας τον Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη.
4: Θα έρθει ο Ζαχαρία να μας τα εξηγήσει όλα, παιδιά.
5: Να συζητήσουμε λίγο για δημοσκοπήσεις πρώτον, νέα κόμματα δεύτερον. Διάβασα με ενδιαφέρον και τη δήλωση κυρίας Καριστιανού ότι έρχεται το κόμμα τώρα.
4: Ναι,
5: το
4: άντε. Αν είναι να έρθει, να έρθει. Αλλιώς θα προσπεράσει.
5: Ναι.
4: Όλο το περιμένουμε και όλο κοινά για να έρθει. Και όλο συντρίμμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων, που λέει και ο Παλαμάς.
5: Λοιπόν,
4: ναι.
5: Το ίδιο με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
4: Άντε γι' αυτό.
5: Αυτό είναι λόγω
4: και Ιθάκη. Με τη Σαμαρά, άντε, να έρθει και αυτό. Να ξεμπλέξουμε, να δούμε τι γίνεται, να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε.
5: Λόγω Ιθάκης, το κύριο Τσίπρας έχει ένα μικρό θέμα. Πρέπει να επιβεβαιώσει και το. Κατάλαβες. Την Ιθάκη την ίδια.
4: Να βγει στον πηγαίμο για την Ιθάκη.
5: Ναι, να βγει στον πηγαίμο για την Ιθάκη. Περιμένουμε και το κόμμα Σαμαρά, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης. Γενικότερα, να δούμε, θα συζητήσουμε τον κύριο Ζούπη σε πολύ λίγο το τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό και τις αλλαγές τις οποίες έχουμε.
4: Δεν είναι και τίποτα τρομερές οι αλλαγές.
5: Όχι,
4: δεν. Ένα γρατζουνισματάκι η Νέα Δημοκρατία, 15 μονάδες.
5: Από εκεί και μετά. Όμως,
4: με το δεύτερο, τι θες τώρα.
5: Από εκεί και μετά.
4: Τίποτα, δηλαδή, το χάος το απόλυτο.
5: Γίνονται πολύ μεγάλες συζητήσεις.
4: Μα και τα καινούργια κόμματα, από ό,τι φαίνεται από όλες τις δημοσκοπήσεις, από τη σύνθεση, ας πούμε, ναι, στη δυνητική ψήφο. Εκεί στο 12, 13, 11, 9.
5: Η δεύτερη
4: 14,
5: θέση όμως.
4: Ενδεχομένως
5: είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Η δεύτερη θέση.
4: Αν το δούμε.
5: Και. Άννα Βύση.
4: Ναι, το Αιγαίο που παίξαμε προχθές.
5: Άννα Βύση.
4: Την προηγούμενη εκπομπή δεν παίξαμε, παιδιά, το Αιγαίο.
5: Το παίξαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Να, όχι, μην πεις γιατί το λέει από κάτω.
4: Τι λέει?
5: Λέει ότι ξεπέρασε τα 700.000 view. Θα σε ρωτούσα πόσο πιστεύεις, πόσος κόσμος πιστεύεις ότι είδε το βίντεο κλιπ, αλλά το λέει από κάτω, οπότε δεν πιάνει η ερώτησή μου.
4: 700.000 views.
5: 700.000 προβολές έχει το βίντεο κλιπ του τραγουδιού.
4: Πολύ είναι αυτό.
5: Ναι, δεν είναι πολύ 700.000 προβολές?
4: Όχι, γιατί εμένα τα πότικα στα δικά μου έχουν 12.000 ακούσματα.
5: Το podcast, εντάξει, είναι μόνο ήχος το podcast, Δημήτρη.
4: Είναι.
5: Είναι μόνο ήχος το podcast,
4: μόνο
5: το βίντεο.
4: Ήχος.
5: Ναι, το βίντεο.
4: Δεν τραγουδάω.
5: Πρώτον, δεν τραγουδάς.
4: Ναι, σωστά.
5: Δεύτερον, δεν είσαι
4: Δεν είμαι η Βύση.
5: Ναι.
4: Έχω λιγότερο μαλλί. Τρίτον. Ναι, λοιπόν, δεν είμαι τόσο star.
5: Τρίτον, τα βίντεο έχουν πιο μεγάλη. Πώς το λένε,
4: έχουν παραγωγή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ρε,
5: είναι διαφορετικό. Ναι. Τι άλλο να του πούμε ότι
4: να τα ακούσουμε το Αιγαίο πάλι.
5: Να τα ακούσουμε.
4: Αφού θέλουμε 700.000 views, βάλε 700
5: και μία.
4: Και με αυτό, τηλεθεατές μας.
5: Και με αυτό θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Τουρκία περικυκλώνεται.
1: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
2: Δημοκρατία.
3: Μα έλα το.
4: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
5: Αρνηθήκατε μετά, κύριε Ξανθόπουλα.
6: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
7: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
2: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
8: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
9: Μια εμπριστική επίθεση.
10: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
11: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόκτες που έζησαν το έργο του. Και Κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.

0: Yeah.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Απόψε στις 9, στο Action 24.
5: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
6: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
5: Αχ, και να σύγχαρω.
7: Τη χαρούλα μου είναι... Η Χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
6: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας, πώς μπορεί να ήταν η Χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
7: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Action 24.
9: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
10: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
11: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
12: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
13: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
14: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Πουλάγανε, τι πουλάγανε.
1: Αναμνηστικά από τους Metallica. Άνοιξε ένα κατάστημα, pop-up store, δηλαδή ανοίγει και κλείνει στην Τεχνόπολη. Και πουλούσανε αναμνηστικά των Metallica. Και γινότανε, λέει, είχε μία ουρά. Από εδώ μέχρι αύριο ήταν η ουρά.
0: Δηλαδή, τι, κούπες και μπιχλιμπίδια και...
1: Κοίτα τώρα εδώ, αυτά είναι τα μηχανήματα που στείνουν στο ΆΚΑ για τη συναυλία. 80.000 θα βρεθούν σήμερα στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσουν τους Metallica.
0: Να πεταχτούμε κι εμείς.
1: Λοιπόν, η Metallica είναι παιδιά της αλλαγής, το ξέρεις. Το 81 λέει. Το 81, μήπως κάνω λάθος.
0: Όλα με το Πασόκ συνδέονται, άστο, μην το συζητάς τώρα. Όλα με τον Παπανδρέου.
1: Ναι, δεν το ήξερα. Το 81 λέει ιδρύθηκαν. Κάνω λάθος. Ναι, ναι, είναι κανονικά.
0: Λοιπόν, μαζί με τα Κάρμινα Μπουράνα, δηλαδή του.
1: Το Κάρμινα Μπουράνα, τα
0: πήγε κανένα. Το Κάρμινα Μπουράνα το 85.
1: Να ορίστε, ξέρω ένα τραγούδι των Metallica. Που το ξέρει μάλλον όλο ο κόσμος. Το Nothing Else Matters. Ναι, αυτό είναι το ξέρει όλο ο κόσμος, έτσι, όχι μόνο εγώ. Ορίστε.
0: Μην ορκίζεσαι που το ξέρει όλο ο κόσμος. Αυτό είναι. Το ξέρουμε, ναι.

0: Λοιπόν, πραγματικά έκανα λέει τριλικότατες συναυλίες. Βεβαίως η συναυλία των Metallica είναι το γεγονός του καλοκαιριού εδώ στη χώρα μας. Αυτά από το ΆΚΑ.
1: Ωραία. Μπράβο.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα μαζευτεί κόσμος, πιτσιρικαρία, βέβαια θα είναι μια ταλαιπωρία, αλλά δεν τα νοιάζει.
0: Όχι, είναι δυνατό. Τι να τα νοιάζει.
1: Αφήστε μας. Αυτά είναι. Μια χαρά, παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, ελάτε εδώ. Έλα και στην ΑΕΦ Ελλάδα να δούμε καμιά εφημερίδα. Για να δούμε τι παίζει, τι τρέχει, τι γίνεται.
0: Ναι, τι συμβαίνει.
1: Τους Τούρκους έχουμε θέμα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε, είμαστε έτοιμοι.
1: Μάλιστα.
0: Με την Καθημερινή θα ξεκινήσουμε. Κάνουν νόμο τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα κινηθεί με βάση το χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Είναι έτοιμη, λέει, να νομοθετήσει τις παράνομες διεκδικήσεις της στις θαλάσσιες ζώνες, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Παιδιά, το τι περνάει στη Βουλή της, μικρή σημασία έχει. Ναι. Γιατί μην μπορούμε να περάσουμε ένα νόμο στην Ελληνική Βουλή που να λέει ότι η Βαγδάτη είναι δική μας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κατά σημασία έχουν οι διεθνείς οργανισμοί γιατί αποδέχεται η διεθνή κοινότητα. Το τι θα πούνε αυτοί στη δική τους Βουλή.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν,
1: ήταν αναμενόμενο πάντως κάτι να κάνουν και αυτοί απέναντι στις ελληνικές κινήσεις.
0: Είναι αυτό όμως που λες εσύ, δηλαδή το τι δυναμική θα έχει αυτό το οποίο θα κάνουν. Τσουνάμι ανατιμήσεων από τον Περσικό, εκτείναξη πληθωρισμού στο 5,4 τον Απρίλιο λόγω των καυσίμων.
1: Βενζίνη.
0: Η βενζίνη βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και στην Καθημερινή τα δύο σενάρια για τον drone με τα εκρηκτικά. Σε αναμονή ως 4 μήνες για ρεύμα και νερό, αρκετά τα εμπόδια για την ίδρυση επιχείρησης. Τα αυγά μειώνουν τον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ. Νέα έρευνα.
1: Άμα είναι έτσι, δεν θα πάθω ποτέ. Τρώγω αυγά πολλά εγώ. Λοιπόν, ας πάμε εδώ. Έχουμε και λέμε. Ένα drone αυτοκτονίας made in Kiev. Τι έψαχνε γεμάτο εκρηκτικά στο Ιόνιο. Καλό ερώτημα. Τι εξετάζει στο Πεντάγωνο και στην Κατεχάκη για το ουκρανικής κατασκευής πλωτή βόμβα, η ρωσική ενδυνάμει στόχη και χτυπήματα στη Μεσόγειο, το ακραίο ενδεχόμενο της προβοκάτσιας κλπ. Χανταϊός όπως κορονοϊός, ομοιότητες και διαφορές. Τι λέει ο ΠΟΗ? Ξαναγυρίσαμε τώρα με τις αρρώσεις που μας φαίνουν τα ποντίκια, Πέρεσε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ. Ρομπέρτα Μέτσολα στα νέα, η Ευρώπη παραμένει η μεγαλύτερη ευκαιρία. Προβοκάτσιες και αψιμαχίες παρά την ετεχηρία. Εδώ για το φάκελο σε ένα προσήφεση. Να το. Εδώ. Περίεργα αντικείμενα στον ουρανό της Ελλάδας δείχνουν. Τα αμερικάνικα αρχεία, παιδιά, εδώ κάτω χαμηλά. Τα αμερικάνικα αρχεία έδειξαν ότι είδανε ούφο, λέει, οι Αμερικανοί πιλότοι και στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή πίστευε ότι δεν θα βλέπαν, ας πούμε.
1: Μόνο ούφο βλέπουν εδώ. Οι παρές και οι ίντρικες 10 μέρες που αλλάζουν τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δυνατόν. Ούφο από ούφο γεμάτο.
0: Να πούμε ότι όταν είχε κάνει την ανακοίνωση ο Τραμπ πριν κάνα 2-3 εβδομάδες, πώς ήταν, ότι έχουμε στοιχεία για τα ούφο. Δεν περιμέναμε ότι όντως τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιηθούν και θα είναι τόσο αναλυτικά και θα.
1: Τροφοδοτούν, ρε παιδί μου, την.
0: Εντάξει τώρα. Λοιπόν, 2.300 κοινωνικές κατοικίες μέχρι τέλος του 2027, η απογευματινή. Από τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ, σε ποιες περιοχές θα δημιουργηθούν και σε ποιους δικαιούχους θα δοθούν. Ποιοι και πότε θα μπουν στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής επιτήρησης, για το βραχιολάκι εδώ η είδηση της απογευματινής. Πληθωριστική βόμβα 5,4% σε καύσιμα, στέγαση και τρόφιμα τον Απρίλιο. Παράθυρο ανοίγει για αυξήσεις 100 ευρώ σε 400.000 συντάξεις. Και οι γαλαζοαίματοι που προσκύνησαν στο περιβόλι της Παναγιάς, αφιέρωμα Άγιον Όρος.
1: Ωραία. Ελεύθερος τύπος, Ραβασάκη για διοκτήτης ακινήτων Airbnb, έλεγχε ΑΔΕ για εισοδήματα από το 20 έως το 23, μεγάλες αποκλήσεις στα δηλωθέντα, επίδομα 300 ευρώ και σε συνταξιούχους κυρίας άνω των 60, η αρχότησα των Κυκλάδων γίνεται 200 ετών, η Ερμούπολη γιορτάζει.
0: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά, Παναθηναϊκός την πάτησε χθες, έχασε δεύτερη φορά από τη Βαλένθια. Και έχει θέμα τώρα. Θα πάει τώρα στη Βαλένθια για το 5ο παιχνίδι, εκεί τώρα.
0: Η εφημερίδα των συντακτών Σαββατοκύριακο, φάκελος. Δημοσκοπήσεις, καταγραφή τάσεων, λέει η εφημερίδα των συντακτών, ή χειραγώγηση. Πρέπει να εμπιστευόμαστε δημοσκόπους και τον ρημαγδό δημοσκοπήσεων. Η άποψη του Συλλόγου Εταιρεών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς. Λειψιδρία, πόσο μύθος και πόσο αλήθεια το θέμα της εφημερίδας των συντακτών.
1: Λοιπόν, εδώ. Πολεμική εισβολή το οπλισμένο σκάφο στο Ιόνιο. Ο κάτοχο του ντρόν παραβιάζει την εθνική μα κυριαρχία. Κόκκινο συναγερμό. Ποια δύναμη μπορεί να κρύβεται από πίσω και ποιοι θα μπορούσαν να είναι πιθανοί στόχοι. Αποκλειστικό άρθρο του πρέσβη τη Ρωσία στη Δημοκρατία με την ευκαιρία τη 81η επετείου τη Μεγάλη Νίκη. Μάλιστα. Ο Ερντογάν ετοιμάζεται να θεσμευτεί στη γαλάζια πατρίδα μέσω τη Βουλή του. Μονόδρομος η επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια και η ακύρωση της διακήρυξης των Αθηνών. Να, μάλιστα. Right.
0: Λοιπόν, στην ελεύθερη ώρα έφτασε η ώρα της κρίσης για τον ελληνικό λαό. Τον σταυρό ή το ψωμί.
1: Αυτό, ποιος το λέει.
0: Η γερόντισσα Λαμπρινή.
1: Η Λαμπρινή.
0: Προφήτευσε με ανετριχιαστική ακρίβεια όσα ζούμε σήμερα και όσα έρχονται αύριο, Δημήτρη. Η Ελλάδα θα πέσει έξω οικονομικά με το ευρώ, θα μπουν μεγάλοι φόροι, θα έρθει πολύ μεγάλη φτώχεια και πείνα, αναγκαστική επιστροφή του κόσμου στα χωριά, προσπάθεια επιβολή τη κάρτα ταυτότητα, εκλογέ σε κυβερνησία, ξένο κυβερνήτη που θα μα φέρουν απ' έξω. Και μετά θα σα πούν διαλέξτε. Απόβαση μάγκα με φόντο την Ακρόπολη. Αποκαλύψει την επιρροή τη Κίμπερλι, επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα, τα SMS λέει Μητσοτάκη και τρεις υπουργοί που τρέχουν πίσω από την πρέσβυρα των ΗΠΑ και όταν ο Φλωράκης προσκύνησε το Άγιον Όρος. Τι είχε αποκαλύψει ο Χάρη Κλίνη για το ταξίδι του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
1: Λοιπόν, το καρφί εδώ, ο τελευταίος πειρασμός, καζαντζακικός ο τίτλος. Πρόορες εκλογές στον φθινόπωρο ή πάμε και όπου βγει. Η στοχοποίηση δένδια, απουσία Καραμαλή, το κόμμα Σαμαρά. Όταν ο Ανδρέας τον διέγραψε εν μία νυχτή, το Χάρη. Τον είχε ξαναδιαγράψει
0: ναι,
1: ο Παπανδρέου. Οπότε τώρα σου λένε, αφού τον διέγραψε ο Νίκος, τον είχε διαγράψει ο Παπανδρέου, μια χαρά.
0: 2-2.
1: Λοιπόν, εδώ συνέντευξη. Το Πασόκ από την αντιπολίτευση περνά στην αντιπίθεση. Μάλιστα.
0: Okay. Στα παραπολιτικά, αυξήσεις έως 20% στους εργαζόμενους. Ποιοι θα πάρουν τι το επόμενο δίμηνο. Τέλος στα πατίνια για τους νέους κάτω των 18 ετών. Όλο το νέο πλαίσιο που έρχεται. Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Σε κρίσιμη καμπή Μαξίμου, υπουργοί, βουλευτές και Πειραιός.
1: Today η Press το μάζεψε το μαγαζί. Όσοι πόνταν από τη συνοδρία συνολική ομάδα εξελιχθεί στη σωματική κρίση, έχασαν το στοίχημα. Το Λεμαίδα 5, το εργοστάσιο που δεν πρόλαβε να γεράσει. Η Τουρκία βρίσκεται σε βέρτικο νεοοθωμανικού μεγαλείου.
0: Λοιπόν, ναι, αυτή η εικόνα είναι η σημερινή. Ο λαός πληρώνει, το κεφάλαιο κερδίζει από τη σταθερότητα του πολέμου, της ακρίβειας και των κερδών, ριζοσπάτσης του Σαββατοκύριακου. Και τα 81 χρόνια από τη μεγάλη αντιβασιστική νίκη των λαών είναι που μπαίνει κόκκινη σημαία στο Ράιχσταντ εκεί.
1: Ναι, ναι, πάνω. Είδα ούφο στην Ελλάδα. Τι λες τώρα.
0: Κι εγώ ούφο έχω μετά.
1: Είδα ούφο στην Ελλάδα. Λοιπόν, στη δημοσιότητα δεκάδες αρχεία από το Πεντάγωνο, το Αμερικάνικο, εδώ. Τι λένε τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία για περιστατικά στην Ενδοχώρα και στο Αιγαίο. Σύνδεση Μοσχούρη με δολοφονία Καραϊβάζ. Αυτός, όταν τον είχαν σκοτώσει,
0: βρήκαν, στο αμάξι του βρήκανε έγγραφα.
1: Ναι. Της δικογραφίας που αφορούσε τη δολοφονία Καραϊβάζ. Ποιος ξέρει τώρα τι γίνεται. Εδώ πέρα. Και πάλι μόνο η Τούνη. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έπαιζα. Α, συνεννοήσεις τώρα. Ένα κανάλι βόμβα δίνει τα χέρια... Με κανάλι βόμβα δίνει τα χέρια η ΣΥΑ. Λυτή ανακοίνωση του σταθμού.
0: Λοιπόν, ούφο και εδώ και στην Εσπρέσο. Εσπρέσο Σαββατοκύριακο, ούφο πάνω από το Αιγαίο. Σοκ με τις αποκαλύψεις του Αμερικανικού Πενταγώνου με απόρριτα έγγραφα και βίντεο ντοκουμέντα. Ο Βαρθολομαίος ευλόγησε το Ιωνικό Κέντρο. Ο Ιερώνυμος και Καβρίλη υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και για πρώτη φορά η Ράνια Δωμάζου ανοίγει την καρδιά της.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα πάμε στα αθλητικά. Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, είναι το πρώτο θέμα. Και τώρα προσευχές. Ο Παναθηναϊκός πέταξε και το δεύτερο match ball που είχε στο T-Center. Έχασε ξανά από τη Βαλένθια και πηγαίνει την Τετάρτη στην Ισπανία με την πλάτη στον τοίχο. Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, Sport Day, ούψ, παγωμάρα στον κόσμο του Παναθηναϊκού, καθώς ο επτάστερος είναι αναγκασμένος πλέον να τα παίξει όλα για όλα σε πέμπτο match στην Βαλένθια. Η Αεκάρα και το Ριτάκι. Η Ένωση είναι το φαβορί στον αποψινό τελικό εναντίον της Ρήτας και ο κόσμος περιμένει από την ομάδα του Σάκοτα να επιβεβαιώσει τα
1: προγνωστικά. Εντάξει, θα το παλέψουν, ρε παιδί μου, αλλά τώρα είχαν δύο μάτς στο γήπεδο τους και τα χάσανε τώρα. Για να πάνε τώρα να παίξεις ρουλέτα στο ξένο γήπεδο, ας πούμε.
0: Για τον Παναθηναϊκό,
1: λέει. Ε, βέβαια.
0: Α, ναι, καλά, ναι, τώρα. Εντάξει. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε εδώ. Κανένας δεν περισσεύει. Από εδώ, στα σκουπίδια τα δύο διπλά. Ο Παναθηναϊκός τα κάνει μαντάρα, έχασε δεύτερο συνεχόμενο μάτς στο ΆΚΑ και πλέον υποχρεώνει να διεκδικήσει το Final Four σε πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία. Άστε.
0: Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής. Εξωγήινοι εθεάθησαν με απειλητικές διαθέσεις στο ΆΚΑ. Με κόκκινα, λέει ο κόκκινος πρωταθλητής. Και ο Μούζας στο κόλπο, υποψήφιος για την 11η με ΠΑΟΚ, μην τους χαρίσουμε τίποτα.
1: Ναι. Σωστό. Και εδώ πέρα η ώρα. Πάμε να γράψουμε ιστορία. Πάμε να γράψουμε το τέταρτο. Προπονητής σεζόν βγήκε ο Σάκοτα. Παίκτης της σεζόν ο Μπράντλεϊ. Μπράβο. Χιλιάδες ενοχσίτες και στη σημερινή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφη. Αυτά. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες. Να δείτε τώρα και τον καιρό. Καλοκαιράκι θα έχουμε σε αυτό το
0: καιρό. Άντε, επιτέλους.
1: Καλοκαίρι. Λοιπόν, Δημήτρης Παπαϊωάννου, δείτε τι μας περιμένει.
2: Βελτιωμένος ήταν ο καιρός το Σάββατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τη θερμοκρασία σε άνοδο. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά ήθριος καιρός με λίγες εφώσεις. Το πρωί, τοπικές ροχές θα σημειωθούν στο βόρειο Αιγαίο, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο. Το μεσημέρι και το απόγευμα, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως γύρω από τα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Τράκης, ενώ πιο περιορισμένα στη βόρεια Θεσσαλία. Το πρωί, η ορατότητα, κυρίως στη βόρεια χώρα, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες με ένταση 2 5 μποφό. Στο Ιόνιο, οι νοτιάδες θα στραφούν σταδιακά σε βοριάδες μέχρι 4 με 5 μποφό. Θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 25, ενώ στην ανατολική και νότια χώρα τους 25 με 27 και τοπικά τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 5 μποφό. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις με λίγες τοπικές ροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφό.

0: Την Κυριακή θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες και μόνο στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα σημειωθούν μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο θα φτάσει 25 με 27 και τοπικά τους 28 με 30, ενώ οι άνεμοι στα πελάγια δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ.
1: Μάλιστα.
2: Καλοκαιράκι.
1: Καλοκαιράκι
2: σιγά-σιγά.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα, διότι εδώ διαβάζουμε κάτι πράγματα τα οποία... Για πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Γλυκό, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος. Όνομα και πράγμα, ο κύριος Γλυκός, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας και τους τηλεθεατές.
2: Να είστε καλά.
1: Θα ξυπνήσαμε πρωί-πρωί, γιατί εδώ... Εντάξει, πείτε μου κάτι τώρα. Διαβάζω εδώ ότι δύο-τρεις μπάλες παγωτού, ας πούμε, ή γλυκιάς απόλαυσης, μου λένε, 8 ευρώ. Δηλαδή, οι τιμές έχουν...
3: Εντάξει. Λοιπόν, είναι λίγο τραβηγμένο αυτό. Δεν ξέρω πού το φάγανε 8 ευρώ. Η μπάλα ξεκινάει από 2 ευρώ. Εντάξει, θα την βρούμε και 2,5, θα την βρούμε και 2,80. Άμα πας και στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, θα την βρεις και 3 και 3,5. Το θέμα είναι ότι δεν είναι τόσο. Εμείς
1: με 2,5, κύριε Γλυκέ μου, με 2,5 τρεις μπάλες...
2: Είναι 7,5 ευρώ.
1: Είναι 7,5 ευρώ.
3: Ναι. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς, καταρχάς, να διαφορήσουμε τα παγωτά. Εμείς έχουμε το βιοτεχνικό παγωτό. Υπάρχει και το βιομηχανικό παγωτό.
1: Ναι.
3: Έτσι, το βιοτεχνικό παγωτό φτιάχνεται με γάλα, με φρέσκα υλικά. Το βιομηχανικό παγωτό φτιάχνεται με σκόνες.
2: Ναι.
3: Οπότε και είναι και πιο ακριβό. Δηλαδή πας στο περίπτωρο να πάρεις ένα ξυλάκι παγωτό και το πληρώνεις 2 ευρώ.
2: Αλήθεια.
3: Τα γραμμάρια να τα κοιτάξεις είναι πολύ λίγα. Οπότε εμείς σίγουρα πουλάμε πιο φτηνά. Και τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αύξηση.
2: Πόσο ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αύξηση. Δεν περιμένω.
3: Όχι.
2: Εντάξει. Πόσο έχει το παγωτό, ας πούμε. Τι τιμή θα δούμε?
3: Θα το βρούμε από 16-17 ευρώ μέχρι 20 ευρώ το κιλό.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Η μπάλα δηλαδή...
3: Και εκεί θα μείνει. Η μπάλα είναι από 2 ευρώ μέχρι 2,5.
2: Μέχρι εκεί θα μείνει.
3: Ναι.
1: Να σας πω, εγώ νομίζω ότι εγώ αγόραζα, θα μου πεις, εξαρτάται από το παγωτό. Διότι αν πας σε ένα μαγαζί που έχει 15 γεύσεις, 15 που το φτιάχνουν όμως έτσι... αλλά έχει και άλλο είναι ακριβότερο, άλλο φτηνότερο, έτσι δεν είναι όλα ίδια τιμή?
3: Εντάξει, συνήθως τώρα επειδή όταν είναι το ψυγείο και πάει ο πελάτης μπροστά και λέει βάλε μου από λίγο, έχουμε ίδια τιμή σε όλα. Ας πούμε το παρφέ στοιχίζει πολύ πιο ακριβά.
2: Το παρφέ ήταν αυτό. Ναι. Που είναι πιο...
3: Αλλά τώρα
1: νομίζω ότι εγώ το αγόραζα 15, ρε παιδί μου, πριν 2-3 χρόνια.
3: Μόνο... εντάξει, πριν 2-3 χρόνια είναι 15.
1: Τώρα έχουν είναι πόσο λέτε, σου ήταν 18.
3: Από 16 μέχρι 20.
1: Ναι. Από 16 μέχρι 20.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Τώρα, τι πρέπει να προσέχουμε, πώς μπορούμε... Τώρα τι να προσέχουμε, πώς
3: το
2: μπορούμε
3: παγωτό,
2: να καταλάβουμε...
3: Όταν πάμε, σε ένα ψυγείο, να μην είναι λιωμένο το παγωτό που πάει. Να είναι το παγωτό, φαίνεται δηλαδή, να μην έχει αλλοιωθεί. Εκεί είναι το καλό, είναι ένα καλό παγωτό.
2: Αλλά εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε σαν καταναλωτές ότι η σοκολάτα, για παράδειγμα, που έχει χρησιμοποιηθεί, ενδεχομένως δεν είναι της καλύτερης ποιότητας.
3: Αυτό θα το καταλάβεις στην ουρανίσκο μόνο.
2: Στη γεύση μόνο. Ναι, μόνο στη γεύση.
3: Ναι.
1: Να σας πω κάτι. Εσείς...
3: Ναι.
1: Η κατανάλωση παγωτού το καλοκαίρι είναι τεράστια βέβαια. Μιλάμε για μεγάλες ποσότητες.
3: Ναι.
1: Είναι και οι ξένοι και οι Έλληνες. Όλοι παίρνουν παγωτό, έτσι.
3: Σωστά, ναι. Όλοι παίρνουν παγωτό. Όλοι παίρνουν παγωτό.
1: Να σας πω, η μεγάλη κατανάλωση είναι αυτός που το παίρνει και το πάει σπίτι ή στο δρόμο. Βάλε ένα χωνάκι,
3: Για το σπίτι.
1: Για το σπίτι. Τώρα, εσείς η κατασκευή, η παρασκευή, ας πούμε, βιοτεχνικού, το λέτε εσείς το δικό σας?
3: Βιοτεχνικό παγωτό.
1: Βιοτεχνικό, τι σημαίνει, ότι το παρασκευάζεις...
3: Το φτιάχνουμε στα μαγαζιά μας. Έχουμε παγωτομηχανές και το φτιάχνουμε στα μαγαζιά μας.
1: Με το βιομηχανικό τι διαφορά έχει? Ότι...
3: Είναι με σκόνη. Εμάς είναι με γάλα.
1: Ναι, γάλα σκόνη εννοείται, έτσι?
3: Όχι, γάλα πραγματικό το δικό μας.
1: Το δικό σας. Το άλλο λέω ότι είναι γάλα σκόνη.
3: Σκόνη γάλα.
2: Εν τω μεταξύ, βλέπω σε αυτό το οποίο λέγατε τη διαφορά που υπάρχει στα παγωτά περιπτέρου κτλ. Κατάλαβε. Αυτά,
1: αυτά που έχουν στα ψυγεία.
2: Ναι, που έχουν στα ψυγεία στο περίπτερο. Πόσο μικρές είναι οι ποσότητες, τις οποίες δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, το ξυλάκι είναι 80 γραμμάρια. Και φτάνει, λέει,
3: αυτό σας λέω.
2: Ναι, ναι. Μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 3 ευρώ.
3: Ναι, ναι. Υπονοούμε.
1: Εντάξει, ναι. Αν μπορέσετε, φροντίστε να μην το αυξήσετε παραπάνω, διότι
3: γίνεται πάρτι. Σίγουρα.
1: Γίνεται πάρτι τώρα, παντού. Με αφορμή αυξήθηκε η βενζίνη τώρα, κλείσανε τα στενά, ο καθένας αρπάει το μαργαδόρο, σβήνει την παλιά τιμή και βάζει μια καινούρια, ας πούμε. Και...
3: Θα το κρατήσει.
1: Λοιπόν.
3: Θα το κρατήσουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, κύριε Γλυκέ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ωραία ξεκινήσαμε, γλυκά ξεκινήσαμε. Αν μη τι άλλο χρειάζεται.
1: Για πάμε στο Φίλιππο. Γεια σου, Φίλιππε, καλημέρα.
2: Καλώς τον, καλημέρα.
4: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αντριάννα.
1: Μπήκες ξαφνικά, έγινες πολεμικός ανταποκριτής, βλέπω.
4: Εντάξει, τέλος πάντων, η προϊστορία υπάρχει, Δημήτρη. να πούμε λοιπόν ότι έχει μεγάλη ιστορία η υπόθεση με το ντρόν, το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στην Βασιλική της Λευκάδας, από δύο ψαράδες, από τον Δημήτρη και τον Παναγιώτη. Χτες την Τετάρτη, συγγνώμη, την Πέμπτη, καθώς πήγαιναν να ρίξουν τα δίχτυα τους, βρήκαν αυτό το μαύρο πράγμα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ένας εκ των δύο, και έφερνε βόλτες στα στενά εκεί πέρα της Βασιλικής. Όταν πήγαν να μαζέψουν τα δίχτυα τους μετά από λίγες ώρες, ήταν καρφωμένο επάνω σε κάποια βράχια. Με τη βοήθεια δύο βούλγαρων ψαράδων που ήταν και εκεί στην περιοχή, το αποκόλλησαν και το μετέφεραν μετά από υπόδειξη του λιμεναρχείου στο λιμάνι της Βασιλικής. Εκεί να πούμε λίγο ότι αυτό το μη επανδρωμένο σκάφος περιφερόταν με την μηχανή τζετ που είχε σε λειτουργία, περιφερόταν μέσα στο λιμάνι της Γλυκής και τρακάριζε, θα το πω, πότε με την προβλήτα, πότε
1: δεν
4: με άλλα
1: καΐκια. Δεν μπορούσαν να το σβήσουν δηλαδή.
4: Αυτό ήταν η συνέχεια σε κίνηση, Δημήτρη. Υπήρχαν ηλιακές κυψέλες απάνω. Τα οποία
1: και δούλευε η προπέλα και το πήγαινε εδώ και εκεί. Και... Σαν συγκρουόμενο.
4: Ναι. Σε όλα τα βίντεο που υπάρχουν χτες, πήγαινε αυτό ανεξέλεγκτα. Όχι με μεγάλη βέβαια ταχύτητα, γιατί δεν έπαιρνε και φόρα, να το πω έτσι, αλλά πήγαινε κάπως και δεν μπορούσαν να το πιάσουν και εύκολα.
1: Είναι τραγικό άμα το σκεφτείς. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι είχε εκρηκτικά μέσα. Διότι αλλιώς θα πεις πλάκα έχει, αλλά με εκρηκτικά τώρα. Είναι τρομερό δηλαδή. Να πηγαίνω έρχεται να τρακάρει τις βάρκες, τις προβλήτες της. Είναι άστο να πας το διάλογο δηλαδή.
4: Και σε μια βασιλική που ήταν γεμάτη από κόσμο. Και εντάξει. Πραγματικά, ναι. Και αργότερα ήρθε το λιμενικό, το παρέλαβε, μεταφέρθηκε στο Πλατήγελο, στον Αστακό, εκεί. Από κλιμάκια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας βρέθηκε ότι υπήρχαν τα
1: εκρηκτικά. Από τον Αθηγό ήρθαν από την ΕΕΠ, ήρθαν όλοι τώρα, ναι, ναι.
4: Τώρα ήρθανε όλοι, ναι. Δεν έχει αποσαφενιστεί ο στόχος και η αποστολή τώρα του ντρόν. Να πούμε ότι βρέθηκε σε μια θαλάσσια περιοχή αρκετά κοντά, θα έλεγα, στο νησάκι Σκορπιός, του Ρώσου Μεγιστάνα Δημήτρη Μπομπόβλη. Βρέθηκε αρκετά κοντά, όπως μας λέει ο ψαράς
1: τώρα που το λες, βρήκε. Ρομπολόβλε, πώς τον λένε αυτόν. Ναι.
4: Ριμπορόβλεφ, ναι. Βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στην νοητή, να το πούμε έτσι, θαλάσσια γραμμή, η οποία στην Αδριατική δρά, όπως ξέρουμε, ο σκιώδης ρώσικος στόλος για τη μεταφορά πετρελαίου. Παρά την απαγόρευση που υπάρχει στις δυτικές θάλασσες, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς. Υπολογίζεται ότι υπάρχει ένα αντίστοιχο μοντέλο ουκρανικό από αυτό το ντρόν. Αναφέρουν ότι υπάρχει εμβέλεια γύρω στα 1500 με 2000 χιλιόμετρα για απομακρυσμένο χειρισμό. Έφερε πάνω του, όπως είπανε, αρκετά ψηφιακά, αυτοί που το βρήκαν, αρκετά ψηφιακές λειτουργίες υψηλής τεχνολογίας. Ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: εκρηκτικά πόσα είχε πάνω, ξέρουμε, Φίλιππε.
4: Δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό, αλλά αναφέρει ότι πάνω από 300,
2: πάνω από 300
4: κιλά, 300 με 320 κιλά.
1: Είχε, γιατί λένε ότι παίρνει τόσα, είχε όμως,
2: Ναι.
4: Τώρα, επιβεβαιωμένο, δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Δημήτρη, όμως υπάρχουν
1: όμως να σκάγε 300 κιλά εκδικά μες στο λιμάνι, τι θα γινόταν? Καταστροφή.
4: Δεν θέλουμε ούτε να το σκεφτόμαστε αυτό, Δημήτρη.
2: Λοιπόν,
1: για να ακούσουμε τον Ψάρα που του πήρε στη δήλωση.
2: Τι
1: για
2: σου
1: να
2: είπε,
1: ακούσουμε
2: τι
1: τον Ψάρα. Φίλιππε, ευχαριστούμε, να τα ξαναπούμε. Γεια.
4: Ναι, ναι. Έγινε.
5: Εμείς από εδώ ξεκινήσαμε εχθές το πρωί, κατά τις 5 η ώρα, και πηγαίναμε για το Πόρτο Κατσίκι, που είχαμε ρίξει δίχτυα. Στο ακροτήριο Δουκάτο, ακριβώς, είδαμε ένα μαύρο πράγμα. Ένα μαύρο όγκος. Λέμε, τι είναι αυτό, δεν έχει φώτα, είναι κανένας και ψαρεύει χωρίς φώτα? Τέλος πάντων, πήγαμε πιο κοντά και το απόφυγα εγώ, γιατί αυτό έκανε κύκλους γύρω-γύρω. Δεν έδωκα σημασία, λέω, κάποιος θα ψαρεύει, λέω, γιατί ήταν και νύχτα ακόμα. Δεν μπορούσες να δεις τι είναι. Λέω, κάποιος ψαρεύει και δεν έχει φώτα. Πήγαμε, σηκώσαμε τα δίχτυα στο Πόρτο Κατσίκι και μετά από κανά 2 ώρες που γυρίσαμε και περάσαμε το ακροτήριο Δουκάτο, στα 20 μέτρα ήταν καρφωμένο αυτό με την πλώρη επάνω στα βράχια. Με εγκινήσει τη μηχανή. Βέβαια δεν είχε προπέλα, ήταν τζέτ αυτό. Με αεροτρουμπίνα πίσω. Ήτανε και δύο, μάλλον Βούλγαροι θα ήτανε, που ψαρεύανε με καλαμίδια εκεί κοντά.
6: Αυτοί βρεθήκανε τυχαία εκεί?
5: Τυχαία, ναι, τυχαία βρεθήκαν, γιατί πάνε πολλοί και ψαρεύουν εκεί στο Δουκάτο. Έρχονται πολλοί από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία και ψαρεύουν. Και μας λένε, αυτό το σκάφος, λέει, δεν έχει καπετάνιο μέσα. Και έπεσε έξω. Και τους ρίξαμε εμείς ένα σκηνί και το δέσανε από την πλώρη. Πήραμε τηλέφωνο το λιμεναρχείο κατευθείαν ότι είναι αυτό το πράγμα. Εμείς δεν γνωρίζαμε και τι είναι ακριβώς. Δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
2: Ναι. Λοιπόν, έχει πολλά... Άγιο είχαν, έχεις δίκιο. Άγιο είχαν και ψαράδες, άγιο είχε και
1: Λευκάδα. Αλλά πού να φανταστεί τον, άσχε και στη Λευκάδα και δεν είσαι και σε πόλεμη ζώνη του κερατά να πεις ότι βλέπω μια βάρκα και είναι γεμάτη εκρηκτικά. Στη Λευκάδα είσαι. Δηλαδή, ναι, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, έχεις δίκιο τώρα. Δηλαδή,
1: αν είσαι στην Ουκρανία, άμα είσαι στη Γάζα απ' έξω, άμα είσαι στο Λίβανο, λες, παιδιά, εδώ κάτι γίνεται. Τώρα, άμα είσαι στη Λευκάδα.
2: Δηλαδή, φανταστείτε στο Πόρτο Κατσίκι να περνάει από μπροστά στον ντρόν, αν είναι δυνατόν.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, λες τώρα.
2: Έχει όμως πολλά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Πώς, τι έγινε, πώς έγινε, δεν το παρακολουθούσαμε, δεν είναι ότι καλύτερο.
1: Το θέμα είναι τώρα να το πάνε.
2: Δεν είναι ότι καλύτερο ένα ντρόν να κάνει βόλτες.
1: Να το αποσυναρμολογήσουν, να δούνε πώς να φτιάξουν
2: και εμείς.
1: Να κλέψουμε λίγη τεχνογνωσία.
2: Το.
1: Λοιπόν, ναι. Εγώ επιμένω ότι αυτά είναι τα πυρπολικά, τα σύγχρονα πυρπολικά όπως του Κανάρι.
2: Εμείς μπορούσαμε να φτιάξουμε τέτοια, Δημήτρη.
1: Μα είχαμε συμφωνήσει με τους Ουκρανούς.
2: Ναι, αλλά κάναμε πίσω γιατί οι Ουκρανοί ήθελαν, λέει, να φτιάξουμε συμπαραγωγή αυτών, τον Μαγκούρα, κυρίες και κύριοι. Αλλά οι Ουκρανοί λένε ότι ναι, αλλά θα μας ρωτάτε πού θα τα χρησιμοποιείτε. Ναι. Για παράδειγμα στην Τουρκία.
1: Σιγάρι, κουβάλα.
2: Εντάξει. Όχι, εγώ λέω πως ενδεχομένως. Εντάξει, είμαστε η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη στον κόσμο όσον αφορά το θέμα των εμπορικών πλοίων, ναι, σαφέστατα. Η τεχνογνωσία την οποία έχουμε γενικότερα στην ναυπήγηση και στην ναυτική βιομηχανία, αν μη τι άλλο, είναι τεράστια.
1: Οι Ουκρανοί μέσα σε 4 χρόνια για να αντιμετωπίσουν τους Ρώσους γίνανε παγκόσμια δύναμη. Ναι. Σε αυτά, στα ντρόουν.
2: Από το 2022.
1: Και τα λοιπά.
2: Λοιπόν. Από το 2022 βάλανε μπροστά και φτάσανε σήμερα να έχουν αυτά τα.
1: Διάβαζα
2: τα
1: ότι υπάρχει ένα χωριό στη Γαλλία. Ναι. Παραθαλάσσιο,
2: ναι,
1: το οποίο Έχει δίχτυα ειδικά κιόλας για ένα συγκεκριμένο τύπο ψαριού, δεν θυμάμαι.
2: Αν νόμιζα να πιάνει.
1: Λοιπόν, δίχτυα, ρε παιδί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι Ουκρανοί λοιπόν για να αντιμετωπίσουν τα Ρώσικα, τι σκεφτήκανε.
2: Τα Ρώσικα ντρόουν.
1: Ναι, όχι τα θαλάσσια, τα εναέρια.
2: Ναι, ναι, τα εναέρια.
1: Επειδή πηγαίνει το ντρόουν από ψηλά και βαράει. Πετάει χειροβομβίδες, βαράει φαντάρους κτλ. Είναι μη αντιμετωπίσιμα. Και επειδή επίσης το ντρόουν χαλάει την αίσθηση αυτό που λέγαμε παλιά πρώτη γραμμή. Διότι περνάει από πάνω και σε βαράει στα 10 χιλιόμετρα. Πιο
2: μέσα. Δεν καταλαβαίνω.
1: Μπράβο. Εκεί λοιπόν οι Ουκρανοί σκεφτήκανε να απλώσουν δίχτυα θαλάσσια γύρω από τους στόχους τους για να μαγκώνουν, να μπερδεύονται τα ντρόν.
2: Α, να μπερδεύονται.
1: Να μπερδεύονται, ναι. Με αποτέλεσμα, λέει, πήγανε στο χωριό αυτό που αυτοί δεν ξέραν τι να κάνουν τα παλιά τους δίχτυα.
2: Και πήραν
1: που
2: τα
1: να τα ανακυκλώσουν και να τα κάνουν και τα δείχνουν. Και τους παρακαλέσανε τέλος πάντων. Και πήρανε χιλιάδες μέτρα από παλιά δίχτυα τα οποία τα απλώσανε.
2: Και μπερδεύεται, δεν βρίσκει.
1: Και πάει και δεν το βλέπει, λέει, το ντρόουν, το δείχνει, γιατί δεν ξέρω γιατί. Και πάει και κολλάει πάνω, ξέρει, μπερδεύεται και τα λοιπά. Δηλαδή, τι τεχνογνωσία έχουν ανακαλύψει, ας πούμε.
2: Λοιπόν, εδώ το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα της σημερινής επικαιρότητας. Με τα ερωτήματα αυτά τα οποία υπάρχουν. Και είναι πολλά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν.
1: Λοιπόν, πού πάμε, Αλεξανδρία. Έλα, Σπύρο.
7: Έχουμε διεισδύσει στα άδυτα ενός φούρνου στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Κλαφτμόνος. Μόλις άνοιξε ο συγκεκριμένος φούρνος, δεν είναι οποιοδήποτε φούρνος όμως. Είναι ένας από τους πρώτους σε όλη την Αθήνα με καθαρά βιολογικό ψωμί. Εμείς θα πάμε να μάθουμε τα μυστικά από έναν εκπρόσωπο της νέας γενιάς σαρτοποιών, έναν από τους καλύτερους σαρτοποιούς στην Αθήνα, τον κύριο Στέφανο Λιβάνιο. Μπορεί να το γνωρίζετε από τον φούρνο στα Ηλίσια, το τρομερό παιδί, εκεί που κάνει πάταγο, έχει τρομερά αρτοσκευάσματα. Να μας πείτε να θέλουμε τα μυστικά που φέρνει στην καρδιά της Αθήνας.
1: Πασίγνωστος.
2: Και να μας πεις τι είναι το βιολογικό ψωμί.
1: Θα μας τα πει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
8: Καλή σας μέρα.
7: Τι είναι το βιολογικό ψωμί, ρωτάνε από το στούντιο, έχουν απορίες.
8: Το βιολογικό ψωμί είναι ψωμί κανονικό, μόνο που πιάνεται με βιολογικά αλεύρα, οργανικά, και η μεθόδη που χρησιμοποιούμε είναι παραδοσιακή και συγκεκριμένη για κάθε τύπο αλεύρο.
7: Με προζύμι φυσικό.
8: Με φυσικό προζύμι, κυρίως, και με βιολογική μαγιά όταν χρειάζεται, όπως εδώ παράδειγμα θα δείτε τα κουλουράκια που θα φουρνιστούν τώρα αμέσως. Τα οποία φουρνίζονται απευθείας πάνω στην πέτρα.
2: Τέλεια.
8: Δεν είναι σε λαμαρίνες. Είναι 100% βιολογικά.
1: Στην πέτρα,
8: Το σουσάμι το εισάγουμε από το Σουδάν. Είναι από τα καλύτερα στον κόσμο.
7: Για να δούμε και μέσα το φούρνο λίγο.
8: Ναι, τώρα ένα λεπτό.
7: Ναι, ναι.
1: Μα το θέμα είναι να δοκιμάσει ο Σπύρος να μας πει, ρε παιδί μου.
2: Ξέρεις τώρα εκεί θα έχει και
7: αυτή. Μα μου έχουν σπάσει τη μύτη όλα αυτά εδώ. Και πολύ ωραία σαντουιτσάκια βλέπω. Τυρόπιτες.
8: Τα πάντα εδώ, οτιδήποτε θα βλέπετε, παρασκευάζεται εδώ. Δεν κάνουμε μεταπόληση τίποτα. Ό,τι φτιάχνουμε, αυτά διαθέτουμε στον κόσμο. Κοιτάμε οι πρώτες ύλες και οι διαδικασίες μας να είναι οι καλύτερες.
7: Εμάς θα μας εξυπηρετήσει πάρα πολύ.
1: Πόσα κουλούρια φτιάχνει τη μέρα.
7: Εδώ με τις πορείες που γίνονται πολύ συχνά. Πόσα κουλούρια φτιάχνει τη μέρα.
8: Γύρω στα 350.
2: Μπράβο.
7: Για να δούμε τώρα μέσα, για να δούμε πώς είναι.
8: Βλέπετε. Και έτσι θα τα αφήσουμε μέσα.
1: Μην είναι
2: λοιπόν τα χώματα.
7: Αρκοψύνεται τώρα
2: αυτό. Αυτό που έλεγε.
1: Αυτά είναι. Είναι στην πέτρα.
2: Ναι. Κατευθείαν στην πέτρα.
8: Τώρα θα ξεκινήσει να ψήνεται.
7: Να πάμε και προς τα μέσα λίγο στο εργαστήριο. Ελάτε μαζί μου αν θέλετε.
1: Πάει, άφησε το κουλούρι εκεί. Ναι, πάλι, βάλτε αυτά. Μην αφήσω τα κουλούρια
8: καλά. Πρέπει να αφήσω.
7: Να κουράσω, για να δούμε το προηγούμενο στάδιο της Παρασκευής.
8: Ο Πάνος, ο συνάδελφός μου,

0: Το φούρνο πρέπει να είμαστε κατά τις 4, πρέπει να είμαστε 4 η ώρα, 3.30-4 η ώρα πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Μας περνάτε και εμάς δηλαδή.
2: Ναι, ναι, μας περνάτε και εμάς.
1: Μας περνάτε και εμάς, μας περνάτε.
0: Εσείς τι ώρα ξυπνάτε?
1: 5 παρατέταρτο ξυπνάμε.
2: 4 και κάτι.
0: Μια χαρά. Άμα δεν έχετε δουλειά, να έρθετε από εδώ καμιά μέρα.
1: Αυτό
0: να
1: μάλιστα
0: κάνουμε παρέα.
1: Αυτό, κοίταξε, ο άντρας ξυπνάει 5 παρατέταρτο για να είναι στις 6 στον αέρα. Η γυναίκα ξυπνάει 3.30 γιατί έχει και ένα βαφτί.
2: Εγώ είμαι αυτή. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε αυτό
1: κατάλαβες,
2: το θέμα κατά
1: έχουμε
2: μέρα.
1: Αυτό το
2: έχουμε
1: handicap,
2: αυτό το θέμα.
1: Το χρονικό. Εσείς δεν βάφεστε εκεί πέρα, πάτε απευθείας. Άβαφτη. Αυτό είναι το πλεονέκτημά σας.
2: Πολύ ωραία είναι πάντως.
1: Λοιπόν, μπράβο, πολύ ωραία. Σπύρο.
2: Και ο ξυλόφουρνος έχει αυτή τη μοναδικότητα. Το ψωμί από το ξυλόφουρνο πάντα είναι πολύ διαφορετικό από τα συνηθισμένα.
1: Είναι για πρωινό, παιδιά, τρομερό. Ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει. Λοιπόν,
0: να δοκιμάσετε.
1: Θα έρθουμε, βέβαια.
2: Θα
1: λοιπόν,
2: έρθουμε.
1: Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε.
0: Και, βασικά θα σας στείλουμε τώρα έτσι για πρωινούλη.
1: Στείλε κάτι εδώ, κάτι ψηλό δηλαδή, όχι τίποτα. Καμιά δεκαπενταριά κομμάτια.
0: Βεβαίως.
2: Διάλεξε όμως.
1: Δεν θα πάνε χαμένα. Θα τα τιμήσουμε λοιπόν.
0: Θα στείλω και
1: καλημέρα.
2: Γεια στα χέρια σας.
0: Ζεστό. Καλή σας μέρα.
1: Γεια
0: σας.
1: Γεια. Λοιπόν, εν τω μεταξύ θυμάμαι ένα περίφημο κουλουρά, καλοπετσωμένο, στην πλατεία Κουμουνδούρου, πριν χρόνια, προ ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ο οποίος τι έκανε, παιδιά? Το πρωί είχε το δίσκο του, δίσκο είχε τότε,
2: ναι,
1: και μύριζε όλη η περιοχή. Ναι, και έλεγες, δηλαδή περνούσες και έλεγες θα πάω. Δεν υπάρχει. Και τι έκανε ο μπαγάσας? Άναβε ένα τσιγάρο,
2: ναι,
1: και είχε ένα κουλούρ και το έκαιγε από κάτω.
2: Γιατί, για να μυρίζει?
1: Και μύριζε.
2: Σοβαρά?
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όχι, εγώ κουλουρά δεν θυμάμαι. Θέλω να σου πω όμως ότι θυμάμαι κάποτε πουλούσανε πυροσκή στο δρόμο.
1: Ακόμα πουλάνε.
2: Α, ναι. Αλλά τους θυμάμαι έτσι με τα λευκά.
1: Ναι, ναι.
2: Με τα λευκά, ένα. Σαν κοφίνι ήταν μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: τα
1: ωραία, ωραία.
2: Ήταν λευκά αντιμένη, σαν κοφίνι το πυροσκή. Και εντωμεταξύ,
1: να το πω
2: και
1: αυτό το τελευταίο. Αυτή τη βδομάδα πήγα, βρέθηκα σε κάτι περιοχές εκεί.
2: Κοίτα την Ακρόπολη.
1: Στη Δυτική Αθήνα. Η Ακρόπολη,
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα. Αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή η μαγική
1: ζωντανή
2: εικόνα. Που έχουμε τη χαρά να.
1: Άστε, ναι, ναι. Με τον ήλιο να ανατέλει πίσω.
2: Έχει σκόνη σήμερα, όντως δεν είναι λιγάκι. Καλή ατμόσφαιρα. Παραμένει όμως.
1: Λοιπόν, πρόσεξε. Τι διαπίστωσα.
2: Τι έλεγες για τη Δυτική Αθήνα?
1: Είχα πάει εκεί πέρα γύρω από το όρο σε Γάλλιο να κάνω κάτι γυρίσματα, κάτι αυτά. Εν πάση περιπτώσει, κάτι ντοκιματερίστικο. Πάω λοιπόν σε μια περιοχή. Πρέπει να ήταν άνω Κορυδαλός. Έτσι κατάλαβα.
2: Ναι.
1: Και μπαίνω σε ένα φούρνο.
2: Ναι.
1: Μπαίνω σε ένα φούρνο. Και ήμασταν τρεις νοματέοι. Και παίρνουμε 3 σάντουιτς. 1 πορτοκαλάδα. 2 καφέδες. Και 2 μπουκαλάκια νερό.
2: Ναι.
1: 9,5 ευρώ. Πρόσεξε.
2: Ναι.
1: Θα δεις διαφορά τιμής μέσα στην Αθήνα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Στις δικές μου περιοχές ήθελα 25 να τα πάρω αυτά.
2: Πλάκα κάνεις. Είχε ταβέρνες εκεί που πήγες εκεί κοντά στην περιοχή αυτή?
1: Όχι, δεν είχε ταβέρνες.
2: Α, δεν είχε. Γιατί ο Άνω Κορυδαλός έχει πολύ ωραία
1: ταβέρνες. Έχει. Ναι, δεν ξέρω το πού
2: ακριβώς. Εκεί κάπου κάτω από το βουνό.
1: Ναι, στο βουνό.
2: Στο βουνό ήταν. Έχει που έχει.
1: Παρυφές. Και μας κέρασε και ψωμί.
2: Και σας κέρασε ο άνθρωπος.
1: Μετά με γνώρισε και λέει ο Καμπουράκης, ναι. Πάρε και ένα ψωμί τώρα.
2: Αυτά είναι. Διαφημίσεις.

0: τελευταία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Γιάννης Μανιάτης και Φρέντις Μπελέρης, όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα Παραπολιτικά. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. You have the right to remain silent. The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
2: Είμαστε αερά.
0: Αθλητικό FC.
3: Πιο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: Ωραίο, ε.
1: Η κόρη του Κατσιμίχα είναι αυτή, ε.
0: Είναι η κόρη του Κατσιμίχα. Λοιπόν, το τραγούδι λέγεται, κάτσε να σου πω. Το βάλς των ονείρων, άλλαξε λέει τον τίτλο για να μην γίνει σύγχυση.
1: Μαριάννα
0: Κατσιμίχα.
1: Μπράβο,
0: είναι
1: πολύ ωραία.
0: Υπέροχη φωνή.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πολύ ωραία φωνή.
1: Και ωραία έτσι χημική παρουσία, φάτσα έτσι, ωραία.
0: Λοιπόν, ωραία φωνή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα,
1: 7:30, 7:30 ώρα. Λοιπόν, πάμε σε ωραία θέματα τώρα. Έτσι, ναι. Ανοιχτόκαρδα.
0: Να ανοίξει καρδιά μας, έχει δίκιο ο Δημήτρης.
1: Λοιπόν, πόσους φόνους είχαμε.
0: Αστυνομική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Και θα ξεκινήσουμε πόσους είχαμε, έλατε. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, από την τραγική αυτή υπόθεση στην Κρήτη. Νωρίτερα στην σύνδεσή μας και με τον καλό συνάδελφο, είδαμε την μεταγωγή στον Κορυδαλό.
1: Ο κύριος Συνδρεβέλης, Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος του ΟΑΣΥ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Η κυρία Πανταζή.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Η κυρία Πανταζή, ποινικολόγος, και ο Γιώργος Οπικράκης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Ηρακλείου. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα και στους τρεις.
3: Καλημέρα.
1: Πάμε από το Ηράκλειο πρώτα. Α πούμε τον τόπιο εκεί. Για πες μας, κύριε Πικράκη μου, πώς τα βλέπετε τώρα τα πράγματα εκ των υστέρων. Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί κάτι από αυτό, ρε παιδί μου?
3: Κοιτάξτε, πολλά υπόθηκαν και για τη στάση της αστυνομίας. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι οι συνάδελφοι του ΑΤΑΒΜΑ Λεβιζίου ενήργησαν όπως έπρεπε και τις δύο φορές, δηλαδή και τον Δεκέμβριο του 2024 αλλά και τον Μάρτιο του 2026, όπου η οικογένεια χρειάστηκε τη βοήθεια του τοπικού τμήματος. Οι συνάδελφοι ήταν κοντά και μάλιστα και τις δύο φορές συνελήφθη ο δράστης. Την πρώτη φορά μάλιστα που ήταν το 2024 με την επίθεση τη σωματική, έγινε έρευνα στο σπίτι του, κατασχέθηκαν τα όπλα και του αφαιρέθηκε η άδεια οπλοφορίας, η κυνηγητική άδεια που είχε. Οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη και τη δεύτερη φορά οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Και όπως έχουμε πει και από χθες ξεκάθαρα, η δουλειά της αστυνομίας τη στιγμή που θα συλληφθεί ο δράστης και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη
0: είναι,
3: τελειώνει.
0: Στη δικαιοσύνη, ναι.
3: Σωστά, διότι από εκεί και πέρα εκτελούμε εντολές των εισαγγελικών αρχών. Οπότε το να πέφτουν οι ευθύνες στην αστυνομία και να είναι ένας μόνιμα αποδιοπομπέος τράγος δεν είναι σωστό και για την δουλειά των συναδέλφων. Τα εγκλήματα αυτά είναι πολύ ιδιαίτερα και η διαχείρισή τους είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ειδικότερα σε μια τόσο μικρή κοινωνία, όταν θύμα και δράστης ζουν ουσιαστικά στο ίδιο τετραγωνικό χιλιόμετρο, είναι πάρα πολύ δύσκολα να διαχειριστούν. Οπότε καλό είναι να είμαστε λίγο ψύχρεμοι, μην τα ρίχνουμε όλα στην αστυνομία. Υπάρχουν κοινωνικές προεκτάσεις. Ίσως θα έπρεπε, το είπαμε και χθες, σαν πρόταση, ας το δούμε κιόλας, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα χρήζουν ψυχιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης από την αρχή των συμβάντων. Σίγουρα η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι πιο γρήγορη, διότι το να καθυστερούν τέτοιες ποινικές υποθέσεις επιβαρύνουν την ψυχολογία των οικογενειών και αυτών που μένουν πίσω. Οπότε πρέπει να το δούμε συνολικά και σαν απονομή δικαιοσύνης αλλά και σαν κοινωνία, το πώς μπορούμε να σταθούμε δίπλα σε ανθρώπους που, για παράδειγμα, χάσαν τα παιδιά τους σε ένα τροχαίο και ίσως τα λογικά τους, ίσως το μυαλό τους δεν είναι όπως πρέπει, με ψυχιατρική υποστήριξη, υποχρεωτική ψυχιατρική υποστήριξη, να το τονίσω, διότι μόνοι τους προφανώς είναι ότι δεν θα πάνε στον ψυχιατρό ή στον ψυχολόγο. Θα πρέπει η δικαιοσύνη να το επιβάλλει με κάποιο τρόπο, ώστε να προστατεύσουμε τους υπόλοιπους γύρω τους.
1: Κοίταξε να δεις, Γιώργο μου, άκουσε εδώ τώρα.
3: Δεν θα είναι αυτές που πρέπει.
1: Όποιος δεν έχει ζήσει στην Κρήτη και είναι στην Αθήνα γύρω από το Σύνταγμα, εύκολα λέει κουβέντες. Εύκολα λέει κουβέντες ότι εγώ θα ήταν, έπρεπε να είναι αλλιώς κτλ. Δεν είναι καθόλου απλό το πράγμα. Δεν έχουν επίγνωση όποιος δεν είναι σε μια μικρή σκληρή κοινωνία, με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι και πολύ καλλιεργημένοι, δεν είναι και πολύ αυτοί, δεν είναι. Λοιπόν, εύκολα το λες. Ότι έπρεπε να είναι αλλιώς, να τους κλείσουμε μέσα, να το έχουν αυτό, να τον έχουν μπουζουριάσει, να μην μπορεί να το κάνει κτλ. Διότι άμα αρχίσει η αστυνομία να πιάνει όποιον θεωρεί ότι μπορεί να είναι επίδοξος ή θα γίνει δολοφόνη, τον κλείνει μέσα, δεν θα βγάλει μακρύ.
0: Εδώ όμως λέει το εξής, ότι τον είχαμε πιάσει τις δύο προηγούμενες φορές που είχε γίνει αυτό και κάναμε αυτό που
1: πρέπει
0: να κάνουμε. Ασχολήθηκε από εκεί και μετά ό,τι κάνει η αστυνομία.
1: Ο αστυνομικός δεν φταίει.
0: Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, συγγνώμη, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ήταν μια υπόθεση γνωστή. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι περιγράφοντας μια κλειστή κοινωνία, ήταν μια υπόθεση η οποία θα πρέπει να συζητείται ως αυτή την κλειστή κοινωνία, κύριε Πρόεδρε. κύριε Πικράκη.
3: Κοιτάξτε, μια υπόθεση κλειστή, διότι είχε απασχολήσει πάρα πολύ το τοπικό τμήμα. Ναι. Ήταν γνωστό και στη δικαιοσύνη και στην αστυνομία. Δεν ήταν κάτι, δεν ήταν γνωστό. Αλλά τα μέτρα και τα όπλα πλέον που έχει ο νομοθέτης δεν αρκούν για τέτοιες υποθέσεις, που όπως σωστά είπε ο κύριος Καμπουράκης, εγώ σας λέω ότι η δεύτερη φορά προφυλακίζονταν για 2 χρόνια, που είναι το μέγιστο της προφυλάκησης, για μια παραβίαση των περιοριστικών μέτρων. Μετά από αυτά τα 2 χρόνια που θα έβγαινε αυτός ο άνθρωπος από τη φυλακή, πόσο θα έχει πολλαπλασιαστεί ο θυμός του?
0: Εντάξει, θα υπήρχε σοφρονισμός?
3: Ναι, ναι, θα υπήρχε όμως ο φρονισμός μέσα στη φυλακή. Θα έπρεπε να γίνει αυτό.
1: Τίποτα. Μόνο η ψυχιατρική παρακολούθηση ήταν η λύση.
0: Αυτό είναι υποθετικό.
1: Να διαχειριστεί το θυμό του, το πένθος του κτλ. Το μόνο.
3: Σωστά.
1: Η μόνη λύση ήταν αυτή. Η άλλη λύση, ότι όποιος θεωρεί ότι εγώ κινδυνεύω από την Αντριάννα και άρα θα τις εκλείσω μέσα επαόριστον, δεν γίνεται.
0: Όχι, δεν γίνεται. Αλλά ο συγκεκριμένος το έχει ξανακάνει. Δηλαδή, έχει ξανασυλληφθεί για το ίδιο ακριβώς. Και η κυρία Πανταζή θα μας βοηθήσει, φαντάζομαι, λίγο να το δούμε όλο. Ποιος ορίζει την ψυχιατρική παρακολούθηση? Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να πει: εδώ έχουμε ένα βαρύ περιστατικό, ένα συνεχιζόμενο πένθος που έχει οδηγήσει σε οργή, που έχει οδηγήσει, δεν ξέρω, κυρία Πανταζή.
2: Καλημέρα και από μένα. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αλλάξει κουλτούρα στην Κρήτη. Αν δεν αλλάξει η κουλτούρα αυτή της λεγόμενης αυτοδικίας, της λεγόμενης βεντέτας, της λεγόμενης θα βρω εγώ το δίκαιο μου αφού δεν κανείς δεν με καταλαβαίνει, αυτή την κουβέντα φοβάμαι ότι θα την ξανακάνουμε πολύ σύντομα. Θυμάστε ότι πριν από 6 μήνες συζητούσαμε την υπόθεση στα Βορίζια. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Πικράκη. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέει. Είμαι γνώστης της κριτικής κοινωνίας. Κατεβαίνω πολύ συχνά και παρίσταμε σε σοβαρές δίκες, το γνωρίζει και ο ίδιος. Τι άλλο να σου κάνει η αστυνομία? Το αδίκημα το συγκεκριμένο είναι πλημεληματικού χαρακτήρα που είχε κάνει ο δράστης τις προηγούμενες φορές, δηλαδή είναι μια απειλή. Αν συνέλαβαν, πήγε στο αυτόφορο, φέθηκε ελεύθερος. Δεν έχει να κάνει, ούτε θεωρώ ότι είναι ζήτημα ψυχιατρικής παρακολούθησης. Και θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πόσοι άλλοι γονείς αυτή τη στιγμή θρυνούν τα παιδιά τους? Είδατε κανέναν από αυτούς να παίρνει τον νόμο στα χέρια του και να πηγαίνει και να εκτελεί τους δράστες που θεωρεί υπεύθυνους? Και θα μου επιτρέψετε να πω, σε πολύ δυσκολότερες υποθέσεις, γιατί από ό,τι πληροφορήθηκα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, το παιδί του χάθηκε σε ένα τροχαίο. Δεν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Δεν αποδεχόταν ότι έχει σκοτώσει.
1: Δεν το είχε σκοτώσει, δεν το είχε σκοτώσει.
2: Έτσι. Λοιπόν, επειδή λοιπόν και η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή ζει μια πολύ μεγάλη τραγωδία, την οποία εκδικάζουμε και ξέρετε για ποια υπόθεση εννοώ, δεν σημαίνει λοιπόν ότι όποιος κάνει το παιδί του έχει το δικαίωμα να παίρνει τον νόμο στα χέρια του.
0: Είναι κυρία Πανταζή, κριτική. Μην κάνουμε σύγκριση του τρόπου με τον οποίο πενθεί ο καθένας. Δηλαδή,
2: δεν είναι πένθος. Κάνετε λάθος. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
0: Το θέμα της ψυχιατρικής εξέτασης.
2: Δεν έχει θέμα ψυχιατρικής. Δεν έχει θέμα ψυχιατρικής. Ποιος σας είπε ότι έχει ψυχιατρικό θέμα?
0: Εμένα
2: αυτό είναι μια γραμμή περάσπισης.
0: Εγώ ρωτώ με την τοποθέτηση την οποία έκανε ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων.
2: Εκδίκηση θέλει να πάρει. Κανένα πένθος δεν υπάρχει τέτοιο. Όλοι όσοι πενθούν, αν ήταν να σκοτώνουν τον δράστη των εγκλημάτων.
1: Λέτε δεν
2: είναι τρελός? Όχι, γιατί να είναι τρελός. Μια χαρά το οργάνωσε. Πάρα πολύ ωραία. Εντόπισε το αυτοκίνητο, τον ακολούθησε. Είχε όπλο μαζί του. Μισό λεπτάκι. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Πικράκης, για να τα λέμε τα πράγματα ως έχουν. Του είχε αφαιρεθεί το όπλο. Άρα αγόρασε εκ νέου όπλο. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτή η αγορά εκ νέου όπλου. Όπλου σημαίνει προμελέτη στα δικά μας νομικά ζητήματα. Εντάξει, το ξαναπερίμενε να το πούμε λαϊκά. Ενέδρα αίσθησε. Ποιο είναι λοιπόν το ψυχιατρικό θέμα? Άλλο το κίνητρο, δηλαδή το κίνητρό μου είναι ο θυμός μου, η οργή μου, η θλίψη μου, άλλο με ψυχιατρικό περιστατικό.
1: Ναι,
2: ψυχιατρικό
1: εντάξει.
2: Περιστατικό στα νομικά για να αποκλείσει το
1: θέλει κάποια διαχείριση, το άδικο. Θέλει κάποια διαχείριση ψυχοθεραπευτική.
2: Σαφώς, αλλά δεν είναι της πολιτείας το ζήτημα, είναι της οικογένειας. Η οικογένεια δεν έβλεπε ότι αυτός ο άνθρωπος θα οδηγούνταν πολύ σύντομα στο έγκλημα.
0: Η οικογένειά του.
2: Αλλά ξέρετε, βεβαίως, είναι η κουλτούρα.
1: Η οικογένειά του τον εξωθούσε.
2: Λοιπόν, εκεί είναι το τώρα. Ζήτημα.
1: Ο Πικράκης τα ξέρει.
2: Η αστυνομία φταίει και σε αυτό.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Η αστυνομία φταίει και σε αυτό. Τι θα κάνει η αστυνομία? Θα κάνει και τον ψυχολόγο?
0: Αυτό φάνηκε, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, δυστυχώς στην Κρήτη. Στην Κρήτη,
2: όσοι ξέρουμε και έχουμε ζήσει,
1: το 50% των εγκλημάτων αυτού του τύπου οφείλονται στις μανάδες και στις γυναίκες, οι οποίοι συνεχώς τον τζιγκλάν τον άλλον. Σου σκοτώσανε τον αδερφό από 5 χρονών, από 3 χρονών ο γιος. Θα μεγαλώσει και το καθήκον σου είναι να πάει να εκδικηθεί τον πατέρα σου, να εκδικηθεί τον αδερφό σου, να εκδικηθεί.
2: Δυστυχώς.
1: Τον άλλο, δεν είσαι άντρα, αν δεν εκδικηθεί για το κοπέλι μα που χάσαμε, που τον σκότωσε. Λοιπόν, τα ξέρουμε αυτά. Γι' αυτό ακούω έτσι κάτι τύπου εδώ γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
2: Έμανε.
1: Οι οποίοι λένε, έλα μπορεί τώρα και αυτό και. Ναι, καλά. Λοιπόν. Μπας περιπτώσει. Κύριε Συνδρεβέλη.
0: Να ακούσουμε και τον κύριο Συνδρεβέλη, ναι. Να ακούσουμε και τον κύριο.
1: Τι είπε αυτός τώρα, αυτός είπε ότι και χίλια σφαίρες να είχα να του είχα ρίξει.
4: Η κουλτούρα σαφέστατα, κύριε Καμπουράκη, το είπατε πάρα πολύ στοχευμένα και αυτά, θα πρέπει να αλλάξει. Η σύγχρονη πραγματικότητα που ζούμε δεν δικαιολογεί πλέον καταστάσεις εκδίκησης, αυτοδικίας. Έχουμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα όλα τα συνεπαγόμενα αποτελέσματα. Να πω μόνο κάτι, εγώ θα ήθελα να προσθέσω, επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούστηκαν πάρα πολλά και επειδή γνωρίζω και τους συναδέλφους και τον Γιώργο, είναι φίλος, αλλά και τους συναδέλφους κάτω στην Κρήτη, και επειδή καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες, λειτουργούν πέραν του κανονικού, λειτουργούν με υπερβολικό φιλότιμο για να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις δυσκολίες που έχουν κάτω στην Κρήτη στην Άρθη. Είναι πάρα πολύ άδικο να ρίχνουμε τις ευθύνες στην αστυνομία, στους αστυνομικούς. Εγώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που γνωρίζω είναι ότι όσες φορές κλήθηκε η ελληνική αστυνομία, ήταν παρούσα και επελήφθη σε κάθε καταγγελία. Επελήφθη την πρώτη φορά όταν έγινε η μήνυση για την επίθεση. Μάλιστα έγινε και κατοίκον έρευνα στην οικία για να ανεβερθούν τυχόν όπλα. Κατασχέθηκε η καραμπίνα που νόμιμα του είχε δοθεί σε προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη με την αυτόπορη διαδικασία. Αφού του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και τους παραβίασε και ξανακαταγγέλθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό ότι έγινε η παραβίαση των περιοριστικών όρων, άμεσα συνελήφθη, ξαναοδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Οδηγήθηκε, ενημερώθησαν οι αρχές ότι συνέλαβαν τον δράστη, επικοινωνήσαν με τον εισαγγελέα όσο όφυλαν να επικοινωνήσουν, του παρέδεσαν όλα τα γεγονότα και από εκεί και πέρα η δουλειά της αστυνομίας, όπως έχει πει και ο Πύρος Πικράκης, υπάρχει και στην δημοκρατία μας, υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Εκεί τελειώνει ο ρόλος της αστυνομίας, ξεκινάει ο ρόλος της δικαιοσύνης.
1: Εντάξει, ενδεχομένως ο εισαγγελέας εκεί να έκανε λάθος εκτίμηση.
4: Αυτό
1: επιμέλημα ήταν, θα μου πεις, αλλά λάθος εκτίμηση, λάθος. Τώρα αυτό...
4: Εμείς ως αστυνομικοί δεν μπορούμε να κρίνουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να θέσουμε στην
1: άλλη μεριά και να γνωρίζει. Να τα πούμε όλα. Εγώ είδα την αδερφή του θύματος, ή τη μάνα, την αδερφιά ήταν, ναι, η οποία στην κηδεία όρμησε στον αστυνομικό και τον καταχέριαζε ότι τώρα μου ήρθατε και να σηκώνετε να φύγετε. Το ίδιο ακριβώς θα αντιμετώπιζε ο αστυνομικός, εάν πήγαινε πριν γίνει το έγκλημα στην άλλη οικογένεια και μπουζούριαζε μέσα τον άλλον. Θα έχει τη γυναίκα του και θα του φωνάζει. Μου σκοτώσαν το παιδί, έμεργε από πάνω και χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα μας κυνηγάτε. Δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη.
4: Πάντως, κύριε Καμπουράκη, αυτό που θα ήθελα να πω ως επιστέγασμα των προηγουμένων που είπαμε, ότι θα πρέπει να ακουστεί αυτό και να περάσει στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική αστυνομία ήταν πάρουσα τώρα, βεβαίως, επειδή έχουμε ένα τραγικό αποτέλεσμα, εάν θα πρέπει να γίνει μια δημόσια συζήτηση, εάν θα πρέπει να σε επίπεδο πρόληψης μιλάμε, γιατί κατασταλτικά η αστυνομία λειτουργήσε όσο όφιλε να λειτουργήσει. Δεν, από όλα αυτά που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, δεν έχω δει κάποια αστοχία της αστυνομίας. Μάλιστα άκουσα και την κυρία Δημογλίδου που είπε χθες, την κυρία εκπρόσωπο του αρχηγείου, ότι ο ίδιος ο διοικητής της υπηρεσίας είχε δώσει και το προσωπικό του κινητό το θύμα για να βρίσκεται σε άμεση επαφή μαζί του. Θέλω να πω δηλαδή ότι η αστυνομία έδειξε όλο το ενδιαφέρον.
1: Το θέμα είναι τώρα πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα.
0: Το που χάθηκε είναι το.
1: Το που χάθηκε. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα βλέπεις ότι ο άλλος είναι τρελός, ή είναι, εν πάση περιπτώσει, αιμονικός. Διότι αυτός, εάν δεν τον σκότωνε, δηλαδή όπως τον βλέπουμε τώρα, γιατί αυτούς τους ανθρώπους τους ξέρουμε. Λοιπόν, κινδυνεύει. Δηλαδή, το καλύτερο να σκότωνε να φύγει. Κινδυνεύει. Δεν μπορεί να το φανταστεί αυτό. Δεν μπορεί να το διανοηθεί. Εάν δεν το σκότωνε, θα το τρέλαινε το παιδί.
0: Ναι, εντάξει, δεκτό.
1: Θα το τρέλαινε, θα το κυνηγούσε μέχρι να τον τρελάνει. Δηλαδή ναι, το ξέρουμε αυτό. Δεύτερον, η γυναίκα του γι' αυτό έχει συλληφθεί, έχει ευθύνη. Όσο μπορώ να κρίνω. Ξέροντας για το πώς
0: λειτουργεί. Εννοείς, προς το.
1: Πέραν πάσης αμφιβολίας. πέραν πάσης αμφιβολίας. Ήτανε που ήταν και αυτός, τον αποτρέλανε και αυτοί, ας πούμε, τον εξώθησε.
0: Τον εξώθησε.
1: Λοιπόν,
0: για να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Πικράκη, κύριε Πικράκη, με εσάς θα
1: τώρα, η ευκολία να πάει μετά, πάτε εσείς, είχε μια καραμπίνα νόμιμη, την κατασχέσατε. Η ευκολία να κατεβεί στο Ηράκλειο ή να πάει στα Χανιά ή στο Ρέθυμνο σε ένα χωριό και να πάει να αγοράσει όσα πιστόλια θέλει, αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί γενικότερα. Εκεί στην Κρήτη αγοράζει πιστόλι ευκολότερα από ό,τι αγοράζει κουλούρι. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα.
3: Σωστά τα λέτε. Και ακόμα βέβαια περιμένουμε την ενίσχυση που υποσχέθηκε εδώ και πάρα πολλούς μήνες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Πριν λίγες μέρες πάλι κατέβηκε εκεί, θα έρθουν οι συνάδελφοι ώστε να ενισχυθούν οι υπηρεσίες που θα καταπολεμήσουν το φαινόμενο της παράνομης οπλοφορίας ουσιαστικά. Αλλά ακόμα τους περιμένουμε. Η ενίσχυση δεν έχει έρθει στην Κρήτη. Τα κτίρια είναι σχεδόν έτοιμα, αλλά το προσωπικό δεν έχει φτάσει.
1: Η εγκληματικότητα εδώ είναι πολύ.
3: Ναι, να τι κάνουν τα κτίρια μόνα τους. Πρέπει για να έρθουν οι αστυνομικοί. Η εγκληματικότητα είναι πολύ ιδιαίτερη στην Κρήτη, το ξέρετε πολύ καλά. Ειδικότερα σας, κύριε Καμπουράκη, που κατάγεστε από εδώ. Θέλουμε δύναμη, θέλουμε ενίσχυση, θέλουμε ειδικούς χειρισμούς, αλλά χωρίς το προσωπικό.
1: Ειδικό χειρισμό.
3: Χωρίς το προσωπικό δεν μπορεί να γίνει και αυτό. Οπότε αναμένουμε τους αστυνομικούς που μας έχουν υποσχεθεί.
0: Τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πικράκη, να τον αποδεσπεύσουμε.
3: Εγώ
0: τον πρόεδρο της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων στο Ηράκλειο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα να έχετε. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Λοιπόν, και θα μείνουμε να πάμε λίγο στον κύριο Συνδρεβέλη, να δούμε αυτή την υπόθεση με το κύκλωμα. Κύριε Συνδρεβέλη, βοηθήστε μας και θα ακούσουμε στη συνέχεια και την κυρία Πανταζή. Με το κύκλωμα αυτό, το οποίο παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, 3,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν η λία του κυκλώματος. 3,5 εκατομμύρια.
4: Από αυτό γίνεται αντιληπτό η διάσταση του συγκεκριμένου ζητήματος, γιατί κοιτάξτε, είναι άλλη μια εγκληματική ομάδα που συνελήφθη από το ελληνικό FBI. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουν γίνει πάρα πολλές στοχευμένες επιχειρήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άλλη μία ομάδα, το είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι δυστυχώς είναι μία μάστιγα όλο αυτό. Πιάνουμε έναν, σε επιτρώνουν άλλοι δύο, είναι σαν τη λευραία ύδρα. Όμως αντιλαμβάνεστε από το ποσό στο οποίο ανακοινώθηκε επίσημα από την ελληνική αστυνομία, το μέγεθος της απάτης και της κακουργηματικής πράξης. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια ευρώ, 7 έγινε στοχευμένη επιχείρηση στη Δυτική Αττική, τόσο από την οικονομική αστυνομία όσο και από επιχειρησιακό κλιμάκιο του FBI. Συνελήφθησαν 7, ταυτοποιήθηκαν άλλοι 20, οι οποίοι τι κάνανε, είχαν συστήσει μια εγκληματική οργάνωση η οποία ουσιαστικά ήταν χωρισμένη σε δύο τμήματα. Το ένα τμήμα, το οποίο περιλάμβανε και τα αρχηγικά μέλη, ήταν αυτά που πραγματοποιούσαν σε τηλεφωνικά κέντρα που είχαν δημιουργήσει με αριθμούς οι οποίοι άνοικαν τους λεγόμενους αχυράνθρωπους, κάνανε τις τηλεφωνικές κλήσεις στα θύματα, και υπήρχε μια δεύτερη ομάδα η οποία ήταν εντός εισαγωγικών επιχειρησιακή, η οποία μετέβαινε
1: είχε παπάκια, μηχανές και πήγαινε και άρπαγε τη Μαλφία. Χρυσαφικά λεφτά.
4: Το modus operandi ήταν το συνηθισμένο. Τηλεφωνική κλίση, απάτη. Πείθανε κυρίως ηλικιωμένους. Πείθανε ηλικιωμένους ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος, προσποιούμενη βεβαίως στους υπαλλήλους του ΔΔΕ, ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμα και προς την αποτροπή κινδύνου να μαζέψουν τα τιμαλφή ή σε αλουμινόχαρτο ή σε κάποια λεκάνη. Τους λέγανε σε ποιο σημείο να το τοποθετήσουν, είτε έξω την οικία, είτε μέσα στην οικία, σε κάποιο κεντρικό σημείο. Και ακολούθως, αφού τους πείθανε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχει ακούσει κάποιος από αυτούς. Το έχει ακούσει.
4: Θα πρέπει όμως, κύριε Καμπουράκη, να το επαναλάβουμε, διότι βλέπετε ότι δυστυχώς, παρότι το λέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε, οι συμπολίτες μας πολλές φορές, και οι ηλικιωμένοι, αυτοί είναι οι πιο ευάλωτοι, βρισκόμενοι σε στιγμή.
1: Για να δούμε και κάτι τελευταίο, να μας τα πει και τα δύο μαζί, κυρία Πανταζή, μετά. Με τα πατίνια τι θα γίνει τώρα? Δηλαδή τι υποχρεωθείς, δηλαδή πει απαγόρευση πληρής?
4: Θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, για τα πατίνια υπάρχει ένα ζήτημα, θα πρέπει να το κοιτάξουμε κατάματα ως κοινωνία. Μας έχει έρθει τα τελευταία χρόνια και βεβαίως έχει να κάνει με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Πατίνια υπήρχαν ανέκαθεν. Βεβαίως υπήρχαν τα πατίνια τα κλασικά που γνωρίζουμε. Πλέον είναι ηλεκτροκίνητα τα πατίνια, η τεχνολογία εξελίσσεται και δυστυχώς, εδώ θα πρέπει να το πούμε, υπήρχε ένα κενό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, διότι απλά ο νομοθέτης θεωρούμε ότι δεν είχε προβλέψει όλη αυτή την εξέλιξη. Ποια είναι η εξέλιξη? Ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα ηλεκτρικό όχημα, ένα πατίνι, που ναι μεν το, ο νομοθέτης το αντιμετώπιζε ως ένα απλό μέσο βοηθητικό μετακίνησης, όμως βλέπουμε ότι τα πατίνια αυτά προσαρμόζονται στην τεχνολογία, εξελίσσονται.
1: Υπάρχουν πόσο πατίνια πιάνουν, που κυκλοφορούν.
4: Υπάρχουν πατίνια που, καταρχήν να πούμε ότι το όριο που έχει οθέσει ο κώδικας τοπικής κυκλοφορίας είναι τα 25 χιλιόμετρα και έχουν πιάσει ταχύτητες διπλάσιες και τριπλάσιες.
1: Γιατί έχουν κοντέρ απάνω αυτά, δεν έχουν κοντέρ.
4: Από τις μετρήσεις που μπορούμε να κάνουμε.
1: Άρα δεν ξέρει πόσο τρέχει. Δηλαδή δεν έχει νόημα τώρα του λες το όριό σου, γιατί δεν το βλέπει μπροστά του.
0: Σταματάνε όμως, δεν πάνε παραπάνω. Πούμε, τα πειραγμένα είναι αυτά, κύριε Συνδρεβέλη, που πάνε παραπάνω. Πειραγμένα, αυτά που πειράζουν.
4: Να πούμε καταρχήν ότι ο κώδικας του οδικής κυκλοφορίας, αυτό που προβλέπει σήμερα, το οποίο όμως όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, θα πρέπει να γίνει τροποποίηση προς την αυτηροποίησή του.
0: Βέβαια.
4: Διότι έχουμε πολλά θύματα καθημερινά και τραυματίες και δυστυχώς έχουμε και νεκρούς. Αυτή τη στιγμή αυτό που ισχύει είναι καταρχήν ότι σε δημόσιους δρόμους, σε οδούς, σε ταχύτητες κυκλοφορίας απαγορεύεται καθολικά να κινείται κάτι πατίνι.
1: Κανονικά απαγορεύεται. Αλλά πού τώρα, πας στη Μεσογείο, πας στη Βουλιαγμένη και τρέχουν. Τα βλέπεις.
0: Χαμός, πανικός.
1: Χαμός. Μετά είναι αυτά τα δημοτικά που κάθε βράδυ είναι σπαρμένο όλο το κέντρο. Το παίρνει ο καθένα, του το ρωτάει, το πάει όσο θέλει, ξέρεις, όπου θέλει.
0: Και αυτό
1: το πετάει και βέβαια.
0: Γι' αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα επίσης στην νομοθεσία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει όπως στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές προτεύουσες.
1: Λοιπόν,
0: εδώ κύριε
1: Πανταζή, τι μπορεί να γίνει από αυτού, μια κουβέντα.
2: Να πάω λίγο στο προηγούμενο ένα λεπτό, να πω ότι είναι σοκαριστικό το μέγεθος της απάτης και δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουμε κάνει τόσες ενημερώσεις τηλεοπτικές. Ξέρετε, και ένα θα σας πω, γιατί έχω διαβάσει τη δικογραφία λόγω του ότι θα εμπλακώ. Τι να σας πω, τα μάζευαν μόνοι τους και τα έβγαζαν έξω από την πόρτα οι άνθρωποι. Και τα παίρνανε από την πόρτα των ανθρώπων. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο πρέπει να τους πούμε για να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει δεδιέξοδο σου τι μάζεψε κατά τη μαλφή σου. Πάει αυτό. Πάμε εδώ. Για μένα είναι απαραίτητη η νομοθετική ρύθμιση, κύριε Καμπουράκη, γιατί θα σας πω το εξής. Εδώ δεν έχουμε το πατίνι παιχνίδι που έχουν τα παιδιά, τα μικρά στα σπίτια κτλ. Έχουμε το πατίνι όχημα. Επομένως, όπως δεν επιτρέπεται σε έναν ανήλικο να οδηγεί ένα όχημα, έτσι δεν πρέπει να το επιτρέπεται πλέον και το πατίνι. Για μένα είναι αυτονόητο και πρέπει να υπάρχει απόλυτη απαγόρευση. Δεν είναι εξοικειωμένος ένας ανήλικος ακόμα με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, δεν μπορεί να ρυθμίσει τη συμπεριφορά του. Και επομένως, τι κάνει το πατίνι? Οδηγεί έναν ανήλικο στο να έχει ένα όχημα στα χέρια του. Επίσης, τεράστιο ζήτημα είναι το ότι μέχρι τώρα τα πατίνια ήταν ανασφάλιστα. Χτυπούσαν αμάξια ανθρώπους και δεν υπήρχε ασφάλιση. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστια ζητήματα που ζημιώσουν.
1: Μα ούτε δίπλωμα έχει, ούτε ασφάλιση έχει, ούτε επιτρέπεται, ούτε τίποτα. Όλα είναι στον αέρα.
2: Σκοτώνεται και τα λοιπά. Επομένως είχαμε ένα πατίνι με την παλιά έννοια του... όχι του νομοθέτη.
1: Τότε που βγάζαμε τα ρουλεμάνα από τις αυτές και πηγαίναμε.
2: Έτσι, πηγαίναμε ακριβώς.
1: Λοιπόν.
2: Τότε ήταν παιχνίδι και τώρα βλέπουμε και δικοί σχεδούς να
1: κατακλείζονται. Καλημέρα, ευχαριστούμε θερμά.
0: Καλημέρα και
1: στους δύο. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ατρίδη.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε Ατρίδη, καλημέρα.
1: Και έχουμε και τον κύριο Συρίγο. Για να δούμε τον κύριο Συρίγο, τον Άγγελο. Καλημέρα.
6: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στον κύριο Συρίγο.
1: Πτεράρχε, τώρα εσύ τώρα ξέρεις από εναέρια. Και μας ήρθε από τη θάλασσα τώρα αυτό,
5: Τελικά έχουμε πυράβλους, έχουμε γιλτερή μχάν, είχαμε ταϊφούν, τώρα έχουμε να πούμε τα μαγκούρα.
0: Τα μαγκούρα.
5: Τελικά δεν ξεμένουμε από γεγονότα κλπ. Και από περιστατικά. Αυτό είναι σοβαρό και θα πρέπει σαφώς να ελεγχθεί πλήρως. Από ό,τι λένε τουλάχιστον και οι εκτιμήσεις, είναι ένα μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος από αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον και λέει είναι ουκρανικής κατασκευής, το Μαγκούρα V3. Τώρα η Ουκρανία τα έχει εξελίξει, το έχει κάνει V5, V7 που έχουν καλύτερες επιδόσεις. Αυτά σύμφωνα με πληροφορίες τα έχουν χρησιμοποιήσει το 22, το Φεβρουάριο με το...
1: Με τέτοιο δεν είχαν αντιλάξει το...
5: Ναι, εκεί στη Σεβαστούπολη τα έχουν χρησιμοποιήσει, τα έχουν μετεξελίξει. Επομένως λένε ότι είναι ουκρανικό και έχουν χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενα περιστατικά γεγονότα... Στην Μεσόγειο, εναντίον ρωσικών πλοίων, εναντίον του σκιώδους
1: στόλου. Αυτό που έσκασε κατά από την Κρήτη.
5: Ναι, και είναι κάπως τέτοιο, διότι αυτό είχε αναμένες μηχανές. Για να έχεις μηχανές αναμένες σημαίνει ότι ή έχεις την επικοινωνία και κάπου παρασύρθηκε από τα ρεύματα ή ετοιμαζότανε να κάνει μία επιχείρηση. Ήταν σε προσωρινή αναμονή, θα έλεγα, επιχείρηση. Και απόκρυψη.
0: εμείς μπορούσαμε να το δούμε.
5: Κοιτάξτε, αυτό δύσκολα δηλαδή, φαίνεται.
0: Να πάρουμε χαμπάρι τι μας γίνεται.
5: Δύσκολα μπορεί. Όταν πλέει στη θάλασσα, δύσκολα και το επικίνδυνο.
1: Γιατί είναι μικρό, έτσι.
5: Είναι μικρό, βέβαια, έχει 5 μέτρα, αλλά όταν υπάρχει κυματισμός είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Από την άλλη, ποιο είναι το επικίνδυνο. Αν αυτά εξαπολυθούν κατά 20, 30, 40, τότε δημιουργούν κορεσμό και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και γι' αυτό και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε συζητήσεις να αποκτήσει τέτοια σκάφη με την Ουκρανία. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, θεωρώ ότι θα ξεπεραστούν.
1: Για φέρτε προς τα λαϊκά τα δεδομένα.
0: Συγκεκριμένα και σοβαρά προβλήματα. Το γεγονός ότι οι Ουκρανοί θέλουν να τους ενημερώνουμε αν θα,
5: ακριβώς, που θα αυτό βάλουμε σοβαρό.
1: Το δορυφορικό σύστημα Starlink, δηλαδή Elon Musk.
0: Elon Musk, βέβαια.
1: Τι λέει παρακάτω, 400-800 χιλιόμετρα, 42 κόμβι ταχύτητα μεγάλη.
5: 80 χιλιόμετρα.
1: 80 χιλιόμετρα.
5: Είναι η ταχύτητά του και το συγκεκριμένο έχει φέρει εκρηκτικά περίπου 200-250 κιλά.
1: Ναι,
5: έτσι, είναι 400, πάρα πολύ. Ναι. Έτσι.
1: Δεν ξέρουμε αν είχε τόσα πάνω.
5: Έτσι, τουλάχιστον πληροφορίες. Αλλά όμως θεωρώ, επειδή το πήρανε τώρα οι ένοπλες δυνάμεις, θα το ελέγξουν, πιθανώς να επαναφέρουν το λογισμικό, το GPS, να δουν τι συντεταγμένες είχε.
1: Από πού ήρθε.
5: Και από πού
1: τώρα
5: ήρθε.
1: Αυτό τι έγινε, το ξαμολάνε από κάνα καράβι. Αυτό από καράβια μάνες που λένε, ας
5: δεν
1: πούμε,
5: μπορεί να έρθει από την Ουκρανία.
1: Από
5: έτσι,
1: την Ουκρανία όχι, αλλά από τη Λιβύη μπορεί.
5: Αλλά μπορεί όμως από κάποιο είτε εμπορικό, είτε ακόμη και τάνκερ ουκρανικό, έτσι να το
0: αφήσουν από εκεί.
5: Έχει κεραίες δορυφορικές, έτσι μέσα του δορυφόρου ελέγχεται και είχε και κάμερες ημέρες και νυχτός. Κάνει πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Να πάμε και στον κύριο Συρίγο, ξεκινώντας με αυτό το θέμα, κύριε καθηγητά. Και το ερώτημα το οποίο υπάρχει.
1: Η ερώτηση, να σας πω ποια είναι, κύριε Συρίγο. Είναι εισβολή αυτό, νομικά?
6: Όχι, δεν ξέρουμε καν τι είναι αυτό το πράγμα, ποιος το έχει αφήσει, δεν έχουμε εικόνα. Δηλαδή δεν ξέρουμε καν που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί. Όχι, δεν αποτελεί εισβολή. Μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά εισβολή με την έννοια της εισβολής, όχι.
1: Ναι.
6: Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει αλλάξει εντελώς ο τρόπος του πολέμου, όπως αποδεικνύεται τα τελευταία 5 χρόνια. Δηλαδή, αναφερθήκατε στην Ουκρανία προηγουμένως. Η Ουκρανία πριν από 5 χρόνια, 4 χρόνια, έβγαζε το χρόνο 1.000-1.100 drones.
1: Ναι.
6: Τον Οκτώβριο έβγαλε 300.000.
0: 300.000.
6: Το Φεβρουάριο έβγαλε 550.000, σε ένα μήνα μόνο. Τα δε drones, το στοίχημα είναι πώς θα μπορούν να είναι όσο πιο φτηνά γίνεται και να πέφτουν μαζικά πάνω σε ένα στόχο. Δηλαδή,
1: αυτό ήθελα να ρωτήσω. 2 λεπτά πριν πάμε παρακάτω. Δώσαμε εμείς 1 δισεκατομμύριο και πήραμε τους Μπελαρά.
0: Ναι.
1: Και αμολάνε 40 τέτοια εναντίον τους Μπελαρά, τα αντιμετωπίζει.
5: Εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν τα εξαπολύς μαζεμένα.
1: Μάμα, βγάζει 500.000, αμολάς 100 και 200 και 300.
5: Αυτό είναι το. Δημιουργούν κορεσμό.
1: Ναι.
5: Επομένως και εκεί θα υπάρξει, πώς λέμε, τα αντιντρόουν,
1: ναι,
5: έτσι ο θόλος, και εκεί θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει τον αντιντρόουν θόλο. Προσπαθεί και να αποκτήσει αυτά τα είδος τα σκάφη, γίνονται συζητήσεις και βεβαίως το πώς θα αντιμετωπίσουν, γιατί δεν είναι να αντιμετωπίσει ένα. Το θέμα είναι αν εξαπολυθούν σε μεγάλο αριθμό, από εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα. Κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο, κύριε Καμπουράκη.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Για πάμε, κύριε Συρίγο.
6: Το ευάλωτο σημείο τους είναι το θέμα του συντονισμού με το κέντρο το οποίο τα εξαπολύει. Δηλαδή, αυτά συνδέονται με. Παίρνουν εντολές από κάποιο κέντρο. Και το ερώτημα είναι, μπορείς να κόψεις αυτή την επικοινωνία?
1: Ναι.
6: Στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, επειδή ακριβώς ξέρουν ότι αυτό είναι το ευάλωτο σημείο τους, τι έχουν κάνει? Βάζουν στα εναέρια ντρόουν μια οπτική ίνα, η οποία είναι σαν σελοτέιπ, να φανταστείτε, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και 8 χιλιόμετρα από τη βάση της.
1: Yeah.
6: Εδώ πέρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση και γι' αυτό όλα τα αντιντρόουν συστήματα εντοπίζονται στο πώς θα διακόπτει τις επικοινωνίες μεταξύ του ντρόουν και του κέντρου, ο οποίο το κατευθύνει. Και εδώ αρχίζουν άλλα προβλήματα, δηλαδή όταν το κέντρο αντιλαμβάνεται ότι πας να διακόψεις την επικοινωνία, κλειδώνει το drone το οποίο πηγαίνει πάνω στο στόχο του και ούτω καθεξής. Αλλά όλοι οι πειραματισμοί που γίνονται αυτές τις ημέρες είναι όταν πλησιάζουν τα drone, σε ένα συγκεκριμένο σημείο να μπορείς με ηλεκτρονικό τρόπο να διαλύσεις
1: επικοινωνία. Ερώτηση.
5: Να πω κάτι, κύριε Καμπουράκη, πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μπορούμε με τον drone dome που πήραμε από το Ισραήλ να παρεμβάλλουμε το GPS του drone και να το αποσυντονίσουμε, να το προσγειώσουμε.
0: Ναι. Όμως,
5: όταν όπως τα Σαχέντ, τα ιρανικά, έχουν δύο ή και τρία συστήματα, το ρωσικό το ή το κινέζικο, δεν μπορείς και τα τρία να τα παρεμβάλλεις. Επομένως, κάποιο θα περάσει και γι' αυτό περνάνε αυτά τα λεγόμενα Σαχέντ.
0: Για να τα παρεμβάλλουμε, όμως φαντάζομαι ότι...
5: Το GPS μπορείς να το παρεμβάλλεις, όταν έχει ένα σύστημα.
0: Κύριε,
5: ναι,
0: Τρίδη,
5: το παρεμβάλλεις.
0: Πρέπει να ξέρουμε και ότι έρχονται κιόλα.
5: Δηλαδή, πρέπει να το εντοπίσεις, βεβαίως.
0: Πρέπει να το εντοπίσουμε πρώτα για να παρεμβάλλουμε.
5: Τα μη επανδρομένα τα αντιμετωπίζουμε τον drone dome. Έχει σύστημα ΑΕΖΑ, ραντάρ ΑΕΖΑ, τα αντιμετωπίζουν για πολύ μακριά και σε μια απόσταση 3.500-4.000 μέτρα μπορείς να τα καταρρύψεις. Αυτό το σύστημα που πήραμε το Ισραήλ. Τα θαλάσσια είναι λιγάκι δύσκολο.
1: Πρέπει να σας πω, κύριε Συρίγο, πείτε μου κάτι. Τώρα αυτό, τι ζητούσε εκεί στην περιοχή, μπορούμε να εικάσουμε? Μπορεί να έχει σχέση με τον Σκορπιό που είναι ενός Ρώσου? Μπορεί να έχει σχέση με το σκιώδη στόλο που παλιά λέγαμε ότι εκεί στην Καλαμάτα, στον κόλπο, ναι, αλλάζανε, μεταφορτώνανε, κάνανε, ράνανε, ήταν δηλαδή πέρασμα? Μπορεί να κάνουμε τέτοιες εικασίες?
6: Με δεδομένη την ελάχιστη εμβέλεια του σκάφους 400 χιλιόμετρα, μπορεί να δράσει οπουδήποτε σε μια απόσταση 400 χιλιόμετρων. Άρα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Το πιο λογικό είναι να επρόκειτο να χτυπήσει αυτά τα τάνκερ που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Ναι. Αλλά είναι όλες αυτές υποθέσεις, δεν μπορείς να ξέρεις. Ας περιμένουμε να δούμε τις αρχές τι θα εντοπίσουν. Ωραία. Υπάρχουν και ορισμένα ενδιαφέροντα σημεία. Ένα από αυτά ήταν ότι βρέθηκαν πάνω στον drone σημειώσεις. Οι σημειώσεις είναι περίεργο να είναι πάνω σε ένα μη επανδρομένο σκάφος, υπό την έννοια ότι δεν είναι για κάποιον οι σημειώσεις, δεν έχει ανθρώπους οι οποίοι θα διαβάσουν σημειώσεις να δουν που θα πηγαίνει, οπότε κάποιοι σκέφτονται και το ενδεχόμενο προβοκάτσιας. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να ερευνηθούν, ναι, γύρω από αυτό το θέμα.
5: Και σε ποια γλώσσα ήταν οι σημειώσεις, έτσι?
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, κύριε Συρίγο. Αυτό που πάνε τώρα οι Τούρκοι να περάσουν, ναι, από το κοινοβούλιο τους.
0: Την αποκάλυψη αυτή που έχουμε από τον Bloomberg για τη γαλάζια πατρίδα από την Τουρκική Βουλή, κύριε Συρίγο.
1: Πώς
6: η γαλάζια πατρίδα, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς σκέφτονται να κάνουν. Είναι σαφές ότι προσπαθούν να ενισχύσουν νομικά όλο αυτό το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό πάσχει διότι βασίζεται στην αντίληψη ότι το υπηρωτικό έδαφος υπερισχύει οποιοδήποτε νησιωτικού εδάφου σε απόσταση 200 μίλια από το υπηρετικό έδαφος. Περιμένω να δω, είμαι περίεργος να δω τι ακριβώς
1: θα καταλήξουν. Αυτό που νομίζουν αυτοί. Το θέμα είναι τι ισχύ έχει. Γιατί και εμείς μπορούμε να πέρασουμε από τη Βουλή ένα χαρτί και να λέμε ότι όλη η Ανατολική Μεσόγειος δική μας είναι, παψηφί το ψηφίσαμε. Τι νόημα έχει αυτό τώρα?
6: Το 1774 υπογράφει η συνθήκη του Κιουτσού Καϊναρτζή, η οποία δεν έλεγε πουθενά ότι οι Ρώσοι έχουν την αρμοδιότητα να προστατεύουν τους χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Ρώσοι όμως είχαν την ισχύ να επιβάλλουν την ερμηνεία κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Μάλιστα.
6: Και έτσι έρχονταν και λέγανε, βάσει της συνθήκης εμείς προστατεύουμε τους χριστιανούς. Αυτό ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση. Έχεις την ισχύ να το περάσεις? Αν έχεις την ισχύ να το περάσεις, τότε θα προσπαθήσεις να το εφαρμόσεις. Αν δεν έχεις την ισχύ, θα μείνει απλώς στα χαρτιά. Και το κρίσιμο για μας είναι ότι τα τελευταία χρόνια, δόξα τω Θεώ, στην αεροπορία είμαστε καλά. Στο πολεμικό ναυτικό θα έρθουν και τα τρία νέα σκάφη
0: το
6: επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Εννοείται. Ναι, ναι, ναι.
6: Ναι, γιατί όλα αυτά τα χαρτιά... Ναι, όλα είναι θεωρητικά. Αν έχεις την ισχύ να μπορέσεις να το περάσεις, το περνάς. Αν δεν έχεις την ισχύ, στα χαρτιά θα μείνει.
1: Ναι. Δεν ήξερα ότι εμείς όταν διδαχτήκαμε τη συνθήκη του Κιουτσού Καϊναρτζή, τώρα θα μου πεις τι λέω για τους τηλεθεατές, θεωρούσαμε δεδομένο ότι με βάση τη συνθήκη η Ρωσία ορίστηκε προστάτηση των χριστιανικών πληθυσμών και γι' αυτό αναπτυχθήκαν τα νησιά μας, ας πούμε, ναυτιλιακά κτλ. Τώρα μου λέτε ότι δεν ήταν στη συνθήκη. Ήταν ερμηνεία των Ρώσων που την επιβάλανε.
6: Υπήρχε ένα άρθρο συνθήκη το οποίο έλεγε ότι οι Ρώσοι έχουν δικαίωμα να χτίσουν στην Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή του Πέραν, μία ρωσοελληνική εκκλησία. Έτσι γράφανε. το οποίο ήταν περίεργο όρος, είτε ρωσοορθόδοξη είναι είτε ελληνοορθόδοξη. Μία ρωσοελληνική εκκλησία, η οποία μάλιστα ουδέποτε χτίστηκε, βασισμένη σε αυτό το άρθρο, είχαν την ισχύ να επιβάλλουν ότι αυτό το άρθρο μας δίνει δικαίωμα να προστατεύουμε όλους τους χριστιανούς της αυτοκρατορίας.
5: Πολύ ενδιαφέρον κάτι. Δεν σημαίνει ότι κάνει εσωτερικά η Τουρκία, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ότι έχει και νομική ισχύ. Δεν επηρεάζει το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας είναι ένα.
1: Εντάξει,
5: από εκεί και πέρα, τι θέλει η Τουρκία.
0: Γιατί το κάνει όμως τώρα.
5: Το κάνει να δημιουργήσει.
0: Γιατί
5: θέλει να απευθύνεται καταρχάς στο εσωτερικό. Έτσι, μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν, πρωτοβουλία. Αντιπερισπασμό σε αυτά που κάνει η Ελλάδα. Το πρώτο. Το δεύτερο, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι ότι θέλει να μετατρέψει όλες αυτές τις παράνομες διεκδικήσεις της σε ένα εσωτερικό νομικό πλαίσιο, το οποίο να αποκτήσει εσωτερική και διπλωματική ισχύ.
0: Λοιπόν,
5: αυτός είναι ο λόγος. Το ποιο θα είναι το επικίνδυνο, ή το κρίσιμο, μήπως η Τουρκία προσπαθήσει, εκμεταλλευόμενη την ιστορική νομοθεσία, να προκαλέσει σε περιοχές που αυτή, γιατί ακόμη δεν ξέρουμε, όπως είπε ο κύριος Συρίγος, ποιες περιοχές θα είναι, να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα με έρευνες ή γεωτρήσεις.
1: Εδώ θα είμαστε.
5: Και με στρατιωτική συνοδεία, έτσι.
0: Έχουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Συρίγο, γιατί για αυτόν τον πόλεμο που κοντεύουμε να τον ξεχάσουμε, να δούμε το τι γίνεται αυτή. Και μιλάω βέβαια για τις εξελίξεις που έχουμε στο Ιράν. Περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει στο θέμα της συνθηκολόγησης.
1: Τα στενά.
0: Τώρα
1: χτυπιώνται.
6: Λοιπόν, τέλη Μαρτίου ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε τα στενά να ανοίξουν, αλλιώς θα κατέστρεφε όλα τα εργοστάσια που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα για το Ιράν. Δεν προχώρησε σε αυτό. Στη συνέχεια είπε ότι θα καταστρέψει εντελώς τον πολιτισμό του Ιράν, αν δεν τα ανοίξουν. Ούτε και αυτό έγινε. Στη συνέχεια είπε ότι θα εμποδίσω, θα επιβάλλω φραγμό σε όλα τα πλοία που έρχονται από το Ιράν, το οποίο δεν πολύ λειτουργήσε. Τώρα, χθες, είχαμε ανταλλαγές πυρών, τις οποίες βγήκε ο Αμερικανός Πρόεδρος και είπε δεν ήταν κάτι σοβαρό, μην του δίνετε σημασία. Είναι σαφές ότι αναζητεί μια μαγική λύση για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Δεν τη βρίσκει. Οι Ιρανοί, εδώ έχουμε διαφορετικά πράγματα πάνω στο τραπέζι. Για τους Ιρανούς, όλο το θέμα είναι η επιβίωσή τους. Για τους Αμερικανούς, το πρόβλημα είναι η παγκόσμια οικονομία και οι επερχόμενες εκλογές. Οπότε για τους Ιρανούς είναι πιο σημαντική η επιβίωσή τους από το να πιέσουν μερικές ημέρες ακόμη τον Τραμπ. Και η κρίσιμη ημερομηνία είναι η 15η Μαΐου, που θα επισκεφθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Κίνα. Και ιδανικά θα ήθελε να έχει ανοίξει τα στενά του ορμούς μέχρι τότε, για να μην είναι το βασικό θέμα συζητήσεως με τους Κινέζους.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά.
0: Σας ευχαριστώ. Καλά.
6: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Πτέρα, και καλημέρα, κύριε καλημέρα, καθηγητά
0: καλημέρα,
1: μου.
0: Καλημέρα, κύριε Τρίβη.
1: Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Διάλειμμα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Asia.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Απόψε στις 9, στο Action 24.
5: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
6: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
5: Αχ, και να σύγχρονο.
7: Η χαρούλα μου είναι... Η Χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
6: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας, πώς μπορεί να ήταν η Χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
7: Ήτανε πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Action 24.
9: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
10: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
9: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτων 8 ετών.

0: Καλημέρα ξανά, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε.
1: Λοιπόν.
0: Νόμιζα ότι κάτι θα έλεγες για τη Δύση.
1: Όχι, όχι, μια χαρά έπεσε. Μια χαρά. Εγώ αυτά δεν τα ακούω τραγουδία κτλ. Αλλά παρατηρώ δηλαδή ότι είμαι.
0: Αυτό είναι καινούριο, ε.
1: Είμαι μειοψηφία εγώ. Δεν. Αφού όλος ο κόσμος ακούει, πάει συναυλία. Εντάξει, το παδέχουν.
0: Θα γεμίσει το ΑΚΑ. Σίγουρα το γέμισε μια φορά. Δεν ξέρω αν θα το γεμίσει, αν θα βγάλει τελικά.
1: Το γεμίσει εύκολα. Από ό,τι καταλαβαίνω, οπότε δεν λέω τίποτα.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι μία μειοψηφία εκτρή που δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Είμαι εκτός κοινωνίας, είναι προφανές αυτό.
0: Γιατί?
1: Άμα τώρα λέω εγώ, εφήσει, εγώ δεν ξέρω τα τραγουδία της, δεν δείχνω και όλος ο κόσμος
0: τα
1: με κοιτάει περίεργα.
0: Δεν τα ξέρεις.
1: Σημαίνει ότι εγώ έχω θέμα, δεν έχουν υπόλοιποι.
0: Τα παλιά τραγουδάνε οι πιτσιρικάδες, το ξέρεις.
1: Ναι,
0: παλιά,
1: ακόμα
0: παλιά.
1: Χειρότερα, ούτε τα παλιά δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ ήμουνα πάντα ήμουνα στο Αυρό του Νότου, δίπλα στο ποτάμι, κάτι τέτοια. Κάτι. Κατάλαβες. Ναι, ήμουν.
0: Έχει τραγουδήσει και με τον Ταλάρα.
1: Οκ. Θέλω να πω, ναι, εντάξει. Λοιπόν, για πάμε στα. Για να δούμε το θέμα των ακινήτων λίγο, διότι το θέμα ξεφεύγει. Πάμε στο Στράτο Μπαραδιά, πρόεδρο τη Πομιδά. Καλημέρα.
0: Και στον κύριο Ποταμιά.
1: Γεια σα, Στράτο, μας πώς είστε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα.
0: Τόσο αδιάβαστος
2: πια. Τόσο αδιάβαστος πια.
0: Δηλαδή θα έφτανα στο χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο.
1: Τότε, άστο το. Τότε ήταν εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, καλημέρα,
0: και κύριο
1: Ποταμιάνο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, μια ζωή θυμάμαι τον Παραδιά διαμαρτύρεται ότι το κράτος. Φορτώνει εκεί τα ακίνητα, κάνει, ράνει, φορολογεί και τα. Αλλά αυτά παίρνουν ανηφόρα και πάνε. Ανεβαίνουν οι αξίες, ανεβαίνουν τα νίκια, ανεβαίνουν όλα. Στράτο μου.
2: Όταν ανεβαίνουν τα ακίνητα σημαίνει ότι η οικονομία πάει καλά. Για θυμηθείτε τι έγινε το 2014-2015 που καταστράφηκε το σύμπαν και κονιορτοποιήθηκε η ιδιοκτησία. Δεν ήταν όμορφα τότε καθόλου.
1: Λοιπόν, που είμαστε. Κάτσε να δούμε λίγο τον κύριο Παπαθανάση, να δούμε τις κάρτες. Τι θέλετε, παιδιά. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Παπαθανάση που είπε κάποια μέτρα για τα ακίνητα. Για να ακούσουμε ένα λεπτό και να μιλήσουμε για αυτά.
4: Είναι ένα σπουδαίο πρόγραμμα, συμφωνώ. Είναι στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής και της στήριξης που θέλει να δώσει η κυβέρνηση σε αυτό το μεγάλο ζήτημα. 14.000 έχουν κλειδώσει σπίτια. Μάλιστα η δόση, επειδή είναι επιδοτούμενο, είναι χαμηλότερη από το ενίκιο και... Πάντα η πολιτική είναι μια πολιτική στο να δίνουμε αυτή τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας που έχουν και χαμηλότερο εισόδημα. 20.800 ευρώ είναι το μέσο εισόδημα όλων όσων έχουν κλειδώσει κατοικία. Έως 36.000 ευρώ, έως 95% επιδότηση, θα ξεκινήσει η διαδικασία τέλος Μαΐου, δηλαδή η προέγκριση, θα γίνει όπως έγινε με το σπίτι μου 2, δηλαδή θα μπαίνουμε μέσα στο GAP.gr, θα κάνουμε την αίτησή μας και θα βλέπουμε αν είμαστε επιλέξιμοι, θα πρέπει στη συνέχεια να βγάλουμε το ενεργειακό πιστοποιητικό και την ταυτότητα του διαμερίσματος και 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξει το πρόγραμμα για να υποβληθούν οι αιτήσεις. Επομένως, τέλος Μαΐου ξεκινά η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να δούμε πώς θα δουλέψει και αν θα ρίξει βεβαίως περισσότερα κινητά στην αγορά.
1: Δουλεύει, Στράτο μου, αυτό.
2: Είναι μια επιδότηση, το δεύτερο, είναι μια επιδότηση 300 ευρώ το μέτρο για ανακαίνιση, λειτουργική πρώτα απ' όλα και δευτερευόντως ενεργειακή. Και είναι ένα μέτρο από αυτά που πραγματικά θα μπορούσαν να φέρουν αποτέλεσμα. Βέβαια, οι ανάγκες στον τομέα αυτό είναι τεράστιες.
0: Εννοείται.
2: Το κτηριακό δυναμικό που έχει παλιώσει είναι ατελείωτο. Και εκεί είναι και ο βασικός λόγος που η προσφορά έχει μειωθεί στην αγορά σε σχέση με τη ζήτηση που συνεχώς αυξάνεται. Ο άλλος λόγος, βέβαια, είναι και η αδυναμία των ιδιοκτητών να διαγνώσουν τις πραγματικές προθέσεις υποψήφιων ενοικιαστών. Διότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας τρόπος ο ιδιοκτήτης να είναι βέβαιος περί του τι τον περιμένει με έναν εντελώς άγνωστο ενοικιαστή, το οποίο αυτό θα λυθεί με το πιστοποιητικό φερεγγιώτος που και αυτό προωθείται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με το οποίο όλοι όσοι είναι η μεγάλη ομάδα των ενοικιαστών που είναι φερέγγιοι θα μπορούν αμέσως να παίρνουν το σπίτι και σε πολύ καλύτερη τιμή.
0: Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε και τον κύριο Ποταμιάνο, να δούμε το πού κινείται η αγορά και το τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά και στα ενοίκια και στις τιμές των ενοικίων. Εντάξει, δυστυχώς κύριε Ποταμιάνο, τα βλέπουμε στην καθημερινότητα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
3: Είναι δύσκολα, είναι εδώ και καιρό πολύ δύσκολα.
0: Ναι,
3: από εκεί και πέρα.
1: Αλλά
3: όμως,
1: κυριότερα,
3: από
1: εκεί και... το πράγμα.
3: Δεν νομίζω ότι χειροτερεύει. Θα σας πω κάτι, επειδή εμείς βλέπουμε την αγορά και ένα εξάμηνο μπροστά, λόγω της ζήτησης την οποία έρχεται στα γραφεία μας, είμαστε σε μια φάση εξισορρόπησης. Η ουσία είναι βέβαια ότι εξισορρόπηση στα ψηλά. Δεν υπάρχει καμία αποσυμπίεση.
1: Θεωρείτε ότι είμαστε σε αποκλιμάκωση?
3: Νομίζω ότι είμαστε σε μια μικρή αποκλιμάκωση. Δεν έχει μεγάλη δυναμική η αγορά να δώσει παραπάνω λεφτά. Δηλαδή, ήδη, όπως είπατε, είναι πολύ ψηλά οι τιμές για το εισόδημα των Ελλήνων και δεν μπορεί να δώσει παραπάνω νούμερα.
1: Για ενίκιο, τώρα λέτε η αγορά.
3: Κυρίως για ενίκιο μιλάω. Κοιτάξτε, η αγορά είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο, επειδή ακούσαμε και τον Υπουργό πριν από λίγο, έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες. Ειδοτήθηκε το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ η ζήτηση και με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, το οποίο εσπευσμένα κλείνει. Εκεί υπάρχει μια διαφωνία και υπάρχει μια ανησυχία για αυτούς οι οποίοι δεν θα προλάβουν το πρόγραμμα αυτό.
0: Και για το Σπίτι μου 2, λέτε έξοδα. Τώρα, κύριε Ποταμιάνο.
3: Βεβαίως, ναι, ναι. Βεβαίως, για το Σπίτι μου 2, λέω. Το άλλο πρόγραμμα που είπε ο Υπουργός είναι εξαιρετικά καλό, όπως είπε και ο Πρόεδρος, το ανακαινίζω και νομίζω ότι είναι ίσως το πρώτο πρόγραμμα που πραγματικά θα στοχεύσει στην ουσία του προβλήματος για ένα κτηριακό δυναμικό το οποίο. Το 80% του οικιστικού αποθέματος είναι πριν το 90. Ναι. Αντιλαμβάνεστε πόσο παλιά είναι τα σπίτια και πόσο μεγάλες ανακαινήσεις χρειάζονται.
0: Πόσα σπίτια είναι κλειστά αυτή τη στιγμή, δηλαδή για πόσες...
3: Χιλιάδες. Χιλιάδες. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Είναι χιλιάδες. Ακριβές νούμερο δεν ξέρει κανείς. Ο μόνος που θα μπορούσε να ξέρει ακριβές νούμερο είναι η ΑΔΕ να μας πει. Και σίγουρα είναι πολύ.

0: Είναι 30 φίλοι γνωστοί και τα λοιπά. Από παιδιά που έχουν περάσει φοιτητές στα Χανιά.
1: Έτσι ακριβώς. Και ξεκινάμε τώρα. Αυτή την περίοδο την ξεκινάμε.
0: Πού να το βρεις το σπίτι. Στην Αθήνα. Εδώ πέρα στην περιοχή μου τώρα Αργυρού πολύ. Εντάξει τώρα, δεν είναι και. Τι να σου πω τώρα, δεν είναι και η πολιτεία, ας πούμε, τον κύριο Τσάκμη. Μια μεσοαστική περιοχή κτλ. Δεν μπορεί να κάνει 800 ευρώ το διάρρη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Και στον Πειραιά το ίδιο.
0: Μην τρελαθούμε δηλαδή τελείως.
2: Τα ενίκια έχουν. Βλέπει στον Πειραιά σπίτια τα οποία είναι του 70 και έχουν 800 ευρώ.
0: Εν τω μεταξύ, λες να το ανακαινήσουμε, διότι είναι παλιό. Το ανακαινισμένο του κοτσάρει και ένα 150 παραπάνω.
2: Σίγουρα.
0: Σου λέει ναι, αλλά είναι ανακαινισμένο. Ένα 800-900 ευρώ το διάρρη. Θα μας τρελάνουν δηλαδή. Οι δυο μισθοί δίνουν τον ένα για τον νίκη, ας πούμε. Πώς θα γίνει, δεν είναι τρελό αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω πώς θα αποκλιμακωθεί αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπω εγώ. Εν τω μεταξύ, όσους βλέπω εγώ, αν μπείτε στην πλατφόρμα Airbnb, διότι και εγώ ήμουνα υπέρ, μάλλον ήμουνα εναντίον μιας πολιτικής που έλεγε τα περιορίζουμε, τα απαγορεύουμε και τα λοιπά. Δεν μπορεί να πει στον άλλο τι θα κάνει την περιουσία του. Θα την πάει όπου νομίζει αυτός ότι θα κερδίσει. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Αλλά άμα μπεις να δεις τι έχει, δεν λέω στην παραλία κάτω, να δεις πόσα σπίτια έχει στην Άνω Γλυφάδα, ναι, στο Άνω Ελληνικό, στην Ηλιούπολη. Μιλάμε για εκατοντάδες διαμερίσματα. Ο Airbnb όλα.
2: Που τον συμφέρει τον άλλο να τα έχει στην βραχυχρόνια δίσθωση από τον άλλο.
0: Ποιο πάει να μπει τώρα στην Άνω, σε ένα κορφοβούνι, ας πούμε, στην Αττική, σε Airbnb σπίτι. Δεν καταλαβαίνω, αλλά το έχουν.
2: Ναι. Και για να το έχει, πάει να πει ότι έχει μεγαλύτερο κέρδος από το να το έχει Airbnb.
0: Ή φοβάται πολύ να βάλει ενοικιαστή και μετά να μην τον πληρώνει, γιατί τον καταστρέφει και αν μπορεί να τον βγάλει.
3: Αυτό είναι, αλλά θα πρέπει να σας πω το εξής. Ότι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ισχύει η νομοθετική ρύθμιση που εισηγηθήκαμε εμείς. Όποιος έχει το σπίτι του σε βραχυχρόνια μίσθωση και το γυρίσει στην μακροχρόνια, έχει 3 χρόνια φοροαναπαλλαγή πλήρη 100% από το φόρο εισοδήματος. Πολύ σημαντικό μέτρο.
0: Το οποίο φόρο εισοδήματος του σπιτιού.
3: Του σπιτιού, βεβαίως. Το φόρο εισοδήματος του σπιτιού, εννοείται. Όπως επίσης και όποιος έχει σπίτι που είναι δηλωμένο τα 3 προηγούμενα χρόνια, σεντόνι, δηλαδή το 25, το 24 και το 23, το έχει δηλωμένο κενό και το νοικιάσει μέχρι το τέλος του χρόνου, σε τριετή μίσθωση έχει και αυτός 3 χρόνια πλήρη φορολογική απαλλαγή.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Που το έχω αυτό. Η επαγγελματική στέγη έχει τα ίδια ακριβώς πράγματα. Δηλαδή, πες ρε παιδί μου, θέλει μια εταιρεία να ανοίξει ένα γραφείο. Να βρει ένα γραφείο κάπου. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό.
3: Όχι, η επαγγελματική στέγη έχει καταρχήν έχει ελάχιστη τριετία εγγυημένη υπέρ του ενοικιαστή, όπως είναι και στη μίσθωση
0: κατοικίας. Τα νίκια, λέω. Τα νίκια.
2: Το κόστος.
3: Όχι, τα νίκια δεν έχουν το ίδιο κόστος. Όχι, στην επαγγελματική στέγη εκεί είναι κατά περίπτωση. Αν πρόκειται για κατάστημα, αν πρόκειται για γραφείο, σε ποια περιοχή είναι, τι ανέσεις έχει, ποια ηλικία, ποια εποχή είναι το γραφείο, αν έχει δική του τουαλέτα, η πρόσβασή του ποια είναι, αν έχει πάρκινγκ, όλα αυτά.
2: Ναι, αυτά
3: και κυρίως η θέση, κυρίως το location.
0: Βρίσκει στην
2: πέση. Απλά θέλω να σου πω για παράδειγμα τα βιομηχανικά ακίνητα. Ξέρεις πόσα φεύγουν βιομηχανικά ακίνητα προκειμένου να γίνουν Airbnb, προκειμένου να μετατραπούν σε. Να αλλάξουν και να γίνουν. Ναι, εντάξει.
3: Ό,τι είναι βιομηχανικό σήμερα και πάει να γίνει κατοικία. Και στην Golden Visa έχει ευνοϊκή μεταχείριση,
2: βέβαια,
3: αλλά και ταυτόχρονα μπορεί να νοικιαστεί για 3 χρόνια, εφόσον ήταν κενό προηγουμένως, με πλήρη φορολογική απαλλαγή από το εισόδημα από το ακίνητο για 3 χρόνια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
4: Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα. Άμα είναι μια οικογένεια τώρα, ένα ζευγάρι και πληρώνει τον ένα μισθό στον Νίκη.
5: Μα όταν στο κερατσίνι ένα μικρό τριάρι είναι 600-700 ευρώ.
2: Σωστά. Έτσι όπως θα λες. Μα είδα μια αγγελία η οποία έλεγε στην Πειραϊκή, ξέρω εγώ, 85 τετραγωνικά, 90 τετραγωνικά σας λέω, 350 ευρώ. Και με θέα θάλασσα και λέω 350 ευρώ στην Πειραϊκή, κάτσε να δω. Και τι έλεγε μέσα η αγγελία. Νοικιάζεται από το σπίτι το ένα δωμάτιο. Και πρέπει ο ενοικιαστής να δεχθεί να συγκατοικήσει με την ιδιοκτήτρια.
0: Okay. Εντάξει. Τέλος πάντων, για πάμε τώρα. Πού κινούμαστε δημοσκοπικά πλέον.
5: Κοίταξε.
0: Βγαίνουν. Βγήκε εσύ, βγήκαν και άλλες εταιρείες κτλ. Όλα τα ίδια βγάζετε.
2: Σε αναμονή των νέων κομμάτων.
5: Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Ολοκληρώθηκε ένας κύκλος.
0: Ναι.
5: Σε αυτό είδαμε μία πτώση της Νέας Δημοκρατίας κατά μέσο όρο 1,5%.
0: Γρατζούνισμα.
5: Ναι. Το Πασόκ μία άνοδο,

0: 100%. Για μένα σημαντική αλλαγή είναι ότι στο άλλο, το άλλο κόμμα, έφτασε διψήφιο. Εμείς το βρήκαμε 13%. Το άλλο κόμμα, για να συνεννοούμαστε, επειδή ρωτάμε τους ανθρώπους, τι άλλο κόμμα. Το 90% αυτού του ποσοστού είναι κόμμα Τσίπρα, κόμμα Καριστιανού.
1: Δηλαδή αυτή ήταν η διευκρίνηση που πήγαν στο άλλο τώρα.
0: Όχι, αρχίζουν και φεύγουν από κόμματα.
2: Ναι. Από ότι... Και πού πάνε, πάνε στο άλλο κόμμα ή πάνε στην αδιευκρίνηση.
0: Πάνε στο άλλο. Ναι. Χωρίς να μειωθούν. Ας πούμε, σε εμάς οι αναποφάσεις παραμέναν στο 18.
2: Αμήναν στο 18.
0: Άρα, ουσιαστικά βλέπεις μια εικόνα η οποία δεν ήταν και τίποτα οι συγκλονιστικές αλλαγές. Ούτε μια κυβέρνηση που ακούω καταραίει, ούτε...
2: Αυτό το 1,5% πόσο να πούμε, όμως, ένα κομματάδε μέχρι της Νέας Δημοκρατίας πήγε κάπου, δηλαδή το είδαμε.
0: Στην κρίζα ζώνη.
2: Στην κρίζα ζώνη.
0: Είναι η τέταρτη φορά από πέρυσι, συλλαλητήρια για τα Τέμπη. Πρώτη δικογραφία ο ΠΚΠ.
2: Ναι.
0: Αγροτικές. Και τώρα με τις δικογραφίες, με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται και για τις υποκλοπές, που η Νέα Δημοκρατία πέφτει, αλλά μόνιμα ο κόσμος της πάει στην κρίζα ζώνη. Αυτός ο κόσμος.
1: Κατεβαίνει λίγο από το βαγόνι, μένει στην αποβάθρα, αυτό. Αλλά τελικά αντί να πάρει το τρενάκι προς την άλλη κατεύθυνση, ξαναμπαίνει στο ίδιο.
0: Ακριβώς. Ναι, κάπως έτσι γίνεται. Τώρα, αυτό βλέπουμε μία. Άρα, ενώ η μεγάλη εικόνα περίπου δείχνει μία σταθερότητα, όλοι οι ποιοτικοί δείκτες, συν η διόγκωση του άλλου κόμματος, συν η διατήρηση των αναποφασίστων. Συν βέβαια ότι θα ανακοινωθούν δύο νέα κόμματα, μες στο Μάιο λένε. Κατά τη γνώμη μου είναι η ησυχία πριν την καταιγίδα, γιατί θα έχουμε μεγάλες αλλαγές.
1: Μεγάλες.
0: Ναι.
1: Όχι στον πρώτο.
2: Στη δεύτερη θέση λέμε τώρα, έτσι.
0: Κοίταξε, από ένα κόμμα Τσίπρα και Καρισιάνου, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι κάτι αγγίξει τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι απειροελάχιστο. Ουσιαστικά αυτό... Θα πάρεις βάρνα λίγο ή πολύ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα δημιουργήσει μια νέα εικόνα. Θα πιεστούν όλοι.
2: Η δεύτερη θέση παίζεται ανοιχτά.
0: Πολύ ανοιχτά. Και κατά τη γνώμη μου ανάμεσα σε τρία κόμματα. Το Πασόκ που είναι δεύτερο τώρα, το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ εδώ και καιρό λέω ότι μην υποτιμάμε, έστω στις πρώτες εμφανίσεις. Δεν ξέρω μετά τι θα γίνει. Ναι. Το κόμμα Καριστιανού.
2: Την Καριστιανού μην υποτιμάμε.
0: Ναι. Εκεί είναι, θα δημιουργηθεί. Δηλαδή η εικόνα του Ιουνίου. Των δημοσκοπήσεων θα είναι ο λίγο.
1: Τι συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία αυτό?
0: Πιθανά είναι, Δημήτρη, γιατί έχει το θέμα του. Και άκου, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν αισθάνεται ότι. Δεν νομίζω ότι τα επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας αισθανόντουσαν ότι απειλούνται και από το Πασόκ.
1: Όχι, ότι νιώθουν την ανάσα.
0: Γιατί ακόμα. Και τώρα ήταν μέσο όρο το 30-30,5 όλων των δημοσκοπήσεων του προηγούμενου μήνα. Και το Πασόκ που ανέβηκε έφτασε μέχρι 15 σε κάποιες μετρήσεις. Αν είδατε, Opinion Poll, MRB,
2: ναι,
0: Pulse, 14,5.
2: 14,5, ναι.
0: Είναι διπλό σκορ. Τώρα, με τον κύριο Τσίπρα μπορεί να αισθάνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, πέρα από τα δικά της προβλήματα, πέρα από τα προβλήματα της κοινωνίας, ναι, πρέπει να αντιμετωπίσει σαν κυβέρνηση. Όλο αυτό το καιρό έχει και ένα πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό στην πολιτική να έχει αντίπαλο.
2: Βέβαια.
0: Ίσως το πρόσωπο του κύριου Τσίπρα, λόγω του 15, λόγω αυτή τη συζήτηση. Για μένα, αν θέλει τη γνώμη μου, αυτά θα παίξουν ρόλο. Όμως είμαστε σε μια φάση που θα είναι ίσως λάθος. Δηλαδή, οι αντιπαράδες πρέπει να εστιαστεί σε αυτά που δείχνατε. Στο πώς αισθάνεται ο κόσμος. Όλα τα άλλα δημιουργούν
2: στην
0: μια
2: ακρίβεια,
0: κόπωση.
2: Στην οικονομία, στο...
0: και θα ευνοήσουν κι άλλες.
1: Αδιέξοδα μοιάζουν.
0: Και αδιέξοδα.
1: Ναι, αλλά όταν έχει και 5,8 πληθωρισμό.
0: Βέβαια. Αυτό ήταν μια,
1: εκεί τώρα είναι.
0: Μια μεγένθηση
1: εκεί
0: μεγάλη.
1: Τώρα.
0: Εκεί είναι τα προβλήματα.
2: Και έτσι θα ψηφίσει ο κόσμος. Δηλαδή το βλέπουμε πάντα σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Ό,τι και αν συζητείτε, ο κόσμος με το χέρι στην
0: πλάτη. Προσέξτε τι βλέπω από τον
2: Ιωάννη. Την οικονομία
0: τι βλέπω...
1: Αλλά δεν είναι μόνο να καταδικάσει τον έναν. Σκέφτεται, σου λέει εντάξει, έχω 5,8.
2: Σωστά.
1: Και άμα μείνει και κάνα χρόνο κυβερνησία, πού θα πάει το ψωμί, θα πάει 12.
0: Ναι, γι' αυτό που λέω, Δημήτρη, προσέξτε. Το βλέπω και πριν το πόλεμο, από τον Ιανουάριο.
2: Υπήρχε λόγω, τάση,
0: λόγω συμπεριφορών Τραμπ, άμα αρέσει η Γρυλανδία, λοιπόν, άρχισε, από τη μία υπάρχει στον ίδιο άνθρωπο, στο κοινωνικό σώμα. Αντιπαλεύουν δύο πράγματα. Τι θα κυριαρχήσει, θα καθορίσει συμπεριφορές. Δηλαδή, από τη μία, σου λέει, εδώ ένας πλανήτης έρχεται ανω κάτω. Θέλει και μία σταθερότητα, μην τα γκρεμίσουμε κιόλα. Απ' την άλλη, αυτή η οικονομική κατάσταση πυροδοτεί μία διαμαρτυρία. Στο τι μείγμα Το τι συσχετισμός αυτού των δύο θα κάτσει μέχρι τις εκλογές θα καθορίσει πάρα πολλά.
3: Τώρα,
2: είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα ότι ενδεχομένως έχουμε και το κόμμα Σαμαρά. Και εκεί περιμένουμε να δούμε.
0: Εκεί άμα κατέβει, κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς, καταρχάς, και ο κύριος Τσίπρας εμφάνισε μία άνοδο στη δυνητική ψήφο 4%. Το πολύ και αρκετά άθροισμα. Ναι, όσο ασχολιόταν με τα βιβλία και με αυτά, έπεφτε η δυνητική ψήφο. Τώρα που βγήκε, ας πούμε, και κάνει μια πολιτική καμπάνια, ανέβηκε. Η κυρία Καριστιανού μπορεί να πέσε από τον Ιανουάριο, το Μάρτιο, 10 μονάδες, όμως παραμένει σταθερή σε ένα 21% δυνητική ψήφο, δεν αμεληταίο. Και μάλιστα, αν και έχασε ακροατήρια αριστερά, κέντρο αριστερά, άλλο χάνω, άλλο είμαι στο μηδέν. Ακόμα και τώρα δυνητικά φαίνεται ότι μπορεί να πάρει κομμάτι τέτοιων ψηφοφόρων. Πέρα και από τα δεξιά. Τώρα, ο κύριος Σαμαράς, το πολύ πιθανό να το ψηφίσω, αν πάρετε όλες τις έρευνες, είναι στο 3-3,5. Με το αρκετά φτάνει σε ένα 9-10. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι θέμα επιλογής και
3: που θα κάνει ο ίδιος. Εξαρτάται τι πλατφόρμα θα πλασάρει ο Σαμαράς.
0: Ακριβώς.
2: Και πώς θα το δουλέψει.
3: Ο Σαμαράς θα πλασάρει την πλατφόρμα. Δεν πάω για πρωθυπουργός, παιδιά. Πάω να πάρω ένα 3-3,5% και θα είμαι ευχαριστημένος. Να έχω 10 βλευτές, να μην παίρνω Μητσοτάκη στην αυτοδυναμία. Να πω: κάνω κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Αυτό είναι το σχέδιο.
0: Ναι, ναι. Το αυτό. Βλέπω κι εγώ αυτό.
2: Ναι.
3: Αυτό.
2: Ναι, ναι.
3: Εκεί θα είναι η πλατφόρμα. Καλημέρα, κύριε Λιαργόβα.
4: Καλημέρα.
3: Κύριο καθηγητή εδώ, πρόεδρο του Κομμάτου Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πρόεδρο του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Αν τον βάλουμε στη συζήτηση, Ζαχαρία μου, κάτσε, άστον, Ζαχαρία.
0: Εντάξει.
3: Άστον, παπέρα, να τα
2: λοιπόν, ναι, γιατί να δούμε και τα οικονομικά. Θα δούμε τι γίνεται.
3: 5,8.
2: Γι' αυτό συζητάμε.
4: Το παρατραβούμε 4.
3: Α, συγγνώμη.
2: 5,4.
0: Το αύξησε
3: και άλλο. Άλλαξα τα φώτα.
4: Λοιπόν, αλλά και πάλι είναι 5. Το 5 είναι δύσκολος αριθμός. Πράγματι, το περιμέναμε κατά κάποιο τρόπο, γιατί το περιμέναμε. Πρώτον, γιατί είμαστε ενεργειακά εξαρτώμενοι. Έχουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή εξάρτηση από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, γιατί έχουμε αγορές οι οποίες δεν λειτουργούν τόσο ανταγωνιστικά. Δηλαδή, εκμεταλλεύονται με λίγα. Μια κούφτα εταιρείες εκμεταλλεύονται τις διάφορες καταστάσεις σαν αυτές που βιώνουμε. Τρίτον, και τα επιδόματα, κοιτάξτε να δείτε, με μένα ανακουφίζουν.
3: Τροφοδοτούν.
4: Αλλά τροφοδοτούν από την άλλη πλευρά,
3: γιατί
4: συνεχίζουν
3: στη ζήτηση πάνω όλα.
4: Στη ζήτηση. Δηλαδή, ενώ εδώ είναι το πρόβλημα είναι στο κόστος. Άρα, χρειαζόμαστε πιο πολλά μέτρα στην πλευρά του κόστους. Άμα τα βάλουμε λοιπόν και τέταρτον, για να πω και το τέταρτο, οποιαδήποτε μικρή αύξηση στην ενέργεια γίνεται πολλαπλάσια,
2: ναι,
4: γιατί έχουμε πολλούς φόρους στην ενέργεια, επομένως με το ΦΠΑ αυξάνεται αρκετά η τιμή. Και δεύτερον, επηρεάζει και το κόστος παραγωγής, αλλά και τις μεταφορές. Και περισσότερο, άρα, άμα τα βάλουμε αυτά, εκεί μας διαφοροποιούν, κάποια από αυτά διαφοροποιούν και τη θέση μας από την υπόλοιπη Ευρώπη. Γι' αυτό ναι, πήγε το 5,4%.
2: Λοιπόν, μεταφορές είναι 18,6% πάνω. Ναι. Ηλεκτρισμός 14%. Καλά, το πετρέλαιο θέρμανση αναμενόμενο 53,2% είναι πάνω. Κίνησης 32,4%. Και μετά πάμε στα τρόφιμα. 19,2% το μοσχάρι είναι πρώτο. Αρνί, κατσίκι ακολουθεί. Μαργαρίνη, καφές, ενίκια. Ενίκια 7,6% επίσης.
4: Βλέπετε αυτά που συζητούσατε και πριν από λίγο.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι αυτά στην καρδιά του προβλήματος. Δηλαδή, και συμφωνώ και με την προηγούμενη συζήτηση που λέγατε ότι τα πράγματα που κρίνονται ανάμεσα στο πώς τη σταθερότητα που λέγαμε πριν, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορείς να μην λαμβάνεις υπόψη σου και την κοινωνική ισορροπία. Ο κίνδυνος δηλαδή εδώ είναι κίνδυνος να διαραγεί το κοινωνικός έτσι, υπομονή, αν θέλετε.
3: Ναι, γιατί
4: ο κόσμος κάνει
2: απλά τώρα. Το γεγονός ότι είναι παγκόσμιο, συγγνώμη ναι. Δημήτρη, το γεγονός ότι προέρχεται από μια κρίση την οποία παρακολουθούμε και την οποία. Τώρα, εγώ θα πάω στην πολιτική μετάφραση αυτό που
4: ναι,
2: συζητάμε.
4: Ναι, ναι.
2: Ενδεχομένως είναι μια σκέψη την οποία τη βλέπουμε στην κοινωνία. Έτσι, ότι όπου τι πάθαμε. Συμβαίνει παντού, συμβαίνει. Κοίτα το πετρέλαιο, κοίτα τι κάνει ο Τραμπ, κοίτα τι γίνεται το Ιράν, κοίτα με τα στενά του Ορμούζ.
4: Σωστά. Το περιβάλλον, το εξωτερικό περιβάλλον, τα γεωπολιτικά κτλ. Είναι πραγματικά είναι πολύ εύθραστο, αβέβαιο. Δεν ξέρεις αύριο το πρωί τι θα γίνει.
2: Τι θα γίνει. Σωστά.
4: Δεν αποκλείουμε πλέον τίποτα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που.
3: Τώρα το ερώτημα είναι, δηλαδή 5,4. Μπορεί σε δύο μήνες να έχουμε 7,3.
4: αν συνεχιστούν όλες αυτές οι αναταραχές, αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση στον εξωτερικό τομέα, και αν δεν υπάρξουν και περισσότεροι έλεγχοι, περισσότερες έτσι, προσπάθειες, έτσι ώστε να περιοριστούν οι δράσεις κάποιων επιτίδιων, κάποιων ολίγων εταιριών, οι οποίες ελέγχουν όμως μεγάλο μέρος της αγοράς, ναι, μπορεί να πάμε και εκεί.
3: Ζαχαρία μου, άμα πληθωρισμός ανέβει κι άλλο, θα έχουμε θέμα δημοσκοπικό, δηλαδή μπορεί να κάνουμε να δούμε την εικόνα να ανατινάζεται.
0: Κοίταξε,
3: αυτό και ακρίβεια τώρα είναι.
0: Να το δούμε καθαρά. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια κοινωνική δυσαρέσκεια, είναι η βάση ουσιαστικά. Yeah. Και μου κάνει εντύπωση που δεν κυριαρχεί και στην ατζέντα, ας πούμε, π.χ. της αντιπολίτευσης. Γιατί εκεί είναι αυτό που τροφοδοτεί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, κάποιος περιμένει ότι και μια κυβέρνηση θα αντιδράσει, έτσι δεν είναι. Και εδώ να πούμε ότι τα τελευταία μέτρα, όταν τα μετρήσαμε, σε θετική κατεύθυνση ή σε θετική, αλλά χρειάζονται και άλλα, συγκεντρώναμε 35%. Σε άλλες εταιρείες, έβλεπα στην Pulse, έβρισκα 45% ή στην MRB, πολύ, αρκετά περισσότερα ποσοστά. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αμεληταίο. Άρα εδώ θα είναι μία μάχη γι' αυτό. Ναι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι βάση δυσαρέσκειας αυτό που ζει ο μέσος Έλληνας.
3: Πάντως, προσέξτε τώρα πόσο δύσκολο είναι η αντιμετώπιση. Εγώ έτυχε προχθές και ήμουνα κάπου στο Χαϊδάρι. Μίλησα με τον Δήμαρχο, τον άνθρωπο, ένα πολύ σοβαρό άνθρωπο. Εκεί έχει προγραμματίσει, έχει σκοπό το Υπουργείο Άμυνας, ναι, αυτή του παλιού στρατοπέδου, να χτίσει 300 κατοικίες.
2: Που θα έχει
4: κοινωνικές. Πολύ ωραίο μέτρο.
2: Σωστά, κοινωνικές κατοικίες.
3: Ναι, πρόσεξε τώρα. Ναι. Λέει ο Δήμαρχος, εδώ έχουμε ένα πρασινάκι και θα μου χτίσεις πολυκατοικίες πάνω από το κορμί μας. Δηλαδή, λέει ο άλλος, πάω στην Μάνδρα διότι ήταν μια εκδήλωση. Λέει, δεν κατάλαβα, θέλει να αποσυμφορήσει το ποτάμι που επειδή δεινοπαθούν οι Αθηναίοι, θα μας φέρει στα φορτηγά από εδώ, θα κλείσουμε το δρόμο. Δηλαδή, είμαστε μια κοινωνία η οποία δεν
0: είναι δύσκολη συνεννόηση.
3: Κατάλαβες. Έτσι
4: πάντως, σε όλη την Ευρώπη, η λύση του προβλήματος της στέγης είναι από τις κοινωνικές κατοικίες. Από τη αύξηση της προσφοράς. Αν δεν αυξηθεί η προσφορά κατοικίας, δεν θα είμαστε
2: εμείς
4: έτσι, θα συζητάμε
2: βέβαια
4: πάλι, αυξάνονται τα ενίκια, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς.
2: Δεν το είχαμε ως κουλτούρα, δηλαδή δεν είχαμε τα ίδια θέματα.
4: Σε πολλές χώρες Ευρώπης
2: είχαμε το κεραμίδι πάνω στο κεφάλι.
4: Σε κάθε δήμο είναι υποχρεωτικό να έχει κοινωνικές κατοικίες.
2: Ναι.
4: Εδώ έχουμε αφήσει.
0: Με είχε φτάσει, συγγνώμη, ιδιοκατοίκηση, πάνω από
2: 80%.
0: Ήταν, τώρα έχει μειωθεί.
3: Έχει πέσει πολύ.
0: Ναι, έχει πέσει.
3: Να σας πω, την προηγούμενη φορά που είχατε έρθει, μας είχατε πει ότι είχατε φτιάξει ένα μοντέλο και ένα οικονομετρικό, όπως το λέτε.
4: Ναι,
3: όπου με μηδενικό αποτύπωμα στα ταμεία τα δημόσια, σωστά το λέω, είχατε πει ότι να αυξήσουν λίγο τα μερίσματα.
4: Α, ναι. Είχαμε κάνει μια
3: να μειώσουν λίγο το φόρο, τον ειδικό φόρο.
4: Κοιτάξτε. Επειδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τη βενζίνη, στα καύσιμα γενικότερα, είναι από τους υψηλότερους, όχι μονάχα στην Ευρώπη, αλλά παγκοσμίως, είμαστε πολύ υψηλά. Θα μπορούσε να γίνει μια πιο εξορθολογικοποιημένη, έτσι, μια μεγαλύτερη ισορροπία. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις 60% φόρο στα καύσιμα και 5% στα μερίσματα. Αυτό είναι.
2: Το ισοδύναμο δηλαδή θα ήταν αυτό, έτσι. Αύξηση φόρου εκεί. Ναι,
4: όταν ο μέσος όρος, κοιτάξτε, γιατί δεν θα εφεύγουμε τον τροχό, ο μέσος όρος στα μερίσματα στην Ευρώπη είναι 24%.
3: Εσύ λες να το 5 να το κάνει 10.
4: Το 5 να το κάνει 10. Και πάλι ανταγωνιστικοί θα είμαστε. Και πάλι καλά θα είναι. Και
3: ίσως να χαμηλώσει. Ήρθε πια ο καιρός να το σκεφτούν αυτό με τους φόρους.
2: Ναι. Βγαίνει στο λογαριασμό.
4: Νομίζω.
3: Δηλαδή μέχρι τώρα λέγανε διάφορα.
4: Τα έχουμε υπολογίσει. Με την ομάδα μου τα έχουμε υπολογίσει. Βγαίνει. Πρέπει νομίζω. Αφού τα τρέχοντα μέτρα, πόσο αποδίδουν.
2: Ο λογαριασμός
3: δεν είναι κάτι θέμα. Τελευταίο. Το υπερπλεώνασμα θα συνεχίσει να έχουμε. Εγώ είμαι υπέρ του να αποπληρώνουμε χρέος. Διότι δεν γουστάρω εγώ να ξοδεύω, να ξοδεύω να τα φορτώνω στην κόρη μου.
4: Ναι,
3: άμα πεθάνω εγώ, ας ξεπληρώσει αυτή.
4: Γιατί να φορτώνουμε τα νέα παιδιά.
3: Ναι. Αλλά θα συνεχίσουμε.
4: Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι υπέρ των πλεονασμάτων, αλλά όχι. Αλλά κατά των υπερπλεονασμάτων.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, τα θέλουμε τα πλεονάσματα. Αλλά γιατί υπερπλεονάσμα? Το υπέρ σημαίνει ότι το αφαιρείς πιο πολύ από ό,τι σχεδίαζες από την κοινωνία. Και όταν το ΑΕΠ σου δεν είναι όσο αρχική εκτίμηση, όση ήταν η αρχική εκτίμηση, δηλαδή τα τελευταία τρία χρόνια, η αρχική εκτίμηση ήταν μεγαλύτερη. Ναι. Άρα πέφτει το ΑΕΠ, αυξάνονται τα υπερπλεονάσματα. Εδώ κάτι γίνεται. Αφαιρείς δηλαδή πόρους.
3: Πάλι η αύξηση του ΑΕΠ σημαίνει μείωση του χρέους στην πραγματικότητα.
4: Σημαίνει μείωση του χρέους, αλλά το αφαιρείς αυτό από, το, από την κοινωνία. Από
2: γιατί κατευθύνεται πραγματική στην πραγματική κοινωνία. Στην πραγματική οικονομία. Θα σας ευχαριστήσουμε και τους δύο. Και
3: ευχαριστούμε θερμώς.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστήσουμε. Θα τις περιμένουμε τις μετρήσεις αυτές τώρα να δούμε όταν.
3: Η επόμενη φουρνιά πότε είναι, σε ένα μήνα.
0: Με το που θα ανακοινωθούν τα δύο κόμματα, θα αρχίσουμε.
3: Με το που ανακοινώνονται, ορμάται.
2: Και ξέρεις,
0: βάζουμε πανοπλίες, γιατί καταλαβαίνεις τι θα γίνει με τη δημοσκοπήση.
2: Η Καριστιανού είπε Μάιο. Πέρα, είπε και συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Είπε 21 Μαΐου. Από Θεσσαλονίκη.
4: Από 21 Μαΐου το έχει εξαγγείλει, το έχει
3: το κόμμα.
2: Κωνσταντίνου και Ελένη είναι 21 Μαΐου.
3: Κωνσταντίνου και Ελένη. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμώς. Διάλειμμα. Ερχόμαστε με πολιτικούς μετά.

0: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
3: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
4: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
2: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
5: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
6: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
7: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
8: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
9: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
10: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
11: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
12: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
13: Θερούκης. Θερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: σε καλά. Βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα. Συζητάμε το διάφορο.
1: Έχουμε πιάσει
0: πολιτικο-κοινωνικό...
1: Οικονομική.
0: Εκπαιδευτικά.
1: Εκπαιδευτική.
0: Δημήτρης Κερίς από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε
0: Κερίς. Η Νάντια Γιαννακοπούλα από το ΠΑΣΟΚ.
1: Και σε εσάς καλημέρα, κύριε Κερίς.
0: Λοιπόν, τα παιδιά μας λέγαμε τώρα, και ο Πάνος Ρήγας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Καλημέρα.
0: Τα παιδιά μας λέγαμε γιατί... Μας έλεγε τώρα η Νάντια
1: Πανελλαδικές.
0: Πανελλαδικές.
1: Καλή επιτυχία.
0: Τι κάνει αυτό. Το σκηνικό λέει ναι, εντάξει, αλλά είστε τρεις εβδομάδες είναι πανελλαδικές.
1: Ευκαιρία να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές.
0: Και κάποια στιγμή να βρεθεί τρόπο να καταργηθεί αυτό.
4: Είναι απάνθρωπο το σύστημα. Αυτό το σύστημα είναι απάνθρωπο. Το είχαμε βιώσει και εμείς, το βιώσαμε τα παιδιά μας. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία.
3: Μάλλον και ο Δημήτρης Κερίδης από το Πανεπιστήμιο. Δεν το σηκώνει η ψυχολογία αυτή τη υγεία. Είναι αδιανόητο. Υποφέρουν τα παιδιά. Νομίζω ότι με άλλου τρόπου πρέπει να
1: συμφωνούμε.
3: Δούμε το...
1: Ένα λοιπόν, θέμα που συμφωνούμε.
0: Για πάμε
1: όλοι.
0: Τώρα.
4: Ένα μύτη άλλο.
0: Εδώ, κύριε Κερίδη.
5: Καλά, φταίμε και εμεί που τα δραματοποιούμε όλα και τα κάνουμε.
4: Και την είναι συνολική η πίεση.
5: Εντάξει, η ζωή είναι μαραθώνιο. Δεν είναι.
4: Είναι μαραθώνιο, αλλά παραδείγματο χάρη να σα πω κάτι.
5: Γιατί μετά μπαίνουν κουρασμένα στο πανεπιστήμιο που εκεί πρέπει να φορτσάρουν.
1: Εννοείται. Αλήθεια
5: είναι. Βέβαια. Και δύο χρόνια διασκεδάζουν για τι πανελλήνιες.
4: Στη θεωρητική κατεύθυνση γιατί ακόμα υπάρχει. Υπάρχει παπαγαλία. Γιατί καλά, πρέπει να υπάρχει τη σημερινή ημέρα η παπαγαλία. Δηλαδή δεν είναι τραγικό στην εποχή του AI. Αυτά δεν είναι πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε.
5: Δεν εμπιστευόμαστε τους καθηγητές να κρίνουν τις ερωτήσεις κρίσεως αντικειμενικά.
0: Πάμε τώρα. Χειρότερο η ερώτηση είναι χειρότερο στις πανελλαδικές. Ή στην κοινοβουλευτική σας ομάδα. Για να κάνω μια ωραία γέφυρα.
5: Κοιτάξτε, αρκετοί ανέμεναν και σίγουρα πολλοί δημοσιογράφοι είχαν γράψει ότι θα είναι μια δύσκολη στιγμή. Δεν νομίζω ότι δυσκολεύτηκε ο Μητσοτάκης και μάλλον έκλεισε χαρούμενος μετά από 6 ώρες. Ήταν μια πολύ παραγωγική συνεδρίαση με 43 ομιλητές, η οποία κινήθηκε εντός πλαισίου, δηλαδή τη συνταγματική αναθεώρηση. Ναι. Ακούστηκαν διάφορα βεβαίως από κάποιους βουλευτές. Παίξανε έτσι στα μίδια τα πιο πιασάρικα.
1: Χαμηλά ήταν όμως η μπάλα. Δηλαδή χαμηλά. Έχετε δίκιο και εμείς οι δημοσιογράφοι. Περιμέναμε λίγο μεγαλύτερη.
5: Η Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλο κόμμα. Ξέρει να συζητάει και ξέρει και να έχει το αίσθημα της αυτοσυντήρησης.
0: Με 4 πληθωρισμού, εσείς βγήκατε ευτυχισμένοι από εκεί μέσα.
5: Κοιτάξτε, κανείς δεν είναι ευτυχισμένος και κανείς δεν μπορεί παρά να είναι ανήσυχος για αυτές τις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ ανησυχητικές. Και νομίζω ότι το πολιτικό μας σύστημα, ιδίως η αντιπολίτευση, λίγο κοιμάται τον ύπνο του δικαίου σε όλα αυτά.
0: Η αντιπολίτευση κοιμάται, όχι η κυβέρνηση.
4: Οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές, όμως 5,4 πληθωρισμό έχει μόνο η Ελλάδα, κύριε Κερίδη, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
5: Δεν είναι αλήθεια αυτό.
4: Και αυτό είναι, συγγνώμη, έχει 5,4 κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πολλές.
4: Πείτε μου.
5: Η Βουλγαρία.
4: Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία.
3: Σύγκριση, κύριε Κερίδη.
4: Συγχαρητήρια. Έχετε δίκιο, γιατί με τη Βουλγαρία έχουμε πάρα πολλά κοινά. Είμαστε μαζί πλέον.
5: Δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή.
4: Μαζί
5: μην τώρα, μην αλλάζετε τον κόλπο. Όταν λέτε
4: δύναμη.
5: Το ψέμα και σας πιάνουν, είναι ψέμα.
4: Να σας πω κάτι.
5: Τελεία παράγραφος, πάμε παρακάτω.
4: Χαίρομαι, κύριε Κερίδη, γιατί δείχνετε ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης αυτής της κυβέρνησης.
5: Με τους γυρολόγους, όταν λέτε το ψέμα, θα το παραδέχεστε. Θα ζητάτε συγγνώμη. Θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι, κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο. Πάμε παρακάτω.
4: Συγγνώμη.
5: Σωστά.
4: Συγγνώμη. Είπατε αυτή τη στιγμή, μου είπατε να κατεβάσω το βλέμμα.
5: Βεβαίως, όταν λέτε το ψέμα.
4: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
5: Μου κουνήσατε το δάχτυλο.
4: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
5: Λοιπόν,
4: έχουμε έναν βουλευτή της κυβέρνησης που επιχαίρει γιατί έχουμε στην Ελλάδα 5,4 πληθωρισμό. Εδώ πέρα τελειώνει
5: η κουβέντα.
4: Δεν έχω να πω άλλο.
5: Η κυρία Γιαννακοπούλου αποφάσισε να με διακόψει. Και μάλιστα κουνώντας το δάχτυλο, να μας πει ότι καμία άλλη χώρα. Όταν της επισήμανε ότι υπάρχουν πάρα πολλές άλλες χώρες και η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση.
4: Μου είπατε τη Βουλγαρία, πείτε άλλη.
5: Για πολλές. Και η Ρουμανία.
4: Τι γίνεται στην Ιταλία, τι γίνεται στη Γερμανία, τι γίνεται στην
5: Ιταλία. Ανεβαίνει παντού. Λοιπόν, κουνάει το δάχτυλο. Και αντί να παραδεχθεί.
4: Εντάξει.
5: Ως μεταμελημένη, γιατί εγώ δέχομαι τη συγγνώμη.
0: Μην το κάνετε τώρα τους τέσσερις.
5: Όχι να κουνάνε και το δάχτυλο όταν είναι το ψέμα. Και εσείς να κάθεστε αδιάφορα.
1: Όχι, σας παρακολουθούμε.
5: Θα πάρετε θέση.
4: Δεν πρόκειται.
5: Στο ψέμα.
4: Κύριε Κερίδη, ειλικρινά, δεν σας αναγνωρίζω. Πρωί
3: Σαββάτο, να κάνουμε πολιτική κουβέντα.
4: Αρχίσαμε πολύ ωραία, αλλά δεν σας
3: συνάσκεται πολιτική κουβέντα.
4: Πάμε δεν σας αναγνωρίζω και δεν σας ταιριάζει πραγματικά.
5: Όχι, δεν δρόμο. Μπορώ το ψέμα, έχω πειραματική.
4: Δεν σας αναγνωρίζω.
0: Μην τσακωθείτε προσωπικά.
4: Ναι, ναι, όχι,
0: δεν θέλω προσωπικά.
5: Εξάλλου, εγώ την τίμησα την Άντια για αυτά που είπε για γυρολόγους και ανέδειξε τις τοποθετήσεις.
0: Το κατέβασε το βλέμμα, μην το...
4: Μα είναι δυνατόν, μισό λεπτό.
5: Μα συνεχίζει.
1: Αφήστε τους γυρολόγους, θα τους πιάσουμε εμείς μετά.
0: Μπορεί να αφήσω την Ελλάδα στο επιχείρημά σου, μην τις κατέβασε το βλέμμα.
5: Είναι ψέμα. Ψέμα, τι να πάω. Δεν την είπα προσωπικά ψεύτρα, όπως θα μπορούσα να πω. Τρομερό. Λέω, είναι ψέμα. Τρομερό. Αυτό που είπες είναι ψέμα.
0: Τώρα, να
5: ό,τι θέλεις.
0: Πες μου με ειλικρίνεια, εάν θεωρείς ότι αυτή η στάση σου εδώ βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα σου και εσένα προσωπικά, σε αυτό που σε βλέπω.
5: Δεν κινούμαι εγώ με βάση αυτό. Κινούμαι με βάση την αλήθεια και το ψέμα. Εγώ, ξέρετε, ξέρω πάρα πολύ καλά τα νούμερα. Και ξέρω ότι είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Εντάξει, και ξέρω τους κινδύνους οι οποίοι έρχονται το Σεπτέμβριο. Τι θα πει για τον τουρισμό, τι θα πει για τη γεωργία με τα λοιπάσματα, τι θα πούν όλα αυτά.
0: Ναι.
5: Και με μεγάλη συνέστηση ήρθα εδώ να μιλήσω. Αλλά δεν δέχομαι κάποιον ο οποίος μου κουνάει το δάχτυλο.
0: Ωραία,
5: με διακόπτη.
0: Εντάξει.
5: Με διακόπτη για να πει το ψέμα. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν,
5: πάμε παρακάτω.
4: Λοιπόν, θα πω κάποιους αριθμούς, συγγνώμη.
0: Ναι.
4: Γιατί τα ζυμαρικά έχουν ανέβει 4% από το Μάρτι.
1: Ναι, ναι.
4: Το μοσχάρι συν 19% ετήσιος πληθωρισμός.
5: Το μοσχάρι λοιπόν, που είναι κατά 83,3% εισαγόμενο.
4: Μαργαρίνη συν 11%. Καφέ είναι 7,6. Τα ενίκια είναι και τα ενίκια εισαγόμενα, γιατί σε αυτό που μου λέτε, συν 10% τον τελευταίο χρόνο. Φρούτα και λαχανικά, συν 7,5%. Ασφάλιστρα υγείας, συν 7%. Δικαιολογείται αυτό από τον πόλεμο, το ότι τα ασφάλιστρα υγείας ανέβηκαν σε ένα χρόνο 7,5%. Κύριε Κερίδη, ειλικρινά, εδώ πέρα, αν νομίζετε ότι μπορεί η κυβέρνηση ή εσείς, που ξαναλέω, σας σέβομαι και δεν αναγνωρίζω ούτε μπορώ να καταλάβω το ύφος σας σήμερα και αυτή την υφολογία, ότι μπορείτε πραγματικά να καθίσετε και να μας πείσετε ότι είναι τα πράγματα πηγαίνουν
0: ωραία,
4: καλά
0: ωραία.
4: Όταν πέρσι τέτοια εποχή είχαμε 2%.
0: Νάντια, δύο λεφτά.
4: Τον προηγούμενο μήνα 4,6%.
0: Όπως τον έκοψα και του είπα ότι διαφωνώ με αυτό. Να σε ρωτήσω και σένα, αν μου επιτρέπεις. Εσύ μπορείς να διαβεβαιώσεις αυτούς που σε ακούν τώρα ότι αν έρθει ο Ανδρουλάκης και γίνει πρωθυπουργός θα πέσουν τα νίκια.
4: Τουλάχιστον ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ έχουμε μιλήσει συγκεκριμένα για την κοινωνική κατοικία εδώ και από το 2022. Όταν έβγαινε τότε η κυβέρνηση και μας έλεγε λαϊκιστές. Και τότε η κοινωνική κατοικία ήταν λαϊκισμός. Τώρα είναι στόχος. Ό,τι κάνουν ακριβώς και με την τετραήμερη εργασία. Τα ίδια, το ίδιο μοντέλο. Βγαίνει το Πασόκ, λέει κάτι, είναι λαϊκισμός. Η κυβέρνηση καταλαβαίνει ότι τελικά αυτό συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη και οδηγείται μετά.
0: Η τετραήμερη εργασία είναι για μένα, τώρα που είναι δημοσιογράφος, δεν είναι για τον Μπακάλι. Το είπα να δουλέψει στο.
4: Εμείς λέμε να το συζητήσουμε.
0: Να το συζητήσουμε.
4: Να μπει στην ατζέντα, να μπει στην κουβέντα, να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί, να δούμε τι κάνουν στις άλλες χώρες.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Ρήγα που θα συμφωνήσει εδώ ο κύριο Ρήγα με την τετραήμερη εργασία.
4: Να κάνουμε όμως και ένα σχόλιο, κύριε Ρήγα, και για το τι έγινε χθες και στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί
1: ναι,
4: προφανώς.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Ρήγα λίγο για τα οικονομικά και θα πάμε στα εσωτερικά και θα πάμε και στα δικά σας τα εσωτερικά, κύριε Ρήγα.
3: Εντάξει, τώρα η Νέα Δημοκρατία με τον τρόπο και είναι φανερό δηλαδή, αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Όχι το αποτέλεσμα που έχει δημοσκοπικά μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά και στα ποιοτικά στοιχεία. Αυτή τι λέει ο κόσμος, ότι δεν μπορεί να επιβιώσει. Είναι σαφές αυτό. Άρα η οικονομία θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και είναι αναγκαίο αυτό. Αυτή τη στιγμή να υπάρξει εναλλακτική λύση. Ποια είναι τα προβλήματα με την οικονομία. Το είπαμε ήδη, 5,4 πληθωρισμό. Είναι τεράστιο το νούμερο και η πληθωριστική διαδικασία υπάρχει. Με την ακρίβεια στα καύσιμα, με την ακρίβεια στα τρόφιμα, με την ακρίβεια, να σας πω παράδειγμα, το τυρί. Η φέτα έχει 6 ευρώ το 19 και σήμερα έχει 12 και 13. Δηλαδή είναι τα νούμερα, ή το κρέας, είναι τα νούμερα τεράστια σε όλα. Τα ενίκια, τα οποία έχουν φτάσει στο Θεό. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κερίδης...
0: Δεν θέλει να μόνο διαπιστώσει. Θέλει και λύση.
3: Λέω λοιπόν.
0: Ο κόσμος σου λέει εντάξει, διαπιστώνεις και εγώ διαπιστώνω.
3: Γιώργο, λέω λοιπόν ότι υπάρχουν οι προτάσεις. Παράδειγμα για το θέμα της ακρίβειας με τα καύσιμα, είπαμε τόσο καιρό λέμε. Να μειωθεί ο ενιαίος φόρος κατανάλωσης. Να μπει πλαφόν στη δήλωση. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ. Δεν το κάνουν αυτό. Μιλήσαμε για τη 13η σύνταξη, για το 12ο και 13ο μισθό. Υπήρχε η δημοσιονομική δυνατότητα και αποδείχθηκε και μέσω του Eurogroup αυτό. Ότι πολλές χώρες το επιλέξαν να το κάνουν. Επιτράπηκε αυτό να γίνει. Δεν μπορεί να έχει στηριώδη πλεονάσματα και να μην. Και υπερπλεονάσματα.
0: Πες μου τώρα κάτι.
3: Πάμε τώρα. Και να τελειώσω στο εξής. Αυτή τη στιγμή είναι ανάγκη. Και θα το έλεγα επιβεβλημένα να το πω αυτό, ότι η ασφάλεια στην εργασία και μέσω του συντάγματος, η οποία γίνονται οι προτάσεις, δεν υπάρχει. Δεν θα υπάρξει. Δηλαδή, όταν λες στους εργαζόμενους ότι δεν θα έχουν και αυτό που λέμε εμείς συνταγματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα των συλλογικών συμβάσεων, αυτό το πράγμα γιατί το αρνούνται, ή γιατί δεν θέλουν να το βάλουν στο τραπέζι. Όπου εδώ, όταν λέω ασφάλεια, και ξέρετε, η ασφάλεια ως λέξη
0: γιατί
3: αφορά
0: θα το
3: τα πάντα. Βεβαίως θα το βάλουν.
1: Θα το
3: θέλουν.
1: Και θα το βάλουν και μαζί βεβαίως. Με τις,
3: αυτό τι σημαίνει ασφάλεια. Ασφάλεια σημαίνει. Η ασφάλεια δημιουργεί προστατευμένο πλαίσιο και για την οικονομία και για την προοπτική της χώρας. Και το τι παραγωγικό μοντέλο θα έχουμε. Δεν μπορεί να μην προστατεύω τα δημόσια αγαθά. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Πάντως, ειδικά η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που ξέρουμε πολύ καλά ότι στη χώρα μας σχεδόν διπλασιάζει την τιμή. Έτσι δεν είναι, στα καύσιμα. Είναι από 50 έως 60%. Και η αιμονή της κυβέρνησης στο να μην εφαρμόζει ένα μέτρο έστω για ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό
3: ένα
4: διάστημα,
3: παράδειγμα,
4: είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι ανεξήγητο.
0: Για
3: τις τράπεζες.
4: Σε τόσες χώρες στην Ευρώπη και εδώ πέρα συνεχίζουν να λένε
3: 5,4 δις οι τράπεζες.
0: Αυτά τα
3: 2,5 δις πήραν από τις χρεώσεις.
0: Που λέτε, τα προφανή και τα λογικότατα. Γιατί δεν τα εισπράτετε δημοσκοπικά, ρε παιδί.
3: Ωραία, να απαντήσω.
0: Για να μας πει μετά ο Κερίδης.
3: Στα γρήγορα και απαντάω. Εγώ είμαι αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Σοκράτης έχουμε κάνει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Είναι αναγκαίο. Το θα το πω άλλη μια φορά, όσο κουραστικό και να γίνεται. Είναι αναγκαίο μια μεγάλη προοδευτική συσπήρωση και ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα απαντάει.
0: Πρωί με τα Τσίπρα.
1: Εσείς έχετε και το θέμα του Τσίπρα.
3: Θα τα απαντήσω και αυτό.
1: Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα σε εσάς.
3: Κύριε Σαρακέλη, μπορώ να τα απαντήσω. Και αυτό θα απαντήσω.
1: Δηλαδή, εγώ θα σας ρωτούσα αν θα πάτε στον Τσίπρα να σας πω.
3: Θα ρωτήσετε τι θέλετε και θα σας απαντήσω αμέσως.
1: Καταλάβατε τι λέω. Υπάρχει μια σύγχυση.
3: Απαντάω ευθέως λοιπόν. Αφορά τους πάντες και τον Τσίπρα λοιπόν αυτή η πρόταση που κάνω και λέμε. Τι σημαίνει αυτό, δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή την ώρα. Αν θέλουμε να απαντήσουμε, αυτό θα το χρεωθούμε όλοι. Και εδώ θα είμαστε μετά τις όποιες εκλογές, όποτε γίνεται, θα δείτε τα αποτελέσματα και θα συζητάμε αν πάμε έτσι, με αυτή τη λογική. Και τι εξέλιξη θα έχουν τα πράγματα για μένα. Και λέω λοιπόν, όσο αφορά και τον Αλέξη τον Τσίπρα, και αυτός δεν μπορεί να αυτή τη στιγμή ούτε το Πασόκ, είτε ο Ανδρουλάκης, ούτε κανείς, είτε για προσωπικές στρατηγικές, είτε για κομματικές περιχαρακώσεις, να δημιουργούν αυτή την πρόταση. Αυτή τη λογική.
0: Λοιπόν.
3: Λέω λοιπόν, και ο Αλέξης έχει αυτή την ευθύνη, αυτή τη στιγμή το πώς θα γίνει. Υπάρξει μεγάλη σπήρωση και όχι αυτοδιάλυση ή διάχυση του ΣΥΡΙΖΑ ή μάλιστα. Οτιδήποτε άλλο. Νομίζω σαφής, κυρία
0: Ζαρακέλη. Για δεν εισπράτεται. Δεν θα έπρεπε. Ακαταραίουν.
1: Πέφτει εδώ. Ερχόμαστε.
4: Περιμένετε. Καταρχάς, οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν σε μια καλύτερη πορεία στο 14,5-15-16%. Όπως επίσης. Όπως επίσης.
1: Τώρα με τι διακόπτετε, κύριε.
4: Τώρα διακόπτετε εσείς. Και τώρα κάνετε εσείς αυτό.
1: Όχι, μην το ξανακάνετε. Τώρα μην το ξανακάνετε. Ήρεμα.
4: Εγώ δεν επιτέθηκα. Ο κύριος Κερίδης έχει επιτέθει. Αλλά ο καθένας μας κρίνεται. Λοιπόν, ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι πάρα πολύ πυκνός. Και τα γεγονότα είναι αμέλικτα, οι εξελίξεις είναι αμέλικτες. Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Φωτογραφία της στιγμής. Παίρνουμε τα μηνύματα, βλέπουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, βλέπουμε την πολύ μεγάλη φορά της κυβέρνησης, η οποία καταγράφεται στην κοινωνία.
1: Καταγράφεται βέβαια
4: και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει. Καταγράφεται και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όπως φάνηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Να ρωτήσω κάτι.
0: Δεν
3: θέλω να σε διακόψω.
4: Πάντως, το Πασόκ έχει επιλέξει την αυτόνομη καθοδότου και την αυτόνομη πορεία του, όπως φάνηκε και μέσα από το συνέδριο. Για να απαντήσω πριν καν θέσετε την ερώτηση. Και αυτό που λέω είναι απευθυνόμενοι στο 1/4 περίπου του εκλογικού ποσοστού, του εκλογικού σώματος που φαίνεται ότι ανήκει στην κρίζα ζώνη, δεν έχει πάρει απόφαση. Ναι. Απευθυνόμενοι στη μεσαία τάξη, στο κέντρο, το πολιτικό κέντρο, το οποίο προφανώς δεν μπορούμε να χαρίζουμε και να αφήνουμε στον κύριο Μητσοτάκη. Και το οποίο είναι αυτό το οποίο έχει απογοητευτεί λόγω της έλλειψης μεταρρυθμιστικής πνοής του κυρίου Μητσοτάκη, λόγω όλης αυτής της κατάντιας που υπάρχει στο κράτος δικαίου
0: τώρα
4: με τα παραπάνω σκάνδαλα.
0: Κάτι, επειδή επικαλείστε διαρκώς τη συγκατάσταση στη Νέα Δημοκρατία. Εσείς με το Δένδια είσαστε.
4: Όχι, εμείς δεν είμαστε με κανέναν.
0: Είστε αντίον του Άδων και υπέρ του Δένδια.
4: Εμείς είμαστε με το Πασόκ και αφήνουμε τον Μπουγαδοκαυγά, τον αφήνουμε για αυτούς που τον κάνουν.
0: Πάμε στον
4: Μπουγαδοκαυγά. Εμάς μας αφορά το πώς θα δώσουμε πολιτική ανάσα στους Έλληνες πολίτες, πώς θα κάνουμε πολιτική ανατροπή και αισιοδοξούμε.
1: Μπούγαντο καυγά, ε.
0: Μάνε.
5: Κοιτάξτε, πραγματικά...
0: Όχι, του την έπεσε ο Άδωνης, έτσι.
5: Θα δω και σας αν θέλετε, αλλά να μιλήσουμε λίγο για τον πληθωρισμό και τα μεγάλα και τα σημαντικά. Και πραγματικά εκτιμώ ιδιαίτερα την προσπάθεια, τη φιλότιμη που κάνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ιδίως τα άξια όπως η Νάντια. Επιτρέψτε μου να πω δύο πράγματα για αυτά τα πολύ σοβαρά που ακούστηκαν. Το ένα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ρουμανία έχει 9,9 πληθωρισμό, η Βουλγαρία 7,1, η Κροατία 5,8, η Ελλάδα 5,4. Είμαστε αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θέλω να είμαι ειλικρινής, που είναι στο 3%
1: είναι
5: αυτή
1: στο
5: τη στιγμή.
1: 3%, σωστά,
5: αλλά όλα αυτά συνέβησαν τους τελευταίους δύο μήνες, που δείχνει ακριβώς το πόσο ευάλωτη είναι η ελληνική οικονομία στις εισαγόμενες κρίσεις ακρίβειας που έχουν να κάνουν με την κρίση στον Περσικό κόλπο. Και είναι κάτι το οποίο το και μας ανησυχεί πάρα πολύ. Σας το λέω τελείως ειλικρινά. Από εκεί και πέρα.
0: Θεωρητικός όμως.
5: Ό,τι ακούσατε. Και
4: δεν υπάρχει ούτε μία ανακοίνωση
5: αυτό,
4: από τη μεριά σας.
5: Γι' αυτό γίνονται.
4: Ούτε μία ανακοίνωση όλα... από τη Νέα Δημοκρατία. Πού οφείλεται
5: να πει μέτρα. Από εκεί και πέρα. Ό,τι ακούσατε ως πρόταση δείχνει ακριβώς την πλήρη σύγχυση και απαξίωση της αριστερής αντιπολίτευσης. Αυτό που λέμε προοδευτική αντιπολίτευση στην πατρίδα μας.
3: Κύριε Γκρίνη, δεν το λες αυτό.
5: Θα σας πω αμέσως για να καταλάβετε σε τι ταραχή βρίσκεστε.
3: Οι προτάσεις αυτές. Ναι. Και τελειώνω. Ναι. Οι προτάσεις αυτές που έχουμε κάνει έχουν ισχύσει σε πάρα πολλές χώρες. Ναι. Έχει δώσει το περιθώριο η Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Κάντε
3: πως δεν ακούτε.
5: Θα μ' ακούσετε.
3: Εντάξει,
5: γιατί λέτε τα ίδια και τα ίδια και δείχνετε τον ιδεολογικό αχταρμά.
3: Δεν αχταρμά σε συγκεκριμένη πρόταση. Διαφωνείς, αλλά όχι αχταρμά.
5: Θα σας πω.
3: Διαφωνείς, μην το πεις αχταρμά.
5: Για σας είναι αχταρμά. Θα περίμενα να το πούνε κάποιοι δεξιοί όλα αυτά. Εσείς, ως αριστεροί προοδευτικοί που θέλετε να είσαστε, θα έπρεπε να προτείνετε επιδοτήσεις στην ηλεκτροκίνηση, επιδοτήσεις στα μέσα μαζικής αναφοράς και επιδοτήσεις για την ακόμα
3: επιδότηση. Είναι λάθος, αλλά πέρα από αυτό.
1: Μισό λεπτό.
3: Θα πει αριστερά.
5: Το να λέτε, να επιδοτηθεί.
1: Τώρα κάνετε προτάσεις ότι δεν έχει δίκιο αυτό που λέει.
4: Να προτείνετε.
1: Λοιπόν, αμόνο ακούστε, κύριε Γερίδη.
4: Στην αντιπολίτευση τι να πει, επειδή...
3: Κάντε κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τα κάνει.
5: Εγώ θέλω να αναδείξω την ιδεολογική σύγχυση και το πρόβλημα της αντιπολίτευσης.
1: Κατανοητό.
5: Δεν μπορεί η αριστερά να είναι υπέρ των πλουσίων. Δεν μπορεί η αριστερά να είναι υπέρ της βενζινοκίνησης.
4: Η μείωση των έμεσων φόρων.
5: Για τις τράπεζες. Μπορώ να μιλήσω.
1: Μισό λεπτό. Μπορώ να βάλετε και δύο.
3: Για τις τράπεζες υπέρ των πλουσιών.
1: Δεν γίνεται αυτό σήμερα. Τι έχει γίνει σήμερα, εγώ δεν έχω καταλάβει.
5: Παίρνω τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η οποία μπορεί να στοιχίσει μέχρι και 2 δις. Αν είσαι αριστερός, σοβαρός, συνεπής και όχι αυτό το πράγμα που βλέπουμε εδώ. Όχι προσωπικά.
3: Εντάξει, αλλά μην το ούτε πολιτικά.
5: Θα μιλήσω όμως με αιχμή. Επιτρέψτε μου. Πάμε στον δρόμο για τις εκλογές και πρέπει να αναδεικνύουμε τις διαφορές μας. Εάν είσαι λοιπόν αυτό το πράγμα που παριστάνει το ένα και είναι το άλλο, θα περίμενα αυτά τα 2 δις να πούνε. Έχουμε 2 δις. Τα δίνουμε στην πράσινη μετάβαση, στην απεξάρτηση από τη βενζίνη, στην ταχύτερη οικολογικά, να κάνουμε ηλεκτροκίνηση, να κάνουμε δημόσια μέσα μεταφοράς, να κάνουμε. Και όχι να επιδοτήσω τον τουρίστα που
3: deal,
5: έρχεται στη Μύκονο και να πληρώνει την νότια βενζίνη.
3: Κάνεις τον deal εταιριών, όχι προσωπικά, η Νέα Δημοκρατία. Κανονικότατα deal κάνεις.
0: Εντάξει, έχει δίκιο ότι επιδοτήσεις τους 30 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται.
5: 43 ήταν. 43.
0: 40 εκατομμύρια.
5: 43 ήταν με τα τελευταία στοιχεία. Και το γεγονός ότι οι πιο εύποροι αντικειμενικά είναι αυτοί που καταναλώνουν περισσότερο βενζίνη.
3: Ποιος μπορεί να πάρει
4: αυτοκίνητο. Ένα μειωμένο και συνεχώς.
5: Μας λέει λοιπόν το δούνου του.
3: Ποιος μπορεί να πάρει.
4: Για ένα συγκεκριμένο και πεπερασμένο χρονικό διάστημα με αυτόν τον τρόπο μπορείς να δώσεις ανάσα στον κόσμο.
5: Έρχεται λοιπόν το δούνου του. Το οποίο είναι αριστερότερο από εσάς. Πιο αριστερό από αυτή τη γιαλαντζή αριστερά που έχουμε, τη γελία στην Ελλάδα. Και λέει το δούνου του, αυτά τα λεφτά που θες να δώσεις, όποια είναι, μην τα δώσεις στους πλούσιους, αλλά δώσ' τα επιλεκτικά στους πιο ευάλωτους. Για τους πιο ευάλωτους μιλάει το δούνου του. Όχι αυτή η αριστερή.
1: Λοιπόν, χρωστάμε το εξής, επειδή το σε μισό λεπτό, κύριε Γιανακοπούλη, για να τα βάλουμε λίγο σε σειρά.
4: Αλλά αυτά τώρα...
5: Το θέμα γιατί λοιπόν, αυτός ο αχταρμάς είναι καθυλωμένος στο 10%.
1: Εσείς έχετε πάρει φορά από τη Βουλή
5: και κεφάλι.
1: Έχετε πάρει φορά από τη Βουλή και ότι δεν τα κάνετε και εδώ σε εμάς, που συνήθως είχαμε σχέση. Λοιπόν, μισό λεπτό. Τετραήμερη εργασία, επειδή το συζητήσαμε νωρίτερα και με την κυρία, πείτε το, τη δουλειά σας.
4: Εδώ είμαστε.
1: Εντάξει, ο πρωθυγός έχετε δίκιο. Και με την κυρία Γιανακοπούλου.
5: Και ποιος θα την πάει πιο κάτω. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δουλεύουμε πολύ, πληρωνόμαστε λίγο Γιατί παράγουμε λίγο. Έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα.
1: Για την τετραήμερη εργασία, λέμε.
5: Πρέπει λοιπόν την παραγωγικότητα του Έλληνα να την αυξήσουμε ώστε να δουλεύει λιγότερο, να πληρώνεται καλύτερα. Πώς την αυξάνουμε την παραγωγικότητα? Με επενδύσεις. Πήραμε τις επενδύσεις στο 10% του ΕΠ. Καταστροφή Τσίπρα επί μία δεκαετία. Τις πήγαμε στο 19% τώρα. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει να το πάμε στο 25%. Μέχρι χθες, θέλω να το καταλάβουν αυτό οι τηλεθεατές και το λέω με πόνο καρδιάς και αγωνία. Που επενδύαμε. Οι επενδύσεις δεν φτάνανε για τις αποσβέσεις.
1: Μειώνονταν τα ποδεμένα.
5: Με αποτέλεσμα, ενώ πέφτουν οι μισθοί, πέσαν οι μισθοί, έπεσε και η παραγωγικότητα.
1: Χρεώνεται μια τόσο σοβαρή πρόταση, όπως η τετραήμερη εργασία, στον ανταγωνισμό μεταξύ Τσίπρα
5: Ανδρουλάκη. Έγινε Πέμπτη, γιατί την Πρωτομαγιά Παρασκευή έβγαινε το κόμμα Τσίπρα.
4: Αυτό είναι κουτσομπολιό και πραγματικά ρίχνεται το επίπεδο. Μιλώντας πάντα για πολιτικό κουτσομπολιό, αντί να μιλάτε για την ουσία της πρότασης.
5: Ωραία.
4: Και η ουσία της πρότασης βασίζεται σε ένα δεδομένο.
1: Ότι δεν ήταν πολύ σωστά φτιαγμένη, γιατί έσκασε ως πυροτέχνημα.
4: Εμείς βγήκαμε και είπαμε να τη βάλουμε στη δημόσια ατζέντα και τη συζήτηση, λέγοντας ότι πρέπει να αφορά καταρχάς τις επιχειρήσεις από 20, με άτομα, ναι, από 20 άτομα προσωπικού και
1: περιμένουμε πάνω. Περιμένουμε να δούμε τις λεπτομέρειες.
4: Τις εταιρείες οι οποίες είναι έντασης διανοίας, δηλαδή έχουν να κάνουν κυρίως με υπηρεσίες. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί το εφαρμόζουν πιλωτικά σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί έρχονται ως τσουνάμι τεράστιες αλλαγές μέσω της ψηφιοποίησης, ναι, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Του AI και τα
4: λοιπά. Και δυστυχώς στη χώρα μας ακόμα πάμε με κάρβουνα.
5: Ναι, έχουμε έλλειψη χεριών.
4: Έχουμε τη χαμηλότερη παραγωγικότητα.
1: Θα το δούμε, ναι.
4: Ενώ έχουμε τη μεγαλύτερη εντατικότητα στην εργασία. Δουλεύουμε περισσότερο από όλους.
5: Αυτό σημαίνει δυστυχώς, ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις.
4: Και εκτός όλων των άλλων, έχασε αυτή η κυβέρνηση τη μεγαλύτερη ευκαιρία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου αντί να κάνει πολύ σοβαρή τομή στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, τα λεφτά δυστυχώς πήγαν
5: που είναι, που
4: είναι η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Είδατε κάποια διαφορά δυστυχώς να γίνεται
5: είναι
4: στην οικονομική, στη βάση
5: σήμερα,
4: της οικονομικής διαστρωμάτωσης της χώρας μας πιο πριν σας ξέφυγε κάτι. Γιατί σας ξέφυγε μάλλον, αν επιμένετε σε αυτά.
5: Σε άλλον
4: ότι είναι ευάλωτη η οικονομική.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Εσωματικά τώρα γιατί κρατήσαμε και το τέλος.
0: Είναι
4: ευάλωτη η οικονομία στην χώρα μας.
1: Εσωματικά τώρα, κύριε Γιανακοπούλου, τα κρατάμε. Ναι, θα σας δώσω. Κύριε Ρίγα,
3: δεν διακόπτω.
4: Παραδεχτείτε λοιπόν.
5: Μισό λεπτό. Στις εκλογές. Και θα το ξαναπώ εδώ εξαισώς, γιατί μου αρέσουν οι καθαρές κουβέντες. Όπως το είπα, ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικος. Ένας μπροστά με κάποιους ακόμα από εμάς να χτυπιούνται και άλλοι πίσω να σέρνονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές είναι πυρίχιος, είμαι και πόντιος. Πολεμικός χορός, μάχη, μάχη πολιτική με επιχειρήματα, αλλά μάχη για την Ελλάδα.
0: Ναι,
5: και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε όλοι μαζί.
0: Ορισμένοι δεν υδρώνουν τη φανέλα.
5: Αυτό σας λέω.
0: Πού
5: δεν είναι τσάμικο.
0: Α, για τους δικούς τα λες.
1: Ναι.
5: Μου είπατε να σας πω τι.
1: Εσωκομματικά.
5: Τι άλλο.
0: Εσωκομματικά.
1: Τι χορός θα. Τι χορός.
0: Νόμιζα ότι λες για τούτους.
1: Εσωκομματικά λέει.
5: Εσωκομματικά. Ο δρόμος προς αυτά που είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ.
0: Ναι.
5: Που μίλησα πρώτος. Και στη συνέχεια ακολούθησαν οι υπόλοιποι.
0: Ωραία. Ποιος λοιπόν είναι μπροστά και ποιος είναι σουρνόμενος?
5: Είναι ο Μητσοτάκης.
1: Και ποιοι χορεύουν?
5: Και κάποιοι από εμάς που δίνουν τις πολιτικές
0: και
5: μάχες.
0: Και πίσω-πίσω που σουρνώνται.
5: Υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι στα δύσκολα κρύβονται. Και τοκίζουν πολιτικό κεφάλαιο.
0: Ναι.
5: Υπάρχει και αυτό.
0: Για τον δηλαδή
5: δεν λέω προσωπικά. Δεν θα μπω σε ονοματολογία. Δεν θα μπω σε ονοματολογία.
1: Δεν θα ρωτούσαμε.
5: Ο καθένας καταλαβαίνει.
1: Κύριε Κερίδη, ναι, δεν θα ρωτούσαμε λοιπόν αν δεν είχε ακουστεί όλο αυτό το θέμα με τον κύριο Γεωργιάδη. Καταλάβατε τι εννοώ.
5: Δεν ήταν μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, ήταν ο κύριος Μαρκόπουλος, ήταν ο κύριος Πλεύρης. Ήταν πολλοί και προσωπικά μπορώ να σας το πω. Ξέρω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε την προσπάθεια να το κλείσει. Προφανώς.
0: Ναι.
5: Είμαστε όλοι μαζί και όλοι μαζί θα πάμε και όλα καλά. Εγώ δεν ήρθα εδώ να σας πω τα ευχάριστα. Εγώ ήρθα να σας πω την αλήθεια μου, όπως εγώ τη βλέπω. Λοιπόν, και σας λέω τούτο, ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στην κοινοβουλευτική ομάδα από κάποιους πρίγκιπες. Υπάρχουν πρίγκιπες. Λοιπόν, να ξεκαβαλικέψουν οι πρίγκιπες, να κατέβουν από το. Διότι εάν το πάθουμε, θα το πάθουμε όλοι μαζί. Ή όλοι μαζί θα κερδίσουμε, ή όλοι μαζί θα χάσουμε. Δεν υπάρχει.
0: Η δυσαρέσκεια υπάρχει μόνο για τους πρίγκιπες ή και γιατί έχει πρίγκιπους πριγκιπονήσεις στο Μαξίμου και δεν του ρωτάνε κανένα από κάτω? Έχει αυτή τη δυσαρέσκεια.
5: Εννοείς το επιτελικό κράτος? Αυτό μάλλον την γλίτωσε στη συνεδρίαση και μάλιστα το υπερασπιστήκαμε και μπήκε σε μια άλλη διάσταση.
4: Υπερασπίστηκε και πιο τη συμβουλοκρατία του επιτελικού κράτου.
1: Περιμένετε, γιατί από τους πρίγκιπες του κ. Κερίδη θα πάω
5: αλλά
1: στους
5: κυριολόγους
1: τους δικούς
5: σας.
0: Ειλικρινές είστε τους. Αλήθεια.
1: Και Και αυστηρός.
0: Λοιπόν, ναι. Όχι, μια χαρά, μια χαρά.
5: Βεβαίως,
0: λοιπόν.
5: Γιατί δίνουμε τη μάχη. Εμείς μέσα στη Βουλή, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έχουμε φάει τα σκότια μας και έξω από τη Βουλή, όπως πρέπει, όλοι μαζί, και οι 155. Να σας πω και κάτι, υπάρχουν και κάποιοι βουλευτές εξαιρετικοί, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στα κανάλια. Θέλω να το δείτε και αυτό εσείς.
1: Να, το δούμε,
5: να
1: ναι.
5: δώσετε δυνατότητα σε παιδιά της επαρχίας. Ξέρετε, εμείς στην Αθήνα είμαστε πιο προνομιούχοι σε αυτό.
1: Καλά, η πολιτική
5: που έχουν να πούν πράγματα.
0: Να μην μιλάνε με ξύλινη γλώσσα, να έρθουν όλοι.
1: Όχι, στη
0: όταν αρχίσουν τα μούχια και τα σας και τα σους και τα περιδιαγραμμάτια, δεν τους θέλουν.
1: Όχι, η πολιτική είναι στη Βουλή.
0: Πάμε εδώ πέρα.
1: Η πολιτική στη Βουλή γίνεται, δεν γίνεται στα κανάλια.
5: Αλλά στα κανάλια. Η άλλη αρχηγός και μονοπολίτη κουβέντα.
1: Κύριε Ρίγα, θα κλείσουμε με εσάς, θα σας δώσουμε χρόνο. Συγγνώμη, κύριε Γερίδη, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, κύριε Γιάννακοπούλου, έχεις κάτι να πεις για τα ισοκομματικά τους? Όχι, δεν σε ενδιαφέρει.
1: Της Νέας Δημοκρατίας τα δικά της θα πει.
5: Καλά, τα δικά της τα είπε.
6: Θα πω για
5: είπε για τους γερολόγους, τι άλλο να πει.
6: Γιατί όλη αυτή η εικόνα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας δείχνει το ότι υπάρχει από κάτω. Και είναι ένα κόμμα το οποίο πέρα... Αφήστε με λίγο να μιλήσω, με διακόπτετε. Λοιπόν, και πέρα από την τεράστια κοινωνική αντίδραση η οποία υπάρχει απέναντι σε μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το στεγαστικό, που δεν
0: μα
6: μπορεί
0: δεν
6: να αντιμετωπίσει
0: τα σκάλα, πάλι τα ίδια θα λέμε.
6: Ξαναλέω.
0: Φωτογραφία της στιγμής, φωτογραφία της στιγμής, έχει γίνει άλμπουμ ολόκληρο πέντε χρόνια τώρα.
6: Περιμένετε, έχουμε μπροστά μας ένα χρόνο στις εθνικές εκλογές, αν έχουμε. Γιατί βεβαίως υπήρχαν και διαρροές, και ποιος δίνει διαρροές στα μέσα, ότι μπορεί και σκέφτονται να έχουμε και εκλογές τον Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, έτσι δεν είναι? Τα διαβάσαμε και αυτά χθες.
0: Υπάρχουν
6: και
0: δύο σενάρια.
1: Λοιπόν, υπάρχει ο σενάριο,
6: χρόνο. Πυκνό
1: λοιπόν,
6: πολιτικό χρόνο. Υπάρχει. Και για να κλείσω με το εξής.
1: Οι γυρολόγοι.
6: Υπάρχει τεράστια αντίδραση στην κοινωνία.
1: Είναι φαινόμενο ανάγκης οι γυρολόγοι που περιγράψατε. Δηλαδή.
6: Φαινόμενο ανάγκης είναι ένα, κυρία Ζαρακέλη, και είναι η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Η αμφίπλευρη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Εμείς οι βουλευτές, εγώ προσωπικά, που μπορώ να σας μιλήσω για το τι κάνω εγώ, λιώνω τα παπούτσια μου κάθε μέρα στο Περιστέρι, στους Αγίους Αναργύρους, στο Εγάλεο, για να διευρύνω το ΠΑΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία. Στα στελέχη αυτή τη δουλειά την κάνει η Επιτροπή Διεύρυνσης και στους υπουργούς, πρώην υπουργούς, πρώην βουλευτές, νυν κτλ. Το κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Είναι προσωπικό του θέμα. Το μεγάλο ζήτημα είναι, γιατί δεν αφορά αυτό την ελληνική κοινωνία.
5: Ναι,
6: αυτό που αφορά λοιπόν, την ελληνική κοινωνία είναι το πώς θα υπάρξει πολιτική αλλαγή και πολιτική ανατροπή απέναντι στη χειρότερη κυβέρνηση των τελευταίων ετών.
0: Υπάρχει πιθανότητα οι δημοσκοπήσεις του επόμενου μήνα να σας έχουν τριτοτέταρτους.
6: Καθίστε να έρθουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί τα ακούω βερεσέ όλα αυτά που μου λέτε, κύριε Καμπουράκη.
1: Καθίστε εσείς να έρθουν. Τζιγκλάτε, μισό λεπτό, και έρχομαι στον κύριο Ρίγα. Και εσείς, κύριε Κερίδη,
6: τι θα πει ο Τσίπρας,
1: μην τζιγκλάτε την κυρία Γιαννακοπούλου.
6: Καθίστε να τα δούμε όλα αυτά.
1: Όχι, όχι, να σας πω τι λέω.
5: Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι πρωτοφανές. Το να είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα με διπλάσια διαφορά μετά από 8 χρόνια στην κυβέρνηση δεν έχει προηγούμενο.
6: Και
5: περί αυτού πρόκειται όλη αυτή η
6: αδυναμία. Για το πόσο αμετανόητοι είστε, περιμένετε, γιατί σήμερα όλοι αυτοί.
1: Να τα πείτε.
6: Δείχνει στους Έλληνες πολίτες ποια είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, μη τις λέτε για τους γυρολόγους.
5: Εσείς με βρήκατε αμετανόητο και αλαζονικό ή αληθινό και από καρδιά.
0: Αμετανόητο, αλαζονικό, αληθινό και από καρδιά.
6: Αυτό λέει.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Μην την τσιγκλάτε για τους γυρολόγους. Γιατί και εσείς το ερώτημά μας, το ποιος είναι ο πρίγκιπας που περιγράψατε στη Νέα Δημοκρατία ή πρίγκιπες, αποφύγατε να απαντήσετε.
5: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ενώ είναι πολύ προβεβλημένοι.
1: Κάποιοι
5: υπουργοί. Οι οποίοι μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Όταν έχουν
1: διδαχθεί
5: δύσκολα θέματα. Δεν θα σας κάνω εγώ τώρα το ρεπορτάζ. Κατά δύσκολα θέματα. Με τα οποία πιεζόμαστε πολιτικά. Ή κάνουν συνεντεύξεις μόνο στους δικούς τους δημοσιογράφους. Ή κάνουν συνεντεύξεις μόνο με προκαθορισμένες ερωτήσεις. Δεν τις κάνουν σε debate όπως τις κάνουμε εμείς.
0: Είναι δεύτερη φορά. Ο Δένδιας είναι.
5: Εγώ ξέρετε πόσο πολύ εκτιμώ τον Νίκο Δένδια και τη δουλειά που έχει κάνει.
0: Ερώτηση.
5: Και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Άμυνα. Λοιπόν, δεν θα μπω σε ερωτηματολογία.
1: Κλείνουμε. Με τον κύριο Ρίγα θα κλείσουμε τώρα και δεν θα το διακόψουμε. Σας
5: φέρτε
1: παρακαλώ.
5: Τον Άδωνη να σας πει τι εννοούσε.
3: Πρώτα να πω.
1: Αναφέρουμε τον Άδωνη.
3: Θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη τον Κερίδη στο ένα βασικό που είπε για τους πρίγκιπες. Ότι ενώ εμείς ως υπουργοί της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ βγαίναμε με όλους τους βουλευτές και πάντα στα τραπέζια, όλοι, και θυμάσαι Δημήτρη Καμπούλη, και όλοι, εδώ Από εδώ, εξαιρουμένου του Κυρίδη, όταν ήταν υπουργός που έβγαινε, γιατί τον έχω συναντήσει εγώ μαζί, και κανένα δύο άλλοι, κανείς υπουργός δεν βγαίνει με στελέχη των άλλων.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
3: Άρα το κλείνω αυτό.
1: Και εσείς λίγοι είσαστε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ζήτηση, εντάξει.
3: Λίγοι υπουργοί, όχι, βγαίναμε όλοι υπουργοί.
1: Όχι, τα άστετε τώρα. Αυτό πάμε.
3: Τουλάχιστον αφορά για μένα και πάρα πολλούς που ξέρω. Τώρα το δεύτερο, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ, έτσι όπως έχει φτάσει η κατάσταση, ξαναλέω ότι είναι απαραίτητο η προοδευτική συγκρότηση και η μεγάλη προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει. Για να μην ούχι έχει αλαζονία η Νέα Δημοκρατία, αλλά εγώ αισθάνομαι και μια μεγάλη αλαζονία. Εντάξει, κυρία Γιαννακόπουλου, καλά κάνει και το λέει, γιατί αυτή είναι η πρότασή τους, αυτή η απόφασή τους, αλλά είναι μεγάλη αλαζονία και από την μεριά του ΠΑΣΟΚ ως αφορά την ελληνική κοινωνία και θα το εισπράξει η ελληνική κοινωνία αυτή την αποτυχία η οποία θα γίνει. Εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο όμως, κύριε Καμπουράκη. Εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε, παιδιά.
3: Με βάση τα δεδομένα, λέω. Με βάση τα δεδομένα.
1: Δεν εμείς δεν το προδικάζουμε καθόλου.
3: Κυρία Γιαννακόπουλε, τώρα μην με διακόπτε και δύο. Μην με διακόπτε.
1: Κυρία Γιαννακόπουλε,
3: Δημήτρη Κερίδη, εγώ δεν διακόψα.
5: Αλλά δεν ψηφίζουν το Σύνταγμα. Λέω λοιπόν.
4: Όχι, συγγνώμη, αυτό που λέτε δεν ισχύει.
3: Κυρία Γιαννακόπουλου, κυρία Γιαννακόπουλου.
4: Εμεί να είμαστε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Συνεχίζετε.
3: Ωραία, συνεχίζετε. Αυτό είναι θέμα αρχών. Ωραία. Θα το συζητήσουμε μετά. Δεν βγαίνει όμως αυτή η ιστορία, όπως φαίνεται, με βάση την αποτύπωση.
0: Λοιπόν, κλείνουμε.
3: Τελευταίο. Εντάξτε, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και με το θέμα της ασφάλειας της χώρας. Θα πω δύο γιατί ως πρώην υπουργός. Ένα είναι με το θέμα του ντρόν το οποίο βρέθηκε. Άρα έχουμε πρόβλημα στην ασφάλεια της χώρας με όλη ό,τι γίνεται αυτή την ώρα. Κλείνω, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Και το δεύτερο, ότι ο κύριος Δένδιας έχει τεράστια ευθύνη που αφορά και την ασφάλεια, γιατί φεύγουν από το ναυτικό δεκάδες αξιωματικοί, δεν έχουμε να συμπληρώσουμε τα πληρώματα. Μάλιστα. Με τον τρόπο που λειτουργεί απάνω.
0: Σαφή. Καλημέρα σας.
5: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, για πάμε στην Θεοδωρά την Απότα, στην Θεσσαλονίκη. Να μας πει συνάδελφος για το συνέδριο. Έλα, καλημέρα Θεοδωρά.
1: Καλώς την.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη. Σήμερα αναμένεται να έχουμε αρχικά κάποιες διακριτικές επισκέψεις του Πρωθυπουργού στα δυτικά της πόλης και έπειτα βεβαίως και την έναρξη του προσυνεδρίου που θα διεξαχθεί στον χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν τώρα, λίγο μετά τις 10, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να μεταβεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά για τα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Πρόκειται, για όσους δεν το γνωρίζουν, για την έκθεση των αρχαιοτήτων οι οποίες βρέθηκαν στις ανασκαφές που είχαμε όταν είχε κατασκευαστεί το μετρό της πόλης. Και έπειτα από αυτή του την επίσκεψη, ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να μεταβεί στα συμμαχικά νεκροταφεία στη Σταυρούπολη για εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν για την ημέρα της Ευρώπης αλλά και για τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και έπειτα στο περίπτερο 10 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αναμένεται η έναρξη του προσυνεδρίου με θέμα ισχυρή Ελλάδα. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν γύρω στις 11.30 με 12. Σε αυτές βεβαίως θα συμμετάσχουν βουλευτές από την περιφέρεια, στελέχη, εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και αναμένουμε στο πρώτο μέρος του προσυνεδρίου να πραγματοποιηθούν οι ομιλίες των υπουργών Γιώργου Γεραπετρίτη, Νίκου Δένδια και Σταύρου Παπασταύρου. Και έπειτα θα ακολουθήσει η ομιλία του Ευρωπαίου Επιτρόπου του κ. Άστολου Τζιτζικού και το προσυνέδριο θα ολοκληρωθεί τελικά με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ωραία. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
0: Θα τα δούμε λοιπόν αν έχουν και αν δημιουργεί και θέμα.
1: Κοίταξε
0: εκεί.
1: Κοίταξε τώρα. Θα είναι πιο... Να πούμε ότι περιμένουμε έτσι δημοσιογραφικά. Πρώτα απ' όλα περιμένουμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό μια. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό έτσι, η ομιλία. Κάτι για το αν υπάρχει κάτι λίγο πιο δεξιά. Και ενδεχομένως τώρα δεν ξέρω αν θα περιμένουμε κάτι από τον κύριο Δένδια. Δηλαδή, ένα τέτοιο στάσιο κομματικά. Θεωρώ πως το προσυνέδριο δεν βοηθάει. Δεν είναι τόπος δηλαδή και χρόνος. Ενδεχομένως σωστός.
0: Έχετε πάντως παράλληλα, Θεοδώρα, τώρα άσχετο λίγο. Είναι και η έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη που από κάθε χρόνο γίνεται όλο και καλύτερη, θέλω να πω.
7: Και προσελκύει κάθε χρόνο και το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων.
0: Είναι τρομερό, μπράβο.
7: Και επισκεπτών.
0: Πολύ ωραία.
7: Θέλω να πω, ας πούμε, φέτος έχουμε τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία, της Θεσσαλονίκης και υπάρχει κάθοδος από τα Βαλκάνια μόνο και μόνο για την Ελλάδα.
0: Είναι εξαιρετική η έκθεση.
7: Μας λοιπόν, χαρούμενος αυτή η έκθεση.
0: Να σε καλά,
1: Θεοδώρα
0: μου, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Η έκρηξη. Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
1: Δημοκρατία.
2: Έλα το.
3: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
4: Αρνηθήκατε μετά... κύριε Ξανθόπουλε.
5: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
6: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
2: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
7: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
8: Μια εμπριστική επίθεση.
9: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
10: Κάποια πράγματα δεν τα σκέφτεσαι, κι όμως είναι πάντα εκεί, να σε στηρίζουν ό,τι και αν συμβεί. Όπως το NN Orange Health, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας από την NN για όλη την οικογένεια, με έκπτωση έως 20%. Γιατί η ζωή είναι πάντα μπροστά. NN. You matter.
11: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
12: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
11: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
0: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
2: Well, show me what you got!
3: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Απόψε στις 9, στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Αυτό το θέμα με τα πατίνια. Αυτό το θέμα το
6: Αυτό συζητούσαμε κατά τη διάρκεια του διαλύματος.
5: Ο κ. Γκρέτζελος εδώ, σύμβουλος οδικής ασφάλειας. Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
5: Τι θα γίνει τα πατίνια, θα απαγορευτούν, από ό,τι είπε ο κ. Χρυσοχοίδης.
7: Έκανε μια ανακοίνωση ο κ. Χρυσοχοίδης ότι θα βάλει ίσως κάποιους περιορισμούς ως προς την ηλικία. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Εδώ έχουν μεγάλη ευθύνη και οι γονείς. Δεν μπορείς να βλέπεις παιδί 10, 11, 12 και 13 ετών και να κυκλοφορεί με πατίνι χωρίς να έχει γνώσεις καθόλου για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να είναι ανάμεσα στα αυτοκίνητα, χωρίς να τηρεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας, δηλαδή να μην φοράει κράνος, να μην κινείται στο δεξιμέρος του δρόμου.
5: Να φοράει μαύρα ρούχα, να μην έχει φως, να μην έχει τίποτα. Να είναι
7: δύο πάνω στο πατίνι, πάρα πολλές φορές είπαμε χωρίς κράνος, σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, ανάποδα σε μονόδρομο. Δεν επιτρέπεται ούτε τα οχήματα με ανάγκη να πηγαίνουν ανάποδα σε μονόδρομο και βλέπουμε τα πατίνια. Είχαμε πέρσι 400 τραυματισμούς.
5: Από πατίνι.
7: Από πατίνι που πήγαν σε δημόσια νοσοκομεία.
6: 400
7: τραυματισμούς.

0: όσο και δύο θανάτους. Θα πρέπει να υπάρχει περισσότερος έλεγχος. Είδαμε ότι με τον έλεγχο στα αυτοκίνητα και στα μηχανάκια, ότι είχαμε μεγάλη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων από το 24 στο 25. Είχαμε 675 νεκρούς το 2024, 522 το 2025, 22% μείωση. Θα πρέπει και τα πατίνια να ελέγχονται. Δεν γίνεται. Χθες ξεκίνησε ουσιαστικά ένας έλεγχος, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Και βασικό θεωρώ αυτό που είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ότι να ασφαλίζονται. Εμείς το υποστηρίζαμε σε κάθε δημόσια τοποθέτηση. Αυτά τα οχήματα θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα και να φέρουν πινακίδα, γιατί όταν χτυπήσει κάποιος με 25 χιλιόμετρα πεζό, μπορεί να το σκοτώσει ή μπορεί να έχει ένα σοβαρό τραυματισμό. Ποιος πληρώνει? Και επίσης θέλω να πω ότι πολλές φορές βλέπουμε και διαφημίζεται στο διαδίκτυο και πολλούνται πατίνια που μπορούν να φτάσουν ταχύτητα 60, 70, 80 χιλιόμετρα. Αυτό απαγορεύεται.
1: Θα είναι παράνομα τα πειραγμένα, έτσι όπως ονομάζονται. Διάβασα ότι πλέον θα είναι παράνομα με, με το νέο νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζεται.
0: Ναι, θα πρέπει να ελέγχονται. Είναι πολύ βασικό. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Είναι όχημα που δεν είναι ουσιαστικά.
2: Και με τα δημοτικά, ασφαλές. Τι θα γίνει τώρα που είναι σκορπισμένα εδώ και εκεί και τα λοιπά? Ο Δήμος τώρα που έχει βγάλει δημοτικά πατίνια, πας το παίρνεις, το αμολάς στο Σύνταγμα μετά και φεύγεις. Κάθε βράδυ σκουμαρμένα παντού.
0: Θα πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος για να σταθμεύουν. Βλέπουμε πατίνια.
2: Καταρχήν, πώς θα πιστοποιήσεις ότι ο άλλος που το παίρνει είναι 18 χρόνο για 19 και δεν είναι 16.
0: Αυτό ουσιαστικά έχουν και μία καταρχήν να πούμε για τα πατίνια, για τα μικρά πατίνια που τρέχουν ως 6 χιλιόμετρα θα πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή να είναι τουλάχιστον 12 ετών και τα υπόλοιπα πατίνια που τρέχουν από 6 έως 25 χιλιόμετρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15, οπότε μπορεί και κάποιος ανήλικος να τα πάρει. Δεν επιτρέπονται ηλικίες 12, 13 όπως είδαμε και στα συγκεκριμένα ατυχήματα. Τώρα, αυτός που τα παίρνει με τα ενοικιαζόμενα υπάρχει ένα πρόβλημα. Καταρχήν τα παρατάνε όπου είναι. Βλέπουμε σε ράμπες αμαία, παρατημένα.
2: Η Αντριάννα μου λέει στον Πειραιά τα πετάνε στη θάλασσα.
1: Στη θάλασσα. Εμάς τα ρίχνουν μέσα στα. Τα βλέπεις από τα λιμάνι, τα βρίσκεις στο λιμάνι. Ναι, πάντα.
0: Κάποια στιγμή ένας Δήμος είχε μια ιδέα να εφαρμόσει το εξής, ότι κάποιος που δεν το αφήνει σε συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης να συνεχίσει να χρεώνεται από την κάρτα.
1: Μα τώρα και εμείς δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα. Δηλαδή αυτό το πράγμα λειτουργεί στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης με αυτόν τον τρόπο. Παίρνεις ένα πατίνι, μπαίνεις, κατεβάζεις ένα application με το κινητό, βάζεις μέσα την κάρτα σου, σκανάρεις το QR code, παίρνεις το πατίνι και σου λέει: για να το πάρεις το πατίνι θα το αφήσεις εδώ. Αν δεν το αφήσεις εκεί που εμείς έχουμε προκαθορίσει,
2: σε ίδια θέση, ναι,
1: σε θέση για πάρκινγκ για πατίνι, θα συνεχίζεται να χρεώνεται η κάρτα σου μέχρι να βρεις το σωστό πάρκινγκ. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Μετά, όταν μπαίνεις στις Βρυξέλλες, το ζητούσαμε νωρίτερα και με το Βαγγέλη. Όταν μπαίνεις σε πιο κλειστή πόλη, έχουν ορίσει οι ίδιες οι Βρυξέλλες ότι από εκεί και μετά πρέπει να πηγαίνεις μόνο με 10 χιλιόμετρα, γιατί είναι πεζόδρομος. Και το πατίνι μόνο του πάει λιγότερο. Δηλαδή, εμείς όλα αυτά, πριν να έρθουν, δεν έπρεπε να τα είχαμε κάπως ορίσει.
2: Και τώρα, άμα γίνουν. Έπρεπε πριν, βέβαια, αλλά και τώρα. Να σκοτωθούν δύο παιδιά τώρα.
0: Εμείς καταρχήν έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στην Αθήνα. Και στον Πειραιά με τις υποδομές. Δεν υπάρχουν υποδομές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το πατίνι ουσιαστικά αντιμετωπίζεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αυτά που τρέχουν ως 25 χιλιόμετρα, ως ποδήλατο.
1: Ως ποδήλατο.
0: Αντιμετωπίζεται. Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Ελάχιστοι. Ελάχιστοι ποδηλατόδρομοι.
2: Οπότε κινείται. Ένα πεδίο με ανηφόρες, κατηφόρες δεν είναι τώρα.
1: Εύκολο. Δεν είναι Ολλανδία.
0: Και,
1: ναι, ναι,
0: και δεν υπάρχει και εκπαίδευση υποχρεωτική. Ξέρετε, ένα ανήλικο παιδί παίρνει το πατίνι για να κυκλοφορήσει στον δρόμο με τα υπόλοιπα οχήματα και δεν έχει ιδέα του
2: πού θα κυκλοφορήσει.
1: Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γκρατσέλη. Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Κουμπαράκη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. Καλημέρα, κύριε Κουμπαράκη. Τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καμπουράκη. Καλημέρα, κύριε Δαραγγέλη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Από πού συνδεθήκαμε, πού βρίσκεστε?
3: Στο Ηράκλειο.
2: Ηράκλειο. Έτσι.
1: Καλά πάμε, τώρα φέτο... Κρήτη.
2: Καλά πάμε ο φέτος.
1: Πιάνει Κρήτη και ξέρετε.
3: Είναι το αίμα του Καμπουράκη που είναι
2: καλά πάμε
3: και... όχι όσο θα περιμέναμε.
2: Όχι,
3: δυστυχώς οι επιπτώσεις του πολέμου έχουν φανεί. Η ακρίβεια του πετρελαίου έχει ακριβήνει πολύ τα αεροπορικά εισιτήρια. Έχει ακριβήνει και το κόστος διαβίωσης των επισκεπτών μας. Οπότε καταλαβαίνετε, βγάλατε το ποιητικό μου χέρι, έτοιμος είστε?
2: Έτοιμος είμαι, θωρίζω. Από το Ηράκλειο μου το στείλαν σήμερα, γι' αυτό.
3: Πεσχέση καλό.
2: Ναι, βέβαια.
3: Λοιπόν, είναι ζόρικα τα πράγματα. Φέτος θα είναι μια δύσκολη χρονιά. οι πληρότητες δεν είναι οι αναμενόμενες, είναι κάτω από πέρυσι. Παρά το ότι ο Απρίλιος έφερε αφίξεις στο αεροδρόμιο αυξημένες κατά 3% περίπου σε σχέση με τον περίσσιο τον Απρίλιο. Η διασπορά όμως είναι πολύ μεγαλύτερη στις ξενοδοχικές μονάδες, διότι έχουμε αύξηση ξενοδοχειακών κλινών, έχουμε αύξηση ξενοδοχειακών μονάδων, έχουμε αύξηση καταλήμματων.
2: Δημήτρη, αλλά και ως πότε καθαχτίζονται 5.000 δωμάτια κάθε χρόνο καινούρια?
3: Το αεροδρόμιο, πρώτα ο Θεός, το 29 θα λειτουργήσει. Τη σεζόν το 29 θα λειτουργήσει. Αυτό σημαίνει ότι θα πολλαπλασιαστούν οι αφήξεις στην Κρήτη. Αν δεν έχουμε κρεβάκια να τους κοιμήσουμε, θα τους βάλουμε.
2: Εντάξει.
3: Πρέπει να προετοιμαστούμε.
2: Αλλά βλέπω εγώ και στα χωριά μου χτίζεται ο τόπος όλος.
1: Αφού έχει ζήτηση, Δημήτρη. Ειδικά η Κρήτη
2: έχει ζήτηση. Και Airbnb, ούλε τα σπίτια γίνονται Airbnb. Ούλοι αχυρώνες γίνονται Airbnb, όλα τα αυτά.
3: Φίλες νέες, πολλές καινούργιες. Βραχυχρόνιες κατοικίες, καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης πολύ αυξημένα σε σχέση με πέρυσι. Και κάθε χρόνο πάει παραπέρα. Αυτό είναι καλό. Διότι αναπτύσσεται η Κρήτη.
2: Ναι, εντάξει, έχετε κόσμος.
3: Αυτό
2: τώρα είναι, αυτό είναι σε όλη την Ελλάδα, αυτά που μας λες τώρα σε όλη την Ελλάδα, είναι αυτά τα φαινόμενα ότι είμαστε λίγο κάτω?
3: Από ότι μιλάω με συναδέλφους και στην υπόλοιπη Ελλάδα,
2: ναι,
3: λόγω της θέσης μου σαν γραμματέας της Ομοσπονδίας, ναι, και οι υπόλοιπες περιοχές αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Μια εξαίρεση δείχνει να έχει η Αθήνα. Και εκεί
2: η Αθήνα έχει κερδίσει το στίγμα των 4 ημερών, καημένα.
3: Η Αθήνα
1: και όλο το χρόνο.
2: Των 4 ημερών.
1: Ναι.
2: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Έχεις
2: αυτό
1: έχει,
2: είναι μεγάλη υπόθεση.
3: Έχει πολλά να δει, έχει πολλά να κάνει.
1: City break.
2: Τώρα με του Μετάλλικα και με τη Σβήση την συναυλία θα έρθουν 200.000 άνθρωποι.
3: Και η Iron Merchant.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
1: Σωστά, ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Οι προορισμοί αυτοί που μέσω από Ανατολή, που γινόντουσαν μέσω μέσης Ανατολής, που τώρα έκλεισε,
3: Transit,
2: δεν ευνόησε καθόλου?
3: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε το πλεονέκτημα ότι παίρνουμε ένα ποσοστό από τις χώρες της περί του πολέμου περιοχής που θα έχουν το μεγάλο πρόβλημα.
2: Το Ντουμπάι μόνο, γιατί τι άλλο είχε εκεί?
3: Τι λέτε, προχθές μιλάγαμε στην άλλη στην Κύπρο και μόνο γίνεται 25% πλήρωση το Μάιο.
2: Που είναι η Κύπρος.
3: Βεβαίως.
1: Από Κύπρο.
2: Η Κύπρος έχει πρόβλημα.
3: Βεβαίως. Γιατί είναι πολύ κοντά στον κόλπο. Η Τουρκία, η Ανταλία το ίδιο. Η Αίγυπτος το ίδιο.
2: Σάρμ ελ Σέικ και λοιπά, έτσι.
3: Η Ορδανία το ίδιο. Βέβαια. Σάρμ ελ Σέικ εκεί έχουν πρόβλημα. Το Ομάν, το Ντουμπάι, όλες αυτές τις περιοχές έχουν μεγάλο πρόβλημα.
2: Λοιπόν, για περίμενε λίγο. Να μιλήσουμε και. Δύο λεφτά, να πούμε και με τον Ανδρέα Τοχίου, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Διακήρυξης Ακινήτων, για τα Airbnb δηλαδή να μιλήσουμε. Για να τον δούμε.
1: Να δούμε τι γίνεται και με τα Airbnb. Καλημέρα σας, γεια σας κύριε Χίου. Καλημέρα.
2: Τηλεφωνικά είναι?
4: Καλημέρα.
2: Πώς πάει, εσείς, είναι τα ίδια ό,τι ακούμε από τους ξενοδόχους, ακούμε και από εσάς? Σε σχέση με τη φετινή κρίση.
4: Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε ακυρώσεις, να πω την αλήθεια.
2: Ναι.
4: Δεν υπάρχουν ακυρώσεις. Αλλά είναι όλοι σε μία αναμονή. Περιμένουν όλοι να δουν τι θα γίνει.
1: Ναι. Είναι σε μία αναμονή. Δεν βλέπετε και την αύξηση. Στην αναμονή αυτή δεν βλέπετε και την αύξηση που περιμένατε να δείτε, έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς. Αυτή την περίοδο κανονικά θα πρέπει να ήταν να πήγαινε πολύ γρήγορα οι κρατήσεις, δηλαδή να ερχόντουσαν μία μετά την άλλη. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει τα πάντα.
1: Συζητούσαμε νωρίτερα ότι η Αθήνα έχει, φαίνεται πως έχει μια ανωδική τάση και γι' αυτό που έλεγε ο Δημήτρης, δηλαδή τις 4 μέρες πλέον που έρχεται ο κόσμος. Ισχύει αυτό και για τα βραχυχρόνια πίστοσης, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή βραχυχρόνια πίστοσης αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, μπορώ να σας πω ότι δουλεύει 12 μήνες το χρόνο. Δεν σταματάει.
2: Το θέμα με την υπόλοιπη Ελλάδα είναι. Ότι είναι ο πόλεμος τα λοιπά, είναι οικονομικό?
4: Κοιτάξτε, είναι περισσότερο αυτή τη στιγμή ότι δεν βρίσκουν και πτήσεις να κλείσουν για το καλοκαίρι. Γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει. Κάποιες εταιρείες ακυρώνουν. Οπότε είναι λίγο επίφοβο.
2: Δεν βρίσκουν πτήσεις,
4: Αν μου επιτρέπετε. Ναι, ακριβώς.
2: Έλα, Δημήτρη, έλα.
1: Ναι, σας ακούμε.
2: Δεν βρίσκουν πτήσεις να έρθουν.
3: Ήδη ξέρουμε ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν πολύ μεγάλο αριθμό πτήσεων προς τη Λεκάνη της Μεσογείου. Όπως η Lufthansa, που το ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες, όπως η KLM. Ήδη ακούσαμε ότι η Ryanair κόβει δρομολόγια και για τη Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει, η Ryanair είναι και ειδική περίπτωση. Τώρα φωνάζει για τα τέλη. Ναι.
3: Ήδη ακούμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες συγχωνεύουν πτήσεις. Γιατί δεν έχουν τις πλειότητες που αναμένανε, διότι έχουν ακριβήνει πολύ τα αεροπορικά.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, αλλά αν είναι έτσι τα πράγματα. και κύριε Χίου, και εσύ κύριε Κουμπαράκη μου, μείωσε λιγάκι τις τιμές, να μπορεί ο Έλληνας να έρθει.
3: Α, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε είναι πολύ εύκολο και πολύ λογικό να το πείτε. Απ' την άλλη όμως, ελάτε να δείτε το κόστος που έχει πάει στο Θεό στα ξενοδοχεία και σε όλες τις επιχειρηματικές εταιρείες.
2: Και τι, καλιά αν το έχει κλειστό. Καλιά αν το έχει άδειο το δωμάτιο.
3: Ξέρουμε όλοι πώς αγοράζαμε πέρυσι κρέα, αυγά, αλλά.
2: Ναι, να το έχει άδειο το δωμάτιο, καλύτερα είναι.
3: Παρά να μπαίνει μέσα. Άμα το
2: μπαίνει. Άμα μπαίνει μέσα και δεν μπορεί να το κλείσει το ξενοδοχείο τελείως. Αλλά λέω τώρα, πώς θα γίνει. Να βρείτε μια χρυσή τομή.
3: Ούτως ή άλλως έχουμε βγει όλοι με προσφορές. Είναι ελάχιστα τα ξενοδοχεία που δεν έχουν κάνει προσφορές αυτή την περίοδο.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ και στους δύο. Κουμπαράκη, θα σε πάρω τηλέφωνο μετά, κάτι θέλω.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Μετά την εκπομπή. Εντάξει, γεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει, αυτό είναι περίεργο σαν σκέψη. Δηλαδή ότι ενδεχομένως να είναι καλύτερα να είναι κλειστά ορισμένα δωμάτια από το κόστος τους.
2: Δεν ξέρω. Για να μιλήσει τον κύριο Μπουγά. Πάμε εδώ πέρα στον υφυπουργό.
1: Ο υφυπουργός δικαιοσύνης είναι κοντά μας.
2: Καλημέρα.
6: Καλή σας μέρα, καλημέρα σας.
2: Πώς είστε? Πολύ φωτισμένος είσαι, ναι, υπουργέ. Ναι. Πολύ φωτισμένος, κάτασπρος είσαι.
6: Εγώ μάλλον.
1: Έχει πολύ φως εκεί.
6: Μάλλον κάτι δεν κάνουμε καλά. Κάτι δεν κάνουμε καλά.
2: Είναι πολύ, πολύ φωτισμένος είσαι, λοιπόν.
1: Λοιπόν.
2: Για πάμε τώρα εδώ πέρα να μας μιλήσεις για.
1: Α, τώρα καλύτερα.
2: Ναι, εντάξει, πιο καλά. Λοιπόν, για πάμε. Έχουμε και λέμε. Συνταγματική αναθεώρηση. Κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης είναι. Αφορά τη δικαιοσύνη. Έτσι. Ποια είναι τα βασικά, το άρθρο 86 και ο τρόπος εκλογής, έτσι, της ηγεσίας. Αυτά είναι.
6: Το 86 αφορά την ευθύνη των μελών της κυβέρνησης, υπουργών και υφυπουργών, και τα υπόλοιπα άρθρα αφορούν τη δικαιοσύνη με κορυφαία διάταξη, τη διάταξη του άρθρου 90 του Συντάγματος για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας δικαιοσύνης.
2: Μάλιστα.
6: Ξέρετε, μιλάμε και έχουμε συζητήσει πολύ χρόνο για την αναθεώρηση αυτών των διατάξεων, όμως θα πρέπει. Για να γίνει η αναθεώρησή τους, οι κοινωνικές δυνάμεις είτε στην προτείνουσα Βουλή είτε στην αναθεωρητέα Βουλή να συμφωνήσουν και να επιτευχθούν οι πλειοψηφίες που ορίζει το Σύνταγμα.
2: Διαφορετικά, εντάξει, 151 θα πάρουν. Διότι 180 συμφωνούν. Φαντάσεις. Δεν υπάρχει.
6: Ακριβώς. Ακούστε όμως, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας δικαιοσύνης. Όμως δεν έχω ακούσει κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που συμμετέχουν στην παρούσα Βουλή ότι θα συνενέσει στην αλλαγή με 180 ψήφους, έτσι ώστε να πάμε μετά τις εκλογές στη διάταξη.
1: Μα δεν υπάρχει. Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 86, κύριε Υπουργέ. Το ίδιο ακριβώς.
6: Σωστά.
2: Τέλος πάντων, ανεξαρτήτως το τι κάνουν, τι δεν κάνουν κλπ. Ναι. Η λογική των αλλαγών που προτείνει η κυβέρνηση, ποια είναι? Δηλαδή, σε τι το βελτιώνει?
6: Το άρθρο 86 βελτιώνεται προς το εξής. Πρώτον, δεν έχουμε την διαβίβαση αμελητή της δικογραφίας, αλλά μετά από έναν έλεγχο, ο οποίος γίνεται από ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, έρχεται στην Βουλή και η Βουλή, μετά την απόφασή της για το εάν θα συσταθεί, μάλλον λέω, εάν θα ξεκινήσει η διαδικασία πρωτοταρχικής, εφόσον αποφασίσει καταφατικά, αποστέλλεται η δικογραφία προκειμένου να γίνει πρωτοταρχική εξέταση σε εφέτην εισαγγελέα.
2: Πάλι πλειοψηφικά. Επομένως, πάει. Πάλι,
6: όχι, μισό λεπτό. Έχεις καταρχάς μια επεξεργασία της δικογραφίας ως προς το νόμο βάση. Άρα, ένας ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα έχει αποστείλει τη δικογραφία έχοντας κάνει μια επεξεργασία της για το αν συντρέχουν οι συνθήκες άσκησης ποινικής δίωξης.
1: Θα έχει μπει
6: μέσα. Λοιπόν, ακριβώς στη συνέχεια θα αποφασιστεί εάν πρέπει να γίνει προκαταρκτική. Όταν έχεις μια διαβίβαση δικογραφίας που λέει ότι καταρχήν συντρέχουν οι όροι του παραδεκτού και του νόμου βάσιμου, είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσει διαφορετικά.
1: Να αποφασίσει η Βουλή να μην πάει.
6: Ακριβώς. Η προκαταρκτική εξέταση, αντί να γίνεται σήμερα από αυτόν τον κατεφημισμό συλλογικό εισαγγελέα που είναι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αποστέλλεται σε εισαγγελικούς λειτουργούς και μάλιστα που έχουν το βαθμό του ΕΦΕΤ.
2: Η τελική όμως απόφαση πάλι εξαρτάται από την κυβερνητική πλειοψηφία.
6: Αυτό, κύριε
2: Καμπράκη, παντού στον κόσμο υπάρχει μελετήσει. Αυτό. Πουθενά οι κυβερνήσεις δεν έχουν φύγει τελείως, αλλά.
6: Όχι, κάνετε λάθος. Σε πολλές χώρες, ακριβώς για να μπει ένας φραγμός και να μην έχουμε την καταχρηστική δίωξη των υπουργών και των υπουργών, διότι καταλαβαίνετε ότι πρέπει να αποτρέψουμε και φαινόμενα καταχρηστικής δίωξης.
2: Συμφωνώ.
6: Άρα θα πρέπει η Βουλή να παρεμβαίνει, διότι μιλάμε για διώξεις πολιτικών προσώπων που έχουν ασκήσει πολιτική εξουσία και εμείς κάνουμε πλέον ένα. Ας μου επιτραπεί έκφραση, μεικτό σύστημα κατά την προδικασία. Αναμειγνύουμε και αυτό δεν είναι εδώ και με έκφραση, αλλά χρησιμοποιώ για να γίνουν αντιληπτά αυτά που θέλω να πω, ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς. Και έχουμε και την.
2: Λοιπόν, καλά. Θα τα δούμε. Για πάμε σε τίποτα πιο πρακτικά πράγματα.
1: Ενδεχομένως και θα είναι διαφορετικό, γιατί πλέον ο εισαγγελέας θα έχει μπει στην ουσία της υπόθεσης. Δηλαδή, είναι αυτό που είπε νωρίτερα ο Υπουργός, ότι θα είναι δύσκολο να μη συσταθεί μια προανακριτική από τη στιγμή που η εισαγγελική εντολή θα λέει.
6: Και όταν έχει γίνει. Ότι βλέπει αξιόπινες πράξεις. Όταν θέτει η προανάκριση και το πόρισμα καταλήγει δικαιολογημένα να ασκηθεί ή να μην ασκηθεί ποινική δίωξη, καταλαβαίνετε ότι καμιά πλειοψηφία.
2: Λοιπόν, εντάξει, είναι λίγο εξειδικευμένα, Υπουργέ μου. Για πάμε στο. Για πάμε για το κληρονομικό δίκαιο, τι αλλάζει, που αφορά πολύ κόσμο έτσι άμεσα.
6: Αυτό αφορά όλους τους Έλληνες.
2: Ναι,
6: και επειδή το παρακολουθώ από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία αναθεώρηση του κληρονομικού, πρέπει να σας πω ότι συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον. Έχουμε καλέσει το Υπουργείο όλους τους παραγωγικούς φορείς, την ΓΕΣΕΕ, ενώσεις τριτέκνων, επιμελητήρια. Όλοι ενδιαφέρονται και μας έχουν μιλήσει με πολύ καλή
2: ουσία. Την ουσία, τι αλλάζει.
6: Πρώτον, για να ξεκινήσουμε από τα ενδιαφέροντα. Πάβει πλέον η ένωση των περιουσιών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος κληρονόμος δεν ευθύνεται για τα χρέη της κληρονομιάς με την προσωπική του περιουσία όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.
2: Nice.
6: Αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, διότι κληρονομούσαν περιουσίες οι οποίες ήταν κατάχρης και έπρεπε να εξοφλήσουν τα χρέη κληρονόμου προς την περιουσία. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, επιτρέπουμε τις κληρονομικές συμβάσεις, κάτι το οποίο ήταν άγνωστο στο ελληνικό δίκαιο. Η κληρονομική σύμβαση σημαίνει ότι μπορεί εν ζωή αυτός ο οποίος θέλει να διαθέσει την περιουσία του να συμβληθεί είτε με τους κληρονόμους του ή και με τρίτους, έτσι ώστε να μπορεί η διάθεση της περιουσίας να γίνει με έναν τρόπο συμφωνημένο κατά τη διάρκεια της ζωής.
2: Τι διάφορα για τη διαθήκη αυτό, ας πούμε, ή για την παροχή, τη γονική και τι είναι αυτή?
6: Αυτό καταρχάς, όπως σας είπα, μπορεί να γίνει και με τρίτους.
2: Αν και με τρίτο.
6: Επομένως, δεν αναφερόμαστε μόνο στα πρόσωπα που μπορεί να γίνει η γονική ή η παροχή. Ένα. Δεύτερο, αποφεύγουμε περιπτώσεις νόμιμης μοίρας, διότι όλοι συμφωνούν ότι αυτά που θα πάρουν θα ικανοποιούν πλήρως τις αξιώσεις τους και κανείς δεν θα εγείρει με τα θανάτια, αξίζει η ανώμη μοίρα ή οποιοδήποτε άλλο περιστατικό στοιχείο της κληρονομιάς. Ένα τρίτο στοιχείο είναι το γεγονός ότι αυτό που είπα και πριν, η νόμιμη μοίρα από εμπράγματη ενέργεια αποκτά ενοχική ενέργεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ένας κληρονομούμενος είχε αποκληρώσει ουσιαστικά έναν συγγενή του, αυτός διεκδικούσε την νόμιμη μοίρα, η οποία ήταν εμπράγματο δικαίωμα σε όλα τα ακίνητα αλλά και κινητά της κληρονομιάς. Αυτό πλέον πάβει να υπάρχει. Πληρώνουμε το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην νόμιμη μοίρα, πληρώνουν οι κληρονόμοι, θέλω να πω, και τελικά αποδεσμεύονται όλα τα κληρονομία στοιχεία.
2: Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, διότι τα έκανε όλα μαντάρα. Ανεξαρτήτως τι ήθελε αυτός που πέθανε,
1: γινότανε
2: μετά, διεκδικούσαν. Εγώ δεν έχω καταλάβει το εξής. Πες ότι εγώ πεθαίνει ένας άνθρωπος και κληρονομώ ένα διαμέρισμα, το οποίο όμως αυτός έχει χρέη. Εγώ θα το πάρω, αλλά δεν θα χρωστάω. Τι, δεν θα το πληρώσω. Η δική μου περιουσία δεν θα. Για εξηγήστε μας αυτό, αν το καταλάβει ο απλός άνθρωπος.
6: Θα σας πω, εάν το διαμέρισμα, για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, ας πούμε, είχε αξία 100.000 ευρώ και τα χρέη της κληρονομιάς ήταν 500.000 ευρώ, εσείς είχατε ευθύνη και έχετε ευθύνη μέχρι σήμερα για 500.000 και μπορούν οι δανειστές, οι πιστωτές, να κάνουν κατάσχεση και στα δικά σας περιουσιακά στοιχεία. Κατά συνέπεια, το διαμέρισμα που θα παίρνετε ουσιαστικά δεν θα αρκούσε για να ικανοποιηθούν τα χρέη της κληρονομιάς και θα έπρεπε και με δικά σας χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία να πληρώσετε τα χρέη του κληρονόμου. Αυτό πάει να υπάρχει.
2: Nice.
6: Η ευθύνη σας βρίσκεται μόνο μέχρι τις 100.000 και για το διαμέρισμα, χωρίς να μπορεί κάποιος να διεκδικήσει το ποσό σε δικά σας περιουσιακά στοιχεία. Επομένως, δεν χρειάζεται να κάνετε όπως πριν απογραφή, δηλαδή να απογράψετε την κληρονομιά, κάτι το οποίο ήταν δύσκολο και χρονοβόρο αλλά και δαπανηρό. Οι πιστωτές έχουν πλέον την ευθύνη να ξεκινήσουν τη διαδικασία εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων της κληρονομιάς, προκειμένου να ικανοποιηθούν στο μέτρο που μπορούν να ικανοποιηθούν.
1: Αλλά δεν σπέρνουν το σπίτι πια. Και βλέπω και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, το δικαίωμα της κληρονομικής διαδοχής και στους εκτός γάμου συντρόφους πλέον.
6: Αυτό είναι, κυρία Ζαρακέλη, είναι το κοινωνικό πρόσημο, μάλλον μία από τις διατάξεις με κοινωνικό πρόσημο στο νέο κληρονομικό δίκαιο. Διότι μέχρι σήμερα άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν σε ελεύθερη ένωση ή από επιλογή ή επειδή δεν είχαν προλάβει να νομιμοποιήσουν την ελεύθερη αυτή ένωσή τους, εάν συνέβαινε ένας αδόκητος θάνατος του ενός, ο άλλος έμενε κυριολεκτικά ξεκρέμαστος. Αν το σπίτι ανήκει στον αποβιώσαντα σύντροφο, την επόμενη μέρα οι κληρονόμοι μπορούσαν να το κατάξουν έξω τον σύντροφό του. Αυτό λοιπόν το ρυθμίζουμε και λέμε ότι τουλάχιστον για ένα χρόνο θα μπορεί να χρησιμοποιεί το σπίτι που χρησιμοποιούσαν για το κοινό του βίο όσο ζούσε ο αποβιώσας. Πρώτον. Δεύτερον, τα αντικείμενα τα οποία ουσιαστικά εξυπηρετούσαν την κοινή ζωή του μπορεί να τα χρησιμοποιεί για να εξυπηρετεί πλέον τη ζωή του.
2: Καλά, είχαμε και τέτοια. Δηλαδή, μην χρησιμοποιήσει τον καναπέ και φύγε. Πάρ' τα πετρογκάζ και φύγε και τέτοια, ας πούμε. Ναι.
6: Δεν είναι θεωρητικά αυτά που λέμε. Είναι καθημερινές περιπτώσεις έτσι στο δικαστήριο. Και κάτι το οποίο προβλέπουμε επίσης είναι, εάν δεν υπάρχουν συγγενείς που να μπορούν να κληρονομούν εξ αδιαθέτου, σήμερα η κληρονομία περιέρχεται στο δημόσιο. Αυτό αλλάζει με την προϋπόθεση ότι η συμβίωση είχε διαρκέσει 3 χρόνια και αυτό πιστοποιείται δικαστικά. Κληρονόμος πλέον γίνεται ο σύντροφος που επιζεί.
2: Ναι. Ωραία. Να σας πω τώρα, εσείς. Εκτός του Υπουργείου, είναι ορισμένοι οι οποίοι, ας πούμε, εκεί στη Νέα Δημοκρατία σέρνουν το χορό και παλεύουν και άλλοι που στούρνονται από πίσω? Για δώστε μας μια...
6: Αυτό νομίζω ότι είναι εφημισμός, διότι όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και για τους βουλευτές ισχύει, νομίζω, ανεξαίρετα, δίνουν καθημερινά την μάχη των επιχειρημάτων και δεν είναι μόνο, πρέπει να σας πω και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, τα κεντρικά κανάλια που βγαίνουν οι βουλευτές ή οι υπουργοί, υπάρχουν και τα περιφερειακά, που και εκεί χρειάζεται να δώσει μάχη, και μάλιστα γνωρίζοντας και τα ιδιαίτερα προβλήματα της περιφέρειας ή της εκλογικής περιφέρειας.
2: Ναι, αλλά εδώ
6: και
2: το θέμα είναι ότι.
6: Δεν μπορεί κανένα βουλευτή να υστερήσει αυτή τη μάχη.
2: Κάποιοι φωνάζουν ότι μερικοί μάχονται και μερικοί κρύβονται, τοκίζοντας πολιτικό κεφάλαιο.
6: Καταλαβαίνετε ότι στοχεύουμε ίσως σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση γιατί βλέπω, χωρίς καμία εξαίρεση, όλους τους βουλευτές και τους υπουργούς να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Είναι όλοι στην πρώτη γραμμή και στην επικαιρότητα.
1: Πριν από λίγο, Υπουργέ, φιλοξενούσαμε τον κύριο Κερίδη. Σας ρωτάμε, γιατί ο κύριος Κερίδης τοποθετήθηκε μιλώντας για πρίγκιπες που έχουν καβαλήσει καλάμι και καλό θα είναι, πώς το είπε, να ξεκαβαλήσουν και πάει λέγοντας όλο αυτό.
6: Κύριε Ζαρακέλη, είμαι βουλευτής από το 2004. Αυτά τα ακούω σε κάθε εκλογική αναμέτρηση και ιδιαίτερα όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Νομίζω ότι αυτά λέγονται με κάποια υπερβολή. Εγώ θέλω να μείνω στα αυτά που θεωρώ ουσιώδη. Και είναι ουσιώδες το γεγονός ότι στην τελευταία εκλογική ομάδα έγινε μια εξαιρετικά ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση. Κανένας δεν εμποδίστηκε να πει και με τη διατύπωση που ο ίδιος έκανε την άποψή του και την πρότασή του για συνταγματική αναθεώρηση και για όλα τα υπόλοιπα αισθήματα που τέθηκαν. Αυτό νομίζω είναι η κορονίδα της δημοκρατικής διαδικασίας μέσα στην εκλογική ομάδα. Τα υπόλοιπα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι να πω σε κριτική.
2: Καλημέρα, ευχαριστούμε.
1: Καλή δουλειά, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
6: Ευχαριστώ πολύ.
2: Βρε τη Βάλια, ρε, καιρούς και ζαμάνια έχουμε να τη δούμε.
5: Καλημέρα.
2: Η Βάλια Πηγιανίδη εδώ πέρα, η συνάδελφος.
1: Εγώ θέλω να σου πω του
2: σταυμάτων. Παλιά εμφανιζόταν, ξύπναγε κανένα πρωί, ερχόταν.
5: Τώρα πάνε οι
2: αγρόνοι γόρασε και ζεύγει βόν 5, που λέει η Αγία Γραφή.
1: Του συναδέλφου του αθλητικού ρεπορτάζ, του θαυμάζω, του θαύμαζα πάντα, θέλω να σου πω.
2: Μπράβο.
5: Ειδικά κάτι τέτοιε μέρε ή όχι, προς το τέλος σεζόν.
1: Για τη δυσκολία προφορά των ομάδων, των ονομάτων, όλα αυτά λέω, είναι, δεν είναι πάντα σα θαύμα.
5: Ναι. Εντάξει, είναι και θέμα συνήθειας.
2: Είχα κάτι παλιούς συναδέλφους που του έλεγα, έλα τώρα, λοιπόν,
1: με
2: τι ασχολείσαι τώρα και με τι βλακές ασχολείσαι και μου έλεγε αυτός, άι τράβαγε πάρε καμία δήλωση από το χιτήρι και άσε με να δουλέψω επιτέλους.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν.
1: Για πες.
5: Λοιπόν, σήμερα δεν θα έχουμε πάρα πολλά έτσι περίεργα ονόματα, θα μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο οποίος έχασε μία ακόμα ευκαιρία να βρεθεί πιο γρήγορα στο Final Four της Αθήνας. Να θυμίσουμε ότι θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ το διάστημα 22 με 24 Μαΐου. Θα έχει ακόμα μία τελευταία ευκαιρία στη Βαλένθια, την προσεχή Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Χθες να πούμε ότι έχασε με 86-89 από την Ισπανική ομάδα. Ένας Παναθηναϊκός που πλέον ουσιαστικά δεν έχει το πλεονέκτημα έδρα στα χέρια του.
2: Το
5: είναι η σειρά των break, αν μπορούμε να πούμε. Γιατί όλες οι φιλοξενούμενες ομάδες, και ο Παναθηναϊκός Άκτορ στη Βαλένθια και η Βαλένθια στο ΆΚΑ, έχει καταφέρει να σπάσει
2: στο,
5: την έδρα του αντιπάλου.
2: Και κερδίζουν στο δικό του σπίτι.
5: Ακριβώς. Ναι. Δύο νίκες ο Παναθηναϊκός Άκτορ στη Βαλένθια, δύο νίκες η Βαλένθια εδώ στο ΆΚΑ εχθές και πριν από 48 ώρες περίπου. Τώρα εντάξει, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα για τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Θα πρέπει να επαναλάβει αυτό που είχε κάνει και πριν από μία εβδομάδα, να πάρει νίκη εκτός έδρας. Δεν θα είναι εύκολο, δεν είναι όμως ακατόρθωτο. Την Τετάρτη στις 10 το βράδυ.
2: Αν Τετάρτη παραμεθάρι.
1: 86-89 είναι, δεν είναι. Τρεις πόντα.
5: Όλα
1: ήταν,
5: τα παιχνίδια πήγανε πολύ κοντά.
1: Όλα ήταν πολύ κοντά.
5: Ναι. Όλα ήταν πολύ κοντά. Απλά στο τέλος κάποια λάθη και χθες ο Παναθηναϊκός Άκτορ βρέθηκε να χάνει.
2: Δύο φορές τώρα στο γήπεδό τους θα μπορούσε να πάρει το ένα παιχνίδι.
5: Σίγουρα. Άμα έπαιρνε το ένα παιχνίδι, έχοντας τα δύο στην Ισπανία, θα είχε προκριθεί. Και τώρα θα μιλάγαμε για την πρόκριση του Παναθηναϊκού Άκτορ στο Final Four. Τώρα, να ενημερώσουμε για μία ανάρτηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος, να πούμε ότι ισχύει μία ποινή εις βάρος του από την διοργανώτρια αρχή, από την Ευρωλίγκα, μία ποινή τριών αγωνιστικών αποκλεισμού. Ναι. Να μην είναι στο γήπεδο για τρεις αγωνιστικές. Και μάλιστα ζήτησε, επειδή η τελευταία αγωνιστική που είναι να εκτίσει είναι αυτή του Game 5 την Τετάρτη, ζήτησε ως χάρη, αν μπορούμε να πούμε, από την Βαλένθια να εισηγηθεί στην Ευρωλίγκα ώστε να του επιτραπεί είσοδος, γιατί θεωρητικά δεν
1: η ανάρτηση
5: θα μπορεί να δώσει το παρόν.
1: Ότι πάτησε κάποιος έξω. Δεν είναι, αυτή δεν είναι η ανάρτηση.
5: Όχι, όχι. Πρόκειται για την τιμωρία.
1: Για την τιμωρία είναι η ανάρτηση.
5: Του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ναι, ναι. Υπήρχε και αυτή η ανάρτηση, ναι, ναι. Ανδριάννα.
2: Παρακάλεσε.
5: Λάθος.
2: Δηλαδή, είπε στους, στη
5: ζήτησε
2: Βαλένθια,
5: χάρη από τη Βαλένθια.
2: Ναι, πείτε να στην
5: ομάδα να μου επιτρέψει να πω. Η ομάδα ώστε να μπορέσει και εκείνος να δώσει το παρόν. Αυτά.
2: Α, και περιμένουμε τώρα τη Βαλένθια να τα απαντήσει.
5: Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Ούτως ή άλλως η ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου είναι μη εφέσιμη, δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει. Ναι. Θα πρέπει να εκτίσει αυτές τις τρεις αγωνιστικές. Και δεν νομίζω ότι είναι στο χέρι της Βαλένθια να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι καθαρά θέμα Ευρωλίγκας. Θα
1: λοιπόν,
5: δούμε όμως.
1: Φενέρμπαχτσε είναι.
5: Η Φενέρμπαχτσε είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού. Κέρδισε χθες την Ζάλγκυρης τέταρτο παιχνίδι. 3-1 αυτή η σειρά. Συνεπώς θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό του Final Four. Και τώρα πάμε σε μια άλλη ελληνική ομάδα, την ΑΕΚ, η οποία έχει την ευκαιρία σήμερα στις 9 το βράδυ να διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της. Αντιμετωπίζει την Ρίτα στον τελικό του Basketball Champions League, BCL όπως το λέμε εν συντομία.
2: Πώς κέρδισε... την ομάδα?
5: Ρίτας. Είναι λιθουανική.
2: Ρίτας.
5: Ναι.
1: Α, γι' αυτό έλεγε Ρίτα Ριτάκη κάπου, Ρίτα και Ρίτα. Περίμενε.
2: Ναι, Ρίτα.
1: Ρε παιδί μου, το διάβασα το πρωί και ντράπηκα ρε να ρωτήσω. Λέω τώρα μη ρωτάς, κάνε ότι το καταλαβαίνεις. Ναι,
2: πολύ σωστά λειτουργήσε.
1: Κατάλαβες. Μα πραγματικά σου μιλάω. Κάτσε να δεις. Η Αϊκάρα και το Ριτάκη.
2: Και το Ριτάκη.
1: Να ρωτήσω, να μην ρωτήσω.
2: Δεν σεξιστικό είναι αυτό.
1: Όχι ρε παιδί μου, λέω τώρα πιο Ριτάκη. Αλλά λέω μη πεις τώρα δεν καταλαβαίνεις. Να το κατάλαβες.
2: Πολύ σωστά έπαξες. Ναι, διότι ούτε εγώ μπορούσα να απαντήσω.
1: Έτσι είναι. Είμασταν και μόνοι μας το πρωί.
2: Είμασταν και ολομόναχοι το πρωί.
5: Είναι η Ρίτας, είναι η λιθουανική ομάδα. Θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ σήμερα το βράδυ για το τρόπαιο. Η ΑΕΚ, να πούμε ότι προχθές το βράδυ, ναι, κέρδισε ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο και την περσινή κάτοχο, την Μάλαγα. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και δεν είναι καθόλου έτσι, δεν θα μας κάνει καμία εντύπωση. Dragan Sakota, ναι. Πολύ μεγάλος προπονητής και πολύ μεγάλη προσωπικότητα του μπάσκετ. Ναι. Επομένως, μακάρι σήμερα να έχουμε μια ελληνική ομάδα, την ΑΕΚ, να σηκώνει το τρόπαιο. Βέβαια, υπάρχει και ένας έτσι θετικός ιονός, αν μπορούμε να πούμε, για την ΑΕΚ.
2: Ένα στατιστικό,
5: Τελευταία φορά που κατέκτησε τον BCL ήταν το 2018. Κάτι το οποίο συνδυάστηκε με πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
5: Επομένως, οι ποδοσφαιρικοί ίσως να το έχουν έτσι στο πίσω μέρος.
1: Γι' αυτό σου λέω για τους αθλητικούς. Οι αθλητικοί βγάζουν κάτι χταπόδια. Λένε το χταπόδι στο Μουντιάλ έδειξε ότι αυτό.
2: Μετά σε συνδυασμό με τη Στουρθοκάμιλο.
1: Με τη Στουρθοκάμιλο που έκανε.
5: Όχι, κανένα χταπόδι. Ήδη γεγονότα.
1: Τι ήταν τέτοιο στο Μουντιάλ αυτό δεν ήταν. Κάτι τέτοιο δεν ήταν.
5: Αυτά. Μακάρι σήμερα να έχουμε ελληνική ομάδα.
2: Πάντως να σου πω κάτι. Αυτό με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, εάν ο Παναθηναϊκός μακάρι να πάει καλά, να προκριθεί στην Ισπανία και να. Μετά, τι πιθανότητες υπάρχουν να βρεθούν στον τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός?
5: Πολλές. Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες. Δηλαδή, πολλοί
2: κόσμοι. Εκεί θα γίνει η μάχη των Αρδενών, παιδιά.
5: Οι περισσότεροι φίλαθλοι πιστεύουν ότι οι πιθανότητες να έχουμε έναν ελληνικό τελικό στην Ευρωλίγκα είναι πάρα πολλές. Γίνεται και επί ελληνικού εδάφους.
1: Τώρα περιμένουμε το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός.
2: Καλημέρα, Βαλιά μου.
5: Αυτό είναι το ένα ζευγάρι. Και η Ρεάλ παίρνει τον αντίπαλό τη από το Βαλένθια.
2: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Στη Ρεάλ στο ποδόσφαιρο που δαρθήκανε μεταξύ του οι παίχτε και.
5: Ναι, ναι, στο ποδόσφαιρο, όχι στο μπάσκετ.
2: Το ξέρει αυτό.
5: Το είδα, όχι.
2: Δαρθήκανε στην προπόνηση αυτού, παίξαν μπουνιέ. Ο ένα έπαθε. Ο Βαλβέρδε έπαθε διάσηση.
5: Υπήρξαν πρόστιμα.
1: Ο Βαλβέρδε, ο Ερνέστο Βαλβέρδε.
5: Ναι.
2: Ναι, ο Βαλβέρδε, όχι ο παλιός του Ολυμπιακού προπονητής, ο παίκτης της Ρεάλ.
1: Παίκτης Ρεάλ, ναι. Εντάξει, ναι, ναι. Συγγνώμη, σας
2: λοιπόν,
1: είπα.
2: Δαρθήκανε στα αυτό, ναι. Τους διώχνουν και τους δυο. Λέω, ένας έχει πάει, του έχουν σκίσει το... Δηλαδή, μόνοι ναι. Τους.
1: Να κλείσουμε, λέει.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Λοιπόν,
2: εντάξει, ρε παιδιά, Καλημέρα σας. Τα λέμε αύριο.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Κύριε Καμπουράκη.

0: like some freak and carnival show.
1: He is the armless, legless wonder of the 20th century.
2: Now the world is gone and is won.
3: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.
5: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
6: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
7: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
8: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
9: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
10: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
11: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
12: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
11: Αχ, και να σύγχαρω.
13: Η χαρούλα μου είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
12: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
13: Ήτανε πάρα πολύ... συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Action 24.
14: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα στο Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
15: Το γήπεδο του Παδάκου είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
16: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
17: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
14: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: she dies in pain.
1: Now you bought it, Maxie. Now you really have.

0: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
1: Welcome to Zambezia.
2: So how do you get to be a hurricane?
3: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
3: These! Oh! Man, I was supposed to put them up.
4: Well, show me what you got!
0: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Απόψε στις 9, στο Action 24.
5: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
6: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
5: Αχ, και να
7: τη χαρούλα μου. Είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
6: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
7: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
8: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: night. Come on.
1: Oh, God.

0: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
0: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
2: Well, show me what you got!
3: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Απόψε στις 9, στο Action 24.
4: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
5: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
6: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
7: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
4: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
8: Κολλιόστραγγιστό 5%. Κολλιόστραγγιστό 2%. Κολλιόστραγγιστό High Protein. Κολλιόστραγγιστό Lactose Free. Τώρα και κολλιόστραγγιστό 0%. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

my God, no. Oh, my God. Oh. Right there?

Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: αθλητικό FC.
1: Πιο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
3: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
4: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: πηγές επανοχωρίου. Ένας επίγειος νεραϊδότοπος. Κοιτάξτε τριγύρω πλατάνια, κοιτάξτε ομορφιά. Το νερό αναβλύζει μέσα από εδώ από τις πηγές, πεντακάθαρο, το οποίο τροφοδοτεί με πόσιμο νερό τα πιο κάτω χωριά, οπότε αν έρθετε εδώ πέρα δεν αφήνουμε σκουπίδια και αν βρούμε σκουπίδια τα μαζεύουμε και τα παίρνουμε και τα αφήνουμε σε ένα κάδο. Λοιπόν, ωστόσο γιατί ήρθα εδώ? Εντάξει, να δείτε εννοείται αυτή την ομορφιά, αλλά το σημαντικότερο για να γίνει η σωστή αποθεραπεία. Βγάζω αρβιλάκι, η σωστή αποθεραπεία είναι αυτή. Οι φτέρνες μου καίνε αυτή τη στιγμή. Αχ. Αχ. Αχ. Το περίμενα τόση ώρα.
1: Αχ. Αχ.
0: Είναι παγωμένο γιατί είναι ακριβώς οι πηγές, παιδιά. Από εδώ βγαίνει το νερό, οπότε είναι μέσα από τη γη παγωμένο.

Όλη αυτή όμως η δραστηριότητα στη φύση έχει έναν και μόνο σκοπό. Να μας ανοίγει την όρεξη και να τρώμε με περισσότερο κέφι. Οπότε σας αφήνω λίγο να απολαύσετε αυτό το τοπίο και μετά υπάρχει ψαγμένο ταβερνάκι σε παραλία του Κάβο Ντόρο για να φάμε. Αυτό. Τέλος. Φω!

0: κοιτάξτε εδώ κατάσταση τώρα. Ταβερνάκι, γραφικό, δίπλα στο κύμα, σε αυτή εδώ την παραλιάρα. Παραλία ποτάμι, Κάβο Ντόρο. Α, ωραία λουλουδάκια εδώ, ε. Γεια σας. Ανοιχτά είστε, έτσι. Δυστυχώς δεν έχει μαγειρευτό το κατάστημα, γιατί άνοιξε αυτές τις μέρες. Αλλά εννοείται θα πεινάσουμε, θα μας φτιάξουν κάτι της ώρας, για να κάτσουμε εδώ και να απολαύσουμε αυτό εδώ το τοπίο. Αχ. Ελλαδάρα. Αυτό είναι Ελλάδα. Καλοκαίρι, παραλία, ταβερνάκι. Θα είναι ωραίο σημείο, έτσι.
1: Πολύ καλό.

0: Στέλιο!
1: Έλα Δημήτρη, καλώς τον!
0: Έλα ρε φίλε! Μας τα χάλασε ο καιρός.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Έλα, δεν πειράζει, θα κάνουμε τη βόλτα μας όμως. Ναι, έλα.
0: Ναι. Άτσα σαλτάρουμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, μπες μέσα.
0: Οπ. Ωραίο τρεχαντήρι.
2: Καλώς τον.
0: Αυτός ο αδερφός να φανταστώ, ε.
2: Πολύ.
0: Γεια σου φίλε.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ο Στέλιος ψαράς εδώ στο Μαρμάρι και προσφέρθηκε να μας κάνει μια βόλτα εδώ στα τριγύρω νησάκια, να δούμε ωραία μέρη και να τα πούμε γενικότερα. Ο καιρός εντάξει κάνει αυτά τα μπουρίνια, αλλά δεν μας πειράζει. Η εκπομπή χωρίς χάρτη λέγεται για αυτόν τον λόγο.
1: Πολύ
0: είμαστε παντός καιρού.
1: Λοιπόν, θα το παλέψουμε λοιπόν, θα κάνουμε τη βόλτα μας και θα περάσουμε όμορφα.
0: Τέλεια, τέλεια. Ωραία, σούπερ. Λοιπόν. Ξεκινάμε.
1: Ξεκινάμε.
0: Ή να φορτώσω κανένα δίχτυ.
1: Τίποτα, ξεκινάμε. Μόλις λύνουμε τους κάβους και φεύγουμε. Ωραία. Αντρέα.

Πάντα είχα έρωτα να έχω το δικό μου τρεχαντήρι και έτσι να θαυμάζω το Αιγαίο. Σήμερα θα έχω την ευκαιρία να πιάσω λίγο την πονάκι. Ο καιρός είναι μέτριος, έχει φρεσκάρει, αλλά εντάξει, τα παιδιά είναι μάστορες, μια χαρά.

0: Στέλιο, πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους πεταλιούς με τη στερεά, με το στερεό κομμάτι εδώ στην Εύβοια και κατευθυνόμαστε προς την νότια πλευρά του Χερσονησίου, εδώ στους πεταλιούς, αυτή η πλευρά από εδώ.
0: Τώρα τον καιρό τον έχουμε πίσω.
1: Ναι, τον έχουμε πρίμα, όπως λέμε εμείς στην ναυτική ορολογία, τον έχουμε πρίμα.
0: Και πάμε πρίμα και τον έχουμε πρίμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και είστε παρέα συνέχεια,
1: Δουλεύουμε μαζί, ναι.
2: Πολιτή, από μικρή.
0: Πέφτει και ξυλό.
2: Εντάξει, μικρότερη μου ρίχνε. Τώρα του ρίχνω εγώ. Το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη και όλα τα άλλα βρίσκονται. Εννοείται.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Τώρα να είναι τα αδέλφια αμμονιασμένα και αγαπημένα.
1: Και καλή συνεργασία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι.
0: Τι ψάρια έχει εδώ η περιοχή γενικά?
1: Κοίταξε να δεις. Εδώ ο νότιος Εβοϊκός που ανήκει αυτό το κομμάτι είναι ένας καλός ψαρότοπος. Και όλες τις εποχές έχει καλά ψάρια. Τώρα αυτή την εποχή εμείς ψαρεύουμε δίχτυα, έτσι αργότερα βάζουμε παραγάδια. Έχει ψάρια. Τώρα κυνηγάμε κυρίως, οι στόχοι είναι οι παλαμίδες, είναι τα μελανούρια, είναι οι μπακαλιάροι.
0: Μελανούρι, ναι, ωραίο, ναι, το μελανούρι. Ψητό.
1: Ναι, είναι ωραίο.
3: Λοιπόν, εγώ στο τιμόνι και ήρθε η ώρα να ρίξουμε δίχτυα. Παιδιά, ό,τι χρειαστείτε μου λέτε, έτσι.
4: Εννοείται.
3: Με ροκάμα το κανονικό.
4: Μπράβο.
3: Βλέπω νοικοκύριδες είστε, ωραία τα έχετε.
4: Πάντα.
3: Μπράβο. Είμαι καλός καπετάνιος και μεγάλο ένστικτο στον καιρό.
4: Τι λες τότε θα...
3: Μέχρι το πρώτο ναυάγιο, μετά αλλάζει απόψη.
1: Αυτό που κάνουμε τώρα λέγεται χειρίσμα. Δηλαδή χειρίζουμε το δίχτυ για να μπορέσει να πέσει πιο εύκολα στη θάλασσα. Γιατί αυτό το δίχτυ είναι καρτέρι και έχει πολύ ύψος και δεν μπορεί να πέσει μόνο του. Όταν λέμε καρτέρι, σημαίνει ότι το βάζουμε σε μέρος, το στείνουμε σε ένα μέρος που είναι το πέρασμα των ψαριών και έχει αρκετό ύψος για να μπορέσει να τα πιάσει τα ψαριά.
5: Καπετάνιε!
3: Έλα!
5: Πολύ κοντά στο βράχο μας πάσε.
3: Όχι, μην αγχώνεσαι, υποέλεγχο όλα.
5: Όλα
3: είναι υποέλεγχο.
5: Under control
3: πάντα. Όταν ακούεις το crack, πήδα.

0: πώς έμπλεξε με τη θάλασσα?
1: Κοίταξε, εμείς είμαστε τρίτη γενιά μέσα στη θάλασσα. Από τον παππού, από τον πατέρα και τώρα εμείς.
0: Πώς είναι γενικά το να ψάρευε στη θάλασσα μέρα νύχτα?
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, το να είσαι μέσα στη θάλασσα είναι ένα υπέροχο. Είναι χόμπι, αλλά εμείς το έχουμε κάνει και επάγγελμα. Έτσι. Άλλοι δηλαδή τους αρέσει να βλέπουν το περιβάλλον, τους αρέσει να χαίρονται τη θάλασσα. Εμείς το κάνουμε και για βιοπορισμό. Έτσι. Βγάζουμε ψάρια, ζούμε τις οικογένειές μας από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μας δεν μας άφησε από την αρχή να μπούμε στο καίκι, αν και γεννηθήκαμε δηλαδή μέσα σε αυτά. Στην πορεία σπουδάσαμε, φύγαμε, κάναμε και κάποιες άλλες δουλειές. Αλλά η αγάπη για το ψάρεμα, για τη θάλασσα μας ξαναέφερε πάλι εδώ. Έχω συνδυάσει, ξέρεις, τη ζωή μου με τα συγκεκριμένα, αυτά τα μέρη εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι, σου είπα προηγουμένως, ότι είναι σαν το σπίτι μου. Έτσι. Αισθάνομαι δηλαδή τα μέρη, τους τόπους εδώ, γιατί έχω μεγαλώσει σε αυτά τα μέρη μέσα. Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου.
0: Θα φύγεις ποτέ από εδώ?
1: Όχι. Όχι. Πόσες φορές έχουν περάσει στιγμές που σε απογοητεύει κιόλας, γιατί όλα τα επαγγέλματα έτσι, υπάρχουν στιγμές απογοήτευσης, αλλά σε αποζημιώνει. Κάτι καλό που θα δεις, κάτι όμορφο, μια ωραία ψαριά. Ένα όμορφο τοπίο σε αποζημιώνει.
0: Είπαμε τώρα, φρέσκο ψαράκι έχει ο Στέλιος, τηλέφωνο τον Δημήτρη, κατέβα Ραφίνα, σου έρχεται πακέτο. Μιλάμε.
1: Το γνωριστήκαμε.
0: Βέβαια. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, χάρηκα, μαγκές.
2: Εμείς, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε για όλα, αγόρι.
1: Να είσαι καλά και καλή συνέχεια σε αυτό το όμορφο που κάνεις.
0: Χωρίς χάρτη λέγεται εκπομπή, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Να γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τους τόπους τους και θέλουν να μοιραστούν τις ομορφιές τους μαζί με εμάς. Εννοείται με όλο τον κόσμο που μας βλέπει. Το ταξίδι μας στη Νότια Εύβοια ολοκληρώνεται εδώ πάνω από το καΐκι, φτάνοντας στο Μαρμάρι.
3: Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Αμέσως μετά, θα πας καλά.
1: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Άξιον 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
2: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
3: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
4: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
1: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

καλοί μου φίλοι, ξέρετε που βρίσκομαι. Βρίσκομαι λοιπόν στην Καλλιθέα, στα εναπομείναντα προσφυγικά της Καλλιθέας. Παλαιότερα η περιοχή ονομαζόταν Τζιτζιφιές, διότι είχε δέντρα ψηλά και ωραία, τις λεγόμενες Τζιτζιφιές. Τώρα έχει ένα, θα σας το δείξω σε λίγο. Συνεχίζω λοιπόν την εξερεύνησή μου στην όμορφη πόλη μας, προκειμένου να ανακαλύψω το καλό σουβλάκι. Και όταν ψάχνω καλό σουβλάκι, καταλήγω πάντα στην παράδοση. Ψάχνοντας βέβαια, ανακαλύπτω ότι πολλά σουβλατζίδικα έχουν, μάλλον ο ιδιοκτήτης ήταν Λευτέρης. Κάτι παίζει με το σουβλάκι και το Λευτέρι. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε το Λευτέρι της Καλλιθέας και μετά μας μένει και ένας ακόμα. Θα σας τον δείξω εκείνον μια άλλη φορά. Φύγαμε!

0: Αυτή είναι η μία μοναδική τζιτζιφιά που υπάρχει πλέον στις τζιτζιφιές. Και τη φύτεψε το μαγαζί μας. Ελάτε λοιπόν στο Λευτέρι στις τζιτζιφιές. Στην Καλυθέρα, στα Προσφυγικά. Συγγνώμη, ο Γιώργος.
1: Παρακαλώ. Γεια χαρά, ο Γιώργος.
0: Τι κάνεις, Γιώργο μου?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς?
0: Εγώ είμαι καλά κι εγώ. Γιώργος, τι σχέση έχεις με τον κύριο Λευτέρη?
1: Α, ο μπαμπάς.
0: Ο πατέρας?
1: Ο πατέρας.
0: Μάλιστα. Ο οποίος άνοιξε το μαγαζί όταν γεννήθηκα εγώ, το 69.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Στις 6 Δεκεμβρίου και από τότε μέχρι τώρα...
0: Σε αυτό το σημείο, δεν αλλάξαμε μέρος ποτέ?
1: Όχι, εδώ, εδώ.
0: Και κρατάμε την ίδια παράδοση, το κάνουμε όπως το έκαναν και τότε ο πατέρας?
1: Το καταδύναμην προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Κάτσε τώρα, μην μπερδεύεις.
1: Όχι,
0: δηλαδή αλλάξαμε τη σύσταση, τι βάζουμε?
1: Όχι,
0: μέσα,
1: όχι.
0: Δεν βάζουμε πατάτες.
1: Παγορεύεται.
0: Ποτέ?
1: Παγορεύεται. Το σουβλάκι είναι το κλασικό, αυτό που πρωτοήρθε και προσφέρεται από τότε το ίδιο.
0: Mm-hmm.
1: Ντομάτα, κρεμμύδι, αλάτι, πιπέρι. Game over.
0: Τίποτα άλλο.
1: Αυτό.
0: Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, είναι η ίδια πίτα από τότε.
1: Ολόιδια. Ολόιδια από τον ίδιο άνθρωπο που συνεργαζόμαστε χρόνια.
0: Και πάντα αλάδωτη.
1: Αλάδωτη.
0: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να μπω στην εσωτερική μαζί σου και να τσεκάρω όλα αυτά που μου έχεις πει.
1: Κόπιασε.
0: Γιώργο μου, είμαι έτοιμος. Και τώρα είσαι εσύ ο υπεύθυνος.
1: Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να ψήσουμε.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ωραία, πάμε πρώτα τα μπιφτέκια μας.
0: Μπιφτεκάκι. Α, είναι σε τέτοια μορφή.
1: Κυροπίτα, είναι περασμένα σε σουβλάκι, καλαμάκι, να λόγω.
0: Σε καλαμάκι.
1: Σε καλαμάκι, έτσι. Λοιπόν, οπότε.
0: Παρακαλώ, από αυτή την πλευρά τα βάζετε?
1: Εδώ τα βάζουμε από εδώ που Ωραία. Είναι με τις ράγες.
0: Λύσε μου και αυτή την απορία, γιατί εδώ είναι φαρδιά η ράγα, από εδώ είναι...
1: Όταν θέλουμε να βάλουμε μεγάλη ποσότητα χοιρινών,
0: ναι.
1: Είναι πιο καλή θέση εκεί ψησίματος.
0: Ωραία.
1: Και πάμε να βάλουμε και λίγα χοιρινά.
0: Να βάλουμε και λίγα χοιρινά και όσο βάζουμε τα χοιρινά, να σε ρωτήσω εγώ κάτι για τα μπιφτεκάκια.
1: Ναι,
0: αυτά τα παίρνετε έτοιμα ή είναι κάποια συνταγή?
1: Όχι ποτέ, όπως και τα χοιρινά μας, είναι όλα χειροποίητα. Τι σημαίνει χειροποίητο? Σημαίνει ότι εμείς το πρωί ανοίγουμε και κάνουμε προετοιμασία. Κάνουμε προετοιμασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι...
0: Πες το μου αυτό
1: έρχονται,
0: τώρα.
1: Έρχονται τα κρέατα, τα κόβουμε, τα καθαρίζουμε, τα κάνουμε κομματάκια, τα μαρινάρουμε, περνούνται σε καλαμάκια.
0: Τα κάνετε ακόμα με αυτόν τον τρόπο τα σουβλάκια, ναι. Τα καλαμάκια και το ναι. Μπιφτεκάκι, άρα φαντάζομαι ναι.
1: Η συνταγή
0: ο κοιμός.
1: Η συνταγή ίδια.
0: Η μαμά ή ο μπαμπάς?
1: Ο παπάς, συνταγή του παπά, αλλά μαζί με τη μαμά, από τη μαμά από το 71 και μετά, μαζί. Μαζί. Εδώ. Ναι, ναι, ναι. Στο μεγάλο το κουβά και αρχίζανε και πλάθανε μαζί.
0: Και τώρα?
1: Και τώρα έτσι το κάνουμε, χειροποίητα. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα προκάτω.
0: Και ακολουθούμε, είναι γραμμένη η συνταγή του παπά και ακολουθούμε κατά γράμμα.
1: Ναι, συνταγή.
0: Μπράβο, αυτό με χαροποιεί ιδιαιτέρως. Εντάξει, λέει Γιώργο, δεν είναι να σε προσβάλλω. Εντάξει, μην το παίρνεις και προσωπικά. Πού να ξέρω τα κάνετε όλα μόνοι σας. Hey ladies, I know it's getting cold up, you know, how they season. I know them boys in your DMs, but once you come inside, I got some fire for you. Και μου είπες ότι δεν τα τυλίγουμε στο χέρι.
1: Όχι, δεν τα τυλίγουμε στο χέρι. Τα τυλίγουμε εδώ στον πάγκο.
0: Μάλιστα.
1: Τα τυλιχτά μας.
0: Όπου?
1: Όπου εδώ υπήρχε μια ειδική κατασκευή του μπαμπά. Βέβαια τώρα αυτό είναι η μοντέρνα έκδοση.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ υπήρχε μια ειδική κατασκευή του πατέρα μου. Και ήταν θερμενόμενο όλο εδώ. Είναι θερμενόμενη επιφάνεια και τώρα καίει.
0: Αυτό δεν είναι θερμενόμενη, αυτό είναι
1: καυτερή. Είναι λίγο πικάντικη. καίει λίγο. Λέει καίει. Πολύ.
0: Πώς το έχει σκεφτεί αυτό ο μπαμπάς? Το σκέφτηκε δηλαδή για να μην του κρυώνουν
1: τα πίτα. Ναι, ναι, γιατί όταν άπλωνε 3, 4, 5, 6 πίτες. Σου λέει, επειδή εγώ τα έχω κάτω, πρόσκειται τις πίτες σου.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή είναι λοιπόν κάτω, σου λέει πώς εγώ θα τα διατηρήσω σε μια σωστή θερμοκρασία. Εδώ, στο Ben Marie που λέμε. Αυτή.
0: Αυτή άρπαξε λίγο, αλλά θα την φάω εγώ.
1: Θα την κάνω. Λοιπόν, και επειδή τα τύλιγε εδώ, σου λέει πώς θα διατηρηθούν μέχρι να τα τυλίξω ένα-ένα-ένα-ένα. Οπότε αυτή όλη η επιφάνεια είναι θερμενόμενη.
0: Μπράβο, Μπαρμπαλευτέρης. Ήτανε μερακλής και εφευρετικός.

0: Στην υγειά σου.
1: Για να πάμε.
0: Ωραία. Σύνουμε τα υπόλοιπα. Τα βάζουμε στα πιατάκια και συνεχίζουμε την κουβέντα μας στο τραπέζι πλέον.

0: παιδιά μας.
1: Γεια σου, να υπάρχει έτσι υγεία για όλη την οικογένεια.
0: Ευχαριστώ,
1: γιατί οικογένεια
0: ευχαριστώ
1: εδώ
0: πάρα πολύ. Και εσύ.
1: Και τώρα.
0: Και στα παιδιά, σε όλους.
1: Σε όλους.
0: Όλους, όλους.
1: Στα παιδιά, όλους τον κόσμο.
0: Σε όλο τον κόσμο, υγεία. Να είμαστε καλά.
1: Και τώρα, όσο εγώ θα αρχίσω, εγώ θα δοκιμάσω και εσύ, άμα θες τσίπα, σ' αφήνω. Αλλά θέλω να μου πεις για την ιστορία ουσιαστικά. Γιατί το μέρος έχει ιστορία. Ο πατερούλης, ας πούμε, ήτανε πάντα ασχολιόταν με την εστίαση. Να τη μανούλα.
0: Καλώστηνα.
1: Γεια σας, Θεία Βασιλική.
0: Έλα, μανούλα, κάτσε. Λοιπόν, το μαγαζί σαν ιστορία ξεκίνησε εδώ από τη μαμά και τον μπαμπά. Ο μπαμπάς έχει φύγει εδώ και 2 χρόνια. Είναι εδώ η μαμά, φάρος. Φάρος μας οδηγεί. Ο μπαμπάς το ξεκίνησε λοιπόν με πολύ αγάπη και μεράκι. Ήταν σε όλα του τα πράγματα, ήταν προσεκτικός και δοκίμαζε πράγματα πάντα.
1: Και μου είπες ότι πριν δεν είχε μαγαζί.
0: Όχι.
1: Δεν ασχολιόταν
0: όχι,
1: με την
0: καθόλου,
1: εστίαση.
0: Καθόλου, καθόλου.
1: Αλλά με κάτι παραπλήσιο.
0: Λοιπόν, ο πατέρας μου είναι από το Καρνόβαση της
1: Σάμου,
0: όπου εκεί μεγάλωσε και ήταν πλανόδιος πολιτής. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ξέρω τι σημαίνει. Τι πουλούσε να μου πεις.
0: Ήταν λοιπόν σε ένα τρίκυκλο. Ναι. Στην αρχή ποδήλατο και μετά μηχανοκίνητο τρίκυκλο και πουλούσε το χειμώνα καλαμάκια, ναι, τα έψινε, δηλαδή είχε ψισταριά κινούμενη στο τρίκυκλο πάνω, έψινε και πουλούσε καλαμάκια και το καλοκαίρι έκανε
2: παγωτό.
0: Μια μαγιά.
2: Τι έκανε?
0: Έκανε παγωτό. Χειροποίητο συνταγή δικιά του και οπότε το αλμυρά το χειμώνα, γλυκά το καλοκαίρι.
1: Άρα δεν έκανε και πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή του από όταν ήρθε εδώ και
0: όχι,
1: γνώρισε τη μητέρα.
0: Όχι.
1: Άνοιξε ένα μαγαζί που έκανε πάλι καλαμάκια, έψινε και μπιφτεκάκια βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: μαγαζί,
0: ναι, σωστά.
1: Και το καλοκαίρι και παγωτό.
2: Παγωτό.
0: Έχουμε παγωτό.
1: Και το έχετε ακόμα, κάθε καλοκαίρι.
0: Κάθε καλοκαίρι.
1: Τη συνταγή του παπά.
0: Ίδια και απαράλλακτη. Γαλατάκι και όλα έτσι όπως πρέπει να είναι. Έτσι όπως πρέπει να είναι. Το παγωτό, το καλό, το σοβαρό παγωτό.
1: Μπαρμπαλευτέρης, street foodistas, από παιδί. Από το 1969 και παγωτό και σουβλάκι. Μπράβο, street food, μπράβο.

0: Αυτό το μαγαζί το κράτησα. Έλεγε καμιά φορά ο μπαμπάς, όταν κουραζόμαστε, θα δουλέψουμε λίγο καιρό και θα τα πείσουμε. Και εγώ έλεγα, όχι Λευτέρη μου, θα το κρατήσουμε να γνωρίζουμε μέχρι τι θα κάνει το παιδί μας. Σπούδασε, πήγε στην Πάτρα, πήγαινε πάνω, ερχότανε για να διδάξει, αλλά κάπου κουράστηκε. Του λέει, πατέρα, εγώ θα σταματήσω, του λέει, από το σχολικό. Και θα καθίσει στο μαγαζί. Μπράβο, παιδάκι μου, του λέει ο πατέρας μου. Και εγώ.
1: Έγινε ο συνδυασμός.
0: Και εγώ. Και ο μπαμπάς του βοηθήσαμε μέχρι τώρα ακόμα. Εγώ δεν λείπω από εδώ.
1: Ναι, έμαθα ότι είστε οι πιο γρήγοροι στο τύλιγμα.
0: Ναι, και στο τύλιγμα, δίπλωμα. Στο διπλώνω, δίπλωμα.
1: Πόσα.
0: Δούλευα πολλά, πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, όλα αυτά τα χρόνια πόσα εδώ έχετε τη λήξη. Πόσα θα έχετε τη λήξη, θα έχετε μετρήσει κάποια
0: φορά. Να σου πω και 300 και 400 σουβλάκια μπορώ να έχω τη λήξη μαζί με τον άντρα μου.
2: Την ημέρα εννοείς.
0: Την ημέρα. Το βράδυ.
1: Α, ναι. Για την ημέρα μου.
0: Ήταν ο υπόδρομος εδώ.
1: Μπράβο.
0: Και ήταν και ο Διονυσίου που είχε άλογα. Ο Διονυσίου. Λοιπόν, και ερχόταν 30-40 σουβλάκια. Αυτά τα δίπλωνα εγώ μαζί με το Λευτέρη μου.
1: Ναι.
0: Τα παίρνουνε και τα μοιράζανε στους αναβάτες.
1: Μάλιστα. Θα το έχετε ακούσει το τραγούδι του Διονυσίου, το πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή. Εδώ του ζήτησε το ταξιτζή να τον φέρει. Εδώ. Και εδώ, στη μεγάλη, τυλίγετε τα σουβλάκια.
0: Τυλίγετε σουβλάκια, μάλιστα.
1: Και στη μικρή περνάτε καλαμάκια,
0: ναι,
1: με το,
0: μαζί,
1: με το σύζυγο.
0: Πάντα μαζί περνούσαμε καλαμάκια.
1: Και αυτή ήταν η ζωή,
0: ναι,
1: από το
0: πρωί. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
1: Να είστε καλά,
0: μετά
1: πραγματικά
0: από το πόδιμα
1: είναι
0: μέχρι το βράδυ. Αργά.
1: Αργά. Αργά.
0: Και ήμασταν αγαπημένο ζευγάρι. Πολύ αγαπημένο.
1: Αλλιώς δεν γίνεται όλα αυτά τα πράγματα που κάνατε. Και για πες, Γιώργο μου, γιατί ξεκινήσαμε να λέμε ότι για τη γειτονιά, ρε παιδί μου.
3: Τζιτζιφιές. Η ιστορία μιας γειτονιάς. Οι τζιτζιφιές πήραν το όνομά τους από το ομώνυμο δέντρο που βρισκόταν παντού στο νότιο τμήμα της Καλυθέας μέχρι το παραλιακό μέτωπο. Αν και σήμερα υπάρχει μόνο μία τζιτζιφιά στην περιοχή. Μία περιοχή που κρατά ακόμα τον αυθεντικό της χαρακτήρα. Πρόκειται για τον πρώτο προορισμό παραθερισμού για τους Αθηναίους, μιας και προσέφερε εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα και καθαρά νερά στις αρχές του 20ου αιώνα. Στη συνέχεια, η περιοχή φιλοξένησε πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής, ενώ οι ταβέρνες του παραλιακού μετόπου έγιναν η πρώτη πιάτσα διασκέδασης της Αθήνας. Κατά τον Μεσοπόλεμο και δίπλα στις ταβέρνες άνοιξαν τα πρώτα νυχτερινά κέντρα, όπως η Νοσταλγία, όπου τραγουδούσε ο Σπύρος Ζαγοραίος. Από τη γειτονιά αυτή αναδείχθηκαν οι περισσότεροι ρεμπέτες της εποχής και άρχισε να αναπτύσσεται παραλιακά προς την Ποσειδόνος η Αθηναϊκή νύχτα, όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα.
1: Εδώ μου έλεγες ότι ήταν τσαγκάρης. Τι, ναι, τσαγκάρης, είχε κάποια ιδιαιτερότητα.
2: Ο κύριος Κυριάκος, εγώ τον γνώρισα όταν ήμουν πολύ μωρό εδώ παιδάκι. Mm-hmm. Ήταν ένας, δεν ξέρω αν υπήρχαν κι άλλοι, είχα μάθει ότι ήταν τρεις, αλλά αυτός ήταν ο κεντρικός τότε, ο οποίος έφτιαχνε τα τσαρούχια της Προεδρικής Φρουράς στη Βουλή.
1: Έλα,
0: ναι.
2: Έφτιαχνε αυτό. Έχει, δηλαδή, έχει
1: είναι
2: μια...
1: ιστορικό το
2: μπράβο, ναι, ιστορικό, ιστορική γειτονιά. Και να πούμε κιόλας, λοιπόν, να το ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα της ιστορικότητας εδώ του μέρους, ότι μας στηρίζουν τρεις γενιές ανθρώπων. Και είμαι πολύ... και τους χρωστάω κι εγώ ευγνωμοσύνη και που με τιμάνε με την παρουσία τους, οι μεγάλοι, οι νεότεροι και οι νεότατοι.
1: Δηλαδή... υπήρχαν άνθρωποι που ήταν νέοι όταν, ναι, ανοίξατε το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Ερχόταν εδώ, κάνανε τα παιδιά τους. Τα παιδιά μεγαλώσανε, συνεχίζαν να έρχονται. Κάνανε τα παιδιά τους και έρχονται και αυτοί.
0: Τώρα τα παιδιά.
2: Είμαστε στις τρεις γενιές. Ο πρώτος πελάτης που ήρθε εδώ και κάποια στιγμή πέρασε, μου λέει, Γιώργο, μου λέει, θυμάμαι πότε, πόσο δίνατε, μου λέει, το πρώτο σας σουβλάκι. Του λέω, πόσο το δίνα, μου λέει, 2 δραχμές.
1: Ακριβή ήσασταν.
2: Έτσι.
1: Υγδάρατε την περιοχή.
2: Έτσι, έτσι. Αυτά.
1: Παραδέχομαι. Σουβλάκι Λευτέρης μεγαλώνει γενιές και γενιές. Είμαστε στην τρίτη. Φαντάζομαι να προλάβω να έρθω και όταν θα έρχεται η τέταρτη. Λοιπόν, εύχομαι να συνεχίσει και τα παιδιά σου να είστε
2: καλά.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Να είμαστε καλά.
1: Εύχομαι όλα τα καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάτε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς θα τα πούμε. Τώρα με συγχωρέσετε, γιατί έχουμε να τσιμπήσουμε και κάτι.
2: Επιτέλους να φάμε, παιδιά, να φάμε και λίγο.
1: Κρασάκι μας.
2: Τα βλέπω.

0: σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου. Αχ, και να
1: τη χαρούλα μου. Είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
0: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια
1: αυτά. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Action 24.
3: Energy, mon ami.
4: Energy.
3: Ναι, αλλά εσύ δεν μπορεί γιατί ζεις à Paris. Εσύ όμως.
5: Εσύ μπορείς να έρθεις στην Energy από όπου κι αν είσαι με το e-contract.
6: Προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Και όχι τυχαία.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Άλλη μια μέρα στην κίνηση. Εκεί που θα συναντήσεις όλα αυτά που κάνουν το πονοκέφαλο ανυπόφορο. Χρειάζεσαι το Deponin Sticks Maximum σε πρακτική μορφή που διαλύεται απευθείας στο στόμα χωρίς νερό και ανακουφίζει από τον πόνο. Deponin Sticks. Παντού μαζί σου, χωρίς νερό.
3: Hurricane's ready!
4: So how do you get to be a hurricane?
3: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
4: What posters?
3: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
5: Well, show me what you got!
6: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Απόψε στις 9, στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Σε Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
9: Καλή μου φίλη, καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά στην κουζίνα που δεν τολμούν να έρθουν οι επιθεωρητές του οδηγού Μισελέμ, διότι δεν γνωρίζουν τη διεύθυνση. Σήμερα λοιπόν θα δοκιμάσουμε μία παραλλαγή καρμπονάρας από Ιταλίδα γιαγιά, παρακαλώ. Θα δούμε μαζί αν μπορούμε να κάνουμε scrub legs στη στιγμή και τέλος θα σας δείξω ένα πολύ επαγγελματικό κολπάκι για να κόβετε στη στιγμή πολλά ντοματίνια ταυτόχρονα. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά.
8: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
9: Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ανακάλυψε επιτέλους τον τρόπο για να πειράζουμε τις κλασικές ιταλικές συνταγές χωρίς να προκαλούμε τους ευέξαπτους γείτονες Ιταλούς. Θα ακολουθώ συνταγές Ιταλίδων γιαγιάδων, που στην τελική γιαγιάδες είναι. Ό,τι θέλουν θα τις κάνουν τις συνταγές. Όλα και όλα. Πάμε λοιπόν μαζί να δούμε μια διαφορετική καρμπονάρα, έτσι λίγο πιο καλοκαιρινή.

Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, το γκουαντσάλε μας το έχω ήδη τηγανέψει. Εδώ είναι τα ζουμιά του. Αυτό το έχω βγάλει στο πιατάκι. Είχαμε ρίξει την προηγούμενη καρμπονάρα πώς το κάνουμε. Το αφήνουμε στην άκρη. Παίρνω τώρα τα σπαράκια μου. Κόβω οπα, τα ανθουλάκια τους για να τα βάλω να τα τηγανίσω και αυτά. Και να τα σοτάρω, με συγχωρείτε. Και τα υπόλοιπα σπαράκια τα ρίχνω στο νεράκι που βράζει. Και σε λίγο, αφού τα βγάλω, θα βάλω εκεί και τα μακαρόνια μας. Μόλις ζεσταθεί λίγο εδώ το λιπίδιο, ωραία, καίνε τα τηγάνια, τέλεια. Βάζω να σοτάρω και τα σπαράκια.

0: όσοι τρόποι υπάρχουν για να μαγειρέψουμε ένα αυγό. Τελικά μάλλον υπάρχουν περισσότεροι από όσοι φανταζόμαστε. Στο ίντερνετ κυκλοφορούν τα ακατάληπτα. Ένα τέτοιο τρόπο θα σας δείξω σήμερα. Παίρνουμε λοιπόν ένα φύλλο ρυζιού. Έχουμε βάλει στο τηγανάκι μας λάδι να κάψει. Επάνω στο φύλλο, πριν το βάλουμε στο τηγανάκι, ρίχνουμε λέει ένα αυγό. Και όπως είναι όλο αυτό μαζί, το τοποθετούμε μέσα στο καυτό λάδι. Καλή επιτυχία! Τώρα, αν αυτό το πράγμα τρώγεται, θα σας γελάσω. Δεν ξέρω αν θα δοκιμάσω. Το μόνο που θα σας πω είναι το εξής. Μύθος ή πραγματικότητα? Μύθος! Μύθος! Σαν μέδουσα φαίνεται που τις πέταξες από πάνω και ένα αυγό. Τώρα τι να σας πω. Εγώ για μύθο το βλέπω. Δεν θα δοκιμάσω, απλά θα το σερβίρω. Scrub legs, δεν το λες.
1: Cooking tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Καλή μου φίλη, θέλετε να φτιάξετε μια ωραία δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με ντοματίνια. Αλλά έχετε πολύ καλύτερα πράγματα να κάνετε από το να κάσετε και να κόβετε ένα-ένα τα ντοματίνια. Μη στερακοριέστε και μην απελπίζεστε. Εδώ είναι ο φίλος σας ο Σωτήρης, έτοιμος να σας κάνει νίντζα και να μάθετε να κόβετε όσα ντοματίνια γουστάρετε μόνο με μία κίνηση. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι δύο πιάτα, ντοματίνια και ένα μακρύ μαχαίρι. Απλά πράγματα. Βάζουμε τα ντοματίνια, καλύπτουμε με το δεύτερο πιατάκι, πιέζουμε ελαφριά και παίρνουμε το μαχαίρι μας και κόβουμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι κάναμε. Α, κομμένα ντοματίνια. Άλλα στη μέση, άλλα πιο φάλτσα. Πάντως, τα ντοματίνια κόπηκαν, καλή μου φίλη. Κόπηκαν. Τέλειο. Θα το κάνω κι εγώ. Αγαπημένη μου, γεια σας. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι από λεπτό σε λεπτό περιμένω τον Αντώνη, τον Σελέκο, τον πασίγνωστο πλέον και στάρ του κινηματογράφου και της τηλεόρασης Ζαχαροπλάστη, ο οποίος θα έρθει εδώ για να ετοιμάσουμε κάτι γλυκό και πολύ ειδικό, διότι μετά περιμένω, έχω δηλαδή καλεσμένο, τον απόλυτο συνάδελφο. Τι εννοώ? Είναι ηθοποιός, είναι καλοφαγάς, είναι και μάγειρας. Έχει διατελέσει δηλαδή μάγειρας. Σας μιλώ για τον ένα μοναδικό Θάνο Μπίρκο, τον οποίο τον περιμένω από ώρα σε ώρα. Πάω λοιπόν πίσω, γιατί ο Σελέκος θα έρθει από λεπτό σε λεπτό και μετά όλοι μαζί περιμένουμε από ώρα σε ώρα τον Θάνο Μπίρκο. Άντε ρε Αντώνη Σελέκο. Άντε ρε Αντώνη, είπαμε από λεπτό σε λεπτό θα έρθει ή δεν θα έρθει. Να πάρω μια μαργαρίτα να δημαδίσω. Κάθε φορά τα ίδια πράγματα με αυτόν. Παραγνωριστήκαμε, μου φαίνεται. Νάτος. Άντε ρε παλικάρι μου. Έλα μέσα.
2: Συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα. Τόσο ώρα σου χτυπάω. Τι έχεις κάνει με την κλειδαριά, δεν ξέρω.
0: Έφερες και τα πράγματα κανονικά.
2: Έτοιμα. Είμαι έτοιμος.
0: Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα δηλαδή.
2: Θα πούμε πάνω στο
0: όχι, εννοώ
2: πράγματα.
0: Να σου πω ποιος θα
2: όχι,
0: πει.
2: Όχι. Εγώ
0: αποφάσισες από μόνος σου.
2: Είναι, ναι, ακριβώς. Θα κάνω παύλωμα.
0: Παύλωμα.
2: Θα κάνω παύλωμα.
0: Γιατί θα κάνεις παύλωμα σε μένα.
2: Ναι, γιατί ξέρεις να κάνεις παύλωμα.
0: Έχω κάνει την γνωστή τη Σωτήρωβα. Είσαι με τα καλά σου. Έχουμε μείνει στην ιστορία. Και έρχεσαι για παύλωμα. Μέσα είμαι όμως. Λοιπόν, Αντώνη Σελέκο, 3, 2, 1, φύγαμε για παύλωμα.
2: Πάμε.
1: Υλικά για την ελβετική μαρέγκα. 150 γραμμάρια ασπράδι κρύο, 300 γραμμάρια ζάχαρη, λίγη σκόνη βίσκου προαιρετικά. Για την κρέμα σαντιγί με βανίλια και τυρί κρέμα. 700 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά, 70 γραμμάρια τυρί κρέμα, 35 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ένα τεμάχιο φρέσκια βανίλια και 5 γραμμάρια ξύσμα λεμόνι. Για την κρύα σάλτσες μέουρων, 500 γραμμάρια σμέουρα και 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Για τη συναρμολόγηση, φυλλαδιός μου, φρέσκες φράουλες, χυμός από μισό λεμόνι, λίγο ξύσμα λεμονιού και ένα τεμάχιο φρέσκια βανίλια.
0: Λοιπόν, αδερφέ μου, έχουμε απλώσει
2: τα
0: υλικά μας, την πραμάτια μας. Βάλαμε και το κατσαρολάκι εδώ πέρα με νεράκι στο δυνατό, έτσι.
2: Ναι.
0: Τι θα κάνουμε εδώ?
2: Λοιπόν, θα μαγειρέψουμε τη μαρέγκα σε μπεν μαρί. Άρα, αυτή η μαρέγκα που θα φτιάξουμε είναι η... Ελβετική.

0: Α, η ελβετική, ναι, μου τα έλεγες αυτά κάποια στιγμή. Τρεις είναι οι μαρέγκες.
1: Τρεις βασικές μαρέγκες. Γαλλική, ιταλική, ελβετική.
0: Αλλά είναι τα ίδια υλικά, απλά έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στο μαγείρεμά τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε. Ασπράδι.
0: Πρώτα το ασπράδι.
1: Ακριβώς. Και η ζάχαρη, δύο υλικά.
0: Ωραία, ζάχαρη.
1: Στη Μαρέ. Φουέ, ακριβώς. Ένα πρώτο ανεκάτεμα.
0: Έφερες το δικό σου, νόμιζα ότι ήταν ηλεκτρικό. Ότι απλά το κρατάς και κουνιέται μόνο του.
1: Επειδή σε βλέπω τις ζωρίδες σε λίγο, έφερα ένα επαγγελματικό.
0: Τα δικά μας δεν σ' αρέσουν, δηλαδή.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, όχι, δεν σ' αρέσουν.
1: Μ' αρέσουν, μ' αρέσουν.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Τώρα το βάζω από πάνω.
1: Ακριβώς. Τώρα λοιπόν, όταν βράσει
0: το
1: νεράκι, πάμε επάνω στην εστία, χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά.
0: Προς εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Και θα συνεχίσω εγώ το ανακάτεμα. Θες να μου καθαρίσεις φράουλες λιγάκι και να μου τις κόψεις. Σε παρακαλώ.
0: Δείξε μου μία και κάνω τις υπόλοιπες.
1: Τίποτα, απλά. Εδώ το κοτσανάκι τους.
0: Θα τα ανακατεύουμε με δύναμη ή απαλά.
1: Θέλει λίγο ένταση.
0: Θέλει λίγο ένταση.
1: Εδώ okay. Μου πετάς τα κοτσανάκια και εδώ καθαρίζουμε τις φράουλες. Πάμε να τις κόψουμε έτσι. Εδώ.
0: Ωραία. Εντάξει, το πιάσα το υπόλοιπο.
1: Τρία κομματάκια.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι. Κάποιες ειδικά που είναι μεγάλες, ναι.
0: Ωραία. Ανακάτευε.
1: Εντάξει.
0: Παρακαλώ.
1: Ασυνό. Μπερδεύτηκα με την κουζίνα.
0: Κόβω την τελευταία φράουλα. Πώς πας εσύ εκεί?
1: Είμαι καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε πιάσει 75 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Κοίτα πώς έχει γίνει το ασπράδι με τη ζάχαρη.
0: Οχ. Το κύριε, ήμουν προσιλωμένος.
1: Εδώ πέρα, εντάξει, θέλουμε να διωγγωθεί και να γίνει σαν κρεμούλα. Και τώρα θα πάμε να μεταφέρουμε στο μίξερ. Θα μου τη γυρίσεις? Όχι, όχι. Με τη Μαρίζ. Εσύ. Α, αυτό. Εδώ. Τώρα, η μαρέγκα είναι μια βάση που μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν θα σου πω τι θα κάνεις.
0: Όχι, μην αρχίσεις.
1: Τώρα, θα μου το βάλεις εδώ στο μίξερ, σε μια μέτρια προς δυνατή ταχύτητα. Για 5 λεπτάκια.
0: Λοιπόν, η μαρέγκα τώρα σε τι φάση είναι?
1: Λοιπόν, βλέπεις εδώ πέρα που έχει σχηματίσει αυτές τις γραμμές.
0: Κοίτα. Το βλέπω. Να το δουν και οι άνθρωποι.
1: Βλέπεις τον ελαστικό. Θέλει ένα κλικ.
0: Λαστέξ.
1: Να το.
0: Μάλιστα.
1: Το ράμφος του αετού που λέγαμε πριν.
0: Είναι έτοιμη τώρα δηλαδή?
1: Ακριβώς, μπορώ να τη δουλέψω. Θα τη δώσω μισό λεπτό. Μισό λεπτό θα τη δώσω.
0: Μισό λεπτό ακόμα και μετά θα τη βάλει.
1: Θα τη βάλω σε μια σακουλά ζαχαροπλαστική.
0: Και θα κάνει τα κόλπα για να τα ψήσουμε στο φούρνο.
1: Ακριβώς. Θα δείξω όμως ότι μπορείς και με δύο κουταλάκια να την κάνει τη δουλειά.
0: Ωραία. Εγώ έχω ανοίξει το φούρνο.
1: Τέλεια.
0: Τον έχω βάλει στου 80 βαθμούς.
1: Σε αέρα.
0: Αέρας 80 βαθμούς για 2 ώρες.
1: 2 ώρες ακριβώς.
0: Εγώ τώρα τι κάνω?
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Έχω τις κομμένες φράουλες.
1: Μπράβο. Έχει κόψει πάρα πολύ ωραία τις φράουλες. Θα ρίξουμε λίγο χυμό λεμόνι. Λίγο ξύσμα λεμόνι. Μία βανίλια, θα την αδειάσουμε χωρίς τον κλόνο του.
0: Ωραία.
1: Και θα σου βάλω και λίγο από τη σάλτσα με τα σμέουρα. Εγώ με τη μαρέγκα είμαι έτοιμος. Κοίτα σου τι. Δεν είναι μαγικό υλικό?
0: Και όλο αυτό τώρα τίποτα. Έτσι,
1: είναι ασπράδι και ζάχαρη. Ασπράδι, αβού και ζάχαρη.
0: Μεγάλη υπόθεση. Γιατρέ μου, συγχαρητήρια. Είσαι εντάξει με τη βανίλια?
1: Ρε εσύ.
0: Έχω μάθει τα κόλπα. Ωραία. Και αυτό το κρατάω. Θα το πάρω σπίτι, να το βάλω μέσα στη ζάχαρη μου.
1: Μπράβο.
0: Για να παίρνει άρωμα.
1: Ακριβώς. Θα χρησιμοποιήσω σακούλα ζαχαροπλαστικής, όμως στο σπίτι μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά και με 2 κουτάλια. Θα το δείξω.
0: Να τα δείξεις εσύ, όσο εγώ ρίχνω το χυμό από ένα λεμόνι. Από μισό μάλλον, έτσι μου είπες. Όλο το ξύσμα το
1: πλουτό. Όχι, λίγο. Σαν να βάζεις λίγο αλάτι. Τώρα, καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει ό,τι φρούτα εποχής θέλει. Καλό είναι απλά στην Παύλοβα να πάμε με όξινα φρούτα. Όχι μπανάνες, παραδείγματος χάρη. Είναι γλυκό, γλυκό στο γλυκό.
0: Κορόμιλα. Να σε ρωτήσω, κορόμιλε, τι άλλο μου είπες να βάλω μέσα?
1: Θα σου βάλω και εδώ, λίγο χυμό από τα μούρα. Λίγο, να δώσουμε λίγο χρώμα. Εδώ.
0: Και αυτό τώρα το ανακατεύω με έναν τρόπο.
1: Ακριβώς, με ένα κουταλάκι. Να σου δώσω ένα κουτάλι.
0: Όχι, εντάξει, ξέρω που είναι τα κουτάλια στην κουζίνα μου. Φράουλες έτοιμες.
1: Τέλεια, και δοκίμασέ.
0: Δεν σου δίνω. Θα φάω τις φράουλες με τη βανίλια και το χυμό λεμόνι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, εγώ κόβω εδώ σε αυτό το μέγεθος. Είναι εντάξει. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι σχέδια θέλουμε με τις μαρέγκες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Την κάνεις τώρα έτσι τη μαρέγκα. Είπες θα μας δείξεις πώς την κάνουμε και με κουταλάκια.
1: Ακριβώς.
0: Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να κάνουμε μία βάση με μαρέγκα, δηλαδή
1: ναι,
0: να την απλώσουμε στο ταψί
1: ναι.
0: και να γίνει ένα πλακάκι μαρέγκα.
1: Ακριβώς.
0: Γίνεται αυτό?
1: Εξαρτάται τι σερβίρμα θέλει να κάνει. Αλλά ναι, και θα σου δείξω τώρα. Θα πάρω τη μαρέγκα γραφτήνα από το μίξερ, εδώ όπως είναι. Mm-hmm. Θα απλώσω εγώ σε αυτήν εδώ την ποσότητα για να το δείξουμε. Κουτάλι, το βρέχω λίγο.
0: Και με το κουτάλι το απλώνεις. Okay.
1: Μπορεί να κάνεις ένα μιλφέιγ, ας πούμε, με μαρέγκα.
0: Να κάνεις λεπτά-λεπτά πλακάκια μαρέγκας.
1: Ακριβώς. Τώρα, εδώ. Εγώ θα βάλω και λίγο ευίσκο από πάνω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Τελειώσαμε, πάμε φούρνο.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, παραδοσιακά η Παύλοβα, εντάξει, έχει σαντιγί. Okay. Απλά εμένα η σαντιγί, θέλω κάτι ρε παιδί μου να μου δίνει λίγο βάθος στην γεύση,
0: να
1: δεν ξέρω.
0: Μην είναι έτσι
1: να μην είναι σκέτη κρέμα γάλακτος.
0: Okay.
1: Λοιπόν,
0: εσύ εμένα ανοίγεις... γιατί μου βάλεις να κάνω και τη δεύτερη βανίλια.
1: Για να τη βάλουμε στη σαντιγί. Λοιπόν, κρέμα γάλακτος. Τσακ. Θα χρησιμοποιήσω τυρί κρέμα. Μπορείς να βάλεις και γιαούρτι. Εντάξει.
0: Okay. Τι ποσότητα είναι αυτή?
1: Είναι περίπου το 10% από την κρέμα γάλακτος. Άρα, αν πούμε 700 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 70 γραμμάρια τυρί κρέμα.
0: Εδώ είναι, το έπεσε μας, ωραία.
1: Θα φτιάσω εγώ. Και ζάχαρη άχνα. Να βάλουμε και λίγο ξύσμα λεμόνι.
0: Ό,τι πεις εσύ, εσύ είσαι ο μάστορας.
1: Ας βάλουμε και λίγο
0: ξύσμα. Παρακαλώ.
1: Εδώ. Το πάει. Εδώ είναι εντάξει.
0: Ωραίτητα.
1: Λοιπόν, πάμε στο μίξερ. Μέτρια ταχύτητα, προς δυνατή. Και χτυπάμε. Απλά δεν θέλουμε, συνήθως στις σαντιγιές τι γίνεται. Τις χτυπάμε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να σφίγγουν πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να σκεφτείς ότι θα φτιάξεις το γλυκό και θα μείνει στο ψυγείο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Άρα θέλει λίγο σε μορφή γιαουρτιού που λέμε. Έχουμε τις φράουλες λοιπόν, να τις φέρω και αυτές. Τις φράουλες όταν τις φτιάξουμε, που τις ανακατέψαμε εδώ πέρα, καλό να τις αφήσουμε λίγο στο ψυγείο, να βγάλουν λίγο το σχημό.
0: Τα ζουμιά τους, ναι.
1: Κοίτα πόσο γρήγορα έγινε.
0: Α, τόσο είναι το χτύπημα.
1: Ναι.
0: Μπορώ να δοκιμάσω λίγο.
1: Απλά πράγματα. Έχουμε τις φράουλες. Εντάξει, θα βάλουμε την κρέμα σε μια σακουλίδα χαροπλαστικής.
0: Ξανά μαντά.
1: Ακριβώς. Και με κουτάλι γίνεται η δουλειά.
0: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν, ένα κουτάλι εδώ για τις φράουλες.
0: Κι άλλο κουτάλι.
1: Να σε...
0: Δεν γεύρει.
1: Λοιπόν, πάμε. Θα βάλω λίγο από τη σαντιγί.
0: Αρχίζουμε το στήσιμο δηλαδή.
1: Ναι, πάμε.
0: Οκ. Okay. Αυτά εδώ τώρα είναι για να τα...
1: Για
0: το καλεσμένο μου. Ωραία.
1: Λοιπόν, εδώ. Έχω βάλει λίγο την κρέμα, λοιπόν.
0: Τη σαντιγί.
1: Ναι, η σαντιγί είναι μια κρέμα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Απλά να το ξεχωρίσουμε, γιατί σου ακούσει τώρα κάποιος κρέμα, θα λέει τι κρέμα να είναι αυτή.
1: Σωστά, έχεις
0: δίκιο. Σαντιγί να καταλαβαίνουν όλοι.
1: Θα μου τη βάλεις αυτή σε ένα πιατάκι στο ψυγείο σου, παρακαλώ, να μην κάθετε. Να μην κάθετε έξω.
0: Σε ένα πιατάκι να την αδειάσεις, σε
1: όχι, όπως
0: όλο
1: είναι.
0: Μαζί
1: είναι. Ναι.
0: Άτιμη κοινωνία. Άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις.
1: Και έλα να σου δείξω πώς θα κάνουμε την υπόλοιπη.
0: Αμέσως, αμέσως.
1: Την κάνω λίγο ανάποδα. Συνήθως η Παύλοβα έχει κάτω τις μαρέγγες και πάνω την κρέμα και τα φρούτα. Εντάξει, στο ποτηράκι όμως μου αρέσει να παίζω λιγάκι, άρα έχω βάλει την σαντιγί κάτω.
0: Την κρέμα, τη σαντιγί.
1: Θα βάλω λίγες από τις φράουλες.
0: Γύρω-γύρω ή κάτω. Ή πάνω.
1: Πάντου.
0: Α, πάντου.
1: Πάμε τώρα στα μαρεγκάκια. Λοιπόν, τώρα αυτά εδώ, τσακ, τα σπάω. Πάμε και στον υβίσκο. Αν δεν έχεις υβίσκο, δεν πειράζει.
0: Ναι, είναι μια έξτρα πινελιά η σκόνη υβίσκου.
1: Που είπαμε, παίρνουμε τα φύλλα, τα αποξηραμένα φύλλα και απλά τα τρέχουμε σε ένα...
0: Πού τα βρίσκουμε τα αποξηραμένα φύλλα?
1: Σε μπαχαράδικα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που θα το προσθέσεις την ώρα που θα φάτε.
0: Α, μόλις δε.
1: Θέλω να σου ετοιμάσω να φας τώρα ένα.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Σίγουρα.
0: Πόσο γλυκό να φάω, θα έρθει ο άνθρωπος και θα φάω τα γλυκά.
1: Μα τα γλυκά μου είναι ελαφριά.
0: Μπορεί να είναι ελαφριά, δεν πάβουν να έχουν. Πόση ζάχαρη βάλαμε μέσα?
1: Στο μαρέγκα. Να βάλουμε λίγη μαρέγκα.
0: Καταλαβες.
1: Ζάχαρη, η αρχή της ζαχαροπλαστικής. Έλα, έτοιμος είσαι. Πάμε. Ψυγείο.
0: Α, το βάζω στο ψυγείο. Ναι. Down a rock you're still
1: alone, laughing or crying, you roll alone. Τα βάζουμε στο ψυγείο,
0: ναι,
1: για να τα σερβίρουμε. Άρα και μία ώρα πριν είναι εντάξει. Παραπάνω θα αρχίσει να νοτίζει λίγο η μαρέγκα.
0: Ε, βέβαια.
1: Όχι, δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά θα νοτίζει.
0: Σοβαρό είναι.
1: Λοιπόν.
0: Άρα τελειώσαμε.
1: Ναι, μετά το μικρό. Θέλω να σου κάνω και μία μεγάλη.
0: Ε, δεν θα μου κάνεις μία μεγάλη. Τόσα υλικά έχουμε και δεν τα κάνουμε, θα τα πετάξουμε.
1: Θα την πας στους γειτονές.
0: Πού είσαι? Όχι, υπάρχουν εδώ άνθρωποι που εργάζονται για να κάνεις εσύ το κέφι σου.
1: Ένας άνθρωπος.
0: Κύριε Σελέκο. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ. Η κοπέλα μέσα από την τυρανάς με τα μούτρα αυτά για να τα κάνεις, να βγαίνεις, να πούμε εμφανίσιμος. Τι θες τώρα, θες να τα πω? Νάτος και ο φαλακρός μαθητής. Ο αχτένιστος καμεραμάν σκηνοθέτης.
1: Συμπατριώτης, ε.
0: Συμπατριώτης, Σαλονικιός, όχι αστυπαλιώτης.
1: Θα μου φέρεις την κρέμα.
0: Μάλιστα.

0: ξενοδοχείο.
1: Για μισή ώρα.
0: Και αφού είμαστε σε αυτή την κατάσταση, να κεράσω στο φίλο ένα κουτάλι που τόσο αγάπησες. Κυρίες και κύριοι, τρώγοντας τις αντιγύ μας εδώ μαζί με τον φίλο Αντώνη, σας αποχαιρετούμε και εμείς θα τα πούμε σε λίγο που έρχεται και ο Θανούλης. Ωραίο το ράλιο.
1: Ωραίο, ναι.

0: Rewards.
1: Με τα The My Rewards coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι Ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Γιάννης Μανιάτης και Φρέντις Μπελέρης, όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα Παραπολιτικά.
4: Σας λέρω συναπολιτανά. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
5: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο Άξιον 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
6: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
7: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
8: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
5: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Μεγάλο στη μέση, για ντεκόρ. Και αν χρειαστεί, να το κατασπαράξουμε. Και από ένα στον καθένα. Ωραιότατα. Έρχεται και ο φίλος. Όπα.
11: Ρε, καλώς το λεβέντι μου.
12: Χαίρετε.
11: Είσαι καλά.
12: Είμαι υπέροχα.
11: Πόσο χαίρομαι που ήρθες στο χώρο μου.
13: Είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ.
11: Ωραία, δεν είναι η κουζίνα μας.
13: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Α, πού ήξερες ότι μ' αρέσει ο χορός?
11: Ο?
13: Ο χορός.
11: Ποιος χορός?
13: Η Παύλωβα. Η Παύλωβα δεν ήταν χορεύτρια που την κάνανε γλυκό?
11: Βεβαίως. Κοίτα να δεις. Απλά μην ξεκινάς έτσι. Πρέπει
13: τι
11: να
13: πρέπει
11: προσθέσω.
13: Να κάνω.
11: Γιατί δεν είναι κάτι απλά αυτά τα πράγματα. Πρέπει να προσθέσω λίγο σάλτσα σμέουρο.
13: Α, ωραία.
11: Φίλε μου, ορίστε. Πιστεύω ότι είναι σούπερ τώρα.
13: Ωραία, αυτό για βάζω σένα. Και... εδώ για μένα.
11: Κάτι βλέπω ότι κάνεις μια κίνηση. Πες μου, ρε άτιμη, τώρα έτσι όπως το έφερε η κουβέντα δηλαδή.
13: Παρακαλώ.
11: Είσαι γλυκατζής.
13: Δεν πάω ζαχαροπλαστείο να αγοράσω, ναι. Αλλά μόλις δω γλυκό πέφτω με τα μούτρα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα γλυκά και γι' αυτό το λόγο δεν μπαίνω σε ζαχαροπλαστείο εύκολα.
11: Μάλιστα.
13: Γιατί πάντα θα υπάρχει γλυκό στο ψυγείο. Και τα φτιάχνω και μερικά. Μερικά. Όχι όλα. Είμαι της αλμύρης, δεν είμαι του ζαχαροπλαστικού.
11: Έχεις σχέση με τη μαγειρική?
13: Ναι, εγώ ήμουν μάγειρας. Πριν πατήσω τη σκηνή, πάτησα την κουζίνα.
11: Μάλιστα.
13: Όταν σπούδασα στην Πάτρα, στα ΤΕΗ, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, τουρίστας με πτυχίο. πήγα να δουλέψω για λίγο να κάνω το βοηθό μάγειρα για να βγάζω κάποια χρήματα, να έχω την ελευθερία μου. Μου άρεσε και μπήκα κανονικά μέσα στο παιχνίδι της μαγειρικής.
11: Δηλαδή
13: και...
11: πόσα χρόνια ασχολήθηκες?
13: Ασχολήθηκα 3 χρόνια επαγγελματικά.
11: Τρία χρόνια ήσουν κουζινάτρας.
13: Φουλ κουζίνα, τηγάνια, κρύα κουζίνα, τα πάντα. Catering.
11: Αλλά...
13: τι?
11: Δεν ξέρω τώρα, έχεις μια τάση να πούμε σ' αρέσει να ζεις μέσα στο ψέμα, στα fake news.
13: Εγώ?
11: Τάσεις στο βασιλιά της Ισπανίας?
13: Όχι, το βασιλιά, τον πρίγκιπα, Χουάν Κάρλος.
11: Α, τον πρίγκιπς ήταν τότε.
13: Ήταν πρίγκιπς τότε.
11: Τώρα να, αυτά μου κάνεις.
13: Τι?
11: Ο Χουάν Κάρλος.
13: Ο βασιλιάς.
11: Βασιλιά, όχι πρίγκιπα.
13: Όχι πρίγκιπα.
11: Εσύ πώς τον μπέρδεψες και τον είπες πρίγκιπα τώρα.
13: Γιατί το στη ληστεία τη συμφορά που παίζω το χειμώνα.
11: Α, ναι, είναι και αυτά.
13: Στο Λαμπέτι, ναι. Εγώ περιμένω τον πρίγκιπα Χουάν Κάρλος.
11: Όλα είναι.
13: Είναι έρχονται. Τουρλού, είναι τουρλού. Δηλαδή τώρα συνάντησα τον πρίγκιπα Χουάν Κάρλος. Βασιλιά Χουάν Κάρλος λοιπόν, στη μαγειρική. Τον συναντώ τώρα και στο θέατρο.
11: Στο θέατρο. Κάτι έχει με τη βασιλική οικογένεια τη Ισπανία.
13: Αν ακούει ο βασιλιάς, παρακαλώ, ας έρθει να τον ταρτάρουμε λίγο Παύλοβα.
11: Ας τα βάλουμε λοιπόν σε μια τάξη.
13: Ναι.
11: Σε αυτή την τριετία που, και πλάσ που ασχολείσαι με τη μαγειρική.
13: Ναι.
11: Πού βρίσκεσαι. Βρίσκεσαι στην Πάτρα.
13: Βρίσκομαι στην Πάτρα, σπουδάζω.
11: Σπουδάζεις, δουλεύεις σε κάποιο catering ή σε κάποια κουζίνα και έρχεται ο Χουάν.
13: Δουλεύω σε ένα εστιατόριο που έχει και catering.
11: Μάλιστα.
13: Και ήρθε ο Χουάν, ο Κάρλος.
11: Μάλιστα.
13: Επισκεφτεί την Αχάια Κλάους.
11: Μάλιστα.
13: Και εκεί το τραπέζι το ανέλαβε το catering το εστιατόριο.
11: Εσύ εργαζόσαι. Και έτσι προκύπτει ότι μαγείρεψα για τον
13: Χουάν Κάρλος.
11: Άρα δεν ήταν απόλυτο ψέμα. Πριν φύγουμε λοιπόν ναι. Από το Χουάν, τι τον ταΐσαμε τότε.
13: Αν θυμάμαι καλά, παίζει να θυμάμαι, αλλά θυμάμαι τα κουταλοπύρουνα, γιατί υπάρχει ιστορία με τα κουταλοπύρουνα. Τον ταΐσαμε ψάρι. Στην Πάτρα, θάλασσα, αρμύρα, λίγο αυτό, high class, κρασάκια, ωραία, πολύ ωραία κρασιά. Αλλά θυμάμαι το κουταλοπύρουνα που δεν μας αφήσανε να τα κουμπίσουμε. Αυτό είναι το κλου της ιστορίας. Ότι μαζεύουν, εμείς τελειώσαμε, μαγειρέψαμε και εκεί που περιμένουμε, μπας και δούμε λίγο πριν κύπο βασιλιάδες, σαν μαγείρια, ξαφνικά έρχονται, τα μαζεύουν όλα τα μαχαιροπύρουνα και τα πετάνε μέσα σε ένα βαλιτσάκι. Άπλυτα.
11: Είχε τα δικά του.
13: Ναι, είχαν φέρει τα δικά του. Και λέμε, δεν θα τα πλύνουνε. Και λέει, όχι, δεν τα κουμπίσετε. Τα πήραν με το βαλιτσάκι όπως είναι και φύγανε.
11: Και μετά πώς μπαίνουμε στην υποκριτική.
13: Στην υποκριτική υπήρχε η ψώρα που λέμε στο χωριό. Από μικρό παιδί ήθελα λίγο. Μετά πήγα στα θεατρικά εργαστήρια εκεί στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Μετά έγινε δραματική σχολή.
11: Okay.
13: Μπήκα σιγά-σιγά. Ήθελα να καλύψω να δω αν το θέλω να το σπουδάσω. Μένα μου αρέσει να το σπουδάζουμε, να υπάρχει μόρφωση πάνω σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
11: Πολύ ωραία.
13: Ώστε μετά να δούμε αν αυτό που σπουδάσαμε θέλουμε να το ακολουθήσουμε, να το εξελίξουμε, να το πάμε ένα βήμα παραπέρα, αλλά να υπάρχει μία βάση.
11: Okay.
13: Να ξέρουμε όλους τους τομείς. Και μετά βλέπουμε. Αλλά με τον μπήκα.
11: Χάθηκες,
13: κερδίσαν οι φίλοι μου, γιατί πλέον μαγειρεύω μόνο για τους φίλους μου.
11: Μάλιστα. Ξανά από τότε τέλος οι κουζίνες.
13: Τέλος οι κουζίνες, όχι, γιατί είχα τραυματική εμπειρία.
11: Ποια ήταν αυτή, αν επιτρέπετε.
13: Ήρθα στην Αθήνα και πήγα να δουλέψω σε ένα catering και με βάλανε σε ένα μικρό δωματιάκι, 2x2, να πλάθω 8 ώρες και φτεδάκια. Ήταν το σημείο καμπής που παρολίγο να γίνω vegan. Να μην ξαναδώ κρέας μπροστά μου.
11: Άρχισες την τόσο να μιλάς με τον Κιμά.
13: Άρχισα να μιλάω με τον Κιμά, είχα φτιάξει την μπάλα που είχε κάνει ο Tom Hanks στο αυτό, στο ναυαγό.
11: Και ένα μεγάλο κυφτέ.
13: Από Κιμά.
11: Τα βλέπεις, είσαι.
13: Βλέπεις την περνάω.
11: Μάλιστα, οπότε εκεί κάπου παρατάς τη
13: μαγειρική. Λέω, παράλληλα ήμουν και στην δραματική σχολή και λέω θα είμαι δραματική σχολή, πάμε να το δοκιμάσουμε full on. Με τη βοήθεια των γονιών, πάμε να το δούμε.
11: Ήτανε μαζί η οικογένεια.
13: Ήτανε μαζί, στηρίζανε γιατί εγώ ακολούθησα το βήμα του, πέρασα στα ΤΕΗ, το σπούδασα. Okay. Άρα έκανα το χρέος μου στη δημόσια εκπαίδευση.
11: Στην κοινωνία, ναι.
13: Ναι.
11: Ωραία, πάμε παρακάτω. Πάρε και το κουταλάκι σου.
13: Ναι.
11: Να ευχηθώ τα καλύτερα. Και τρώγοντας την όμορφη Παύλοβα που παρασκευάσαμε μάλλον με τον φίλο.
13: Πολύ ωραία, πολύ γυαλιστερή είναι, μπράβο.
11: Ναι, σε παρακαλώ. Και όταν μαγειρεύεις για τους φίλους, τι σου αρέσει να κάνεις γενικά, δηλαδή ό,τι φαγητό επιλέξουν ή εσύ έχεις κάποια που...
13: Έχω κάποια στάνταρ, έχω δύο στανταράκια, αλλά βέβαια το ένα είναι οι γαρίδες σε σιρόπι λεμονιάς.
11: Σε σιρόπι λεμονιάς, όχι λεμονιού.
13: Παίρνεις τη λεμονιά, την κάνεις σιρόπι,
11: στίβεις.
13: Ένα δέντρο και στίβεις με τις ώρες.
11: Την πυρηνοκορδέλα.
13: Όχι, είναι μια καραμέλα με βάση το λεμόνι.
11: Μάλιστα.
13: Όπου η γαρίδα, αν πετάξει μέσα στη γαρίδα, έχει όλες τις γεύσεις.
11: Μάλιστα.
13: Και είναι κάτι πεντανόστιμο που δεν χρειάζεται καν συνοδευτικό, μου φεύγει το σαλάκι ήδη. Και μόνο.
11: Το έχεις.
13: Είναι δοκιμασμένο, πάρα πολύ ωραίο.
11: Ωραία συνταγή αυτή, δεν την γνώριζα. Ναι. Το άλλο?
13: Το άλλο είναι το παστίτσιο μου. Έχω κόλπο στο παστίτσιο.
11: Τα ψή κανονικά.
13: Θα στο αποκαλύψω. Εδώ.
11: Θα μείνει μεταξύ μας.
13: Γράψτε, αποκαλύψεις. Βάζω 3 φέτες μπέικον μέσα στο κιμά. Το λιπάκι αυτό του μπέικον.
11: Μάλιστα, εντάξει. Δίνει
13: τη γεύση στο κιμά, τον κάνει σε άλλο επίπεδο. Και δεν βάζω πολύ μακαρόνι, δεν το κάνω πολύ στίβα μακαρόνι. Και το κάνω λίγο πιο μεγάλο το ταψί, να απλωθεί περισσότερο το μακαρόνι, να ανακατευθεί και λίγο ο κιμάς μέσα, ώστε όταν τρως, στη μία κουταλιά...
11: Μ' αρέσεις.
13: Και τρέχουν και τα σάλια.
11: Ναι, γιατί τα λες. Και τώρα δηλαδή και η Παύλωβα να μείνει μπροστά μας και να ήταν το παστίτσιο και αυτό δεν τους ακατεύομαι.
13: Ναι.
11: Αυτό τώρα με τη γαστρονομία που έχει εξελιχθεί και συνεχίζει να εξελίσσεται.
13: Ναι.
11: Και ανοίγουν έτσι μαγαζιά. Πώς το βλέπεις καταρχήν. Σου αρέσει αυτή του είδους η εξέλιξη και στη συνέχεια. Ποια μαγαζιά προτιμάς εσύ να πηγαίνεις να τρως μόνος σου με την παρέα σου?
13: Εγώ έχω βγάλει ένα τίτλο για μένα. Είμαι γευσιτέρια. Μ' αρέσουν οι γεύσεις. Mm-hmm. Έχω φίλους τα τελευταία χρόνια που κλείνουν προς το βιγκανισμό. Ή είναι full vegan ή είναι vegetarian.
11: Ναι.
13: Αναγκαστικά, αλλά δεν πιέζομαι. Πηγαίνω σε πιο vegan μαγαζιά.
11: Ωραία.
13: Δηλαδή έχω φτιάξει και έναν κατάλογο. Έχω τα δύο top vegan για μένα, για γεύση.
11: Α, σε μένα. Εδώ στην Αθήνα.
13: Στην Αθήνα είναι το Winners στο Σύνταγμα,
11: ναι,
13: και το Γη στη Γλυφάδα. Mm-hmm. Τα οποία έχουν τα. Δεν με νοιάζει ότι είναι vegan. Δεν με νοιάζει, όχι σαν φιλοσοφία, σαν γεύσεις, ότι θα πάω να φάω σε ένα μαγαζί και θα φάω υπέροχα. Μου αρέσει πάρα πολύ η vegan κουζίνα, γιατί κάνουν ένα σκαλί παραπάνω, ίσως για να καλύψουν το χώρο που υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων, ότι είναι vegan, δεν είναι.
11: Και είναι άγευστο και.
13: Ακριβώς.
11: Και είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Όχι, εδώ έχουμε και τη Μαριλού, τη Madame Ginger. Και κάνουμε.
13: Την ακολουθώ στο Instagram και βλέπω κάνω τις συνταγές. Πραγματικά κάνω συνταγές.
11: Μα είναι εντυπωσιακό και είναι και πολύ εύκολα και πολύ νόστιμα και υγιεινά.
13: Το φάμε αυτό πριν τελειώσουμε.
11: Είσαι τρός.
13: Αυτό το πάρω σπίτι.
11: Μετά θα κάνω αποχαιρετισμό και θα αρχίσουμε να τρώμε αυτό.
13: Τέλεια.
11: Αυτό ξέρεις πώς τρώγεται. Σε έχω συντυπώσει.
13: Είσαι φίλος.
11: Το σμέωρο δεν ξεχνώ και παίζουμε μπαλίτσα. Να σου πω, ήταν μια σεζόν πολύ όμορφη και γεμάτη επαγγελματικά, πιστεύω, για σένα φέτος.
13: Ευτυχώς έδωσε ο Θεός που λένε και ήμουνα full και θεατρικά και τηλεοπτικά.
11: Στο Λαμπέτι.
13: Στη ληστεία της συμφοράς, στην ουσία Νικολέση Χανιωτάκη.
11: Και ωραία παρέα.
13: Ωραία παρέα, πολύ με γέλιο. Είναι η πρώτη φορά να πω ένα περιστατικό, μου επιτρέπει, έχω χρόνο.
11: Βεβαίως. Απλά λίγο γρήγορα, γιατί μας έχεις φάει.
13: Ναι, ωραία. Δεν το έχω φάει ακόμα. Για πρώτη φορά στη ζωή μου έπαθα το. Για κάποιο λόγο έχασα 2-3 κιλά. Κάπου εκεί τριγύρω θα ήταν, δεν ξέρω πού. Και έχω ένα ειδικό παντελόνι που είναι μια ειδική κατασκευή που κάτι γίνεται μετά με αυτό το παντελόνι.
11: Στην παράσταση.
13: Στην παράσταση μέσα, λίγο πριν έρθει ο Χουάν Κάρλος. Τότε ήταν πρίγκιπας, ήταν στο 1958. Και όπως κάνω κάποιες κινήσεις, την ώρα που παίζω, πέφτει το παντελόνι.
11: Άκου τώρα τι πρόβλημα αντιμετώπισε, καλά καθούμενα.
13: Και είμαι με το σόβρακο, αλλά του ρόλου, γιατί μετά εμφανίζεται και το σόβρακο του ρόλου, και ξαφνικά βλέπεις έναν 60χρονο χωρίς παντελόνι και με μία μαγκούρα πάνω στη σκηνή. Μου φαινόταν τόσο γελίο. Έπεσα κάτω από τα γέλια, δεν το έχω ξαναπάθει ποτέ.
11: Την ώρα της παράστασης.
13: Την ώρα της παράστασης έκανα μία κίνηση και κάνοντας την κίνηση, το παντελόνι απελευθερώθηκε.
11: Να σε ρωτήσω, εκτός από αυτό, είχαμε και την κατάρα της Τζέλας.
13: Η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα.
11: Που πρέπει να περνούσατε πολύ ωραία εκεί. Τουλάχιστον εσείς, δεν ξέρω οι τηλεθεατές. Εσείς
13: πάντως. Και οι τηλεθεατές καλά περάσανε από ό,τι έμαθα.
11: Είμαι σίγουρος.
13: Αλλά εμείς περνούσαμε τόσο όμορφα, το λέω και το ξαναλέω, έφευγα από τη δουλειά και χαμογελαστός.
11: Τι ωραία που είναι αυτό.
13: Τόσο ωραίο συνέστημα να είσαι 8 ώρες γύρισμα και να φεύγεις και να είσαι. Να φύγεις με χαμόγελο, με χαρά.
11: Φεύγεις αέρινος πάλι, ας πούμε.
13: Ακριβώς.
11: Είσαι χαρούμενος, χωρίς κανένα βάρος.
13: Και όλο, οι πλάκες που κάναμε πίσω από τις κάμερες, δηλαδή νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ανοιχτή κάμερα, να παίξετε ένα δεύτερο σύριαλ με τα πράγματα που κάναμε και τις πλάκες που κάναμε πίσω από την κάμερα.
11: Ο Μιχάλης Μητσοτανάς δεν κάνανε και backstage.
13: Είχαμε στο τέλος, είχαμε backstage και... Μία μέρα πάω στο γύρισμα και ξαφνικά μπαίνω στο γύρισμα και βάζω μουσικές και αρχίζουμε όλοι, συνεργείο και ηθοποιοί, και χορεύαμε πάρτι 8 η ώρα το πρωί.
11: Μπράβο.
13: Ήταν τόσο ωραίο το κλίμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πάρουν τηλέφωνο και να μου πούν συνεχίζεται.
11: Σου το εύχομαι.
13: Μακάρι.
11: Και κάπως έτσι, φίλοι μου. Χαίρετε τους φίλους μου.
13: Γεια σας, φίλοι του και φίλοι μου. Γιατί μόνο φίλοι.
11: Τώρα είναι και δική σου. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Bye.
13: Yeah.
11: Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
2: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
3: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
4: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
5: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: How do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
0: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
2: Well, show me what you got!
3: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Απόψε στις 9, στο Action 24.
4: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
5: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
4: Αχ, και να σύγχαρω.
6: Τη χαρούλα μου είναι... Η Χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
5: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας, πώς μπορεί να ήταν η Χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
6: Ήτανε πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
7: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Action 24.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Έλατε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Θρίλερ με τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Στις ένοπλες δυνάμεις, η έρευνα για την κινητή βόμβα με τα εκρηκτικά. Τα σενάρια που εξετάζονται. Στη Θεσσαλονίκη, το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ομιλίες Μητσοτάκη-Δένδια εν μέσω εσωκομματικών ανακατατάξεων και με γκρίνιες για υπουργούς δύο ταχυτήτων. Επίθεση Άδωνη Γεωργιάδη μέσω του Action 24 στον Νίκο Ανδρουλάκη για την τετραήμερη εργασία. Δεν τον στηρίζουν ούτε δικά του στελέχη, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας. Σε ειδική πτέρυγα στον Κορυδαλό, ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η μεταγωγή τους. Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής.

0: Στο μικροσκόπιο των αρμοδίων αρχών βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην προέλευση, τη διαδρομή και στον σκοπό χρήσης του. Το μη επανδρομένο αεροσκάφος, το οποίο πενεργοποιήθηκε από στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, μεταφέρεται σε βάση στην Αττική, προκειμένου να ελέγξουν οι ειδικοί τέσσερα βασικά σημεία: το λογισμικό του, τα συστήματα πλοήγησης και επικοινωνίας και τους ψηφιακούς του χάρτες.
1: Στην Ελευσίνα μεταφέρεται το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε φορτωμένο με εκρηκτικά στη Λευκάδα, ώστε να ελεγχθεί από εξειδικευμένα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και να προσδιοριστεί το είδος και η προέλευσή του.
2: Εμείς από εδώ ξεκινήσαμε εχθές το πρωί, κατά τις 5 η ώρα, και πηγαίναμε για το Πόρτο Κατσίκι που είχαμε ρίξει δίχτυα. Στο ακροτήριο Δουκάτο ακριβώς είδαμε ένα μαύρο πράγμα. Ένα μαύρο όγκος, λέμε τι είναι αυτό, δεν έχει φώτα, δεν είναι κανένας και ψαρεύει χωρίς φώτα. Πήραμε τηλέφωνο το λιμεναρχείο κατευθείαν ότι είναι αυτό το πράγμα. Εμείς δεν γνωρίζαμε και τι είναι ακριβώς, δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Και είπαμε στο λιμεναρχείο ότι το ρεμουρκέσουμε εμείς να το πάμε στη Βασιλική και μας λέει...
3: Ενημερώσατε το λιμεναρχείο.
2: Ναι, κατευθείαν. Και μας είπε πηγαίνετε στη Βασιλική και θα έρθουμε εμείς να το πάρουμε. Και το φέραμε εδώ στη Βασιλική και ήρθε το λιμεναρχείο με άλλους υπεύθυνους εκεί και το πήγανε στο πίσω το λιμάνι.
1: Στο μικροσκόπιο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται η ψηφιακή μνήμη, τα συστήματα πλοήγησης, οι μονάδες GPS και τα συστήματα επικοινωνίας, προκειμένου να βρεθούν στοιχεία για τον κατασκευαστή αλλά και την προέλευση.
4: Τέτοια σκάφη έχουν εκφραστεί σε πολλές ακτές. Έχουν βρεθεί στη Βουλγαρία, έχουν βρεθεί στη Ρουμανία. Πρόσφατα, πριν από κανένα μήνα, είχε βρεθεί ένα ακριβώς ίδιο στις τουρκικές ακτές.
1: Από την τεχνική έρευνα που θα διενεργηθεί και από το πόρισμα των ειδικών, θα δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, μεταξύ άλλων και για τη διαδρομή που ακολούθησε το θαλάσσιο ντρόουν μέχρι να εντοπιστεί στη σπηλιά στο ακροτήρι Δουκάτο στη Λευκάδα.
5: Δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία.
6: Από την Ουκρανία όχι, αλλά τη Λιβύη μπορεί.
5: Μπορεί όμως από κάποιο είτε εμπορικό, είτε ακόμη και τάνκερ ουκρανικό, έτσι να το αφήσουν.
7: Από εκεί,
5: Έχει κεραίες δορυφορικές, έτσι μέσα του δορυφόρου ελέγχεται, και είχε και κάμερες ημέρες και νυχτός.
1: Το μη επανδρομένο θαλάσσιο σκάφος που εντοπίστηκε στα νερά της Λευκάδας είναι ένα υπερσύγχρονο όπλο. Πλοηγείται μέσω δορυφορικού συστήματος Starlink, γεγονός που του επιτρέπει να ελέγχεται από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, χωρίς δυνατότητα παρεμβολή στο σήμα του. Η εμβέλειά του φτάνει τα 400 έως 800 χιλιόμετρα, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του αγγίζει τους 42 κόμβους την ώρα, αρκετή για να ευνηδιάσει ακόμη και πολεμικό πλοίο. Στην πλώρη του φέρει έως 300 κιλά εκρηκτικής ύλης που ενεργοποιείται κατά την επαφή με το στόχο. Η αποστολή του είναι μία και μόνο: επίθεση αυτοκτονίας εναντίον πλοίων.
8: Το ευάλωτο σημείο τους είναι το θέμα του συντονισμού με το κέντρο το οποίο τα εξαπολύει. Δηλαδή αυτά συνδέονται με... παίρνουν εντολές από κάποιο κέντρο. Και το ερώτημα είναι, μπορείς να κόψεις αυτή την επικοινωνία?
1: Το μεγάλο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η έρευνα είναι αν το ντρόουν είχε συγκεκριμένο στόχο ή αν βρέθηκε στην περιοχή έπειτα από απώλεια ελέγχου, παρασυρώμενο από ρεύματα, ανέμους και μηχανική αδράνεια. Το πρώτο σενάριο είναι να το άφησε κάποιο πλοίο και να οδηγήθηκε στο σημείο, ενώ το δεύτερο να υπήρξε λάθος χειρισμός. Οι πρώτες εκτιμήσεις που θέλουν τον ντρόουν να έχει χάσει επαφή με το χειριστή του θεωρούνται συμβατές με την εικόνα ενός μέσου που βρέθηκε να κινείται ανεξέλεκτα. Ωστόσο, ακόμη και αυτό πρέπει να αποδειχθεί τεχνικά.
0: Πάμε στο Φανί Καραμπατσάκη για να δούμε, Φανί, τα ερωτήματα που ευλόγως δημιουργούνται για το ποιος απενεργοποίησε τον ντρόουν καμικάζι, αλλά και ποια μονάδα των ενόπλων δυνάμεων έχει αναλάβει να δώσει αυτές τις απαντήσεις.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις σε συνδυασμό με την ΕΥΠ θα δώσουν τις απαντήσεις. Είναι πολύ σοβαρή φυσικά η υπόθεση. Έχει αναλάβει την έρευνα και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, απόλυτα διαβαθμισμένη. Τα βασικά ζητούμενα παραμένουν, Τζένι, η ταυτότητα, η χώρα προέλευσης και ο σκοπός χρήσης του θαλάσσιου ντρόουν. Τα εκρηκτικά αφαιρέθηκαν από ειδική ομάδα πυροτεχνουργών όταν αυτή έφτασε στη Λευκάδα. Και αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι το θαλάσσιο ντρόουν έχει ήδη μεταφερθεί σε μονάδα υποβρύχιων καταστροφών στην Αττική, Τζένι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Η υπόθεση του μυστηριώδους θαλασσίου ντρόουν απασχολεί και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα οποία, Σπύρο Μουζακίτη, τι αναφέρουν.
3: Τα διεθνή μέσα, λοιπόν, Τζένι, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θαλάσσιο ντρόουν το οποίο βρέθηκε στην Λευκάδα. Το βρετανικό δίκτυο BBC φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ για το χρονικό του εντοπισμού του, με τίτλο «Η Ελλάδα εξετάζει το μυστηριώδες ναυτικό ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος». Το άρθρο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι αναφορές λένε ότι είναι ουκρανικής κατασκευής ή ότι σχετίζεται με τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας. Μάλιστα παρουσιάζει δύο εκδοχές για το πώς βρέθηκε σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Η μία είναι ύπαρξη τεχνικού προβλήματος και η άλλη η απώλεια επικοινωνίας από τον χειριστή του. Τώρα το Associated Press έχει τίτλο «Οι αρχές ερευνούν το μυστηριώδες στρατιωτικό υποβρύχιο ντρόουν που βρέθηκε σε ελληνικό νησί». Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει θαλάσσια ντρόουν στη Μαύρη Θάλασσα εναντίον του σκιώδου στόλου της Ρωσίας, ο οποίος φέρεται να μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις. Και τέλος έχουμε το ουκρανικό μέσο Kyiv Post, το οποίο φέρει άρθρο με τίτλο «Ουκρανικό ναυτικό ντρόουν τύπου Μαγκούρα V3 βρέθηκε στα ανοιχτά της Ελλάδας σε εξέλιξη έρευνα». Σημειώνει ότι αυτό το σκάφος, από το σκάφος αφαιρέθηκαν τρεις πυροκροτητές, ενώ παραθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαλάσσιου ντρόουν, το οποίο η Ουκρανία χρησιμοποιεί για τη συλλογή πληροφοριών, όσο και για επιθετικές επιχειρήσεις.
0: Απασχολεί λοιπόν την παγκόσμια κοινότητα η υπόθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με αφορμή το 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το πρωί παρέστη στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και έπειτα επισκέφθηκε το Συμμαχικό Κημητήριο Αμπελοκήπων. Συνδεόμαστε με την Θεοδώρα Απότα για να μας ενημερώσει. Θεοδώρα.
7: Η πρώτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού ήταν στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, εκεί όπου εγκαινιάστηκε το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, το οποίο φιλοξενεί, Τζένι, αρχαιότητες οι οποίες είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο ανασκαφών για την δημιουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ακολούθως επισκέπτηκε τα συμμαχικά κημητήρια στους αμπελόκηπους, έτσι ώστε να παραστεί τις εκδηλώσεις με αφορμή τη χτεσινή επέτειο λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Χαρακτηριστικά ανέφερε για την Θεσσαλονίκη, τη δυτική πλευρά της πόλης, ότι από αποπέδη πλέον έχει μπει σε δυναμική τροχιά ανάκαμψης.
0: Να παρακολουθήσουμε τη σχετική δήλωση του Πρωθυπουργού.
9: 1,5 χρόνο πριν εγκαινιάσαμε το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ένα έργο το οποίο άργησε. Άργησε πολύ. Σήμερα όμως κανείς από όσους το χρησιμοποιούν δεν μπορεί να αρνηθεί ότι άλλαξε δραματικά, θα έλεγα, την καθημερινότητα της πόλης. Και ότι χάρη σε αυτό κερδίζει χρόνο και χρήμα, γνωρίζοντας ότι θα φτάσει εγκαίρως και με ασφάλεια στον προορισμό του. Έτσι, από σύντομο ανέκδοτο, το μετρό έγινε σύμβολο προόδου. Μια απόδειξη ότι όταν θέλεις πραγματικά να προχωρήσεις, τότε βρίσκεις και τις λύσεις. Και κυρία Υπουργέ, αναφέρομαι βεβαίως στα πολλά αρχαιολογικά τεκμήρια τα οποία έφεραν στο φως οι ανασκαφές. Εξαιρετικά σπουδαίες αρχαιολογικές ανακαλύψεις που αναδεικνύουν τη μακρά διαδρομή της πόλης, η οποία ποτέ δεν έπαψε να αποτελεί ένα κομβικό αστικό κέντρο, μια πραγματική μητρόπολη στο σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Και βέβαια η τελική λειτουργία του μετρό και οι πανέμορφοι σταθμοί, ζωντανά μουσεία, απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο ότι τελικά, σεβασμιότατε, η Θεσσαλονίκη μπορούσε και μετρό να αποκτήσει και τα αρχαία της να προστατέψει. Μίλησε ο σεβασμιότατος για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Η δέσμευση όμως της κυβέρνησης να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στα δυτικά και στα βορειοδυτικά είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί προσωπική μου δέσμευση.
0: Θεοδώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, λίγο πριν την έναρξη των εργασιών του Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, επισκέφθηκε μονάδα μηχανοκίνητης ταξιαρχίας στη Θεσσαλονίκη.
7: Βρέθηκε λοιπόν στην περιοχή της Ασύρου, στη συγκεκριμένη ταξιαρχία, περιηγήθηκε στους χώρους της και ενημερώθηκε, Τζένι, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νέας θητείας στο πλαίσιο της υλοποίησης Ατζέντα 2030.
0: Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και επανερχόμαστε.
10: Οι πρώτες 10 εβδομάδες βασικής εκπαίδευσης είναι μια ουσιαστική προετοιμασία με εκπαίδευση στις βολές, με πορείες, με ασκήσεις μέρα, με ασκήσεις νύχτα, με νέα αντικείμενα όπως η σύγχρονη αντιμετώπιση των τεχνολογικών μέσων, η εξοικείωση με drones, με συστήματα anti-drone. Και με ένα σαφή στόχο. Ο κάθε στρατεύσιμος να αποκτά τις απαραίτητες δεξιότητες για να είναι χρήσιμος στην πατρίδα. Για να είναι χρήσιμος στον εαυτό του, αλλά και να έχει δυνατότητες μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Η πατρίδα αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προσφορά της κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα, της προσφοράς ενός σημαντικού χρόνου στην υπηρεσία της πατρίδας. Αναφέρομαι βέβαια σε αυτό στα επαγγελματικά μας στελέχη. Σε λίγο καιρό όμως, στο πλαίσιο της νέας θητείας, για πρώτη φορά θα έχουμε και εθελόντριες γυναίκες με την ευκαιρία της ΒΕΣΟ. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το αναλύσουμε στο δέοντα χρόνο.
0: Πέφτει όμως σήμερα και η αυλαία των προσυνεδρίων της Νέας Δημοκρατίας. Θεοδώρα, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη οι ομιλίες. Αναμένεται να μιλήσουν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, ενώ τις εργασίες θα κλείσει ο Πρωθυπουργός. Δώσε μας το κλίμα.
7: Πριν από λίγο άρχισαν οι εργασίες του προσυνεδρίου εδώ, στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου βρισκόμαστε με τίτλο «Ισχυρή Ελλάδα». Αναμένουμε με ενδιαφέρον, Τζέννη, τις ομιλίες των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας αλλά και Ενέργεια, με κυρίαρχα θέματα την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και βεβαίως την ενέργεια. Έπειτα το λόγο θα λάβει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολο Τζιτζικώστας και οι εργασίες θα κλείσουν με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Και αυτή την ώρα, Θεοδώρα, βρίσκεται στο βήμα ο Υπουργός Εξωτερικών. Να σε ευχαριστήσουμε και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα του κυρίου Γεραπετρίτη.
11: Στήριξε η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά. Σήμερα ζούμε δύσκολες εποχές στα γεωπολιτικά. Έχουμε πολέμους, ασυμμετρίες, υποχώρηση του διεθνούς δικαίου. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το μόνο το οποίο δεν χωρεί, δεν επιτρέπεται, είναι ο λαϊκισμός. Και αυτή η παράταξη και αυτή η κυβέρνηση είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να εγγυηθούν συνέπεια, αφοσίωση, όραμα, υπευθυνότητα. Και αυτή ήταν η εντολή την οποία μου έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όταν με τίμησε με το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών πριν από 3 χρόνια. Έχοντας ήδη έναν πολύ υψηλό πύχη επιτυχιών στην εξωτερική πολιτική από την πρώτη θητεία της κυβέρνησης, η Ελλάδα μεγάλωσε με την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο. Η Ελλάδα έκανε συμφωνίες μεγάλου βεληνικούς που θέσπισαν στην πραγματικότητα μια καλή γειτονιά με την Αίγυπτο και την Ιταλία. Και μπροστά μας άνοιξαν οι μεγάλες προκλήσεις.
0: Παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών από το βήμα του προσυνεδρίου. Τώρα, μετά τις αιχμηρές δηλώσεις διαστόματος Άδωνη Γεωργιάδη κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αναφέρθηκε στους απόντες υπουργούς, ο Υπουργός Υγείας μέσω του Αξιών 24 απέφυγε να απαντήσει στο εάν τα καρφιά του είχαν ως στόχο τον Νίκο Δένδια, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει δελφίνους, διότι έχει αρχηγό. Να ξεκαβαλικεύσουν οι πρίγκιπες της παράταξης, ζήτησε ο Δημήτρης Κερίδης, ενώ την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την τετραήμερη εργασία.
12: Συνεχίζεται, αν και σε χαμηλότερους τόνους, η συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας περί υπουργών δύο ταχυτήτων σχετικά με τη στήριξή του στο κυβερνητικό έργο, με τον Υπουργό Υγείας να επαναφέρει το θέμα μιλώντας στο Action 24, τονίζοντας όμως πως δεν θέλει να κατονομάσει πολιτικά πρόσωπα.
13: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό. Είναι τόσο απλό. Ο αρχηγός έχει την παράταξή μας νικήτρια σε όλες τις εκλογές από το 2016 μέχρι σήμερα. Προηγούμαστε στις δημοσκοπήσεις double score τουλάχιστον του δευτέρου κόμματος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας τρελός που να θέλει να αλλάξει αρχηγό που έχει αυτά τα αποτελέσματα.
12: Στην ίδια γραμμή και ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος στάθηκε στη σημασία της αξιολόγησης των πολιτικών από τους πολίτες, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε εσωκομματικές διαφωνίες.
14: Το πώς συμπεριφέρεται ο καθένας στο δημόσιο του λόγο και στη δημόσια συμπεριφορά, το αξιολογείται από τους πολίτες. Δεν είναι τώρα ανάγκη να τα λέμε εμείς. Μην νομίζετε, καταλαβαίνει ο κόσμος τώρα, τα καταλαβαίνει όλα. Και ποιος είναι εκεί και μάχεται, και ποιος είναι εκεί και υπερασπίζεται τις κυβερνητικές θέσεις, και ποιος είναι εκείνος ο οποίος επιλέγει προστατευμένα περιβάλλοντα για να εμφανιστεί, και ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν εμφανίζεται καθόλου.
12: Πιο αυστηρή στάση κρατά ο Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος μέσω του Action 24 έκανε λόγο για πρίγκιπες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
15: Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στην κοινοβουλευτική ομάδα από κάποιους πρίγκιπες. Υπάρχουν πρίγκιπες. Λοιπόν, να ξεκαβαλικέψουν οι πρίγκιπες, να κατέβουν από το. Διότι εάν το πάθουμε, θα το πάθουμε όλοι μαζί. Ή όλοι μαζί θα κερδίσουμε, ή όλοι μαζί θα χάσουμε.
12: Την ίδια στιγμή, ο Άδωνης Γεωργιάδης άσκησε σκληρή κριτική μέσω του Action 24 στον Νίκο Ανδρουλάκη, με φόντο την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία, παρομοιάζοντας τον μάλιστα με τον Γιώργο Παπανδρέου, ενώ τόνισε πως η πρόταση δεν έχει υποστηριχθεί ούτε από φορείς που πρόσκυνται φιλικά στο κόμμα.
13: Βγάζει ανακοίνωση κατά της πρότασης Ανδρουλάκη. Το οικονομικό επιμελητήριο, το οικονομικό βιομηχανικό επιμελητήριο, με πρώτον τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου, Στέλος Πασόκ, και η ΓΕΣΕΒΕ, με πρώτον τον κύριο Καβαδά, Στέλος Πασόκ. Ρε Ανδρουλάκη, είναι δυνατόν μετά από 2,5 χρόνια στην πρώτη κυβερνητική πρόταση να σε βρίζουν οι δικοί σου? Δηλαδή αυτό πρέπει να επιθυμούν, πρέπει να προσπαθήσει για να το κάνει. Πρέπει να είσαι πρόσωπο. Ούτε ο Παπανδρέου, όταν είχε πιάσει την αλυσίδα με το ποδήλατο και βάλει την κουτρουβάλα, δεν είχε γίνει τόσο ρεζίλη. Πώς το εξηγήσω τώρα?
12: Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο εκλογών τον Οκτώβριο, υπογραμμίζοντας πως μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θεωρούνται προώρες, καθώς ο συνταγματικός χρόνος των εκλογών συμπίπτει με την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή του ζευγαριού που κατηγορούνται για τον θάνατο του 21 ετών Νικήτα από την Κρήτη στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν με το πλοίο της γραμμής και κρατούνται σε ειδική πτέρυγα του σοφρονιστικού ιδρύματος. Ο 54χρονος, κατά την απολογία του, παρέμεινε αμετανόητος για την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι αν είχε 1000 σφαίρες, θα πυροβολούσε 1000 φορές.
16: Υπό άκρα μυστικότητα και ισχυρή αστυνομική συνοδεία, ο 54χρονος της δολοφονίας του Νικήτα και η σύζυγός του αναχώρησαν αργά χθες το βράδυ με πλοίο της γραμμής από τα Χανιά και τα ξημερώματα έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά.
17: Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
16: Από εκεί, με βαν της αστυνομίας, οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο 54χρονος θα κρατηθεί αρχικά σε ειδική πτέρυγα, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος στοχοποίησής του από άλλους κρατούμενους.
18: Τα εγκλήματα αυτά είναι πολύ ιδιαίτερα και η διαχείρισή τους είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ειδικότερα σε μια τόσο μικρή κοινωνία, όταν θύμα και δράστης ζουν ουσιαστικά στο ίδιο τετραγωνικό χιλιόμετρο.
16: Απόλυτα κοινικός ήταν ο 54χρονος δολοφόνος για την εψυχρό εκτέλεση του Νικήτα. Παραδέχθηκε μάλιστα στον ανακριτή ότι ακόμα και 1000 σφαίρες να είχε, θα τις έριχνε στο θύμα.
19: Θόλωσα. Χωρίς να το καταλάβω, έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος. Αυτός τότε, αντί να σηκωθεί να φύγει, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μου επιτέθηκε κλωτσώντας με και με τα δύο του πόδια. Αν είχα 1000 σφαίρες, 1000 θα του έπαιζα. Αλλά είχα μόνο 6.
16: Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι επί 2,5 χρόνια περίμενε να αποδοθεί δικαιοσύνη για το τροχαίο δυστύχημα του μονάκριβου γιού του στις 20 Οκτωβρίου του 2023 και ότι έφτασε σε αυτό το σημείο γιατί πίστευε πως τίποτα δεν μπορούσε πλέον να τον δικαιώσει.
19: Ο συγχωρεμένος κυκλοφορούσε ελεύθερος χωρίς καμία τιμωρία. Δεν είχε καν ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του για οποιοδήποτε αδίκημα και πολλές φορές όταν με συναντούσε στον δρόμο με ειρωνευόταν και με χλέβαζε.
20: Αν δεν αλλάξει η κουλτούρα αυτή της λεγόμενης αυτοδικίας, της λεγόμενης βεντέτας, της λεγόμενης θα βρω εγώ το δίκαιο μου αφού δεν κανείς δεν με καταλαβαίνει, αυτή την κουβέντα φοβάμαι ότι θα την ξανακάνουμε πολύ σύντομα.
16: Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι και οι 6 σφαίρες πέτυχαν τον 21χρονο στον κορμό. Οι 4 πυροβολισμοί έγιναν από απόσταση περίπου 2 με 3 μέτρων, ενώ 2 έγιναν από μικρότερη απόσταση, πιθανώς χαριστικές βολές στο πεσμένο θύμα. Από τις 6 βολές που δέχθηκε το θύμα, κάποιες ήταν επισόπλατες και κάποιες από τα δεξιά. Μία από τις πισόπλατες βολίδες προσδιορίζεται ως η θανάτη φορά.
0: Αγριοξυλοδαρμό υπέστη μια γυναίκα στην Κρήτη από τον σύντροφό της μπροστά στα μάτια πολιτών. Το περιστατικό καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας καταστήματος. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τον ανταποκριτή μας Μάνο Τριγώνη.
21: Ο πρώην σύντροφος της κοπέλας, λοιπόν, Τζένις, έβαλε σε καφετέρια, την άρπαξε από το σβέρκο, την τράβηξε από τα μαλλιά, την ξυλοκόπησε. Εκείνη στην προσπάθειά της να τον αποφύγει, τελικά απομακρύνθηκε από αυτόν και κατάφερε να ειδοποιήσει το 100. Μάλιστα, εκείνη την ώρα υπήρχε στο κατάστημα πελάτης, ο οποίος ήταν αστυνομικός εκτός υπηρεσίας. Ο ίδιος φέρεται να ειδοποίησε και την ομάδα Δίας που έσπευσε στην περιοχή. Ο δράστης είχε ωστόσο απομακρυνθεί. Ωστόσο, οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν να τον εντοπίσουν λίγα μέτρα παραπάνω στην λεωφόρο 62 Μαρτύρων να κινείται πεζός, Τζένι.
0: Και όσο μας μιλούσες, Μάνο, βλέπαμε το σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο του πολέμου, ανησυχία προκαλεί η μεγάλη πετρελαιοκοιλίδα κοντά στο νησί Χάρκ του Ιράν, ενώ παραμένει άγνωστη η αιτία διαρροής. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν ότι η προθεσμία για απάντηση στην αμερικανική πρόταση λήγει απόψε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επιχείρησης ελευθερίας. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απαντά με σκληρή ρητορική, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική κίνηση στον Περσικό κόλπο θα αντιμετωπιστεί στρατιωτικά.
2: Νέα ανησυχία προκαλεί η μεγάλη πετρελαιοκοιλίδα που εντοπίστηκε ανοιχτά του νησιού Χάρκ, του βασικότερου πετρελαϊκού κόμβου του Ιράν. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα New York Times, η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
4: The U.S. military and Iran's mission to the United Nations in Geneva did not immediately respond to requests for comment on the images. Researchers at the Conflict and Environment Observatory said the cause of the possible spill and the point of origin are currently unknown.
2: Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση για την προέλευση της διαρροής, ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να συνδέεται με κάποιο πλήγμα στην ευρύτερη περιοχή. Το γεγονός αυτό ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι παρά την εκεχηρία, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς παραμένει εξαιρετικά τεταμένη. Και ενώ η κλεψίδρα αδειάζει, το Ιράν πρέπει να απαντήσει απόψε στην αμερικανική πρόταση, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης.
22: We may go back to Project Freedom, we'll change some happens, but it's going to be Project Freedom Plus, meaning Project Freedom Plus of the same.
23: Are you optimistic about Iranian response to your proposal?
22: Well, we'll see what happens. Look, they have no military, but they have not a lot left. We'll see what happens. Yeah.
24: And I think the real issue is going to be, are they prepared to make enough concessions to meet America's goals, which have to go well beyond the nuclear deal Obama administration had reached way back a decade ago.
2: Λίγη ώρα μετά τη νέα προειδοποίηση του Τραμπ, το Ιράν πέρασε στην αντεπίθεση μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών.
19: Είναι παράλογο να ισχυρίζονται ότι επιδιώκουν την ειρήνη και την αποτροπή μιας πυρηνικής κρίσης, ενώ η προτινόμενη λύση τους είναι μια μεγάλη λάμψη.
2: Ο Ισμαήλ Μπαγκάι επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή του με εικόνα από κλασική ταινία του Stanley Kubrick, χρησιμοποιώντας τον κινηματογραφικό συμβολισμό για να σατιρίσει την τρέχουσα κρίση με το κλίμα πυρηνικής παράνοιας της εποχής του ψυχρού πολέμου. Η Τεχεράνη ανεβάζει κι άλλο τους τόνους απέναντι στις αμερικανικές προκλήσεις στον Περσικό κόλπο.
25: Δίσαπ φαχμίδαν και νεμαίς μοχάσερε δαριάι ονχά ας ειν πας با پاسخ نظامی جمهوری اسلامی ایران مواجه میشه.
2: Την ίδια ώρα, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών επιχειρούν να χαρτογραφήσουν την εσωτερική ηγεσία στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται το CNN, ο Μοτσντάμπα Χαμενεϊ φαίνεται να διαδραματίζει κομβικό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση της στρατηγικής του Ιράν, όσο και στις επαφές για πιθανή αποκλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Για πρώτη φορά, εδώ και περίπου δύο δεκαετίες, δεν πραγματοποιήθηκε η παραδοσιακή επίδειξη βαρέως στρατιωτικού εξοπλισμού, ενώ απουσίασαν και στρατιωτικοί.

0: ακολουθήθηκε το πρωί του Σαββάτου η στρατιωτική παρέλαση της ημέρας της νίκης στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Πρόκειται για την πιο λιτή παρέλαση των τελευταίων ετών στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία που διανύει πλέον το πέμπτο έτος του.
1: Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей.
0: Της παρέλασης των ρωσικών στρατευμάτων στην Κόκκινη Πλατεία ηγήθηκε ο Υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ. Ρώσοι στρατιώτες που πολέμησαν στο ουκρανικό μέτωπο παρέλασαν στην Κόκκινη Πλατεία.
1: Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силой духа советского народа.
0: Μπροστά από τον Βλαντιμίρ Πούτιν πέρασαν και στρατιώτες της Βόρειας Κορέας. Το ΝΑΤΟ στηρίζει την επιθετικότητα της Ουκρανίας, διαμήνυσε ο Ρώσος πρόεδρος.
1: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед.
0: Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων προβλήθηκε βίντεο με τα εξελιγμένα οπλικά συστήματα και τον στρατιωτικό εξοπλισμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Πούτιν παρακολούθησε εικόνες από υποβρύχια, βαλιστικούς πυράβλους, πολεμικά αεροσκάφη και drones. Μετά το πέρας της παρέλασης, ο Ρώσος πρόεδρος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη.
2: Μένουμε στο θέμα. Σπύρο Μουζακίτη, ποιοι ηγέτες παραβρέθηκαν στη Μόσχα?
3: Καταρχάς να πούμε, Τζέννη, πως σήμερα στην Κόκκινη Πλατεία πραγματοποιήθηκε η πιο λιτή παρέλαση των τελευταίων ετών. Και για λόγους ασφαλείας, αλλά και λόγω ότι τα βαριά όπλα της Μόσχας επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Λίγοι λοιπόν ήταν και οι ξένοι ηγέτες που βρέθηκαν στην Μόσχα σήμερα. Ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Λουκασένκο, ο πρόεδρος του Καζακστάν Τοκάγεφ και ο πρόεδρος του Ουσμπεκιστάν Μιρζιγιάγεφ. Βλέπουμε εδώ πέρα τώρα πλάνα μέσα από το εσωτερικό του Κρεμλίνου, όπου υπάρχει μια εκδήλωση την οποία παρέθεσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τους ξένους ηγέτες, τους οποίους φιλοξενεί στη Μόσχα. Τον βλέπουμε εδώ να περνά από ένα μεγάλο κόκκινο, από ένα μεγάλο τραπέζι και να τσουγκρίζει μαζί τους, μαζί με τους καλεσμένους του.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Δύο νέα ύποπτα κρούσματα του Χανταϊού εντοπίστηκαν σε Ισπανία και Νότιο Ατλαντικό ωκεανό. Είναι μαζί μας η Μαρία Χάρδα για τις λεπτομέρειες.
4: Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, Τζέν, τα δύο πιθανά κρούσματα δεν συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, ωστόσο σχετίζονται με επιβάτες του ίδιου πλοίου, στο οποίο έχει ήδη καταγραφεί, να πούμε, συρροή 8 επιβεβαιωμένων κρούσματων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τώρα, στην Ισπανία, μια 32χρονη γυναίκα στην επαρχία Αλικάντε εμφάνισε συμπτώματα που παραπέμπουν σε χανταϊό και υποβλήθηκε άμεσα σε ιατρικές εξετάσεις. Όπως αναφέρουν οι υγειονομικές αρχές, η γυναίκα είχε βρεθεί σε κοντινή απόσταση με Ολλανδή επιβάτηδα κατά τη διάρκεια πτήσης, η οποία βρισκόταν και αυτή στο κρουαζιερόπλοιο και είχε νοσήσει στις αρχές της εβδομάδας. Την ίδια ώρα, οι Βρετανικές αρχές αναφέρουν ύποπτο κρούσμα στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια, στο Νότιο Ατλαντικό, σε Βρετανό υπήκο που επίσης είχε ταξιδέψει με το ίδιο κρουαζιερόπλοιο. Οι αρχές, να πούμε, ότι παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ εργαστηριακοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μια νέα αλυσίδα μετάδοσης ή μεμονωμένα περιστατικά. Την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο θα φτάσει σε λίγες ώρες στην Τενερίφη.
2: Οι ειδικοί πάντως παραμένουν προς το παρόν τουλάχιστον καθησυχαστικοί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Χάρδα. Τουλάχιστον 6 φορές μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια αναφέρεται η Ελλάδα στα έγγραφα του Πενταγώνου σχετικά με την εμφάνιση UFO ή την καταγραφή ανεξήγητων φαινομένων. Κάτι το οποίο, Μανολίνο Ξυλάκη, έχει προκαλέσει αρκετή ανησυχία.
5: Και πολλά ερωτήματα για τα 6 περιστατικά από τα οποία.

0: τα τρία έχουν καταγραφεί και σε βίντεο. Οι αναφορές λοιπόν είναι οι εξής. 1η Οκτωβρίου του 2023, στη σχετική αναφορά γίνεται λόγος για ένα αντικείμενο να πετά κοντά στην επιφάνεια του ωκεανού και να κάνει πολλαπλές στροφές 90 μοιρών. Την ίδια μέρα, για το δεύτερο αντικείμενο, αναφέρει πως εντοπίστηκε ένα μικρό και κυκλικό αντικείμενο να πετά κοντά στην επιφάνεια του ωκεανού προς την ξηρά. 27 Οκτωβρίου του 2023 έγινε λόγος για ένα μικρό φαινομενικά κυκλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε να κινείται πολύ χαμηλά πάνω από το Αιγαίο και στη συνέχεια χάθηκε από το σύστημα παρακολούθησης. 29 Οκτωβρίου 2023 φαίνεται επίσης μικροκυκλικό αντικείμενο και 1η Ιανουαρίου 2024 που περιγράφεται ένα UFO ως διαμαντένιο και κινούμενο με περίπου 434 κόμβους και 25 Ιανουαρίου του 2024 αναφέρεται ότι ένας στρατιωτικός χειριστής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανέφερε ότι παρατήρησε ένα UFO εκτιμώντας την ταχύτητά του ξανά σε 434 κόμβους. Να πούμε πως δεν πρόκειται για επιβεβαίωση ή όχι ύπαρξης εξωγήινης ζωής, αλλά για περιστατικά που στελέχη των ενόπλεων δυνάμεων της Αμερικής είδαν, εντόπισαν και παρατήρησαν ανεξήγητα φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.
1: Μάνο Λινοξυλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, καταφύγιο στις λαϊκές αγορές βρίσκουν όλο και περισσότεροι καταναλωτές, καθώς τα αντίστοιχα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ έχουν γίνει πλέον απλησίαστα. Η ακρίβεια σε φρούτα και λαχανικά σαρώνει, όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ, και η λαϊκή της γειτονιάς δίνει μια λύση, ειδικά στα πιο ευάλωτα οικονομικά στρώματα.
2: Η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ στρέφει τους καταναλωτές προς τη λαϊκή.
3: Εννοείται λαϊκή.
4: Είναι πιο οικονομικά.
3: Και πιο οικονομικά και στηρίζουμε τους παραγωγούς και είναι και φρέσκα.
5: Μπορεί να είναι και δύο φορές και δυόμιση παραπάνω το σούπερ μάρκετ.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αυξήθηκαν στα σούπερ μάρκετ κατά 11,96% τον Απρίλιο, ενώ τα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά κατά 4,19%.
6: Γι' αυτό και έρχομαι στη λαϊκή. Για να ψωνίσω φθηνότερα.
7: Η λαϊκή πιο οικονομική από το σούπερ μάρκετ.
8: Μιλάμε για υπαίθριο εμπόριο σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι το καλλιτεχνικά τους έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα, υψηλά, τόσο τα μεταφορικά τους κόστη, όσο και τα ενέργεια και το προσωπικό.
2: Αρκετοί καταναλωτές, προκειμένου να αποφύγουν τις τσουχτερές τιμές των σούπερ μάρκετ, αγοράζουν την ντομάτα στις λαϊκές, αφού η τιμή της είναι στο 1 ευρώ και 80 λεπτά αντί για 2 ευρώ και 55 λεπτά που είναι στα σούπερ μάρκετ. Η διαφορά και στα αγκούρια είναι μεγάλη, αφού στη λαϊκή πωλείται προς 1 ευρώ και 99 λεπτά, ενώ στα σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και 49 λεπτά.
9: Αγκουράκια, ντομάτες, κολοκύθια, όλα αυτά έρχονται λίγο πιο φτηνά και πιο φρέσκα στη λαϊκή.
10: Ντομάτες, πατάτες είναι πιο οικονομικά εδώ, ειδικά αν έρθει κάποιος προς το τέλος.
11: Και καλύτερες τιμές, αγαπάμε τον πελάτη. Έτσι πιστεύω, ότι και ο κόσμος μας εκτιμάει.
2: Μεγάλη είναι η διαφορά της τιμής και στα φρούτα. Τα μήλα Fuji στη λαϊκή κοστίζουν 1 ευρώ και 69 λεπτά, ενώ στο σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και 30 λεπτά. Τα ακτινίδια 3 ευρώ και 90 λεπτά στη λαϊκή και στα σούπερ μάρκετ 4 ευρώ και 45 λεπτά.
12: Νομίζω στη λαϊκή, και ειδικά άμα έρθει κατά τις 1 η ώρα, είναι ακόμη πιο φθηνά.
13: Στη λαϊκή καλύτερα, πιο φρέσκα.
1: Οι καταναλωτές προτιμούν τις λαϊκές αγορές σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ, καθώς βρίσκουν τις τιμές πιο οικονομικές.
2: Με την ακρίβεια να συνεχίζει να πλήττει τα νοικοκυριά, αρκετοί καταναλωτές στρέφονται όλο ένα και σε πιο οικονομικές επιλογές, ακόμη και για άλλα βασικά είδη διατροφής.
1: Τριπλή παρέμβαση για να υπάρξει ανακούφιση στο κυκλοφοριακό κομφούζιο που προκαλεί απελπισία, όπως θα δείτε, σε χιλιάδες οδηγούς καθημερινά και σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου, επιχειρεί η κυβέρνηση. Ο αρμόδιος υπουργός Χρήστος Δήμας, μιλώντας στο Άξιον 24, αναφέρθηκε στα έργα που θα γίνουν στο κόμβο Καραμαγκά, στη μεταμόρφωση αλλά και στη γραμμή 4 του μετρό.
14: Μπορούμε να κάτσουμε και μία ώρα κινητοποιημένη τελείως.
15: Τι μισό, για αεροδρόμιο. 50 λεπτά.
16: Θα κάνω σίγουρα 50 λεπτά.
2: Χαμένες ώρες, ουρές χιλιομέτρων και χιλιάδες αγανακτισμένοι οδηγοί καθυλωμένοι στο τιμόνι. Το καθημερινό κυκλοφοριακό έμφραγμα στις περισσότερες κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας τεστάρει την υπομονή των οδηγών καθημερινά.
4: Όλη η ζωή μας είναι μια κίνηση, δε.
17: Κόλαση.
18: Όπως αναφέρουν οι οδηγοί, η έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση συμβάλλει ιδιαίτερα στην ψυχολογία τους, καθώς η κούραση που προκαλούν οι αποστάσεις αποτελούν αφορμή για διαπληκτισμού στο δρόμο.
19: Χαμός γίνεται.
11: Του χαμού γίνεται, να το πούμε έτσι, ωραία.
2: Λύσεις στο οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα επιχειρεί να δώσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής. Η πρώτη παρέμβαση αφορά τον κόμβο της μεταμόρφωσης με τα οχήματα από την Ελευσίνα να μπαίνουν νωρίτερα στην Εθνική, ενώ αυτά από το αεροδρόμιο θα εισέρχονται περίπου 130 μέτρα μετά.
20: Εντός του 2026 θα έχουμε ολοκληρώσει και μία ακόμα σημαντική σημειακή παρέμβαση στον κόμβο μεταμόρφωσης, ειδικότερα τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την κατεύθυνση του αεροδρομίου στην Αττική Οδό και θέλουν να βγουν στην Εθνική Οδό, αναγκάζονται να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την Ελευσίνα. Τι κάνουμε, η σημειακή παρέμβαση αυτή, θα μπαίνουν πλέον τα αυτοκίνητα που έρχονται από το αεροδρόμιο 130 μέτρα αργότερα.
2: Παρέμβαση και στον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά με σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Εγάλεω με την Εθνική Οδό, με ξεχωριστές εισόδους προς Λαμία για τα οχήματα από αεροδρόμιο και Ελευσίνα.
20: Δημιουργούμε τρεις κόμβους εκεί πέρα. Η γέφυρα στο σχιστό που ακούμε κάθε πρωί θα έχει δύο λωρίδες ανακατεύθυνση κυκλοφορίας. Καταργούμε φανάρι εκεί πέρα στον Παλάσκαρα. Θα έχουμε μια σημαντική αναβάθμιση των υποδομών εκεί πέρα.
2: Και η γραμμή 4 του μετρό από το Γαλάτσι έως την Κατεχάκη αναμένεται να δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό.
21: Μας βάζει τη σκέψη να φύγουμε από την Αθήνα.
22: Η Εθνική Λαμίας είναι γεμάτη, η Εθνική πάνω κάτω, γενικά, καθημερινά.
2: Οι τρεις αυτές παρεμβάσεις στοχεύουν στη μείωση της ταλαιπωρίας των οδηγών, ενώ μελέτες γίνονται από το Υπουργείο και για άλλα έργα σε δρόμους της Αττικής.
1: Εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου για το κληρονομικό δίκαιο στη Βουλή την ερχόμενη Τρίτη, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, μιλώντας στο Άξιον 24, εξήγησε τι αλλάζει. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα.
23: Πάβει πλέον η Ένωση των Περισσιών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος κληρονόμος δεν ευθύνεται για τα χρέη της κληρονομιάς με την προσωπική του περιουσία όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, διότι κληρονομούσαν περιουσίες οι οποίες ήταν κατάχρηστες και έπρεπε να εξοφλήσουν τα χρέη κληρονόμου με την προσωπική του περιουσία.
1: Αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα και μεταφερόμαστε στο Παλαιό Φάληρο που βρίσκεται η Γεωργία Τσάλη. Ο καιρός έχει ανοίξει, η Γεωργία, η θερμοκρασία έχει ανέβει και ο κόσμος έχει βγει για μία βόλτα και ίσως και για βουτιές.
18: Καλησπέρα, Τζένι. Με τη θερμοκρασία να φτάνει σήμερα τους 25 βαθμούς Κελσίου, είναι αρκετοί οι Αθηναίοι που έχουν έρθει στην παραλία. Κάποιοι κάνουν τις πρώτες βουτιές, ενώ όπως μπορείτε να δείτε, πολλοί είναι αυτοί που απολαμβάνουν τον ήλιο, την υγειοθεραπεία στην αμμουδιά, ακόμα και τη βόλτα με ένα καφέ στο χέρι. Πολλοί είναι και εκείνοι που επέλεξαν να περάσουν το χρόνο τους παίζοντας ρακέτες και άλλα παιχνίδια στην άμμο, με την καλοκαιρινή διάθεση να είναι στα ύψη. Πάντως με το καιρό να θυμίζει καλοκαίρι, αρκετοί θα παραμείνουν στις παραλίες μέχρι αργά το βράδυ.
1: Λογικό, για να εκμεταλλευτούν τον καλό αυτό καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία, για την ωραία εικόνα που μας μετέφερες. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινά σήμερα η 7η αγωνιστική των play-out της Super League με κρίσιμες αναμετρήσεις στη μάχη της παραμονής. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Σήμερα λοιπόν στις 4 το απόγευμα Πανσεραϊκός Κηφισιά, ενώ στις 5 ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ, στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν δίνει στη Λάρισα σημαντικό αγώνα προκειμένου να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού. Για την εκτός έδρας δοκιμασία μίλησαν στην κάμερα του Action 24 ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος αλλά και ο Φεντερίκο Μακέντα.
1: Αστέρας Άκτορ εναντίον Λάρισα στο πιο κρίσιμο φετινό αγώνα των Αρκάδων μέχρι τον επόμενο.
2: Την πρώτη εκτός έδρας νίκη στα φετινά play-out ψάχνει ο Αστέρας Άκτορ απέναντι στη Λάρισα, στον πρώτο από τους 4 τελικούς που δίνει στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.
1: Οι κυτρινομπλέ θέλουν να συνεχίσουν τις θετικές εμφανίσεις στα play-out, στα οποία μετράνε 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα.
3: Coach, η αγωνιστική εικόνα του Αστέρα έχει μεταμορφωθεί από τότε που έχετε έρθει στην ομάδα και στα play-out έχει συλλέξει 11 βαθμούς. Πού οφείλεται αυτή η αλλαγή της αγωνιστικής εικόνας?
4: Πραγματικά έχουμε κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια στα play-out, ισχύει αυτό που λέτε. Νομίζω ότι αυτό που έχει αλλάξει την εικόνα είναι ότι όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα της κατάστασης. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα λάθη και ότι όλοι μας ίσως δώσαμε κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούσαμε. Καταλάβαμε ότι δεν φτάνει αυτό που δίναμε μέχρι τώρα.
1: Ο Αστέρας κόντρα στη Λάρισα καλείται να ξεπεράσει την προβληματική του εικόνα στα εκτός έδρας ματς φέτος, καθώς μακριά από το σπίτι του μετράει μόλις ένα διπλό σε 32 ματς πρωταθλήματος.
4: Η ομάδα στα εκτός έδρας παιχνίδια, και το έχω πει και σε δηλώσεις μου στο παρελθόν, ότι χάνει λίγο την ταυτότητά της. Είναι ένα θέμα που το έχουμε εντοπίσει και το έχουμε συζητήσει με τα παιδιά. Τώρα φτάνουμε στην τελική ευθεία και νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να κάνουμε και πολύ καλή εικόνα και σε παιχνίδια εκτός έδρας.
3: Επόμενος αντίπαλος είναι η Λάρισα, μια ομάδα που είναι στην τελευταία θέση βαθμολογίας. Τι περιμένετε από τη Λάρισα και από τον αντίπαλό σας?
4: Σε καμία περίπτωση δεν μας ξεγελάει το ότι η Λάρισα βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Αυτό δεν το έχουμε στο μυαλό μας εμείς σαν θετικό. Ξέρουμε ότι η Λάρισα θα παίξει το τελευταίο της χαρτί. Παίζουμε κι εμείς όμως το τελευταίο μας χαρτί. Και προμηνείται ένα συναρπαστικό παιχνίδι και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε το τρίποντο.
1: Η Λάρισα βρίσκεται στην ουρά της βαθμολογίας στο -3 από τον Αστέρα, αλλά ο στράικερ των Αρκάδων Φεντερίκο Μακέντα αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες αναμέτρησης.
5: Next game is the game of the season for us, I believe. It's a game where we know that we cannot make mistake. We have to go there with the same mentality as the last games.
1: Πριν πατήσει το κουμπί της επανεκκίνησης, ο Αστέρας Άκτορ έχει τελειώσει το πρωτάθλημα στην τελευταία θέση, όντας το -6 από τη ζώνη σωτηρίας.
5: The team during the season didn't perform like we could. In the play-out we understood that it was all or nothing and we had to take points, otherwise the season would have been very bad.
1: Με 4 αγωνιστικές να απομένουν, στην Τρίπολη η πίστη για παραμονή ολοένα και μεγαλώνει.
0: Ακόμα μία ευκαιρία πρόκρισης στο Final Four έχασε εχθές ο Παναθηναϊκός Άκτορ, που ιτήθηκε ξανά από τη Βαλένθια στο ΆΚΑ. Πλέον οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους σε 5ο και τελευταίο παιχνίδι την Τετάρτη στην Ισπανία, με έπαθλο το τελευταίο εισιτήριο για τις 4 καλύτερες ομάδες διοργάνωσης.
6: Σε 5ο μάτς στην Ισπανία θα λύσουν τις διαφορές τους Παναθηναϊκός Άκτορ και Βαλένθια. Οι πράσινοι έχασαν μία ακόμα ευκαιρία να εξασφαλίσουν εισιτήριο στο Final Four της Αθήνας, γνωρίζοντας την ήττα στο Game 4 απέναντι στη Βαλένθια με 89-86. Το σύνολο του Εργίνα Ταμάν πέταξε στα σκουπίδια το πλεονέκτημα έδρας και τα δύο break που έκανε στη Βαλένθια. Οι Πορτοκαλοί απάντησαν με 2 νίκες στο T-Center Athens, όμως την προσεχή Τετάρτη στις 10 το βράδυ, οι πράσινοι θα επιχειρήσουν να σπάσουν ξανά τη Rhodes Arena για ένα τελευταίο παιχνίδι.
7: For sure we will be focused. Just like we won in Madrid, in Barcelona, and twice in Valencia. But just we need to everything be fair. We are focused and we will win one more time in Valencia. But if it's like this, it's very difficult. In the half time, first time in my career, I told like this. In 25 years to my coaching career, this kind of a strange things, first time I saw.
6: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 15 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Βελτίωσε την εικόνα του, πέρασε μπροστά, αλλά δεν είχε διάρκεια με τον Χέις Ντέιβις να παίρνει βιαστικό σούτ στο φινάλε. Σούπερ Γιάν Μοντέρο από πλευράς Βαλένθια με 29 πόντους, ενώ για τον Παναθηναϊκό Άκτορ σε εκπληκτική κατάσταση, αλλά όχι αρκετή για να χαρίσει την νίκη, ήταν ο Τσέντι Όσμαν με 26 πόντους. Με τους πράσινους ωστόσο να έχουν έντονα παράπονα για παράβαση του Μοντέρο στο τελευταίο λεπτό. Το τελευταίο λοιπόν εισιτήριο του Final Four αναζητά ακόμα κάτοχο, με τον Παναθηναϊκό να φιλοδοξεί να το εξασφαλίσει την Τετάρτη στη Βαλένθια και να βρεθεί αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτη στον ημιτελικό.
0: Ραντεβού με μια ακόμα ευρωπαϊκή κατάκτηση έχει η ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει απόψε στις 9 τη Ρήτα στον τελικό του BCL. Στόχος για την Ένωση, η τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα στην ιστορία της.
8: Και τώρα τελικός. Μπράβο! Όπως το 1968, το 2000 και το 2018, με την ίδια πίστη και αφοσίωση, η ΑΕΚ έχει ραντεβού με την ιστορία το βράδυ του Σαββάτου στην Μπαντελόνα. Η ομάδα του Dragan Sakota, που αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς, ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο του φαβόρη Μάλαγα στον ημιτελικό και πλέον κοιτάζει μόνο προς την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα, έχοντας να αντιμετωπίσει τη Λιθουανική Ρήτα στον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League.
9: Κάπως αν μπορούμε να είμαστε πιο κρατημένοι, να μην εκδηλώνουμε την ευφόρεια ή κάποια άλλη συνέστημα, δεν είναι καλό ενώπιση του τελικού. Η άλλη ομάδα Ρήτας είναι διψασμένη με φούλα ενέργεια, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί.
8: Όντας πλήρης και με τρομερή αυτοπεποίθηση, η ΑΕΚ δεν έχει να φοβάται τίποτα κόντρα σε μια ομάδα που έκανε ωστόσο επίσης την υπέρβαση, αφήνοντας εκτός την Τενερίφη και αποτελώντας υπολογίσιμη δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σε ακόμα ένα μεγάλο ραντεβού, οι κυτρινόμαυροι θα έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους, με πτήσεις τσάρτερ να αναβλώνονται, προκειμένου οι φίλοι της Ένωσης να βρεθούν εγκαίρως δίπλα στην ομάδα τους.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Στις 3 μην χάσετε την αναμέτρηση ΠΑΣ Γιάννινα Πανιώνιος για τη Super League 2 κάτω των 17 ετών. Επόμενη ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρά 10 με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές και περιορισμένη αστάθεια στη βόρεια χώρα θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στη Μακεδονία, το εσωτερικό της Ηπείρου, τη Θράκη και λιγότερο στη βόρεια Θεσσαλία, κυρίως γύρω από τα ορεινά, θα εκδηλωθούν μπόρες σε μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες με ένταση 3-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι με ένταση 3-5 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία στα περισσότερα επιρροτικά δεν θα πέσει κάτω από 14-17 και στην νότια νησιωτική χώρα όχι κάτω από 18-20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 17 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 2-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά και τα ανατολικά του νομού, όπου θα σημειωθούν μπόρες μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 16 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ.

0: Την Κυριακή θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, μαραίες νεφούσεις, παροδικά πιο αυξημένες και μόνο στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης θα σημειωθούν μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο θα φτάσει 25 με 27 και τοπικά τους 28 με 30, ενώ οι άνεμοι στα πελάγια δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφό. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αμέσως μετά, The Rookies.

0: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
0: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
2: Well, show me what you got!
3: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Απόψε στις 9, στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
5: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1950, ο Γάλλος πολιτικός και διπλωμάτης Ρομπέρ Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία μιας οργανωμένης Ευρώπης, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι απαραίτητη για τη διατήρηση ειρηνικών σχέσεων. Η πρόταση αυτή, γνωστή ως διακήρυξη Σουμάν, θεωρείται ότι είναι η αρχή της δημιουργίας της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν σήμερα το 1965 σταματάει μετά από 1088 λεπτά το σερί του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Τάκη Οικονομόπουλου, ο οποίος είχε κατορθώσει να κρατήσει την εστία του ανέπαφη από τις 17 Ιανουαρίου 1965. Η λήξη της αναμέτρησης βρήκε τους πράσινους νικητές με 4-1 επί του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Τάκης Οικονομόπουλος έφυγε από τη ζωή το Φεβρουάριο του 2025 με το ρεκόρ πλέον να θεωρείται ακατάρρυπτο.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1974, ο νεαρός Bruce Springsteen εμφανίζεται σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ο δημοσιογράφος John Lando γράφει στο περιοδικό Rolling Stone «Είδα το μέλλον του ροκ και ονομάζεται Bruce Springsteen». Έκτοτε ο Springsteen έχει πουλήσει περισσότερα από 65 εκατομμύρια άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάνω από 120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, ενώ το 2016 ο Barack Obama του απένειμε το προεδρικό μετάλλιο της Ελευθερίας.

0: Στις 9 Μαΐου του 2009 φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του θεάτρου σκιών και όχι μόνο, ο Ευγένιος Παθάρης. Κατάφερε όχι μόνο να κρατήσει ζωντανή τη λαϊκή παράδοση του Καραγκιόζη, αλλά και να την μεταδώσει αναλύωτη στους νεότερους. Ο ίδιος θεωρούσε την εμφάνισή του στην Επίδαυρο με τον πλούτο του Αριστοφάνη ως την μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα του. Ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική, συμμετέχοντας μάλιστα σε περισσότερες από 50 εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Και η πατρίδα σου το ίδιο το χωριό μου. Ρε παιδί μου, πού γεννήθηκες? Α, σπίτι μου. Σε ποιο μέρος ακριβώς? Στη γωνία στο τζάκι. Εκεί ζεσθενόταν η μάνα μου, σφίχτηκε και με έκανε. Γνωρίζεις γράμματα? Μάλιστα. Ποιο σχολείο έχεις βγάλει? Δεν θυμάμαι, πασά μου, όπου πήγαινα με βγάζανε. Έχεις πάει πρώτη Δευτέρα? Ποια Δευτέρα, μωρέ, εγώ πήγα ψηλά. Στην Τρίτη, παραπάνω. Στην Τετάρτη, βάλε παραπάνω. Στην Πέμπτη ακόμα παραπάνω. Πού πήγες, παιδί μου? Στην Παρασκευή και το Σαββάτο σκόλασα. Νιαχ, νιαχ, νιαχ.
0: Σαν σήμερα το 2010 η Μπαρτσελώνα με τον Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της κατακτά για δεύτερη φορά την Ευρωλίγκα, νικώντας στον τελικό στο Παρίσι με 86-68 τον Ολυμπιακό του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Ναβάρο με 21 πόντους, 5 rebound και 3 assist ήταν ο κορυφαίος για τους Ισπανούς. Στον μικρό τελικό η ΤΣΣΚΑ Μόσχας επικρατεί 90-88 στην παράταση της Παρτιζάν Βελιγραδίου.

0: do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
0: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
2: Well, show me what you got!
3: Ζαμπίζια. Πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Joker, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin. Winning awaits.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση Η Μέρα της Ευρώπης. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
4: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
5: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
6: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
7: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
8: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
5: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
4: Αχ, και να σύγχαρω. Η χαρούλα μου είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
5: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η Χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
4: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Action 24.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Ό,τι να είναι τώρα.
8: Ό,τι να είναι.
7: Super social.
6: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
9: Όταν η γεύση σκοράρει, η απόλαυση χτυπάει κόκκινο με απίστευτες πίτσες φτιαγμένες για μεγάλες συγκινήσεις. Μοιράσου τη στιγμή με την παρέα και παίξε μπάλα με προσφορές που τα έχουν όλα. Τώρα συνδύασε 2 πίτσες 10 τεμαχίων και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρο και ζήσε τον αγώνα πιο απολαυστικά μόνο με 17,50 ευρώ. Pizza Fan.
10: Έλα, έλα,
11: έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις. Έλαβετ, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ, έλα όπως είσαι.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Τώρα, κάθε στιγμή, σου φέρνει νέες προκλήσεις. Στη Στοίχημα, τα missions σε Στοίχημα και Live Casino σε επιβραβεύουν κάθε μέρα. Ολοκληρώνεις τις αποστολές και κερδίζεις πλούσια δώρα. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Action 24 και του Athletico.gr, καλησπέρα σας από το Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας, το οποίο φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος νέων κάτω των 17 ετών της Super League 2, ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννενα, που τυπικά αναφέρεται ως γηπεδούχος ύστερα από κλήρωση, και τον Πανιόνιο, δύο ομάδες που πρωταγωνίστησαν φέτος τους ομίλους τους και που ήρθε η ώρα να αναμετρηθούν στο παιχνίδι που θα αναδείξει το πρωταθλητή τη σεζόν 2025-2026. Αναμφίβολα, πρόκειται για μια ξεχωριστή μέρα για τα παιδιά και των δύο ομάδων, διότι περί δύο παιδιών πρόκειται, τα οποία έχουν δουλέψει ολόκληρη τη χρονιά με στόχο να βρεθούν στον τελικό και που εδώ στο στάδιο της Καρδίτσας κυνηγούν το όνειρό τους σε έναν τελικό που σε κάθε περίπτωση αποτελεί επιβράβευση της προσπάθειάς τους, της συνέπειας και σίγουρα της καθημερινής τους δουλειάς. Εξαιρετικές οι συνθήκες στην Καρδίτσα, στο Δημοτικό Στάδιο Αντιγόνη Βρυσβιώτη, στους 25 βαθμούς, ηλιοφάνεια, με έναν εξαιρετικό αγωνιστικό χώρο, χωρίς άνεμο, με καλή υγρασία. Βλέπετε και την σχετική κάρτα. Συνθήκες που προμηνύουν ότι τουλάχιστον αυτές από την πλευρά τους θα βοηθήσουν ότι οι νεαροί ποδοσφαιριστές θα μας χαρίσουν ένα ωραίο θέαμα σε αυτή τη δική τους μάχη για τον τίτλο του πρωταθλητή. Για όσους δεν παρακολουθούν στενά το πρωτάθλημα της K17, της Super League 2, να πούμε ότι ο ΠΑΣ Γιάννενα και ο Πανιόνιος έφτασαν μέχρι εδώ ύστερα από μια απαιτητική διαδρομή. Ενώ εδώ έχετε την ευκαιρία να δείτε και τον κόσμο που βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο. Φιλάθλοι και γονείς και των δύο ομάδων, εδώ του ΠΑΣ Γιάννενα αλλά και του Πανιονίου, που ταξίδεψαν από Αθήνα και από Γιάννενα βέβαια, για να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Και εδώ βεβαίως έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι έκαναν οι δύο σημερινοί αντίπαλοι μέσα στη σεζόν. Ο ΠΑΣ σε 14 αγώνες στον δικό του πρώτο ομίλο μέτρησε 11 νίκες, μια ισοπαλία, 2 ήττες, 37-13 τα τέρματα. Έχει την καλύτερη άμυνα σε όλο το πρωτάθλημα και στους δύο ομίλους. Από την άλλη, ο Πανιόνιος σε 20 παιχνίδια, και θα εξηγήσουμε γιατί υπάρχει αυτή τη διαφορά των 14 και 20 αγώνων, μετράει 14 νίκες, 6 ισοπαλίες, είναι αετητός, 52 τέρματα υπέρ, 14 κατά. Ο Πανιόνιος έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα συνολικά. Το 14 με το 20, η διαφορά των παιχνιδιών έχει να κάνει με το ότι στον πρώτο όμιλο συμμετείχαν 5 ομάδες, στον δεύτερο όμιλο 7 ομάδες. Ο ΠΑΣ Γιάννενα και ο Πανιόνιος έφτασαν μέχρι εδώ, ύστερα από μια απαιτητική διαδρομή λοιπόν, σε ένα πρωτάθλημα τριών γύρων, το οποίο διεξήχθη σε δύο ομίλους, με τις δύο ομάδες να κατακτούν την πρώτη θέση στους ομίλους τους και να εξασφαλίζουν το εισιτήριο για τα knockout του Final Four, όπου αντιμετώπισαν χιαστή τους δεύτερους των ομίλων σε διπλούς αγώνες, τους οποίους θα δούμε πιο κάτω. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στον Νίκο Κοτούπα ο στόπερ του ΠΑΣ, ο Μάριος Θεοδωράκης.
1: Μαζί μας ο Μάριος Θεοδωράκης του ΠΑΣ Γιάννενα. Μάριε, μια πολύ καλή χρονιά για την ομάδα. Πώς βίωσες όλη την φετινή σεζόν και ποιος είναι ο στόχος για τη σημερινή αναμέτρηση?
2: Κοιτάξτε, από την αρχή της χρονιάς αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Καταφέραμε όμως όλοι μαζί και τις αντιμετωπίσαμε. Και τώρα εδώ που φτάσαμε, νομίζω πρέπει να τα δώσουμε όλα για να το κάτι παραπάνω για να πάρουμε και το τρόπαιο, να πάρουμε το κύπελο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
0: Για να φτάσουν λοιπόν οι δύο ομάδες στο σημερινό παιχνίδι, στους τελικούς, ο ΠΑΣ Γιάννενα ξεπέρασε με δύο νίκες το εμπόδιο του Εγάλεο, επικρατώντας 0-1 εκτός έδρας και 3-0 στους Ζωσιμάδες. Από την άλλη, ο Πανιόνιος άφησε εκτός τον Μακεδονικό μετά το 2-2 στη Νέα Ευκαρπία και τη νίκη με 3-0 στην Νέα Σμύρνη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα στο Final Four, στους διπλούς ημιτελικούς που έδωσαν οι σημερινοί αντίπαλοι. Πάμε να ακούσουμε και τον Θεράποντα Χουλιά, τον παίκτη του Πανιονίου, τι δήλωσε για το σημερινό παιχνίδι.
1: Μαζί μας ο Θεράποντα Χουλιά του Πανιονίου, εκ των πρωταγωνιστών της φετινής σεζόν με 5 τέρματα. Θεράπον, ένα σχόλιο για την πορεία της ομάδας όλη τη χρονιά και φυσικά σήμερα ο στόχος είναι το κύπελο.
3: Μια ομάδα όλη τη χρονιά έχει δουλέψει πάρα πολύ. Έχουμε πάρει πολύ καλά αποτελέσματα. Σε κακές συνθήκες, σε όλα αυτά, έχουμε ανταπεξέλθει τέλεια. Και σήμερα πιστεύω ότι το μάτς είναι δικό μας, γιατί είμαστε καλύτεροι.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Υπάρχει πίστη και στις δύο ομάδες. Αυτό γίνεται ολοφάνερο και από τις δηλώσεις των δύο ποδοσφαιριστών, εκπροσώπων των δύο ομάδων για την κατάκτηση του τροπαίου του τίτλου. Ένα τίτλο σε μια νεοσύστατο, σε έναν νεοσύστατο θεσμό του πρωταθλήματος, το οποίο κατέχει ο Πανιώνιος. Είναι η δεύτερη χρονιά που διεξάγεται το πρωτάθλημα της K17 της Super League 2. Το κατέκτησε πέρσι ο Πανιώνιος σε πρωτάθλημα με κανονική διάρκεια, χωρίς play-off, play-out, για να φτάσει στον τελικό. Σε αυτό το σημείο θα πάμε εμείς σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τις ενδεκάδες και τη σέντρα του αγώνα.
4: Τώρα η Στοίχημαν φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση για να ζήσεις την απόλυτη μουσική δράση. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
5: Όταν η γεύση σκοράρει, η απόλαυση χτυπάει κόκκινο με απίστευτες πίτσες φτιαγμένες για μεγάλες συγκινήσεις. Μοιράσου τη στιγμή με την παρέα και παίξε μπάλα με προσφορές που τα έχουν όλα. Τώρα συνδύασε δύο πίτσες 10 τεμαχίων και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρο και ζήσε τον αγώνα πιο απολαυστικά μόνο με 17,50 ευρώ. Pizza Fan.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε, ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
4: Η ώρα της στέψης για τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Πανιόνιο έφτασε εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο και να είναι έτοιμες για τη μεγάλη μάχη που θα αναδείξει τον πρωταθλητή κατά των 17 ετών στην Super League 2. Ένας τελικός βεβαίως γεμάτος όνειρα και προσδοκίες για τα παιδιά των δύο συλλόγων που θα έχετε την ευκαιρία να αποκαλωθήσετε από το Action 24 και το athletico.gr με τη χορηγία της Στοίχημαν. Πάμε σιγά σιγά να δούμε και τις δεκάδες, πώς και με ποιους θα ξεκινήσουν στον τελικό οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο Χρήστος Ράτης παρατάσσει την ομάδα του σε 4-4-2 σε ρόμβο. Μπανταβέρης τερματοφύλακα, σε 4 στην άμυνα. Δεξιά ο Γιώργος Μπάκος, αριστερά ο Βασίλης Μπάκος, Αναγνωστόπουλος και Μαρκρής, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. 4 στη μεσαία γραμμή, Κουλτούκης, δεξιά ο Κατερίνης, αριστερά ο Μπάρλης, Τσιάστας μπροστά τους. Παπαπέτρος και Αναγνώστους στην κορυφή της επίθεσης για τους τυπικά γηπεδούχους του ΠΑΣ Γιάννενα. Η 11 για τον Πανιόνιο σε σχηματισμό 4-3-3 όπως τους παρατάσσει ο Γιώργος Καραγιαννάκης, ο προπονητής του Πανιονίου. Τα Βουλάρη τερματοφύλακα, τετράδα στην άμυνα. Λακατής, Γορανίτης, Ζίου και Λαταρής αρχηγός. Τσαούσης στον άξονα, Αρμάος δεξιά, Πατρώνας αριστερά. Και μπροστά, δεξιά, ο Κωνσταντίνος Καπάνταης, γιος του Λεωνίδα Καπάνταη. Αριστερά, ο Μπαϊραμίδης, στην κορυφή της επίθεσης, ο Κυριάκος Αδάμ. Αυτή είναι η 11 με τους οποίους ξεκινά ο Πανιόνιος στο παιχνίδι. Και ξεκινά, βεβαίως, με ωραίες εικόνες, με τον όρκο τιμής για τον ΠΑΣ Γιάννινα και την αναμνηστική φωτογραφία για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές του Πανιονίου. Με τις κιανέριθρες και με τις λευκές οπάς, δύο στολές οι οποίες γράφουν πολύ όμορφα στον, θα επαναλάβω, πολύ καλό αγωνιστικό χώρο του σταδίου της Καρδίτσας, ιδιαίτερα φροντισμένος. Και εδώ βλέπετε τον διαιτητή της αναμέτρησης, ο Νίκος Κοντίνος από την Καρδίτσα. Αυτός είναι ο διαιτητής που θα διευθύνει τον τελικό. Βοηθή του ο Δημήτρης Κρύος και ο Απόστολος Δριόλας. Τέταρτος ο Γιώργος Τριανταφύλου. Όλοι από την ΕΠΣ της Καρδίτσας. Αντιστρέφεται το σκηνικό για να μυστική φωτογραφία για τους παίκτες του ΠΑΣ. Θα την έχουν να τη θυμούνται μια ζωή και ο όρκος τιμής βεβαίως από την άλλη για αυτούς του Πανιονίου. Μιλάμε για παίκτες οι οποίοι είναι γεννημένοι από το 2009 και εντεύθυνα. Δηλαδή η ηλικία τους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 17 χρόνια. Θα πούμε βέβαια σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του παιχνιδιού, σε περίπτωση που αυτό τελειώσει ισόπαλο, δεν υπάρχει διαδικασία της παράτασης. Θα πάμε απευθείας στην διαδικασία των πέναλτι. Εκεί θα κριθεί το παιχνίδι, αν και εφόσον λήξει ισόπαλο στα 90 λεπτά του. Όλα είναι έτοιμα για την σέντρα, με την πρώτη επαφή για τον Πανιόνιο και είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε την πρώτη σύνδεσή μας με τον αγωνιστικό χώρο, με τον Νίκο Κουτούπα, να μας δώσει ρεπορτάζ και βεβαίως εικόνα από τους πάγκους των δύο ομάδων. Έλα, Νίκο.
5: Καλησπέρα. Πέρα στους φίλους και στις φίλες του Action 24 και του Athletico.gr. Πάρα πολύ ωραίο το κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων. Είδαμε και τον χαρακτηριστικό χαιρετισμό στους πάγκους των δύο ομάδων πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Άπαντες παρόντες για τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Χρήστο Ράπτη, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Αντίθετα, ο Πανιώνιος στερείται των υπηρεσιών των Ρούση, Τυχιού και Καλέμι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, ενώ εκτός αποστολής έχει μείνει και ο Ζούμπος.
4: Ο Πυλοπίδας Τυχιός, και έγινε αναφορά σε έναν από τους απόντες του Πανιωνίου, έχει πετύχει ένα σπάνιο, αν όχι μοναδικό, καθώς σημείωσε και τα 5 γκολ του Πανιωνίου στη νίκη με 5-0 επί της Καλαμάτας στο παιχνίδι του τρίτου γύρου της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Νομίζω πως δεν συναντάμε συχνά σε οποιοδήποτε επίπεδο, ακόμα και σε επαγγελματικό επίπεδο, ποδοσφαιριστές που να πετυχαίνουν 5 γκολ σε ένα παιχνίδι. Το έχει κάνει ο Πελοπίδας Στοιχιός, ο οποίος όμως σήμερα δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του, τον Πανιώνιο, καθώς είναι τραυματίας. Ο Πανιώνιος, ο οποίος προσπαθεί να πάρει την κατοχή και τις πρωτοβουλίες της κινήσης σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα, σκάρτα 2 λεπτά διανύουμε του παιχνιδιού. Προσπαθεί να δείξει, να βγάλει μια δυναμική στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λακατής, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα. Ο Γορανίτης στον ταβουλάρι. Αυτός πιεζόμενος από τον Παπαπέτρο θα στείλει την μπάλα με ένα βολέ αρκετά μακριά, που θα τρέξει να διεκδικήσει την μπάλα ο Παπαπέτρος, ο Αδάμ, διορθώνω. Ο Πανιώνης, ο οποίος επιμένει με τον Μπαϊραμίδη, ο οποίος έχει επαγγελματικό συμβόλαιο, έχει συμμετοχές και στην πρώτη ομάδα του Πανιωνίου. Ο Μπαϊραμίδης, ο οποίος υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και έχει 3 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα στην Super League 2, με την ανδρική ομάδα. Με τα Χανιά, όπου είχε και μια assist στο τρίτο γκολ στην κανονική διάρκεια, και στα play-offs αγωνίστηκε με Μαρκό και Ολυμπιακό Βόλου στο δεύτερο, μάλιστα, Ολυμπιακό Β, διορθώνω, και στο δεύτερο μάλιστα παιχνίδι ξεκίνησε και ως βασικός. Κερδισμένο κόρνερ για τον Πανιώνιο, ενώ έχουμε συμπληρώσει 3 λεπτά του παιχνιδιού, που φέρνει έναν τρόπο την άσυνα γερμό στην περιοχή του Παζιάννα. Είναι καλά εκτελεσμένο, δεν είναι καλή η απομάκρυνση από τον τερματοφύλακα του Πας, αλλά είναι ικανή για να βγει η μπάλα εκτός περιοχής και ο Πανιώνιος να κερδίσει αυτό το πλάγιο out μετά την απομάκρυνση και από τον Θεοχάρη Πανταβέλη, τον τερματοφύλακα της ομάδας της Ηπείρου. Η απομάκρυση από τον Κουρτούκη. Ο Ζίου επανέφερε με το κεφάλι στον τερματοφύλακά του, τον Γιώργο του Αβουλάρη, υπό την απειλή εκεί και του Παπαπέτρου. Ο Πάσο, ο οποίος έχει στη γραμμή κρίσης του 2 παίκτες, τον αναγνώστη και τον Μπαρλή, που έχουν πετύχει τα 19 από τα 37 φετινά γκολ του ΠΑΣ, δηλαδή πάνω από τα μισά τέρματα του Άγιαξ της Ηπείρου. Ο αναγνώστη, ο οποίος ξεκινάει στην κορυφή, ο Στέφανος Μπάρλης λίγο πιο πίσω και πλάγια. Κινείται κυρίως από τα αριστερά και διαγώνια. Θα τον δούμε, φαντάζομαι, μέσα στο παιχνίδι. Η κεφαλιά για ένα γέμισμα. Υπάρχει φάουλ για το υψωμένο πόδι του Καπάνταϊ στον αντίπαλό του, που έβαλε το κεφάλι για να διεκδικήσει την μπάλα. Η εκτέλεση για τον Μπάρλι. Πως προσπαθεί να περάσει, δεν είναι εύκολο από τον αντίπαλό του, από τον πατρόνα. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Μας Γιάννα και Πανιώνης λοιπόν, οι οποίοι στην κανονική διάρκεια τερμάτισαν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα μετά από διαδικασία τριών γύρων. Αυτό το γέμισμα δεν έχει επιτυχία στην περιοχή του Πανιωνίου από τον Θόδωρο Τσιάστα. Μπορεί να θα καταλήξει πλάγιο. Ο Πανιώνιος το έκανε την πρωτιά, εννοώ, με σχετική ευκολία στο δικό του όμιλο, στον οποίο ακόμα συμμετείχαν το Εγάλεο, η Παναχαϊκή, η Άθενς Καλυθέα, η Καλαμάτα και η Μαρκό. Αυτή είναι και η σειρά με την οποία τερμάτισαν οι ομάδες. Πιο δύσκολα ο Πας Γιάννενα κέρδισε την πρωτιά στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, επικρατώντας 1-3 του Μακεδονικού στη Νέα Ευκαρπία, στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνοντας αυτό στην πρώτη θέση, ρίχνοντας τον Μακεδονικό στην δεύτερη και ουσιαστικά στέλνοντας τον Μακεδονικό επάνω στον Πανιώνιο, έναν πιο δυνατό αντίπαλο από το Εγάλεο. Οι άλλες τρεις ομάδες που συμμετείχαν στον πρώτο όμιλο των Ιωαννίνων ήταν ο Εθνικός Κεραμιδίου, ο Καμπανιακός και η Αναγέννηση Καρδίτσας, στο γήπεδο της οποίας φιλοξενείται σήμερα ο μεγάλος τελικός κάτω των 17 της Super League 2. Παρά στην περιοχή ο Καπάνταης προσπαθεί να γίνει απειλητικός, χάνει την ισορροπία του, δεν θα καταφέρει να τελειώσει την φάση. Εδώ το γέμισμα στην περιοχή, ο Καπάντας βρίσκει την μπάλα μπροστά του, δεν μπορεί να τη φέρει όπως θέλει με τον αριστερό του Μυρό, με αυτόν που προσπαθούσε να κάνει το κοντρόλ. Μπάλα έχει αρκετά φάλτσα, ξέφυγε τον έλεγχο του, δεν τελείωσε την φάση. Ο Καπάντας, ο οποίος μετράει 21 συμμετοχές με την σημερινή, 16 βασικός, έχει 7 γκολ. Είναι σημείο αναφοράς στην γραμμή κρούσης του ιστορικού. Η σέντρα στην περιοχή απομακρύνεται και διεκδικείται λίγο έξω από αυτήν. Κερδισμένος ο Μπαϊραμίδης. Θα ανοίξει αρκετά την μπάλα όμως, θα χάσει τον έλεγχο και την κατοχή ο Πανιώνιος. Ο Γιώργος Μπάκος, το γύρισμα, ο Παπαπέτρος, ένα μακρινό σουτ, αρκετά φιλόδοξο από τον Κουλτούκη. Τον αρχηγό των Ιωαννίνων, ο οποίος παίζει με αυτόν τον ιδιότυπο ρόμβο στην μεσαία γραμμή για να μπορέσει να ελέγξει. Μεσαία γραμμή, η οποία ακόμη είναι διεκδικήσιμη μετά από 9 λεπτά παιχνιδιού. Καμιά από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να κερδίσει τον νευραλγικό χώρο της μεσαίας γραμμής. Με τετράδα Κουλτούκη, Κατερίνη, Τσιάστα και Μπάρλι σε αυτόν τον ρόμβο, με τον Κουλτούκη να παίζει πιο πίσω ως κόφτης και τον Τσιάστα ως οργανωτής, με Κατερίνη και Μπάρλι στις πτέρυγες δεξιά και αριστερά αντίστοιχα στην γραμμή κρούσης. Ο Πας Γιάννας, ο Γιάννας, ο οποίος τα τελευταία 2-3 λεπτά έχει κερδίσει μέτρα στο γήπεδο και αρχίζει και κάνει και αυτό στην παρουσία του αισθητή κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Δεν θα το καταφέρει τώρα να την πλησιάσει, αλλά θα ξανακόψει την μπάλα ο Μπάρλις. Είναι όμως σε θέση offside. Η πάσα με στόχο τον Κατερίνη. Εδώ ο παίκτης του Πας σε θέση offside. Σταμάτησε αυτή η επιθετική προσπάθεια για τους γηπεδούχους. Παραλίγο να γίνει το λάθος από την υπερβολική αυτοπεποίθηση του Τσαούσι. Διόρθωσε όμως και η μπάλα θα φτάσει στον Λάταρη. Ο Καπάνταης με το Λάταρη, ο Τσαούσις με τον Αρμάο. Από εκεί η μπάλα θα περάσει στον Πατρώνα. Μπαϊραμίδης κινείται διαγώνια, πλησιάζει την περιοχή. Σκέτα ανάμεσα σε τέσσερις παίκτες, η Πανιόνια παραμένει στην κατοχή των παικτών του Πανιωνίου. Εντός περιοχής ο Καπάνταης γεμίζει δεύτερο δοκάρι. Σωτήρια απομακρύνει ο Γιώργος Μπάκος την μπάλα μπροστά από τον αντίπαλό του. Ο Πανιόνιος, ο οποίος επιμένει και προσπαθεί να πλησιάσει και πάλι στην περιοχή. Το γύρισμα είναι καλό, το shoot out. Corner. Υπάρχει corner. Μετά από αυτό το γύρισμα και την απομάκρυνση από τον αμυντικό. Δεν έκανε επαφή ο Λακατής, έχω την εντύπωση ήταν εκεί. Και εδώ η απομάκρυνση από τον Γιώργο Μπάκο που σώζει τον πάσα από κίνδυνο. Η εκτέλεση του κόρνερ, πρώτο δοκάρι, απομακρύνεται ακόμη πιο μακριά από τον Γιώργο Μπάκο σε ένα χώρο που ελέγχει χωρίς να προβληματίζεται ο Ανδρέας Λάταρης. Από τον Ταβουλάρη, μπάλα περνάει στο Λακατή. Ο Μπαϊραμίδης έχει χώρο και τον εκμεταλλεύεται. Τώρα κλείνεται από τρεις. Έσπευσαν για βοήθεια στον Γιώργο Μπάκο οι συμπαίκτες του. Ξανά ο Μπαϊραμίδης, η μπάλα φτάνει στην περιοχή. Η κόντρα. Η μπάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Σύμφωνα με την υπόδειξη του Νίκου Κοντίνου, που ρέφερε της αναμέτρησης, αυτήν εδώ την προσπάθεια. Πάλα κυλάει στον αγωνιστικό χώρο και καταλήγει εκτός. Προσπάθεια που ολοκλήρωσε ο Γιώργος Λακατής. 9 συμμετοχές, 6 βασικός, 2 γκολ για τον αριστερό οπισθοφύλακα του Πανιωνίου. Ο Πανιώνιος, ο οποίος έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με αυτά τα 52 γκολ. 18 παίκτες τα μοιράζονται. Ο Λάταρης με τον Πατρώνα κόβεται. Ένα γέμισμα που στόχο έχει τον αναγνώστου. Είναι αρκετά δυνατή η παλιά. Ο αναγνώστου όμως επιμένει, πιέζει και θα κερδίσει την μπάλα. Ψάχνει ένα στήριγμα και το βρίσκει στον Μπάκο. Πρώτη απομάκρυση με το κεφάλι από τον Γορανίτη, δεύτερη από τον Πατρώνα και τρίτη τώρα από τον Τσαούση. Η μπάλα μας παραμένει στην κατοχή των παικτών του ΠΑΣ. Ένα μακρινό σουτ, όχι δυνατό, από τον Κατερίνη. Θα κοντράρει και θα φτάσει η μπάλα στον τερματοφύλακα Ταβουλάρη. Ο Καπάνταης έχει πετύχει τα 7 από τα 52 γκολ του Πανιωνίου. 6 έχει ο Στοιχιός, για τον οποίο είπαμε πέτυχε 5 μαζεμένα στο 5-0 επί της Καλαμάτας. 5 έχει ο Πατρώνας και 5 ο Αχουλιάς. Προσπαθεί να μπει και πάλι στην περιοχή ο Πανιώνιος, ένα ανοιχτό παιχνίδι. Και πάλι όμως βρίσκουν τρόπο οι αμυντικοί του ΠΑΣ να απομακρύνουν. 4 λοιπόν γκολ ο Λάταρης, όσα και ο Τσαούσης, από 2 ο Βιδάκης, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο Λακατής, ο Ζίου, ο Αδάμο Παπαγεωργίου και ο Καλέμης και από 1 η Αρμάος, Ζουμπούλης, Ζούμπος, Άγγελος Κωνσταντινίδης και Ματζακόφσκι. Στο σύνολο, αν τα μετρήσετε, θα μας βγάλουν 50 γκολ, υπάρχουν και 2 αυτογκολ για να φτάσουμε στο σύνολο των 52 τερμάτων. Μια πραγματική παραγωγή, μηχανή παραγωγής τερμάτων. Η φετινή ομάδα της ΚΑΠΑ 17 του Πανιωνίου, ο οποίος είπαμε και στην έναρξη του παιχνιδιού ότι είναι ο κάτοχος του τίτλου. Τον κατέκτηκε σε πέρσι με ένα φορμάτ απόλυτης βαθμολογίας, χωρίς δηλαδή Final Four, Play-Out και τελικό. Εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση και το κερδισμένο φάουλ. Φάουλ που κέρδισε ο Άγγελος Πατρώνας. Ο Πανιώνιος, ο οποίος φιλοδοξεί να κάνει αυτό το back-to-back στην δεύτερη χρονιά του θεσμού. Είναι και μοναδικός κάτοχος. Το σούτ μέσα από την περιοχή, ο Καπάνταρης προσπαθεί να επαναφέρει. Οι αμυντικοί του πας διώχνουν. Θα απομακρύνει και ακόμα περισσότερο ο Βασίλης Μπάκος. Νέο γέμισμα, νέα απομάκρυνση αυτή τη φορά από τον Μανταβέλη με τις γροθιές. Εντός της περιοχής θα βρεθεί ο Αλέξης Μπαϊραμίδης. Και αυτός θα κοπεί όμως. Σε ένα γρήγορο παιχνιδί, πολλές φορές λίγο άναρχο η αλήθεια είναι, στην προσπάθεια κυρίως του Πανιωνίου σε αυτά τα πρώτα 16 λεπτά να μπει στην περιοχή, να απειλήσει και να πάρει προβάδισμα στο σκουρ. Πολλές φορές αυτή η διασύνη δίνει το χρόνο και το χώρο στους παίκτες τους πάντα να απομακρύνουν. Και πάλι ο Πανιώνιος στην περιοχή, υπάρχει όμως τραυματισμός και διακοπή στο παιχνίδι, καθώς ο τραυματισμός είναι στο κεφάλι για τους δύο παίκτες του ΠΑΣ. Ο Μπάρλης πρέπει να είναι για το ΠΑΣ Γιάννινα, ο ποδοσφαιριστής εδώ στον αέρα μαζί με τον Πλάταρη. Η προηγούμενη απομάκρυση από τον Μπανταβέλη. Ο Γιώργος Λακατής του Πανιωνίου, ο Λάταρης, διορθώνω, σηκώθηκε. Ο Βασίλης Μπάκος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Η αποστολή του ΠΑΣ, σημαία αγωνία και αυτή βεβαίως του παιχνίδι, όπως το ζουν και οι προπονητές των δύο ομάδων. Στον πάγκο του ΠΑΣ είναι ο Χρήστος Ράπτης, από το 2024 είναι στην ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΣ, ο οποίος είναι απόφυτος του ΤΕΦΑ, είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α. Υπήρξε προπονητής στην ομάδα γυναικών της Προοδευτικής Περάματος, στην Β και Γ Εθνική. Ενωσιακός προπονητής για 5 χρόνια στην Εψιπύρου, της ηλικίας K14 και K16. Από το 22 βρίσκεται στον ΠΑΣ, αρχικά στην K13 και στην ομάδα γυναικών, στη Γ Εθνική. Ενώ ο τραυματισμός για τον παίκτη του ΠΑΣ είναι λίγο πιο σοβαρός από ό,τι αρχικά φάνηκε. Το έχει ματώσει και αν μπορώ να διακρίνω και από το πλάνο μας που μας δίνουν οι καλοί συνάδελφοι, του τοποθετούνται κεράματα. Παρακολουθεί βεβαίως με αγωνία και ο προπονητής του Χρήστος Ράπτης, ο οποίος στη σεζόν 23-24 ήταν στην K15 και από το 24 μέχρι και σήμερα είναι από τις δύο τελευταίες σεζόν στην K17 της ομάδας στην Ιωαννίνα στο Super League 2. Και φέτος έχει χρησιμοποιήσει 24 πρωτοσφαιριστές σε όλη τη σεζόν. Για πάνε δεχόμενο έχει σηκωθεί και ποδοσφαιριστής για ζέσταμα σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικατασταθεί. Ο αμυντικός του ΠΑΣ. Εδώ βλέπουμε και τις κυριότερες φάσεις μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ο Καπάντα στην περιοχή κάνει το κοντρόλ και την ευκαιρία να απειλήσει σοβαρά την εστία του ΠΑΣ. Μια ακόμη προσπάθεια με τον Καπάντα ή το γέμισμα, η απομάκρυνση του Γιώργου Μπάκου, κέρια πρωτού αντιπάλου του. Μια ακόμη προσπάθεια η απομάκρυνση από τον αμυντικό μπροστά από τον Λακατή. Εδώ ένα ακόμη γέμισμα και η απομάκρυση της μπάλας, το γέμισμα από τον Πατρώνα. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας βοηθήσει ο Νίκος Κοτούπας, αν πάμε σε αλλαγή Νίκο του ποδοσφαιριστή. Γίνονται διαβουλεύσεις ακόμη, δεν είναι σίγουροι αν θα πρέπει να γίνει η αλλαγή, οι άνθρωποι του ΠΑΣ. Έλα Νίκο.
5: Ετοιμάζεται για πανενδεχόμενο ο Γεωργάκης για τον ΠΑΣ, για να περιμένουν να δουν όμως αν υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο να συνεχίσει εν τέλει ο Μπάρλης.
4: Ο Ρέστης Κυρογάκης είναι ο παίκτης, ο οποίος είναι σε ετοιμότητα, όπως ενημέρωσε και ο Νίκος Κοτούπας. και όλοι οι συμπαίκτες του γύρω-γύρω προσπαθούν να δουν την κατάστασή του. Βλέπετε και την φροντίδα που δέχεται από το ιατρικό επιτελείο. Για να πας Γιάννη, ο οποίος έχει σκοράρει στα 13 από τα 14 παιχνίδια της σεζόν. Δεν σκόραρε στην ήττα με 2-0 από τον Καμπανιακό, που ήταν η μία από τις δύο ήττες που έκανε στο πρωτάθλημα. Η άλλη ήταν το εκτός έδρας 3-1 από τον Μακεδονικό, ο οποίος κράτησε ανέπαφη την αιστεία του σε 6 παιχνίδια. Και όπως προείπαμε, πήρε την πρώτη θέση στην τελευταία αγωνιστική, την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, στην τελευταία αγωνιστική επικρατώντας 3-1 του Μακεδονικού στη Νέα Ευκαρπία. Αποτέλεσμα που έριξε το Μακεδονικό στη δεύτερη θέση και στο σαφώς πιο δύσκολο ημιτελικό με τον Πανιόνιο, από τον οποίο και αποκλείστηκε. Ο προπονητής του Πανιωνίου, ο Γρηγόρης Καραγιαννάκης, καλεί τους παίκτες κοντά του για κάποιες οδηγίες. Είναι και μια ευκαιρία για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να δροσιστούν. Ο Γρηγόρης Καραγιαννάκης με 30 ετών, απόφυτος και αυτός στον ΤΕΦΑ και αυτός κάτοχος διπλώματος UEFA-Α, έχει προπονήσει την Θύελλα Ραφίνας Under 14 και Under 18. Και τις ομάδες του Πανιωνίου από το 2023, την Under 16, το 24-25 την Under 25, ενώ ήταν και assistant στην Under 19, και φέτος είναι προπονητής στην K 17. Ο Γρηγόρης Καραγιαννάκης, ο οποίος χρησιμοποίησε αρκετούς περισσότερους παίκτες από τον Χρήστο Ράπτη μέσα στη σεζόν, 37 τον αριθμό. Πολλές οι επιλογές και πολλοί παίκτες βεβαίως που είχαν τη δυνατότητα ανεβοκατεβαίνουν. Είναι οι αναπτυξιακές ομάδες το έχουν αυτό, να πηγαίνουν και στην ΚΑΠΑ 19 κυρίως ως μικρότεροι. Σε σπάνιες περιπτώσεις και αν κάποιοι ηλικιακά μπορούν να κατέβουν και μια κλίμακα προς τα κάτω όταν απαιτείται για να αγωνιστούν στην ΚΑΠΑ 15. Σε πρώτη φάση στον παίκτη του ΠΑΣ τοποθετείται επίδεσμος. Για να δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει ο Στέφανος Μπάρλης, που τραυματίστηκε, και έχω την εντύπωση, Νίκο Κοτούπα, ότι θα πάμε σε αλλαγή.
5: Ο team του κύριου Ράπτη προσπαθεί να εμψυχώσει τον Γεωργάκη, ο οποίος θα εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, θα αντικαταστήσει τον τραυματία Μπάρλη.

Έχει στο ενεργητικό του 8 τέρματα, είναι ο δεύτερος σκόρερ για την ομάδα του. Στα 11 είναι ο αναγνώστου. Αυτοί οι δύο είναι σημείο αναφοράς στην επίθεση του ΠΑΣ. Αν προσθέσουμε και τον Παπαπέτρο, λίγο πιο πίσω και τον Κατερίνη, αλλά κυρίως ο αναγνώστου με τον Μπάρλι, που έχουν τα 19 από τα 37 γκολ της ομάδας τους. Αρκετά μεγάλη διακοπή και αναγκαία βεβαίως να συμβεί. Θερμοχειροκρότημα από όλο τον κόσμο και από αυτούς του ΠΑΣ και από τους αντιπάλους για τον Στέφανο Μπάρλι, ο οποίος θα αφήσει κάπου εδώ τον τελικό στο 26ο λεπτό και θα δώσει την θέση του στον Ορέστη Γεωργάκη, τον 15χρονο Ορέστη Γεωργάκη, ο οποίος είναι ο δεύτερος μικρότερος σε ηλικία από όλους τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στις δύο αποστολές των δύο ομάδων. Να δούμε το κόρνερ. Εκτελείται, απομακρύνεται η μπάλα. Στο κόρνερ ο παίκτης του Πανιωνίου Καπάντες βγήκε το σημαίακι. Όλα αυτά η μπάλα πήγε με καλή τροχιά στην περιοχή. Μικρότερος του Γεωργάκη είναι μόνο ο Αλέξης Αναγνώστου. Είναι μικρότερος κατά 7 μήνες. 17 Δευτέρου του 11 ο νεοεισορθών Γεωργάκης, 23-9 του 11 γεννημένος ο Αλέξης Αναγνώστου, που βρίσκεται στον πάγκο του ΠΑΣ. Και βεβαίως ο Γεωργάκης είναι ο νεαρότερος, ο μικρότερος από όσους αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στον τελικό. Ο οποίος πήγε και στα αποδυτήρια για να συνεχιστεί εκεί η ιατρική φροντίδα. Πανιόνιος που ελέγχει στην μεσαία γραμμή. Η πάσα από τον Αρμάο είναι καλή για τον Παϊραμίδη, που κινείται για μια ακόμη φορά διαγώνια. Μπαίνει στην περιοχή, ελίσσεται, περνά πιο μπροστά του. Όχι όμως και τον Μακρύ, που θα τον κόψει και θα απομακρύνει η άμυνα του ΠΑΣ προσωρινά. Θα ανακτήσει την κατοχή η ομάδα του Πανιωνίου και από τα πόδια του Ταβουλάρη θα ξεκινήσει μια νέα επιθετική προσπάθεια. Από τον Λάταρη για τον Τσαούσι, ξανά ο Λάταρης, ο οποίος ανεβαίνει, έχει κοντά του και τον Τσιάστα που τον πιέζει. Θα περάσει μεν, δεν θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του δε. Αυτή θα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου για ένα Πανιόνιο που εξακολουθεί να δείχνει μια επιθετικότητα, ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά το ημείο του παιχνιδιού. Εδώ ο παίκτης του ΠΑΣ τοποθετεί το σημαίακι στο κοντάρι, αφού ο Καπάνταης μετά την εκτέλεση του προηγούμενου κόρνερ βρήκε και το κοντάρι. Είναι και αυτά από τα παράδοξα για ένα Πανιόνιο που λέγαμε ότι συνεχίζει να κινείται με αρκετή ένταση επιθετικά. Έχει πολλά γκολ στη χρονιά, έχει σκοράρει στα 19 από τα 20 παιχνίδια. Το σκοράρε μόνο στο εντός έδρας παιχνίδι του πρώτου γύρου με την Παναχαϊκή. Αυτή ήταν και η μία από τις 6 απώλειες στη σεζόν. Μόνο ισοπαλίες, δεν έχει ήττα. Είναι αίτητος ο Πανιόνιος. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Νικό Αναγνώστου πάνω στον Ζίου και σταματάει η φάση. Έλεγα λοιπόν ότι από την Παναχαϊκή είναι η μία από τις 6 ισοπαλίες απώλειες που έχει ο Πανιόνιος. Οι άλλες 5 ήταν με την Ηλιούπολη, είναι το 2-2, την Άθες Καλυθέα, επίσης 2-2. Να δούμε τη σέντρα στην περιοχή, απομάκρυνση, όχι τόσο καλά. Υπάρχει όμως πέναλτι, γιατί υπάρχει χέρι

0: με την συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού σε αυτή την προσπάθεια απομάκρυνσης. Εδώ η σέντρα στην περιοχή, η κεφαλιά απομάκρυνσης. Εδώ η μπάλα βρίσκει στο χέρι η Κατερίνη. Η απόφαση του διαιτητή που ήταν κοντά ήταν η άσπρη βούλα, ο Νίκος Κοντίνος. Ευκαιρία για τον Πανιόνιο να πάρει το προβάδισμα στο 31. Ο Μπαϊραμίδης είναι ο παίκτης που θα το εκτελέσει. Παραμίδης απέναντι στο Μπαταβέλη, ξεκινάει γκολ. 1-0 στο 31, προβάδισμα για τον Πανιόνιο με το εύστοχο πέναλτι από τον Αλέξη Μπαϊραμίδη. Το πρώτο γκολ στη σεζόν, ο Μπαϊραμίδης δίνει αυτό το προβάδισμα στον Πανιόνιο που έψαχνε από την αρχή του παιχνιδιού. Είχε καλύτερη εικόνα σε αυτά τα 31 λεπτά της αναμέτρησης. Δεν μπόρεσε να βρει ευκαιρία για να τελειώσει κάποια φάση. Το κάνει όμως με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από την άσπρη βούλα με τον Αλέξη Μπαϊραμίδη. Πας Γιάννηνα, Πανιόνιος 0-1, προβάδισμα στον τελικό για τον ιστορικό. Εκτέλεση του πλαγίου, η πίεση όπου ζητήθηκε φάουλ, χωρίς όμως να δοθεί κάτι. Ο Πας τώρα που ελέγχει την μπάλα στον χώρο άμυνάς του, πολύ ωραία ενέργεια από τον Κατερίνη που θα περάσει ανάμεσα από τρεις, όχι και από τέταρτο αντίπαλο όμως. Η κόντρα η οποία θα ευνοήσει τελικά τον Γιώργο Μπάκο. Το πέρασμα της μπάλας για τον αναγνώστου. Ο Γεωργάκης, η κάθετη πάσα είναι αρκετά δυνατή. Πάμε στον Νίκο Κοτούπα για αντιδράσεις από τους δύο πάγκους.
1: Φυσικά έξαλλη η πανηγυρισμή στον πάγκο του Πανιωνίου για το 1-0, την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπαϊραμίδη. Υπήρχε, να πούμε, μία μίνι ασυνεννοησία για τον εκτελεστή του πέναλτι. Εν τέλει, ο Μπαϊραμίδης ήταν αυτός που πήρε την εντολή. Ενώ να προσθέσουμε ότι ο Μπάρλης θα οδηγηθεί στο νοσοκομείο της Καρδίτσας για περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς δεν είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά για να είναι σίγουροι για πάνε ενδεχόμενο, θα μεταβεί στο νοσοκομείο.
0: Ευχόμαστε να μην είναι κάτι πιο σοβαρό. Ο τραυματισμός να ήταν μόνο αυτά τα ράματα που χρειάστηκαν να του τοποθετηθούν. Βεβαίως είναι ένα ζητούμενο τώρα από εδώ και πέρα η αντίδραση του ΠΑΣ. Αλλάζουν τα πλάνα για τους υπηρώτες. Πλέον δεν έχουν το 0 στην άμυνά τους. Ο Πανιόνιος έχει αυτό το προβάδισμα. Και βεβαίως υποχρεούνται να βγουν μπροστά για να διεκδικήσουν ένα γκολ, για να φτάσουν στην ισοφάριση. Μετά την ωραία εκτέλεση πέναλτι του Μπαϊραμίδη για το προβάδισμα του Πανιωνίου. Νομίζω πως εκεί που έστειλε την μπάλα ο Πανιόνιος στο πλαϊνό δίχτυ ήταν πολύ δύσκολο να το βγάλει ο Ταβουλάρης, παρότι έπεσε σωστά ο τερματοφύλακα του ΠΑΣ. Ένα ακόμη κερδισμένο κόρνερ για τον Πανιόνιο και πάλι με εκτελεστή τον Καπάνταη. Και πολύ κόσμο στην περιοχή του ΠΑΣ. Πρώτο δοκάρι, αλλά θα περάσει από όλους, θα καταλήξει στην αγκαλιά του Πανταβέλη. Ποιος θα επαναλάβω ότι έπεσε σωστά στην εκτέλεση του πέναλτι, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να καταφέρει να βγάλει την μπάλα από την τόσο γωνιακή τροχιά που πήρε από την εκτέλεση του Μπαϊραμίδη. Ο Καπάνταης απομακρύνει μετά την επαναφορά από τον Βασίλη Μπάκο. Υπάρχει κερδισμένο φάουλ στην μεσαία γραμμή από τον Γιωργάκη πάνω στον Πατρώνα. Εδώ με το σώμα έπεσε στον αντίπαλό του. Εδώ το τελευταίο κόρνερ και τελευταία απειλή, την οποία εξοδετέρεσε ο Πανταβέλης. Ταβουλάρης με τον Γορανίτη. Ο Ζίου περιμένει. Τελικά η επιλογή είναι ο Λάταρης. Πρόθεση για τον Καπάνταη. Η μπάλα με κάποιον τρόπο φτάνει στον Αρμάο, ο οποίος πιέζεται, κλείνεται από τον Κουλτούκη και κόβεται. Ο Κουλτούκης θα αποκριθήσει και το φάουλ από τον αντίπαλό του. Πάς ο οποίος δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό στο παιχνίδι του από την αρχή της αναμέτρησης και αυτά, σε αυτά τα 36 λεπτά που διανύουμε. Βεβαίως, αν θέλει να έχει τύχει στον τελικό, πρέπει να βρει τον τρόπο, τους διαδρόμους, αφενός να πλησιάσει την περιοχή του Πανιωνίου, αφετέρου να απειλήσει την εστία του Ταβουλάρη. Ξεκινάει μία κούρσα, η οποία όμως θα κοπεί σε πρώτο χρόνο από τον Γιωργάκη. Θα παραμείνει στην περιοχή του Πας με τον Τσιάστα, στην περιοχή του Πανιωνίου Πας. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ο Πατρώνας κάλυψε ωραία με το σώμα του τον Θόδωρο Τσιάστα, ο ίδιο τους. Τσιάστα στην 15η συμμετοχή του. Όλες βασικός, με τη φανέλα του ΠΑΣ στη σεζόν. Έχει ένα γκολ, προσπάθησε στην προηγούμενη προσπάθεια, την προηγούμενη ευκαιρία να γίνει απειλητικός, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο ΠΑΣ που ελέγχει και πάλι στο χώρο αμυνάς του. Ο Κατερίνης κατεβάζει ωραία, θα χαθεί όμως η μπάλα και θα κερδίσει και πάλι με τον Μπαϊραμίδη ο Πανιώνιος. Με τον σκόρερ προσποιήσεις. Ο Αρμάος, ο Μπαϊραμίδης κόβονται προσωρινά από τον νεοσελθόντα τον Γιωργάκη. Και τώρα ο Πας θα ανακτήσει ολοκληρωτικά την μπάλα με τον Τσιάστα να επιλέγει τον Κατερίνη που ανεβαίνει. Ο Παπαπέτρος τελικά θα προσπαθήσει να περάσει την μπάλα στον αναγνώστη του, θα κοπεί και αυτός με τη σειρά του. Προσπαθεί να κάνει πιο γρήγορο το παιχνίδι του Πας για να μπορέσει να βρει τους διαδρόμους, που δεν είναι και εύκολο να τους βρει αφού είναι καλά κλεισμένοι και καλά οργανωμένοι η άμυνα του Πανιωνίου. Βασίλης Μπάκο σε μια προσπάθεια ανάμεσα στο φάουλ από τον Καπάνταη.

0: Πάνω στην μπάλα βρίσκεται ο Τσιάστας και ο Βασίλης Μπάκος. Αλλαγή σκηνικού. Αυτή τη φορά ο κόσμος μαζεύεται στην περιοχή του Πανιωνίου. Τα βουλάρι. Ο Τσιάστας τελικά εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Πιο ψηλά από όλους ο Καπάνταης. Θα απομακρύνει με το κεφάλι σε ένα χώρο που θα κρατήσει την μπάλα εκτός περιοχής. Θα κάνει τη σέντρα. Αρκετά ψηλή όμως και εύκολη η πρόθεση θα την κάνει για τον Γιώργο Ταβουλάρη. Την σέντρα που έκανε ο Μακρύς. Πανιώνης ο οποίος κρατάει με σχετική άνεση. Σε αυτά τα 40 λεπτά το 0 στην άμυνά του. Το έχει κάνει και τις 9 φορές από τις 20, στα 20 προηγούμενα μάτς. Κράτησε δηλαδή ανέπαφη την εστία του. Ο Πάς ο οποίος προσπαθεί να τρέξει στην δεξιά πτέρυγα, με τον Γιώργο Μπάκο που κόβεται όμως, είναι αρκετά μόνος του εκεί πέρα, είναι μακριά οι γραμμές του ΠΑΣ. Δεν υπάρχει συνοχή που θα έφερνε ένα οργανωμένο αποτέλεσμα επιθετικά. Ο Καπάνταης από την άλλη ξεκινάει μια επίθεση. Το γέμισμα είναι για τον Αδάμ. Αρκετά δυνατό. Δίνει τον χρόνο στον Μπαταβέλη να μαζέψει, να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι και να ακολουθήσει το αβίαστο λάθος. Φαίνει και πάλι την κατοχή στον Πανιόνιο. Ξανά με τον Καπάνταη. Θα χάσει ο Πατρώνας. Μας που προσπαθεί να βγει μπροστά. Σε θέση offside. Ο παίκτης του ΠΑΣ. Δεν κινήθηκε αρχικά. Ο αναγνώστης του κατάλαβε ότι ήταν εκτεθειμένος. Όταν το έκανε, αποδείχθηκε σε θέση offside. Για να σταματήσει και αυτή η φάση. Παζιάννινα, Πανιόνιος 0-1 με το εύστοχο πέναλτι του Μπαϊραμίδη από το 31ο λεπτό στον τελικό κάτω των 17 της Super League 2. Παρακολουθείτε ζωντανά από το Action 24 και το athletico.gr με τη χορηγία της Τίχημαν. Βάζει την κόντρα ο Καπάνταης. Θα κερδίσει την μπάλα, δεν είναι καλή πάσα. Ο Λεωνίδης Καπάνταης, ποιος είπαμε και στην αρχή ότι είναι γιος του βετεράνου, του Λεωνίδα Καπάνταη, ποιος μάλιστα βρίσκεται και στο γήπεδο. 44 του πια ο Καπάνταης. Το θυμούνται. Εδώ, ο Λεωνίδης Καπάνταης, ο Μουσάτος. Μοιάζει νομίζω, παλαιότεροι δεν το θυμούνται. Με θητεία σε άρια, εκανόρθωση. Πανιόνιο το 2006, Αρμίνια Μπίλεφελντ, Ολυμπιακό Βόλου, Όφη Κέρκυρα. Ήταν και μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Ομάδας το 2004. Όλα αυτά για τον Λεωνίδα Καπάνταη που βλέπει τον γιο του, τον Κωνσταντίνο Καπάνταη, να συμμετέχει στον τελικό κάτω το 17 του Πανιωνίου με σημαντική παρουσία μεσοεπιθετικά. Έχει δημιουργήσει προβλήματα στην αριστερή πλευρά της άμυνας του ΠΑΣ, ο Κωνσταντίνος Καπάνταης. Ο οποίος είναι και ο μοναδικός παίκτης του Πανιωνίου που δεν έχει χάσει παιχνίδι. Με το σημερινό έχει αγωνιστεί και στα 21. Στα 16 από αυτά βασικός, 7 γκολ ο απολογισμός του. Πάμε και στον Νίκο Κοντούπα στον αγωνιστικό χώρο γιατί έχει φτάσει το ασθενοφόρο Νίκο.
1: Ναι, σωστά. Για να φτάσει το ασθενοφόρο.
0: Για να μεταφέρει τον Μπάρλι στο νοσοκομείο.
1: Που θα παραλάβει τον Μπάρλι για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Ενώ 8 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων στο πρώτο μέρος. Φυσικά λόγω του τραυματισμού του Μπάρλι.
0: Που επέφερε και την μεγάλη διακοπή στο παιχνίδι. Ένα γέμισμα στην περιοχή του Πανιωνίου. Δεν είναι καλή η πάσα από τον αναγνώστου. Χάνεται αυτή η προσπάθεια, όμως και, όχι όμως και η μπάλα. Τώρα θα χαθεί και η μπάλα για τον ΠΑΣ. Που προσπαθεί να βγάλει μια γρήγορη επίθεση με τον Αδάμ. Δεν θα περάσει όμως η μπάλα. Θα κοπεί πάρα πολύ ωραία από την ωραία παρέμβαση του Γιώργου Μπάκου. Και το κερδισμένο φάουλ στη μεσαία γραμμή για τον ΠΑΣ. Εδώ ο Γιωργάκης κερδίζει το φάουλ από τον Γουρανίτη. Ο μενάνοιγμα του Γιωργάκη και τον Κατερίνη. Μπαλά φτάνει στον Παπαπέτρο. Προσπαθεί αυτός να βρει διάδρομο και το σου το κάνει. Καλό ήταν. Καταγράφεται μια τελική. Δεν ήταν αρκετά δυνατό. Βρήκε στόχο στη θέση του Ταβουλάρης. Δεν ανησύχησε. Μετά από αυτό εδώ το σουτ. Ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου εύκολα μάζεψε την μπάλα στην αγκαλιά του. Ενώ ήδη διανύουμε το πρώτο από τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων στον τελικό κατά των 17. Με τον Λάταρη να κάνει σέντρα. Πρωτοδοκάρι που επιλέγουν αρκετές φορές τις έντρες τους οι παίκτες του Πανιωνίου. Εκεί πετάχτηκε στο πρωτοδοκάρι και ο Καπάνταης και ο Αδάμ. Δεν προλάβε κανείς από τους δύο την μπάλα. Κατέληξε στην αγκαλιά του Μπανταβέλη. Έχει πρόβλημα και ο Αναγνωστόπουλος, ο Κοτούπα. Μάλλον πρόκειται για κάποιο στραβοπάτημα και αν είχα μιλά το πόδι του από την προηγούμενη φάση και στην προσπάθειά του να καλύψει τον χώρο. Βγάζει και το παπούτσι από το αριστερό του πόδι για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοηθείες και είναι μια καλή ευκαιρία βεβαίως για τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων και να δροσιστούν αλλά και να πάρουν οδηγίες από τους προπονητές τους σε αυτά τα τελευταία 6 λεπτά που θα απομείνουν μετά τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Σε μια καρδίτσα όπου ο καιρός είναι αρκετά ζεστός. Δεν είναι ανυπόφορη η ζέστη, αλλά είναι αρκετή. Νομίζω πως τα σηκώνει και cooling break ίσως για τους παίκτες των δύο ομάδων που βρίσκονται σε αυτό το 0-1 το προβάδισμα του Πανιωνίου που είναι καλύτερος σε αυτά τα το πρώτο ημίχρονο με το πέναλτι του Μπαϊραμίδη από το 31. Πανιώνιος ο οποίος παρά το προβάδισμα δεν έχει αλλάξει κάτι στην τακτική και στη φιλοσοφία του στο παιχνίδι. Θέλω να πω δεν κάνει διαχείριση του αποτελέσματος που είναι υπέρ του αυτή τη στιγμή. Αλλά εξακολουθεί να προσπαθεί να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και τις έχει και είναι η ομάδα που πλησιάζει πιο εύκολα στην αντίπαλη περιοχή και προσπαθεί να παράξει ευκαιρίες. Προσπαθεί να το κάνει για μία ακόμη φορά όμως είναι δυνατή η πάσα και θα κοπεί. Ο Μακρύς προσπαθεί να απομακρύνει με δεύτερη προσπάθεια σε ένα χώρο που είναι αρκετά μακριά. Ο αναγνώστου θα καταφέρει να κερδίσει την μπάλα μετά από το λάθος. Είναι αρκετά μόνος του, δεν θα μπορέσει να περάσει. Και τον Ζιού θα κοπεί ο Νίκος Αναγνώστου. 11 συμμετοχές, 11 βασικός, 11 γκολ. Όλα στο 11 για τον Νίκο Αναγνώστου. Που είναι αρκετά μόνος του στην επίθεση του ΠΑΣ. και δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να απειλήσει την απέναντι την αντίπαλη εστία. Ο Ζίου που ελέγχει με τον Λάταρη, ξανά ο Ζίου, ο Τσαούσης, Πατρώνας, η πάσα για τον Παεραμίδη κόβεται και θα φτάσει στον Λακατή. Υπάρχει διακοπή για κάρτα, για διαμαρτυρία. Στον Αναγνωστόπουλο. Πατρώνα σε μια ακόμη προσπάθεια. Προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Καπάνταϊ. Κόβεται από τον Βασίλη Μπάκο. Θα κερδίσει και το φάουλ στην συνέχεια. Ο Πανιώνιος ο οποίος επιλέγει πολλές φορές την δεξιά πλευρά. Είναι δυνατός και στις δύο πτέρυγες, δεξιά με τον Καπάνταϊ, αριστερά με τον Μπαϊραμίδη, τον Σκούρ. Μέχρι στιγμής του παιχνιδιού. Ο Αδάμ που πιέζεται αποτελεσματικά από τον Αναγνωστόπουλο που θα διώξει. Υπάρχει και επιθετικό φάουλ υπέρ του ΠΑΣ. Σε αυτό το γέμισμα που είχε στόχο και πάλι τον Κυριάκο Αδάμ στον άξονα της επίθεσης του Πανιωνίου. Κυριάκος Αδάμ με 2 γκολ σε 6 μάτς με το σημερινό. Κάθεται από τον Καπάνταϊ. Δεν πέρασε η μπάλα για τον Πατρώνα. Κερδισμένο πλάγιο ωστόσο για τον Πανιώνιο. Μετά την απομάκρυνση από τον Βασίλη Μπάκο, που έχει πολλή δουλειά στο αριστερό άκρο της άμυνας της ομάδας του. Η απομάκρυνση δεν είναι καλός έλεγχος της μπάλας από τον Ζίου, αλλά είναι και μακριά του αναγνωστού για να μπορέσει να απειλήσει. Έτσι διόρθωσε το λάθος του και πέρασε την μπάλα στο Γουραμίτη. Λακατής που ανεβαίνει αρκετά. Παεραμίδης με τον Πατρώνα, το κόψιμο με ωραία προβολή. Ο Πανιώνιος που κρατάει και πάλι την μπάλα στην κατοχή του. Ξεκινά μια ακόμη προσπάθεια με τον Γιάννη Ζίου. Ο Τσαούσης από τον άξονα βρίσκει τον Αδάμ που παίζει με πλάτη, τώρα γυρίζει με μέτωπο. Δεν μπορεί και ανάμεσα σε 3 και 4 αντιπάλους. Κόβεται όμως και πάλι προσωρινά αφού η απομάκρυνση που τους αμυντικούς του ΠΑΣ είναι τυφλή. Ο Γορανίτης με τον Τσαούση. Πιέζει ο Γεωργάκης. Θα περάσει μπάλα στον Ανδρέα Λάταρη. Για τον Καπάνταϊ. Πατρώνας. Μάχεται και κερδίζει ο Λακατής. Που ήρθε στον άξονα, θα περάσει την μπάλα για τον Παεραμίδη. Προϋποθέσεις για τον Πανιώνιο, μπαίνει στην περιοχή με τον Λακατή. Θα βάλει το πόδι. Όχι, τελικά η μπάλα είναι out. Δεν ήρθε σε επαφή ο Γιώργος Μπάκος με την μπάλα. Από τα πόδια του Λακατή. Εδώ η μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Σε αυτή την μονομαχία με τον Γιώργο Μπάκο, τον δεξιόπιστο φύλακα των Ιωαννίνων. Να ο Γιώργος Μπάκος, τον Κατερίνη. Ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο με το τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτητή της αναμέτρησης εδώ. Πρώτο ημίχρονο ΠΑΣ Γιάννινα, Πανιώνιος 0-1 με τον γκολ του Μπαραμίδη από το 31ο λεπτό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που ο Πανιώνιος είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Εδώ η σέντρα που στην περιοχή με το κερδισμένο πέναλτι για την ομάδα του Πανιωνίου από την μπάλα που βρήκε στο χέρι του Κατερίνη και το εύστοχο πέναλτι από τον Μπαϊραμίδη που το μετουσίωσε σε γκολ για αυτό το προβάδισμα του Πανιωνίου με 0-1 στο πρώτο ημίχρονο. Κάπου εδώ εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο.
2: Τώρα, κάθε στιγμή, σου φέρνει νέες προκλήσεις. Στη Στοίχημαν, τα missions σε στοίχημα και live casino σε επιβραβεύουν κάθε μέρα. Ολοκληρώνεις τις αποστολές και κερδίζεις πλούσια δώρα. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ήρθε το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI. Σούπερ τεχνολογία, σούπερ αυτονομία, σούπερ τιμή. Από 26.990 ευρώ. Νέο BYD ATO 2 DMI. Σούπερ σε όλα.

0: Ξενερώσεις. Έλαβετ, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ, έλα όπως είσαι.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Ό,τι να είναι τώρα.
4: Ό,τι να είναι.
3: Super Social.
2: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
5: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
6: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League. Ξέρεις.
7: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Joker, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.
9: Είμαστε αερά.
10: Αθλητικό FC.
11: Πιο αέρα δεν γίνεται.
10: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
12: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
13: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
12: Αχ, και να τη χαρούλα μου. Είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
13: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
12: Ήτανε πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
10: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Action 24.
14: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
15: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
14: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
16: Δημοκρατία. Μα έλα το.
17: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
18: Από εκεί και μετά. Κύριε Ξανθόπουλε.
19: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
20: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
21: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
22: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
23: Μια εμπριστική επίθεση.
24: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.

0: Hurricane's ready!
1: So how do you get to be a hurricane?
0: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
1: What posters?
0: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
2: Well, show me what you got!
3: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Απόψε στις 9, στο Action 24.
4: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
5: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
6: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
7: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
8: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
9: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
10: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
11: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
12: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
13: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
14: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
12: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
15: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
16: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
17: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
18: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
15: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: Θα μείνουμε ή θα πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέψαμε στο δημοτικό στάδιο της Καρδίτσας, στον τελικό κάτω των 17 της Super League 2. Πας Γιάννηνα, Πανιώνιος 0-1 μετά από τα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης. Ο Πανιώνιος, ο Άρης, την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Άλεξ Μπαϊραμίδη. Πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Πανιώνιος μετά από χέρι του Κωνσταντίνου Κατερίνη μέσα στην περιοχή του ΠΑΣ. Ένα πρώτο ημίχρονο όπου ο Πανιούνιος, οι Νεοσμυρνιώτες, είχαν τον έλεγχο, είχαν την κατοχή, ήταν πιο επιθετικοί, είχαν τις ευκαιρίες, δεν κατάφεραν να μετατρέψουν κάποια από αυτές σε γκολ, το έκαναν όμως από την άσπρη βούλα με τον Μπαϊραμίδη. Ο ΠΑΣ από την άλλη, κυρίως σε παθητικό ρόλο, σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά, απέναντι βέβαια και στην επιθετικότητα του αντιπάλου, προσπάθησε σε κάποιες περιπτώσεις να απειλήσει και αυτός την αντίπαλη εστία, τη εστία του Ταβουλάρη, χωρίς όμως επιτυχία. Εδώ έχουμε την ευκαιρία να θυμηθούμε τις πιο σημαντικές στιγμές του πρώτου μηχρόνου. Εδώ με τον Εκαπάντα θα βρεθεί στην περιοχή ο Πανιώνιος, δεν θα μπορέσει να κοντρολάρει σωστά όμως για να τελειώσει την φάση. Ο Πανιώνιος, ο οποίος επιμένει και πάλι με το Καπάντα για το γέμισμα, η απομάκρυνση του αμυντικού Σωτήρια θα διώξει σε κόρνερ. Ξανά ο Πανιώνιος στην περιοχή, αυτή τη φορά δεν θα βρει στόχο το σουτ που δοκίμασε ο Λακατής. Και νέα προσπάθεια και εδώ το πέναλτι, αφού είδαμε το κερδισμένο πέναλτι με το χέρι. Πέναλτι το οποίο μετουσίασε σε γκολ ο Άλεξ Μπαϊραμίδης στο 31 που χωρίζει τις δύο ομάδες. Ξανά ευκαιρία μετά από εκτέλεση κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Εδώ δεν θα καταφέρει να την αξιοποιήσει ο παίκτης του Πανιωνίου. Θα μπλοκάρει ο Μπανταβέλης. Σε μία από τις λίγες επισκέψεις του ΠΑΣ στην αντίπαλη περιοχή, το σουτ εύκολα θα μπλοκάρει ο Ταβουλάρης. Και εδώ ξανά ο Πανιώνιος σε μία διαγώνια σέντρα. Μια ακόμη επέμβαση από τον Μπανταβέλη, που είχε αρκετή δουλειά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και καλή παρουσία, η αλήθεια είναι. Ακόμη και στο πέναλτι έπεσε σωστά στην δεξιά γωνία, δεν μπόρεσε όμως να βγάλει την πολύ ωραία εκτέλεση του Άλεξ Μπαϊραμίδη. Αυτά συνέβησαν στο πρώτο ημίχρονο και κάπως έτσι ήρθε αυτό το 0-1 μετά από τα πρώτα 45 λεπτά, που είχαμε βεβαίως και τον τραυματισμό του Στέφανου Μπάρλι, του παίκτη του ΠΑΣ που θα μεταφερθεί και στο νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα ακόμη και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με τη στέντρα του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Τώρα η Στοίχημαν φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση για να ζήσεις την απόλυτη μουσική δράση. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
2: Είμαστε αερά. Αθλητικό FC.
3: Πιο αέρα δεν γίνεται.
2: Δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Σε σηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
4: Στο δημοτικό στάδιο της Καρδίτσας όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Πανιόνιο στον τελικό κάτω το 17 της Super League 2 και θα ξεκινήσει με μία αλλαγή Νικοκοτούπα.
5: Ναι, σωστά. Χρήστο Μπεκίρης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο για τον ΠΑΣ Γιάννινα και θα αντικαταστήσει τον Τσιάστα.
4: Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή για την ομάδα των Ιωαννίνων. Θυμίζω υπάρχει μία αναγκαστική. Στο πρώτο ημίχρονο, στο 26, αποχώρησε τραυματίας ο Στέφανος Μπάρλης, ο οποίος μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί και στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και τη θέση του πήρε ο Γεωργάκης. Ο Μπεκίρης γίνεται ο δεύτερος παίκτης, η δεύτερη αλλαγή του Πάσκα. Αυτή είναι η διαφοροποίηση σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Ο Πανιώνας, ο οποίος συνεχίζει με τους ίδιους 11. Δεν είδε κάποιον λόγο ο τεχνικός του Γρηγόρης Καραγιαννάκης για να προχωρήσει σε αλλαγές. Έμεινε ικανοποιημένος και η αλήθεια είναι πως η εικόνα του Πανιωνίου στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν άσχημη. Μπορεί να μην ήταν κάποιες φορές ορθολογική σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή του και τη διασύνη που εκδηλώθηκαν κάποιες επιθέσεις, αλλά είχε τα ενία της αναμέτρησης. Κατάφερε να κρατήσει τον αντίπαλο αρκετά μακριά από την περιοχή τις περισσότερες φορές, σχεδόν όλες. Δεν απειλήθηκε ουσιαστικά δηλαδή. Και κατάφερε βεβαίως να βρει και το γκολ στο 31 με τον Άλεξ Μπαραϊμίδη με το εύστοχο πέναλτι με το οποίο ο Πανιόνιος προηγείται στο παιχνίδι και στην ουσία είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες στην προσπάθεια για την κατάκτηση του τίτλου. Ο ΠΑΣ, ο οποίος μπαίνει πιο επιθετικά, τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα ή πρώτο λεπτό και θα κερδίσει και το κόρνερ με τον Νίκο Αναγνώστου μπήκε στην περιοχή. Νομίζω πως θα πρέπει να απομακρυνθούν λίγο από εκεί για τις του Πανιωνίου που κάνουν το ζέσταμα για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Είναι αρκετά πιο πίσω τώρα, τους βλέπετε και στην οθόνη. Όλοι υψηλοί του ΠΑΣ είναι στην περιοχή για αυτή την εκτέλεση. Τελικά είναι με πάσα. Τώρα θα γίνει σέντρα. Δεύτερο δοκάρι. Καλή ήταν η κομπίνα. Η σέντρα από τον Βασίλη Μπάκο. Ο Πέτρος Μακρύς εκεί είχε στοχεύσει. Πήδηξε ψηλά για να φτάσει την μπάλα. Αυτή ήταν λίγο πιο πάνω από εκεί που θα μπορούσε να τη φτάσει για να απειλήσει. Καταγράφεται όμως η πρόθεση του ΠΑΣ να ξεκινήσει έστω σε αυτό το πρώτο διάστημα του δευτερού ημιχρόνου, κάπως διαφορετικά σε σχέση με την εικόνα που είχε στο πρώτο μέρος. Ο Κατερίνης, η πάσα είναι ωραία για τον αναγνώστο, ο οποίος έχει το χώρο, μπαίνει στην περιοχή, θα τελειώσει μόνο στο shoot out. Έκαναν την κίνηση τόσο ο Γεωργάκης όσο και ο Κωνσταντίνος Παπαπέτρος στην απέναντι πλευρά, οι οποίοι είχαν κοντά τους βέβαια και αντιπάλους, εδώ σε αυτή τη φάση που θα ξαναδούμε. Αναγνώστου που μπαίνει στην περιοχή, είδε αρκετά πίσω τους συμπαίκτες του και μαρκαρισμένους. Προτίμησε να τελειώσει μόνος του την φάση, δεν ευστόχησε. Στο 48. Ο ΠΑΣ, ο οποίος απειλεί με την ισοφάριση. Ένα ακόμη δείγμα της διαφορετικότητας. σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του Χρήστου Ράπτη. Και κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρίες σε συνεργάτη του Χρήστου Ράπτη. Έχω την αίσθηση του Κουτούπα για τις διαμαρτυρίες προηγουμένως.
5: Ήταν έντονες οι διαμαρτυρίες των ανθρώπων του ΠΑΣ Γιάννενα, ενώ να πούμε ότι και όταν βγαίναν οι διαιτητές για το δεύτερο ημίχρονο υπήρχαν κάποιες διαφωνίες από τον πάγκο του ΠΑΣ για τον καταλογισμό του πέναλτι στο πρώτο μέρος.
4: Εντάξει, πολλές φορές αυτές οι εντάσεις είναι αναμενόμενες. Όταν συμβαίνουν σε σχετικά κόσμια επίπεδα και τελειώνουν και πολύ σύντομα, όπως συνέβη προηγουμένως, δεν δημιουργούν και προβλήματα, όχι ιδιαίτερα τουλάχιστον. Ο ΠΑΣ, ο οποίος εκδηλώνει μία ακόμη επίθεση, η ΠΑΣ έρθει στην απέναντι πλευρά μέσα στην περιοχή. Ο Παπαπέτρος τριφογυρίζει, σουτάρει, κοντράρει μπαλά, παραμένει στην κατοχή με τον Γιωργάκη του ΠΑΣ. Ο Γιωργάκης κλείνεται από δύο, θα χάσει και την μπάλα τελικά. Για να τρέξει και να την μαζέψει ο Παπαπέτρος μακριά από την περιοχή, θα κερδίσει και το φάουλ από τον αντίπαλό του. Ο ΠΑΣ, ο οποίος έχει βάλει ένταση στο παιχνίδι του, μεσοεπιθετικά τουλάχιστον, και προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάρηση σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, υποχρεώνοντας τον Πανιόνιο σε αυτό το διάστημα να πιστοχωρήσει για να αμυνθεί. Ο Μπεκίρης θα σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, γκολ, 1-1 ο ΠΑΣ. Φτάνει στην ισοφάρηση στο 50. Μετά από αυτή την σέντρα στην περιοχή και την κεφαλιά, έχει σε ένα όμιλο παικτών από τον Πέτρο Μακρύ, έχω την αίσθηση, τον παίκτη εδώ που πανηγυρίζει. Όχι, ο Κατερίνης είναι ο παίκτης που σκοράρει και νομίζω πως εξηλαιώνεται για το πέναλτι στο οποίο υπέπεσε στο 30 λεπτό, με το οποίο προηγήθηκε ο Πανιόνιος με την εύστοχη εκτέλεση του τον Άλεξ Μπαϊραμίδη. Στο 50 λοιπόν ο ΠΑΣ που μπαίνει πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο βρίσκει γκολ με τον Κωνσταντίνο Κατερίνη, το 5ο του στο πρωτάθλημα. Τα φέρνει κάποιες φορές έτσι το ποδόσφαιρο να διορθώνεται ένα λάθος που στήγει σε ένα γκολ, με ένα γκολ όπως αυτό τη σοφάρισε από τον Κατερίνη. Ο Πανιόνιος τώρα που παίρνει μέτρα στο γήπεδο, μπαίνει στην περιοχή. Δεν θα μπορέσει όμως ο Μπαϊραμίδης να πέρασει τον αντίπαλό του, τον έκοψε ο Μπεκίρης. Με το Λακατή ο Πανιόνιος που επέμεινε. Κεφαλιά από τον Γουρανίτη. Πρώτος πάνω στην μπάλα ο Τσαούσης, θα κοπεί όμως. Το πέρασμα της πάσας και πάλι είναι για τον αναγνώστου. Ο αναγνώστου δεν μπορεί, χάνει το κοντρόλ. Η μπάλα θα φτάσει στον Πανιόνιο. Θα χαθεί όμως και πάλι. Αβίαστο λάθος στην μεσαία γραμμή. Ένα ακόμη λάθος θα γίνει όμως και από τον Βασίλη Μπάκο, που βρέθηκε ξαφνικά με την μπάλα εκεί μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Θα υποπέσει και σε φάουλ πάνω στον Κωνσταντίνο Καπάνταη. Νέα δεδομένα λοιπόν στον τελικό, μετά τον γκολ της ισοφάρισης από τον Κωνσταντίνο Κατερίνη. 1-1, θυμίζω, ο Πανιόνιος προηγήθηκε 1-1 με το εύστοχο πέναλτι του Μπαϊραμίδη. Και βεβαίως ξανά όλα ανοιχτά για την κατάκτηση του τίτλου, του πρωταθλητή, κάτοχος του οποίου είναι ο Πανιόνιος. Στη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά της διοργάνωσης βρίσκεται στον τελικό και τον διεκδικεί πάλι, ένα τίτλο που κατέκτησε πέρσι. Το σου, την μπάλα θα περάσει αρκετά δίπλα από το αριστερό δοκάρι που επιχείρησε ο Καπάνταης. Γύρισε γύρω από τον άξονα του, εδώ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έφερε την μπάλα στο αριστερό. Σουτ δεν βρήκε στόχο όμως. Το 53 πάντως είναι μια μικρή έτσι τροποντινά απάντηση από τον Πανιόνιο στον γκολ της ισοφάρισης με τον Καπάνταϊ να μην βρίσκει στόχο.

Το γκολ της Σοφάρης βεβαίως έχει ενθουσιάσει ακόμα περισσότερο τους έτσι κι αλλιώς ενθουσιώδεις φίλους του των Ιωαννινών εδώ στο γήπεδο της Καρδίτσας. Έχω την εντύπωση ότι είναι πιο πολύ. Σε κάθε περίπτωση είναι πιο εκδηλωτική. Έχω την εντύπωση περνάει ο ήχος και στους δέκτες σας. Κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΣ στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Πανιωνίου με τον Γιώργο Μπάκο να εκτελεί, αλλά υπάρχει αλλαγή. Δεν συμφωνεί ο δεξιός οπισθοφύλακας των τυπικά γηπεδούχων για αυτή την αλλαγή που υποδείχθηκε. Ο Γορανίτης με τον Ταβουλάρη, το βολέ έχει στόχο τον Μπαϊραμίδη και κερδισμένο πλάγιο για τον Πανιώνιο που ανεβαίνει για να εκτελέσει ο Λακατής. Μπάλα έχει στόχο τον Αδάμ, ο οποίος τριφογυρίζει με δύναμη, θα πέσει πάνω τον Αγροστοπούλος, θα παραχωρήσει ένα ακόμη πλάγιο πιο κοντά, αυτή τη φορά στην περιοχή του ΠΑΣ, που ανεβαίνει για να εκτελέσει ξανά ο Γιώργος Λακατής. 9 συμμετοχές, 6 βασικός, 2 γκολ για τον Γιώργο Λακατή που επαναφέρει. Ζητάει την μπάλα ο Αδάμ, βρίσκεται μέσα στην περιοχή και ο Πατρώνας. Η επιλογή τελικά είναι ο Μπαϊραμίδης που θα πάρει και πάλι την μπάλα, θα κερδίσει ένα ακόμη πλάγιο out. Εκεί κλεισμένος από 2 και από τον σκόρε τον Κατερίνη και από τον Γιώργο Μπάκο. Ξανά στην περιοχή με τον Αδάμ, το γύρισμα, το σουτ. Γκολ 2-1 για τον Πανιώνιο. Να λοιπόν που ο Πανιώνιος καταφέρνει και βρίσκει πολύ γρήγορα τον γκολ με τον Κυριάκο Αδάμ. Γκολ προβαδίσματος στο 56. Ο Κυριάκος Αδάμ με το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα δίνει ξανά το προβάδισμα στον Πανιώνιο. Εδώ σε αυτή τη φάση ολιγόρησε η άμυνα του ΠΑΣ. Η μπάλα έφτασε στον Κυριάκο Αδάμ. Την κατέβασε πολύ ωραία με το στήθος. Σούταρε απευθείας με το αριστερό. Ευνηδίασε τον Μπανταβέλη. Για να μπει ξανά στο, μπροστά στο σκορ στο 56 ο Πανιώνιος. 1-2 με σκορ αυτή τη φορά τον επιθετικό του. Το center for τον Κυριάκο Αδάμ. Βλέπουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι σε αυτά τα 12 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο οργανωμένο, με λιγότερα λάθη και βεβαίως με 2 γκολ σε 11 λεπτά. Στο 50 η σοφάριση για τον ΠΑΣ με τον Κατερίνη και στο 56 το εκ νέου προβάδισμα 1-2 με τον Κυριάκο Αδάμ πριν από λίγο. ΠΑΣ ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο out μετά την επιμονή του Βασίλη Μπάκου από τον αντίπαλό του, από τον Ανδρέα Λάταρη. Νέο γέμισμα, δεύτερο δοκάρι, Κατερίνης, shoot, out, μεγάλη ευκαιρία. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 57 με τον, για τον ΠΑΣ με τον Κατερίνη. Εδώ στην κυριολεξία ο ΠΑΣ αγγίζει την ισοφάριση ξανά με τον Κατερίνη, ο οποίος μπαίνει διαγώνια, δεν βρίσκει την μπάλα όπως θέλει όμως αυτή τη σέντρα που του έγινε. Περισσότερο αέρα βρήκε με το αριστερό πόδι. Χάνεται η μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΣ να φέρει ξανά το παιχνίδι στα ίσια. Ο Πανιώνιος απέναντι στο 3-1 δεν θα το κάνει. Μεγάλη ευκαιρία και για τον Πανιώνιο με τον Αδάμ στο 58. Εδώ. Η σέντρα, ο Αδάμ από τον άξονα δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο παίκτης που έδωσε το προβάδισμα στον Πανιώνιο πριν από λίγο με το ωραίο σου, το Κυριάκος Αδάμ, χάνει τη μεγάλη ευκαιρία να δώσει προβάδισμα 2 τερμάτων στον Πανιώνιο, αφού προηγουμένως, ένα λεπτό νωρίτερα δηλαδή, στην απέναντι περιοχή ο Κωνσταντίνος Κατερίνης, ο σκόρερ,
του ΠΑΣ το παιχνίδι, έχασε την ευκαιρία για την ισοφάρηση για το 2-2. Δύο τεράστιες ευκαιρίες για τις δύο ομάδες σε διάστημα ενός λεπτού. Βγαίνει και απομακρύνει από την περιοχή του Ταβουλάρης. Κάλυπτε με το σώμα και ο Γουρανίτης στην κούρσα που έκανε ο Παπαπέτρου να πλησιάσει την περιοχή. Κερδισμένο φάουλ για τον ΠΑΣ, αφήνει ο Κατερίνης για να εκτελέσει με πάσα ο αρχηγός ο Κουλτούκης με τον Αναγνωστόπουλο. Μακρύς. Ξανά ο Αναγνωστόπουλος, θα γυρίσει την μπάλα στον Πανταβέλη. Ξανά ο Μακρύς, περιμένει και ο Μπεκυρής πιο δεξιά του. Τελικά θα προτιμήσει ένα γέμισμα για να ξεκινήσει την κούρσα ο Κατερίνης. Θα προσπαθήσει να μπει στην περιοχή, αλλά πολύ γρήγορα ο Γιάννης Ζίου βγαίνει πρώτος στην μπάλα και απομακρύνει σε πλάγιο για τον ΠΑΣ. Μια ακόμη έγκαιρη παρέμβαση από τον κεντρικό αμυντικό του Πανιωνίου. Ενώ ο Ταβουλάρης βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου, σε μία από τις προηγούμενες προσπάθειες του τραυματίστηκε. Να ανακεφαλαιώσουμε τι είδαμε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με τα δύο γκολ. Πρώτα της ισοφάρισης με τον ΠΑΣ εδώ, με την κεφαλιά του Κατερίνη και μετά το λάθος του Ταβουλάρη. Ο ΠΑΣ βρίσκει γκολ ισοφάρισης με τον Κατερίνη. Και στο 56 απαντά ξανά και παίρνει εκ νέου το προβάδισμα ο Πανιώνιος με τον Κυριάκο Αδάμ. Με αυτό το εξαιρετικό σε εκτέλεση τέρμα, ο επιθετικός του Πανιωνίου εκμεταλλεύτηκε την ολιγορία στην άμυνα του ΠΑΣ. Κατέβασε ωραία την μπάλα με το στήθος προτού αυτή πέσει στο έδαφος. Σούταρε με το αριστερό. Η μπάλα βρήκε και το δεξί δοκάρι του Μπανταβέλη για να καταλήξει στα δίχτυα για το 1-2. Ο Μπεκύρης είναι έτοιμος να επαναφέρει με το πλάγιο out για να συνεχιστεί το παιχνίδι με δύναμη στην περιοχή. Η μπάλα η οποία απομακρύνεται. Προσπαθεί να την επαναφέρει ο Μακρύς με ένα γέμισμα, τυφλό όμως. Θα απομακρύνει εύκολα ο Λάταρης. Θα κερδίσει ο Βασίλης.

Μπάλα στην αρχή του κοντρούλ. Και τελικά τα κατάληξε αυτή εκτός αγωνιστικού χώρου out μετά από το πολύ καλό και αποτελεσματικό μαρκάρισμα του Γιώργου Λακατή. Αβίαστο λάθος, κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΣ που μένει κοντά στην περιοχή του Πανιωνίου. Παπαπέτρος αλλάζει με τον Μπάκο στην περιοχή, υπάρχει φάουλ στο όριο της μεγάλης περιοχής, φωτοκερδισμένο φάουλ για τον ΠΑΣ και αυτό εδώ το μαρκάρισμα από πίσω σε δυνατά με το σώμα και έβγαλε εκτός θέσης ο Πέτρος Μακρύς τον αντίπαλό του ο Γουρανίτης, διορθώνω, έβγαλε τον αντίπαλό του από την θέση του για φωτοκερδισμένο φάουλ. Φάουλ σε καλό σημείο για έναν καλό δεξιοπόδαρο και για απευθείας εκτέλεσης στο απέναντι δοκάρι, στην απέναντι γωνία καλύτερα. Για ένα καλό γέμισμα για τους υψηλόσωμους παίκτες του ΠΑΣ, οι οποίοι προωθούνται και σε αυτή την στημένη εκτέλεση, για αυτή την εκτέλεση του φάουλ. Να ανακεφαλώσουμε και να εκμεταλλευτούμε αυτό το τραυματισμό που υπάρχει και τις πρώτες βοήθειες που δίνονται στον παίκτη του ΠΑΣ. Τι είδαμε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, στο 50 την ισοφάριση 1-1 με τον Κατερίνη, στο 53 του Τούκα πάντα η out, στο 56 το 1-2 από τον Αδάμ, στο 57 μεγάλη ευκαιρία με τον Κατερίνη για να ισοφάρισει σε 2-2 χάθηκε, στο 58 μεγάλη ευκαιρία με τον Αδάμ, αυτή τη φορά χαμένη για τον Πανιόνιο να πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων και να παραμείνει τελικά αυτό το 1-2 που διαμορφώθηκε με τα 2 γκολ στα πρώτα 11 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου μετά το 0-1 του πρώτου 45 λεπτού. Όλα έτοιμα για να εκτελεστεί το φάουλ. Με δύο παίκτες στο τείχος. Είναι ο Μπάκαος στην μπάλα, είναι 5 συμπαίκτες του στην περιοχή, όλος ο Πανιόνιος σε θέση άμυνας, πλην του Μπαϊραμίδη. Εκτελείται απευθείας, δεύτερο δοκάρι, out. Έξυπνη η εκτέλεση. Απευθείας πήγε να το κάνει. Είπαμε ότι είναι καλή η θέση, ακόμα και για απευθείας εκτέλεση. Στο πρώτο δοκάρι τελικά έγινε. Φάνηκε η μπάλα, όσο δεν ήταν στον αέρα, να παίρνει τροχιά προς το δεύτερο. Δεν βρήκε παρόλα αυτά, σε κάθε περίπτωση στόχος του 65. Αυτή η εκτέλεση του φάουλ που δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Ταβουλάρη που έλεγε την μπάλα. Στην επαναφορά ο Μπεκίρης. Ο Παπαπέτρος κινείται διαγώνια, βρίσκει πάρα πολύ ωραία τον Μπάκο στην περιοχή, το σουτ, κόντρα, κόρνερ. Ακόμη μια ευκαιρία για τον ΠΑΣ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Πια ψάχνει ξανά την ισοφάριση. Έφτασε σε αυτή, αλλά δεν την κράτησε. Διαφορετική εικόνα. Εδώ βλέπουμε ξανά την τελευταία φάση με τον Μπάκο και την κόντρα που οδήγησε σε αυτό το κόρνερ. Διαφορετικό ΠΑΣ στο δεύτερο ημίχρονο. Διαφορετικά συνολικά του παιχνίδι. Πολύ ομορφότερο σε σχέση με τα πρώτα 45. Η εκτέλεση με τον Μπάκο. Είναι καλή κεφαλιά από τον Μπεκίρη. Μπάλα παραμένει ζωντανή στην περιοχή με τον Κατερίνη. Να την κρατάει παρά την πίεση που δέχεται από τον Λακατή. Αλλά απομακρύνεται. Και κερδισμένο πλάγιο από τον αναγνώστου που έμεινε πίσω για να παραχωρήσει αυτό το πλάγιο out και να κόψει την κόντρα επίθεση που πήγε να βγάλει ο Πανιόνιος. Η εκτέλεση του πλαγίου, υπάρχει αλλαγή. Την οποία υποδεικνύει ο Νίκος Κοντίνος. Θέμα της βιασύνης του έπεσε εδώ ο παίκτης του Πανιωνίου να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, να ευνηδιάσει στην επίθεση, την άμυνα, να οργάνωτη άμυνα του ΠΑΣ. Με αποτέλεσμα να δοθεί αυτή η αλλαγή. Υπάρχει.
Νικάρτας.

0: πάγκο. Άσκια αποβολή είναι η δεύτερη για τον συνεργάτη του Χρήστου Ράπτη. Και πάλι για διαμαρτυρίες. Με τον Μπεκίρη να είναι έτοιμος να επαναφέρει. Κεφαλιά από τον Παπαπέτρο. Νέα απομάκρυνση, νέο πλάγιο out για τον Πας. Ξανά στην επαναφορά με τον Μπεκίρη. Νέα παρέμβαση αυτή τη φορά από τον Πατρώνα. Ένα ακόμη πλάγιο από την ίδια θέση για τον Πας. Και έχουμε αυτό που είχαμε προαναγγείλει από το πρώτο ημίχρονο, cooling break. Έχει αρκετή ζεστή, παρότι η θερμοκρασία δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Πρέπει να είναι στους 25 με 26 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Καρδίτσας. Αλλά είναι αρκετά έντονος ο ήλιος. Και ορθά ο Νίκος Κοντίνος δίνει τη δυνατότητα αυτό το cooling break στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να πάρουν μια ανάσα και να προσθυστούν λιγάκι στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου. Σε ένα παιχνίδι πολύ ωραίο στο δεύτερο ημίχρονο, με πολύ γρήγορη εναλλαγή φάσεων για τις δύο ομάδες, με δύο γκολ, με δύο κλασικές ευκαιρίες, μία για κάθε ομάδα και τα γκολ, ένα για κάθε ομάδα, συνθέτουν το σκηνικό αυτών των 23 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο. Και σε αυτό βεβαίως βοήθησε πολύ το ανέβασμα του ΠΑΣ, που βρισκόμενος με ένα γκολ πίσω στο σκορ από το πρώτο ημίχρονο, με εκείνο τον γκολ του εύστοχο πέναλτι του Μπαϊραμίδη από το 31, υποχρεώθηκε να βγει μπροστά, να ψάξει την ισοφάριση. Την βρήκε, προτού ξαναπάρει το προβάδισμα ο Πανιόνιος. Αλλά όλη αυτή η αλλαγή φιλοσοφίας στο παιχνίδι του ΠΑΣ, που δείχνει και τις επιθετικές του δυνατότητες στο δεύτερο μισό, έχει αλλάξει και την εικόνα του παιχνιδιού, κάνοντας το πολύ καλύτερο. Ο Πατρώνας κερδίζει ένα ακόμα πλάγιο out για τον Πανιόνιο. Ο Αδάμ ήταν ο στόχος. Ο Πατρώνας και πάλι προσπαθεί να φέρει την μπάλα στον άξονα, εκεί όπου υπάρχουν πολλές μονομαχίες. Κερδισμένος ο Καπάνταης τελικά σε μια ακόμη κόντρα του με τον Γεωργάκη. Αυτός τελικά θα είναι ο νικητής. Με το τακουνάκι προσπάθησε να φέρει την μπάλα μπροστά ο Βασίλης Μπάκος. Δεν υπήρχε κάποιο συμπαίκτη του. Καπάνταης. Θα κοπεί από τον Κουλτούκη. Το γέμισμα, ένα ακόμη. Πολύ ωραία θα καλύψει την μπάλα και θα τη φέρει μπροστά του του αναγνώστου. Μπαίνει στην περιοχή, το γύρισμα στην περιοχή, μέσα. Ο Πας που επιμένει με τον Γιώργο Μπάκο. Πολλές οι πάσες, σε λίγο χώρο οργανώθηκε η άμυνα του Πανιωνίου. Βρήκε τον χρόνο για να διώξει, να απομακρύνει, ενώ υπάρχουν τρεις παίκτες του Πανιωνίου πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Και είναι η ευκαιρία να πάμε στον Νίκο Κοτούπα στον αγωνιστικό χώρο και να πάρουμε πληροφορίες βεβαίως και αντιδράσεις από τους δύο πάγκους. Έχουν μπει και δύο γκολ, έλα Νίκο.
1: Αρκετά πιο έντονα, όπως είναι αναμενόμενο και βάσει της εικόνας του παιχνιδιού, ζουν οι δύο τεχνικοί την αναμέτρηση. Ενώ πριν λίγο ο Πανιώνιος ετοιμαζόταν να κάνει την αλλαγή με τον Βιδάκη, ο οποίος αντικαταστούσε τον Λάταρη, διαβεβαίωσε εκείνος ότι μπορεί να συνεχίσει για λίγο ακόμα. Τώρα όμως νομίζω με την νέα διακοπή θα έχουμε την αλλαγή για τους και ανέρυθρους.
0: Πράγματι, ο Άγγελος Βιδάκης παίρνει θέση στη μεσαία γραμμή, εκεί δίπλα στον τέταρτο. Ετοιμάζεται για να περάσει στο παιχνίδι. Εμείς εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση από την οποία προήρθε ο τραυματισμός του παίκτη Πανιωνίου, του ενός από τους τρεις. Του αριστερού μπακ, του Λακατή, στραβοπάτησε. Αν δεν είναι κάποιο τράβημα, θα μπορέσει να συνεχίσει στο παιχνίδι. Ο αριστερός, όπως το φύλακας των τυπικά φιλοξενούμενων. Δεν γίνεται ακόμη η αλλαγή. Ο Ζίου τελικά ήταν ο παίκτης που στραβοπάτησε και τώρα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου μετά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν. Και δεν θα συνεχίσει και ο Ζίου, Νίκο Κοτούπα, σωστά?
1: Ναι, ναι, σωστά. Ο Ζίου είναι τελικά αυτός που θα αντικατασταθεί μετά και το πρόβλημα που αποκόμισε στην τελευταία φάση.
0: Στη θέση του θα περάσει ο Άγγελος Βιδάκης στο 73. Αυτή η αλλαγή για τους νέους Μυρνιώτες. Η πρώτη στον τελικό, ο Γιάννης Ζίου. Δίνει την θέση του στον Άγγελο Βιδάκη. Ενώ και ο Λακατής, λίγο πιο κάτω, που δοκιμάζει τα πόδια του, κάνει κάποιες διατάσεις, και αυτός είχε τραυματισμό. Ο δικός του δεν φάνηκε να είναι τόσο σημαντικός που να χρειαστεί να αντικαταστραφεί. Με αυτή την αλλαγή λοιπόν θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι, στην αναμέτρηση, την πρώτη του Πανιωνίου. Με αυτό το ελεύθερο με τον Κατερίνη. Περνάει πολύ ωραία από τον αντίπαλό του. Κεφαλιά απομάκρυνση. Η μπάλα θα φτάσει στον Μπαϊραμίδη που θα κερδίσει και το φάουλ. Βλέπουμε και τον Νίκο Σπυρόπουλο στον πάγκο του Πανιωνίου. Έχει περάσει από Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, Πανιώνιο φυσικά. Είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα. Πλέον συνδράμει στο τεχνικό επιτελείο του Πανιωνίου. Έχουμε αλλαγή για τον ΠΑΣ, Ελανικό.
1: Ο Πετράκης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Άλλη μια διορθωτική κίνηση για τον κύριο Ράπτη. Ο Αναγνωστόπουλος αφήνει τη θέση του.
0: Σπύρος Πετράκης στο 74. Περνάει στο παιχνίδι για τα υπόλοιπα 16 λεπτά του τελικού, συν τις όποιες καθυστερήσεις, στο οποίο ο ΠΑΣ ψάχνει τον γκολ της σοφάρισης, ο Πανιώνιος μίνιμουμ να διατηρήσει αυτό το υπέρ του 1-2. Σε θέση offside του Καπάνταης. Σταματά αυτή η επιθετική προσπάθεια για τον Πανιώνιο. Πάκος επαναφέρει για τον Γεωργάκη. Κλεισμένος ανάμεσα σε δύο, καταφέρνει και ξεφεύγει ο Γεωργάκης και θα βγάλει πολύ ωραία την πάσα με αλλαγή παιχνιδιού στον Γιώργο Μπάκο που την ανεβάζει. Μπάκος πλησιάζει την περιοχή. Η πάσα είναι για τον αναγνώστου. Η σέντρα εντός της περιοχής. Συνέχεια στο παιχνίδι. Προσπαθεί να κάνει κάτι περίχνιο ο Βασίλης Μπάκος για να πλησιάσει και να τελειώσει τη φάση. Καταφέρνουν και διώχνουν με κάποιο τρόπο όμως οι αμυντικοί του Πανιωνίου μαζί και τον κίνδυνο. Με την απομάκρυνση της μπάλας. Μακρύς. Κουτούκης. Ο Μπεκίρης που πέρασε την μπάλα για τον Γιώργο Μπάκο τώρα. Με την παρέμβαση και του Κατερίνη κόβεται. Από τον νέο εισελθόντα, τον Άγγελο Βιδάκη, στην πρώτη επαφή του με την μπάλα. Πατρώνας και πάλι για τον Βιδάκη που θα κερδίσει το φάουλ, θα πάρει και την κίτρινη κάρτα από τον αντίπαλό του, τον Πέτρο Μακρύ, που έπεσε με δύναμη επάνω του. Εδώ η τρίπλα, το τσίμπημα της μπάλας, έπεσε και με το σώμα και με τα χέρια ο Πέτρος Μακρύς. Και η προηγούμενη τρίπλα από τον Άγγελο Πατρώνα που στην εξέλιξή της απέφερε και το κερδισμένο φάουλ για τον Πανιώνιο. Ένα φάουλ το οποίο είναι έτοιμος να εκτελέσει ο Άγγελος Πατρώνας. σημαντικός και αυτός στην επίθεση του Πανιωνίου. 17η συμμετοχή του η σημερινή, 5 γκολ. Και ο Καπανταής πάνω στην μπάλα. Και 4 παίκτες του Πανιού μέσα στην περιοχή και οι 10 από τους 11 του πάσε σε θέση άμυνας μέσα σε αυτή. Πλην των 2 βέβαια που είναι στο τείχος, που είναι στο όριο της περιοχής. Πάντα η Σαφίνη, η εκτέλεση είναι καλή, δεύτερο δοκάρι, αρκετά ψηλή όμως. Θα αφήσει ο τερματοφύλακας του ΠΑΣ σε αυτή την εκτέλεση του φάουλ του Πατρώνα. Πολύ ψηλά, με αρκετά φάλτσα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν είχε όμως καμία τύχη εδώ. Δέμε ξανά την εκτέλεση. Κουλτούκης ηρεμεί το παιχνίδι της ομάδας του, γύρισε στον μακρύ, αυτός πέρασε για τον αναγνώστου. Ωραία η πάσα, όμως κόβεται από τους παίκτες του Πανιωνίου. Με τον Πατρώνα που θέλουν να βγουν μπροστά, η πάσα είναι διαγώνια για τον Μπαϊραμίδη στη γραμμή, στα αριστερά. Κερδισμένο πλάγιο out για τους παίκτες του Πανιωνίου. Που ανεβαίνει να εκτελέσει ο Γιώργος Λακατής. Όχι κόρνερ. Υπάρχει παρέμβαση από τον Πέτρο Μακρύ, ο οποίος λίγο πριν είδε και την κίτρινη κάρτα. Για αυτό το κερδισμένο κόρνερ του Πανιωνίου που προσπαθεί να πάρει ξανά μέτρα στο γήπεδο. Μετά από ένα διάστημα που προσπάθησε να διαχειριστεί την επιθετικότητα του ΠΑΣ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Απευθείας η εκτέλεση, δεν είναι καλή η απόκρουση, τώρα μαζεύει την μπάλα. Ο Μπανταβέλης, ο οποίος φάνηκε να ευνηδιάζεται. Ίσως επειδή είχε και απέναντι τον ήλιο να τον δυσκόλεψε. Αλλά κατέβηκε από ύψος, τελικά με δεύτερη προσπάθεια κατάφερε και τη μάζεψε μπροστά από τους αντιπάλους του χωρίς συνέπειες. Εδώ η απευθείας εκτέλεση, η ασταθής απόκρουση από τον τερματοφύλακα του ΠΑΣ. Με δεύτερη προσπάθεια όμως ο Θεοχάρης Μπανταβέλης μαζεύει την μπάλα. Στο 80 βρισκόμαστε. Είναι το χρονικό σημείο που ο Πανιώνιος ετοιμάζει δύο αλλαγές. Νίκο. Με αρκετά τρεξίματα, ο αρχηγός αφήνει τη θέση του, ο Ανδρέας Λάταρης. Έχω την εντύπωση ότι ο πίνακας δεν ανάβει. Η δεύτερη αλλαγή, ο παίκτης που αποχωρεί είναι και ο παίκτης που τραυματίστηκε. Νίκο, ο Αρμάος.
1: Ο Αρμάος είναι αυτός ο οποίος έχει αποχωρήσει.
0: Ο Γιάννης Αρμάος, λοιπόν. Είναι ο δεύτερος παίκτης που αποχωρεί. Για να περάσουν οι δύο, ο Παπαγεωργίου και ο Τάφα. Στο 81, οι δύο αλλαγές. Για τον Γρηγόρη Καραγιαννάκη. Και τον Πανιώνιο βέβαια. Κερδισμένο φάουλ στη μεσαία γραμμή που εκτελεί ο Κωνσταντίνος Κουλτούκης. Μακρύς που ανεβαίνει αρκετά από το χώρο άμυνάς του για να περάσει την μπάλα στο Γιώργο Μπάκο. Αυτός πολύ ωραία για τον αναγνώστου που θα κερδίσει το πλάγιο out. Ο Γιώργος Μπάκος αφήνει για τον Μπεκίρη. Ενώ και ο Πάς ετοιμάζει δύο αλλαγές. Σε λίγο θα μάθουμε ποιες είναι αυτές. Από τον Νίκο Κοτούπα, ο Μπεκίρης που επαναφέρει. Η πρώτη κεφαλιά, ο Κατρίνης είναι αρκετά μακριά για να απειλήσει. Η απομάκρυση της μπάλας φτάνει σε ένα σημείο που την ελέγχει ο Βιδάκης. Πιέζεται από δύο, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του και βγάζει πάρα πολύ ωραία. Ο Πετράκης διορθώνω και όχι ο Βιδάκης. Ενώ θα γίνουν και οι δύο αλλαγές σε λίγο για τον ΕΠΑΣ, για τις οποίες θα μας ενημερώσει ο Νίκος Κοτούπας. Έλα, Νίκο.
1: Θα βγει ο Μπάκος ο Βασίλης με το νούμερο 3 και ο Παπαπέτρος για να εισέλθουν οι Καραμποίκης και Μαριόλας για τον ΠΑΣ Γιάννενα.
0: Με αυτές τις δύο αλλαγές, δηλαδή του Μαριόλα και του Καραμποϊκή, ο Πας κλείνει τις αλλαγές του.

0: Τι ο Καραβούκης περνάει τώρα για να δοθεί συνέχεια στην αναμέτρηση. Με αυτό το κερδισμένο φάουλ για τον Πανιόνιο στα τελευταία λεπτά του τελικού, που αφήνει εδώ την προσπάθεια. Το φάουλ του Κατερίνη. Παγιοργίου προσπάθησε να περάσει μια καθετή για τον Καπάνταη. Αλλά μπαίνει στην περιοχή, ο Καπάνταη στην ελέγχει, στριφογυρίζει, τη βγάζει έξω για τον Πατρώνα, δοκιμάζει αυτό το σουτ, δοκάρει, γκολ. Εκπληκτική ομορφιά γκολ στο 85 από τον Πατρώνα, 1-3. Ο Πανιόνιος αγκαλιάζει πια τον τίτλο. Με τον γκολ του Πατρώνα στο 85. Εδώ μας από την περιοχή, η πάσα από τον Καπάνταη, το σούτ δυνατό με το δεξί από τον Πατρώνα. Η μπάλα βρίσκει το δεξί δοκάρι της εστίας του Μπανταβέλη και καταλήγει στα δίχτυα του ΠΑΣ για το 3-1 του Πανιωνίου. Ο οποίος με αυτό το γκολ είναι πολύ κοντά στο να πετύχει την back-to-back κατάκτηση του τίτλου και ξαναβγαίνει στην επίθεση με τον Αδάμ, τον έναν εκ των σκόρερ εκ των τριών τερμάτων των νέων Σμυρνιωτών, του δευτέρου γκολ που έδωσε προβάδισμα 1-2 στους νέων Σμυρνιώτες μετά την προσωρινή ισοφάριση του ΠΑΣ με τον Κατερίνη. Μπαϊραμίδης περνάει πολύ ωραία την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του, πλησιάζει την περιοχή, Πατρώνα στο σούτ, η κόντρα, νέο σούτ out από τον Παπαγεωργίου. Ο Πανιόνιος που μπαίνει απειλητικά εδώ με τρεις παίκτες στην περιοχή και με Πατρώνα και με Μπαϊραμίδη και με Παπαγεωργίου που τελικά επιχείρησε το σούτ το τελικό που μπάλα έφυγε εκτός εστίας και πάλι με τον Μπαϊραμίδη ο Πανιόνιος κοντά στην περιοχή, απομάκρυνση της μπάλας. Η μπάλα παραμένει μου στην κατοχή του Πανιωνίου. Πατρώνα στην τσιμπάει για να κερδίσει το πλάγιο. Εκ των γκολ για τον Πατρώνα το σημερινό στην σεζόν. Σε 17 συμμετοχές για τον σκόρ του τρίτου τέρματος του Πανιωνίου. Με τον Πέτρο Μακρίνα παραχωρεί ένα ακόμη κόρνερ και να προσπαθεί να συνεννοηθεί με τους συμπαίκτες του για το πώς θα μηνυθούν σε αυτήν την εκτέλεσή του που έχει αναλάβει ο Πατρώνας. Ζητάει πάλα ο Μπαϊραμίδης για πλασαριστά. Τελικά θα γίνει απευθείας η εκτέλεση. Θα απομακρύνει ο Μπανταβέλης. Η μπάλα θα φτάσει με κάποιον τρόπο στο παίκτη του ΠΑΣ, τελικά θα απομακρυνθεί με ένα μακρινό σουτ. Μπαλά έφτασε προσωρινά στον αναγνώστου, μα θα κάνει και ο Πανιόνιος δύο ακόμη αλλαγές, Νίκο Κοτούπα.
1: Ναι, σωστά Χρήστο. Ο Αχουλιάς και ο Μαντραγκόφσκι θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καπάντες είναι ένας που αποχωρεί και να δούμε αν θα αποχωρήσει και ο Αδάμ.
0: Αλλαγές που κλείνουν και τις αλλαγές του Πανιωνίου. Αποχωρούν ο Καπάνταης και ο Άγγελος Πατρώνας. έφρασαν στο παιχνίδι, ο Αχουλιάς και ο Βαλτιζακόφσκι. Ένα ακόμη κερδισμένο πλάγιο για τον Πανιόνιο, ενώ μπήκαμε στο 90 λεπτό, διανύουμε το τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του τελικού. 8 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, όπως με ενημερώνει και ο Νίκος Κοτούπας από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Πας που καταφέρνει να ελέγξει με τον Γεωργάκη, όχι για πολύ όμως, ο Παπαγεωργίου. Τρακόσχη. Κάθε τι πάσα για τον Αδάμ. Παεραμίδης θα κερδίσει το πλάγιο out. Σε ένα παιχνίδι που η διεκδίκηση του τίτλου ήταν ανοιχτή μέχρι το 85 και το τρίτο γκολ που σημείωσε ο Πατρώνας. Βέβαια στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλες ποτέ. Υπάρχουν ακόμη τα 8 των καθυστερήσεων. Αλλά ο Πανιόνιος έχει αυτό το σημαντικό μαξιλάρι ασφαλείας των 2 γκολ. Για να πανηγυρίσει τον δεύτερο τίτλο του συνεχόμενο κάτω των 17 στη Super League 2. Πας θα προσπαθήσει όμως για κάποιο γκολ και το κάνει εδώ πέρα με τον αναγνώστου. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Ψάχνει στήριγμα. Δεν μπορεί να τους περάσει όλους. Βγάζει έξω ένα μακρινό σουτ. Κοντράρεται η μπάλα. Από τον Γιουργάκη ήταν το σουτ. Και ο Πανιόνιος έχει προϋποθέσεις κόντρα επίθεσης. Με τον Καραβόικη θα κερδίσει το κόρνερ. Και χρόνο. Και εδώ η ωραία τρίπλα με τον Νίκο αναγνώστου. Άρτια τεχνική κατάρτιση. Στην προηγούμενη φάση. Υπάρχει ταλέντο και στις δύο ομάδες. Ένα δείγμα είδαμε πριν από λίγο από τον αναγνώστου. Η εκτέλεση του κόρνερ για τον Πανιόνιο. Κεφαλιά δεν την περίμενε. Εκεί έχω την εντύπωση ο Αδάμ. Πέρασε και από τον αντίπαλό του. Χτύπησε στο κεφάλι του και κατέληξε out εδώ. Του αγωνιστικού χώρου. Μονομαχίες στη μεσαία γραμμή θα αποφέρουν ένα πλάγιο out που κερδίθηκε μετά από προσπάθεια του Καραμβουϊκή του μέσου του Πανιωνίου. Θα κόψει ο Κατερίνης. Θα προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του Γεωργάκης και θα τα καταφέρει πιεζόμενος. Θα κοπεί όμως μετά από αυτή την περιστροφή του σώματός του. Και ο Πανιόνιος έχει την ευκαιρία με τον Καραμβοίκη. Το γέμισμα έχει στόχο τον Αδάμ και πάλι Καραμβοίκης. Ωραίο το πέρασμα. Προσπαθεί να πλησιάσει ανάμεσα σε δύο. Δυσκόλεψε τα πράγματα. Ο Μαντραγκόφσκι. Τελείο παίκτη που έκανε αυτή την προσπάθεια και πέρασε την μπάλα. Προσπάθησε να περάσει την μπάλα πάνω από τον αντίπαλό του. Το ξανά πιέζει για να κερδίσει την μπάλα. Μακρινό σουτ, η κόντρα. Θα την προβλάβει ο Μανταβέλης. Σε αυτό το δυνατό σουτ που δοκίμασε ο Γιώργος Λακατής. Θα την μπάλα να κοντράρει. Ακόμη 4 λεπτά στον τελικό, εδώ στο δημοτικό στάδιο της Καρφίτσας. Ο Πανιώνιος έχει αυτό το ισχυρό 1-3 στην διάθεσή του. Και νομίζω πως πια είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξει κάτι. Η διαφορά των δύο γκολ είναι και η κούραση. Το ψάχνει βέβαια ο Πας. Ένα γκολ που θα μειώσει το σκορ. Και το κάνει με τον Μπάκοξ στην περιοχή. Μπάλα φτάνει στον Καραμβοίκη. Πλησίασε αρκετά. Αλλά εκεί κούπηκε. Ο Αδάμ που δίνει η μάχη στη μεσαία γραμμή. Τα χάσει από τον Μπεκίρη. Ελέγχει ο Γεωργάκης. Πιέζεται από τον Μαστραγκόφσκι. Ο Μαριόλας προσπάθησε να περάσει μια πάσα. Δεν τα κατάφερε. Κατερίνης. Έχει χώρο και τον εκμεταλλεύεται. Και όμως πολύ γρήγορα τον κλείνουν τρεις και θα χάσει την μπάλα. Προσπαθεί και την κρατάει στην κατοχή του με τον Κουλτούκι. Το σουτ καλό είναι. Ευθύβολο σουτ από τον άξονα. Το δοκίμασε ο Κωνσταντίνος Κουλτούκης. Έχει δυνατό πόδι και το απέδειξε. Όπως απέδειξε και ο Γιώργος Σταυουλάρης, τερματοφύλακας του Πανιωνίου, εδώ ότι έχει καλά αντανακλαστικά. Σταμάτησε την μπάλα. Σε αυτήν την τελική, ενώ υπάρχει και μια ανυπομονησία στον πάγκο του Πανιωνίου. Έχω την εντύπωση, Νίκο Κοτούπα, ότι είναι όλοι ορθοί. Εγώ βλέπω τους μισούς από εδώ που βρίσκομαι.
1: Ναι, ναι, σωστά, Χρήστο. Όλος ο πάγκος του Πανιωνίου περιμένει το τελευταίο σφύριγμα για να πανηγυρίσουν την back-to-back κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Πανιώνιος που προσπαθεί να μπει και στην περιοχή ξανά με τον Αδάμ. Έχει την ευκαιρία, τη σέντρα, δεν δοκίμασε να τελειώσει μόνος του. Που επιμένει ο Πανιώνιος, ένα νέο σουτ, μια νέα κόντρα. Η απομάκρυνση, Μαστραγκόφσκι, σουτ, γκολ. 4-1 στο 97, στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων καλύτερα. Με τον Μαστραγκόφσκι βρίσκει και τέταρτο γκολ ο Πανιώνιος. Ο οποίος δίνει διαστάσεις τριάμβου στην επικράτησή του απέναντι στον ΠΑΣ. Εδώ ξανά η προσπάθεια. Μαστραγκόφσκι πολύ ωραία πέρασε την μπάλα από τον αντίπαλό του. Προσπάθησε να το κάνει και σε προηγούμενη φάση. Δεν του βγήκε, του βγαίνει τώρα. Με το δεξί, με ένα διαγώνιο βολέ, στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του ΠΑΣ. Για να γράψει στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων το ΠΑΣ Γιάννενα Πανιώνιος 1-4. Ο οποίος δέχθηκε για κίτρινη κάρτα για το πανηγυρισμό του, επειδή έβγαλε την φανέλα, αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Μια κούρσα που ξεκινάει για τον ΠΑΣ και περνάει όποιον βρει μπροστά του, ο Γιώργος Μπάκος, με πολλή συμβολή και συμμετοχή στο παιχνίδι. Δεν βρήκε στηρίγματα όμως στην επίθεση και θα κοπεί αυτή η προσπάθεια των παικτών του ΠΑΣ. Ο Κουλτούκης προσπαθεί να επαναφέρει. Τέλος! Τέλος το τελικό, το σφύριγμα της λήξης από τον Νίκο Κοντίνο για να αρχίσουν οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί για τους ποδοσφαιριστές του Πανιωνίου. Ο Πανιώνιος είναι ο πρωταθλητής κάτω των 17 της Super League 2 για τη σεζόν 2025-2026 σε back-to-back κατάκτηση του τίτλου μετά την περσινή χρονιά. Τον κατακτά και φέτος, επικρατώντας με 1-4 σε ένα τελικό που είχε πραγματικά όλα τα στοιχεία ενός μεγάλου αγώνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ένας τελικός που είχε πάθος, είχε δύναμη, είχε ένταση. Είχε αγωνία και τεράστια θέληση και από τις δύο πλευρές. Ο Πανιώνιος, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τις φάσεις του, σκόραρε στο 31 με το πέναλτι του Μπαϊραμίδη, στο 56 με τον Αδάμ, στο 85 με τον Πατρώνα και στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαστραγκόφσκι. Ο ΠΑΣ, ο οποίος απλά προσπάθησε να και κατάφερε να ισοφαρίσει το παιχνίδι στο 50 με τον Κατερίνη. Και εδώ έχουμε την ευκαιρία να δούμε ξανά τα γκολ, το πέναλτι του Μπαϊραμίδη για το 0-1. Η ισοφάριση στο 50, το 1-1 με τον Κατερίνη για τον ΠΑΣ. 6 λεπτά αργότερα στο 56 ο Αδάμ απαντά για τον Πανιόνιο και εκ νέου προβάδισμα για τους Δεσμηνιώτες, 1-2. Στο 85 θα έρθει το 1-3 αυτό το εκπληκτικό σουτ από τον Πατρώνα. Και το ιδανικό φινάλε για τον τίτλο σε μια υπέροχη σεζόν για την ΚΑΠΑ 17 του Πανιωνίου με τον γκολ του Μαστρακόφσκι που δίνει διαστάσεις τριάμβου στον τελικό με αυτό το 4-1 απέναντι σε ένα ΠΑΣ που ήταν μέσα στο παιχνίδι μέχρι το 85 και όσο το παιχνίδι βρισκόταν στο 1-2. Από εκεί και πέρα όμως και τον γκολ στο 85 του Πατρώνα δεν είχε κάτι άλλο να δώσει η ομάδα του Χρήστου Ράπτη για να έρθει αυτό το 4-1 και η κατάκτηση του τίτλου από τον Πανιόνιο. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ που έχει ενδιαφέρον αυτή την ώρα. Νίκος Κοτούπας, έλα Νίκο.
1: Είναι μαζί μας ο coach του ΠΑΣ Γιάννενα, ο κύριος Ράπτης. Coach, μια φανταστική χρονιά. Δεν ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του τίτλου. Το μήνυμά σας και ο απολογισμός για αυτή τη φοβερή σεζόν.
2: Εντάξει, αρχικά να δώσω συγχαρητήρια πολλά στα παιδιά του Πανιωνίου. Δίκαια πρωταθλητές, πρωταθλητές και στον Νότο και δίκαια σήμερα ήταν καλύτερα από εμάς. Άξιοι πρωταθλητές. Συγχαρητήρια και στη Super League 2 για τη διοργάνωση. Είναι ζωτική σημασία, ειδικά για εμάς, σαν ομάδα της περιφέρειας, να υπάρχει το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 17 για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα ταλέντα της περιοχής μας. Πολλά μπράβο στην ομάδα μου. Αδικήσαμε λίγο με την εικόνα μας σήμερα την προσπάθεια όλης της χρονιάς. Παρ' όλα αυτά, επειδή τα περισσότερα παιδιά είναι του 2010, μπορούν να παίξουν και του χρόνου. Τόσο πολλά συγχαρητήρια και καλό να κρατήσουμε τη γενικότερη εικόνα όλης της χρονιάς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι σημαντικά τα όσα είπε ο Χρήστος Ράπτης, ο τεχνικός του ΠΑΣ. Και ήταν πολύ ωραία και η εικόνα που είδαμε όσο έκανε τις δηλώσεις ο προπονητής της ομάδας ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΣ Γιάννενα. Η αποθέωση που γνώρισαν οι πιτσιρικάδες του ΠΑΣ από τους φιλάθλους που είναι και πολλοί σήμερα εδώ στο δημοτικό στάδιο της Καρδίτσας. Είναι και πολύ εκδηλωτική. Εμείς θα πάμε πολύ γρήγορα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε και με ρεπορτάζ και με την απονομή βεβαίως του τίτλου του πρωταθλητή.
3: Τώρα, κάθε στιγμή, σου φέρνει νέες προκλήσεις. Στη στοίχημα, τα missions σε στοίχημα και live casino σε επιβραβεύουν κάθε μέρα. Ολοκληρώνεις τις αποστολές και κερδίζεις πλούσια δώρα. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.

0: ΕΛΑΜΠΕΤ, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. ΕΛΑΜΠΕΤ, έλα όπως είσαι.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Ό,τι να είναι τώρα.
6: Ό,τι να είναι.
5: Super Social.
4: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
7: Επιστροφή στο δημοτικό στάδιο της Καρδίτσας και πάμε ευθύς αμέσως ξανά στον αγωνιστικό χώρο, γιατί ο Νίκος Κοτούπας έχει δίπλα του τον Γρηγόρη Καραγιαννάκη, τον προπονητή του Πανιωνίου.
8: Μαζί μας είναι ο coach του Πανιωνίου, του πρωταθλητή Πανιωνίου, ο κύριος Καραγιαννάκης. Coach, το επιστέγασμα της χρονιάς είναι αυτός ο τίτλος. Δύο λόγια για τη φετινή ονειρική σεζόν για τον Πανιώνιο.
9: Εντάξει, νομίζω το θέλαμε πολύ από την αρχή της χρονιάς. Μεγάλο ρόστερ, βαθύ ρόστερ, παίξαν σχεδόν 40 άτομα, δουλέψαμε σωστά και νομίζω ότι καταφέραμε και τους δύο στόχους μας. Και το πήραμε και αετήτο, νομίζω τα πήγαμε πολύ καλά.
8: Η εικόνα που σας βλέπουμε τώρα βρεγμένο, πού οφείλεται?
9: Εντάξει, τώρα οι παίχτες το νιώθουν λίγο παραπάνω από εμάς, καταλαβαίνετε. Ήρθαν, μας μπουκελώσαν, τι να κάνουμε. Είναι και αυτά μέσα.
8: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
7: Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο 50 απονομή.
10: Τώρα η Stoiximan φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση για να ζήσεις την απόλυτη μουσική δράση. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
11: Είμαστε αερά.
12: Αθλητικό FC.
13: Πιο αέρα δεν γίνεται.
12: Δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Η ώρα της στέψης πλησιάζει, αλλά πρώτα θα έχουμε την απονομή των μεταλλίων στους φιναλίς. Οι ποδοσφαιριστές του ΣΠΑΣ Γιάννηνα πηγαίνουν να παραλάβουν τα μετάλλια τους μέσα σε θερμό χειροκρότημα, με τους αντιπάλους τους να σχηματίζουν πασίγιο σε μια πανέμορφη εικόνα σεβασμού και αναγνώρισης προσπάθειας που κατέβαλαν και οι δύο ομάδες μέχρι να φτάσουν στο μεγάλο τελικό. Μπορεί η απογοήτευση να είναι μεγάλη για τα παιδιά που δεν κατάφεραν να κατακτήσουν το τρόπαιο, όμως η πορεία τους μέχρι εδώ αξίζει μόνο συγχαρητήρια. Και εδώ παίρνουν τα μετάλλια σε απονομές που θα κάνουν δύο άνθρωποι. Ο πρόεδρος της Super League 2, ο Πέτρος Μαρτσούκος, και ο αντιπρόεδρος της Λίγκας, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο οποίος βεβαίως είναι και ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Αναγέννηση Καρδίτσας. Ο αγωνιστικός χώρος σαφώς και έχει πλημμυρίσει από συναισθήματα από το τελευταίο σφύριγμα, από το σφύριγμα της λήξης. Είδαμε στις εικόνες από τη μία πλευρά έκρηξη χαρά, στα χαμόγελα, οι αγκαλιές, κάποια δάκρυα δικαίωσης για τους νικητές τους, του Πανιωνίου. Από την άλλη βεβαίως υπάρχει στεναχώρια, υπάρχει απογοήτευση και κάποια δάκρυα και από την άλλη πλευρά για τα παιδιά που έφτασαν τόσο κοντά, αλλά δεν κατάφεραν να αγγίξουν τον τρόπο. Και αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Γιάννηνα, οι οποίοι κάνανε μια σπουδαία χρονιά. Αν αναλογιστεί κανείς ότι πέρσι είχαν μια μέτρια πορεία και φέτος, παρά τα όποια προβλήματα υπήρχαν στον ΠΑΣ, σε μια προσπάθεια που στηρίχθηκε από τον κύριο Σιόντι μέχρι το τέλος, ακόμα και τώρα παρότι αποχώρησε, στηρίζει του οικονομικά τις Ακαδημίες και την ΚΑΠΑ 17, και αυτό αξίζει να το αναφέρουμε. Διέγραψαν λοιπόν μια πολύ καλή πορεία, φτάνοντας μέχρι τον τελικό κόντρα σε πολλές δύσκολες αντίξωες συνθήκες. Η ώρα της στέψης για τον Πανιόνιο πλησιάζει εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Καρδίτσας. Είναι η στιγμή που κάθε ποδοσφαιριστής ονειρεύεται από την αρχή της χρονιάς. Σε λίγο τα μετάλλια θα περάσουν στα χέρια των πρωταθλητών και σε λίγη ώρα βεβαίως θα σηκωθεί ψηλά και το τρόπαιο της Super League 2, το πρώτο του πρωταθλητή κάτω των 22 για τη σεζόν 2025-26. Βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές του Πανιωνίου να πηγαίνουν σιγά σιγά να πάρουν τα μετάλλια τους. Μεγάλη και εντυπωσιακή και η δική τους προσπάθεια σε όλη τη σεζόν. 52 και 4 σήμερα, 56 συνολικά τα γκολ τους σε 21 παιχνίδια στη σεζόν. Αν μη τι άλλο, μια εντυπωσιακή. Παραγωγικότητα. Το βλέπουμε και τον Τάφα και τον Πατρώνα να παίρνει το μετάλλιό του, το σκόρ του τρίτου τέρματος του Πανιωνίου στην αναμέτρηση στο τελικό, και τον Τσαούση Πατρώνας, ο οποίος πέρα από τον γκολ είχε πολύ συμμετοχή μεσοπιθητικά τις προσπάθειες της ομάδας του σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

0: Υπάρχει και μια ανυπομονησία στους παίκτες που πήραν ήδη τα μετάλλια για τον αρχηγό, τον Ανδρέα Λάταρη, που θα πάει να σηκώσει το τίτλο του πρωταθλητή. Μεγάλη στιγμή πλησιάζει λοιπόν. Ο Ανδρέας Λάταρης που εδώ παίρνει το μετάλλιο του πρωταθλητή. Είναι έτοιμος για να κάνει αυτό που περιμένει όλη η αποστολή, λίγο πιο δίπλα από αυτόν. Να σηκώσει τον Οτρόπιο ψηλά στον ουρανό. Ο Ανδρέας Λάταρης είναι έτοιμος, πηγαίνει στους συμπαίκτες του για να σηκώσει ψηλά το τρόπιο του στον ουρανό. Οι μικροί πάνθυρες του Πανιωνίου, η ομάδα K17 της Super League 2, είναι πρωταθλητές για τη σεζόν 2025-2026. Έκλεισαν με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο στον τελικό μια ονειρεμένη για αυτούς σεζόν, επικρατώντας του αξιόμαχου ΠΑΣ 1-4 στον τελικό, στο μεγάλο τελικό, στο δημοτικό στάδιο της Καρδίτσας, και δίκαια κατακτούν το πρωτάθλημα κάτω το 17 της Super League 2. Μέσα σε αυτό το έντονο κοντρά συναισθημάτων που ζουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, βλέπουμε ωραίες εικόνες. Τους παίκτες των δύο ομάδων να αγκαλιάζονται και να βγαίνουν για κοινή αναμνηστική φωτογραφία σε αυτόν τον τελικό. Αναγνωρίζουν όλοι, ο ένας την προσπάθεια και τον κόπο του άλλου, σε μια στιγμή που σίγουρα ξεπερνά το αποτέλεσμα και θυμίζει σε όλους μας τι σημαίνει αθλητισμός. Άλλωστε παιδιά είναι όλα αυτά που βλέπετε, και τα παιδιά, να είστε σίγουροι πως πάντα ξέρουν καλύτερα από όλους. Ο Παπαπέτρος, τον Μαζδραγκόφσκι. Σε μια διοργάνωση που θεωρείται απόλυτα επιτυχημένη για δεύτερη χρονιά, με ένα διαφορετικό φορμάτ από την Super League 2, την διοργανώτρια. Πέρσι ο Πανιώνιος αναδείχθηκε πρωταθλητής χωρίς τη διαδικασία play-offs, Final Four δηλαδή, και τελικού. Το κατέκτησε μέσα από τη βαθμολογία σε έναν όμιλο. Φέτος άλλαξε το φορμάτ με τρεις γύρους. Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου έπαιξαν χιαστή σε ημιτελικούς, σε διπλούς αγώνες, για να φτάσουμε στον σημερινό τελικό, στον οποίο επικράτησε με 4-1 ο Πανιώνιος. Πάμε ξανά όμως στον αγωνιστικό χώρο, γιατί έχει δίπλα του τον Άλεξ Παραμίδη, ο Νίκος Κοτούπας, τον παίκτη που άνοιξε τον χώρο τον γκολ εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Καρδίτσας.
1: Πολύ σωστά, Χρήστο, ένας από τους πρωταγωνιστές της σημερινής νίκης του Πανιωνίου, Άλεξ Παραμίδης. Αλέξη, αρχικά το σχόλιο σου για την πορεία της ομάδας και το πρωτάθλημα που κατακτήσατε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
2: Παλέψαμε πολύ, δουλεύαμε κάθε εβδομάδα. Τα παιδιά κάθε εβδομάδα νικούσανε. Νικούσαμε όλοι μαζί. Και το καταφέραμε με πίστη και δουλειά, τα καταφέραμε όλα.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις εσύ τη φετινή σεζόν για σένα με μια λέξη, ποια θα ήταν αυτή, καθώς έχεις και τις συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του Πανιωνίου?
2: Μαγική, μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Πολύ καλά τα πήγα, πιστεύω. Σε αυτά τα τρία μάτς προσπάθησα. Είμαι πολύ περήφανος για τον εαυτό μου. Αυτό.
1: Σου ευχόμαστε καλύτερα. Καλή συνέχεια.
0: Ο Πανιώνιος, ο οποίος κατακτά τον τίτλο αίτητος, θα πρέπει να πούμε, στην σεζόν, σε μια, επαναλαμβάνω, ονειρεμένη σεζόν για τον ίδιο, την οποία κλείνει με τον ιδανικό τρόπο. Είδαμε και τις ωραίες εικόνες με τις αγκαλιές των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Βεβαίως, συγχαρητήρια αξίζουν και στην Κερκίδα, στους γονείς, στους ανθρώπους που βρέθηκαν σήμερα εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Καρδίτσας και στάθηκαν δίπλα στα παιδιά με συμπεριφορά υποδειγματική, με χειροκρότημα, με στήριξη και με σεβασμό. Είναι εικόνες που δείχνουν το ποδόσφαιρο όπως πρέπει πραγματικά να το βλέπουμε. με πάθος και ανταγωνισμό μέσα στις τέσσερις γράμμες, αλλά με ήθος και με σεβασμό έξω από αυτές. Και σήμερα αυτό που θέλαμε να δούμε, ο σεβασμός δηλαδή, υπήρχε και στην κερκίδα. Δεν χορταίνουν να βγαίνουν φωτογραφίες οι μικροί πάνθυρες του Πανιωνίου με το κύπελο του πρωταθλητή, στιγμές που μένουν χαραγμένες για μια ζωή. Κάποιοι θα κάνουν καριέρα, κάποιοι ίσως όχι, αλλά η σημερινή ημέρα θα τους ακολουθεί για πάντα σε όλη τους τη ζωή. Πάμε ξανά στον Νίκο Κουτιούπα, στον αγωνιστικό χώρο, όχι μαζί με τον Άγγελο Πατρώνα.
1: Μαζί μας ο MVP της αναμέτρησης, ο Άγγελος Πατρώνας. Άγγελε, πώς έζησες τη φετινή χρονιά και εν τέλει καταφέρατε να πανηγυρίσετε αυτό που τόσο πολύ θέλατε?
2: Φέτος είναι η πρώτη μου χρονιά στην Πανιόνιο. Έχω περάσει απίστευτα. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ από την αρχή της σεζόν, από αποτυχία, αποτυχία σε αποτυχία και φτάσαμε μέχρι εδώ σήμερα.
1: Τα όνειρά σου για το μέλλον?
2: Να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εδώ έχουμε την ευκαιρία να δούμε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του κορυφαίου της αναμέτρησης, του πολυτιμότερου, τον οποίο ακούσατε και πριν από λίγο, τον Άγγελο Πατρώνα, ο οποίος σκόραρε και το τρίτο γκολ, το οποίο στην ουσία κλείδωσε την νίκη και τον τίτλο για τον Πανιόνιο στο 85ο λεπτό. Πας Γιάννη, ένα Πανιόνιος λοιπόν 1-4 στο δημοτικό στάδιο της Καρδίτσας. Δίκαια πρωταθλητής ο Πανιόνιος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η K17 του Πανιονίου, σε ένα παιχνίδι πολύ ωραίο, ειδικά στο δεύτερο μέρος του. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η μετάδοση αυτού του τελικού από το Action 24 και από το αθλητικό.gr με τη χορηγία της Στοίχημαν. Από τον Νίκο Κοτούπα που ήταν στο ρεπορτάζ, τον Χρήστο Μουτσάκη στην μετάδοση του αγώνα, από όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, καλή συνέχεια.
3: Αμέσως μετά, Ερε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
4: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ψάχνουν πώς έφτασε το θαλάσσιο ντρόουν καμικάζι στη Λευκάδα. Το επικρατέστερο σενάριο, φωτογραφίες ντοκουμέντο με σημειώσεις στο Action 24. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη στο δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Με γεωπολιτικό πρόσημο η ομιλία Δένδια για να πέσουν οι τόνοι στο εσωτερικό του κόμματος. Επιμένει για υπουργούς δύο ταχυτήτων ο Άδωνης Γεωργιάδης με δηλώσεις του στο Action 24. Η Ρωσία τίμησε την ημέρα της νίκης με παρέλαση στην κόκκινη πλατεία υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Το βίντεο με τα οπλικά συστήματα, η παρέλαση βόρειο-κορεατών στρατιωτών και τα μηνύματα Πούτιν. Η Αθήνα σε ρυθμούς μετάλλικα, έκτακτα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Απευθεία σύνδεση. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
5: Κάθε εβδομάδα η Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
7: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα νησί όπου κυριαρχεί η ηρεμία. Χρωματιστό, γεμάτο φυσικούς όρμους με γαλαζοπράσινα νερά. Ανθρώπους ζεστούς και χαμογελαστούς που χορεύουν με την ψυχή τους. Καλώς ήρθατε στη Λέρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε στο νησί της θεάς Άρτεμις, την Λέρο. Βρισκόμαστε στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Στο νότο η Κάλυμνος, στο βορρά η Πάτμος. Η πρώτη εικόνα που σου δημιουργείται φτάνοντας στο νησί είναι ότι χωράει στη χούφτα σου. Είναι τόσο δα μικρή και εδώ η ζωή κυλά ήρεμη.

0: πετύχαμε την κυρία Ειρήνη που ετοίμαζε το φούρνο για να φτιάξει τις λέρικες τυρόπιτες για να δώσει στα εγγόνια και τα δυσέγγονά της. Δεν πήγαμε ακριβώς απρόσκλητοι, αλλά μάλλον την ευνηδιάσαμε. Σαν να ήμασταν στο σπίτι της γιαγιάς μας, ένα πράγμα.
1: Λοιπόν, Ειρήνη, τι θα φτιάξουμε τώρα εδώ?
2: Την τυρόπιτα, την υπόλοιπη, τις τυρόπιτες.
1: Λεριώτικη.
2: Λεριώτικη.

0: Πολλές.
1: Και 50. Στη φόρμα έχουμε το τυρί, μυζίδρα, το αυγό που έχουν μέσα και τις μυρωδιές.
2: Ωραία.
1: Πιπεράκι, κανέλα.
0: Και μετά τα βάζουμε στο φούρνο. Σε ξυλόφουρνο γίνονται καλύτερες οι τυρόπιτες.
1: Άλλοι πολίτες ψήνουν στην ηλεκτρική κουζίνα.
0: Στις γιορτές τις φτιάχνονται αυτές.
1: Το Πάσχα. Αλλά και μετά φτιάχνουμε κι εμείς πάλι.
0: Μετά το Πάσχα.
1: Ναι, μετά το Πάσχα.
0: Και τη μέρα της Κυριακής. Γιατί πιο πριν είναι η νηστεία. Από πότε είναι αυτός ο ξυλόφουρνος?
1: Χρόνια πολλά.
0: Δηλαδή?
1: 30 χρόνια.
0: Εσύ εδώ γεννήθηκες, σε αυτό το σπίτι?
1: Όχι, πιο κάτω είμαι.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Η μαμά μου τότε το σπιτάκι ήταν εδώ.
0: Πόσο χρόνο είναι η Σιρήνη?
1: Εγώ 75.
0: Μια χαρά. Έχεις παιδιά, εγγόνια, ε?
1: Τρία παιδιά έχω και εγγόνια, ζωή να έχουνε.
0: Τυρόπιτες τους δίνεις?
1: Πώς, τώρα τις μοιράζω.

0: Ωραία, Ηλέρος.
1: Ωραία. Δεν την αλλάζουμε.
0: Με τι ασχολήθηκε στη ζωή σου?
1: Και τζιμάρι, έκανα παξιμάδια, έκανα ψωμάκια. Θα βάλω φαγητό στο φούρνο. Ασχολούμαστε με τα ζωντανά, με τις κότες.
0: Αγροτική ζωή. Εδώ δηλαδή σε αυτή την περιοχή ήταν οι αγρότες του νησιού, κτηνοτρόφοι.
1: Πολύ κι αλλού.
0: Το μπλάστι αυτό τον έχεις πάρει από τη μαμά σου?
1: Ταρίδα.
0: Μπράβο.
1: Ταρίδα.
0: Και εμένα η μάνα μου τον κρατάει από τη γιαγιά μου, προγιαγιά, γιαγιά, μάνα μου. Ναι.
1: Τώρα συγγνώμη, να πάω να βάλω μέσα να ψηθούν, τώρα ο φούρνος καταλήθηκε. Δεν θα σας φάτε.
0: Ωραία, πάμε.
1: Δεν θα φάτε τη ροπή.
0: Όχι, πάμε. Easy come and easy go. Τρία παιδιά, 9 εγγόνια, 6 δισέγγονοι. Πολλές οι τυρόπιτες. Η κυρία Ειρήνη, γέννημα θρέμα λεριά, ξέρει τι θα πει προσφορά.
1: Έλα, Θοδωρά.
0: Έλα. Από χέρι σε χέρι πάει η τυρόπιτα εδώ. Για όλο το χωριό φτιάξαμε.
1: Ναι. 10 λαμαρίνακια. Πάντο μέσα, 10 λαμαρίνακια.
0: Ο φούρνος είναι όσος και η καρδιά σου, μεγάλος. Όλους τους χωράει.
2: Τι γέλο ρίξα με την κυρία Ειρήνη.
0: Πώς νιώθω πριν, κάνα μισάωρο. Θα πάμε κάτσουμε να τα πούμε τώρα εμείς. Θα πιούμε τίποτα έξερο σφύρι.
1: Τι θα πιούμε.
0: Ελληνικό καφέ. Greek coffee.

0: έτοιμα. Θα δοκιμάσω, θα κάω.
1: Φέρε χαρτάκι. Τώρα.
0: Δεν θέλω χαρτάκι. Ειρήνη, μπράβο, ρε.
1: Θα τις φασόντες.
0: Θα πάρουμε και για το δρόμο, γιατί δεν έχει άλλο φάει.
1: Εμένα.
0: Αφού για μας δεν τα φτιάξεις.
1: Ναι, από μια θα φάει ο καθένας.
0: Α, εντάξει. Έχει γκόνια και δυσέγγωνα και παιδιά.
1: Αμέ, τι, όλες θα τις φάτε.
0: Άλλη μια, θα με αφήσεις να φάω.
1: Όχι, καλή σου.
0: Καλά, άντε, θα την κρατήσω, λοιπόν, δεν φάω με τον καφέ. Άντε.
1: Πού τα πας, θα πάω τη σαγούρη.
2: Κυρία Ειρήνη, γεια στα χέρια σου. Αφρόσιτη ρόπιτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να χαρίσεις.
0: Και εγώ φιλάκι από την άλλη. Μπράβο. Να χαίρεσαι τα εγγόνια σου, την οικογένειά σου και πάντα εδώ, με το φούρνο σου. Να καίει, μόνιμα.
1: Και εσύ, σιδερένιος.
2: Κυρία Ειρήνη, η καρδιά σου μπορεί να είναι μεγαλύτερη και από το φούρνο σου.

της Λέρου. Φτάσαμε και στον Πλάτανο, το όμορφο χωριό ανάμεσα στην Αγία Μαρίνα και το Παντέλι. Βρισκόμαστε στον κόμβο, στην πλατεία, όπου κάποτε υπήρχε ένας μεγάλος πλάτανος και με μια βρύση, αλλά ξεράθηκε. Ακριβώς πίσω, στο νεοκλασικό που βλέπετε, είναι το δημαρχείο του νησιού. Όμορφος οικισμός κάτω από το κάστρο. Πάμε να τον περπατήσουμε.

Τι πιο όμορφο να χάνεσαι μέσα σε τόσο γραφικά στενά. Κοιτάξτε, κάτασπρα, πολύχρωμα, με χρωματιστές βοκαμβίλες παντού. Έχω αφήσει τον κόμβο κάτω στον πλάτανο, που είναι και το Δημαρχείο, και κινούμε προς τον ναό της Αγίας Παρασκευής. Δύο ναοί δεσπόζουν στον οικισμό, της Αγίας Παρασκευής και του Χριστού. Και όλος ο οικισμός στην αγκαλιά του κάστρου της Παναγιάς.

Γενικά είναι ωραία να το κάνετε κι εσείς, να αφήσετε το αυτοκίνητο στην Αγία Μαρίνα, να περπατήσετε λίγα μέτρα, να ανεβείτε στον Πλάτανο και μετά στο Παντέλι. Έτσι θα γνωρίσετε πραγματικά τη Λέρο, την αρχιτεκτονική της, τα χρώματά της, τις μυρωδιές της, την ομορφιά της.

0: Περπατώντας τον πλάτανο, είχα τη χαρά να συναντήσω έναν σπουδαίο δεξιοτέχνη. Ο Σάββας Φυλακούρης, ο πρώτος φωτογράφος του νησιού, λατρεύει να παίζει σαντούρι, συντροφιά του, ο φίλος του Γιάννης. Εξαιρετική φωνή.
1: Τι κάνετε, καλά?
2: Εγώ σε φωτογραφείο μπήκα.
1: Συγγνώμη.
2: Και με τράβηξε μουσική.
1: Με τράβηξε πιο πολύ μουσική.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι...
2: Και λέω, τι γίνεται εδώ και κάπου.
1: Κοίταξε, αυτό είναι το number one που λένε.
3: Εντάξει.
1: Που τα όργανα όλα.
2: Οπότε παρεούλα σας βρήκα.
4: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Εγώ δεν παίζω χωρίς iPhone. Δεν έχω κοντά μου, δεν μπορώ να παίξω.
2: Το όνομά σου?
4: Γιάννης.
2: Γεια σου Γιάννη, εγώ είμαι Δημήτρης.
1: Εγώ είμαι ο Σάββας.
2: Γεια σου Σάββα.

0: Μπροστά από το φακό του έχουν περάσει όλα τα τοπία και οι άνθρωποι αυτού του τόπου.
1: Μου είπατε ότι είσαι ο πρώτος φωτογράφος του νησιού.
2: Έχω κόσμος τα λεφτά, εγώ τι να πω.
3: Και είναι. Και είναι.
2: Κόσμος τα λεφτά.
1: Είχε εκείνη τη φωτογραφική που βάζει το κεφάλι μέσα.
2: Και αυτοί είχαμε και μηχανές κανονικά. Κάναμε γάμους, κάναμε. Να πάντα.
3: Να πάντα.
2: Τα εμφανίζαμε μόνοι μας στο σκοτεινό θάλαμο. Εκεί να δεις. Εκεί γι' αυτό λέω είναι η τέχνη. Τώρα με τα ψηφιακά δεν είναι τα ίδια πράγματα. Αλλά τότε ήταν με πλάκες τα φιλμ σε αυτά όλα. Και έπρεπε για να στεγνώσουμε, έπρεπε να πληθούν τουλάχιστον μισή ώρα στο νερό. Το τρεχούμενο, είχαμε τις πλάκες, ξέρεις, πλάκες, και έπρεπε να πάμε να τις πίνουμε στο τσιμπήσι. Πήγαμε νύχτα, το βράδυ, για να μην μας βλέπουν, γιατί ο κόσμος φούρνωσε, δεν υπήρχαν τότε, και πίναμε τις πλάκες.

0: φωτογραφίες, αποστάλ, κάναμε κάρτες, τα πάντα κάναμε. Φωτογραφίζαμε
1: πανηγύρια, έτσι παλιά έθιμα.
0: Ναι, πανηγύρια, τι κάναμε. Πήγαμε στους γάμους, τους φέρναμε στο μαγαζί, τους φωτογραφίζαμε στο στούντιο, όχι εδώ, έχουμε αλλάξει το λατσί μας.
1: Το έχεις παντρέψει δηλαδή όλο το νησί. Όλο το νησί το έχεις παντρέψει.
0: Ναι, όχι, πολλούς το λέω. Αυτό τους λέω, μου μιλάνε και μόνο τους ξέρω. Είμαι ευχαριστημένος, γιατί πέρασα ωραία.
1: Από εδώ από τον Πλάτανο είσαι.
0: Ναι. Εδώ έμενα, παγιά, από το 50, από το 60 έμενα μέσα εδώ.
1: Κάτω από το κάστρο.
0: Εδώ, ναι.
1: Και η μουσική πότε μπήκε στη ζωή
0: σου. Μουσική έπαιζα με το... από 10 χρονών. Ο αδερφός μου έπαιζε σαν τούρι καλό. Ήταν πάρα πολύ καλό. Τι μου είχε δείξει την πρατσέρα, το σιρτό πολιτικό. Και δύο-τρία άλλα σκαλάκια και τέτοια ξέρεις. Και μετά έρχεται από πάνω μου και μου λέει: μου δείτε μια σφαγέρα. Τώρα μάθε μόνο να ακούσουν λέει. Γιατί έφευγε από την Πειραιά. Από τότε δεν ξέρω τι λέω. Ναι, δεν έχει πεθάνει κι αυτό. Πεθάνει. Είμαστε 12 παιδιά. Μεγάλη οικογένεια. Και όλοι αυτοί πήγαν στην Αμερική. Και μείνανε στην Αμερική δύο ακόμα είναι. Και εγώ τρεις. Από 12 μείναμε τρεις.
1: Το φωτογραφείο δουλεύει πάντως, βλέπω. Έρχεται ο κόσμος, φωτογραφίζει. Κανονικά.
2: Πάρα πολύ.
1: Ο Πλάτανος παραμένει πρωτεύουσα του νησιού.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για Μαρίνα κάτω.
0: Όχι, όχι. Στα χρόνια γίνα, η Αγία Μαρίνα ήταν όλο μερτέμια. Δεν μπορούσε να κάτσει στην Αγία Μαρίνα. Άσου που δεν έχει πολλά καφενεία. Και ο κόσμος ήταν στον Πλάτανο.
1: Μέσα από το φακό σου, ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα που έχεις δει.
0: Μ' άρεσε εμένα ο φακός. Φακός μ' άρεσε. Και είχε και φακό με zoom, ξέρεις. Έχω κάνει όλα αυτά που βλέπετε, τα πιο πολλά φυλάδια που βλέπετε, οι φωτογραφίες, πιο πολλές είναι δικές μου.
1: Το έχεις περπατήσει από άκρη σ' άκρη το νησί.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Ψάμα τα λέει.
2: Α, άκρη σ' άκρη.

0: Εσείς, κύριε Γιάννη, έχετε σταθεί στο φακό του, μπροστά.
1: Όχι. Γιατί έλειπα εγώ.
0: Πού είστε?
1: Είμαι κοσμογυρισμένος. Όλα τα κράτη του κόσμου τα ξέρω. Ήμουνα με τα βαπόρια, μετά πετάχτηκα στην Αμερική λαθρέως.
0: Λαθρέως γιατί?
1: Γιατί η φτώχεια μας έκανε. Γιατί είχα 11 αδερφές, 11 αδέρφια. Και πρέπει να τις... Εδώ έχουμε ένα ένθυμο, πρέπει και τις... να τα αποκαταστήσεις όλα τα αδέρφια σου. Τις αδερφές. Να τους χτίσεις σπίτι. Πώς να... Εμείς είμαστε ψαράδες. Έκατσα 20 χρόνια. Ήρθα. Έγινα Αμερικανός πολίτης.
0: Α, τα μάζεψε.
2: Ελίμον.
0: Το κάνεις το...
1: Δόξα το Θεό.
0: Δούλεψες όμως, δεν σου ήρθανε.
1: Εκεί η Αμερική σου δίνει ευκαιρία να δουλέψεις. Να κάνεις όσα λεφτά θέλεις. Φτάνει να πληρώνεις το φόρο σου. Και από εκεί το 85 πιο αρρώστησε και η γυναίκα μου. Και λέω πάμε να φύγουμε. Ήρθα, δόξα το Θεό. Πήρα ένα καΐκι, είμαι τώρα επαγγελματίας ψαράς.
0: Και από τότε εδώ.
1: Εδώ.
0: Στον Πλάτανο.
1: Με το φυλακούρι, ναι, ναι.
0: Φιλαράκια.
1: Ε.
0: Μια γροθιά.
1: Μια γροθιά.

0: αυτό το τραγούδι. Όταν το λέμε μια φορά, μέχρι το πρωί μπορεί να το τραγουδάνε.
1: Αυτό το τραγούδι.
2: Να φυλάει την παρέα η Παναγιά.
1: Βέβαια.
2: Να σου φέρω άρτο.
1: Ναι. Αυτό το
2: τραγούδι. Σου λείπει παρέα.
1: Όλη την παρέα. Εγώ λέω. Τώρα το πάω στην παρέα, αλλά εγώ λέω φύλαγε όλους τους λεριούς και θα σου φέρω άρτο. Είμαστε γλεντζέδες, το λέμε, το τραγουδάμε και έχει πάει, τα τραγούδια μας έχουν πάει σε όλο τον κόσμο.

Ψάχνατε ένα γραφικό εκκλησάκι για να ανταλλάξετε όρκους αγάπης. Σας έχω το καλύτερο. Ο Άγιος Ισίδωρος της Λέρου. Το πιο πολύ φωτογραφημένο μέρος του νησιού και το πιο γραφικό εκκλησάκι. Είναι λες και αναδύεται μέσα από τη θάλασσα. Το ενώνει με τη στεριά μια στενή λωρίδα από βράχια. Δεν γίνεται να φύγεις από τη Λέρο και να μην πας μια βόλτα στον Άγιο Ισίδωρο. Το εκκλησάκι πανηγυρίζει στις 14 Μαΐου. Οπότε φυσικά αν έρθετε στη Λέρο, σίγουρα μια στάση εδώ, να περπατήσετε αυτή την στενή λωρίδα και να φτάσετε στο εκκλησάκι.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
4: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
5: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
6: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
7: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
8: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
9: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: κουφονίσια. Χωρίς χάρτη στα κουφονίσια.
1: Πήγαμε για κάτω κουφονίσι. Ελπίζω μόνο να μην μας πιάσει το μπουρίνι εν βλώ. Αλλά δεν πειράζει. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες.

0: Φτάσαμε στο κάτω κοφονήσι. Κάπτεν,
1: τα λέμε.
0: Σαν ναυαγί, σαν Ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί.
2: Στο κάτω κουφονίσι πάω γιατί θέλω να μιλήσω στο Μιχαλιό, κτηνοτρόφος και ο μοναδικός κάτοικος του νησιού. Ελπίζω να είμαι τυχερός και να τον συναντήσω την ώρα που γυρίζει από τα ζώα για να ξεκουραστεί.
0: Γεια, ο Μιχαλιός είναι κάτοικος εδώ στα κάτω κουφονίσια και είναι και κτηνοτρόφος. Καλά τα λέω.
3: Μόνιμο στο κάτω νησί κτηνοτρόφος και στην Κέρο αγρίου κάτσικα.
0: Πάνω στην Κέρο, Πόσα έχει εκεί αμολαρτά?
3: Δεν ξέρω πόσα έχει.

0: Πώς είναι η ζωή εδώ το χειμώνα?
1: Το χειμώνα είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο το χειμώνα.
0: Να σου πω τώρα, εδώ στο Κουφονής ηρεμείς εσύ, ε?
1: Ναι, εδώ τώρα έχουμε ησυχία.
0: Δεν θα τα άλλαζες το νησί με τίποτα?
1: Αφού δεν ήρθε νέος, τώρα πού να πας? Τώρα για να φύγω πρέπει να πάω για ξεκούραση.
0: Δεν έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
1: Όχι, στρατείο της Ουκουπία, 2-3 φορές που πήγα για γιατρό. Για να πας διακοπές δεν πας. Δεν έχω πάει καθόλου.
0: Παιδιά έχεις?
1: Έχω 4.
0: Να σου ζήσουνε. Εγγόνια?
1: 10.
0: 10 εγγόνια! Να σου χιλιοζήσουνε!

0: όταν κάθεσαι και βοσκάς, τι σκέφτεσαι?
1: Σκέφτομαι πώς θα τα ίσω τα ζωνταρά, τι έξοδα έχουν, πώς θα φέρω με καλαμπόκια, τέτοια. Εγώ εδώ που κάθομαι θέλω να έχω φαΐ να τα ίσω τα ζωντανά. Άμα δεν έχω φαΐ είναι κακιά μου μέρα.
0: Οπα, τηλέφωνο.
2: Οπα. Α, θικούλα βλέπω, Μιχαλιός. Special. Ο αρχηγός.
1: Η γυναίκα μου. Ναι. Έλα. Έβρεξε, έβρεξε. Πολλά νερά. Με βγάλουν πάλι στην τηλεόραση. Ναι.

0: Εδώ παλιά είχε κόσμο το νησί, κατοίκου.
1: Είχε. Εδώ ήταν 5-6 οικογένειες. Κάτω, κάτω πάντα από εκεί, τα δικά μας μέρη ήταν άλλες τόσες.
0: Και με τι ασχολιόταν εδώ ο κόσμος τότε, παλιά, κτηνοτροφιά.
1: Με τα... Πρώτα κάναμε καλοκαιρινά, κάναμε ντομάτες, κάναμε...
0: Είχα την μποστάνια.
1: Βέβαια, άνυδρα, άνυδρα.
0: Και είχε παραγωγή, βγάζατε.
1: Για τα σπίτια.
0: Για τα σπίτια, για να ζήσετε, να φάτε.
1: Σιτάρια, κρυθάρια, σπέρναμε τέτοια. Φάβατα, όλα τα όσπρια τα είχαμε. Αγοράζαμε μόνο κάτι ζυμαρικά, κάτι

0: Και πώς θα φύγουμε από το κάτω κουφονίσι? Με το Μιχαλιό εννοείται. Θα μπούμε στη βάρκα του και θα επιστρέψουμε στο πάνω κουφονίσι. Είμαστε έτοιμοι!
1: Όχι ρε Μητσού.
0: Εδώ με το Μιχαλιό, το μάχη μου, έλα.
1: Φέρ την κοντά.
0: Έλα το εργαλεία.
2: Πιάστε καλά.
0: Έλα το.
2: Εντάξει.
0: Πάπα. Το έχουμε.
2: Φύγε.
0: Έλα κύριε σκηνοθέτα.
2: Γεια σε Μιχαλιό. Μπράβο ρε
0: καμπτά.
2: Γιατί είμαι και λίγο φλόρος εγώ. Ωραία πράγματα.
0: Μ' αρέσει τα μαλλιά σου.
2: Άντε ρε.
0: Άντε
2: ρε.
0: Τώρα νιώθεις ότι είσαι πιο όμορφος?
2: Όχι. Δεν με καίει ο ήλιος.

0: πάμε.
1: Ωραία.
0: Ωραία πάμε.
1: Και να φέρω το χειμώνα μου το κοστάκι.
0: Καμός, ε.
1: Καλά, παιδιά.

0: κράτη.
1: Κράτη. Να δέσουμε παλαμάρια.
0: Να δέσουμε τώρα.
2: Όχι όλο βίντεο.
3: Όλο λούπα.
2: Να κάνει και καμιά δουλειά, όλο κάθεται. Μιχαλιός, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
4: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Τα λέμε. Καλές θάλασσες.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Τα λέμε. Γεια.
1: Θα πάτε στο Μιχαλιό.
0: Θα πάμε. Τα λέμε. Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στις ερωτήσεις του κοινού. Πριν από κάθε μας ταξίδι, θα ανεβαίνει ένα story στο Instagram, όπου μπορείτε να μπείτε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τον εκάστοτε προορισμό, είτε για μας. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε επιλέξει 5 ερωτήσεις. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Στα Κουφονίσια χρειάζεται αυτοκίνητο? Λοιπόν, όπως ήδη καταλάβατε παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μέρος, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου το αυτοκίνητο. Αφήστε το εκεί που το έχετε, ελάτε και θα μετακινηθείτε με πόδια, ποδήλατο και καϊκάκια. Δεύτερη ερώτηση, Στέλιος. Πες μας κανένα φτηνό δωμάτιο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, τα Κουφονίσια τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό αναγκαστικά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Ωστόσο, αν επιλέξεις να έρθεις τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο, θα βρεις σίγουρα πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε γιατί όχι να ταξιδέψεις τον Ιούνιο, μεγάλη κημέρα, και να απολαύεις το νησί περισσότερο. Ερώτηση της Ελένης. Ο Θάνος σε αντέχει? Λοιπόν, Ελένη, θα σου απαντήσω ο ίδιος. Θάνο, μ' αντέχεις?
5: Αν δεν με γράψουν εφημερίδες μια μέρα, τυχερός θα είμαι.
0: Αυτή είναι η απάντηση,
5: Τι άλλο να πω.
0: Συνεχίζω. Ο Νίκος μας ρώτησε, με ιστιοπλοϊκό στα Κουφονίσια, πού μπορώ να δέσω για να έχω κοντά ταβέρνες, μπαράκια? Παιδιά, η πιο ασφαλής επιλογή είναι εδώ, στο λιμάνι στα Κουφονίσια, το οποίο, παιδιά, όπως σας είπα και πριν, είναι πεντακάθαρο πραγματικά, οπότε μπορείς να δέσεις εδώ, να κάνεις τον μπανάκι στην παραλία που βρίσκεται μπροστά, και πίσω υπάρχουν, εννοείται, εστιατόρια, μπαράκια, ταβέρνες, ό,τι επιθυμείς.

Δεν ξέρετε πόσο αγαπώ αυτά τα άγρια τοπία. Οπότε από αυτό εδώ το σημείο, από τη βόρεια πλευρά, στα Κουφονίσια, θα σας αποχαιρετήσω.

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ψάχνουν πώς έφτασε το θαλάσσιο ντρόουν Καμικάζη στη Λευκάδα. Το επικρατέστερο σενάριο, φωτογραφίες ντοκουμέντο με σημειώσεις στο Action 24. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη στο δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Με γεωπολιτικό πρόσημο η ομιλία Δένδια για να πέσουν οι τόνοι στο εσωτερικό του κόμματος. Επιμένει για υπουργούς δύο ταχυτήτων ο Άδωνης Γεωργιάδης με δηλώσεις του στο Action 24. Η Ρωσία τίμησε την ημέρα της νίκης με παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Το βίντεο με τα οπλικά συστήματα, η παρέλαση βορειοκορεατών στρατιωτών και τα μηνύματα Πούτιν. Η Αθήνα σε ρυθμούς μετάλλικα, έκτακτα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Απευθείας σύνδεση. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ρεκόρντε!
2: Αυτές είστε.
1: Παραγωγάρα.
2: Παραγωγάρα, ρε φίλε. Το λένε τα κορίτσια, όχι εμείς.
3: Καλά σε λέει.

0: Ρε κόσμε! Κάστρα, πανοπλίες, μπαρόκ αρχιτεκτονική, μεγαλυθικά μνημεία, το παιχνίδι των θρόνων και το μεσογειακό ταπεραμέντο κάνουν τη Μάλτα να λάμπει σαν ένα εκτυφλωτικό διαμάντι κάτω από τον ήλιο.
1: Αυτές είστε! Where are you from?
2: Μαγιόρκα!
1: Όλα Μαγιόρκα!
2: Ρε κόσμε!
1: Αυτές είστε! Παγκόσμια γνωστή πλέον. Ιένα Χρήστος, Ουνιντσάμπ, Φίσα Μπίχα, Μάλτα.
0: Και εκεί που καθόμουν στον καναπέ μου, λέω, πώς θα ήθελα ρε φίλε να πάω μια βόλτα στη Μάλτα. Το πρόβλημα λύθηκε σε ελάχιστο χρόνο. Ενημερώθηκα από το ταξιδιωτικό μου γραφείο, έκλεισα θέση με το επόμενο γκρουπ και να που σε λίγο θα βρίσκομαι εκεί. Εύκολα, γρήγορα και άκοπα, αφού κάποιος άλλος φροντίζει για εμένα. Ρε κόσμε, κρατηθείτε γιατί απογειωνόμαστε για Μάλτα. Μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο, πάμε γρήγορα να ετοιμαστούμε και να πάρουμε μια γεύση από τη Μάλτα.
3: Έλα ρε φίλε. Πάρα μου τα. Εντάξει, να δούμε λίγο θέα, πιούμε κανένα καφεδάκι. Φρέντο δεν έχει εδώ,

Βρισκόμαστε στη Βαλέτα και συγκεκριμένα στη Στράντα Στρέντα, το άλλοτε Red Light District της πόλης. Το πιάσατε, το background. Τώρα είναι σημείο αναφοράς για hipsters, σφίζει από ζωή και είναι γεμάτη από καφέ bars.

0: Ψυχουλά!
1: Τι έγινε, ρε φίλε?
0: Λοιπόν, σου έχω ένα challenge.
1: Challenge?
0: Ναι, διαλέγεις ένα από τα τρία χαρτάκια.
1: Ναι.
0: Και ό,τι σου τύχει.
1: Τι έχουν τα χαρτάκια?
0: Το ένα είναι να πέσεις στη θάλασσα με τα ρούχα. Το άλλο είναι να σταματήσεις την πρώτη κοπέλα που θα δεις για να βγείτε βόλτα.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο είναι να φας το παραδοσιακό φαγητό άλογο στη Φάδο.
1: Άλογο στη Φάδο. Καλά, δεν παίζει, εντάξει. Κανένα από τα τρία δεν παίζει. Το μόνο που θα έκανε είναι να πέσω στη θάλασσα με τα ρούχα, γιατί έχω σκάσει. Πολύ ζέστη στη Μάλτα.
0: Ναι, εντάξει, το λες αυτό. Για.
1: Τέλος πάντων, ας διαλέξω τώρα να δούμε. Για να δούμε. Να φας άλογο στη Φάδο. Δεν παίζει με τίποτα να το κάνω αυτό. Πάμε να φάμε κάτι άλλο παραδοσιακό.
0: Αρακά.
1: Α, ναι, αρακά. Αρακά λέει και σκόρδα τώρα εδώ πέρα συνέχεια. Φουλ στον αρακά. Πάμε να δούμε.
0: Και το άλλο αρακά είχε φάει πριν το...
1: Αυτό ήταν καλό.
2: Ο προορισμός σας βρίσκεται στα δεξιά.
1: Φτάσαμε. Τυχαία.
0: Καλά γάτα είσαι, έτσι, δηλαδή.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Κοιτάξτε τι πάθαμε. Μπαίνουμε στο Άρονς μέσα, εμφανίζεται μια γυναίκα, της λέω καλησπέρα. Θέλουμε να φάμε traditional φαγητά εδώ πέρα. Μου λένε, ναι, να φάτε, αλλά τα καλύτερα τα έχει ο άντρας μου που είναι λίγο πιο πάνω. Λέω, πού? Λέει, ο Άρον. Λέω, μα είμαστε στο Άρον. Όχι, ο Άρον λέει, είναι λίγο πιο πάνω. Και ήρθαμε στο Τας Σολί, που το έχει ο άντρας της, ο Άρον, και έχει τα καλύτερα παραδοσιακά φαγητά της Μάλτας. Έτσι μας είπαν. Πάμε να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να αποφασίσω. Είπα εδώ στα κορίτσια και στον Άρον να μας φέρουν ό,τι θέλουν, απλά να είναι παραδοσιακό. Να δούμε τι παίζει. Και να πιούμε κάτι. Αυτός είσαι.
3: Welcome.
1: Hello, Άρον.
3: Welcome.
1: Άρον. Είναι από τους πιο γνωστούς σεφ εδώ πέρα στη Μάλτα και είναι και τηλεοπτικό star, γιατί κάνει εκπομπή. The name of your TV show, Aroma Kitchen. Aroma Kitchen, the local channel.
3: Yes,
1: you are famous in Malta.
3: Ah, it's a small island, so everybody knows each other, so it's more easy.
1: Now you are famous in Greece.
3: Very good. Hello, Greece.
1: So we start with
3: The babush. We call babush. You need to get your hands dirty, and then you need bread to dip in the sauce.
1: Σαλιγαράκι. Perfect. This is in Greek vouta. Amazing. And this is a rabbit.
3: This is the rabbit.
1: Yes. Για να δούμε και το κουνέλι τι λέει.
3: This has been even recommended, got us a recommendation by Michelin. Because this dish is something family, family recipe.
1: Ah, family recipe.
3: And it's quite popular, very popular actually.
1: Πάρα πολύ ωραία παιδιά, δεν υπάρχουν. Σοκαριστικά ωραία.
3: Either potatoes or spaghetti or again bread. Bread always.
1: Always bread.
3: Always bread.
1: And the diet? No diet.
3: We'll see tomorrow.
1: The best chef, Aaron.
3: Thank you.
1: In whole Malta.
3: No,
1: and now in Greece.

0: Πρώτη μέρα τέλος. Είμαστε πολύ κουρασμένοι, αλλά και πολύ γεμάτοι. Γιατί περάσαμε μαγικά στη Βαλέτα, φάγαμε καταπληκτικά, ήπιαμε, είδαμε ένα ωραίο συγκρότημα, χορέψαμε, κάναμε τις βόλτες μας και τώρα πάμε να την πέσουμε γιατί αύριο έχουμε υποτικές ξεναγήσεις.
1: Αυτοί είμαστε. Καλημέρα. Πάγιο πρωινό. Αν και δεν μπορώ να ξυπνά τόσο πρωί, αλλά το μπουφέ δεν το χάνουμε τίποτα.
0: Κόλλημα με τα φασόλια το πρωί. Αυγουλάκι. Το άσπρο τι είναι από άσπρη κοτά.

0: Και τρομερή θέα, ε. Τρως φασόλι και βλέπεις θάλασσα. Άστο.
1: Σήμερα το πρόγραμμα είχε ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των υποτών του Αγίου Ιωάννη. Η Βαλέτα είναι μια καστροπολιτεία σαν να έχει βγει από μεσαιωνικό μυθιστόρημα.

0: Έχουμε έρθει στους κήπους Μπαράκα που ανήκουν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Του Μεγάλου Μαγίστρου, ναι, έλα. Ξανά. Μπήκε Μαγίστρο Πάλας. Καλά, το είπα. Πάμε. Έλα, ρε φίλε, τι ωραίο, δες εδώ.
1: Ξεκούλες είναι.
0: Πω. Είμαστε στους κήπους Μπαράκα που ανήκουν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Do you know the big Μαγίστρο? The big Μαγίστρο. Τώρα γιατί λέγεται μεγάλος ο Μάγιστρος Μαγίστρος, πού να καταλάβω. Τι ήταν, μεγάλος ηλικία, ψηλός, δυνατός. Τι λέγεται μεγάλος. Μεγάλος Μαγίστρος. Από εδώ, από τους κήπους, έχει την καλύτερη θέα στο Grand Harbor. Δες εδώ.
1: Το γεράκι της Μάλτας είσαι.
0: Ταινία ήταν αυτό, ε. Ταινία από τη Μάλτα. Έχει γυριστεί εδώ. Το γεράκι, το κοράκι. Το κοράκι άλλο είναι. Ποιο είναι πιο ωραίο, το κοράκι, το γεράκι.
2: Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο λαμπρό σημείο της πόλης, τον ιστορικό ναό του Αγίου Ιωάννη με τις στιχογραφίες του Ματία Πρέτη, με θέματα από τη ζωή του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.
0: Εδώ θα μπορέσετε να θαυμάσετε τις μοναδικές ελαιογραφίες του Καραβάτζιο, οι οποίες είναι ο αποκεφαλισμός του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και η γραφή του Ιερώνυμου.

0: και αφού περιηγηθήκαμε στην όμορφη Βαλέτα, φύγαμε για Κοσπίκουα. Εκεί θα βρούμε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στη Μάλτα, γιατί η Ελλάδα είναι παντού.
1: Είσαι Μάλτα και σου λείπει η Ελλάδα. Σου έχουμε τη λύση, επειδή είμαστε μεγάλη παραγωγάρα.
0: Μυκονός!
1: Ωραίο, ε! Και η γιαγιά εδώ, δες τι ωραία εικόνα, ε! Και τα τραπεζάκια, ε! Δες οι κλασικές καρέκλες.
2: Αυτός είσαι!
3: Ω, καλώς το παιδί!
1: Ντίνος Στρανομίτης.
3: Χρήστος Ανθόπουλος.
1: Αυτοί είμαστε.
4: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
4: Καθίστε, τι θα σας κεράσουμε.
1: Ελληνικά πράγματα, ωραία, ε!
4: Προσπαθούμε πάντα όλοι οι Έλληνες όπου πάμε να έχουμε κάτι ελληνικό.
1: Έτσι.
4: Αλλιώς πώς θα γίνει.
1: Ναι.
4: Γιατί πάντα μας λείπει ο τόπος μας.
1: Πάντα.
4: Όσο κι αν είμαστε κοντά στην Ελλάδα.
1: Εδώ μας λείπει εμάς που πάμε ταξίδι για 4-5 μέρες.
4: Ναι, εμείς είμαστε εδώ πέρα 16 χρόνια.
1: 16 χρόνια, ε!
4: Και σκοπεύουμε να μείνουμε τουλάχιστον άλλα τόσα.
1: Άλλα τόσα.
4: Άλλα τόσα.
1: Πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας. Εδώ πέρα.
5: Πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας.
1: Πώς βρέθηκες στη Μάλτα?
5: Στη Μάλτα ήρθαμε για δουλειά. Έτσι, ήρθαμε για δουλειά το 2007. Δεχθήκαμε μια ωραία πρόταση από μια εταιρεία στη Μάλτα και ψάχναμε να βρούμε ποια είναι η Μάλτα, γιατί τη Μάλτα την ξέραμε μόνο από την Eurovision. Έτσι, και τελικά ήρθαμε εδώ πέρα με όλη την οικογένεια. Για μας ήταν μια ωραία εναλλαγή.
1: Πώς έφτασες να γίνεις πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας?
5: Κατά λάθος.
1: Κατά λάθος. Πώς γίνονται αυτά κατά λάθος?
6: Κατά λάθος.
1: Σε είδαν έτσι ωραία ομιλητικό και τέτοια και λένε θα είναι ο πρόεδρός μας γιατί τα λέει καλά. Τους πείθει όλους.
5: Κοίταξε να δεις τώρα, να σου πω. Όταν ήρθαμε εμείς εδώ ήμασταν γύρω στους 60 Έλληνες το 2007, έτσι. Σιγά σιγά λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μετά τα μνημόνια και αυτά άρχισαν να έρχονται σοριδών. Πρέπει να είμαστε τώρα γύρω στους 1.200.
1: Α, είστε.
5: Ναι. Το 2016 λοιπόν θα πω εγώ ότι κάποιοι φίλοι, ενώ εμείς πριν προσπαθούσαμε πάντα να φτιάξουμε μια κοινότητα, δεν τα είχαμε καταφέρει. Κάποιοι φίλοι, ο Πάρης, ο Γιώργος, η Θωμαή, η Κατερίνα, αποφάσισαν επιτέλους αυτό που εμείς δεν κάναμε χρόνια τότε να το κάνουν αυτοί. Γίνανε και εκλογές το 20 το τέλος εκεί, εν μέσω κορονοϊού, και μάλλον κατά λάθος βγήκαμε.
1: Με τι ασχολούνται οι Έλληνες που ζουν στη Μάλτα?
4: Κοίταξε να δεις, εδώ πέρα στη Μάλτα είναι κυρίως τρεις διαφορετικές βιομηχανίες. Είναι ο τουρισμός, που φαίνεται ξεκάθαρα τι είναι, είναι οι τράπεζες και είναι και τα τυχερά παιχνίδια.
1: Θες να μας πεις λίγο εδώ που βρισκόμαστε τι είναι και τι ιδιαίτερο έχει η Κοσπίκουα? Ναι. Η Κοσπίκουα δεν είναι?
4: Κοίταξε τώρα, είναι το θεωρητικά αυτό που λέμε απέναντι από τη Βαλέτα. Και εδώ, από αυτή τη μεριά, εδώ ήταν το παλάτι του ιεροξεταστή, δηλαδή ο εκπρόσωπος του Πάπα. Η Μάλτα λοιπόν κυβερνιόταν από τέσσερις τομείς. Τρεις στη Βαλέτα και ένας εδώ. Μπίργκου, Πάολα, Φγκούρα, Κοσπίκουα, Καλκάρα, είναι όλα λίγο, ξέρεις. Είναι πώς είναι οι γειτονίες της Αθήνας που είναι μία μέσα στην άλλη. Κάπως έτσι είναι και η Μάλτα.
1: Μια χαρά. Ωρε φίλε! Οπα. Πίτα, μουσακάς.
4: Έτσι βέβαια, τι το πέρασες.
1: Κλασικά ελληνικά πράγματα.
4: Βέβαια,
1: θέλω να κοιτάξεις την κάμερα.
4: Παρακαλώ.
1: Και να δώσεις ένα μήνυμα σε κάποιον.
4: Μια και η οικογένειά μου λοιπόν, η στενή οικογένειά μου είναι στη Μάλτα, να δώσουμε ένα στη μαμά, στη μάνα. Γεια σου μάνα, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Γεια σου μάνα.
4: Λοιπόν, μάνα, είμαστε μια χαρά εδώ στη Μάλτα. Μην περιμένεις να γυρίσουμε πίσω. Θα ερχόμαστε, θα τα λέμε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Κατά τα άλλα, να είσαι καλά.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
8: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
2: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
8: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Notes 96. Απλά ελληνικά.
9: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
10: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
11: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Άξιον 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
12: Το γήπεδο του Παδάκου είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
13: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
14: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
11: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Και μετά το ελληνικό φαγητάκι, μου ήρθε τώρα να σας πω τρία πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις στη Μάλτα. Πρώτον, μην το παίζεις ιστορία, οι Μαλτέζοι γουστάρουν ταπεινοφροσύνη. Δεύτερον, μην πίνεις νερό από τη βρύση. Και τρίτον, μην νοικιάσεις αμάξι, ένα χάος στους δρόμους. Κάνουν τα δικά τους. Και ένα τέταρτο που μου ήρθε τώρα, μελέτηση Eurovision. Είναι το εθνικό του σπορ. Όπου και αν πας, θα πιάσεις με κάποια συζήτηση να πεις Eurovision. Γουστάρουν τρελά. Και ένα πέμπτο που μου ήρθε τώρα, μην δοκιμάσεις να οδηγήσεις αυτό. Ώρα για ύπνο. Αύριο έχει Game of Thrones. Τρίτη μέρα στη Μάλτα, έχει λίγη συννεφιά, αλλά δεν μας χαλάει καθόλου. Πάμε Μντίνα, Ραμπάτ, σε κάτι κατακόμβες και Μόστρα.
2: Το επόμενο πρωινό ξεκινάει μια ξενάγηση στα τουριστικά χαϊλά της Μάλτας. Με πρώτο σταθμό την Μόστα, μια μικρή αλλά πικροκατοικημένη πόλη της Μάλτας, όπου εκεί θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό φαινόμενο, που διαθέτει τον μεγαλύτερο μη υποστηριζόμενο τρούλο στον κόσμο.
1: Φτάσαμε στη Μόστα και όχι στη Μόστρα που είπα πριν, γιατί από την πολύ Μόστρα δύο μέρες εδώ στη Μάλτα, αυτά παθαίνεις. Είπαμε, οι Μαλτέζοι γουστάρουν ταπεινοφροσύνη. Θα δούμε έναν καθεδρικό ναό φαινόμενο.

0: Ο ναός διαθέτει το μεγαλύτερο μη υποστηριζόμενο τρούλο στον κόσμο. Η κατασκευή του θόλου διήρκεσε περίπου 27 χρόνια και η διάμετρός του 37 μέτρα. Στο ναό αυτό χωράνε 300 άνθρωποι καθιστοί και 8.000 άνθρωποι όρθιοι.
1: Γάμους κάνουμε.
0: Ναι ρε, φουλ. Ψήνεις να παντρευτείς εδώ πέρα. Να το κανονίσω. Έχω γνωρίσει τον παπά.

Οι κατακόμβες του Απόστολου Παύλου χρησιμοποιήθηκαν από τους πρώτους χριστιανούς ως υπόγεια νεκροταφεία. Ενώ εδώ βρήκαν καταφύγιο όσοι ασπάστηκαν τον χριστιανισμό την εποχή που ο Απόστολος Παύλος ναυάγησε στη Μάλτα.

0: Στο Ραμπάτ μάθαμε έχει το καλύτερο παστάζι της Μάλτας. Τι είναι το παστάζι? Θα δείτε σε πολύ λίγο. Σαν μεγάλη Παρασκευή είναι. Χτυπάνε καμπάνες, βρέχει. Πάμε πιτάφιο. Γιατί χτυπάνε καμπάνες? Δεν ρωτήσουμε κανέναν. Είναι Σάββατο. Είναι καμιά γιορτή. Κάτσε να ρωτήσουμε κανέναν. Hello. Do you know why...
1: I don't know.
0: Ωραία, το έκανα. Why... Οι καμπάνες πώς είναι στα αγγλικά, καμπάν. Φίλε, τώρα κατάλαβα τι παίζει. Κατάλαβαν ότι ήρθαμε και μας κάνουν υποδοχή με τις καμπάνες. Έρε κόσμε, καμπάνες. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ήρθαμε στο Sir King Κρυσταπ... Αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τι είπα λίγο. Και δεν φάγαμε κιόλας, φαντάσου, πού να τρώγαμε. Ήρθαμε στο Sir King Crystal Palace, ένα από τα αγαπημένα μαλτέζικα στέκια, για να φας παστίτσι. Δες εδώ ώρα που έχει. Παίζεις σε κανένα τρίωρο να φάμε. Τι είναι το παστίτσι τώρα? Είναι σαν τη δική μας τυρόπιτα. Είναι ένα αρτοσκεύασμα με φύλλο ζύμης, που συνήθως έχει μέσα τυρί ρικότα ή πουρέ αρακάς. Τι άλλο, αρακά. Τρώνε συνέχεια αρακά εδώ πέρα, έχουν πήξει τον αρακά. Και είναι από το 1946 του Sir King, αυτό εδώ το μαγαζί. Όσο ηλικία σου, φίλε. Hello, how much the one pastachi?
2: 50 cents.
0: 50 cents, okay. 4, 2 with cheese and 2 with bizzelli. Για να δούμε τι θα δούμε. Να το το παστίτσι. Αυτό είναι πουρέ αρακά. Πολύ ωραίο με πουρέ αρακά. Μοιάζει με βουβάτσα με αρακά. Θα δοκιμάσω και με το τυρί ρικότα. Μπουγάτσο με τυρί. Το παστίτσι το συνοδεύουν πάντα με τσάι. Γιατί το τσάι είναι πολύ διαδεδομένο στη Μάλτα, λόγω ότι ήταν υπό Βρετανική κατοχή μέχρι το 1964. Φοβερό αυτό που είπα, ε. Και δεν μπορώ να το πιω γιατί καίει. Οκ. Πολύ ωραίο. Ταιριάζει πάντως. Ωραίος συνδυασμός.

Μόλις φτάσαμε στο κέντρο της Μάλτας, την Μντίνα, που είναι γνωστή και ως σιωπηλή πόλη. Είναι μια μεσαιωνική πόλη με στενά δρομάκια που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από το Game of Thrones. Η Μντίνα αποτελούσε τον Νίκο Λάνιστερ. Η πύλη της ήταν η είσοδος για το πιο μισητό βασίλειο της σειράς, το King's Landing.

Η Μπντίνα έχει περίπου 250 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι είναι όλοι απόγονοι Ευγενών. Τα σπίτια είναι τεράστια, παράδειγμα αυτό εδώ έχει 57 δωμάτια και μένει μια γυναίκα με τον ανιψιό της. Δείτε εδώ.

Το μικρότερο σπίτι εδώ στην Τίνα είναι αυτό, το οποίο έχει μόλις 47 δωμάτια και μένει ένα ζευγάρι μέσα. Φαντάζεσαι να μαλώσουν αυτοί. Δεν λένε φύγε από το σπίτι, φύγε από το δωμάτιο, πήγαινε στο άλλο δωμάτιο. Πήγαινε στο επόμενο δωμάτιο. 47 ρε φίλε, φοβερό.

0: σκοτώσονται. Η άλλη ώρα είναι για να μπερδεύει τον διάβολο.
1: Εδώ ακριβώς ήταν η είσοδος του King's Landing. Εδώ είχε έρθει η Κέιτλιν Σταρκ μαζί με έναν σερ που τον λέγανε νομίζω Ρασέλ, κάπως έτσι, για να αναζητήσει τον άντρα της, Νετ Σταρκ. Εδώ ακριβώς.

0: Ρε Κόσμε, παραγωγάρα!
1: Επαγγελματίες.
2: Μετά από τόσο όμορφες εικόνες που είδαμε σήμερα, πήραμε το δρόμο για το ξενοδοχείο. Γιατί αύριο έχουμε εκδρομούλα.

0: κόσμος. Φουλ! Γκόζο!
1: Μπήκαμε στο Ferry Pot και βρεθήκαμε στον τόπο που λένε ότι η Καλυψό κράτησε τον Οδυσσέα για 7 ολόκληρα χρόνια. Άρα για τον σαγίνεψε η νύμφη ή ο ίδιος ο τόπος.

0: Δες εδώ τι γίνεται. Τι γράφει εδώ πέρα. Please touch. Πρώτη φορά μπαίνω σε μουσείο, στυλ μουσείο δηλαδή, και σου λέει, ακούμπησε το άγαλμα. Συνήθως λέει, don't touch, μακριά. Εντάξει, να το ακουμπήσω ρε φίλε, οκ. Αλλά εσέ, τι γίνεται. Τέλεια. Δεν έχεις βαρεθεί εδώ πέρα, στον κότζο. But, touch.
1: Sorry.
0: Please touch.
1: Sorry.
0: Οκ. Λέω κι εγώ, μια φορά δηλαδή. Come, touch, touch. And you, come. Μια φορά βρήκαμε άγαλμα που πρέπει να το κουμπίσουμε, πρέπει να το απολαύσουμε, ρε φίλε. Κάτσω καμιά ωρίτσα εδώ. Φέρουμε ένα καφέ. Ξέρουμε καφεδάκι.

0: Πέτρα προ Χριστού, σκαλοσιά μετά Χριστόν.
1: Παραγωγάρα.
2: Και χαίρετε άσχαλε.
0: Πρόβα κάνω ρε, για όταν γίνω δήμαρχο.
3: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ψάχνουν πώς έφτασε το θαλάσσιο ντρόουν καμικάζι στη Λευκάδα. Το επικρατέστερο σενάριο, φωτογραφίες ντοκουμέντο με σημειώσεις στο Action 24. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη στο δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Με γεωπολιτικό πρόσημο η ομιλία Δένδια για να πέσουν οι τόνοι στο εσωτερικό του κόμματος. Επιμένει για υπουργούς δύο ταχυτήτων ο Άδωνης Γεωργιάδης με δηλώσεις του στο Action 24. Η Ρωσία τίμησε την ημέρα της νίκης με παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Το βίντεο με τα οπλικά συστήματα, η παρέλαση βορειοκορεατών στρατιωτών και τα μηνύματα Πούτιν. Η Αθήνα σε ρυθμούς μετάλλικα, έκτακτα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Απευθεία σύνδεση. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
4: Κατώ από το που καμίσω.
5: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.

0: τη Χαρούλα μου. Είναι... Η Χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
1: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας, πώς μπορεί να ήταν η Χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
0: Ήτανε πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Ήρθαμε στο γραφικό χωριό, το Ψαροχώρι Σλέντι. Έχει πάρα πολύ ζέστη και οι καλοί μας τύχοι μας είπαν ότι εδώ έχει το καλύτερο παγωτό του νησιού. Φοβερό. Οπότε θα κάνουμε γλέντι, γιατί τη Σλέντι, τη γλέντι. Do you have a local, something local?
4: Yes, this one. Has candied fruits and nuts.
3: Tutti frutti?
4: Yes.
3: It's local.
4: Yes, totally. You want to taste it maybe?
3: Yes, taste. Λοιπόν, τούτη φρούτη, εδώ είμαστε. Local ice cream, gozo ice cream, malt ice cream. Πολύ ωραίο. Εγώ αν δεν έχει σοκολάτα, δεν είναι ρε φίλε, τι να φας γλυκό. Έτσι δεν είναι. Thank you. Πολύ ωραίο. Δύο μπάλες μόνο, δύο γρουλάκια.

0: Μαγικά εδώ. Είναι η περιοχή Σαν Νταλίο και έχει καταπληκτική θέα. Μπορείτε να βγάλετε την ίστα φωτογραφία σας εδώ πέρα, αν θέλετε να έρθείτε. Το γράφει και εδώ. Σαν Νταλίο. Γνωρίσαμε δύο ανθρώπους εδώ πέρα. Εδώ πέρα, έλα να δεις. Hello!
1: Hello!
0: Χρήστος!
1: Yeah, oh, Χρήστος!
0: Yes!
1: Yes, and Paul!
0: Paul!
1: Paul!
0: And...
2: Ναταλίνα!
0: Ναταλίνα! Ο Paul είναι ψαράς. Εδώ πέρα.
1: Fisherman!
0: Fisherman! Yes. So, what kind of fish do you catch usually here in this area?
1: The tuna and salt fish and the lampouki. Like this.
0: What is the craziest thing you have come across in the sea?
1: مثلاً كنا نبون أنت أو مشهوتة تكون هذا هي، تكون هذا هي ندومه وتعمل الكلسفر يكون قبي يكون فيه 300 كيلو. And is them maybe بس إن دس بوتين دا بس نتفح جوا الريدو أرمان 3 ساعات. 3 hours put in this, I think this, put like this, and this, yishbit, yishbit, and on, you can hide.

Φεύγουμε από τον Κότζο, πάμε Μάλτα, αλλά δεν θα πάρουμε αυτό το καράβι το μεγάλο. Θα πάρουμε αυτό εδώ το μικρό, για δες. Αυτό εδώ. Πολύ ωραίο, μπορεί να ζαλιστούμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι θα πάμε τώρα, παίρνουμε αυτό και θα πάμε στο Κομίνο να δούμε τις πιές εκεί, γιατί γύρισαν κάποιες ταινίες εκεί. Θα πάμε και λίγο Blue Lagoon και μετά Μάλτα. Μια χαρά.

0: Δεν υπάρχει το μέρος. Blue Lagoon, παιδιά. Δείτε νερά. Απίστευτο. Κόσμος παντού.
1: Πόσο τέλειο είναι όταν έχεις μια full μέρα να μην αγχώνεσαι με ποιο μέσο ή πώς ή πότε πρέπει να επιστρέψεις και να στα έχουν όλα κανονισμένα. Απλά θεϊκό. Φύγαμε η ξεκούραση.
2: Πολύ ωραία μέρα σήμερα, αλλά τελευταία μέρα στη Μάλτα και τελευταίο καφεδάκι έξω από το ξενοδοχείο. Πίνουμε το καφέ, πάμε δίπλα στη Σλίμα, σε ένα πολύ γνωστό φούρνο, το Καρμέλο, να συναντήσω έναν φίλο εκεί πέρα, τον Τόμας Καμιλιέρη. Ωραίο, μου αρέσει να το λέω. Τον Τόμας Καμιλιέρη, τον φίλο μου, είναι ηθοποιός και καλλιτέχνης και θα φάμε φτύρα. Θα δείτε την φτύρα.

0: So coffee's ready. Now, really, ideally, you don't have it with sugar or milk.
1: No sugar, no milk. Δυνατός. Το τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
0: There we go. So this is quite hot, so careful. You need to let it settle because it's going to be very hot. So.
1: Εδώ έχει μέσα καφέ, γαρίφαλο, μοσχοκάριδο και ραδίκι. Το ραδίκι δεν μου αρέσει και πολύ. Ραδίκι. Παραγωγάρα. Παραγωγάρα. Μας βλέπω καλά. Black tea and coffee together.
0: I see what you mean. Yeah.
1: Yes.
0: Probably because it's a bit aromatic, you know.
1: Okay.
0: So yeah. Αυτός είσαι παραγωγάρα.
1: Δυνατός. Λοιπόν, παίρνω τη γιαγιά μου λίγο στη Φλωρινά, την Όλγα, να της προτείνω μπας και της κάνω κανένα δωράκι εδώ πέρα. Μ' άρεσε. Γιαγιά!
2: Ναι!
1: Τι γίνεται!
2: Καλά πουλάκι, μας είναι κανείς.
1: Μια χαρά, εδώ πέρα στη Μάλτα.
2: Μάλτα, μια χαρά περνάς.
1: Είμαι σε ένα εργαστήριο μαζί με τον Τόμας.
3: Καλημέρα.
1: Είναι καλλιτέχνης, ηθοποιός, είναι συλλέκτης και φτιάχνει πλακάκια, πολύ ωραία. Και σκέφτηκα να σου πάρω κανένα δώρο. Θέλω να σου πάρω κανένα δώρο.
2: Να μου πάρεις.
1: Να σου πάρω, ε.
2: Μάλτα πράγματα.
1: Θες και από τη Μάλτα πράγματα.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, δες τι έχουμε εδώ. Τόμας, δες εδώ.
2: Ναι.
1: Σ' αρέσουν.
2: Πολύ ωραία. Για συνέχισε, θα σου πω ποια μ' αρέσει. Το πάνω αυτό, εδώ πάνω.
1: Αυτό.
2: Αυτό.
1: Ο Τόμας θα το βγάλει. Για σένα. Κάτσε να ρωτήσω πόσο κάνει, γιατί εσύ καλά το διάλεξες. Μην φάμε όλα μας τα λεφτά εδώ.
2: Δεν με νοιάζει καθόλου. Αφού με φώναξε, θα μου το πάρει. Θα το πληρώσει. Όχι μόνο να με βγάλει.
1: Α, οκ, θα πληρώσω τώρα αυτό επειδή σε έβγαλα. Μια χαρά.
2: Έτσι,
1: The cost.
0: For your grandmother, it's free.
1: Oh! Free! Μας το κάνει δώρο!
0: How do you say it's a gift in Greek?
1: Δώρο.
0: Θώρο. Θώρο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Τη γλίτωσε ο
0: πλήθος πάντα. She's amazing. Oh my god. Amazing. I can't believe your yaya has... she's got more energy than I have.
1: Yes! Γεια στη κάμερα!
2: Γεια στη κάμερα!
1: Bye, γιαγιά!
2: Bye!
1: So, Thomas.
0: Tell me.
1: Thank you very much, my friend.
0: You are very, very welcome. Lovely to meet you, Christos. Lovely to meet you. Thank you. Come back soon, eh?
1: Thank you. Yes, yes.
0: Come back
1: soon. All you in Greece.
0: Or me in Greece, absolutely.
1: Call me.
0: I'd love to visit again.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Bye.
1: Το ταξίδι μου στη Μάλτα ήταν μια διαδρομή πίσω στον χρόνο. Μια αναπάντηχη συνάντηση με το τάγμα των υποτών, μια γεύση από Μεσόγειο και Αραβία, μια εμπειρία γεμάτη από ταπεινούς και φιλόξενους ανθρώπους. Ένα κολλάζ από επικές εικόνες που όταν πολλαπλασιάζονται κάνουν το ταξίδι της ζωής πολύτιμότερο.

0: Νομίζω ότι θα ακούμε και με τζάμι.
1: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
2: Απ' τη Μάλτα δώρο σου φέραμε, τι άλλο θες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.

0: ληστεία αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
6: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Άξιον 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τα αναπάντητα ερωτήματα για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Φύλο και φτερό από στελέχη των ενόπλων δυνάμεων το μη επανδρωμένο σκάφος. Φωτογραφίες ντοκουμέντο με σημειώσεις στο Action 24. Με στόχο το δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, η ομιλία Μητσοτάκη στο προσυνέδριο του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Με χαμηλούς εσωκομματικούς τόνους και γεωπολιτικό πρόσημο, η τοποθέτηση δένδια. Επιμένει ο Γεωργιάδης με δηλώσεις του στο Action 24 για υπουργούς δύο ταχυτήτων. Στη σκιά του πολέμου, η στρατιωτική παρέλαση της νίκης στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα με συμμετοχή στρατιωτών της Βόρειας Κορέας. Σε βίντεο, τα ρωσικά οπλικά συστήματα, τα μηνύματα Πούτιν. Και πυρετός για τους Μετάλλικα, απόψε μεγάλη συναυλία των θρύλων της Metal στο Ακαουρές από το μεσημέρι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Έγγραφα γρίφου που εντοπίστηκαν μέσα στο θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς περιλαμβάνουν σημειώσεις στα ουκρανικά που εξετάζονται προσεκτικά. Το μη επανδρομένο σκάφος βρέθηκε σε σπηλιά κοντά στο ακροτήρι Δουκάτο με 100-200 κιλά εκρηκτικών και πυροκροτητές, ενώ μεταφέρθηκε και εξουδετερώθηκε από το πολεμικό ναυτικό. Παράλληλα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ερευνά τη διαδρομή, τη λειτουργία και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά που δείχνουν υψηλή επιχειρησιακή δυνατότητα.

0: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα δείχνει το βαρέλι με τα 200 κιλά εκρηκτικά, τον πυροκροτητή και 4 σελίδες με σημειώσεις στα ουκρανικά, διπλωμένες και τοποθετημένες μέσα σε μία διαφάνεια.
1: Πρόκειται για ένα μη πατρωμένο σκάφος επιφανείας, ένα θαλάσσιο ντρόν δηλαδή, το οποίο με βάση τα χαρακτηριστικά του φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για επιθετικές αποστολές.
0: Το θαλάσσιο ντρόν με τα εκρηκτικά εντοπίστηκε σε σπηλιά κοντά στο ακρεωτήριο Δουκάτο, γνωστό και ως σκάβος της Κυράς. Μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Βασιλικής και στη συνέχεια οι λιμενικοί το ρημούλκησαν 300 μέτρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Εκεί το κλιμάκιο των πυροτεχνουργών απενεργοποίησε τους 4 πυροκροτητές, ενώ με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκε και η εκρηκτική ύλη από κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού στο Πλατιγιάλι Αστακού.
2: Στο ακροτήριο Δουκάτο ακριβώς είδαμε ένα μαύρο πράγμα, ένα μαύρο όγκος. Λέμε τι είναι αυτό, δεν έχει φώτα, δεν είναι κανένας και ψαρεύει χωρίς φώτα. Πήραμε τηλέφωνο το λιμεναρχείο κατευθείαν, ότι είναι αυτό το πράγμα. Εμείς δεν γνωρίζαμε και τι είναι ακριβώς. Δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
0: Πλέον το ντρόουν έχει μεταφερθεί σε μονάδα της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών, όπου γίνεται φύλο και φτερό. Την έρευνα έχει αναλάβει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με τους ειδικούς να αναζητούν την ταυτότητα, τη χώρα προέλευσης και ποια ήταν η αποστολή του θαλάσσιου ντρόουν.
3: Επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Το μη επανδρομένο σκάφος, που σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ψαράδων ήταν σε λειτουργία όταν το εντόπισαν, είχε δύο πάνελ για αυτόνομη λειτουργία, ενσωματωμένες μπαταρίες, σύστημα πλοήγησης GPS και κάμερα υψηλής ανάλυσης τοποθετημένη στο κέντρο του σκάφους. Στο μικροσκόπιο των εξειδικευμένων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται η ψηφιακή μνήμη, τα συστήματα πλοήγησης, οι μονάδες GPS και τα συστήματα επικοινωνίας, προκειμένου να βρεθούν στοιχεία για τον κατασκευαστή αλλά και την προέλευση.
4: Δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία.
5: Από
4: έτσι,
5: την Ουκρανία όχι, αλλά από τη Λιβύη μπορεί.
4: Μπορεί όμως από κάποιο είτε εμπορικό είτε ακόμη και τάνκερ ουκρανικό, έτσι να το αφήσουν.
0: Από την τεχνική έρευνα που θα διενεργηθεί και από το πόρισμα των ειδικών θα δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, μεταξύ άλλων και για τη διαδρομή που ακολούθησε το θαλάσσιο ντρόν μέχρι να εντοπιστεί.
6: Τέτοια σκάφη έχουν εκβραστεί σε πολλές ακτές. Έχουν βρεθεί στη Βουλγαρία, έχουν βρεθεί στη Ρουμανία. Πρόσφατα, πριν από κανένα μήνα, είχε βρεθεί ένα ακριβώς ίδιο στις τουρκικές ακτές.
7: Το ευάλωτο σημείο τους είναι το θέμα του συντονισμού με το κέντρο το οποίο τα εξαπολύει. Δηλαδή, αυτά συνδέονται με... παίρνουν εντολές από κάποιο κέντρο. Και το ερώτημα είναι, μπορείς να κόψεις αυτή την επικοινωνία?
0: Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το ντρόουν, το οποίο προσομοιάζει με ουκρανικό, είχε δυνατότητα δορυφορικής καθοδήγησης μέσω Starlink, ενώ η επιχειρησιακή του εμβέλεια φέρεται να φτάνει έως και τα 1000 χιλιόμετρα.
8: Μένουμε στο θέμα για να δούμε για ποιο λόγο δεν υπήρξε ευτυχώς ενεργοποίηση των εκρηκτικών που μετέφερε στο εσωτερικό του το θαλάσσιο ντρόουν με τη βοήθεια του Φάνη Καραμπατσάκη.
9: Σε προηγούμενες επιθέσεις σωτήρη, τα θαλάσσια drones προσεγγίζουν το στόχο τους με μεγάλη ταχύτητα και προκαλούν την έκρηξη σαν τύπου καμικάζι. Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τους ειδικούς, υπήρξε πρόσκρουση με ευτυχώς μικρή ταχύτητα στο ακρεωτήρι Δουκάτο. Αποτέλεσμα ήταν να σπάσουν οι δύο από τους τρεις αισθητήρες και έτσι δεν ενεργοποιήθηκαν οι 4 πυροκροτητές που θα πυροδοτούσαν το τεράστιο φορτίο των εκρηκτικών, το οποίο είχε στο σκαρί του το θαλάσσιο ντρόουν. Ένα άλλο ενδεχόμενο που εξετάζουν οι ειδικοί των ενόπλων δυνάμεων είναι αν η έκρηξη θα μπορούσε να προκληθεί μόνο με πρόσκρουση ή αν ο χειριστής θα μπορούσε να την προκαλέσει εξ αποστάσεως, διότι το συγκεκριμένο σκάφος διέθετε ένα σύστημα για εντολή μέσω δορυφόρου, το Starlink. Αυτή και πολλές άλλες απαντήσεις θα τις δώσει η έρευνα που διεξάγει η αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων, ενώ για τη διαδρομή και το στόχο θα έχουμε απαντήσεις από την παράλληλη έρευνα που διεξάγει η ΕΕΠ.
8: Σε ευχαριστούμε, Φάνη. Και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Επίθεση σε όσους ονειρεύονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015. Όπως είπε, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο προσυνέδριο του κόμματός του στην Θεσσαλονίκη και ασκώντας σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030, κάνοντας ό,τι μπορεί για να στηρίξει την ελληνική οικογένεια. Ο Νίκος Δένδιας, σε ενωτικούς τόνους, διέψευσε όσους μιλούσαν για σενάρια αντιπαράθεσης. Πάντως, εκτός προσυνεδρίου, δεν λείπουν οι εσωκομματικές τριβές στο γαλάζιο στρατόπεδο.

0: Μηνύματα με αποδέκτες στο δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 6ου προσυνεδρίου του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, θέτοντας και τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής λίγο πριν το τακτικό συνέδριο στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξωτερική πολιτική, τα εξοπλιστικά αλλά και την εθνική άμυνα της χώρας.
1: Ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός? Τα ραφάλ μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Δεν θα αφήσουμε τους διακινητές να κάνουν κουμάντο και να αποφασίζουν ποιος θα μπαίνει στον τόπο μας. Η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για μας ο φράχτης αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Δεν θέλουμε καμία άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας.
0: Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της Ελλάδας σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, ενώ εξήρε τη σημασία και το ρόλο της χώρας μας στις γεωπολιτικές εξελίξεις.
2: Κανένας δεν θα αποτελέσει μέρος της εθνικής άμυνας και της άμυνας της Ευρώπης αν δεν σέβεται τα συμφέροντα κάθε κράτους μέλους. Η Ελλάδα θα είναι πάντοτε εκεί να παρατηρεί και να διασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα.
0: Με γεωστρατηγικό πρόσημο η ομιλία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος υπογράμμισε την επιχειρησιακή αναβάθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα.
1: Κάναμε πολλά λάθη. Αυτά τα λάθη έχετε να διορθώσει αυτή η κυβέρνηση. Όχι με κομματικό μανδύα και με κομματικά γυαλιά, αλλά με εθνικό μανδύα και με εθνικό βλέμμα. Γιατί οι δαπάνες για την άμυνα, η ισχυρή άμυνα, αφορούν συνολικά τον ελληνισμό.
0: Οι εργασίες του προσυνεδρίου πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή των βουλευτών των περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΕΔ.
3: Απευθείας σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, όπου η Θεοδώρα Πότα παρακολούθησε το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τις επισκέψεις που έκανε εκεί ο Πρωθυπουργός, μια κρίσιμη εκλογική περιφέρεια για το κυβερνών κόμμα, Θεοδώρα.
4: Έτσι έχουν τα πράγματα και φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί ξανά την πόλη σε σύντομο χρονικό διάστημα, Σωτήρη, βέβαια πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην ατζέντα της κυβέρνησης περιλαμβάνονται όλα τα μεγάλα έργα, με πρώτη την επέκταση του μετρό. Έγιναν κάποιες συζητήσεις στα πηγαδάκια σε ό,τι αφορά την προσθήκη νέων υποψηφιότητων στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Μεταξύ αυτών φαίνεται ότι είναι ο Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος έχει επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή, πιθανώς στην πρώτη εκλογική περιφέρεια, καθώς υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη υποστηρίζουν ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας χρειάζεται ενίσχυση. Αλλαγές ενδεχομένως να υπάρξουν και στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
3: Μάλιστα, θα δω πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, με το βλέμμα στραμμένο στο δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης τόνισε ότι η Ελλάδα ισχυροποιείται στην ενεργεία και στη διπλωματία. Άφησε παράλληλα εχμές για όσους, ειδικά στο Βορρά, όπως είπε, μιλούν ανέξοδες υποσχέσεις. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
0: Μήνυμα στην αντιπολίτευση ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιστρέψει στο παρελθόν, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγορώντας την για στήρα κριτική χωρίς προτάσεις.
1: Είναι απορρεί κανείς πως το ΠΑΣΟΚ, που παρότι αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνη δύναμη, πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα. Όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030.
0: Κατά την ομιλία του στο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Δένδιας επέλεξε να κρατήσει χαμηλά τους τόνους και να εμφανιστεί ενωτικός, χωρίς να τροφοδοτήσει τα σενάρια περί εσωκομματικής αντιπαράθεσης.
1: Ποια στελέχη, ποιος πρωθυπουργός έχουν τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα? Είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Yeah. Αν και σε χαμηλότερους τόνους, η συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας περί υπουργών δύο ταχυτήτων σχετικά και με τη στήριξή τους στο κυβερνητικό έργο συνεχίζεται. Με τον Υπουργό Υγείας να επαναφέρει το θέμα, μιλώντας στο Action 24, τονίζοντας όμως πως δεν θέλει να κατονομάσει πολιτικά πρόσωπα.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό. Ο αρχηγός έχει την παράταξή μας νικήτρια σε όλες τις εκλογές από το 2016 μέχρι σήμερα. Προηγούμαστε στις δημοσκοπήσεις double score τουλάχιστον του Δευτέρου Κόμματος. Δεν νομίζω υπάρχει κανένας τρελός που να θέλει να αλλάξει αρχηγό που έχει αυτά τα αποτελέσματα.
0: Στην ίδια γραμμή και ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος στάθηκε στη σημασία της αξιολόγησης των πολιτικών από τους πολίτες, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε εσωκομματικές διαφωνίες.
6: Το πώς συμπεριφέρεται ο καθένας στο δημόσιο του λόγο και στη δημόσια συμπεριφορά, το αξιολογείται από τους πολίτες. Δεν είναι τώρα ανάγκη να τα λέμε εμείς. Μην νομίζετε, καταλαβαίνει ο κόσμος τώρα, τα καταλαβαίνει όλα. Και ποιος είναι εκεί και μάχεται, και ποιος είναι εκεί και υπερασπίζεται τις κυβερνητικές θέσεις, και ποιος είναι εκείνος ο οποίος επιλέγει προστατευμένα περιβάλλοντα για να εμφανιστεί, και ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν εμφανίζεται καθόλου.
0: Πιο αυστηρή στάση κρατά ο Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος μέσω του Action 24 έκανε λόγο για πρίγκιπες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
7: Υπάρχουν πρίγκιπες, λοιπόν, να ξεκαβαλικέψουν οι πρίγκιπες, να κατέβουν από το. Διότι εάν το πάθουμε, θα το πάθουμε όλοι μαζί, ή όλοι μαζί θα κερδίσουμε, ή όλοι μαζί θα χάσουμε.
0: Αν και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, λίγοι πιστεύουν ότι οι αιχμές αυτές δεν αφορούσαν στον Νίκο Δένδια, η ουσία της παρέμβασης Γεωργιάδη δεν βρίσκεται μόνο στο πρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αλλά στη βαθύτερη συζήτηση που γίνεται στη Γαλάζια Παράταξη για το ποιοι τελικά σηκώνουν το πολιτικό κόστος στις δύσκολες στιγμές, ή κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ποιοι υδρώνουν τη φανέλα.
3: Τώρα, διαπραγμάτευτη δέσμευση είχαμε από τον Πρωθυπουργό να προχωρήσουν οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης εγκαινίασε το μουσείο που φιλοξενεί τα ευρήματα από τις ανασκαφές του μετρό στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά και παράλληλα αναφέρθηκε σε μια σειρά από έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή ξεκινούν άμεσα στην περιοχή.
8: Καλημέρα, πρόεδρε.
9: Σύμβολο προόδου της Θεσσαλονίκης χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το μετρό της πόλης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο μουσείο που φιλοξενεί τις αρχαιότητες οι οποίες εντοπίστηκαν στη διάρκεια των ανασκαφών για την υλοποίηση του έργου.
10: Κανείς από όσους το χρησιμοποιούν δεν μπορεί να αρνηθεί ότι άλλαξε δραματικά, θα έλεγα, την καθημερινότητα της πόλης.
9: Ο Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στην τελετή εγγενείων του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της πόλης που χρησιμοποιούν το μετρό για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, ενώ δήλωσε ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η προσωπική του δέσμευση να προχωρήσουν οι μελέτες για την επέκτασή του στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
10: Μίλησε ο Σεβασμιότατος για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Η δέσμευση όμως της κυβέρνησης να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στα δυτικά και στα βορειοδυτικά είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί προσωπική μου δέσμευση.
9: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε άλλα έργα που είτε έχουν δρομολογηθεί είτε έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και αναμένεται η ολοκλήρωσή τους, όπως το Μουσείο Ολοκαυτώματος, η ανάπλαση του Fix, ο Flyover, τα νοσοκομεία καθώς και η ανέγερση σχολείων.
10: Η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης από το αποπέδι της πόλης μετατρέπεται. Έχω κι άλλα να πω. Έχω κι άλλα. Δεν έχω τελειώσει. Θα τα πω όλα αυτά. Λοιπόν, μετατρέπεται από τον φτωχό συγγενή της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης σε ένα τόπο με δυναμική ανάπτυξη, αλλά και με πολύ σημαντικές υποδομές.
9: Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε στη συνέχεια τα συμμαχικά κημητήρια Ζέιτενλικ στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου παρέστη στις εκδηλώσεις με αφορμή την 81η επέτειο από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στα νεκροταφεία και στη συνέχεια παρακολούθησε το τρισάγιο που τέλεσε ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως Βαρνάβας, ενώ έπειτα κατέθεσε στεφάνι στο Ελληνικό Μνημείο. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε την έδρα της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στην Άσυρο, όπου περιηγήθηκε στους χώρους εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων, καθώς και στους χώρους διαμονής και σύντησης του προσωπικού και ενημερώθηκε για την εφαρμογή της νέας θητείας στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030.
11: Οι πρώτες 10 εβδομάδες βασικής εκπαίδευσης είναι μια ουσιαστική προετοιμασία. Με εκπαίδευση στις βολές, με πορείες, με ασκήσεις μέρα, με ασκήσεις νύχτα, με νέα αντικείμενα όπως η σύγχρονη αντιμετώπιση των τεχνολογικών μέσων, η εξοικείωση με drones, με συστήματα anti-drone. Και με ένα σαφή στόχο. Ο κάθε στρατεύσιμος να αποκτά τις απαραίτητες δεξιότητες για να είναι χρήσιμος στην πατρίδα.
9: Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε επιπλέον στη βελτίωση των συνδικών ζωής των στρατευσίμων που επιτεύχθηκε με την αύξηση της αποζημίωσης που λαμβάνουν αλλά και την πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους.
3: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία προκάλεσε σήμερα νέα έντονη πολιτική αντιπαράθεση μετά τις αιχμηρές δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη στο Άξιον 24 εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα ταύτισε την πρόταση με το ατύχημα που είχε ο Γιώργος Παπανδρέου με το ποδήλατό του. Για αυτογελιοποίηση του κ. Γεωργιάδη έκανε λόγο η Χαρλάου Τρικούπη στην επίσης σκληρή απάντησή της.
12: Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε μέσω του Άξιον 24 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την καθιέρωση της τετραήμερης εργασίας. Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι με αυτή την πρόταση δεν συμφώνησαν ούτε οι προσκύμενοι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδροι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της ΓΕΣΕΒΕ, Χατζη Θεοδοσίου και Καβαθάς.
5: Και συνειδητοποιώ το αμίμητο. Το ΠΑΣΟΚ ακόμα και στην πτώση του κατάφερε να κρατήσει δύο μεγάλα κάστρα στους μικρομεσαίους. Αυτά τα δύο επιμελητήρια, τα μεγαλύτερα επιμελητήρια της χώρας πραγματικότητα. Είναι θαυμαστό ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, αν και ΠΑΣΟΚ, σε χώρους που κατά τεκμήριο είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, κατάφεραν τόσα χρόνια να κυριαρχήσουν. Αυτούς τους δύο άνθρωπους, από ό,τι απεδείχθη, για μια πρόταση που κατεξοχήν αφορούσε τους μικρομεσαίους, δεν τους είχε πάρει το τηλέφωνο ο κ. Ανδρουλάκης.
12: Ο κ. Γεωργιάδης προχώρησε και ένα βήμα περισσότερο, ταυτίζοντας την πρόταση Ανδρουλάκη με το ατύχημα που είχε ο Γιώργος Παπανδρέου με το ποδήλατο.
5: Ανδρουλάκη! Είναι δυνατόν μετά από 2,5 χρόνια στην πρώτη κυβερνητική πρόταση να σε βρίζουν οι δικοί σου! Mm. Δηλαδή αυτό πρέπει να, παιδί μου, πρέπει να προσπαθήσει να το κάνει. Πρέπει να είσαι πρόσωπο. Ούτε ο Παπανδρέου όταν είχε πιάσει την αλυσίδα με το ποδήλατο και βάλει την κουτρουβάλα δεν είχε γίνει τόσο ρεζίλη. Πώς το εξηγήσω τώρα.
12: Η Χαριλάου Τρικούπη, όπως ήταν φυσικό, αντέδρασε έντονα στην επίθεση του Υπουργού Υγείας, για τον οποίο είπε πως το τελευταίο διάστημα είναι εκνευρισμένος με όλους και με όλα.
13: Χθες επέλεξε να αυτογελιοποιηθεί εκ νέου. Προπαγανδίζει ότι με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία στις μεγάλες επιχειρήσεις για θέσεις έντασης διανοίας, όπως προγραμματιστές, εργαζόμενοι σε marketing, HR, λογιστήρια, θα κλείσουν τα νοσοκομεία, οι ταβέρνες και τα μανάβικα της χώρας.
12: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Παύλος Χριστίδης.
13: Ο κ. Γεωργιάδης, όταν στριμώχνεται για τα εργασιακά, καταφεύγει πάντα στην ίδια πολιτική. Ηρωνίες, προσωπικές επιθέσεις και φθηνά αστεία.
12: Σε ό,τι αφορά την ουσία πάντως, μετά τον Παύλο Γερουλάνο και η Νάντια Γιαννακοπούλου σήμερα, μέσω του Άξον 24, πήρε αποστάσεις από την πρόταση, τονίζοντας ότι χρειάζεται πρώτα μελέτη.
14: Εμείς λέμε να το συζητήσουμε, να μπει στην ατζέντα, να μπει στην κουβέντα, να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί, να δούμε τι κάνουν στις άλλες χώρες.
15: Να ακούσουμε και τον κύριο Ρήγα που θα συμφωνήσει εδώ, κύριο Ρήγα.
12: Την ίδια ώρα στο ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγουν να τοποθετηθούν για το θέμα και επιμένουν στην ανάγκη ευρύτερων συνεργασιών στο χώρο της κεντροαριστεράς.
16: Είναι αναγκαίο μια μεγάλη προοδευτική συσπήρωση. Αφορά τους πάντες. Και τον Τσίπρα, λοιπόν, αυτή η πρόταση που κάνω. Και λέμε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή την ώρα. Αν θέλουμε να απαντήσουμε αυτό, θα το χρεωθούμε όλοι.
12: Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα, η πολιτική αντιπαράθεση θα επικεντρωθεί και σε προγραμματικές θέσεις. Κάτι που δεν είναι αρνητικό για το δημόσιο διάλογο.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, με τη μικρότερη και πιο περιορισμένη παρέλαση των τελευταίων ετών, γιόρτασε η Ρωσία την ημέρα της νίκης στη Μόσχα, στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία. Τα ρωσικά υπερόπλα παρουσιάστηκαν μόνο μέσω βίντεο, ενώ μπροστά από τον Βλαδιμίρ Πούτιν παρέλασαν και βορειοκορεάτες στρατιώτες. Μετά τις εκδηλώσεις, ο Ρώσος πρόεδρος υποδέχθηκε στο Κρεμλίνο τους λίγους ξένους ηγέτες που έδωσαν το παρόν.

0: Με την πιο λιτή και περιορισμένη παρέλαση των τελευταίων ετών, γιόρτασε η Μόσχα την ημέρα της νίκης στην Κόκκινη Πλατεία, στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία που διανύει πλέον το 5ο έτος του.
1: Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами.
0: Στην ομιλία του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε πως ο εχθρός δεν έχει υπολογίσει την ψυχική δύναμη του ρωσικού λαού.
1: Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратегии педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силой духа советского народа.
0: Το ΝΑΤΟ στηρίζει την επιθετικότητα της Ουκρανίας, διαμήνυσε ο Ρώσος πρόεδρος.
1: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед.
0: Η φετινή παρέλαση διήρκησε μόλις 45 λεπτά, ενώ τα υπερόπλα της Μόσχας παρουσιάστηκαν μέσω βίντεο. Ο Πούτιν παρακολούθησε εικόνες από υποβρύχια, βαλιστικούς πυράβλους, πολεμικά αεροσκάφη και ντρόουνς. Της παρέλασης των ρωσικών στρατευμάτων στην Κόκκινη Πλατεία ηγήθηκε ο Υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ. Ρώσοι στρατιώτες που πολέμησαν στο ουκρανικό μέτωπο παρέλασαν στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας. Μπροστά από τον Βλαντιμίρ Πούτιν πέρασαν και στρατιώτες της Βόρειας Κορέας. Μετά το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων, ο Πούτιν υποδέχθηκε στο Κρεμλίνο τους λιγοστούς ξένους ηγέτες που έδωσαν το παρόν. Ανάμεσά τους, ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασέγκο και ο Πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ Τοκάγεφ.
2: Στο μέτωπο του Μεσανατολικού, ανησυχία προκαλεί μεγάλη πετρελαιοκοιλίδα κοντά στο νησί Χάρκ του Ιράν, ενώ παραμένει άγνωστη η αιτία της διαρροής. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν ότι η προθεσμία για απάντηση στην αμερικανική πρόταση λήγει απόψε, ενώ η Τεχεράνη απαντά με σκληρή ρητορική.
3: Νέα ανησυχία προκαλεί η μεγάλη πετρελαιοκοιλίδα που εντοπίστηκε ανοιχτά του νησιού Χάρκ, του βασικότερου πετρελαϊκού κόμβου του Ιράν. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα New York Times, η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
4: The US military and Iran's mission to the United Nations in Geneva did not immediately respond to requests for comment on the images. Researchers at the Conflict and Environment Observatory said the cause of the possible spill and the point of origin are currently unknown.
3: Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση για την προέλευση της διαρροής, ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να συνδέεται με κάποιο πλήγμα στην ευρύτερη περιοχή. Το γεγονός αυτό ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι παρά την εκεχηρία, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς παραμένει εξαιρετικά τεταμένη. Και ενώ η κλεψίδρα αδειάζει, το Ιράν πρέπει να απαντήσει απόψε στην αμερικανική πρόταση, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης.
5: You may go back to Project Freedom, which we'll still have, but to the key Project Freedom Plus, meaning Project Freedom Plus of the same.
6: Are you optimistic about Iranian response to your proposal?
5: Well, we'll see what happens. Look, they have no military, but they have not a lot left. We'll see what happens. Yeah.
7: And I think the real issue is going to be, are they prepared to make enough concessions to meet America's goals, which have to go well beyond the nuclear deal Obama administration had reached way back a decade ago.
3: Λίγη ώρα μετά τη νέα προειδοποίηση του Τραμπ, το Ιράν πέρασε στην αντεπίθεση μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών.
8: Είναι παράλογο να ισχυρίζονται ότι επιδιώκουν την ειρήνη και την αποτροπή μιας πυρηνικής κρίσης, ενώ η προτινόμενη λύση τους είναι μια μεγάλη λάμψη.
3: Ο Ισμαήλ Μπαγκάι επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή του με εικόνα από κλασική ταινία του Στάνλι Κιούμπρικ, χρησιμοποιώντας τον κινηματογραφικό συμβολισμό για να σατιρίσει την τρέχουσα κρίση με το κλίμα πυρηνικής παράνοιας της εποχής του ψυχρού πολέμου. Η Τεχεράνη ανεβάζει κι άλλο τους τόνους απέναντι στις αμερικανικές προκλήσεις στον Περσικό κόλπο. Την ίδια ώρα, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών επιχειρούν να χαρτογραφήσουν την εσωτερική ηγεσία στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται το CNN, ο Μοτσντάμπα Χαμενεΐ φαίνεται να διαδραματίζει κομβικό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση της στρατηγικής του Ιράν, όσο και στις επαφές για πιθανή αποκλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Τώρα μια σειρά από πρωτότυπα όπλα έχει επιστρατεύσει τη Τεχεράνη, για τα οποία θα μας πει τώρα ο Σπύρος Μουζακίτης.
0: Σε αυτόν λοιπόν τον ασύμετρο πόλεμο του Ιράν ξεκινάμε με τον λεγόμενο στόλο των κουνουπιών. Πρόκειται για εκατοντάδες ταχύπλοα σκάφη, τα οποία περιπολούν τα στενά του Ορμούς. Χειριστές τους είναι μέλη των φρουρών της Επανάστασης. Έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν βαρύ οπλισμό, όπως ρουκέτες, βαριά πολυβόλα και πυράβλους κατά πλοίων. Είναι κατασκευασμένα από fiberglass, η αλοβάμβακα δηλαδή, κάτι που καθιστά σχεδόν αδύνατο να εντοπίζονται από τα ραντάρ. Πάμε τώρα στις έξυπνες νάρκες, οι οποίες είναι τοποθετημένες ακόμα και σήμερα στα στενά του Ορμούς, αιωρούνται λίγο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και μεταφέρουν έως και 114 κιλά εκρηκτικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται το τι θα γίνει σε περίπτωση που ακουμπήσουν κάποιο πλοίο. Η Τεχεράνης όμως χρησιμοποιεί και θαλάσσια drones στην περιοχή. Πρόκειται για ταχύπλοα που παραπέμπουν σε πολιτικά σκάφη, σκάφη αναψυχής δηλαδή, και αυτά μεταφέρουν μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, ικανών να προκαλέσουν τεράστιες ζημιές, ενώ καθοδηγούνται μέσω GPS και τηλεχειριστηρίου. Τέλος, το Ιράν έχει βάλει μπρος και έναν ψηφιακό πόλεμο, όπως γνωρίζουμε. Πρόκειται για το jamming, για το μπλοκάρισμα του σήματος των πλοίων στον Περσικό κόλπο. Επίσης το spoofing, μια ιδιαίτερα επικίνδυνη μέθοδος, καθώς μπορεί να δείχνει πλοία τα οποία είναι αγκυροβολημένα πολύ μακριά από τα στενά του Ορμούς, να τα δείχνει να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα μέσα στα στενά του Ορμούς.
2: Αυτό το ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες. Το τελευταίο που χρησιμοποίησαν, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με δρακόντια μέτρα η μεταγωγή του ζευγαριού που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα από την Κρήτη στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν με το πλοίο της γραμμής και κρατούνται σε ειδική πτέρυγα του σοφρονιστικού ιδρύματος.
9: Υπό άκρα μυστικότητα και ισχυρή αστυνομική συνοδεία, ο 54χρονος της δολοφονίας του Νικήτα και η σύζυγός του αναχώρησαν αργά χθες το βράδυ με πλοίο της γραμμής από τα Χανιά και τα ξημερώματα έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά.
10: Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
9: Από εκεί, με βαν της αστυνομίας, οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο 54χρονος θα κρατηθεί αρχικά σε ειδική πτέρυγα, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος στοχοποίησής του από άλλους κρατούμενους.
11: Τα εγκλήματα αυτά είναι πολύ ιδιαίτερα και η διαχείρισή τους είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ειδικότερα σε μια τόσο μικρή κοινωνία, όταν θύμα και δράστης ζουν ουσιαστικά στο ίδιο τετραγωνικό χιλιόμετρο.
9: Απόλυτα κυνικός ήταν ο 54χρονος δολοφόνος για την εψυχρό εκτέλεση του Νικήτα. Παραδέχτηκε μάλιστα στον ανακριτή ότι ακόμα και χίλιες σφαίρες να είχε, θα τις έριχνε στο θύμα.
12: Θόλωσα. Χωρίς να το καταλάβω, έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος. Αυτός τότε, αντί να σηκωθεί να φύγει, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μου επιτέθηκε κλωτσώντας με και με τα δύο του πόδια. Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έπαιζα. Αλλά είχα μόνο έξι.
9: Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι επί 2,5 χρόνια περίμενε να αποδοθεί δικαιοσύνη για το τροχαίο δυστύχημα του μονάκριβου γιού του στις 20 Οκτωβρίου του 2023 και ότι έφτασε σε αυτό το σημείο γιατί πίστευε πως τίποτα δεν μπορούσε πλέον να τον δικαιώσει.
12: Ο συγχωρεμένος κυκλοφορούσε ελεύθερος χωρίς καμία τιμωρία. Δεν είχε καν ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του για οποιοδήποτε αδίκημα και πολλές φορές όταν με συναντούσε στον δρόμο με ειρωνευόταν και με χλέβαζε.
13: Αν δεν αλλάξει η κουλτούρα αυτή της λεγόμενης αυτοδικίας, της λεγόμενης βεντέτας, της λεγόμενης θα βρω εγώ το δίκαιο μου αφού δεν κανείς δεν με καταλαβαίνει, αυτή την κουβέντα φοβάμαι ότι θα την ξανακάνουμε πολύ σύντομα.
9: Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι και οι έξι σφαίρες πέτυχαν τον 29χρονο στον κορμό. Οι τέσσερις πυροβολισμοί έγιναν από απόσταση περίπου 2 με 3 μέτρων, ενώ 2 έγιναν από μικρότερη απόσταση, πιθανώς χαριστικές βολές στο πεσμένο θύμα. Από τις 6 βολές που δέχθηκε το θύμα, κάποιες ήταν επισόπλατες και κάποιες από τα δεξιά. Μία από τις πισόπλατες βολίδες προσδιορίζεται ως η θανάτηφόρα.
2: Συνεγερμό έχουμε στην Ηλία για 10 κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης. Ο Περικλής Πατσούρης θα μας πει περισσότερο. Περικλή.
14: Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα, Σωτήρη. Είχαμε ένα περιστατικό από το λεπτοσπύρωση, βέβαια, που έφυγε ένας 20χρονος πριν από λίγες ημέρες. Έτσι, λοιπόν, έχουν ως τώρα 10 κρούσματα φυματίωσης σε περιοχές της Ηλίας αλλά και της Δυτικής Αχαΐας. Με αποτέλεσμα να υπάρξει μια σύσκεψη με την ΕΚΤ, είπα, αλλά και ΕΟΔΗ και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για το τι μέλη γενέστε, γιατί μην υπάρξει διασπορά, φοβόνται όλοι, γιατί ήδη νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου τα 10 άτομα από τον Νεπάλ, εργάτες γης, και βέβαια έχουν γίνει όλα αυτά που πρέπει, ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή. Το θέμα είναι ότι από εδώ και στο εξής τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα. Είναι η περίοδος βέβαια που άλλωστε εκεί είναι η φράουλωση, όχι μόνο τα, όλα αυτά που αφορά βέβαια αγροτικά θέματα, και βρίσκονται χιλιάδες εργάτες γης και φοβούνται γενικότερα τη διασπορά σε πολλούς καταβλισμούς. Άρα έλεγχοι καθημερινά, έχουν τεθεί σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές και περιμένουν βέβαια να μην υπάρχει εξάπλωση της ευλογίας.
2: Θα το δούμε αυτό μέσα στα επόμενα... Της φυματίωσης.
14: Μέσα
2: στα επόμενα 24 ώρες. Ευχαριστούμε, Περικλή. Στα χέρια της αστυνομίας, άλλη μια εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με τα μέλη της να παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Οι αρχές αποκάλυψαν τη δομή και τη δράση του κυκλώματος που φέρεται να απέσπασε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν αποκαλυπτική διάλογη των δραστών άλλης αντίστοιχης πείρας που είχε λία εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια ευρώ με τα ανυποψία στα θύματα της.
9: Τέλος στη δράση νέας εγκληματικής οργάνωσης, μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές παριστάνοντας υπάλληλους του ΔΔΕ, έβαλε μετά από συντονισμένη επιχείρησή της η Ελλάς.
15: Κάτι πρόβλημα υπάρχει με τα χρυσαφικά, σας βγάλετε τα έξω και θα έρθουμε να λύσουμε το πρόβλημα.
16: Λέει, είμαστε του ΔΔΕ. Λέω, δεν έχουμε τίποτε, ούτε έχουμε καλέσει κανέναν.
9: Η εγκληματική οργάνωση είχε εσωτερική δομή, αποτελούμενη από την ομάδα τηλεφωνικής προσέγγισης και την επιχειρησιακή ομάδα πεδίου. Τα μέλη της πρώτης ομάδας είχαν ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο, με στρατηγείο ο χώρος στα Άνω Λιώσια, που είχε διαμορφωθεί ως αυτοσχέδιο τηλεφωνικό κέντρο.
17: Οι ηλικιωμένοι πρέπει να προσέχουν, αφού είναι ευάλωτοι.
18: Πάντα αυτοί που είναι λίγο μεγαλύτεροι είναι λίγο πιο ευαίσθητοι, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
19: Άλλο ένα κύκλωμα fake υπαλλήλων της ΔΔΕ εξαρθρώθηκε από την Ιτή αστυνομία. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην απαντούν σε τηλέφωνα που κάποιοι προσποιούνται ότι είναι υπάλληλοι της ΔΔΕ.
9: Οι αρχές εξιχνίασαν τουλάχιστον 33 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης να ξεπερνά τα 270.000 ευρώ. Οι δράστες μάλιστα δεν δίσταζαν να παρουσιάζονται ακόμη και ως αστυνομικοί, προκειμένου να εξαπατήσουν τους ανυποψίαστους πολίτες. Την ίδια ώρα έρχονται στο φως αποκαλυπτικοί διάλογοι της εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν υπαλλήλους της ΔΕΗ και κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ από τα θύματα τους.
8: Πού έχετε τα κοσμήματα?
20: Στο κομωδίνο, στην κρεβατοκάμαρα.
8: Θα γίνει διαδικασία για μείωση τάσης ρεύματος. Ετοιμάζουμε blackout.
20: Θα μείνω χωρίς φως.
8: Ναι, βάλτε τα κοσμήματα σε σακούλα. Πηγαίνετε στο θηροτηλέφωνο και πατήστε το κουμπί 3 φορές.
20: Εντάξει.
8: Αφήστε τη σακούλα στην πόρτα.
20: Την άφησα.
9: Όταν το θύμα αντιλήφθηκε ότι της έκλεψαν τα χρυσαφικά, ο θρασίτατος δράστης προσπάθησε να την καθησυχάσει, λέγοντάς της ότι είναι μέρος της διαδικασίας.
8: Πηγαίνετε πάλι στο θηροτηλέφωνο και πατήστε το κουμπί 3 φορές.
20: Έχω ανοίξει, ναι.
8: Πολύ ωραία, εκφόρτωση.
20: Μου πήρατε τα λεφτά και τα χρυσαφικά.
8: Τι έγινε, πείτε μου.
20: Ήρθαν 2 και τα πήραν.
8: Είναι ο τεχνικός, τον έχουμε εμείς. Θα σας τα φέρει πίσω.
20: Να πάρω την αστυνομία, το 100.
8: Έχουμε καταγράψει τα πράγματα, θα τα πάρετε πίσω.
19: Κατευθύνουν να βγάλουν τα κοσμήματά τους και τα χρήματά τους έξω ή να ανοίξουν την πόρτα για να μπουν αυτοί μέσα να διορθώσουν κάποιο πρόβλημα. Οι εταιρείες, το δημόσιο, δεν λειτουργεί ποτέ με αυτόν τον τρόπο.
9: Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην εμπιστεύονται αγνώστους, καθώς οι τρόποι που επιτίδη προσπαθούν να ξαπατήσουν τα θύματα τους είναι πολύ και εφάνταστοι.
2: Μια σειρά από ανεξήγητα ενάρια φαινόμενα που καταγράφηκαν μέσα σε 2 χρόνια στην Ελλάδα έφερε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο. Στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών προσπαθεί να δώσει απαντήσεις για αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα που έχουν εντοπιστεί σε όλο τον πλανήτη, χωρίς ως τώρα απαντήσεις για την προέλευση και τη διαδρομή τους.

0: Η συζήτηση γύρω από τα UFO και το ενδεχόμενο ύπαρξης εξωγήινης ζωής επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο.
1: This is the first big batch of UFO disclosure ordered by President Trump. Some of the clips and videos on there have popped up different places before. Some of them have not.
0: Το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα μια σειρά από χαρακτηρισμένων εγγράφων στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους στοχεύει στην ενίσχυση της κυβερνητικής διαφάνειας.
2: The Pentagon is releasing more than 160 declassified files. You see that eight-pointed star right there? They are identified as an unidentified flying object.
0: Στα αρχεία περιλαμβάνονται εικόνες εν αέριων αντικειμένων που έχουν καταγραφεί από αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη, καθώς και φωτογραφίες από την εποχή των αποστολών Απόλλων που δείχνουν άγνωστες φωτεινές πηγές ή μικρά φωτεινά σημεία κοντά στην επιφάνεια της Σελήνης.
3: I think most of us in the field are pretty convinced that we believe there are certainly objects out there that are created by and piloted by some sort of non-human intelligence. Now, whether what's in these videos are going to eventually be identified as human-made or possibly still some kind of non-human intelligence, I think that remains to be seen.
0: Πιο πρόσφατο υλικό περιλαμβάνει βίντεο από τη Συρία, το Ιράκ, την Ιαπωνία και την Ανατολική Συνική Θάλασσα, στα οποία απεικονίζονται αντικείμενα που κινούνται με ασυνήθιστη ταχύτητα.
4: There's lots of pilot reports and mission reports in this drop of documents that are interesting on the face of them, but we have no way of verifying them. And when they're paired up with the video really doesn't match what the pilot is saying.

0: καταγράφηκαν στις 27 και 29 Οκτωβρίου του 2023, την 1η Ιανουαρίου του 2024 και την 25η Ιανουαρίου του ιδίου χρόνου. Από αυτά τα περιστατικά, τα τρία έχουν καταγραφεί με κάμερα.
1: Το πιθανότερο είναι πρόκειται για συσκευές οι οποίες μάλλον έχουν εφαρμογές μετεωρολογικές, παρά για τέτοιου είδους ουτοπικές, θα το έλεγα, τοποθετήσεις, οι οποίες μάλλον επιστημονικά αυτή τη στιγμή δεν στέκουν, διότι δεν έχουμε και τα απαραίτητα δεδομένα για να επιχειρηματολογήσουμε υπέρ αυτών των απόψεων.
0: Σύμφωνα με τους ειδικούς, η τελευταία δημοσιοποίηση από το Πεντάγωνο, αν και αποτελεί σημαντικό ιστορικό αρχείο παρατηρήσεων, δεν παρέχει αποδείξεις για εξωγήινη ζωή.
2: Ο θρυλικός Βρετανός φυσιοδήφης David Attenborough συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, έχοντας αφιερώσει περισσότερες από 7 δεκαετίες στην καταγραφή του πλανήτη. Ο γιος του Pablo Escobar σπάει τη σιωπή του και μιλά ανοιχτά για τη ζωή του στη σκιά του πατέρα του. Και ένα μήνα μετά το ιστορικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη, αστροναύτες της αποστολής Artemis 2 απάντησαν σε πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις παιδιών.
3: 3, 2, 1 and lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon.
4: Ένα μήνα μετά το ταξίδι γύρω από τη Σελήνη που έγραψε ιστορία, το πλήρωμα της αποστολής Artemis 2 επιστρέφει στο προσκήνιο απαντώντας ερωτήσεις παιδιών από όλο τον κόσμο. Συγκλονιστικές περιγραφές από το πλήρωμα για όσα έζησαν στο μακρινό διάστημα.
5: It is tiny. I mean, at some points it's like a fingernail just sitting out there. But you can let your eyes adjust and you can see a lot of the cosmos.
4: Ο Βίκτορ Γκλόβερ περιγράφει τη στιγμή που ο ήλιος εξαφανίστηκε πίσω από τη Σελήνη.
6: I mean, there were so many different emotions at the same time. I can't tell you how many times I heard something like, "Oh my God," and I think that was not in vain. That was an appropriate response for what was happening at that moment. It was so unreal.
4: Η αστροναύτης Κριστίνα Κόχ μιλά για την αίσθηση της έλλειψης βαρύτητας, η οποία, όπως λέει, δεν τους εγκατέλειψε εύκολα, ακόμη και μετά την επιστροφή τους στη Γη.
7: One really neat thing that happened, I think, to all of us was when we got back and woke up in our beds at home. We all felt like we were floating for a little while.
8: Wow.
4: Είναι ο γιος του διαβόητου Κολομβιανού βαρόνου της κοκαίνης και μιλά πιο ανοιχτά από ποτέ.
9: My actual name is Sebastian Marroquin and I am the son of Pablo Escobar.
4: Ο Σεμπάστιαν, γιος του Pablo Escobar, εγκατέλειψε την Κολομβία μαζί με τη μητέρα του και την αδελφή του. Και οι τρεις άλλαξαν ταυτότητα για να προστατευθούν, όπως ο ίδιος εξηγεί. Μετά από 16 χρόνια σιωπής, αποφάσισε να αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα και να ζητήσει συγγνώμη για εγκλήματα που, όπως λέει, δεν διέπραξε ο ίδιος.
9: I think that there's always a way to move on. Doesn't matter if you are born like the son of Pablo Escobar. I have my father's chin, but I don't have, you know, his violence.
4: Η φωνή του πλανήτη γιορτάζει.
10: I'm standing in the middle of a frozen ocean.
4: Γενιές ολόκληρες μεγάλωσαν με τη χαρακτηριστική φωνή του να αφηγείται ιστορίες από τον κόσμο της φύσης. Σήμερα ο Βρετανός φυσιοδήφης και θρύλος της τηλεόρασης David Attenborough συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής.
11: I've been lucky enough to live through the golden age of natural history filmmaking. I've enjoyed every minute of it.
4: Με περισσότερα από 70 χρόνια μπροστά στις κάμερες και σε ακραίες αποστολές σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ο David Attenborough έγινε ο άνθρωπος που ταύτισε όσο κανείς άλλος το όνομά του με τη φύση.
11: We know how best to protect it for future generations. I can only hope that we will.
4: Στη Βρετανία, τα 100 γενέθλια του Ατέμπορο τιμώνται με μια ολόκληρη εβδομάδα αφιερωμένη στον ίδιο.
2: Οι θερμοκρασίες που αρχίζουν να θυμίζουν καλοκαίρι έστειλαν πολύ κόσμο από το πρωί στις παραλίες της Αττικής και όχι μόνο, για την πρώτη βουτιά, αν και τα νερά είναι ακόμα δροσερά. Μικροί αλλά και μεγαλύτεροι έσπευσαν να πάρουν μια πρώτη γεύση θάλασσας και, όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ, το απόλαυσαν.
12: Η θερμοκρασία άγγιξε τους 26 βαθμούς Κελσίου και οι Αθηναίοι γέμισαν τις παραλίες.
13: Έχει πολύ κόσμο σήμερα.
14: Γίνεται χαμός.
13: Γίνεται χαμός, ναι, ήρθαμε από το πρωί.
15: Γενικά έχει πολύ κόσμο, είναι όλα εξαιρετικά.
12: Από το πρωί, η κίνηση στα νότια προάστια ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Εκατοντάδες Αθηναίοι επέλεξαν τη θάλασσα για στιγμές χαλάρωσης και ξενιασιάς, εκμεταλλευόμενοι το καλό καιρό και την άνοδο της θερμοκρασίας.
16: Μπάνιο χειμώνα καλοκαίρι εδώ πέρα, με παρέα, συντροφικότητα, όλοι μαζί,
8: Παίζουμε το σκάκι μας, παίζουμε τα πάντα όλα εδώ πέρα. Αθλούμαστε, βλέπουμε και την νεολαία και χαιρόμαστε.

0: Είμαστε που έρχονται όλοι και συμμετέχουν εδώ πέρα στη θάλασσα και στον ήλιο.
1: Εμείς θα κάνουμε και μπάνιο χειμώνα καλοκαίρι εδώ.
2: Πλημμύρισαν οι παραλίες Αττικής με δεκάδες Αθηναίους να σπέρνουν στη θάλασσα για το πρώτο τους μπάνιο.
3: Ναι, είναι το πρώτο μπάνιο. Εντάξει, είναι λίγο κρύα η θάλασσα, αλλά άμα μπεις μέσα και κάτσε πολύ ώρα το συνηθίσεις.
2: Αρκετοί ήταν και οι νέοι που έκαναν ένα διάλειμμα από τα διαβάσματά τους για μια βουτιά στην παραλία λίγο πριν ξεκινήσουν τις εξετάσεις.
4: Πολύ ωραίος ο καιρός. Η θάλασσα είναι πολύ κρύα βέβαια. Έχουμε έρθει εδώ με φίλους. Εντάξει, μέχρι το άγχος των εξετάσεων θέλουμε λίγο να ξεσκάσουμε κι εμείς.
5: Είναι το πρώτο μπάνιο για φέτος, τώρα και με τις πανελλήνιες που θα έχουμε.
2: Πολλοί όμως δεν τόλμησαν να βουτήξουν και απλά απόλαυσαν την υιοθεραπεία, το παιχνίδι με τις ρακέτες αλλά και τη βόλτα στην αμμουδιά.
6: Τέλεια, ήρθαμε πρώτη φορά να μαυρίσουμε.
7: Πρώτο μπάνιο, έχει καλυτερέψει ο καιρός και είπαμε να πάμε με την παρέα.
2: Με το καιρό να θυμίζει πλέον καλοκαίρι, οι λουόμενοι παραμένουν μέχρι αργά στις παραλίες, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.
8: Και να μεταφερθούμε τώρα, μεταφερθήκαμε ήδη στο συναυλιακό γεγονός της χρονιάς, καθώς από το πρωί ουρές έχουν σχηματιστεί έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας από χιλιάδες φίλους. Τον Μετάλλικα, η Κωνσταντίνα Μαύρου είναι εκεί.
9: Και σε λίγη ώρα, Σωτήρη, αναμένεται να ξεκινήσει η μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, είναι προγραμματισμένο να ανέβουν στη σκηνή στις 8.30 ακριβώς. Όπως μπορείτε να δείτε, πλήθος κόσμου έχει έρθει σήμερα εδώ για να θαυμάσει το αγαπημένο συγκρότημα που έχει να έρθει στην Ελλάδα εδώ και 16 χρόνια. Το συγκινητικό είναι ότι σήμερα, πέρα από φίλους και ζευγάρια, ήρθαν εδώ και πολλοί γονείς με τα παιδιά τους που μοιράζονται την ίδια αγάπη για το ροκ από όλα τα μέρη της Ελλάδας, αλλά ακόμα και από το εξωτερικό. Η ώρα λοιπόν μετρά αντίστροφα και σε λίγο οι Μετάλλικα θα ανέβουν στην σκηνή και θα ξεσηκώσουν με τις επιτυχίες στο κοινό.
8: Μια πολύ πολύ μεγάλη συναυλία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αναλυτική αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Οι Έλληνες, κατά μέσο όρο, φεύγουν από το πατρικό του σπίτι γύρω στα 30. Στην Generali είμαστε εδώ για κάθε νέα σου αρχή, με ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες του δικού σου σπιτιού. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
1: Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει προτέρια value seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
2: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
3: Σταμάτα, σου μιλάω.
4: Παράτα με.
2: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισέ το με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.
2: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
4: Καλησπέρα σας. Πλήρης αγωνιστική δράση στη Super League για τα play-out με τη διεξαγωγή της 7ης αγωνιστικής. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Αστέρα Σάχτορ με τις δύο ομάδες ισόπαλες στο 1-1. Πρώτη φάση στο 4 με τον Βενετικίδη να διώχνει ο Αλάκμπε μακριά το σουτ, χωρίς στόχο. Στη συνέχεια για την ΑΕΛ στο 18 το πλασέ του Σαγκάλ θα φύγει εκτός εστίας και εδώ θα έρθει στο 19 η μεγάλη φάση για το προβάδισμα του Αστέρα με την ασίστ του Αλμύρα. Πολύ όμορφο το στοπάρισμα και το τελείωμα από τον Μακέντα για τον γκολ του Ιταλού που έδωσε έτσι το προβάδισμα στην ομάδα του Αστέρα στο 19. Εξαιρετική ενέργεια από τα δεξιά από τον Μπαρτόλο όπως ξεκίνησε η φάση με τον Αλμύρα να βγάζει την ασίστ και τον Μακέντα να εκτελεί για το 0-1. Αλλά στο 38 θα ισοφαρίσει η ΑΕΛ με την ενέργεια του Σαγάλ η κεφαλιά του Πασά για την ισοφάριση πριν από το ημίχρονο με τον Πασά να λέει στον κόσμο να ξεσηκωθεί. Πολύ όμορφη η ενέργεια του Σαγάλ που έδωσε και την ασίστ. Πριν το ημίχρονο στο 43 το σούτ του Μπαρτόλο πάνω στα σώματα θα εξωστραγγιστεί η μπάλα και πριν το ημίχρονο ευκαιρία για την ΑΕΛ με το σούτ του Πασά να διώχνει ο Παπαδόπουλος. Στη συνέχεια ο Αλάκμπε θα κάνει λάθος, θα έρθει η μπάλα βγαίνοντας προς τα έξω στον Ηλιάδη, με τον Ηλιάδη να κάνει νέο σουτ και πάλι ο Παπαδόπουλος. Στη συνέχεια ο Αλάκμπε με τάκλιν έστειλε την μπάλα κόρνερ. Δεύτερο ημίχρονο, εδώ η φάση που θα συζητηθεί με τον Μπαρτόλο να μπαίνει στην περιοχή, να κάνει το σουτ. Ο Βενετικίδης διώχνει. Ο Μπαρτόλο σε δεύτερη φάση ανατρέπεται από τον Παπαγεωργίου. Ο διαιτητής Αβαγγέλου δείχνει το πέναλτι. Εδώ η φάση με τον Μπαρτόλο να πέφτει στο έδαφος από τη βαρέβαση του Παπαγεωργίου στα πόδια του. Όμως ο VAR Κατσικογιάννης καλεί τον Ευαγγέλου να δει τη φάση και παίρνει πίσω αυτό το πέναλτι που έχει δώσει. Ενώ φαίνεται ότι με τα πόδια του ο Παπαγεωργίου ανατρέπει τον Μπαρτόλο. Λέει ότι βρήκε το πόδι του στο έδαφος και δεν βρήκε το πόδι του αντιπάλου. Η φάση στην συνέχεια θα έρθει στο τελείωμα. Ο Μπαρτόλο με το σούτ αυτό να εκτελέσει, αλλά ο Βενετικίδης θα διώξει σε κόρνερ. Οι δύο ομάδες λοιπόν ισόπαλες 1-1. Ο Νίκος Μπουζέας τον βλέπετε απεσταλμένος στο Άξιο 24 στη Λάρισα. Θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ μετά το τέλος της αναμέτρησης. Με την ομάδα του Αστέρα πλέον Νίκο να βρίσκεται πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Ένα βαθμό περισσότερο έχει από τον Πανσερραϊκό, ο οποίος θα δούμε στη συνέχεια νωρίτερα ιτήθηκε με 2-1 από την Κηφισιά. Νίκο.
5: Αυτή την ώρα αναχωρεί Σταύρο η αποστολή του Αστέρα Σάκτορ με προορισμό την Τρίπολη και αναχωρεί με έναν βαθμό ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί υπερπολίτιμος στη μάχη που δίνει η ομάδα για την παραμονή της στην κατηγορία. Το 1-1 κόντρα στην ΑΕΛ αφήνει ανάμεικτα συναισθήματα στην ομάδα καθώς υπάρχει απογοήτευση από τη μία πλευρά μιας και η ομάδα κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ σε μια δύσκολη έδρα όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτό το προβάδισμά της. Από την άλλη όμως πλέον έχει ανέβει μια θέση στο βαθμολογικό πίνακα και κρατάει την τύχη στα χέρια του Αστέρα Σάκτορ σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από την ομάδα για να διατηρηθεί στην Super League. Ακολουθούν δύο εντός έδρας παιχνίδια και ο Αστέρα Σάκτορ έχει δείξει εκεί ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, μια διαφορετική ομάδα. Μετράει ήδη τρεις νίκες και στόχος όλων είναι να εκμεταλλευτούν το γεγονός αυτό ότι ακολουθούν δύο εντός έδρας παιχνίδια και να ξεκαθαρίσει με την παραμονή του στην κατηγορία, να διώξει όλο το άγχος στις δύο επόμενες αναμετρήσεις ώστε να κλείσει τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
4: Σε δύσκολη θέση είναι πλέον η ΑΕΛ, που έτσι κι αλλιώς ήταν σε αυτή τη θέση την τελευταία με 26 βαθμούς. Ο Πανσεραϊκός είναι στους 28, Νίκο, και ο Αστέρας έφτασε στους 29. Και μοιάζει σαν ένας πρώτος μεγάλος τελικός αγώνας την Τρίτη, να πούμε ότι υπάρχει αγωνιστική, με τον Αστέρα να υποδέχεται τον Πανσεραϊκό. Σε περίπτωση νίκης θα ξεφύγει στο συν 4. Και φαντάζομαι ότι σε αυτό το κλίμα κινούνται ήδη στην ομάδα του Αστέρα, έτσι.
5: Με το που τελείωσε το παιχνίδι σήμερα με την ΑΕΛ, αμέσως όλοι αυτό που ξεκίνησαν να συζητάνε είναι το πώς θα προετοιμαστούν κατάλληλα για τον αγώνα κόντρα στον Πανσεραϊκό. Είναι ένας ακόμη τελικός σε αυτή την μακρά προσπάθεια που κάνει ο Αστέρας Άκτορ. Υπάρχει όμως ανεβασμένη ψυχολογία, υπάρχει αυτοπεποίθηση πλέον στην ομάδα και υπάρχει πάνω απ' όλα πίστη ότι θα μπορέσει να πάρει τα αποτελέσματα τα οποία χρειάζεται ώστε να παραμείνει στην κατηγορία. Έχουμε δει ότι έχει εξελιχθεί, ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στο κομμάτι της εκτέλεσης η ομάδα του Αστέρας Άκτορ πλέον. Σκοράρει αρκετά συχνά, βρίσκει τέρματα, βρίσκει ευκαιρίες, δημιουργεί προϋποθέσεις. Αυτό που μένει είναι να λύσει κάποια θέματα που υπάρχουν στον τομέα της άμυνας εκεί στην αμυντική γραμμή, ώστε να πάρει αυτά που θέλει από τα επόμενα παιχνίδια.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, και πάμε να δούμε δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα.
6: Πολύ σημαντικός ο βαθμός, γιατί μας βγάζει από την επικίνδυνη ζώνη. Όπως είπατε, προηγηθήκαμε, αλλά νομίζω ότι προηγηθήκαμε κόντρα στο ροή του αγώνα. Δεν δικαιούμαστε πολλά πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά. Καμιά φορά όμως και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, να μπορούμε σε μια κακή μας μέρα να μπορούμε να παίρνουμε κάτι. Στο δεύτερο μήχρονο ισορροπήσαμε, δεν απειληθήκαμε, ούτε εμείς απειλήσαμε, αλλά γενικά ισορρόπησε πολύ το παιχνίδι και νομίζω ότι δίκαια ήρθε το 1-1. Δίκαια αν δεν υπάρχει το πέναλτι, έτσι, γιατί ακόμα δεν έχω δει, αλλά κατά τα άλλα υπήρχε πολύ μεγάλη ισορροπία στο παιχνίδι μετά.
5: Κόντρα σε έναν αντίπαλο που έχει τους ίδιους στόχους με τον Αστέρα, σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι αυτή της ΑΕΛ, ο Αστέρας, ο οποίος δεν έχει την ίδια εικόνα εντός και εκτός έδρας. Σήμερα έδειξε όμως να έχει τον χαρακτήρα για να φύγει έστω με τον ένα βαθμό της ισοπαλίας, έτσι όπως κύλησε και το παιχνίδι.
6: Αυτό είναι ένα πράγμα που με προβληματίζει πολύ καιρό τώρα, ότι όταν βγαίνουμε εκτός το σπίτι μας έχουμε λίγο μια διαφορετική εικόνα. Όμως το πιο σπουδαίο είναι ότι είχαμε χαρακτήρα, αυτό που είπατε, και σε μια κακή μέρα, όπως είπα και πριν, σε μια όχι τόσο καλή μέρα, να μην πω κακή, πήραμε ένα βαθμό και αυτός ο βαθμός, όπως αποδεικνύεται, είναι πολύ σπουδαίος.
4: Νωρίτερα, μεγάλη νίκη σωτηρίας και μάλιστα με ανατροπή πέτυχε η Κηφισιά με 2-1 επί του Πανσεραϊκού στον αγώνα που έγινε στις Σέρες με τους γηπεδούχους στο 28, ύστερα από όμορφη οργανωμένη επίθεση να ανοίγουν το σκορ με τον Ιβάν να πετυχαίνει αυτό το γκολ από κοντά με προβολή μέσα από τη μικρή περιοχή ουσιαστικά και να δίνει το προβάσμα στον Πανσεραϊκό. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο πολύ καλύτερη η Κηφισιά θα βγει εδώ στην κόντρα επίθεση με την σέντρα και τον Θεοδωρίδη να πετάγεται. Ο Θεοδωρίδης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την Κηφισιά, για την ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο. Ισοφάρισε στο 63 σε 1-1 και σαν να μην έφτανε αυτό, η Κηφισιά πήρε τη νίκη εδώ με την πολύ όμορφη ενέργεια του Θεοδωρίδη που ξέφυγε από 2 και βγήκε στην κόντρα επίθεση. Την κατάλληλη στιγμή έδωσε στον Μπένι, ο οποίος ερχόταν από πίσω και με το σουτ πέτυχε το τελικό 2-1, η σημαντική νίκη σωτηρίας για την Κηφισιά, πολύ δύσκολα για τον Πανσεραϊκό. Να θυμίσουμε ότι η μεγάλη είναι η βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ. Στις 9 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Λιθουανική Ρίτας στον τελικό του BCL με τις ευχές να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Αξιών 24. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. We'll be right back.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με γενικά καλές καιρικές συνθήκες και ζέστη το μεσημέρι θα κυλήσει η Κυριακή. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με αραιές νεφώσεις, που πρόσκαιρα θα αυξηθούν το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Λίγες τοπικές ζοχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά της Θράκης, ενώ μικρότερη είναι η πιθανότητα για λίγα φαινόμενα στη Δυτική Μακεδονία και το Ιόνιο. Το πρωί, ορατότητα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν λίγες ομίχλες. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητή άνεμη με ένταση 2-5 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή άνεμη με ένταση 2-4 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 27, τοπικά στα ανατολικά τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις που πρόσχερα θα αυξηθούν το απόγευμα. Θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που θα αυξηθούν από αργά το μεσημέρι. Θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Media.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Απόψε στις 9, στο Action 24.
5: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
6: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
5: Αχ, και να σύγχαρω.
7: Η χαρούλα μου είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
6: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας, πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια
7: ήτανε...
6: αυτά.
7: Ήτανε πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Action 24. Αθλητικό FC.
9: Και ο αέρα δεν γίνεται.
8: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
5: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1950, ο Γάλλος πολιτικός και διπλωμάτης Ρομπέρ Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία μιας οργανωμένης Ευρώπης, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι απαραίτητη για τη διατήρηση ειρηνικών σχέσεων. Η πρόταση αυτή, γνωστή ως διακήρυξη Σουμάν, θεωρείται ότι είναι η αρχή της δημιουργίας της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν σήμερα το 1965 σταματάει μετά από 1088 λεπτά το σερί του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Τάκη Οικονομόπουλου, ο οποίος είχε κατορθώσει να κρατήσει την εστία του ανέπαφη από τις 17 Ιανουαρίου 1965. Η λήξη της αναμέτρησης βρήκε τους πράσινους νικητές με 4-1 επί του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Τάκης Οικονομόπουλος έφυγε από τη ζωή το Φεβρουάριο του 2025 με το ρεκόρ πλέον να θεωρείται ακατάρρυπτο.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1974, ο νεαρός Bruce Springsteen εμφανίζεται σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ο δημοσιογράφος John Lando γράφει στο περιοδικό Rolling Stone «Είδα το μέλλον του ροκ και ονομάζεται Bruce Springsteen». Έκτοτε ο Springsteen έχει πουλήσει περισσότερα από 65 εκατομμύρια άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάνω από 120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Ενώ το 2016 ο Barack Obama του απένειμε το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας.

0: Στις 9 Μαΐου του 2009 φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του θεάτρου σκιών και όχι μόνο, ο Ευγένιος Παθάρης. Κατάφερε όχι μόνο να κρατήσει ζωντανή τη λαϊκή παράδοση του Καραγκιόζη, αλλά και να την μεταδώσει αναλύωτη στους νεότερους. Ο ίδιος θεωρούσε την εμφάνισή του στην Επίδαυρο με τον πλούτο του Αριστοφάνη ως την μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα του. Ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική, συμμετέχοντας μάλιστα σε περισσότερες από 50 εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Και η πατρίδα σου το ίδιο το χωριό μου. Ρε παιδί μου, πού γεννήθηκες? Α, σπίτι μου. Σε ποιο μέρος ακριβώς? Στη γωνία στο Τζάκι. Εκεί ζεσθενόταν η μάνα μου, σφίχτηκε και με έκανε. Γνωρίζεις γράμματα? Μάλιστα. Ποιο σχολείο έχεις βγάλει? Δεν θυμάμαι, πασά μου, όπου πήγαινα με βγάζανε. Έχεις πάει πρώτη Δευτέρα? Ποια Δευτέρα, μωρέ, εγώ πήγαινα ψηλά. Στην Τρίτη, παραπάνω. Στην Τετάρτη, βάλε παραπάνω. Στην Πέμπτη ακόμα παραπάνω. Πού πήγες, παιδί μου? Στην Παρασκευή και το Σαββάτο σχόλασα. Νιαχ, νιαχ, νιαχ.
0: Σαν σήμερα το 2010 η Μπαρτσελώνα με τον Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της κατακτά για δεύτερη φορά την Ευρωλίγκα, νικώντας στον τελικό στο Παρίσι με 86-68 τον Ολυμπιακό του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Ναβάρο με 21 πόντους, 5 rebound και 3 assist ήταν ο κορυφαίος για τους Ισπανούς. Στον μικρό τελικό η ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας επικρατεί 90-88 στην παράταση της Παρτιζάν Βελιγραδίου.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσσαλιανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent?
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
5: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
4: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
6: Δημοκρατία. Μα έλα το.
7: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
8: Αρνηθήκατε μετά... κύριε Ξανθόπουλα.
9: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
10: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
11: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
12: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
13: Μια εμπριστική επίθεση.
14: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.

0: ληστεία αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Energy, mon ami.
8: Energy?
7: Ναι, αλλά εσύ δεν μπορεί γιατί ζεις à Paris. Εσύ όμως.
9: Εσύ μπορείς να έρθεις στην Energy από όπου κι αν είσαι με το e-contract.
10: Προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του.
11: Και όχι τυχαία.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα σας πω ένα μυστικό για την τηλεόραση. Συνήθως οι άνθρωποι που τους αρέσει η τηλεόραση και έχουμε αρκετούς τέτοιους καλεσμένους, όχι όλους, αλλά έχουμε τέτοιους καλεσμένους εδώ, θέλουν να παραμένουν, έτσι, θέλουν να μιλήσουν περισσότερο, να τα πούνε όλα. Έχουμε σήμερα ένα καλεσμένο που εμείς του προτείναμε να μείνει περισσότερο και αυτός θέλει λιγότερο. Υπάρχουν και τέτοιοι. Είναι ο μοναδικός, ο Γιάννης Ορτέκης είναι εδώ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου. Γιατί δεν είχαμε περάσει πάρα πολύ καλά την άλλη φορά που
1: είχαμε περάσει τέλεια. Ναι. Και νομίζω ότι τέλεια θα ξαναπεράσουμε, αλλά όχι. Δεν ήξερα τι θα μπορούσαμε να ξαναπούμε. Οπότε.
0: Άστο σε μένα.
1: Ωραία, πάμε.
0: Άστο σε μένα, μην σου νοιάζει τίποτα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, είσαι συναισθαλμένος άνθρωπος, φαντάζομαι, για να μην θες πάρα πολύ να μιλάς στις συνεντεύξεις. Αλλά τώρα εγώ θα στη φέρω, γιατί ξέρεις κάτι. Και λες πράγματα και παίζεις. Γενικότερα, γιατί τους κάνεις και διάφορες λαχτάρες στον αέρα, που κάνεις ότι το σοβαρό και λες ευτυχώς ο γιος μου είναι ΑΕΚ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που δεν τρέπεσαι και να εκφραστείς. Και δεν το λέω για να πάει συζήτηση αλλού, αλλά ακόμη και να πεις αγαπάω ένα άτομο υπέρμετρα, το λες, δεν το λένε εύκολα οι άνθρωποι. Mm. Πώς συνδυάζεις λοιπόν το συναισθαλμένο με τον πάρα πολύ εκφραστικό τύπο? Τι είσαι από τα δύο τελικά?
1: Πού να ξέρω. Ναι. Ας πούμε, αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι εγώ είμαι άνθρωπος των άκρων. Οπότε και αγαπώ υπέρμετρα και δεν αγαπώ καθόλου.
0: Οπότε, μισείς?
1: Όχι, όχι. Κυριολεκτό όταν μιλάω. Και ναι. Αγαπώ υπέρμετρα και δεν αγαπώ καθόλου. Mm-hmm. Το δεν αγαπώ δεν σημαίνει μισό.
0: Μερικοί άνθρωποι μισούν.
1: Όχι.
0: Το έχουν εύκολο.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Μπορούν πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλές καταστάσεις να σε ερεθίσουν προς μια τέτοια κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι με το χρόνο μαθαίνεις που να κάνεις οικονομία δυνάμεων. Γιατί τελικά το μίσος δεν είναι για τον άλλον. Είναι μια κατάσταση που συντηρείς εσύ μέσα στον εαυτό σου και εσύ φτύρεσαι.
0: Ναι. Παίζει πάντως πολύ μίσος, γιατί νομίζω ότι
1: παίζει, ναι.
0: Η ευκολία που έχει πια και ο μέσος άνθρωπος να το εκφράσει.
1: Ναι.
0: Τον έχει φέρει κοντά σε αυτό το συνέστημα παλιά. Δεν μπορείς να εκφράσεις μίσος. Δεν μπορείς να μπεις με ένα πληκτρολόγιο και να βρίσεις κάποιον.
1: Ναι, αυτό είναι. Αυτή η δυνατότητα στην ανωνυμία είναι όπως όταν φεύγαν από τα χωριά, ας πούμε, και ερχόντουσαν στην πόλη, στην όποια πόλη, κρύβονταν. Δηλαδή, ξαφνικά από εκεί πέρα που ήταν αυτό το καλύτερα πρώτο στο χωριό, παρά δεύτερο στην πόλη, ήταν κυριολεξία και παραμένει. Δηλαδή, εκεί ήταν πρώτο, τώρα εδώ πέρα ήταν έσχατο. Αλλά και μικρή σημασία είχε, γιατί έκανε τη ζωή του. Το ίδιο ακριβώς έχει γίνει τώρα πια, ας πούμε, από το σπίτι, το πληκτρολόγιο, το...
0: Ναι, το θα μπω εγώ μέσα και θα βγάλω...
1: Ναι, τη χολή. Δηλαδή να ρίξει ο καθένας, ας πούμε,
0: ναι.
1: Και...
0: Και τι έγινε.
1: Και τι έγινε.
0: Μπορεί όμως αυτός ο τύπος τελικά να εκτονώνεται.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Μάλλον και αυτό το κάνει, αλλά...
0: Εκτονώνεται είναι το ερώτημα. Ναι. Λες λοιπόν ότι μπορώ να αγαπώ υπέρμετρα και να μην αγαπώ.
1: Ναι.
0: Κάνεις το κλικ σαν διακοπτή. Και τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν άνθρωπων που μπορούν από τη μία κατάσταση να περάσουν στην άλλη αν απογοητευτούν, αν ξενερώσουν.
1: Ναι, νομίζω ότι το ξενέρωμα ή η απογοητεύση δεν συντελείται ως διαμαγεία σε καριέρα. Συντελείται μέσα σε μια διάρκεια χρόνου.
0: Ναι.
1: Οπότε όταν συμβεί, έχει συμβεί. Αν δεν συμβεί, είναι όλα τρέχουν όπως τρέχανε. Αν συμβεί, τρέχουν τα πράγματα αλλιώς.
0: Ναι.
1: Όλα είναι μέσα σε μια ροή.
0: Ναι.
1: Την οποία και πρέπει να αφουγκράζεσαι και να ακολουθείς.
0: Σωστά. Στις ανθρώπινες σχέσεις, συναδελφικές, φιλικές, συγγενικές, βάλε ό,τι θέλεις δίπλα. Υπάρχει και το μισοξενέρωμα, βέβαια. Δηλαδή, που ενθουσιάζεσαι, γνώρισε ένα νέο φίλο.
1: Ναι.
0: Και ενθουσιάζεσαι. Είναι φοβερός τύπος ή φοβερή τύπησα. Και μετά. Λες τελικά δεν ήταν έτσι.
1: Ναι.
0: Σου έχει τύχει ποτέ?
1: Πολάκης.
0: Ναι. Ναι.
1: Άρα όχι ο Πολάκης, Πολάκης.
0: Όχι, δεν λέμε για τον Παύλο Πολάκη. σου έχει τύχει ποτέ να πλησιάζεις ανθρώπους με ενθουσιασμό, που σου αρέσουν, που σε ενδιαφέρουν να κάνει παρέα?
1: Αυτό όχι. Αλλά γιατί δεν πλησιάζω κανέναν με ενθουσιασμό, επειδή κάποιος μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Αλλά έρχεται το πράγμα και... Ερχόμαστε κοντά με ανθρώπους που μου αρέσουν, χωρίς εγώ να τους πλησιάζω. Οπότε αυτό συμβαίνει από μόνο του.
0: Αφήνεις να σε πλησιάσουν εκείνοι?
1: Όχι, όχι, δεν εννοούσα αυτό. Δηλαδή και αυτό, αλλά δεν εννοούσα αυτό. Εννοώ ότι αν κάτι τοποθώ, κάτι που πραγματικά το θέλω πολύ, με κάποιον τρόπο θα συναντηθώ μαζί του, ας πούμε. Είτε άνθρωπος, είτε κατάσταση, είτε.
0: Έχεις αυτή την αυτοπεποίθηση στο σύμπαν που λένε θα μας το φέρει, συνωμοτήσει.
1: Όχι, δεν είναι τόσο το σύμπαν. Δηλαδή το σύμπαν είναι, ξέρω εγώ, να μην το πιάσουμε αυτό, να μην το αρχίσουμε από εκεί. Γιατί...
0: Κοσμοθεωρίες είναι αυτά.
1: Κοσμοθεωρίες είναι, ναι. Αλλά ξέρω, ας πούμε, ότι άμα θέλω κάτι πάρα πάρα πολύ, θα παιδευτώ για αυτό το κάτι. Τώρα, εγώ θα ξεκινήσω αυτή την πορεία. Αλλά αυτή η πορεία σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα με οδηγήσει σε αυτό το κάτι. Αυτό το οποίο είναι μαγικό, ότι κάπου θα με οδηγήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό αυτομάτως σε μένα ορίζεται και ονομάζεται ως κάτι.
0: Ναι.
1: Και γίνεται ο στόχος ο άμεσος και αυτός που μου δίνει το κίνητρο και την, με κινητοποιεί. Για
0: ακόμη
1: να...
0: και αν δεν έχουμε το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Που... Μα δεν έχουμε εκείνο το αποτέλεσμα. Γιατί αποτέλεσμα έχουμε στα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Εκείνο μπορεί να μην το έχουμε, αλλά αποτέλεσμα έχουμε.
0: Ναι. Ίσως γι' αυτό, δεν ξέρω, γιατί πάλι διαβάζοντας συνεντεύξεις σου και βλέποντας συνεντεύξεις σου, γι' αυτό ήσουν αποφασισμένος να παίζεις στο θέατρο ακόμη και την εποχή που δεν υπήρχε για σένα αντίτιμο.
1: Ναι.
0: Σοβαρό. Γιατί έλεγες ότι κάπου θα φτάσω τώρα. Δεν έχει σημασία, κάτι θα γίνει.
1: Ναι, το κάπου θα φτάσω είχε να κάνει με την πραγματική ανάγκη εκείνης της στιγμής. Όχι κάπου θα φτάσω, θα γίνω κάποιος.
0: Φιλοδοξία.
1: Όχι καθόλου αυτό. Είχε με το τι μπορώ να... Ποιο μάθημα είναι σήμερα, χωρίς όμως να έχει αυτό το χαρακτήρα. Ποιο μάθημα είναι σήμερα, μάθημα 1374, μάθημα 1375.
0: Ναι.
1: Άλλη μία φορά πάνω στη σκηνή, με αυτήν την έννοια.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Άλλη μία σημαντική δυνατότητα και ευκαιρία να είμαι πάνω στη σκηνή. Ό,τι και αν ήταν αυτό.
0: Okay.
1: Αυτό. Ως εκεί. Τίποτα άλλο. Ναι. Το οποίο δεν είναι, και ευτυχώς ποτέ δεν μπολιάστηκε με το αρνητικό πρόσημο του να πρέπει να είναι να γίνω κυνηγός του χρήματος για αυτό,
0: ναι,
1: που γινόταν εκείνη τη στιγμή.
0: Κυνηγός γιατί στη δουλειά σας.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και ένα είδος φιλοδοξίας, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, μπορεί να μην ισχύει. Να γίνω και πρωταγωνιστής. Το είχες,
1: ναι,
0: αυτό?
1: Όχι.
0: Δεν σε ενδιέφερε?
1: Ούτε με ενδιέφερε, ούτε με ενδιαφέρει. Γιατί αυτή τη λέξη δεν την έχω μέσα μου, δεν την είχα ποτέ. Ούτε πρωταγωνιστής, ούτε δευτεραγωνιστής. Περισσότερο την κατάλαβα όταν κάποιος πήγαινε με δουλέψει, λέγοντάς μου, ας πούμε, ήθελε, αυτό έχει πλάκα.
0: Ναι,
1: θα το πω λοιπόν, γιατί έχει πλάκα. Μου λέει, νομίζοντας ότι εγώ ενδιαφέρομαι να παίξω τον πρωταγωνιστικό κατά αυτόν,
0: ναι,
1: ρόλο.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ δεν κατάλαβα ούτε ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, ούτε ποιος δεν είναι. Και μου λέει με ένα πολύ περισπούδαστο ύφος, ας πούμε, κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτός δεν είναι ο πρωταγωνιστής, αλλά είναι ο ανταγωνιστής. Και λέω, τι είπε ρε το άτομο.
0: Για να γελάω.
1: Ναι, για να πεις ποιον. Εμένα που από θέση ήμουν ενάντιος αντίθετος και χωρίς ίχνος ενδιαφέροντος απέναντι σε πρωταγωνιστή ηλικία. Οποιασδήποτε τάξη. Οπότε ήθελε να μου πείτε ότι και αυτός είναι σημαντικός. Λες και εγώ θα το έκανα μόνο αν ήταν κάτι σημαντικό κατά τους άλλους.
0: Ναι, βέβαια, κοίτα, ναι. Σου μίλησε έτσι, γιατί προφανώς, ναι, στον κλάδο σου αντιμετωπίζει πάρα πολύ συχνά τέτοια κατάσταση. Και
1: πήγε να το αμπαλάρει λίγο.
0: Να το αμπαλάρει. Άρα δεν χρειάζεσαι αμπαλάς γενικά. Ναι. Λες επίσης ότι μαθήματα. Στο παίρνω εγώ και στο κάνω. Πολύ γενικό. Ανοιχτή, ναι, ερώτηση. Μάθημα που θεωρείς πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχει σχέση με την υποκριτική, με τη ζωή, με την επαγγελματική ζωή, με ό,τι θέλεις. Πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό μάθημα είναι τα παιδιά. Δεν υπάρχει άλλο σημαντικότερο από αυτό. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα είναι ασκήσεις επί χάρτου που είτε βγαίνουν, ναι, είτε δεν βγαίνουν και εντελώς αδιάφορες αν θα συμβούν. Τα παιδιά όμως δεν είναι έτσι. Είναι κάτι το οποίο ούτε είσαι έτοιμος καβαφικά από καιρό, ούτε δεν είσαι, ούτε γίνεσαι, ούτε ετοιμάζεσαι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο συντελείται κάθε στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα ανυπέρβλητη, μοναδική, ανεπανάληπτη, τόσο γοητευτική, τόσο σημαντική, που σου τρώει τα σωθικά,
0: ναι,
1: για να μπορέσεις να είσαι στοιχειωδός παρόν,
0: ναι,
1: στη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι να συζητάμε για να καλύπτουμε χρόνο. Αν είναι για τα παιδιά όμως, είναι γιατί είναι ο χρόνος ο ίδιος.
0: Ναι. Έχεις ανοίξει ποτέ, όλοι το κάνουμε νομίζω μυστικά, δεν ξέρω αν είσαι τέτοιος τύπος, να διαβάσεις ψυχολογία γονέα παιδιού. Έχεις κάνει τέτοια προσπάθεια?
1: Δηλαδή τι να κάνω?
0: Δηλαδή, ας πω, θα σου πω τι, ναι, κάνω,
1: ναι,
0: εγώ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι η κόρη μου στην εφηβεία και μπαίνω και διαβάζω. Τι να κάνετε αν σας μιλάει.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να κάνετε. Και το έκανα σε όλα τα στάδια των παιδιών,
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι.
0: Τι να κάνετε αν κλείνει το μωρό.
1: Ναι,
0: τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι. Εσχάτως, αλλά όχι με την έννοια τι να κάνω για να το κάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Τι γίνεται,
1: αλλά
0: τι παίζει.
1: Πέφτει μπροστά μου, γιατί τελικά μάλλον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναζήτηση γύρω από αυτό,
0: ναι,
1: το θέμα. Όχι από εμένα. Αναζήτηση γενικώς που προκύπτει σαν πληροφορία μέσα στο ίντερνετ συχνά.
0: Το βλέπεις πολύ.
1: Ναι, ναι, το βλέπω με διάφορους τρόπους.
0: Ναι, ποιο, ναι, τίτλο βλέπεις πιο συχνά?
1: Ποιον τίτλο. Δεν είναι θέμα τίτλο, αλλά είναι, περισσότερο είναι ότι τα πράγματα είναι μαύρα και άραχνα.
0: Ναι.
1: Και όλοι χρειάζονται ψυχοθεραπεία και είναι σε κατάθλιψη.
0: Ωραία. Μεγάλο θέμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είσαι και ηθοποιός και είσαι παρατηρητικός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Χρειάζονται όλοι αυτοί που πηγαίνουν. Καλώς κάνουν, φαντάζομαι. Εντάξει, καλό κάνουν στον εαυτό τους. Είναι μοδά. Υπάρχει και ουσία σε αυτό. Στο πάω να ψυχαναλυθώ, να δω τι συμβαίνει με μένα. Υπάρχει ουσία. Γίνεται κάτι που αποκτήσαμε αυτή τη μόδα. Μας ωφέλησε.
1: Τώρα ονομάστηκε λίγο πιο σωστά. Είναι κάτι τώρα που αποκτήσαμε αυτή τη μόδα. Μας ωφέλησε. Δηλαδή δεν ξέρω. Ας πούμε σκέφτομαι τη γιαγιά μου. Ναι. Η γιαγιά μου μέχρι σήμερα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Αλλά η γιαγιά τι έκανε.
0: Έχουν περάσει και τόσο.
1: Ή δεν έχουν περάσει. Ναι. Αλλά η γιαγιά έκανε το εξής. Ό,τι μαυρίλα και να την απασχολούσε και να πέρναγε πραγματικά. Γιατί καταλάβαινε πως ζούσε. Ας πούμε, έβγαινε έξω και περίμενε την άλλη που θα φτιάχνε ένα καφεδάκι. Ένα καφεδάκι. Αλλά αυτό ήταν το απόγευμα. Ένα καφεδάκι ήταν τόσο. Γιατί κάθομαι και σκέφτομαι, ας πούμε, που προσπαθώ να ξεφύγω και να ξεφύγω την εξάρτησή μου από τον καφέ και το έχω καταφέρει σε έναν βαθμό και η γιαγιά έπινε ένα τόσο, ας πούμε, το οποίο καθόντουσαν εκεί και τα λέγανε με την άλλη, αλλά με τέτοια πραότητα, τα χίλια μύρια κακά, με τέτοια πραότητα, γαλήνη και ηρεμία, που φεύγαν χωρίς για βράδυ και ήταν πια γαλινεμένες, όπου την άλλη μέρα θα είχαν να πούν και τα της ημέρας, να ανακεφαλώσουν ξανά αυτά που είχαν πει, αλλά ήταν normal άνθρωποι. Δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπω ότι δεν έχουμε και που ψάχνουμε πρωτίστως στους
0: ειδικούς
1: είναι την παρέα και τη συναναστροφή. Δηλαδή, να πούμε την αλακία, ο καθένας όπως την εννοεί και όπως μπορεί, ας πούμε. Να το πει όμως γιατί, και να ξεμπουκώσει.
0: Ναι.
1: Και να έχει έναν άνθρωπο εκεί πέρα να του πει, ας πούμε, μπράβο. Απλώς δεν θα του πει, ας πούμε, 50 ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι.
1: Θα κεράσω το καφέ.
0: Τώρα ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Ναι. Έχουν αρχίσει και τα λένε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αυτό και είναι. Δηλαδή,
0: είναι... Απόλυτη ελοτρίωση του ανθρώπου.
1: Τελείως.
0: Ναι.
1: Τελείως. Και έπειτα τον άλλον το φόβο, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, θα υπερκεράσει, ας πούμε, την ανθρώπινη.
0: Το πιστεύεις εσύ αυτό, θα γίνει.
1: Ούτε κατά διάνοια.
0: Και εγώ δεν το πιστεύω.
1: Ούτε κατά διάνοια. Ναι. Διάβασα και ένα άρθρο εξαιρετικά σοβαρό και πολύ σημαντικό μιας αυτογράφου. Δεν θυμάμαι να την αναφέρω.
0: Ναι.
1: Που για την καταλήστευση των πνευματικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών εν γέννη. Λοιπόν, και το διάβασα σήμερα αυτό. Και είναι ακριβώς έτσι. Αλλά
0: ναι.
1: Από την άλλη μεριά, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι εμένα ή τη δική μου την θέση, σχέση, παρουσία, παρησία στα πράγματα, ας πούμε, μπορεί να την αντικαταστήσει. Τη δική μου, τη δική του καθενός.
0: Ναι.
1: Ότι μπορεί να την αντικαταστήσει, ας πούμε, μια προγραμματισμένη μονάδα. Γιατί είναι προγραμματισμένη και εντελώς πεπερασμένη ως εκεί.
0: Σωστά. Και είναι φτιαγμένη από ανθρώπους πάλι.
1: Ναι.
0: Που, βέβαια, ξέρεις, υπάρχει. Θα σε κάνω ανησυχίσει το επάγγελμά σου, γιατί υπάρχουν ψηφιακοί ηθοποιοί πλέον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγαίνουν ταινίες.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι πια, μια υπερπαραγωγή τώρα που δεν είναι ο πρωταγωνιστής, δεν υφίσταται.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός ανησυχεί.
1: Όχι. Καθόλου δεν ανησυχεί. Δεν με ανησυχούν αυτά γιατί δεν με απασχολούν αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάτι σε ανησυχεί και σε απασχολεί όταν αυτό έχει καταφέρει να σε εμπλέξει στα δικά του τα γρανάζια.
0: Ναι.
1: Άπαξ και δεν εμπλέκεσαι σε αυτά.
0: Δεν
1: με νοιάζει. Δεν με νοιάζει γιατί δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, την έρευνα εγώ θα την κάνω έτσι όπως την έμαθα να την κάνω, είτε από το σχολείο μετά στο πανεπιστήμιο, έτσι όπως ασκήθηκα να ψάχνω να βρίσκω πράγματα.
0: Ψάχνεις βιβλία.
1: Ναι, ψάχνω βιβλία. Και ψάχνω βιβλία γιατί είναι βέβαιο ότι εκεί θα βρω την πληροφορία που είναι βέβαιο ότι δεν θα την βρω στο διαδίκτυο.
0: Πώς τις βρίσκαμε παλιά.
1: Έτσι θα τη βρίσκουμε και σήμερα.
0: Ναι.
1: Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι να μπορέσω να μεταγγίσω λίγο στα παιδιά ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Όχι, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με την πληροφορία.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν καν την έννοια της πληροφορίας ως έρευνα.
0: Ναι.
1: Την έχουν ως δεδομένο.
0: Δεν ξέρουν να ψάχνουν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που λες είναι μεγάλη ιστορία γιατί ο άνθρωπος που έχει μάθει να ψάχνει το βιβλίο. Και την τεχνητή νοημοσύνη πιστεύω ότι ψάχνει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε στο έργο λοιπόν τώρα, γιατί θα παρασυρθούμε.
1: Και να πω
0: λέμε...
1: λοιπόν κάτι,
0: ναι.
1: Επειδή έτσι περνάμε στο έργο. Όταν ξεκίνησα να ψάχνω τις μεταφράσεις για αυτό το έργο που θα μιλήσουμε, δηλαδή τη Δεσποινίδα Τζούλια του Στρίντμπεργκ, υπάρχουν κάποιες μεταφράσεις οι οποίες είναι σύγχρονες. Σύγχρονες εννοώ των τελευταίων 20 ετών, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά το ένστικτό μου. Μου έλεγε ότι κάπως έπρεπε να τα ψάξω τα πράγματα. Δηλαδή, εξ ενστίκτου κινούμε ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Και επειδή το αίμα νερό δεν γίνεται, δηλαδή πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι, κινήθηκα στους χώρους που εγώ θα έψαχνα. Εκεί λοιπόν βρήκα και μία μετάφραση η οποία είναι, θα έλεγα, πολύ παλιά. Του 1903 ή 10, κάτι τέτοιο.
0: Πάνω από 100 χρόνια.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Σε αυτή λοιπόν τη μεταφραζουλά, η οποία δεν είναι για να ανεβεί σήμερα, δηλαδή δεν είναι για να πάρουμε αυτή τη μετάφραση, να την παίξουμε σαν παράσταση. Τι είχε όμως εκεί πέρα μέσα? Εκεί πέρα μέσα είχε ένα πράγμα συγκλονιστικό. Είχε όλο τον πρόλογο μεταφρασμένο. Είχε τον πρόλογο από τον ίδιο τον συγγραφέα, δηλαδή από τον Στρίντμπεργκ, που έλεγε, 50 σελίδες.
0: 50 σελίδες ο πρόλογος. Το έργο πόσο είναι?
1: Το έργο είναι λιγότερο. αλλά λέω, ξεκίνησα να διαβάζω, Και λέω τώρα, σε τι κόπο σκέφτηκα ή σε τι προσπάθεια μπήκε ο μεταφραστής να γράψει.
0: Ενώ σε άλλες μεταφράσεις δεν υπήρχε ο πρόλογος.
1: Να γράψει για τον Στρίντμπεργκ. Τελειώνει λοιπόν ο πρόλογος και βλέπω το όνομα του Στρίντμπεργκ. Ότι αυτά δεν ήταν του μεταφραστή. Ήταν του Στρίντμπεργκ. Και λέω, κοίτα να δεις. Που αυτό το χωρίο το συγκεκριμένο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το βρει κάποιος γενικώς να υπάρχει.
0: Ναι. Αισθάνεσαι ότι έχεις βρει ένα θησαυρό.
1: Φυσικά. Ναι. Γιατί αυτό με οδηγεί κάπου αλλού και αυτό με πάει κάπου αλλού. Ναι. Έτσι ταξιδεύω. Γιατί αυτό ας πούμε, αν δεν το εκτιμήσω εγώ ως διαμάντη, δεν έχει νόημα για μένα κάτι διαφορετικό.
0: Πολύ ωραία λοιπόν.
1: Αυτό, ναι.
0: Και τι ανακάλυψες για αυτό το έργο λοιπόν, διαβάζοντας και τον μακρύ πρόλογο
1: του Μπέντα. Το μακρύ πρόλογο. Ναι. Το ένα είναι ρέθισμα για το άλλο. Και ξαφνικά, ας πούμε, βρίσκομαι αντιμέτωπος με μια πληροφορία που λέει ότι εκείνα τα χρόνια περνάει, ας πούμε, ένας νόμος, μια διάταξη που.
0: Γιατί χρονολογία μιλάμε που.
1: 1840-1860, εκείνα τα χρόνια.
0: Εκείνο το έργο.
1: Ναι. Λοιπόν, περνάει μια διάταξη. Όπου η γυναίκα πλέον μπορεί να μην ξυλοφορτώνεται κατά τον νόμο. Δηλαδή, στον άνδρα επιτρέπεται και να μην την ξυλοφορτώνει.
0: Α, ενώ ήταν, ας πούμε, περίπου.
1: Ήταν δεδομένο. Και θεσπισμένο το ότι έπρεπε να την ξυλοφορτώνει. Και μένεις σήμερα έτσι, ας πούμε, και λες τώρα τι διαβάζω, τι λέγεται, τι ακούγεται. Μετά μπαίνουν πάρα πολλά στοιχεία. Που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τις παραδόσεις των λαών των Βόρειων, αλλά κυρίως όμως με τις αναμοχλεύσεις γύρω από την ύπαρξη του ανθρώπου, γύρω από την ουσία του ανθρώπου. Γιατί έχουμε μια δεσποινίδα, τη δεσποινίδα Τζούλια, η οποία η καημένη είναι πολύ γλυκιά, αλλά είναι ένα τραύμα κινούμενο. Αυτό καταγράφει ο Στρίντμπεργκ. Δηλαδή, σε αυτήν την γλυκιά δεσποινίδα υπάρχει μια μαμά η οποία την έχει μεγαλώσει με τόσο αντιδραστικούς κανόνες και λογική, που αυτή έχει φτάσει να είναι ένα, όχι ακριβώς αγοροκόριτσο, αλλά μια γυναίκα θελκτική που να μην μπορεί να διεκδικήσει την ύπαρξή της στο παρόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ξεκινάει το έργο, που αυτή έχει την ανάγκη να γιωθεί στην πραγματικότητα, να την αντιμετωπίσουν όχι σαν την κόρη του κόμη μέσα από πολλές τιμές κτλ. Αλλά σαν έναν απλό άνθρωπο, μόνο που δεν έχει τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Οπότε ο τρόπος είναι ένας, να αφαιθεί στη μέθη μιας νύχτας.
0: Ναι.
1: Γιατί όλο συμβαίνει σχεδόν σε κυριολεκτικό χρόνο, όπου έχουμε τη Δεσποινίδα που μπαίνει στην κουζίνα του αρχοντικού, του σπιτιού της δηλαδή, του μπαμπά, του κόμη. Εκεί πέρα υπάρχει η μαγείρισα και υπάρχει και ο Ζαν. Ο Ζαν είναι ο υπηρέτης του κόμη, του μπαμπά. Ο
0: εσύ ποιος
1: του
0: μπαμπά. Είσαι?
1: Είμαι ο υπηρέτης του μπαμπά, δηλαδή ο Ζαν. Εντάξει.
0: Είσαι αυτός.
1: Λοιπόν, είμαι αυτός. Αλλά όλο αυτό συμβαίνει αφού απ' έξω γίνεται ένα τρελό πανηγύρι. Ένα τρελό πανηγύρι γιατί είναι η νύχτα του μεσοκαλόκαιρου, που είναι επίσημη αργία για. Όχι μόνο για τη Σουηδία, για πολλά κράτη, αλλά εκείνη η επίσημη αργία επισημότερη και της πρωτοχρονιάς, ας πούμε. Που πίνουν, γλεντάνε, τρώνε, κάνουν, ράνουν εκείνη τη νύχτα. Εκείνη την ημέρα και τη νύχτα, μέχρι το ξημέρωμα της επομένης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπό την επίρρεια και του αλκοόλ που πίνουν και του χορού, όλου αυτού του πράγματος, τα πράγματα ξεφεύγουν πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Ξεφεύγουν για αυτήν, αλλά ξεφεύγουν και για αυτόν. Ναι. Μέχρι που έρχεται.
0: Ναι. Κάτι που θα δει όποιος έρθει να δει την παράσταση. Πού θα τη δει την παράσταση?
1: Θα τη δει στο Θέατρο Χώρος. Με Δεσποινίδα Τζούλια, την Έλενα, τη Μαυρίδου. Με Κριστίν, την Νεκταρία, τη Γιαλουδάκη. Μουσική γράφει ο Γιώργος Μαυρίδης. Υπέροχη και αυτή η μουσική. Ο Περικλής ο Μαθιέλης, τα φώτα. σε μια σκηνική εγκατάσταση του Παναγιώτη του Κλουρά, ενός φίλου μου ζωγράφου που έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί και είναι μια εγκατάσταση που δουλεύουμε πάνω σε αυτήν, είναι ένα αυτό. Και...
0: Ναι. Είσαι πολύ ενθουσιώδης που το λες. Είσαι πάντα ενθουσιώδης για όλες τις δουλειές σου.
1: Κάτι, όχι, ναι.
0: Ή όχι και τόσο σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Όχι, είμαι γιατί με αφορά. Γιατί μου αρέσει και γιατί μου γεννά συνεχώς, με ερεθίζει. Οπότε γιατί να μην
0: είναι. Δεν έχει τύχει ποτέ, ποτέ στην επαγγελματική σου καριέρα να αναλάβεις να κάνεις κάτι. Γιατί εντάξει, έχεις πει ότι κάνεις και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω αν συνεχίζει να κάνεις και άλλες δουλειές. Αλλά γιατί τα λεφτά ήταν καλά, ρε παιδί μου. Δεν σου έχει τύχει αυτό ποτέ.
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει. Δηλαδή να το κάνω.
0: Το κάνεις με ενθουσιασμό.
1: Επειδή τα λεφτά ήταν καλά, α πούμε, και το άλλο ήταν μάπα. Όχι, δεν
0: παίζει.
1: Όχι,
0: μάπα. Δηλαδή,
1: ναι, και να μην με ενθουσιάζει.
0: Να μην σε ενθουσιάζει, γιατί σε μάπα δεν νομίζω.
1: Όχι, γιατί περνάω πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή αυτό δεν είναι σε μένα. Εγώ το θεωρώ νομοτέλεια και το αποφεύγω. Δηλαδή αν λοξοδρομήσω και πω ότι θα το κάνω, επειδή εδώ έχει φράγκα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει, θα την πληρώσω 100%.
0: Πιστεύεις να σε κυνηγάει μια κατάρα, δηλαδή.
1: Ναι. Γιατί το κάνω γι' αυτό. Ενώ αν το κάνω γι' αυτό, μπορεί να έρθουν και τα χρήματα. Τα οποία όμως δεν είναι το ζητούμενο. Ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, όχι μόνο δεν υπάρχουν, αλλά είναι και...
0: Αισθάνεσαι μια υποχρέωση, λοιπόν, στην ετοιμότητα, ναι, ότι κάτι θα γίνει αν δεν είσαι έτοιμος με ναι, αυτό και ότι θα αλλάξει...
1: Ναι, αν μη τι άλλο, δεν θα απολαύσω τίποτε. Γιατί θα ξέρω ότι δεν είναι επειδή πραγματικά έχω την ανάγκη. Και αν τα πράγματα δεν γίνονται από ανάγκη, ναι, δεν αντιδράς εξ ανάγκης ορμόμενος, δεν...
0: Ναι, δεν μπορείς να το κάνεις καλά.
1: Όχι.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ για ακόμη
1: μόνο
0: φορά.
1: Τόσο.
0: Μόνο. Α, θες να κάτσεις κι άλλο. Θες να κάτσεις κι άλλο. Εμείς είσαι παραπάνω από ευπρόσδεκτος. Ό,τι θες.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλεις. Άλλο ένα μισάωρο.
1: Άλλο ένα μισάωρο.
0: Ωραία, εντάξει, έλα πάμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για άλλο ένα μισάωρο.

0: τεράστια αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Κότα έκανε τη σως ή σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery.
8: Καλημέρα Γιαννάκη. Τι έγινε αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες δεν σε χάλασε?
9: Καλή Super League μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League. Ξέρεις.
10: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
12: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
11: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Joker, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.
15: It's a cops.
16: I'll go this way.
17: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
18: I have the right to remain silent.
19: The Rookies.
20: Will you say that again, please?
19: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
21: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
22: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
23: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
24: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
25: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
26: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
27: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
28: Νιώθω ότι είμαι
0: μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
1: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
2: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη,

0: αυτή η εκπομπή εξελίσσεται σαν αυτές τις καταστάσεις που πας κάπου και σου λένε ένα ποτηράκι ακόμα και κάθεσαι και παίρνεις κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Γιάννη Σολτέκης είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Είσαι τέτοιος άνθρωπος του πολύ αθόρμητου.
1: Ναι, γιατί τώρα ας πούμε αυτό συντελείται στο φτερό.
0: Ναι.
1: Είπαμε πάμε.
0: Πάμε.
1: Και δοκιμάσαμε. Λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι η Δεσποινή Τζούλια.
0: Ναι.
1: Δοκιμάζει ο ένας τα όρια του άλλου. Και τελικά, επειδή ακριβώς έκανε το πρώτο βήμα ο ένας, ο άλλος δεν μπορεί να κάνει πίσω.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένας όλευθρος.
0: Σου συμβαίνει αυτό ποτέ?
1: Αμέ. Μου συμβαίνει. Είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Αυτό, ναι. Μου συμβαίνει.
0: Στην παρέα.
1: Στην παρέα.
0: Είσαι ο πιο συμπλήρως όπως θέλεις.
1: Α, ναι, ναι. Τώρα τι να πω.
0: Θα σου λέω εγώ και θα μου λες.
1: Ναι, ναι.
0: Ο πιο χιουμορίστας.
1: Ας πούμε, ναι.
0: Ο πιο ευγενικός.
1: Και αυτό είναι.
0: Ο πιο...
1: Και αγενής όμως είμαι.
0: Είσαι αγενής.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, δεν μπορώ να το πιστέψω με τίποτα, ναι, ότι είσαι αγενής. Σοβαρά.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, όχι...
0: Εσκεμένα.
1: Εσκεμένα, ναι. Δηλαδή, εντάξει, περισσότερο προς το χιούμορ. Δηλαδή, από αυτή την πλευρά.
0: Ναι. Ναι. Πάντως είσαι βαθιά ευγενικό άτομο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορώ... υπάρχει φάση που εκνευρίζεσαι πάρα πολύ και γίνεσαι απότομο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σε φανταστώ.
1: Ναι, και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ. Και νομίζω ότι φταίνε οι άλλοι. Και που φταίνε οι άλλοι, δηλαδή. Φταίνε... Οι άλλοι δεν εννοώ τους άλλους.
0: Ναι.
1: Είναι οι άλλοι και τα πράγματα είναι η στιγμή.
0: Ναι.
1: Που κάποια στιγμή θα σκάσω.
0: Κρατάς θυμό, κρατάς...
1: Όχι.
0: Όχι. Το επόμενο δευτερόλεπτο,
1: όχι,
0: είσαι οκ. Okay.
1: Το ίδιο, την ώρα που τρέχει η ένταση και η οργία, ας πούμε, έχει μεταλλαχθεί και σε γέλιο και μου έχει φύγει, δηλαδή είναι...
0: Ναι. Αν σου πω, βάλε ένα τίτλο τώρα στη φάση που περνάς, τι θα έβαζες?
1: Τι να βάζα, ξέρω εγώ. Περνάω καλά.
0: Καλό κεφάλαιο είναι αυτό.
1: Ναι, καλό κεφάλαιο.
0: Ναι. Είναι τα περισσότερα κεφάλαια έτσι ή έχεις περάσει και...
1: Όχι, το περνάω καλά. Μην το θεωρείς κάποιος, ας πούμε. Περνάω και δύσκολα. Την ίδια στιγμή, δηλαδή, το καλά είναι επειδή περνάω και δύσκολα.
0: Αλλά είναι προς
1: το σύν. Είναι μια ισορροπία που όταν νιώθω, ας πούμε, ότι είμαι ξυπνιός και ενεργός, αυτό είναι περνάω καλά.
0: Ναι.
1: Αν είμαι σε λίθαργο και συνειδητοποιήσω ξαφνικά ότι ουπ, κάτι πέρασε από δίπλα μου και έφυγε και δεν προλάβαινα εδώ παρά το μετήκασμα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτό που, ναι, είπες. Αυτό έρχεται με την ηλικία. Μαθαίνουμε να εκτιμούμε την κατάσταση με την ηλικία.
1: Ναι, ναι, νομίζω ναι. Όπως και αυτό την έντασή μου, ας πούμε, και την ανεξέλεγκτη, το να αντιδρώ σαν κάστανο, ας πούμε, και να πηδάω σαν κάστανο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το διαχειρίζεσαι, γιατί μετά από ένα σημείο και μετά έχει να κάνει με τον πολύτιμο χρόνο.
0: Ναι. Δεν έχεις χρόνο για πράγματα που...
1: Ναι, όπως το έλεγε και ο Δαρίος, ας πούμε. Πέρσες, δεν έχω χρόνο, θα γυρίσω ξανά κάτω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν τα άκουγα αυτό και από το συγχωρημένο το Σοφοκλή τον Πέπα όταν κάναμε τους Πέρσες, λοιπόν, ήταν τρομερό, γιατί... Ο συγχωρεμένος ο Σοφοκλής, όταν κάναμε τους Πέρσες, ήταν σε πολύ προχωρημένο στάδιο,
0: ναι,
1: άρρωστος. Και άκουγα αυτό το πράγμα, το οποίο, αυτή τη φράση που με συγκινεί ακόμα και αυτή τη στιγμή, που ήταν μια τόσο ακραία ειλικρινής και δραματική στιγμή ενός προσώπου, που το εννοούσε σαν άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και το άκουγα εγώ εκείνη τη στιγμή, άκουγα τον Σοφοκλή να λέει, ας πούμε, δεν έχω χρόνο, έλεγε ο Σοφοκλής.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μετά έφυγε.
0: Δεν καταλάβαινε το βάθος της δήλωσης.
1: Όχι, το καταλάβαινα με έναν τρομακτικό τρόπο,
0: ναι,
1: που ο θεατής αντιλαμβανόταν αυτό το μέγεθος,
0: ναι,
1: αλλά το εισέπρατε χωρίς να ξέρει αυτή τη λεπτομέρεια.
0: Άρα εισέπρατε ότι υπάρχει μια ανάγκη...
1: Ότι υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα, ότι αυτό που λέγεται...
0: Έχει και κάτι άλλο.
1: Είναι και κάτι άλλο ταυτόχρονα. Mm. Πολύ, πολύ σημαντικό, πολύ ζωτικό.
0: Ναι. Συμβαίνει αυτό στο θέατρο? Σου συμβαίνει εσένα κάτι στους συναδέλφους σου που εμείς το εισπράττουμε, χωρίς να ξέρουμε τι περνάτε εσείς εκείνη την ώρα?
1: Α, καλά, ναι. Ναι. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό το οποίο είπα με τον συγχωρεμένο τον Σοφοκλή είναι μοναδικό. Ναι. Γιατί δεν έχει να κάνει με φτράπελα πάνω ή με καταστάσεις ή προσωπικά θέματα.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο έχει να κάνει με κάτι το οποίο ξέρουμε και οι δύο. Ότι, δηλαδή ο Σοφοκλής ήταν ούτε καν ένα βήμα πριν το τέλος. Ήταν μετά το τέλος. Οπότε ανέβαινε πάνω στη σκηνή και πριν από αυτό του έκανα μασάζ, ας πούμε, για να λυθούν λίγο οι κράμπες,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στο σώμα που συνέβαιναν. Οπότε ανέβαινε και εγώ έμενα, παρακολουθούσα ενεός τις στιγμές μας με δεδομένο ότι μπορεί να μην επαναληφθούν ξανά. Ενώ είχαμε να παίξουμε και εκεί και εκεί και εκεί και εκεί προγραμματισμένα. Άρα δεν εγγυόταν τίποτε ότι όντως θα παίζαμε.
0: Ναι.
1: Για αυτή τη σημαντικότητα μιλάω.
0: Εσύ πώς θα πας με το τέλος, το θα...

0: ανά το την φθαρτότητα όλα αυτά. Τι σχέση έχεις?
1: Δεν έχω καμία σχέση.
0: Ενώ πώς το βλέπετε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται τόσο πολύ το θάνατο και το ότι μεγαλώνουν. Και άνθρωποι, ναι, οι οποίοι είναι και ειδικά στα φώτα της δημοσιότητας είναι εξής, κάτι παραπάνω για αυτούς. Γι' αυτό σε ρωτάω ποια είναι η σχέση σου.
1: Όχι, δεν έχω καμία σχέση.
0: Πέρασες κρίσιμες ηλικίας?
1: Ναι, πιθανόν. Δηλαδή, η οποία έχει να κάνει με τι?
0: Κοίταξε, νομίζω, αν έχω, ναι, καταλάβει κι εγώ, γιατί και εγώ μπορώ να έχω περάσει και να μην το ξέρω, ότι φτάνει σε μια φάση που είσαι 40-50, αυτό θεωρείται, ναι, πλέον μέση ηλικία, ναι, γιατί ζούμε και περισσότερο, ναι, που αναρωτιέσαι αν είμαι εκεί που θα έπρεπε να είμαι, αν τα έχω κάνει όλα σωστά, αν έχω ξεχάσει να κάνω κάτι. Και είναι, ναι, και η φάση που πάνε και αγοράζουν κάτι καμπριολέ, κάτι. ή που, ναι, για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι. Τι δεν έζησα είναι, νομίζω, η κρίση μέσης ηλικίας.
1: Ναι, για να είμαι ειλικρινής, έχω ζήσει και ζω πολύ έντονα και όσο το δυνατόν εκμεταλλευόμενος την κάθε στιγμή.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτός είναι και ο ένας λόγος, ας πούμε, που δεν έχω φωτογραφίες. Δεν έχω υλικό ούτε από τα παιδιά. Δηλαδή, γιατί θυμάμαι απίστευτες λεπτομέρειες, όχι γιατί τις θυμάμαι, γιατί έχω μνήμη ελέφαντα,
0: ναι,
1: αλλά γιατί είναι τόσο έντονα χαραγμένα όλα και
0: αρχή. Δεν σου χρειάζεται.
1: Ναι, δεν μου χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή. Mm. Και δεν έβρισκα και κανένα λόγο για να αποτυπώσω τη στιγμή. Γι' αυτό δεν έχω και αρχείο, ας πούμε, ούτε από τις παραστάσεις, ούτε από τίποτε. Ναι. Δηλαδή, αυτά που βλέπω, ας πούμε, μ' αρέσουν, γιατί εγώ δεν τα έχω.
0: Ναι.
1: Αυτά που βλέπω, ας πούμε, ότι συμβαίνουν. Τώρα, όσον αφορά κρίση και τα λοιπά, κρίση περνάω κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ότι από αυτή την πλευρά, ναι. Γιατί αυτό που έλεγε τότε ο Δαρίος, ας πούμε, το «δεν έχω χρόνο» ήταν, ναι, η πραγματικότητά μου πάντοτε.
0: Mm.
1: Δεν έχω χρόνο, οπότε δεν είχα χρόνο κυρίως να γυρίσω και να δω τι έχω κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Είχες πάντα αυτή τη ρύθμιση.
1: Ναι,
0: είχες,
1: ναι,
0: το «δεν έχω χρόνο».
1: Ναι, ναι.
0: Από παιδάκι δηλαδή.
1: Σχεδόν από παιδί. Όχι σχεδόν, από παιδί, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί ίσχυε πάντοτε μέσα στα αυτή μου, ας πούμε, τώρα που είσαι νέος. Αυτό δεν έφυγε ποτέ από τα αυτή μου. Τώρα που είσαι νέος. Ήταν μια πίεση και έλεγα, ας πούμε, αυτό δεν τελειώνει ποτέ τώρα που είμαι νέος.
0: Ναι. Ανησυχείς. Είσαι πάρα πολύ νέος. Αλλά θέλω να πω ότι ανησυχείς για την φάση όπου δεν θα τα ακούσω αυτό.
1: Α, ναι, δεν θα τα ακούω από αυτούς που το άκουγα. Δηλαδή, ας πούμε, ο μπαμπάς μου δεν ζει. Οπότε δεν τα ακούω αυτό. Αλλά δεν τα άκουσα και ποτέ από αυτό. Από τη μαμά τα άκουγα.
0: Mm.
1: Οπότε η μαμά είναι,
0: ναι,
1: ακόμα συντροφιά μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι αυτά που μας λένε οι γονείς μας, εντολές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντολές που κρατάμε για μια
1: είναι,
0: ζωή.
1: Είναι. Εγγράφονται πράγματα,
0: ναι,
1: τα οποία υπαγορεύουν, καθοδηγούν, δημιουργούν,
0: ναι,
1: ηθική πλευρά του χαρακτήρα του ανθρώπου.
0: Μοιάζει με το χαρακτήρα των γονιών σου, μοιάζει με τους γονείς σου.
1: Νομίζω πως ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε θετικά και σε αρνητικά, αλλά κυρίως τα θετικά τα οποία. Γιατί ας πούμε, τα θετικά που δεν ξέρω ποια είναι, αλλά και τα αρνητικά. Τα αρνητικά
0: δεν
1: ξέρω.
0: Να μην ξέρεις το
1: τα αρνητικά ξέρω. Ξέρω δηλαδή που έχει να κάνει με τον τρόπο που μπορεί να συμπεριφέρομαι απέναντι στα παιδιά. Στο πώς τα μεγάλωσα ή πώς τα μεγαλώνω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, που έχει πάρει επίδειξη μια σύγκρουση. γιατί η οποία, ναι.
0: Μία και μόνο σύγκρουση υπήρξε, είσαι πάρα πολύ.
1: Μία σε εξέλιξη σύγκρουση, ναι, αυτό. Αλλά αναθεωρείς πολλά, δηλαδή νομίζω ότι, όχι δεν αναθεωρείσαι, επαναπροσδιορίζεσαι σε σχέση με ποιες ρυθμίσεις εργοστασιακές βρίσκεσαι εσύ στο παρόν.
0: Ναι, μεγαλώνεις τα παιδιά σου όπως σε μεγάλωσαν οι γονείς σου.
1: Όχι.
0: Τι κάνεις αλλιώς?
1: Πολλά πράγματα, πολλά πράγματα. Ένα και βασικό είναι ότι κάθομαι και τα ακούω. Ένα πράγμα το οποίο δεν συνέβη ποτέ σε μένα. Δηλαδή, όσο και αν.
0: Δεν νομίζω ότι παλιότερα είχαμε και το δικαίωμα όταν ήμασταν παιδιά να μας ακούσουν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πολλά πράγματα ήταν διαφορετικά. Τα οποία. Άρα δεν είμαι όμως που. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο το κάνω επειδή ακριβώς το έχω ανάγκη.
0: Ναι.
1: Έχω ανάγκη δηλαδή την επαφή. Μη φύγουν.
0: Εκεί, εκεί έχεις χρόνο.
1: Εκεί έχω χρόνο.
0: Μη χάσεις τη φάση που περνάνε εδώ,
1: ναι,
0: ας πούμε. Να
1: ακριβώς. Είναι ανεπανάληπτη.
0: Ναι.
1: Είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Δεν,
0: ναι,
1: υπάρχει. Μου είχε πει κάποτε, πολύ αρχές, όταν ήταν πολύ μικρός ο γιος μου, μου λέει ένας, έλα ρε, γιατί είχε έναν αγώνα και δεν ήξερα πώς να πάω στον αγώνα. Είχα πρόβες, έπρεπε να τα ρυθμίσω. Και ο αγώνας ήταν στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, δεν ξέρω πού. Και μου λέει, με μια άνεση, μου λέει, έλα ρε, μη σκάζαμε. Το παιδί μας συνεχίσει. Έχεις να δεις αγώνες, μου κάνει. Και λέω, τι λέει ρε ο φρίκουλας. Τι λέει και σε ποιον το λέει. Μα δεν είναι τι θα δω. Είναι ότι δεν θα δω αυτό ή θα δω αυτό. Γιατί, ναι, αυτό είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έχασα τον αγώνα και δεν έχω χάσει αγώνα.
0: Ναι.
1: Γιατί έκτοτε είδα άπειρους,
0: ναι,
1: κατά αυτόν που θα μπορούσα να αντικαταστήσω εκείνο που αν το είχα θα ήταν μοναδικό.
0: Θα ήταν μοναδικό.
1: Όπως και ήταν.
0: Και ο γιος σου παίξατε μαζί.
1: Εντάξει, ναι, μαζί, ναι, δεν έχουμε παίξει.
0: Ναι, ναι.
1: Ξόφαλτσα.
0: Αλλά έπαιξε εσένα, στο,
1: ναι,
0: μαέστρο, έτσι,
1: ναι, ναι,
0: σε νεαρή ηλικία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς σου φάνηκε αυτό?
1: Ναι.
0: Ήταν περίεργο.
1: Είναι λίγο περίεργο, είναι και συγκινητικό μαζί.
0: Είναι πολύ.
1: Ναι.
0: Έχεις ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Βλέπεις τα παιδιά σου να είναι μικρή αυτή η δική σου, αφού τα θυμάσαι όλα, και αυτό σε ρωτάει.
1: Ναι, ναι, βέβαια,
0: τα θυμάσαι όλα.
1: Φυσικά, ναι. Mm. Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς είναι αυτό?
1: Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το λέω, γιατί εγώ ξέρω.
0: Πες το τώρα, δεν μας ακούει κανείς.
1: Ναι, ναι, δεν το λέω γιατί εγώ ξέρω. Ξέρω, ας πούμε, δηλαδή, ξέρω το κάθε τους βήμα.
0: Ξέρεις και τι λάθη θα κάνουνε.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Και τα βλέπω. Και τα βλέπω και δεν λέω φυσικά τίποτα.
0: Δεν γίνεσαι διδακτικός μπαμπάς να προλάβεις το λάθος.
1: Όχι, όχι. Απλώς γιατί δεν μπορεί να αποφευθεί το λάθος, επειδή ξέρω από το δικό μου το.
0: Ό,τι και να πεις θα το κάνουνε.
1: Ό,τι και να πεις αυτό που. Και επειδή το ξέρω αυτό, είμαι εκεί για να αποφύγω ή για να, τα χειρότερα ή για να διαμορφώσω μια διαφορετική πραγματικότητα.
0: Άρα, κάτσε να το κάνουμε γνώση αυτό, να το μεταφέρει η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι λάθος θα κάνουνε, αλλά ίσως δεν έχει νόημα να το εξηγήσεις, γιατί μάλλον πρέπει να κάνουμε και το λάθος.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Είναι δεδομένο.
1: Και κάθομαι και σκέφτομαι, συγκριτικά πάντοτε, γιατί κρίνω εξ ιδιών, εννοείται τα άλλα
0: μόνο,
1: τρία.
0: Ναι.
1: Εννοείται μόνο ότι αν τα βάλω κάτω, αυτό που βλέπω να πάει να κάνει λάθος ο άλλος ή η άλλη, συγκριτικά με αυτό το δεδομένο λάθος που είχα κάνει εγώ στην ανάλογη ηλικία, είναι απέχει παρασάγκας.
0: Ήσουν αριψοκίνδυνος.
1: Ναι, αλλά η ερήμηνη μου δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανα.
0: Το καταλάβανες.
1: Καθόλου. Δεν ήμουν ακόμα μόνος. Ήμασταν με λίγο πολύ όλοι.
0: Τι ριψοκίνδυνο έκανες?
1: Εντάξει, πράγματα τα οποία δεν είναι και. Μην φανταστούμε τίποτα τρελό. Δηλαδή το να σκαρφαλώνω σε ένα πεύκο, το οποίο πεύκο ανέβαινα, γιατί ήταν πανεύκολο, γιατί ανέβαινα και μετά δεν μπορούσα να κατέβω. Και οι άλλοι από κάτω κάνανε διαζουρά, όπως είχαν και σε μια οικοδομή τεράστια. Ήτανε,
0: και ξανανέβαινες κάπου.
1: Και ναι, αλλά που δεν μπορούσα να κατέβω. Δηλαδή το ρυψοκίνδυνο ήταν το. Πρώτον, υπήρχε άγνοια κινδύνου.
0: Δεν υπολόγιζες μετά τη συνέχεια.
1: Όχι. Αυτό. Και πολλά άλλα πράγματα.
0: Ναι, έφηβος.
1: Έφηβος ήταν άλλα πράγματα.
0: Δηλαδή, αν είχα τη μαμά σου εδώ τώρα, τι θα μου έλεγε?
1: Η μαμά δεν θα έλεγε, γιατί η μαμά δεν τα πήρε χαμπάρι. Εγώ θα τα έλεγα.
0: Άλλο φοβερό θέμα είναι ότι οι γονείς μας ποτέ δεν παίρνουν χαμπάρι. Δηλαδή, δεν τα ξέρουν όλα.
1: Οι δικοί μας οι γονείς όντως δεν τα πήρανε χαμπάρι. Δηλαδή, κάποια πράγματα δεν τα πέρανε χαμπάρι. Θα ήθελα τώρα, ας πούμε, να γυρίσω και να της πω: ξέρεις, μαμά, έρθει να πιούμε έναν καφέ, να σου πω τι έχω κάνει. Να μείνει έτσι λίγο. Γιατί, και να μου πει: εγώ το ήξερα.
0: Είναι πολύ πιθανό.
1: Πιθανό, αλλά.
0: Αν δεν ήξερα ακριβώς, κάτι θα είχε μυριστεί.
1: Ναι, ναι. Αν και νομίζω.
0: Ήσουν ένα παιδί, γιατί είσαι έξυπνος άνθρωπος. Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Ήσουν
1: ατέτοιο. Τυχαία ζω, ναι, ακριβώς επειδή πειραματίζομαι.
0: Τυχαία ζεις.
1: Τυχαία ζω, γιατί σε πολύ μικρή ηλικία πήρα το πορτατίφ από το υπνοδωμάτιο της μαμάς και του μπαμπά. Έβγαλα τη λάμπα. Αυτό ήταν συνδεδεμένο στην πρίζα. Και τι έκανα για να δω πώς λειτουργεί το ρεύμα.
0: Σου είχαν πει, αλλά ήθελες
1: να δεις. Όχι, κανένας δεν μου το είχε πει. Από μόνος μου είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό και τη βάλω στο πορτατίφ, πόσο έντονα θα δείξει. Και το βάζω. Και πατάνε τον οφανέτη και η μαμά στο σπίτι. Αυτό θα το θυμάται 100%. Γιατί ευτυχώς υπήρχε ρελέ και εγώ δεν πήγα στον Άγιο Πέτρο.
0: Ναι,
1: έπεσε αυτό, αλλά την άρχισα στον τοίχο και η μαμά άκουσε ένα μπομπ στον τοίχο. Που ήμουν εγώ. Εγώ ήμουν που έπεσε στον τοίχο. Και άκουσα τα εξαμάξεις για το τι έκανα, γιατί κάτι έκανα σίγουρα που έπεσε το ρεύμα.
0: Άρα για να είναι η μαμά σου σίγουρη ότι κάτι έκανε, ήσουν άτακτος.
1: Ναι, ήμουν λίγο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχει τύχει άλλο σοκ, άλλο ρεύμα να σε χτυπήσει?
1: Ναι, έχει τύχει, ναι. Εντάξει, όλα τυχαία είναι στη ζωή, όλα τυχαία. Είχα και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο κάποια στιγμή, ας πούμε. Πήγα και ήρθα, όπως πήγα και ήρθα και με το λαμπάκι. Αλλά, ναι, φοβάμαι προς στιγμή, δηλαδή τότε είχα φοβηθεί, είχα μαζευτεί. Και μετά, εφόσον συνέχιζα να ζω σαν άνθρωπος, ξανανύχτηκα.
0: Με τη μηχανή να φανταστώ?
1: Όχι, με αυτοκίνητο.
0: Α, με αυτοκίνητο. Συνήθως οι μηχανόβοι.
1: Όχι, όχι, με τη μηχανή όχι.
0: Ναι. Άρα είσαι γρήγορος οδηγός?
1: Ναι. Τώρα πια απολαμβάνω την οδήγηση. Όχι τώρα, είναι πάρα πάρα πολύ καιρός που την απολαμβάνω. Και σε μεγάλη ταχύτητα και σε μικρή ταχύτητα.
0: Ναι. Λένε ότι ο τρόπος που οδηγούμε λέει πολλά για το χαρακτήρα μας.
1: Ναι.
0: Λες ότι δεν είσαι γρήγορος, ότι το απολαμβάνεις, σε φάση που το απολαμβάνεις. Ναι. Πού δεν είσαι πολύ καλός στην οδήγηση? Τι σε εκνευρίζει δηλαδή?
1: Η κίνηση, γι' αυτό και δεν μπορώ να. Ναι. Δεν θα γινόμουν, ας πούμε, επαγγελματίας οδηγός ταξιτζής, ας πούμε, στην Αθήνα ή σε κάποια πόλη.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το αντέχω.
0: Μπορείς να συγκρατήσεις τα νεύρα σου όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην ημέρα σου, μπορείς, ή είσαι ο τύπος ο οποίος θα κορνάρει?
1: Όχι, όχι, δεν κορνάρω με τίποτε, γιατί είναι άσκηση αυτό. Δεν κορνάρα ποτέ. Ναι. Οπότε δεν κορνάρω και τώρα, γιατί λέω, ας πούμε, σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί να βρεθώ κι εγώ. Αυτό είναι πάντοτε δεδομένο. Αλλά ναι, ότι θα μου σπάσουν τα νεύρα.
0: Ναι. Τελευταία φορά που μπλέχτηκε σε καυγά. Ανοιχτή πάλι ερώτηση. Και ό,τι θέλεις λες.
1: Σε καυγά με την έννοια...
0: Όπως θέλεις.
1: Ναι. σε καυγά. Όχι. Δεν έχω μπλεχτεί σε καυγά. Δηλαδή να καυγαδίσω ή να...
0: Ξύλο.
1: Όχι.
0: Ποτέ στη ζωή σου.
1: Ναι. Έχω φάει 2-3 φορές, αλλά αυτές ήταν όλες...
0: Έριξες ναι, καμία, είναι το ερώτημα.
1: Έχω φάει 5 και δεν έχω ρίξει μία. Ναι, κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι ήταν όλες οι φάσεις.
0: Πολύ και... μικρός.
1: Μικρός, ναι, μικρός.
0: Τι είχε γίνει?
1: Τη μία... Η μία ήταν σε μία φυσοκόλληση.
0: Ναι.
1: Ναι, όπου κάναμε φυσοκόλληση και εκεί είναι όλα τα πράγματα... όταν έχεις άγνοια κινδύνου. Λοιπόν, σε εκείνη την ηλικία είχα παντελή άγνοια, γιατί είχα εξαιρετική εμπιστοσύνη στις ικανότητες μου τις σωματικές.
0: Τι έγραφε η αφίσα, θέλω να μου πεις.
1: Η αφίσα ήταν γιατί... μια αφίσα για... θα πρέπει να ήταν 1900... για το Πολυτεχνείο ήταν μια...
0: Για την επέτειο, έτσι.
1: Ναι, για την επέτειο και τα λοιπά, ας πούμε. Και μας την πέφτουν κάποιοι άλλοι φίλοι,
0: από άλλο χώρο.
1: Από άλλο χώρο, ας πούμε, όπου αυτοί είχαν κάτι καδρόνια.
0: Λοιπόν, εσύ είχες πάει αγνώστος φυσοκολλητής.
1: Είχα πάει αγνώστος φυσοκολλητής και βλέπω τώρα αυτά να έρχονται, όπου το μόνο το οποίο μπορούσα να επικαλεστώ ήταν ή να εμπλακώ και να αντιδράσω σε αυτό, καθότι και οξύθυμος, αλλά δεν ήξερα που θα οδηγήσει, δηλαδή δεν ήξερα γιατί δεν είχα και τίποτα μαζί μου. Ένα πινέλο και κόλλα. Αυτοί όμως είχαν κάτι ξύλα. Λοιπόν, ή να την κάνω. Και εκεί πέρα ήταν. Την έκανα. Την έκανα αφού πρώτα μου φύγανε κάποια, ας πούμε, τα οποία με πήραν στην πλάτη κτλ. Ναι.
0: Οκ. Ναι. Okay, άρα πάντα καλύτερο είναι να τρέξεις.
1: Ναι, καλύτερο είναι να τρέξεις. Δηλαδή να μην εμπλακείς. Mm-hmm. Ναι. Ναι.
0: Ήσουν οξύθυμος όμως, ε.
1: Δεν είναι θέμα οξυθυμίας. Απλώς είναι. Πώς να σου πω. Είχα πολύ συχνά είχα δίκιο εγώ. Καταλαβαίνεις.
0: Έτσι νομίζουμε όλοι.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το λόγο το λέω. Ότι πολύ συχνά είχα δίκιο.
0: Είχες δίκιο.
1: Ναι, και αυτό το δίκιο οφείλω.
0: Δηλαδή και βλέποντας ψύχρεμα, λες είχα δίκιο τότε, δεν ήμουνα. Δεν έκανα λάθος.
1: Και τώρα λέω αυτό, αλλά σκεφτόμενος ψυχρεμότερα, σκέφτομαι το πόσο σωστά έπρωτα στρίβιν για το.
0: Λες αφισοκόλληση.
1: Ναι.
0: Θα σε ρωτήσω αν πολιτικά έχεις εξελιχθεί στον ίδιο χώρο. Γιατί, ξέρεις, πολλοί άνθρωποι έχουν πάει κάπου τελείως διαφορετικά.
1: Ναι. Όχι. Εγώ δεν... εγώ είμαι...
0: Παραμένεις κάπου εκεί κοντά στην αφίσα.
1: Είμαι η αφίσα έκτοτε. Δηλαδή είμαι πριν από την αφίσα η αφίσα ως σύμπτωμα και έκτοτε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί... Δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν είναι το λογισμικό μου είναι κλειδωμένο σε κάτι... Mm. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι... μία ολόκληρη αντίληψη.
0: Ολόκληρη η κοσμοθεωρία.
1: Ναι, ναι.
0: Πιστεύεις όμως ότι οι ιδεολογίες που μπορεί να είχαμε μικρότεροι και που όπως λες σε κάποιους ανθρώπους κλειδώνουν, λειτουργούν τώρα? Ένα μέρος του σίγουρα λειτουργεί και είναι κομμάτι του εαυτού μας, αλλά θέλω να πω ότι είναι για το σύγχρονο κόσμο έτσι όπως το ζούμε και έτσι όπως το βιώνουμε.
1: Άλλοτε παίρνω τη θέση του ναι, άλλοτε παίρνω τη θέση του όχι ακριβώς ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό που σίγουρα καταλαβαίνω είναι ότι δυσκολεύομαι να μεταγγίσω αυτό όλο, την πυκνότητα αυτού που νιώθω στα παιδιά μου.
0: Νομίζω αυτό για την πυκνότητα θα το καταλάβουν όλοι οι γονείς. Ότι δεν είναι τα πράγματα πιο αφηρημένα και πιο επιφανειακά.
1: Και είναι κάπως αλλιώς. Ενώ καταλαβαίνουν και ενώ αντιλαμβάνονται, ενώ ακολουθούν και παρακολουθούν εμένα ως αυτό, την ίδια στιγμή αυτά είναι άλλο.
0: Νιώθεις προδομένος από τον ιδεολογικό σου χώρο?
1: Προδομένως θα ένιωθα αν είχα προσδοκίες.
0: Εσύ πάντα δεν έχεις προσδοκίες, είσαι...
1: Ναι, ξέρεις γιατί. Να πω κάτι. Οι προσδοκίες ή είναι υπέρμετρες ή δεν είναι.
0: Ναι.
1: Επειδή στην εφηβεία μου οι προσδοκίες ήταν όχι υπέρμετρες. Ήταν...
0: θα αλλάξουμε τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Η συντριβή όταν συντελεστεί άπαξ δεν συντελείται και σε δεύτερο χρόνο, δεύτερη φορά.
0: Ναι. Πότε ήταν αυτή η συντριβή στην ιδεολογία σου?
1: Είχε γύρω στο 89-90 εκεί πέρα μέσα.
0: Όταν έπεσε.
1: Ναι. Όταν αλλάζουν τα πράγματα, εκεί πέρα εγώ ένιωσα το εξής.
0: Έπεσε περιστρόικα.
1: Ναι, ναι, με την περιστρόικα. Εγώ ένιωσα το εξής, ότι ξαφνικά, σαν να μην είχα εφηβεία, σαν να μην είχα παρελθόν.
0: Αυτό που λες είναι σαν να μην μέτραγε αυτό,
1: ακριβώς,
0: έτσι.
1: Σαν να μην έχω να μοιραστώ τίποτε με κανέναν. Ναι. Το λέω και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και με πιάνουν τα δάκρυα, ας πούμε, γιατί είναι σαν να μην έχω εφηβεία. Πού έχω να την καταχωρήσω, ποια
0: εσύ,
1: είναι αυτή.
0: Εσύ να πούμε, γιατί το συζητούσαμε και την άλλη φορά, ότι μιλάς ρώσικα, έτσι.
1: Ναι, το προσπαθώ.
0: Έχεις μια ευχέρεια σε αυτό το χώρο. Με την ρώσικη λογοτεχνία και δημιουργία έχεις μεγάλη σχέση. Οπότε είχες χτίσει σε αυτό.
1: Ήμουνα αυτό.
0: Ήσουν αυτό.
1: Οπότε μετά από αυτό, αυτό συνεχίζει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, αλλά έφαγα ένα σοκ. Γιατί αυτό, το ότι, έπαψε να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αντικειμενικά δεν υπάρχει.
0: Ναι. Απέτυχε και έπαψε να υπάρχει. Εξελίχθηκε ο κόσμος.
1: Για μένα δεν υπάρχει
0: όμως.
1: Απέτυχε. Απέτυχε ή πέτυχε ή δεν πέτυχε κάτι, αλλά... Τώρα τι να πω, γιατί είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες, πάρα πολλά τα πράγματα.
0: Συναισθηματικά.
1: Συναισθηματικά,
0: παίζουν.
1: Όχι.
0: Πιστεύεις ότι δεν απέτυχε.
1: Όχι.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Ρομαντικός τύπος.
1: Ναι. Γιατί δεν βρίσκω κάπου αλλού ενδιαφέρον και αντίχρησμα.
0: Εποχή. Το θέτεις σωστά. Εποχή τη ζωή σου, η μέρα τη ζωή σου, που θα ήθελες να επιστρέψεις. Αν μπορούσε, σου δίνω χρονομηχανή τώρα και σου λέω πού θες να πας. Να πατήσεις ένα κουμπί και να βγεις πού.
1: Στο Παρίσι.
0: Στο Παρίσι.
1: Ναι, την πρώτη φορά που πήγα στο Παρίσι.
0: Δεν τραβάγεις και φωτογραφίες, οπότε είπες...
1: Καλά, αυτό ναι, στα σίγουρα.
0: Ναι. Γιατί ήταν τόσο ωραία εκεί.
1: Γιατί ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψα γενικώς. Mm. Ήμουν πολύ μικρός. Ήταν η πρώτη φορά, ήταν με ένα λεωφορείο του ΟΣΕ. Ήταν 54-56 ώρες το ταξίδι από Αθήνα Παρίσι. Όλη την πρώην Ιουγκοσλαβία, Βόρεια Ιταλία.
0: Περιπέτεια.
1: Τα θυμάμαι όλα, γιατί είναι και το μόνο που θυμάμαι. Ναι. Όχι το μόνο που θυμάμαι, το μόνο που θυμάμαι έτσι τόσο... Και το θυμάμαι κιόλας, γιατί είχα υποστεί ένα σοκ με το που έφτασα εκεί. Είχα έναν ξαδερφό μου εκεί και μου είχε πει: όταν θα φτάσει, θα με πάρει τηλέφωνο. Μου είχε δώσει το τηλέφωνο. Και έχω μία κάρτα. Παίρνω μία κάρτα και βάζω την κάρτα, παίρνω το τηλέφωνο, ακούω τη φωνή τώρα. Ναι. Και βλέπω μηδέν στο τέτοιο.
0: Πρέπει να το κάνω. Ναι.
1: Την πετάω την κάρτα. Ψάχνω, αγοράζω άλλη κάρτα. Ξαναπαίρνω το τηλέφωνο. Καινούργια κάρτα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με το που μου λέει ναι, μηδέν. Ωραία, το ξανακλίνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πετάω δίπλα ένα κράτο. Είχα πάρει πέντε.
0: Ναι. Μέχρι να καταλάβεις.
1: Την τελευταία φορά, ας πούμε, που παίρνω σε μια γωνία, έχω στεγνώσει. Ακούω το ναι από την άλλη μεριά, αλλά δεν προλαβαίνω να πω τίποτε. Και το κλείνω, γιατί βλέπω μηδέν. Μου λέει, μην κλείνει. Εδώ μετράει ανάποδα. Δεν είναι 199, είναι 0, 1, 2, 3. Δηλαδή. Και είχα πετάξει ολοκένουργιες κάρτες που δεν είχα...
0: Είχες φάει όλους τα λεφτά.
1: Όχι, ναι, μα οι κάρτες μετράγανε από... Πρώτα έδειχναν 0 και μετά πήγαιναν 1.
0: Εσύ όμως τις είχες πετάξει.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήταν 199-98, ότι θα κατέβαινε.
0: Τουλάχιστον τις μάζεσαι στις κάρτες.
1: Όχι, δεν χωράγε το χέρι μου.
0: Άρα προσπάθησε. Ναι, φοβερό το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό.
1: Φοβερό.
0: Τι είπες όταν τέλος πάντων κινήθηκες και... είδες ότι μπορώ και να υπάρχω εδώ και να κινούμε και να παίρνω τηλέφωνα.
1: Θα ήθελα να ζήσω. Αυτό είπα.
0: Θα ήθελες να ζήσεις στο Παρίσι.
1: Ναι. Στο Παρίσι τότε. Και έκτοτε, αλλά τότε.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: που
1: πάρα πολύ
0: εδώ.
1: Και εγώ.
0: Και έκατσες και περισσότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Και να πω ότι καλύτερο, είπαμε εμείς, Τζούλια είναι η παράσταση.
1: Δεσποινής Τζούλια. Στις 11 Μαΐου έχουμε την πρεμιέρα στο Θέατρο Χώρος, στο Βοτανικό.
0: Και μέρες.
1: Μέρες θα παίζουμε Δευτέρες, Τρίτες, διπλές παραστάσεις. Απογευματινή και βραδινή. Με πρωταγωνίστρια την Έλληνα τη Μαυρίδου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
1: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
0: Αχ, και να σύγχρονο. Η χαρούλα μου είναι. Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
1: Την ώρα τη κηδεία τη Μαρινέλα. Πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά.
0: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Action 24.
3: Είμαστε αερά.
2: Αθλητικό FC.
4: Πιο αέρα δεν γίνεται.
2: Νέα δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
6: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
7: Five stars over there. They're breaking the law for profit, and they're accountable to no one.
8: I'm taking down High Star.
9: Drop your case now.
10: I'm afraid I can't do that.
11: Hello?
12: I have a gun. Don't turn around.
13: Come on!
14: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
15: Thank you.
16: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
2: Damages.
17: Goodbye, Patty.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
18: Δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
19: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
20: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Άξιον 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου. Αχ, και να
1: τη χαρούλα μου. Είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
0: Την ώρα της κυρίας Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Action 24.
3: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
4: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
3: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
5: Δημοκρατία.
6: Μα έλα το.
7: Διαλογήσατε το ότι είπε ψέματα.
8: Από εκεί και μετά.
9: Ξανθόπουλα.
10: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
11: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
12: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
13: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
14: Μια εμπριστική επίθεση.
15: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Oh, new arrival. Hello, how about a snack? How about two?

0: Disco FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Θέλω ένα ξεχωριστό SUV. Να πηγαίνω παντού με οικονομία. Θέλω κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, full hybrid και bi-fuel. Renault Captur. Έτοιμο για ένα σήμερα που αλλάζει. Απόκτησέ το από 20.900 ευρώ. Και τώρα, για τον κινητήρα bi-fuel, δώρο τα καύσιμα ενός έτους.
1: Έλα, έλα.
2: Έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις. Έλαβετ, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ, έλα όπως είσαι.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Άλλη μια μέρα στην κίνηση. Εκεί που θα συναντήσεις όλα αυτά που κάνουν το πονοκέφαλο ανυπόφορο. Χρειάζεσαι το Deponin Sticks Maximum σε πρακτική μορφή που διαλύεται απευθείας στο στόμα χωρίς νερό για να κουφίσει από τον πόνο. Deponin Sticks. Παντού μαζί σου, χωρίς νερό.

0: Αναγίτσα μου. Αχ, πιάσαμε στεριά, Θάνο. Να είμαστε καλά. Πάμε τώρα να σου γνωρίσω το νησί μου.
1: Η Σκόπελος φημίζεται σε όλο τον κόσμο για τις πανέμορφες παραλίες της, μερικές από τις οποίες θεωρούνται από τις ωραιότερες του Αιγαίου και της Μεσογείου. Τα πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά ανάμεσα στα καταπράσινα πεύκα δημιουργούν ονειρικά τοπία. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις τα πεύκα σχεδόν ακουμπούν τη θάλασσα. Πάμε λοιπόν να σας ξεναγήσω στις υπέροχες παραλίες του νησιού μου.
0: Ένας από τους λόγους για να έρθει κάποιος στη Σκόπελο είναι αυτός. Βρισκόμαστε στην παραλία Καστάνη και εδώ, παιδιά, αυτή η περιοχή είναι ομορφότερη σε ολόκληρο το νησί, καθώς το πράσινο έρχεται να αγκαλιάζει το τυρκουάζ χρώμα της θάλασσας. Ερχόμενος από τη γλώσσα για τη χώρα, η πρώτη στάση είναι στην παραλία Χόβολο, ίσως την πιο εξωτική παραλία, καθώς τα δέντρα είναι ακριβώς πάνω από τα βράχια, έτοιμα να αγκαλιάσουν τη θάλασσα. Συνεχίζουν δύο απομονωμένες παραλίες, Φτελιά Μεγάλος Πεύκος, η Καστάνη, η Μιλιά, ο Πάνορμος. Θα σας τις δείξω εννοείται όλες μία προς μία, καταλήγοντας τελικά στην πανέμορφη και γραφική χώρα.

Αυτός είναι ο όρμος του Πανόρμου. Η Σκόπελος, όπως και όλη η Μεσόγειος, κάποια στιγμή στην ιστορία ταλαιπωρήθηκε από την πειρατεία. Εδώ όμως, στις Ποράδες, υπήρχε ένα πλοίο με πειρατές, το οποίο παρτιζόταν μόνο από γυναίκες. Ο θρύλος λέει ότι ήταν τόσο τολμηρές και δυνατές σαν άντρες, οπότε και τις ονόμασαν Αντρίνες. Δυστυχώς όμως, ο Μπαρμπαρόσα βούλιαξε το πλοίο τους ανοιχτά έξω από τον Πάνορμο και γι' αυτό και η περιοχή λίγο πριν πήρε το όνομά τους.

πανέμορφο καταπράσινο το νησί, κατά 97% εάν δεν κάνω λάθος η βλάστηση. Κατά καιρός έχουν γίνει κάποιες πυρκαγιές, αλλά το δάσος γρήγορα ξαναγεννιέται. Φύγαμε από πάνω μου, παιδιά, και τώρα πάμε προς τον όρμο, στο λιμνονάρι, αγνώντα και αμάραντο, όπου θα σας δείξω μια έτσι μικρή παραλία. Τι να σου πω, όσο μικρή είναι, τόσο, μα τόσο μοναδική και πανέμορφη είναι. Θα δείτε χρώματα, αντανακλάσεις, θα δείτε σε λίγο.

Ήρθες διακοπές στο Σκόπελο. Σε τέτοιες παραλιούλες θα κάνεις μπάνιο. Και αν είσαι και λίγο πιο μάγκας, έλα νωρίς το καλοκαίρι για να την απολαύσεις ολομόναχος.

Εθεάθη επίγειος παράδεισος. Βρίσκομαι στη θέση Αμάραντος, όπου χαρακτηριστικό αυτής της περιοχής είναι τα δύο πεύκα που βλέπετε πίσω μου. Αρκετοί ταξιδευτές από όλο τον κόσμο έρχονται στη Σκόπελο για να παντρευτούν και να δώσουν όρκους αγάπης σε αυτό εδώ το σημείο. Πέρα όμως από αυτό το πανέμορφο, σμαραγδένιο, τυρκουάζ, παραδεισένιο μέρος, υπάρχει και ακριβώς πίσω άλλο ένα μικρό διαμαντάκι. Ακολουθήστε με.

Λοιπόν, θα σου δείξω τώρα το διαμαντάκι που σου έλεγα. Απόλαυσέ το. Το μέρος έγινε γνωστό μέσα από το Instagram. Και τώρα πολλοί κόσμος όταν έρθει στο νησί, έρχεται εδώ, κατεβαίνει τα βραχάκια, ρίχνει μια βουτιά και κολυμπάει να φτάσει μέχρι αυτή την μικρή παραλιούλα. Τα χρώματα απλά δεν υπάρχουν, έτσι. Έλα σκοβελάρα μου!

Αυτή είναι η παραλία Στάφυλλος. Στην αρχαιότητα το νησί λεγόταν Πεπάριφος. Ο πρώτος κάτοικος του νησιού ήταν ο Στάφυλλος, εγγονός του βασιλιά Μίνωα. Με βάση τη μυθολογία, με το πλήρωμά του προσάραξε σε αυτή την παραλία και δημιούργησε τον πρώτο οικισμό στο νησί. Σήμερα μπορείς να θαυμάσεις αυτή την υπέροχη, πανέμορφη παραλία με τα κόκκινα χώματα και τα σμαραγδί νερά και ακριβώς από την πίσω πλευρά υπάρχει και η παραλία των γυμνιστών Βελανιός.

Αυτή είναι η γραφική χώρα της κοπέλου, κτισμένη στο βορρά με τα σφιχταγκαλιασμένα χρωματιστά σπίτια που περιβάλλουν το κάστρο και κατεβαίνουν μέχρι κάτω το λιμάνι, αφού τώρα πια οι πειρατές δεν απειλούν το νησί. Περπατώντας τα στενά, διακρίνει κανείς τα αναρρύθμιτα μικρά εκκλησάκια που με αγάπη και σεβασμό συντηρούν και φροντίζουν οι σκοπελίτες, διατηρώντας αυστηρά την θρησκευτική τους παράδοση.

Η βόλτα μας καταλήγει στη γραφική χώρα, όπου θα κάνουμε έτσι μια σύντομη βόλτα στα γραφικά σοκάκια. Πάμε.

0: παντρευτείς, είτε μετά από εδώ θα παντρευτείς.
1: Η αγαπημένη μου διαδρομή στη χώρα της κοπέλου είναι αυτή που ξεκινά από την Παναγίτσα και καταλήγει στο Ενετικό Κάστρο που κτίστηκε από την οικογένεια Γκίζη την εποχή της Ενετοκρατίας. Σήμερα απομένουν μόνο μερικά απομεινάρια από το τείχος, ωστόσο αξίζει κανείς να φτάσει ως εδώ για να απολαύσει την πανοραμική θέα της χώρας. Η διαδρομή αυτή είναι σαν μια αναδρομή στο παρελθόν. Υπέροχες εκκλησίες, γραφικά δρομάκια, απότομα βράχια, με το Αιγαίο να ανοίγεται μπροστά σου επιβλητικό. Είναι τέτοια η ομορφιά της χώρας και τέτοια η γραφικότητά της που πραγματικά θα σε κερδίσει από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό άλλωστε η πόλη της Κοπέλου έχει ανακηρυχθεί σε παραδοσιακό οικισμό εξαιτίας της αρχιτεκτονικής της. Δύο είναι τα σήματα κατά τεθέντα των σπιτιών της Κοπέλου. Ο σχιστόλιθος στις στέγες των σπιτιών και των πολυάριθμων εκκλησιών και τα νεοκλασικά στοιχεία.
0: Είναι αρκετά τα σκαλοπάτια, αλλά η βόλτα σε αποζημιώνει εδώ μέσα στο Ενετικό Κάστρο με τις πολλές εκκλησίες, με τα όμορφα, τα γραφικά, τα σουκάκια. Αξίζει εννοείται. Πάντα μια βόλτα.

0: Έλα Μπάρμπα, πού είσαι?
1: Έλα ρε Μίτσο, πού είσαι ξαφανίσκης, πότε ήρθες?
0: Έχω να έρθω. Πώς πας?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, εδώ. Ήρθα στο Σταύλο και στο Μαντρί. Πώς πάνε τα ζώα?
1: Καλά, μια χαρά, μια χαρά.
0: Αυτό που βλέπετε είναι ένα καλύβι. Καλύβι εδώ στο νησί εννοούμε τις εξοχικές κατοικίες κατά κάποιο τρόπο. Ήταν οι κατοικίες που ο κόσμος παλιότερα, επειδή ασχολούταν με τη γη, τους θερινούς μήνες έμενε τον περισσότερο χρόνο σε αυτά εδώ. Μικρά σπιτάκια που εξυπηρετούσαν τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων. Μπάρμπα, θα πιούμε καφέ! Άντε, έλα!

0: πάμε.
1: Ω, καλό. Τετρακίνηση, ε. Θάνο, εγώ γυρίζω έτσι στο χωριό. Πάρε το αμάξι και έλα. Τετρακίνηση, φίλε, οικονομική οδήγηση. Δεν καίει, μόνο χορτάρι. Ό,τι καλύτερο. Eco-friendly.

0: Θάνο!
1: Κάτσαμε.
0: Εμπόδιο. Όταν είσαι μέσα στη φύση.
2: Το έχουμε.
1: Κάτσε να το ασπρόσφατε.
0: Έλα, good job.

το πιο πράσινο νησί της Μεσογείου. Και όχι τυχαία, γι' αυτό και εγώ σήμερα θα ανέβω στην κορυφή εδώ στο νησί για να σας δείξω στην πραγματικότητα πόσο πράσινη είναι η Σκόπελος. Διασχίζουμε το μονοπάτι της Ρετσίνας. Πέτρινο, λιθόστρωτο μονοπάτι, το οποίο εξυπηρετούσε τις ανάγκες των Ρετσινάδων. Για πολλά χρόνια η Σκόπελος, εξαιτίας

του πυκνού πεύκου είχαμε εξαγωγή ρετσίνης. Έτσι δημιουργήθηκαν διάφορα πέτρινα μονοπάτια εντός του δάσους για να μπορούν οι ρετσινάδες να μετακινούν τη ρετσίνη. Τα μονοπάτια ήταν συνήθως αρκετά μεγάλα για να μπορούν να παίρνουν δύο γαϊδούρια, ένα να πηγαίνει και ένα να έρχεται. Σε άλλα σημεία πάλι ήταν πιο στενά, ωστόσο παραμένουν μέχρι σήμερα για να μπορούμε εμείς να περπατάμε μέσα στο δάσος και να απολαμβάνουμε αυτό το καταπράσινο τοπίο.

Πριν φτάσουμε στην κορυφή, μια στάση στα Σεντούκια. Θα περπατήσουμε 20 λεπτάκια να σας δείξω έτσι κάτι τάφους, οι οποίοι είναι μυστήριο μέχρι και σήμερα ακριβώς το τι ήταν.

0: Αυτά λοιπόν τα σεντούκια, παιδιά. Αυτή η τάφη που βλέπετε. Μυστήριο μέχρι και σήμερα περί τίνος πρόκειται. Πιθανόν τάφη πειρατών. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι διάλεξαν αυτό εδώ το σημείο για την ταφή. Πιθανότατα επειδή βρίσκεται σε αυτό εδώ το ύψωμα, για να έχουν έτσι οι νεκροί ωραία θέα προς το Αιγαίο και το πράσινο της κοπέλου. Έτσι να μπούμε.
1: Πώς το βλέπεις?
0: Κάτσε, το δοκιμάσω. Φίλε, έχει και ηχομόνωση, ε!

Τελευταίο στάδιο της διαδρομής μας. Θανό, εκεί θα ανέβουμε. Εκεί είναι η κορυφή. Για να θαυμάσουμε το καταπράσινο νησί της Κοπέλου.

Φτάσαμε στην κορυφή. Σκιάθος, νέο κλίμα, Αιγαίο. Και αυτό είναι το παρατηρητήριο της πυροσβεστικής. Πάμε να ανέβουμε πάνω για να απολαύσουμε τη θέα και το πράσινο της κοπέλου.

0: Πριν φύγουμε, Θάνο, ξέρεις, από μικρός έχω, όταν βλέπω έτσι λουλουδάκια και πρασινάδα, με πιάνει ένα...
1: Βουκολικό.
0: Ναι, κάτι με πιάνει. Αυτό λέγεται φόρτιση, charging, γύρωση με τη γη.
2: Σαν επιτάφιος έχεις γίνει.
0: Αυτό είναι η ομορφιά της φύσης. Να είσαι έτσι, περουλού, έτσι, γεμάτος με άνθη.

0: Πόσοι από εσάς έχετε μπερδέψει την ώρα αναχώρησης και τρέχετε τελευταία στιγμή να προλάβετε το καράβι? Αυτό συνέβη και με εμάς. Αλλά ευτυχώς καταφέραμε στο παρατσάκ, μπήκαμε και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Σκηνούσα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.
1: Θέλω καφέ.
2: Μπορεί το ταξίδι μου στη Σκηνούσα να μην ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά πιστέψτε με, μόνο αξέχαστες αναμνήσεις έχω να θυμάμαι από αυτό το μικρό νησί στην καρδιά των Κυκλάδων. Από πού να ξεκινήσω? Από τις αμμουδερές και απάνεμες παραλίες με χρυσή άμμο?
3: Φυσική πισίνα! Απολαύστε υπεύθυνο!
2: Από τους χαμογελαστούς και ζεστούς ανθρώπους του? Από την τόσο δα μικρή, αλλά ταυτόχρονα τόσο μα τόσο γραφική χώρα? Από ότι έφτασα στο υψηλότερο σημείο του νησιού με τραχτέρ?
4: Χωρίς χάρτη με τραχτέρ! Έλα σου λέω!
2: Για να δω το λιοβασίλεμα? Ότι για ακόμη μια φορά μπέρδεψα τα δρομολόγια και πήγαμε τελικά στην Ηρακλία με ένα ψαρά?
4: Γεια, ο Μιχάλης είναι ο σωτήρας μας σήμερα.
2: Ή τις υπέροχες ιστορίες που μοιράστηκε μαζί μου ο Μπαρμπαγιώργης?
5: Το θησαυρό τον είχαν κρύψει παλιοί πειρατές εκεί.
1: Παλιοί πειρατές?
2: Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Στη Σκηνούσα, παιδιά, είναι διαφορετικό το τοπίο. Δηλαδή, το κουφονίσιο ήταν αρκετά flat, θα λέγαμε. Εδώ υπάρχουν λόφοι και το τοπίο είναι πιο άγριο. Φημισμένο όλο το νησί ξακουστό για τις όμορφες παραλίες του. Οπότε ξεκινάμε. Πρώτες εικόνες είναι ενθαρρυτικές. Διαφορετική ομορφιά. Μικρές Κυκλάδες στην καρδιά των Μικρών Κυκλάδων. Οπότε ξεκινάμε το διπορικό μας για να το ανακαλύψετε κι εσείς και εμείς καλύτερα.

0: Και εκεί που μας σκηνούσα, μας σταματάει εδώ το παιδί, λέει, παιδιά, πού πάτε εδώ πέρα, ψάχνετε κάτι. Το όνομά σου?
1: Νικήτας.
0: Νικήτας, εγώ είμαι ο Δημήτρης, φίλε.
1: Χάρηκα.
0: Να σου πω, εδώ πέρα αυτές οι εκτάσεις τι είναι ακριβώς?
1: Αυτά είναι χωράφια ανθρώπων που έχουν, οι παλιά είχαν βάλει ελιές, τώρα βάζουμε φάβα, κριθάρια, ανάλογα την εποχή, τι θέλει ο καθένας.
0: Είναι γνωστή η σκηνούσα για τη φάβα της?
1: Ναι, είναι πολύ γνωστή. Είναι κάτι, ξέρετε, ιδιαίτερο σαν όσπρο.
0: Γιατί είναι τόσο ξεχωριστό?
1: Γιατί δεν βρέχει πολύ εδώ και είναι πολύ ευστυχή. Γι' αυτό το λόγο και δεν χρησιμοποιούμε και τεχνολογία πολύ. Πιο πολύ τα κάνουν έτσι όπως τα κάνουν οι παππούδες μας.

0: Κτηνοτρόφος.
1: Όχι το βασικό επάγγελμα. Πιο πολύ ασχολούμαι με οικοδομή. Αλλά έχουμε ένα και τον ελεύθερο χρόνο. Ασχολούμαστε με τα ζώα.
2: Παντρεμένος.
1: Όχι, όχι. Ελεύθερος. 50-50.
0: Είσαι κοντά.
1: Ναι, ναι.
0: Και παραλίες φοβερές στο νησί.
1: Έχει πολλές παραλίες στο νησί.
0: Εσύ που πας για μπάνιο.
1: Είναι ιδιαίτερο. Η πιο ωραία είναι ο γύρο Λιμιώνα για μένα.
0: Α.
1: Εδώ από πάνω που είναι. Άμα είναι, αξίζει να πας. Έχει λίγο περπάτημα. Αλλά είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Σε ευχαριστούμε, φίλε. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου.

0: Λοιπόν, καλά πάμε από εδώ, Μάσορα.
1: Ναι, και εδώ ο δρόμος αυτός πάει ακόμα.
0: Ωραία. Πώς σε λένε?
1: Νικόλα.
0: Νικόλα. Ωραίος και Άγιος Νικόλαος εδώ, προστάτης. Έχει ένα εξοπλίσεις.
1: Εκεί στην Αυλημάνη.
0: Μπράβο. Εκεί γίνονται γάμοι.
1: Γίνονται. Γίνονται βαφτίσια ό,τι θέλετε.
0: Μπράβο. Να σου πω, από εδώ με τα πόδια είναι μακριά, άμα πάω.
1: Δεν είναι καμιά 150 μέτρα, 200 μέτρα είναι.
0: Τα μάξι πάει μέχρι πάνω.
1: Μέχρι απάνω πάει, λίγο θα προχωρήσεις, λίγο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Λίγο θα προχωρήσεις.
0: Τα κατσικάκια εδώ, γάλα, τυρί, τα πάντα, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, ωραία, ωραία. Αυτά τα είσαι μολαρτά ελεύθερα ή...
1: Ελεύθερα εδώ, εδώ έχω κλείσει το κτήμα και είναι ελεύθερα.
0: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, παιδιά, καλή δουλειά, καλή.
0: Εμπόδιο.
3: Θα σου κάνω εγώ νόημα.
0: Έγινε.
3: Ξέρεις τι, θα το φέρεις έτσι.
4: Ίσια, ίσια.
5: Παραλία Γερολιμιώνας. Απολαύστε.

Εσύ που θα έρθεις, δεν χρειάζεται να φτάσεις με το αμάξι εδώ, μην κοιτάς εμάς τώρα που είμαστε φορτωμένοι, έτσι, με τα ποδαράκια σου, να αθληθείς και λίγο.

Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε, εσύ, με την ομαλούσα μου. Δεν το χαϊδεύω, άμα τον αφήσω. Μου λέει, θέλω κι άλλο χάδι. Ωραίο άλογο, παιδιά, αυτό. Ωραίο χρώμα. Κόκκινο. Συνεχίζουμε.

0: παραλία του Λιόλιου. Βρισκόμαστε νοτιοανατολικά εδώ στη Σκηνούσα. Παιδιά, πραγματικά τριγύρω από το νησί υπάρχουν φανταστικές εξωτικές παραλίες. Όποια και να διαλέξεις, τα νερά θα είναι κάπως έτσι. Αν κάποιος αναζητά ένα μέρος που θέλει να είναι συνέχεια με ένα μαγιό, τις παντοφλίτσες του και να κολυμπά συνέχεια σε πεντακάθαρα, σμαραγδί, τυρκουάζ νερά, τότε η Σκηνούσα σίγουρα είναι ένα τέτοιο μέρος, οπότε πρέπει να το επισκεφτεί. Μπροστά έχει ένα κάβο που έχει έτσι πάρα πολύ άγριο τοπίο και δύο κρυφές παραλιούλες με βότσαλο, λευκό βότσαλο. Είναι πραγματικά υπέροχα. Από πίσω μας είναι το Λιβάδι, αλλά γενικότερα, όπως σας είπα, είναι ένα πάρα πολύ μικρό νησί, οπότε έχετε την ευκαιρία να κολυμπήσετε σε όλες τις παραλίες. Θανό, κατάλαβες τώρα, έτσι. Σε τέτοια νερά, φίλε, δεν γίνεται να μην κάνουμε την απαραίτητη βουτιά.
1: Φυσική πισίνα. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Μυρωδιά, θάλασσα, αλμύρα, αλάτι, μικρές Κυκλάδες, σχοινούσα. Φίλε μου, αν έρθεις ποτέ στο νησί, αυτό το τοπίο θα αντικρίζεις, αυτό το απαλό γαλάζιο, με τις αμμουδερές παραλίες, με τη χρυσή άμμο, σε περιμένουν να πλώσεις την πετσάτα σου κάτω από ένα αλμυρίκι και να χαλαρώσεις.
1: Μια χαρά όμως εσύ τα έχεις απολαύσει αυτά και έχεις χαλαρώσει.
0: Σιγά ρε Θάνο, για διακοπές ήρθαμε, για δουλειά ήρθαμε, γυρίσματα κάνουμε.
1: Το βλέπω, το βλέπω.
0: Αυτό είναι για να στεγνώ στο μαγιό. Σχοινούσα. Μικρές Κυκλάδες. I love.
1: Και εμείς και εγώ μας στον ήλιο.

φτάσαμε στο χωριό Μεσαριά. Παίζει ταβερνούλα παραδοσιακή και ντόπιες γεύσεις. Ντόπιες γεύσεις. Ντόπιες γεύσεις.

0: Ταβέρνα παραδοσιακή Μεσαριά Σκηνούσα.
1: Το Πέτρα τη Μεσαριά.
2: Αρχηγέ μου.
1: Γιώργο, με λένε εμένα.
2: Μπράβο, μπράβο Γιώργο. Λοιπόν, τι μου έχει φέρει εδώ πέρα να φάω.
1: Τι έχω πεινάτε, καταρχά έλειψα.
2: Μα έχει κόψει πεινάτε. Λίγο γιατί από το πρωί είμαστε στον δρόμο.
1: Μάλιστα, ωραία, φάβα έχουμε φέρει που παράγεται στη σκηνούσα αποκλειστικά. Βλήτα, ντόπια από εδώ μόλι κομμένα και βρασμένα.
2: Από τον Μποστάνι.
1: Από τον Μποστάνι.
2: Μπράβο.
1: Κολό και θοκευτέδε. Παραδοσιακά προϊόντα. Παραδοσιακά και μαγειρευτά. Παραδοσιακά. Μία μέρισε, για φάει να δούμε.
2: Είναι, είναι και κράνσι. Ωραίο.
3: Κολοκύθι, εντάξει.
2: Καλό γιορτή.
1: Κεφτέ, κεφτεδάκι. Σπεσιαλιτέ του καταστήματο. The best. Πατατούλα ράξο. Βάζουμε αλατάκι κατευθείαν από τη θάλασσα.
2: Εσύ το μαζεύει.
1: Ναι, βεβαίω. Ξηνομιτζήθρα, τοπικό προϊόν, κατσικίσω γάλα καθαρό.
2: Ευχαριστούμε πάρα
1: αυτά
2: πολύ.
1: Αυτά τα ολίγα.
2: Εσύ όμως δεν είσαι από εδώ, είσαι από το
1: Θήκανα. Εγώ είμαι από την Πλαστήρα.
2: Καρδίτσα.
1: Σόγαμπρος ήρθα εδώ.
2: Σόγαμπρος,
1: ναι, ναι.
2: Και πώς είναι να είσαι Σόγαμπρος
1: στη Σύνουσα. Χειρότερα από την Αλεπού.
2: Οχ, οχ. Πόσα χρόνια.
1: 20 χρόνια δουλεύω φέτος εδώ.
2: Θα τα κατουστείς να πω ή όχι.
1: Όχι, 90 καλά είναι, πολλά 100 είναι πολλά, δεν θα αντέξουμε.
2: Και κάνα μπάνιο, πας το καλοκαίρι.
1: Καθημερινός. Ξυπνάω, ξέρω το πρωί, πάω μαζεύω το αλάτι μέχρι τις 7, από τις 7 μέχρι τις 8 κάνω μπάνιο. Και 8 ανοίγω.
2: Πας το πρωί, μαζεύεις το αλάτι.
1: Πάτα 6 ώρα το πρωί, μαζεύω το αλάτι και γυρίζω στην παραλία.
2: Με αυτό το αλάτι μαγειρεύεις
1: μέσα. Αυτό βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό γίνεται για τις αλάτες και για τις πατάτες.
2: Έχει συγκεκριμένες τόποι που πας.
1: Όλο το γύρω γύρω έχει. Λίγο, αλλά έχει.

0: Ωραία, για απογευματινή βουτιά. Θάνο, περίμενα λεπτάκι, φιλέ. Κάνω τη βουτιά μου και έρχομαι, εντάξει.
1: Τι είπες? Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ.
0: Κάνω μια βουτιά και έρχομαι, ναι.
1: Ναι, περίμενε.
0: Θα σου πω.
1: Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ.

0: Το Βαγγέλη το συνάντησα μόλις έφτασα Σχοινούσα. Του ζήτησα οδηγίες για το πώς θα φτάσω στο υψηλότερο σημείο του νησιού για να απολαύσω τέλειο ηλιοβασίλεμα. Αλλά μετά σκέφτηκα γιατί να μην έρθει μαζί και να ψάχνω το μονοπάτι να μας δείξει αυτό στο δρόμο. Σωστά.
1: Δεν χρειάζεται να πάμε από μονοπάτι. Έχουμε δρόμο. Και σου έχω και το ιδανικό όχημα για να πάμε.
0: Για να μην ταλαιπωρηθούμε.
1: Ναι, και θα κοιτάς και από ψηλά. Τι λες.
0: Ωραία, ωραία, για να δω.
1: Για πάμε.
0: Τρακτέρ! Έρε, Βαγγελάρα!
1: Μετά από εσάς.
0: Όχι, πρώτα οδηγός.
1: Βγες στο φτερό και φύγαμε.
0: Χωρίς χάρτη με τρακτέρ! Έλα, σου λέω! Πάμε!

0: βρισκόμαστε στο ψηλότερο σημείο του νησιού, ονομάζεται Βάρδια. Και οι άνθρωποι ανεβαίνανε εδώ πάνω λόγω που ήταν ψηλά και είχαν οπτική επαφή σε όλο το μήκος του νησιού για να μπορούν να κοιτάνε την οποιαδήποτε απειλή και να ενημερώσουν, ξέρω εγώ, τον ανάλογο άνθρωπο που είχε το χωράφι του. Και κάπως έτσι προστατευόταν το νησί.
1: Βαγγελάρα μου, εντάξει, ίσως από τις ομορφότερες εμπειρίες που έχω ζήσει σε αυτή την εκπομπή. Μπράβο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, φτάσαμε νομίζω στο καλύτερο σημείο για να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα εδώ από τη Σκηνούσα. Εσύ από εδώ, είσαι Βαγγέλη.
0: Ναι, και έχω κερίδες από την Ηρακλία που είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου από εδώ.
1: Να, Ηρακλία, απέναντι.
0: Το βλέπεις και πας πολύ μπόντος.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Σε τι μέρος με έφερες τώρα εδώ?
0: Σε έφερα να δεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να το δεις μες στη χώρα.
1: Έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
0: Δεν έχω φύγει ακόμα για σπουδές. Mm-hmm. Το σκέφτομαι μέσα στον επόμενο χρόνο. Είχα φύγει για Φαντάρος και ήμουνα στην Παραμεθόρο στη Σάμο. Εδώ βλέπεις είναι τα πάντα ξηρικά. Mm-hmm. Βλέπεις τα πάντα. Βλέπεις τη θάλασσα με τα λιγοστά της σπιτάκια, με τους καλόψυχους ανθρώπους και όλα.
1: Αυτό, φίλε, μπορώ να σου το παραδεχτώ.
0: Ναι.
1: Όλοι καλόψυχοι από την πρώτη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Όλοι να βοηθήσουν, μας σταματούσαν στον δρόμο, παλικάρι μου, πού πας, θες βοήθεια, τι κάνεις εδώ πέρα, με το χαμόγελο όλοι,
0: ναι, είναι μας χαιρετάνε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό, δηλαδή να πηγαίνεις κάπου, να ζητάς για παράδειγμα μία πληροφορία, πώς θα πάω εκεί. Και ο άλλος είναι κατευθείαν πρόθυμος να σου πει, ναι, παλικάρι μου, θα πας από εκεί, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο.
1: Να σου πω τώρα, τι σου αρέσει από τη Σκηνούσα, δηλαδή κλείνεις τα μάτια και σου λέει κάποιος, Σκηνούσα, τι σου έρχεται το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό?
0: Την αυγή, να χορεύεις αγκαλιά
1: με φίλους,
0: με ανθρώπους που δεν ξέρεις και να νιώθετε ένα δέσιμο. Δηλαδή, εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί τον άλλο μπορεί να μην ξέρω το όνομά του. Αλλά θα τον έχω από τον ώμο πιασμένο και θα χορεύουμε.
1: Αγγελάρα μου, ευχαριστώ φίλε για την φοβερή εμπειρία που έδωσες σε μένα και στους φίλους που μας βλέπουν. Λοιπόν, τα φιλιά μας από Σκηνούσα.
0: Εννοείται. Τουλάχιστον.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Είμαστε αερά.
1: Αθλητικό FC.
3: Και ο αέρα δεν γίνεται.
1: Κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
5: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
6: High stars over there, they're breaking the law for profit, and they're accountable to no one.
7: I'm taking down High Star.
8: Drop your case now.
9: I'm afraid I can't do that.
10: Hello?
11: I have a gun. Don't turn around.
12: Come on!
13: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
14: Thank you.
15: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
1: Damages.
16: Goodbye, Patty.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
17: Έλα,

ΕΛΑΜΠΕΤ, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. ΕΛΑΜΠΕΤ, έλα όπως είσαι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Εκεί λοιπόν είχε έρθει ο Δημήτρης Μητροπάνος, ήρθε μας είδε και μου έκανε πρόταση να κατέβω τότε στην Αθήνα γιατί θα ξεκινούσε τότε. Και τότε την αρνήθηκα πρόταση. Βεβαίως, με σεβασμό εννοείται. Εγώ ως γυναίκα νιώθω πολλές φορές ότι δεν θα λάβω τα χρήματα που θα λάβει ο συνάδελφος τραγουδιστής. Ισχύει αυτό. Η χαρούλα μου είναι... Η Χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
2: Και η κόρη της Μαρινέλα ζήτησε από τη Χαρούλα να πει δύο λόγια.
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Λέει ο Καβάφης, και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου έτσι όπως τη θες, τούτο προσπάθησε μονάχα, μην την εξευτελίζεις. Μες στις πολλές συναναστροφές, μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, έτσι ώστε να σου γίνει μια ξένη φορτική. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου, και χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ να δεις πόσο χαίρομαι που είμαι μαζί σας, μαζί σου Νίκο μου. Αλήθεια χαίρομαι.
0: Είσαι, είπα για κράμα, γιατί είσαι καταγωγής Ποντιακής και Κρητικιάς, ναι, μαζί. Δηλαδή έχεις πιάσει τα δύο άκρα, αντίθετα να τα πω ή και
1: είναι
0: συνώνυμα.
1: Είναι πολύ, πολύ κοντινά και έχω βέβαια και από Μικρά Ασία, από παππούδες. Είναι όλος αυτός ο κόσμος που έχει μέσα πολύ ζεστασιά, πολύ μουσική, πολύ αγάπη στις τέχνες και είναι γεμάτος χρώματα.
0: Πολύ ανθρωπιά θα έλεγα εγώ, γιατί έχει πονέσει αυτός ο κόσμος και από τις δύο μεριές.
1: Και από τις δύο μεριές.
0: Και έχει σημασία πάντα ένας λαός να έχει ταλαιπωρηθεί για να μπορεί να έχει εκτιμήσει οτιδήποτε καλό του έρχεται. Ισχύει. Αυτό είναι βασιστική συνθήκη δηλαδή, νομίζω.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, ερχόμενη από τη Θεσσαλονίκη, και κατέβηκε στην Αθήνα το 2002-2005, πότε?
1: Δύο. Το 2002, μετά από πρόταση του Δημήτρη Μητροπάνου, εγώ τότε εμφανιζόμουν σε ένα πολύ γνωστό στέκι της Θεσσαλονίκης, στο Μήλο, με τον Χρήστο Μητρέτζη, τον Δημήτρη Μιστακίδη, φανταστικούς μουσικούς της πόλης, οι οποίοι πια έχουν πολύ μεγάλη πορεία. Και ήμασταν εκεί σταθερά 5 μέρες την εβδομάδα, μέχρι το πρωί, λαϊκό, αυθεντικό πρόγραμμα και παραδοσιακά. Τα πάντα. Εκεί λοιπόν είχε έρθει ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο οποίος εμφανιζόταν σε έναν άλλο χώρο του ίδιου.
0: Επιχειρηματία.
1: Ακριβώς. Ήρθε, μας είδε και μου έκανε πρόταση να κατέβω τότε στην Αθήνα, γιατί θα ξεκινούσε τότε.
0: Θα λέγε ένας φίλος μου, αυτά δεν γίνονται.
1: Σε
0: πρώτη φάση, γιατί ο Δημήτρης Μητροπάνος ήταν ένας πολύ εκλεκτικός καλλιτέχνης σε σχέση με τις επιλογές του. Ήταν αυστηρός και με τους άλλους και με τον εαυτό του τον ίδιο.
1: Αυτό. Και ήταν πάρα πολύ ειλικρινής. Πάρα πολύ. Δηλαδή από τους πιο ντόμπρους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει το χώρο που ποτέ δεν απομυθοποίησα. Υπέροχος άνθρωπος, πολύ γλυκός. Μου έγινε αυτή η πρόταση τότε, εγώ πολύ μικρή, και τότε την αρνήθηκα αυτή η πρόταση. Βεβαίως, με σεβασμό εννοείται, αλλά
0: από την άποψη του φόβου, του άγχους ή
1: όχι, δεν ήθελα να αφήσω το σχήμα στο οποίο ήμουν. Mm-hmm. Γιατί ήμουν στα μισά τη σεζόν, κάτι που εκτίμησε ιδιαίτερος ο Δημήτρης Μητροπάνος. Και μου ξαναέκανε την πρόταση για το καλοκαίρι. Να κατέβω δηλαδή στην Αθήνα σε περιοδεία με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Αυτό τώρα είναι ένα τεράστιο. Ένιωθα ότι δεν συνέβαινε σε μένα. Κάπως συνέβαινε σε κάποιον άλλον. Και βεβαίως δέχτηκα τότε, εννοείται, δεν το συζητώ. Πήρα την απόφαση να κατέβω, να πάρω τα πράγματά μου, να φύγω από τους γονείς μου και να έρθω στην Αθήνα.
0: Από τότε και μετά έχουν υπάρξει φορές που έχεις πει θέλω να γυρίσω πίσω, βαρέθηκα. Δεν θέλω να σας βλέπω, δεν θέλω από το καυσαέριο και το κυκλοφοριακό μέχρι τη σοουμπίζας να τη βλέπω μπροστά στα μάτια μου. Έχει συμβεί?
1: Κοίταξε, έχουν υπάρξει στιγμές, αλλά την αγάπησα την Αθήνα, αγάπησα και τους ανθρώπους και είναι η ζωή μου εδώ. Τη Θεσσαλονίκη δεν το συζητώ, είναι η ψυχή μου, η πατρίδα μου, εκεί επιστρέφω πάντα και εκεί θα επιστρέφω πάντα. Είναι ένα όνειρο να ζήσω στη Θεσσαλονίκη. Στους δικούς μου ανθρώπους, μπορεί και να συμβεί.
0: Ποιος ξέρει, γιατί ούτως ή άλλως η ζωή είναι απρόβλεπτη και η ομορφιά της εκεί είναι
1: αυτό,
0: στο μη προβλέψιμό της.
1: Αυτό,
0: δηλαδή, αν ξέραμε πότε θα πεθάνουμε και 200 χρονών να μας λέγανε, θα ήμασταν δυστυχισμένοι γιατί στα 200 θα πεθάνουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και από τα 50 μπορεί να αγχωνόμασταν για άλλα 150 χρόνια. Ξέρω εγώ, ενώ τώρα που δεν γνωρίζεις τι πρόκειται να συμβεί, τι πρόκειται να σου έρθει μπροστά, νομίζω ότι μπορείς να αποφασίσεις λίγο πιο αλέγκρα, λίγο πιο ελεύθερα, λίγο πιο τζογαδόρικα, να το πω έτσι, γιατί έχει ένα τζόγο και η ζωή, αλλά και η τέχνη. Δηλαδή, ένα τζόγο που μπορείς να ποντάρεις τα λεφτά σου, ξέρω εγώ, σε ένα τραγούδι, να το πω έτσι, και να μην δικαιωθείς με τίποτα, και για σε ένα άλλο τραγούδι που μπορεί να υπολόγιζες καθόλου, να δικαιωθείς απόλυτα σε σχέση με τον κόσμο. Γιατί τραγούδια λέμε και τραγούδια γράφουμε για να τα ακούσει κάποιος κόσμος.
1: Βέβαια, αλλιώς τα απευθύνεις.
0: Ναι, αλλιώς το κάναμε για τον εαυτό μας στο σπίτι μας, έτσι δεν είναι? Είναι μεγαλύτερη δικαίωση τα λεφτά από αυτή τη δουλειά ή όχι η δόξα, η αναγνώριση θα έλεγα, η αποδοχή?
1: Κοίταξε, η αναγνώριση, η αποδοχή Βεβαίως μαζί με τα χρήματα. Είναι όλα μαζί. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων για να νιώθεις ότι προχωράς μέσα σε αυτό με μία καθαρή ματιά, με μία να είσαι πιο κοντά στην ψυχή σου, πιο κοντά στο όνειρό σου. Γιατί όταν είναι τα χρήματα σε μία συνθήκη, σε ένα mode επιβίωσης, δεν σε βοηθάει, δεν σε βοηθούν στο να σκέφτεσαι λίγο πιο έτσι όπως σκεφτόσουν όταν ξεκίνησες να τραγουδάς. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα να τραγουδάω γιατί η ψυχή μου δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Δεν το είχα προφανώς το...
0: Λυμμένο το βιοποριστικό.
1: Προφανώς, αλλά δεν το σκεφτόμουν. Μεγαλώνοντας μετά, εννοείται, μπαίνεις όλο αυτό και θα το σκεφτείς και είναι η ζωή μας πια άλλη. Θα ήθελα να υπάρχει ένας συνδυασμός. Και υπάρχει κατά καιρούς, μετά δεν υπάρχει. Είναι ένας αγώνας αυτός.
0: Φαίνεσαι πολύ ήρεμος άνθρωπος, αλλά φαντάζομαι δεν όπως είναι. Όλους τους ανθρώπους κάποια πράγματα θα σε εκνευρίζουν.
1: Ναι.
0: Σε έχει εκνευρίσει ποτέ η δυσαναλογία ενός μεροκάματου, ενός εμπορικού λαϊκού καλλιτέχνη, που μπορεί να είναι τεράστιο, έτσι, σε σχέση με το δικό σου ή με μια άλλη καλλιτέχνη, σε ενό άλλου καλλιτέχνη, ο οποίος μπορεί να είναι καλλιτεχνικά ένα μέγεθος τεράστιο και να πληρώνεται ψίχουλα στην Ελλάδα, γιατί συνήθως τα μεγάλα μεγέθη στην Ελλάδα πληρώνονται τα ψίχουλα και η μετριότητα συνήθως πληρώνεται τα πολλά λεφτά για κάποιους λόγους. Σε έχει εκνευρίσει ποτέ αυτό,
1: ναι,
0: σε έχει βάλει σε σκέψεις?
1: Με έχει βάλει σε σκέψεις, με έχει εκνευρίσει και δεν έχει να κάνει μόνο με τους εμπορικούς ή μη εμπορικούς, έχει να κάνει και με το φύλο. Εγώ ως γυναίκα νιώθω πολλές φορές ότι δεν θα λάβω τα χρήματα που θα λάβει ο συνάδελφος τραγουδιστής. Ισχύει αυτό. Δεν θα ακούσω το τραγούδι μου όσες φορές θα ακουστεί. Και δεν είμαι άνθρωπος που μένει πολύ σε αυτά και ποτέ. Ούτε στις ταμπέλες, ούτε σε όλα αυτά. Αλλά ισχύει. Είναι μια πραγματικότητα. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο ισορροπημένα όλα αυτά. Αυτό δεν θα αλλάξει. Εγώ το βιώνω και κάθε φορά που θα συναντηθώ είτε με έναν επιχειρηματία για να συνομιλήσω, είτε με έναν διευθυντή μιας δισκογραφικής που πια προφανώς έχει αλλάξει ο ρόλος των δισκογραφικών. Και το πρώτο πράγμα που έχει υποθεί κάποια στιγμή όταν συναντήθηκα με έναν διευθυντή δισκογραφική ήταν «Τώρα εσύ θα θέλεις να κάνεις παιδί, τι θέλεις, τι περιμένεις», ας πούμε.
0: Α, φοβερό. Απίστευτο.
1: Διευθυντής δισκογραφικής. Αχ, λέω, αυτό τώρα που ακούω, τι σχέση έχει με το τραγούδι, τι είναι αυτό που μου λες? Ένιωθα ότι είχαμε φύγει από αυτό, αλλά δεν φεύγουμε από αυτό. Είναι αυτό που έχω συζητήσει και με άλλους ανθρώπους και με σένα λίγο πριν, που λέγαμε ότι όταν έρχεται στον κόσμο ένα παιδί, είναι μια ευκαιρία και να έρθεις πιο κοντά σε σένα και να κάνεις πολύ σπουδαία πράγματα, γιατί υπάρχει αυτό το παιδί.
0: Ναι,
1: η δύναμη είναι και η ορμή ακόμη μεγαλύτερη.
0: Και έμπνευση είναι και αναθεώρηση και είναι των πραγμάτων και όλα. Απλά κολλάω λίγο στα λεφτά. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι ποτέ αυτή η τέχνη, το τραγούδι, δεν πληρώθηκε ανάλογα με το μέγεθος. Ξέρω εγώ, αν κάτσω και σκεφτώ, ξέρω εγώ, ότι ο Αντώνης Βαρδής, ο συγχωρεμένος, δεν πληρώθηκε αυτά που θα πληρωνόταν ένας συνθέτης, ξέρω εγώ, ο οποίος έγραψε 25 σου, ξέρω εγώ, εκείνη τη χρονιά. Κάπου με πιάνει το παράπονο, κάπου με πιάνει το γιατί το κριτήριο του κόσμου πρέπει να είναι και να περνάει και από κάτω στα νέα παιδιά. Ποιος είναι ο πιο μάγκας σύμφωνα με τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Και όχι σύμφωνα με αυτό που μπορεί να βγάζει προς τα έξω, σύμφωνα με αυτό που μπορεί να προάγει σαν πρότυπο. Αλλά με τα λεφτά. Δηλαδή, έχει Άστον Μάρτιν ο άλλος, έχει λευκή Φεράρι, είναι μάγκας. Δεν έχει, είναι κορόιδο. Και αυτό συνεχίζεται. Ενώ αν κάποιος κάθεταν και έβλεπε τους πιο πλούσιους ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα, έχουν τις περισσότερες φορές απομυθοποιήσει τα λεφτά και έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Ναι,
0: ο Νίκος Χαλογερόπουλος, ο ηθοποιός, έλεγε: «Εγώ δεν είμαι με τους φτωχούς, λέει, εγώ είμαι με τους πλούσιους, γιατί δεν ξέρω ένα φτωχό που δεν θέλει να γίνει πλούσιος». Ενώ ξέρω πολλούς πλούσιους. Μπορεί να μην τους ένοιαζε να ήταν και φτωχοί.
1: Ναι. Προφανώς θα μπει στη διαδικασία και να εκνευριστείς και να το σκεφτείς πολλές φορές. Προφανώς και στην Ελλάδα πολύ η καλλιτεχνική αξία δεν πολύ αναγνωρίζεται. Ίσως κατόπιν εορτής, ίσως όταν φύγει ο άνθρωπος αυτός από τη ζωή, πολύ αργά.
0: Ωραία, τα πήρες τα χρήματα και τη δόξα. Κάνε κάτι που μπορεί να γεμίσει και την ψυχή σου, αλλά για να το κάνεις αυτό το κάτι που θα γεμίσει την ψυχή σου, όταν τουλάχιστον έχεις σταντάρει τα πράγματα που κυνήγαγες, ίσως σε φοβίζει ότι μπορεί να τα χάσεις μετά. Δηλαδή και μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Ατέρμονο είναι αυτό. Δεν
0: θα πρέπει όλοι οι τραγουδιστές να είναι διανοούμενοι στο πνεύμα. Επίσης, όλοι οι μαγαζάτορες να είναι διανοούμενοι στο πνεύμα.
1: Επίσης, που δεν παίζει.
0: Και, και στις δισκογραφικές εταιρείες να δουλεύουν άγγελοι, εξάγγελοι, καρχάγγελοι.
1: Και γνώστες βασικά. Γνώστες, παιδί μου. Αυτό είναι που με εκνευρίζει εμένα επίσης. Ότι σε αυτό το χώρο υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περιφέρονται γύρω από τους τραγουδιστές, μέσα στις δισκογραφικές υπάρχουν, μέσα στις επιχειρήσεις, που δεν έχουν να κάνουν με το τραγούδι. Δεν έχουν να κάνουν. Και δεν μιλάμε για ένα τραγούδι τώρα κουλτούρο τέτοιο. Mm. Μιλάμε για το τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι, που έχει να κάνει με την καθημερινότητα του κόσμου. Που το λαϊκό τραγούδι, το καθαρό αιμο λαϊκό τραγούδι, δεν είναι πάντα το pop λαϊκό που αναφέρω. Που βέβαια και όλο αυτό είναι ένα μπάχαλο
0: νιώθω. Το λαϊκό pop που λέμε.
1: Το λαϊκό pop που έχουμε λίγο... Νιώθω ότι γίνεται, υπάρχει τέτοια σύγχυση σε σχέση με τους όρους.
0: Ναι, άμα δουλεύει όλο στα μπουζούκια, θα είναι λαϊκός τραγουδιστής. Άσχετα το τι τραγουδάει από τη μία.
1: Στο λαό απευθύνεσαι, στον κόσμο που έτσι θέλει λίγο να ξεχάσει, να ξεχαστεί. Όλο αυτό είναι τόσο ωραίο. Το να βάζεις και εκεί κατηγοριοποιήσεις και όλα αυτά και τέτοια είναι εκνευριστικό. Και το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με αυτό είναι εκνευριστικό. Επίσης είναι εκνευριστικό να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν το ταλέντο που έχουν άλλοι και είναι μπροστά, αλλά και αυτό ταλέντο είναι. Δηλαδή κάποιο ταλέντο έχει ο αυτός που μπορεί να μην έχει τόσο καλή φωνή. Κάτι έχει όμως που αυτός που έχει καλή φωνή δεν το έχει βρει. Mm-hmm. Τον τρόπο δηλαδή προβολής του εαυτού.
0: Το σεξ appeal θα μπορούσε να πει κάποιος, αλλά και από την άλλη ίσως να ταυτίζεται ο περισσότερος κόσμος μαζί του, γιατί ένα μεγάλο κοινωνικό κομμάτι προσυδειάζει σε αυτόν. Του μοιάζει, είναι ίδιο. Ζει σαν τα μούτρα του που λέμε.
1: Δηλαδή, και αυτό είναι ωραίο. Είναι οκ. Okay. Δηλαδή δεν είναι κάτι που χρειάζεται να το έχουμε στο μυαλό μας σαν κάτι. Είναι οκ. Okay. Είναι η εποχή. Είναι αυτό που ζούμε. Αχ,

0: Έχω ένα φίλο Αλβανό που μου λέει: μια μέρα θα σε καταραστώ, μου λέει. Του λέω: τι κατάρα έχετε, του λέω, εκεί στην Αλβανία. Μου λέει: η χειρότερη μας κατάρα είναι να ψωνιστείς.
1: Έλα.
0: Του λέω, τι λες ρε μεγάλο. Μου λέει, ναι, μου λέει, δεν υπάρχει, μου λέει, χειρότερο πράγμα από το να ψωνιστεί ο άνθρωπος. Πώς είναι δυνατόν μετά τον ντουέτο με τη Χαρούλα, το «Αχ και να σε είχα εδώ», να μην ψωνίστηκες. Πες μου, γιατί δεν μας φάνηκες να ψωνίζεσαι, δεν μας φάνηκες να επιζητήσεις αμέσως το follow-up βήμα, αμέσως, δηλαδή, πώς μπορεί να πήρε ένα παιδί, πόσο χρόνο ήσουν τότε.
1: 20.
0: Ναι, πώς μπορεί να το πήρε μέσα του, πώς, σαν να μην έγινε, σαν να έγινε σε κάποιον άλλον.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό, εγώ λίγο χάθηκα εκεί. Και δεν, προφανώς και δεν ψωνίστηκα ούτε καν, γιατί θα ψωνιζόμουν αν αντιλαμβανόμουν σε έναν βαθμό τι ζούσα. Η Χάρης Αλεξίου, η Χαρούλα μου, είναι, η Χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου, είναι η πρώτη ερμηνεύτρια που μελέτησα και μελετάω. Δεν μπορώ, δηλαδή το τι συνέβη, ότι τη γνώρισα καταρχάς.
0: Πώς μπορεί να έγινε αυτό.
1: Αυτό έγινε...
0: Το μαγικό.
1: Αυτό πάλι μαγικά έγινε. Όταν τραγουδούσαμε τον Δημήτρη Μητροπάνο σε μία συναυλία, ήτανε η Χαρούλα, με είδε, εγώ δεν το ήξερα βέβαια αυτό, και μετά από κάποιους μήνες με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι είμαι η Χάρης Αλεξίου και... Έχουμε σε μία ώρα πρόβα στο τάδε μέρος, γιατί ξεκινάμε με τον Γιάννη Κότσιρα στο Βοτανικό. Εγώ λέω, συγγνώμη, τι έγινε. Θα ήθελες, λέει, να έρθεις, να σε ακούσω. Σε έχω ακούσει, βέβαια. Λέω, βέβαια, να έρθω. Πήγα, βεβαίως. Όλο, όμως, συνέβαινε έτσι με αυτή την... δεν ξέρω, κάπως συνέβαινε και δεν το αντιλαμβανόμουν σε μεγάλο βαθμό.
0: Απλά τι αγάπησε σε σένα η Χαρούλα, η οποία είναι φυσιογνωμίστρια και αν δεν τη κάνει σαν άβρα, σε έχει πετάξει από τα 5 μέτρα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δηλαδή, τι θεωρείς εσύ μετά από τόσο καιρό, ότι ήταν αυτό. Ήταν η άβρα σου, ήταν το θέμα σου, ήταν ότι είδε ένα παιδί το οποίο. Ναι, ρε παιδί μου, αξίζει να το πάρει αυτό.
1: Νομίζω ότι κάτι είδε δικό της. Που δεν έχει να κάνει βασικά μόνο με ίσως κάτι από τη φυσιογνωμία της, αφού μου είπε κάποια στιγμή ότι κάτι σαν να βλέπω εμένα μικρή. Νιώθω αυτό που λες, γιατί η Χαρούλα είναι ένας πολύ ειλικρινής άνθρωπος και μένει στο βλέμμα. Και... Είδε μάλλον ότι δεν είχα εγώ στο μυαλό μου τίποτα που να...
0: Στραβώ, τίποτα στραβώ σε σχέση με την τέχνη.
1: Με την τέχνη και με την ίδια. Δηλαδή δεν επιζητούσα κάτι μανιωδώς να πάρω από την ίδια. Που, να σου πω την αλήθεια, το ήθελε. Κάποια στιγμή μου είπε, ρε παιδί μου, να σου πω. Δηλαδή ξεκόλα λίγο, σταμάτα αυτό το πράγμα της συστολής και ανέβα πάνω και σάρασε τα όλα. Και πες τραγουδάω και δεν με νοιάζει. Δηλαδή, μην το φτάνει λίγο, γιατί ήμουν τόσο... Εγώ φοβήθηκα και κλείστηκα ακόμη περισσότερο.
0: Είναι λογικό μου κάνει. Δηλαδή, μου κάνει λογικότατο. Δηλαδή, εδώ φοβούνται και παθαίνουν αγοραφοβία παιδιά τα οποία κάνουν μισό σουξεδάκι, ξέρω εγώ, μόνα τους, γιατί ακούστηκε ένα ρεφρέν, ξέρω εγώ, στο ραδιόφωνο για ένα μήνα. Φαντάσου αυτό τώρα, το οποίο απασχόλησε για αρκετό χρονικό διάστημα, όλα τα ραδιόφωνα. Σε πρώτη φάση, σε δεύτερη φάση, επειδή ήταν και το βίντεο κλιπ στη μέση, έγινε και το πρόσωπό σου γνωστό. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε.
1: Ναι.
0: Και ο καθένας προσπαθούσε να σκεφτεί τώρα τι είναι, τι είναι ανιψιά της, είναι αυτό,
1: είναι.
0: Όλοι μπήκαμε σε μια διαδικασία τέτοια. Μόλις ακούσαμε τη φωνή και πήγαμε να καταλάβουμε το βαθμό που μπορείς να τραγουδήσεις, πήραμε χαμπάρι ότι είναι μια πρόταση της Χαρούλας, εισαγωγική πρόταση της Χαρούλας, για να δει πόσο Έλληνας μπορεί να καταλάβει. Όχι, κατάλαβε ο Έλληνας ότι μπορεί να καταλάβει, όπως έλεγε και ο Μάνος Κατζηδάκης, τώρα θα δεις τους μισούς να φεύγουν, είναι καλό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Έτσι είμαστε ουσιαστικά και χρειαζόμαστε πάντα να δούμε τα καρφιά να ματώνουν στις πληγές για να μπορέσουμε να αποδεχτούμε, να πιστέψουμε. Να δούμε 5-6 φορές να γίνεται το ίδιο πράγμα. Για να μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία, να καταλάβουμε και να διαχωρίσουμε καλό από κακό.
1: Έτσι.
0: Αλλά δεν ήταν μόνο η Χαρούλα, ήταν πολλοί κόσμοι ο οποίος συνεργάστηκες και θα έρθω στα υπόλοιπα ονόματα. Απλά επειδή έχω και την αρχισυντάκτριά μου, η οποία σου λέει: ρώτα την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας, τι μπορεί να της είπε πριν ανέβει εκεί επάνω και μας βάλει όλους να κλάψουμε η χαρούλα. Δηλαδή, με το καπετάνισα, ένιωθα να έχω ανατριχιάσει ολόκληρος με τον τρόπο που το εξέφραζε, όχι με την ίδια τη λέξη.
2: Μαρινέλα μου, καπετάνισα. Αυτή η φωνή από ποια κρυστάλλινη πηγή γεννήθηκε. Σήμερα κάνω κάτι που δεν είχα ποτέ φανταστεί πως θα κάνω. Στην πρώτη μου ακρόαση πέρασα με δικό σου τραγούδι. Και τώρα καλέστηκα από το παιδί σου να μιλήσω για τις χάρες σου.
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη. Γιατί, δηλαδή φαντάσου εμείς ήμασταν που τη Μαρινέλα την ακούω εγώ από παιδάκι όπως όλοι μας, είναι μέρος της ζωής μας, είναι σαν συγγενείς μας. Πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν παράλληλες ζωές, παρέες, το όνειρό τους μεγάλωνε και λαμβάνανε τα δώρα δίπλα-δίπλα. Οπότε όλο αυτό, όταν ξαφνικά κόβεται, σου διαλύει το μέσα σου. Ήτανε πάρα πολύ ταραγμένη, πάρα πολύ συγκινημένη και τι να πω, και την ακούσαμε όλοι μας, ήταν... Είναι η χαρούλα μου, είναι η χαρούλα που είναι τόσο βαθιά καλλιτεχνική φύση. Είναι καλλιτεχνική φύση και είναι και αυτό που συχνά ακούω και αυτό με τσατίζει επίσης. Από πολλούς τραγουδιστές να λένε εμείς οι καλλιτέχνες. Δεν είμαστε καλλιτέχνες. Επίσης, αν είσαι καλλιτέχνης, δεν θα πεις εσύ ο ίδιος
0: ότι
1: εγώ είμαι καλλιτέχνης. Δεν χρειάζεται να υποθεί κάτι τέτοιο και θα φανεί αν είμαστε. Η χαρούλα είναι αυτό.
0: Έκανα εικόνα το περιστατικό που περιέγραψε με τη Μαρινέλα στα γενέθλιά της που μπήκε μέσα ντυμένη η Βασίλισσα με ένα χάρτινο στέμα η Μαρινέλα και της είπε έλα πριγκίπισσα μου. Δηλαδή το πόσο αυτό μπορεί να ακουστεί στον κόσμο απλό αλλά το πόσο περίπλοκο είναι στις καλλιτεχνικές σχέσεις μέσα. Το πώς μπορεί η διαδοχή εντός εισαγωγικών να δίνεται με την καρδιά ενός μεγάλου καλλιτέχνη και να παραδέχεται μέσα από μια γιορτή τη δύναμη, αυτό που έρχεται, να το πω έτσι, γιατί συνήθως πρέπει να μεριάζουν οι μεγάλοι για να περάσουν οι μικροί από τα παλιά τα χρόνια, από τους παλιούς τους ποιητές. Υπήρχε αυτή η διάθεση, αλλά και απ' την άλλη πόσο δύσκολο είναι να το κάνεις προφανές και να το δηλώσεις προς τα έξω χωρίς καμία αμφιβολία για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή...
1: Και το έκανε πολλές φορές η Μαρινέλα και στις συνεντεύξεις της. Δηλαδή πάρα πολλές φορές μιλούσε για τη χαρούλα. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο και νομίζω ότι αυτές οι γενιές κιόλας, παρά το γεγονός ότι ζήσαν και πολύ σκληρά χρόνια, άλλα χρόνια, γιατί λέμε εμείς για σκληρά χρόνια, αλλά αυτό που ζήσαν αυτές οι γενιές ήταν τελείως άλλο. Το ότι ζήσανε αυτά τα χρόνια και κατάφεραν να προχωρήσουν σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή να είναι όλοι στην πρώτη γραμμή και να μπορούν να βοηθούν ο ένας τον άλλον με αγάπη και καθαρή καρδιά και είναι τεράστιο πράγμα, δεν το συζητώ.
0: Και να μην ξεχνάμε, το ξαναλέω πάλι, από τα σουξέ και από τις επιτυχίες ξεκινήσανε να πάρουν τον κόσμο αυτό μαζί τους για να τον πάνε παρακάτω. Και αυτό είναι που λέω εγώ στους σύγχρονους εμπορικούς τραγουδιστές, ότι αφού την έχεις κάνει που την έχεις κάνει, αφού δεν έχεις ούτε πρόβλημα από λεφτά, ούτε πρόβλημα το αν θα σε παίξει το ραδιόφωνο, βγες και πες τους κάτι να το πάρεις μαζί. Και
1: 2-3
0: χρόνια,
1: πολύ.
0: 4 παρακάτω. Γιατί ουσιαστικά αυτό δεν είναι το τραγούδι.
1: Μα έτσι είναι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Δηλαδή και το βλέπω και σε πάρα πολλούς ανθρώπους που ακριβώς αυτό που λες, okay, πουλάνε λίγο παραπάνω και έχουν λάβει όλο αυτό που ίσως επιζητούσαν. Είναι ωραίο να κάνεις το επόμενο βήμα και να μην πολύ σκέφτεσαι το ρίσκο, γιατί δεν υπάρχει ρίσκο.
0: Δεν υπάρχει ρίσκο, κανένα.
1: Είναι πρόταση δική σου και έχει και δύναμη και αξία και μπορεί να μείνει, ρε παιδί μου, κάτι και στο νέο κόσμο, γιατί το κάνεις εσύ.
0: έχεις συνεργαστεί από το Μίκη Θεοδωράκη, που σημαίνει ότι τους έχεις δει και από κοντά. Δηλαδή αυτό έχει μεγάλη σημασία, είναι η αύρα, η ενέργεια που λέμε. Μέχρι το Μιχάλη Χατζηγιάννη, θα το πάω δηλαδή από την κορυφή μέχρι τα νύχια, από την άποψη ότι ρε παιδί μου, δεν είχες κάποιο στεγανό όσον αφορά τις συνεργασίες. Βάλε το Δήμο Μούτση μέσα, βάλε το Γιάννη Πάριο, βάλε ό,τι έχεις κάνει, όλο αυτό σαν φάκελος σε συνταξιδοτεί κιόλας. Δηλαδή είναι παράσημα και σου λέει όλα αυτά σήμερα τι μπορεί να σου λένε. Μπορεί και τίποτα μερικές φορές. Πάω από την αρχή εγώ τώρα και σαν να μην έγινε. Πάμε να με δείτε από την αρχή.
1: Ναι, μου συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή είναι κάποιες φορές που λέω πάω από την αρχή και σαν να μην έγινε γιατί μπορώ. Η συναναστροφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους, η γνωριμία, είναι πάντα εκεί που, πώς το λένε, κάπως ξαναπηγαίνω πολλές φορές με το μυαλό μου στις φάσεις που λίγο πέφτω, λίγο νιώθω ότι πόσο αγώνα πρέπει να δώσω κάθε μέρα για να νιώσω ότι κάτι λαμβάνω παραπάνω, χωρίς να νιώθω δικημένη. Γιατί αυτό πολλές φορές το ακούω και αυτό μου τις πάει. Γιατί ρε παιδί μου, το γιατί με τσατίζει πάρα πολύ. Για κάθε άνθρωπο υπάρχει η στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει ο χρόνος. Υπάρχει η συνειδητοποίηση ότι μπορώ. Εγώ τώρα μπορώ. Τώρα είμαι τόσο εδώ, παρούσα, σύν του ότι νιώθω ότι είμαι στην καλύτερη μου φάση συνολικά, ερμηνευτικά, συνολικά. Τώρα νιώθω ότι μπορώ. Γιατί πειράζει δηλαδή που μπορώ τώρα.
0: Όχι, δεν πειράζει καθόλου. Άμα ρωτήσεις εμένα και πολύ άλλο κόσμο. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, μετά από σπουδές βυζαντινής μουσικής, αυτό που είπες πριν από μόνη σου, το πώς αντιλαμβάνεσαι τη φωνή σου σε βαθμολογία από το χθες, από την αρχή μέχρι το σήμερα. Και φαίνεσαι να νιώθεις πιο σίγουρη για σένα από ποτέ. Το ζήτημα, λέμε εμείς, της πίστας, το ζήτημα της σκηνής, της μουσικής σκηνής. Το αντιλαμβάνεσαι το ίδιο. Η φωνή σου είναι ένα εργαλείο που το χειρίζεσαι απόλυτα. Η σκηνική σου παρουσία, χωρίς να υπάρχει κάποια απαραίτητη συνθήκη για να πεις, γιατί το είδος του τραγουδιού που εκπροσωπείς δεν σε βάζει να βγεις με μήνυ, ξέρω εγώ, ή με μπούστο έξω.
1: Αλλά Νίκο μου, θα ήθελα την άποψή σου, τη γνώμη σου γι' αυτό. Ποιο είναι το είδος του τραγουδιού που εκπροσωπώ?
0: Το είδος του τραγουδίου που εκπροσωπείς είναι το παλιό λαϊκό τραγούδι, κατά την άποψή μου εμένα.
1: Τι κάνουμε τότε, τώρα?
0: Το παλιό λαϊκό τραγούδι, μάλλον το παλιό λαϊκό τραγούδι υπήρξε, αλλά θα υπάρξει και ένα νέο λαϊκό τραγούδι, δεν μπορεί να μην υπάρξει. Παλιά θυμάμαι που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπληρωθεί ένας δίσκος, να υπάρχουν δύο χασάπικα, δύο ζεμπίκικα, δύο ρούμπες και πήγαινε έτσι η δουλειά. Μοτίβο. Σήμερα το λαϊκό τραγούδι μπορεί να βασιστεί σε ένα ρεφρέν μόνο. Σε μια ατάκα. Έχει ξεφύγει ακόμα και το ζήτημα της ραπ και της τραπ μουσικής, το οποίο έχει πάει κάπου αλλού από αυτό που ήταν στην αρχή. Γιατί άμα το πιάσεις από τους Active Member και μετά τα Εμείς Κούμπρια που είχε και χιούμορ μέσα, τους Χατζηβραγκέτα σήμερα. Όπου και να το πας, βλέπεις ότι υπάρχει μεν κενό, αλλά δεν υπάρχει γενική αποδοχή. Και η κοινή γνώμη είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα. Έλεγε ο Καστατζάκης, λέει, είναι σαν το λυσσασμένο σκυλί, δεμένο στο παλούκι, που πας να τα απελευθερώσεις και αυτό σε δαγκώνει. Λοιπόν, η κοινή γνώμη, λοιπόν, που είναι σαν το σκυλί το δεμένο στο παλούκι, ίσως να θέλει συγκεκριμένο ξεροκόμματο να φάει σε μια φάση. Γι' αυτό δεν θα σου έλεγα να μη σε προβληματίζει, γιατί η τέχνη είναι μια συνεχής ανησυχία, ένας διαρκής προβληματισμός και μια συνεχής κριτική σε σχέση με τον εαυτό σου, μια συνεχής αυτοκριτική. Που φαντάζομαι, βλέποντας και τη Χαρούλα, καταλαβαίνεις, μετά από τέτοια πορεία η αυτοκριτική που πάει και μπαίνει, το ότι δεν μπόρεσα να τραγουδήσω εδώ καλά και μήπως γέρασα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. Κάποιος άλλος θα βάζει τα γέλια μετά από την πορεία. Αλλά στον καλλιτέχνη μετράνε, λένε. Ο Γιάννης Πάριος μπορεί να μην είναι καλά στην υγεία του, αλλά θα πάει να τραγουδήσει στο παλάς και θα βγάλει αυτό, γιατί αυτό είναι η ζωή του. Και μας το δείξε και η Μαρινέλα σε όλο της το μεγαλείο. Τώρα λοιπόν, για μένα, κατά την προσωπική μου ταπεινή γνώμη, είναι η δική σου η ώρα. Γιατί η δική σου η ώρα, τα καλά τα πράγματα, όπως και το καλό το κρασί, είναι που παλιώνει, που μπαίνει σε μια διαδικασία ορίμανσης, που μπαίνει στη διαδικασία να εκφράσει το σύνολο του κόσμου. Δεν έχεις ανάγκη από μια μερίδα ακροατών πια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχεις ανάγκη από το σύνολο, το οποίο έχεις αποδείξει ότι μπορείς να το συγκινήσεις. Να βάλω την εμφάνισή σου στους Ράδιο Αρβίλα. Με το κάτω από το πουκάμισο μου. Χαμός. Χαμός σε ένα τραγούδι που το άλλαξες μελωδική μορφή. που μέσα σου τα φωνητικά σου, δηλαδή ακόμα στο ραδιόφωνο πάει να αλλάξει ο ηχολήπτης και του λέω περίμενε να ακούσουμε το φωνητικό. Δηλαδή αυτό έχει μεγάλη σημασία για μένα και αυτό από τον πιο αδαή μέχρι τον πιο εξειδικευμένο μπορεί να το νιώσει αν δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι η ώρα. Θα κάτσει ο άλλος και θα σκεφτεί, α, άρα το πρόβλημά σου είναι ένα τραγούδι. Δεν είναι το πρόβλημά σου ένα τραγούδι, έχει κάνει μεγάλες συνεργασίες. Λίνα Νικολακοπούλου, Χρήστο Νικολόπουλο. Δηλαδή, το πρόβλημά σου είναι ένα τραγούδι το οποίο εσύ δεν θα το πιστεύεις πια
1: αυτό,
0: μετά από όλα αυτά.
1: Αυτό.
0: Και θα το κάνει.
1: Ναι.
0: Όπως η Άλκη Πρωτοψάλτη είχε βγάλει ένα φοβερό δίσκο και έκατσε το Πάμε Χαβάη. Και τα υπόλοιπα πήγανε στον κουβά. Θέλω να πω ότι με λίγα λόγια.
1: Έτσι είναι.
0: Έχει αυτή την ιδιοτροπία το τραγούδι. Και ευτυχώς που την έχει, λέω εγώ,
1: ναι,
0: γιατί κερδίζει η έκπληξη. Μπορεί μερικές φορές να μας αρέσει που κέρδισε ο Σώτης Βολάνης, αλλά εξέφρασε τον κόσμο.
1: Μα σοβαρά μιλάς, ναι. Εννοείται.
0: Ίσως το Χρήστος Κυριαζής φαινόμενο μας έκανε περίεργο, αλλά.
1: Όμως ήταν απόλυτα ειλικρινές. Ήταν ειλικρινές. Εγώ πάντα στέκομαι σε αυτό, ρε παιδί μου, στις αλήθειες σου. Όπου πάει η ψυχή σου έτσι και πάλεται και συγκινείται η καρδιά, εκεί είναι και. Αλλά κι αν δεν συμβεί, επειδή είμαι πολύ ανοιχτή πια, παλιότερα ήμουν αρκετά κλειστή, τώρα είμαι ανοιχτή στην έκπληξη.

0: μια σκέψη, ένα όνειρο, αλλά να πηγαίνω, ρε παιδί μου, λίγο με το κάθε μέρα και να το αφήνω έτσι να με πηγαίνει και πιστεύω ότι θα με βγάλει εκεί που θα ήθελα.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι μπορεί να μισούκατσε η τεράστια επιτυχία από εκεί και μετά, γιατί ίσως να μην μπορείς να την διαχειριστείς?
0: Όχι ίσως, σίγουρα. Δεν μπορούσα να τη διαχειριστώ, δεν τη διαχειρίστηκα, δεν διαχειρίστηκα καθόλου. Τώρα δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, ήμουνα έτσι τότε.
1: Δεν έπεσες και σε εκείνα τα χρόνια που μεγάλοι συνθέτες δίναν ολοκληρωμένους δίσκους ή υπήρχαν συμμετοχές, από εκεί βγήκε μεγάλη παραγωγή τραγουδιών, αλλά επίσης είδαμε και περιπτώσεις και ο Δημήτρης Μητροπάνος για ένα χρονικό διάστημα έμεινε στα ζήτητα. Mm-hmm. Ένα τέτοιο όνομα με τέτοιες επιτυχίες για να κάνει το comeback του. Ο Στράτος Διονυσίου επίσης. Υπήρξαν άνθρωποι, ο Γιώργος Μαργαρίτης που περίμενε τους 6-6-7 για να του ξαναδώσουν μια επιτυχία μετά από 20 χρόνια, ξέρω εγώ. Δηλαδή θέλω να πω, το τραγούδι έχει αυτή την περιέργεια, αυτή την ιδιοτροπία. Και γι' αυτό το λόγο ίσως είναι ένα σπορ το οποίο το αγαπάς με πάθος, δεν θες να το αφήσεις με τίποτα. Ή το μισείς ακριβώς, ή φτάνεις στην αντίθετη εντελώς περίπτωση. Βέβαια. Αλλά νομίζω ότι με το μίσος απέναντι στο τραγούδι δεν μπορείς να πας πουθενά. Και αν δεν κάνει επιλέξεις και καλό υλικό, δεν θα βγεις με καλό όπλο στον πόλεμο, γιατί είναι ένας πόλεμος εκεί έξω. Ένας πόλεμος γούστου ψυχαγωγίας. Ναι, μεν διασκεδαστές είμαστε όλοι, αλλά σήμερα δεν θα κάτσεις να ακούσεις τον πολιτικό, δεν θα κάτσεις να ακούσεις τον δικηγόρο, δεν θα κάτσεις να ακούσεις ούτε τον γιατρό. Αλλά ένα τραγούδι μπορεί να του πει τι πρέπει να κάνει ακριβώς, γιατί του άρεσε. Ευλογία αυτό
0: τεράστια
1: το πράγμα.
0: Τεράστια ευλογία. Και οι άνθρωποι γίνονται ένα. Πέρα από χρώματα, κόμματα, γίνεσαι ένα ακούγοντας το αγαπημένο σου τραγούδι. Δηλαδή είναι τεράστια η δύναμη που έχει η μουσική, και ειδικά το τραγούδι. Τεράστια, τεράστια δύναμη. Και είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και είναι και στοιχείο του Έλληνα, νομίζω. Δηλαδή ο Έλληνας έχει πολύ μεγάλη αγάπη και ταλκά και δεν μπορεί να αφήσει το τραγούδι να είναι ένα μέρος μικρό της ζωής του. Είναι μεγάλο μέρος της ζωής του.
1: Το να κάνεις ένα συνέστημα ρηχό σήμερα βολεύει εμπορικά. Γιατί μπορεί να βρεις αντίδοτα αλλού. Μπορεί να πας μια ώρα, ξέρω εγώ, σε ένα πολύ καλό εστιατόριο, ή μπορεί να πάρεις ένα χάπι συμπλήρωμα διατροφής, ή μπορεί να πάρεις ένα Ζάναξ και να νιώσεις καλύτερα. Ενώ το να πονέσεις, να μπεις στη διαδικασία του πόνου του ανθρώπου, όπως λέγει ο Καριωτάκης, ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων και των πραγμάτων των ίδιων, αυτό είναι που σε κάνει πιο άνθρωπο. Και από την καλή και από την άσχημη. Και θα αντέξεις περισσότερα και θα ισχυροποιήσεις τον οργανισμό σου και τον ψυχισμό σου. Αλλά και από την άλλη, δεν θα στην πρώτη καλή, δεν θα ξεφύγεις. Ναι, δηλαδή θα πάρεις το 1 εκατομμύριο ευρώ που κέρδισες στο λαχείο, δεν θα τα κάνεις χειρότερα. Δεν θα πάει να πέσεις πάνω σε έναν τοίχο. Θα μπεις σε μια διαδικασία να καταλάβεις γιατί μπορεί να σου κάτσει τύχη, να το μετρήσεις. Να μην μπεις στη διαδικασία μια ζωή του εγώ καβαλή στον κεραυνό και πάω. Και όποτε πέσει ο κεραυνός, θα πέσω κι εγώ κάτω.
0: Αλλά πάντως νιώθω κιόλας ότι ακόμη κι αν δεν έχουμε βιώσει τον πόνο που βίωσαν οι πρόγονοί μας, κάπως τον κουβαλάμε.
1: Ναι.
0: Όχι κάπως. Νιώθω ότι εγώ, ας πούμε, κουβαλάω τον πόνο των παππούδων μου που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Έναν πόνο που δεν μετριέται. Που δεν είναι μόνο σωματικός, είναι ψυχικός βαθιά.
1: Κυρίως.
0: Και αυτό το ότι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, ένιωσαν τις εποχές εκείνες ότι αυτό το λίγο τους αξίζει όταν μπήκαν στη διαδικασία ροής της ζωής τους. Ενώ βέβαια πάρα πολλοί κατάφεραν σπουδαία πράγματα εξαιτίας όλου αυτού που ζήσαν, του τραύματός τους, αλλά κάποιοι άλλοι αυτό το τραύμα τους έκανε να νιώσουν ότι είναι μικροί μπροστά του και δεν θα καταφέρουν κάτι. Και ζούσαν μικρά, σκεφτόντουσαν μικρά, το περάσαν στις επόμενες γενιές, ένα φόβο για το αύριο.
1: Κατοχικό σύνδρομο που λέγαμε.
0: Φόβο για το αύριο. Τι θα πούν οι άλλοι. Φάει όλο το φαγητό, 100 κιλά φαγητό.
1: Μπορεί να μην έχεις αύριο.
0: Μπορεί να μην έχεις αύριο.
1: Να έχεις λίπος να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αύριο, δηλαδή. Ναι.
0: Αυτό το νιώθω ότι το κουβαλάμε και κάπως βγαίνει. Και κάπως βγαίνει και, και στον τρόπο τραγουδίσματος. Δηλαδή δεν γίνεται να. Δεν φεύγει. Γιατί...

0: καλύτεροι. Αλλά οι πιτσιρικάδες τουλάχιστον δεν έχουν μέσα τους αυτό το παλιό του να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Δηλαδή έχουν μπει σε μια λογική γενικότερου καλού και συνολικού καλού. Ξέρουν βέβαια ότι ο ατομισμός τους θα φέρει οτιδήποτε άλλο, αλλά γενικότερα βλέπω ότι υπάρχουν καλά αισθήματα σε σχέση με αυτό που έχουν πάθει. Γιατί τώρα τα παιδιά μου είναι από 6 χρόνων μέχρι 19 μέσα στο ίντερνετ. Ναι. Άγχος, κρίση πανικού, ναι. Αυτό, πρόβλημα αυτοπεποίθησης, όλα μαζί, όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά μια πληροφόρηση εσωτερική, ένα κριτήριο σε σχέση από τα τραγούδια μέχρι την ταινία, δηλαδή στα πρώτα 5 λεπτά ξέρει αν αξίζει η ταινία ή όχι, και εγώ θα κάτσω να τη δω ολόκληρη για να καταλάβω αν αξίζει ή όχι. Δηλαδή είναι αυτό που μου δίνει ελπίδα για αύριο, αν και ο Καζαντζάκης είπε ούτε να φοβόμαστε ούτε να ελπίζουμε για τίποτα για να είμαστε ελεύθεροι. Επίσης είπε στο Βρετανικό Συμβούλιο του 45 που τον κάλεσαν, ενώ ήταν υπό αφορισμό εδώ στην Ελλάδα, λέει: πες μας δύο κουβέντες, λέει, να βάλουμε τον άξονα της φιλοσοφίας για το αύριο. Πώς θα στηθεί η Ευρώπη, και λέει: γεια σου, ρε άνθρωπε, τρίποδο μαδημένο πετιναράκι που αν δεν λαλήσεις εσύ αύριο το πρωί, ήλιος δεν πρόκειται να βγει. Και τέλος, και χειροκροτήματα από κάτω. Εδώ δεν καταλάβαμε τίποτα. Εκεί το αναφέρουν ακόμα. Σήμερα στην Οξφόρδη διδάσκεται ο Άκης Πάνου. Σήμερα στο Κέμπριτζ διδάσκεται ο Γιώργος Ζαμπέτας. Δηλαδή και εδώ μπορεί να μην τους έχουμε υπόψη μας, αν δεν έχουμε ακούσει κάτι χαρακτηριστικό και να το έχουμε επικαιροποιήσει.
1: Χαρακτηριστικό έως και πολλές φορές κραυγαλαίο έχουμε την ανάγκη. Δηλαδή κραυγαλαίο και στο λόγο και σε κάτι που υπόθηκε για να μπει μέσα μας, ρε παιδί μου, και να νιώσουμε ότι κάτι είπε ο άλλος ή κάτι έζησε. Πρέπει να είναι κραυγαλαίο. Και κραυγαλαίο στο σήμερα και στην εμφάνιση και στο τρόπο που θα υποθεί ένα τραγούδι. Μια υπερβολή χρειαζόμαστε για να πούμε ότι συνδεόμαστε κάπως.
0: Κερδίσει την προσοχή.
1: Ναι.
0: Των 6 δευτερολέπτων που λένε και λοκομόντο στο Filtragram. Είναι 6-6 δευτερόλεπτα για να γίνεις αποδεκτός. Αλλιώς έχεις φύγει από τη μέση.
1: Δεν καταλαβαίνω εγώ, εντωμεταξύ, αυτό το πράγμα δεν το μπορώ καθόλου και το βλέπω και στο τραγούδι πάρα πολύ. Μία υπερβολή συνολικά και στην έκφραση και στην ερμηνεία από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ναι, όταν τραγουδάς, προφανώς χρειάζεται να μπαίνεις στον κόσμο της ιστορίας που ερμηνεύεις, που τραγουδάς, όποιο και αν είναι το τραγούδι. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως ακριβώς την υπερβολή στο βαθμό που ανεβαίνουν στη σκηνή και ποια είναι η κατάσταση χωρίς νιώθω ότι έχει νιώσει ο άνθρωπος κάτι. Απλά προσπαθώ να δείξω ότι νιώθω. Δεν χρειάζεται.
0: Και βάσει όλων αυτών που έχω συγκεντρώσει, ξέρω εγώ, δηλαδή είμαι πάριος 10 φορές από τον πάριο παραπάνω, ενώ έχω 100 φορές κάτω από τον πάριο υλικό για να παρουσιάσω, ξέρω εγώ. Και αυτό θα συνεχίζεται, γιατί είναι και ο μιμητισμός μια χαρά που έχουμε από τα αρχαία χρόνια εδώ πέρα. Άλλωστε, η ίδια η τέχνη, λέει ο Πλάτωνας, είναι μίμηση μιμήσεως. Αλλά, απ' την άλλη, χωρίς την τέχνη σήμερα, τι μπορεί να ήταν αυτή η ανθρωπότητα σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση εδώ στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε Ελλάδα χωρίς τα τραγούδια, Ελλάδα χωρίς τη λογοτεχνία. Είχε. Δηλαδή τεράστιους λογοτέχνες έχουμε και δεν έχουμε να τρέξει πίσω να πάρουμε λίγη βοήθεια από ένα Λουντέμι, από ένα Χρόνη Μίσιο νεότερο. Δηλαδή να μπει σε μια διαδικασία, να πεις ρε παιδί μου, αυτό που ζω είναι μια μπαρούφα, μια φούσκα, γιατί η πραγματική ζωή ήταν αυτή. Και να συγκρίνουμε, όχι σε σχέση με το παρελθόν, προγονολατρικά πάντα, γιατί είναι μία από τις αρρώστιες μας, η προγονολατρία.
1: Ναι.
0: Αλλά να μπούμε σε μια διαδικασία επικαιροποίησης της τότε συνθήκης. Δηλαδή, ναι, μεν, ξέρω εγώ, εμφανίζεται μια πανέμορφη γυναίκα 2 μέτρα μπροστά κτλ. Και τι έχεις να της πεις? Α, θα σου κάνω. Τι θα κάνεις, ρε κακομύρη, που θα έχουν άλλοι 100 παρησυρά και ο ένας θα έχει 1 δισεκατομμύριο, ο άλλος θα έχει, ξέρω εγώ, μπράτσα τέτοια. Δηλαδή, τι θες να πεις, γιατί δεν μπήκες στη διαδικασία από το να γυμνάσεις, εκτός από το να γυμνάσεις τα μπράτσα σου, να γυμνάσεις και λίγο το κεφάλι σου και να γυρίσεις να της πεις ένα στίχο του Καριωτάκη, ξέρω εγώ, που μπορεί να μην της πεις ότι το έχει γράψει ο Καριωτάκης και να το υιοθετήσεις, γιατί παλιά αυτό κάνανε. Κλέβανε τους μεγάλους ποιητές και γράφανε ραβασάκια.
1: Βέβαια, ήταν τόσο ωραίο αυτό. Επίσης, παλιά αυτό που μου λείπει με αυτές οι αφιερώσεις στο ραδιόφωνο, τι ωραίες που είναι. Δηλαδή, το να αφιερώσεις ένα τραγούδι στον αγαπημένο σου ή σε κάποιον που δεν γνωρίζει, ας πούμε. Αυτό είναι πολύ όμορφο πράγμα και τρυφερό και πάντα επίκαιρο, νομίζω. Δηλαδή, είναι κάτι που έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Δεν ξέρω.
0: Γιατί τώρα πια υποτίθεται ότι στον αγαπημένο θα στείλει το μήνυμα του, αφιέρωσα το τραγούδι, ξέρω εγώ. Και ανάλογα θα μπει και στη διαδικασία ο ραδιοφωνικός παραγωγός να κοιτάξει τι ανάγκη εξυπηρετεί εκείνη την ώρα. Ποιος με ακούει? Μ' ακούει ένας οδηγός μπλοκαρισμένος στην Κηφισίας 2 ώρες. Τι θα πρέπει να του πω? Και πάμε παρακάτω. Και τελείωσε. Τι θα το προβληματίσω? Θα μπω στη διαδικασία να αναλύσω το στίχο? Θα μπω στη διαδικασία να του παρουσιάσω ένα τραγούδι το οποίο τι θα του κάνει τώρα? Όχι, πρέπει να του πάρω την προσοχή, η διασκέδαση αυτό είναι, να διασκορπίσω τις έννοιες και να μπω στη διαδικασία να βγει κάτι καλό. Αλλά το πολύ φτηνό, το πολύ αγαθοβιόλικο, το πολύ χαζοχαρούμενο, ποτέ δεν πέρασε στην Ελλάδα. Δηλαδή, η Ελλάδα ήταν πάντα μια χώρα η οποία είχε την ιδιοτροπία της. Διάβαζα, έγραφαν πρόσφατα για τη γυναίκα του Υπουργού Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι φόρεσε ένα φόρεμα 40 δολαρίων που το πήρε από το eBay και έτσι κι αλλιώς. Και λέω πόσο μπροστά ήμασταν όταν η Βουγιουκλάκη στη Μοντέρνα στα Χτωπούτα ζήταγε από τον Μπακάλι, βάλε μου κυρθόδωρε και ένα κιλό ρύζι και ένα κιλό μακαρόνια, φόραγε Christian Dior.
1: Ναι, ναι, φόραγε.
0: Του πείτε του Χέξεθ, η γυναίκα δεν φόραγε 40 δολαρίων. Δηλαδή, είμαστε ένας τέτοιος λαός.
1: Ναι,
0: και ο οποίος χρειάζεται μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση, ναι. Ένα ιδιαίτερο μασάζ, ακόμα
1: μια συμπόνια.
0: Και στο τραγούδι. Ακόμα και στο τραγούδι.
1: Έτσι είναι.

0: Ποια είναι τα καλοκαιρινά σου σχέδια, μιας και σιγά σιγά πιάνουν οι ζέστες, οφείλω να σε ενημερώσω.
1: Κοίταξε, τώρα έχω την τύχη να συνεχίζω αυτό το αφιέρωμα στα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει Χαρούλα και που έχει γράψει.
0: 12 Μαΐου, έτσι.
1: 12 Μαΐου στο Θέατρο Τέχνης στη Φρυνήχου για μία παράσταση. Είναι το φεστιβάλ Εαρινή Φρυνήχου. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα είμαι με το συνοδοιπόρο μου, φίλο μου, αγαπημένο, υπέροχο μουσικό Παντελή Τζιάλα, ο οποίος δημιουργεί κόσμους 100.000 του δευτερόλεπτο.
0: Θα δείξουμε και ένα δείγμα εδώ πέρα, ναι. Θα δώσουμε και ένα δείγμα.
1: Βέβαια, με μεγάλη χαρά. Αυτό θα περιοδεύσει και ακουστικά μόνο με τον Παντελή, αλλά και με σύνθεση ομάδας έτσι, πιο ολοκληρωμένη. Παράλληλα είναι κάποιες συμμετοχές σε κάποιες άλλες συναυλίες. Έχουμε δηλαδή μια ροή πραγμάτων και χαίρομαι γι' αυτό. Φέτος επίσης, μετά από πολλά χρόνια, τραγούδησα στην Κυψέλη σε ένα ιστορικό χώρο, στο Ποντίκι. Αυτό το στέκει το λαϊκό, πολύ αυθεντικό, με υπέροχους μουσικούς. Και θυμήθηκα πώς είχα ξεκινήσει το ρεπερτόριο αυτό, από Τσιτσάνι, Ζαμπέτα, Βαμβακάρη, μέχρι και σημερινά βέβαια τραγούδια, παραδοσιακά, και έβλεπα ότι έρχεται νέος κόσμος. Δηλαδή το μαγαζί γέμιζε από νέο κόσμο που έχει ανάγκη αυτά τα τραγούδια να τραγουδήσει και να χορέψει. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν είδα κόσμο να χορεύει, γιατί είναι κάτι που δεν το πολύ βλέπουμε πια. Χόρευε ο νέος κόσμος, πιανόταν χέρι-χέρι, πολύ ωραίο πράγμα. Και παράλληλα τώρα θα κυκλοφορήσει ένα καινούριο τραγούδι δύο νέων παιδιών, που τώρα, ας πούμε, αυτά τα παιδιά με βρήκαν στο Instagram.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, είναι μια φοιτήτρια νομικής, ένα άλλο παιδί που ζει στο εξωτερικό και γράφουν πολλά χρόνια παρέα. Μου έγραψαν ένα τραγούδι το οποίο είναι εξωστρεφές και είχα πολύ μεγάλη ανάγκη να τραγουδήσω κάτι τέτοιο. Και τώρα επίσης έχω μπει και σε μια συνθήκη όπου δεν θα κάνω αυτό που έκανα τα προηγούμενα χρόνια. Παλιά, για κάποιο λόγο, η υπερανάλυση της υπεραναλύσεως. Να πω αυτό το τραγούδι, μήπως να πω αυτό. Τελείωσε αυτό. Τώρα πια έρχονται τα τραγούδια, τα κυκλοφορώ και τα αφήνω έτσι να ακούγονται και ό,τι είναι να έρθει με μεγάλη αγάπη από μένα και πάθος, εύχομαι να έρθει και να γίνει και μέρος της ζωής ενός ανθρώπου.
0: Να κουμπώσει, που λέμε και λαϊκά. Πότε θα κυκλοφορήσει το νέο τραγούδι?
1: Είναι μέχρι τα μέσα Μαΐου σίγουρα θα έχουμε κυκλοφορήσει.
0: Λέμε
1: από
0: τίτλο.
1: Από την δισκογραφική εταιρεία ΟΔΟ, που κάνει πολύ σημαντική προσπάθεια. Ναι, το σύμπαν. Όταν το σύμπαν συνεργεί, έτσι όπως πρέπει ενεργεί. Δύο τυχαίους, προσκαλεί και αρχίζει κάτι.
0: Συμπαντικό.
1: Συμπαντικό.
0: Ακούγεται.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24.
4: Επιθυμία για γλυκό έχεις και έμπνευση έχεις. Αλλά τορτίγες Παπαδοπούλου έχεις. Νόστιμες και αφράτες τορτίγες Παπαδοπούλου. Τορτίγες αλλά Παπαδοπούλου έχεις.
3: Εκατό χρόνια μαζί. 100 χρόνια φροντίδα.
1: Μας φουσκώνετε.
5: Κράταμε.
3: 100 χρόνια χιλιάδες στιγμές.
6: Μην τρέχεις.
7: Να προσέχεις.
8: Καλό δρόμο.
3: 100 χρόνια σελ στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.

0: Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Energy, mon ami.
2: Energy.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν μπορεί γιατί ζεις à Paris. Εσύ όμως.
3: Εσύ μπορείς να έρθεις στην Energy από όπου κι αν είσαι με το e-contract.
4: Προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του.
5: Και όχι τυχαία.
6: Η Trustor, ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας, εισηγμένη στη ρυθμιζόμενη αγορά του χρηματιστηρίου Euronext Athens, προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά έως 150 εκατομμύρια νέων μετοχών. Έναρξη δημόσιας προσφοράς Δευτέρα 11 Μαΐου 2026. Λήξη δημόσιας προσφοράς Τετάρτη 13 Μαΐου 2026. Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών 18 Μαΐου 2026. Trustor Property Investments. Μέλος του Ομίλου Πειραιός.
7: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
8: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
9: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Αστερόσκονη.
5: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Εγώ είναι κάτι που το θέλω από πέρσι, που είχαμε συναντηθεί κατά τύχη εδώ πέρα. Το είχα βάλει στο μυαλό μου. Και έλεγα πότε θα το κολλήσουμε, πότε θα το ταιριάξουμε και ευτυχώς έγινε. Από την άποψη ότι αυτή η εκπομπή θα ήθελε τέτοιες περιπτώσεις κυρίως, να φιλοξενεί καλλιτεχνών και ανθρώπων, γιατί έχει σημασία προς τα έξω το τι παράδειγμα βγαίνει μέσα από οποιαδήποτε επιλογή. Και αυτό νομίζω ότι μας φέρνει πιο κοντά και στην αλήθεια τη δική σου, αλλά και στην αλήθεια του κόσμου. Όχι αυτή που θέλει να ακούσει, αλλά από αυτή που βιώνει.
6: Τόσο πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Αλήθεια, και με το καλό να συναντιόμαστε. Να συναντιόμαστε.
5: Αφού λοιπόν οπτικοποιήσαμε τη μουσική, ήρθε η ώρα να μουσικοποιήσουμε την εικόνα. Ζωή, αφού παρουσιάσουμε πρώτα τον Παντελή Τζιάλα που μας κάνει τη μουσική χάρη να είναι εδώ με τα δικών του έξοδων και κόπων. Μεγάλη σημασία στο σήμερα.
6: Μεγάλη.
5: Να ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι της Βαλέριας.
6: Αυτό τώρα έχει από πολύ μωρό που ήταν, το έλεγα σαν ανούρισμα, το Ταγκό της Νεφέλης.
5: Που είναι το Ταγκό της Νονάς της.
6: Το Ταγκό της Νονάς. Ναι, αυτό. Να το πούμε.
5: Ναι.
6: Το χρυσό κουρέλι που στα μαλλιά της φόραγε η Νεφέλη.

100 φορές για να μάθω αν ζεις. Μου απάντησε που λες τηλεφώνητης. Πήρα να σου πω φιλιά με το φως βιστό. Ευτυχώς που είναι η δουλειά και θα ξεχαστώ. Κι όχι δεσμοί, χωρισμοί τη ζωή, πειρασμοί και όχι τίποτα πια. Την αφορμή στο κορμί, στη γραμμή που κοιτάνε καχύποπτα πια. Να βασανίζω με το σώμα σου να βρω και εσύ να παίζεις το χαμένο θησαυρό. Και γύρω η νύχτα, μια νύχτα σαν νύχτα να παίζεις.

0: Nice.
1: Το κλείνω με στίχους του Μάνου Ελευθερίου. 30 χρόνια την κυλοπονούσαν αστρίτες και αράχνες και σκορπιοί. Και άλλα 30 χρόνια τη γεννούσαν στη μουσική, στο στρώμα που κρατούσαν, το θεϊκό ταλέντο και η ντροπή, γιατί τη θεία δίκη υπερετούσαν. Παιδί της μουσικής η ζωή, της νύχτας φίδι, γιορτάζουνε μαζί της οι οχές, γιατί το μίσος το έχει δαχτυλίδι, τους φίλους της για να πατάει σαν είδη, στην όρεξή της σβήνουν οι βροχές, ταΐζει και το δράκο της ψυχή της για παιχνίδι.
2: Υπέροχο. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε.

0: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνει συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονη σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
1: Και εγώ όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
2: Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
1: Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι με επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος
0: κάνοντας
1: το
0: χόμπι
1: με επάγγελμα.
0: Έπαψα να
1: έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά, πρέπει να πάω για δουλειά. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
0: Έπνιξα.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
4: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
3: Αμέσως μετά. Damages.
5: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
6: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
7: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
8: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
9: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
10: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
11: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
12: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
13: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
14: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
15: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
16: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
17: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
18: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
19: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
20: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
21: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
22: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
20: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
19: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
19: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. Join with me in suffering. Yeah.
1: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
2: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
3: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
4: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
5: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
6: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
7: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
8: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Νότες 96, απλά ελληνικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Είμαστε αερά.
2: Αθλέτικο FC.
0: Και ο αέρα δεν γίνεται.
2: Κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
3: Miss Crystal, you girl.
4: He's got this back on you. Come here.

0: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
1: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
2: Five stars over there. They're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
3: Take it down, High Star.
4: Drop your case now.
5: I'm afraid I can't do that.
2: Hello?
6: I have a gun. Don't turn around.
7: Come on!
3: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
0: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
8: Τα Μάτζης.
2: Goodbye, Patty.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
9: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
10: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
11: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
12: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
13: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
14: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
15: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
16: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
17: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνει συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονή σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
18: Και εγώ, όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη, έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
19: Σε σένα μιλάω. Μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
18: Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι μου επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος
17: και δεν είναι χόμπι
18: μου επάγγελμα.
17: Έχασα
18: το χόμπι μου και έγινε δουλειά. Πρέπει να πάω για δουλειά.
17: Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου. Έπνιξε.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό το παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

0: Περπατώντας τη χώρα, εκτός από γραφικά σοκάκια, κατάλευκες εκκλησιές, ανεμόμυλους. Εκεί στο Σούρουπο ανακάλυψα το παραδοσιακό εργαστήρι αγιοπλαστικής του Γιώργου. Κεραμίστας ή αγιοπλάστης?
1: Αγιοπλάστης. Πλάθο αγκία. Ο κεραμίστας έτσι, είναι λίγο πιο εξελιγμένος όσον αφορά τις τεχνικές. Βέβαια η τεχνική είναι μία. Η παλιά, η αγιοπλαστική. Να παίρνεις τον κομμάτι, τον πυλό, έτσι, το οποίο χώμα και νερό, και να φτιάχνεις, να δημιουργείς. Αυτός είναι ο αγκιοπλάστης.
0: Νερό και χέρι.
1: Χώμα και νερό και το χέρι σου, τίποτα άλλο.
0: Τώρα τι θα φτιάξουμε, αγκιό?
1: Τώρα θα φτιάξουμε μια κανάτα, ένα βάζο. Συγκύθνο είναι από παλιά η αγκιοπλαστική.
0: Ήρθα από τη Σύφνο.
1: Έτσι. Πιθανόν.
0: Ναι.
1: Πιθανόν. Παρόλο που είναι από τα λίγα νησιά, ίσως και το μοναδικό νησί που η Ιδρυοπίδα έχει κεραμίδια. Αυτό λέει πολλά, έτσι. Οπότε δείχνει ότι υπήρχε η κεραμοποιία, εκεί είναι κεραμίδι, δεν ξέρουμε τώρα αν ήταν αγκιοπλαστική. Πάντως υπήρχαν εργαστήρια παλιά και στο Μαθιά και στο Μέριχα και στην Παναγιά την Κανάλα. Και από εδώ φύγανε κάποιοι θερμιώτες και πήγανε στην Αθήνα και ανοίξαν εκεί και εργαστήρια. Και παρέλληλα, επειδή μεγάλωσα κι εγώ και γεννήθηκα σε ένα εργαστήριο αγκιοπλαστικής, έγινα κι εγώ τροχατζής. Αγκιοπλάστης δηλαδή, έτσι λέγεται, τροχατζής.
0: Παλιά είχαν χρήση στο σπίτι τα περισσότερα έτσι, αντικείμενα που φτιάχναν το πυλό.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα σε έτσι. Τι χρήση, ας πούμε?
1: Κοίταξε, και σήμερα συνεχίζει. Υπάρχουν ανθρώποι που τους αρέσει το παραδοσιακό. Θα πάρει τη σαλατιέρα, θα πάρει το ποτήρι, θα πάρει τη γάστρα, θα πάρει την κανάτα και το κρασί.
0: Εσένα τι σε φέρνει στην Κύθνο?
1: Εγώ είμαι από την Κύθνο και εγώ εκεί σύζυγος το 13. Και εδώ και μέχρι σήμερα είμαστε στη χώρα, το παλεύουμε, είναι και ο γιος, πάμε καλά.
0: Στην πιάτσα είμαστε.
1: Στην πιάτσα είμαστε, στο κεντρικό σημείο της χώρας, στο κεντρικό σοκάκι. Έχουμε τα πάντα όσο αφορά χειροποίητο, ό,τι βλέπεις εδώ μέσα.
0: Όλα έχουν περάσει από τα χεράκια σου δηλαδή.
1: Όλα ό,τι βλέπεις έχουν περάσει τα χεράκια μου, όντως.
0: Τα ομορφότερα έργα σου τα φτιάξες με το χέρι σου ή με το μυαλό σου?
1: Καλή ερώτηση. Κοίταξε να δεις, είναι ένας συνδυασμός μυαλού, ματιού, χεριού. Για να μπορέσει το μυαλό να δώσει το μάτι και το μάτι να δώσει εντολή στο χέρι να φτιάξει και να δημιουργήσει. Βέβαια τα ομορφότερα δημιουργήματα που έχω κάνει είναι η οικογένειά μου. Είναι τα δυο μου παιδιά, ο γιος και η κόρη. Και βέβαια το ωραιότερο είναι η εγγόνα. Έτσι δεν υπάρχει κάτι άλλο, Δημήτρη μου. Ήρθε η ώρα να λερωθείς.
0: Ξεκινάμε με το βασικό, δυνατά.
2: Μπράβο.
0: Τζι.
2: Πολύ δυνατός.
0: Πάμε,
2: βάζουμε νεράκι.
0: Λίγο από πάνω.
2: Ωραίος.
0: Βάζουμε εδώ.
2: Πατάμε γκάζι.
0: Πατάμε τα γκάζια και ξεκινάμε.
2: Βάζεις και τις αντίχειρες από πάνω.
0: Ωραία.
2: Πάτα γκάζι, μην το φοβάσαι.
0: Δεν το φοβάμαι.
2: Και πιέζεις και τις αντίχειρες.
0: Ωραία. Και ο σκοπός τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
2: Πρέπει
0: εδώ
2: να το βάλουμε στο κέντρο.
0: Ναι.
2: Για να μην κουνιέται, για να βγει σωστό το αντικείμενο.
0: Οκ, okay, οκ. Okay.
2: Είναι ψυχοθεραπεία ο τροχός.
0: Θέλει συνέχεια νεράκι.
2: Ηρεμείς, ναι.
0: Έχω.
2: Θέλει μια συγκεκριμένη ποσότητα για
0: απλά
2: να μην κολλάει.
0: Εγώ τα κάνω λάσπη.
2: Δεν πειράζει. Στη λάσπη και στον τροχό λερώνεσαι.
0: Πολύ σκληρός παιδιά ο πυλός. Δεν αστείευεται.
2: Πώς ανοίγουμε? Βάζουμε τους δύο σταθερά πάλι, κρατάμε τη λάσπη, σταθερά. Και με τους αντίχειρές μας πατάμε προς τα κάτω να κάνουμε τρύπα. Σταθερά όμως. Σταθερά και νεράκι. Δεν θέλω απότομες κινήσεις.
0: Ωραία.
2: Πάμε. Σιγά σιγά και πιέζεις προς τα πάνω. Σιγά σιγά να μην μας κοπεί. Ναι. Αλλά θέλω λίγη δύναμη και σιγά σιγά μέχρι μία κίνηση. Μέχρι πάνω. Μέχρι πάνω.
0: Θέλει το χέρι να είναι σταθερό εδώ και να κάνεις έτσι μασαζάκι σταθερό στον πυλό και να αρχίζεις να φτιάχνεις θαύματα.
2: Λοιπόν, το μόνο εργαλείο που χρησιμοποιούμε στον τροχό mm-hmm. και μας βοηθάει είναι η πελεκούδα. Τα δάχτυλά μας μέσα
3: από πίσω,
2: ακρατάνε κόντρα και αρχίζω και πιέζω πελεκούδα και χέρι μαζί για να του δώσω το σχήμα. Είσαι πολύ δυνατός. Μήπως να αλλάξει επάγγελμα.
0: Ναι, βέβαια. Θέλετε εδώ βοηθό.
2: Αμέ.
0: Παιδιά, ψάξτε παρουσιαστή. Έργο τέχνης.

Φυσικός όρμος, καταφύγιο για αρκετά εστιοφόρα. Ο οικισμός είναι κτισμένος έτσι περιμετρικά του λιμανιού. Αμμουδίτσα για να κάνεις τα μπάνια σου. Ωστόσο, τα λουτρά εδώ είναι γνωστά για τις ιαματικές πηγές. Οι γιατροί του βασιλιά Όθωνα έψαχναν διακαώς σε όλη την Ελλάδα ιαματικές πηγές που να είναι ιδανικές για την υπογεννητικότητα. Κατέληξαν τελικά σε αυτές εδώ στα λουτρά της Κύθνου για να βοηθήσουν φυσικά τη βασίλισσα. Έτσι λοιπόν το βασιλικό ζεύγος ερχόταν εδώ στο νησί και έκανε το λουτρό του πίσω. Σώζονται οι μπανιέρες, είναι όπως μπαίνουμε στον οικισμό, το πρώτο κτίριο το μεγάλο που βλέπουμε είναι αυτό, αριστερά με τους μαρμάρινους στίχους. Δύο πηγές, μία στους 52 βαθμούς Κελσίου και μία στους 38. Αυτή νομίζω είναι στους 38 βαθμούς. Οι ντόπιοι εδώ έχουν δημιουργήσει ένα ριάκι που έρχεται η αματική πηγή και το νερό και καταλήγει εδώ σε μία πισίνα που αναμειγνύεται με το αλμυρό νερό και μπορείς να κάτσεις και να κάνεις το λουτρό σου. Αχ, ωραία!

0: Ωραίο να ξυπνάς νωρίς το πρωί, ε.
1: Μόνο αν ξυπνάς νωρίς το πρωί, προλαβαίνεις τη μέρα.
0: Πρωινός τύπος.
1: Πάντα. Έχεις τόσα πολλά να κάνεις, πάντα ξυπνήσεις πρωί, δεν προλαβαίνεις.
0: Τον Γιάννη τον συναντήσαμε το βράδυ στη χώρα που είχαμε πάει για φαγητό. Απ' την πρώτη στιγμή διέκρινα ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τον τόπο του και τον ξέρει πιθαμή προς πιθαμή.
1: Παρατηρήστε λιγάκι ότι η Κύθνος από τα άλλα νησιά έχει πάρα πολλές πυκνές ξερολιθιές. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι περιουσίες εδώ ήταν μικρές.
0: Οπότε ήταν μικρές οι περιουσίες και είχαμε πολλά σύνορα.
1: Μπράβο. Η ξερολιθιά αυτή τη στιγμή είναι κατεγραμμένη σαν νεότερο μνημείο, προστατεύεται, δεν μπορεί να χαλαστεί.
0: Ξερολιθιά λέμε τις αυραγές που λέμε.
1: Τις μάντρες, ας το πω έτσι απλά, ναι. Ξερολιθιές τότε χτίζανε και χωρίζανε τα χωράφια τους οι αγρότες. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Αυτό λεγόταν δανεικά, δηλαδή ερχόταν κάποιος, βοηθούσε σε σένα να χτίσει σήμερα και αύριο όταν το χρειαζόσουν, εσύ τον φώναζες, γιατί τότε χρήματα δεν υπήρχαν, έτσι, για να πληρωθούν.

0: Γιάννη, είσαι από εδώ.
1: Από εδώ, από εδώ.
0: Μεγάλος στο νησί.
1: Δεν θα έλεγα μεγάλος στο νησί. Γεννήθηκα στο νησί, αλλά όταν ήρθε η ώρα για τα σχολεία, το δημοτικό, από πολύ μικρή ηλικία, πήγα στην Αθήνα. Οι γονείς μου πήγαν στην Αθήνα. Από τότε ερχόμουν τα καλοκαίρια και τα τελευταία 4-5 χρόνια ζω το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην Κύθρο, τους 8 από τους 12 μήνες.
0: Στον Τουρκάλα θα με πας?
1: Βέβαια θα σου πάω.
0: Μου είπαν ότι είναι ένα πάρα πολύ έτσι κρυφό μέρος της Κύθνου, που το ξέρουν λίγοι.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο σημείο το οποίο έχει δημιουργηθεί από τις γαλαρίες τις οποίες κάνανε τότε, γιατί η Κύθνος περί τα 1800 έγινε ένα απέραντο λατομείο. Mm. Από τα ορεινά μέχρι τα παιδινά, εκεί που θα πάμε. Εκεί λοιπόν καταλήγανε γαλαρίες οι οποίες εγκατελείφθηκαν γύρω μετά περίπου το 1944, σταματήσαν τα μεταλλεία, τα εγκαταλείψανε και πολλές από τις γαλαρίες πέσανε.
0: Αυτά τα ερείπια απέναντι τι είναι?
1: Αυτά τα ερείπια απέναντι ήταν τα γραφεία της εταιρείας εξόρυξης του μεταλλεύματος, όπου οι ντόπιοι, εντυπωσιασμένοι από το μέγεθός τους, τις ονόμασαν σπιτάρες.
0: Και από πότε στέκουν εκεί?
1: Στέκουν από τον καιρό της εγκατάληψης των μεταλλείων. Περίπου στο 1945. Το νησί είναι δαντέλα, γύρω-γύρω είναι γεμάτο παραλίες, μέσα σε κόλπους όπως βλέπετε. Και ειδικά εκεί απέναντι παραλία του Άγιο Στεφάνου, ο κόλπος να πω, είναι πάρα πολύ απάνεμος. Ήταν ίσως το πιο απάνεμο σημείο, λιμανάκι του νησιού.

βρεθήκαμε ξαφνικά σε ένα σεληνιακό τοπίο. Σπηλιές και βράχια σκαμμένα από τους ανθρώπους πριν αρκετά χρόνια, που μέσα από τη γη έβγαζαν το χαλκό.

0: Σίγουρα δεν θα το βρίσκαμε μόνος μου αυτό το μέρος.
1: Η αλήθεια είναι και εγώ όταν ήρθα για πρώτη φορά δυσκολεύτηκα. Από πληροφορίες ήρθα και το βρήκα.
0: Τι ήταν εδώ παλιά?
1: Πρέπει να ήταν στοές από το παλιό μεταλλείο. Το νερό, για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω να σου πω αν είναι. Πρέπει να είναι εφάλμηρο, δεν πρέπει να είναι θαλασσινό. Και αναλόγως τις βροχές που θα κάνει τη χρονιά, είναι περισσότερο ή και λιγότερο. Αν δεις λίγο τη στάθμη, έτσι γύρω-γύρω θα δεις ότι κάποτε υπήρχε περισσότερο νερό.
0: Παρατήρησα από πάνω. Δεν είναι σαν να είμαστε μέσα σε ένα κράνος και αυτά είναι τα μάτια.
1: Ναι, όντως. Η αλήθεια είναι ότι κάποια σημεία έχουν πέσει και δημιουργήθηκε αυτό.
0: Εγώ πάντως νιώθω, Γιάννη, λες και έχουμε έρθει στα έκατα του Άδη τώρα.
1: Τόσο πολύ,
0: Τόσο πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να έρχομαι εδώ. Μου αρέσει η αγριότητα του τοπίου, μου αρέσει η περιπέτεια και μου αρέσει ο δρόμος μέχρι να έρθει εδώ. Είναι και άνοιξη. Οι μυρωδιές από τα θυμάρια, από τις αρμπαρόριζες, από τα. Από τα φασκόμηλα, είναι καταπληκτικό.
0: Τουρκάλα δεν μάθαμε γιατί τη λένε.
1: Τώρα το λένε Τουρκάλα γιατί κρυβόντουσαν από τους Τούρκους. Επειδή ήταν τόσο άγριο το τοπίο που θέλαν να του βγάλουν ένα κακό όνομα.
0: Ναι. Άρη Τουρκάλα, τι έκαμες, απ' λένε. Το σίγουρο, Γιάννη, είναι πάντως ότι άξιζε η διαδρομή και σε ευχαριστούμε. Δηλαδή...
1: Να είστε καλά, παιδιά. Χαίρομαι που σας άρεσε. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι, δεν το βρίσκεις εύκολα. Το διαμόρφωσε περισσότερο η ίδια η φύση παρά ο άνθρωπος. Είναι εγκατελειμμένο τόσα χρόνια που η διάβρωση το έχει φτιάξει από μόνο.

Το ξέρατε ότι η Κύθνος έχει τις περισσότερες παραλίες από όλες τις Κυκλάδες? Πάνω από 100 παραλίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην παραλία Απόκρουση, είναι η μεγαλύτερη σε έκταση παραλία της Κύθνου και κινούμαστε για την Κολώνη. Βρισκόμαστε στη δυτική πλευρά του νησιού. Αυτή είναι η Κολώνα, η πολυφωτογραφημένη και η διασημότερη παραλία της Κύθνου. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, μια λωρίδα γης που ενώνει το νησί της Κύθνου με αυτό του Αγίου Λουκά, που στην κορυφή του δεσπόζει το ομώνυμο εξοπλίσι. Δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να κολυμπήσεις και στη μία και στην άλλη πλευρά. Λένε μάλιστα πως η από εκεί πλευρά έχει πιο ζεστά νερά, καθώς στην παραλία βορειότερα έχει ιαματικές πηγές. Αν θες να δεις τη θέα της παραλίας, τότε πρέπει να ανέβεις στο εξοκλήσι στην κορυφή.

0: γεύση.
1: Πιο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
3: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
8: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
9: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
10: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
11: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
8: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.